Επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Έτσι, Γιώργος Γιάννης, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα παίξουμε τα τραγούδια του, βεβαίως. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, δεν είμαστε και για χόρταση. Μεγάλη σοφία αυτό. Μετά τη Θεοδωράκη εννοώ. Μετά τα 40, το καλύτερο σημείο των διακοπών είναι ο πρωινός καφές χωρίς άγχος. Αν είναι δυνατόν και με θέα. Μεγάλη σοφία. Κάποιος λέει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το κιμαντέρ με τον Μπάμπη τον Τενέ? Γιατί ακόμα έχει πράγματα να δώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μπάμπης Τενές. Φέργκισον που, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στο Netflix. Τρία επεισόδια. Τρία νομίζω ήτανε. Εντάξει, βλέποντας την ιστορία του Άλεξ Φέργκισον, γιατί ξεκινάει από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος κέρδισε όσα κέρδισε, για ποιο λόγο μετά έπεσε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι η Manchester United και δεν κατάφερε έτσι να ξαναβρει αυτές τις μεγάλες ένδοξες μέρες. Μικρή εξαίρεση από την εποχή έτσι, του Μουρίνιο, που κατέκτησε κάποιους τίτλους, αλλά καμία σχέση με αυτό που έγινε με τον Άλεξ Φέργκισον. Καταλαβαίνεις όμως μέσα και από τις μαρτυρίες των ποδοσφαιριστών που είχε στα χέρια του πόσο δύσκολος άνθρωπος ήταν. Γιατί ναι, τον παραδέχονταν όλοι ως μεγάλο προπονητή και γκουρού και μέντορα και ό,τι θέλετε βάλτε έτσι και χαρακτηρίστε τον. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε μια δεύτερη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ήταν και λίγο χαρακτήρας, όχι τόσο εύκολος χαρακτήρας θα έλεγα. Αντίθετα, βλέποντας το ντοκιμαντέρ με τον Μουρίνιο και ειδικά την περίοδο που ήταν στην Τσέλσι και στην Ιταλία και στην Ίντερ, έβλεπες πόσο διαφορετικό. Ναι, μεν ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος ο Μουρίνιο. Και αυτός πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Αλλά ένας άνθρωπος που ήταν τέρμα συναισθηματικός, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό σε αυτό που βλέπουμε εμείς. Φαίνεται από τον τρόπο που έπαιζαν οι παίκτες. Μιλάω για την Τσέλσι και την Ίντερ κυρίως, γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχε να κάνει με ντίβες. Όχι απλά έπαιζαν για πάρτι του, πέθαιναν για πάρτι του. Μπορούσαν να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή πάνω στο χορτάρι. Μόνο και μόνο γιατί είχαν στον πάγκο τον Ζωσέ Μουρίνιο. Συγκλονιστικό. Και το γεγονός ότι έκλαιγαν οι παίκτες και στην Τσέλσι και στην Ίντερ όταν αυτός αποφάσισε να φύγει.

Κάποιος λέει, όπως και στα φιλαράκια, οι χαρακτήρες του Ντεντλάσου εκτός από διασκεδαστικοί είναι και άνθρωποι με προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερο, γι' αυτό και ταυτιζόμαστε τόσο με αυτή τη σειρά. Δεν θα συμφωνήσω για τα φιλαράκια. Για το Ντεντλάσο, ναι. Αναφέρονται έτσι χαρακτήρες και θέματα τα οποία μπορούμε μέσα στις άκρες να έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Τα φιλαράκια, ρε παιδιά, τι έχουμε αντιμετωπίσει? Ότι ήμασταν όλη μέρα σε μια καφετέρια και δεν δουλεύαμε? Όχι, δεν ταυτίστηκα ποτέ με τα φιλαράκια. Ίσως λίγο με τη Μόνικα και με το ότι θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα και τέλος πάντων να μην τις χαλάμε τα έπιπλα. Μέχρι εκεί.

Θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν έχει να κάνει με αυτά. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που δείχνει πόσο προς τα κάτω πάει το ανθρώπινο είδος, ο κόσμος μας. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπραφ και θα εξαφανιστούμε όλοι. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να κατηγορήσω τους επιστήμονες, γιατί προφανώς έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και λεφτά για ξόδεμα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης. Και λες μέχρι εδώ, μπράβο, ωραία, εντάξει. Γιατί και εγώ κάνω scuba diving, ας πούμε, καλά πάει. Ειδικά σχεδιασμένη για τι πράγμα, πες Γιαννήση, για ποιον. Ειδικά σχεδιασμένη πρωτοποριακή στολή κατάδυσης, κάνε ένα guess. Για σκύλους. Θα μπορούσε. Μουζουράκης, ακούς, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης για, ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους, είπε εδώ πέρα. Όχι. Για. Μπορείς να κάνεις μία έτσι, μία μαντεψιά. Πες ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσε. Για ποιο, για τους ανθρώπους. Εντάξει, θα σου λέγα εγώ, μπορεί. Όχι, ούτε για ανθρώπους. Για κατσαρίδες. Για κατσαρίδες. Το ξαναλέω, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης ειδικά σχεδιασμένη για κατσαρίδες. Δηλαδή, οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν σε πόλεμο, σε ατομική ενέργεια, ας πούμε, σε βόμβες και αυτά. Όχι, ναι. Ας αναπτύξουμε και μία στολή να προστατεύσουμε τις κατσαρίδες και από το νερό. Ναι. Τις μετέτρεψαν σε μικροσκοπικούς βιολογικούς εξερευνητές που μπορούν να λειτουργούν τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Δηλαδή, τέλεια. Τέλεια. Θα πεθάνω. Δώστε τους και όπλα. Δώστε τους και έτσι. Να κουβαλάνε βόμβες μαζί τους. Η στολή διαθέτει, λέει, ένα μικροσκοπικό σύστημα παροχής οξυγόνου και ένα εύκαμπτο αδιάβριχο περίβλημα, το οποίο επιτρέπει στην κατσαρίδα, επαναλαμβάνω, να αναπνέει και να κινείται ακόμα και σε περιβάλλοντα που κανονικά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, λέει, επέτρεψε στα έντομα να παραμένουν ενεργά κάτω από το νερό για αρκετές ώρες, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χρήση μικροσκοπικών βιορομπότ σε δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι περιορισμένη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την ανθρωπότητα. Λέει κάποιος εντωμεταξύ, διάβασα το ρεπορτάζ, εντωμεταξύ έχουν κάνει και βιντεάκια. Όντως τις έχουν στολίσει τις κατσαρίδες και άλλες κολυμπάνε μες στο νερό και λέει «Ουουου, είμαι οκ, okay, είμαι φανταστικά, πάω για ψαροντούφεκο». Και λέει, αν λέει, μπορεί να πάει μια κατσαρίδα αν έχει γίνει κανένα σεισμός και έχει μείνει κάποιος κάτω από τα συντρίμια. Εκεί που δεν φτάνει ο σκύλος, μπορεί να φτάσει η κατσαρίδα. Αν εγώ με έχει πλακώσει μια πολυκατοικία και μου έρθει και η κατσαρίδα, θα πεθάνω επί τόπου, δεν θα με βρείτε.

Έχετε δει κατσαρίδα να χτυπάει ροφό στα 40 μέτρα. Το ρομπότ κατσαρίδα θα πάει στο ζεφύρι, λέει, που δεν μπαίνει κανένας. Ναι, αλλά θα βρει συναδέλφους εκεί πέρα. Μπορούμε στο στήσιμο που αναπνέει η κατσαρίδα κάτω από το νερό να βάλουμε δηλητηριώδες αέριο? Παιδιά, τι λέτε? Εδώ σας λέω, οι επιστήμονες πάνε να, όχι απλά να προστατεύσουν τις κατσαρίδες, θα τις κάνουν και συνεργάτες τους. Δεν υπάρχει καμία λογική. Καλημέρα, Μαρία. Η λογική, λέει, με την κατσαρίδα, όταν είσαι εγκλωβισμένη σε σεισμό, είναι πρώτον να σε ακούσουν από τα ουρλιαχτά και δεύτερον να βγεις από το φόβο σου στην επιφάνεια μόνος. Παιδιά, θα πεθάνω εκείνη την ώρα. Ξέρετε. Θα με βρούνε από τα ουρλιαχτά, αλλά εκεί θα ψοφήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, βλέπω να ξυπνάμε το βράδυ και να ακούμε την τουαλέτα να χτυπάνε. Έλα, άνοιξε το καπάκι, ήρθα.

Για τον Μουρίνιο, λέει κάποιο, το πάθος για την νίκη και η ένταση τα έβλεπε τόσο στα μάτια του, όσο και στο λόγο του, ακόμα και συνεντεύξεις τύπου. Ναι, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια για τους αντιπάλους ήταν ένας τύπος έτσι. Arrogant που λένε και στο χωριό μας. Πώς να είναι η ζωή άραγε μιας Μόνικας με ένα Λουίτζι μέσα στο σπίτι. Καλημέρα μαράκι, λέει ο Ηλίας. Παιδιά, οι γάτες είναι πάρα πολύ καθαρά ζώα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το θέμα της τρίχας, που και αυτό δεν είναι βρωμιά. Είναι η τρίχα της γάτης. Οκ, βάζεις και μια σκούπα και τι έγινε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Το γατί είναι πεντακάθαρο. Τα φιλαράκια είναι state of mind. Ναι, συμφωνώ. Απλά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εύκολα. Μόνο εδώ ταυτίζεται ένας άνθρωπος που λέει που είναι εγώ ταυτίζομαι με τον Τζόι, που ενώ είναι σκασμένος με δύο γαλοπούλες και πέντε πίτες, ζητάει ένα μεγάλο κομμάτι τούρτα σοκολάτα. Ναι, πολλοί ταυτίζονται σε αυτό. Σκέψου την αμήχανη στιγμή, λέει, που η κατσαρίδα που πέταξε σε φυλές πλαχνά από το μπαλκόνι έρθει και σε βρει στο scuba diving. Να ξέρετε, το έχω ήδη στείλει το βιντεάκι στο coach μου, γιατί το Σάββατο έχουμε βουτιά και του λέω, δεν με νοιάζει να βρω καρχαρίες, λαγοκέφαλους, φάλαινες, όρκες κτλ. Έτσι και του βρω κατσαρίδα με στολή diving, έφυγα. Έχω ήδη προειδοποιήσει. Ο Τσούβι είναι στο χωριό του και... Τώρα έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί έλεγα ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Μπορεί και να είναι τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ενοχλούμε ένας τον άλλο στις διακοπές. Σεβόμαστε.

Είχαμε μια δήλωση του Τσέφεριν, σύμφωνα με την οποία δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της FIFA, γιατί μετά την μεγάλη κόντρα που αναπτύχθηκε με τον Ινφαντίνο ακούστηκε και αυτό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, παρά την ανοιχτή κόντρα που έχει με τον Ινφαντίνο. Θυμίζουμε ότι η κόντρα, καλά, προϋπήρχε, αλλά κορυφώθηκε με την φοβερή ιδέα που είχε ο Ινφαντίνο να πάρει τη FIFA, να πάρει και τις διοργανώσεις της FIFA, να τις κόψει κομμάτια και να πει μία του Χριστού, μία της Παναγίας, μία το Σανσέρ, να αρχίσουμε να πουλάμε από εδώ, από εκεί και γιατί όχι, παιδιά, λεφτάκια θα βγάλουμε. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπώ τη FIFA, την UEFA και την δουλειά που κάνω εκεί, ανέφερε ο Τσέφεριν, προσθέτοντας πως η στάση του απέναντι στον πρόεδρο της FIFA αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία από τη στιγμή που ο ίδιος δεν επιθυμεί τη θέση του. Ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι μετά το τέλος της θητείας του στην UEFA θέλει απλά να απολαύσει τη ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο από την έναρξη της κρίσης, ενώ απάντησε και στην επιχειρηματολογία περί αλαζονικής Ευρώπης που στρέφεται κατά της FIFA, ότι κάποιος πρέπει να του υπενθυμίσει ότι είναι Ευρωπαίος και ότι είχε την υποστήριξη της FIFA.

Ο Ινφαντίνο πλέον δεν είναι το φαβορί για την προεδρία της FIFA. Ένα από τα ονόματα που έχουν εμφανιστεί ως πιθανή αντίπαλοι είναι αυτό του προέδρου της CONCACAF, του Βίκτορ Μονταλιάνι, με UEFA, CONCACAF και AFC να έχουν διαμορφώσει κοινό μέτωπο απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της ηγεσίας της FIFA.

Ω, καλημέρα σας Γιάννης. Μόλις μπήκα γραφείο μετά από μία εβδομάδα. Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία, Τσικουετέρε. Ωρε φίλα, καλά. Εντάξει, θες περίπου δύο εβδομάδες να συνέλθεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλά κρασιά. Αυτά τα είχες πριν, ξέχασα.

Καλημέρα Μαρία, σας ακούω κάθε μέρα πάνω στο μηχανάκι. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία και σας ακούω από το κρεβάτι μου με καφέ και μπιφτεκόπιτα. Με καφέ και μπιφτεκόπιτα βλέπω να σηκώνεσαι σύντομα από το κρεβάτι σου. Καλημέρα, ζήτω η ΑΕΚ, Τάκης Διανομέας Καμίνια.

Λοιπόν, να ξέρετε, λαμβάνω ενημέρωση ότι όσοι δουλεύουν εκεί γύρω από το δαχτυλίδι της Κηφισίας, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, γύρισανε όλοι σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα κρίνεται και το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ελλάς Σύρου Μαρκό είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 5:30. Έτσι θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες λοιπόν 5:30 στο γήπεδο της Ερμούπολης θα αναμετρηθούν, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τη 16άδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και η ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού, θυμίζουμε, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Ο Αστέρας διεκδικεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η κλήρωση της League Face έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, 25 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο γκολφ της Γλυφάδας.

Καλημέρα Μαρία, Δία και σήμερα και φύγαμε για κουφονίσια για 10 μέρες. Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αλλά σας λέω, καλύτερα πηγαίνετε Παγκράτη. Γιατί διαβάζεις μηνύματα μόνο στους εκτζίδες, λέει, έχεις κάτι με εμάς τους Παναθηναϊκούς? Πήγαινε στις διαφημίσεις και 29 είναι. Θέλω να σου πω κάτι, διάβασα μηνύματα πολλών Παναθηναϊκών στην αρχή της εκπομπής. Επειδή όμως τα περισσότερα λίγο είναι έτσι της γκρίνιας και της μύρλας, θα ήθελα λίγο να μην ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την

0: Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Και ξεκινήσαμε. Αυτό. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μανώλης Μουζουράκης είχαμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Να ξέρετε, να σας ενημερώσω ότι εγώ έστειλα ένα μήνυμα στην Τζούβη. Διακριτικό. Καλημέρα, Τζούβη μου. Πότε με το καλό έρχεσαι. Έτσι. Δεν θέλω δευτεριάτικα, ας πούμε, να πιέσω το συνάδελφο. Απλά έτσι να έχουμε, παιδί μου, μία ιδέα, κάτι. Λοιπόν, και επειδή ως άνθρωπος είμαι έτσι φύση αισιόδοξος, είπαμε πριν λίγο για τη Λίβερπουλ και όσοι την είδαμε. Μουζουράκη, είδες Λίβερπουλ χθες? Είδες, σου άρεσε? Όχι, μπράβο, κανονικός άνθρωπος. Εμένα μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα έτσι από την αισιόδοξη πλευρά τους. Και διαβάζω εδώ ένα θέμα στο Αθλέτικο. Η Λίβερπουλ δεν χάνει στις πρεμιέρες της Premier League. Έτσι. Δεν είναι ότι, Παναγία μου, βγάλαμε τα μάτια των ανθρώπων. Είναι ότι δεν χάνουμε. Και μάλιστα, όχι απλά δεν χάνουμε, έχουμε και μεγάλο σερί. Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα σε ένα αρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν το 18 Αυγούστου του 2012. Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουν το 12? 8? Όσο. Κάπου εκεί, Δεν θυμάται καν. 3-0 από West Brom. Εννοείται, λέει, χάναμε. Τι θα χάναμε, καμιά Manchester United? Θα χάναμε καμιά Chelsea? Όχι, φίλε, από West Brom θα χάναμε. Όμως από τη σεζόν 13-14 και έπειτα μετράει η Liverpool 10 νίκες.

και 4 ισοπαλίες. Ξεκινώντας συνήθως, λέει, με το 3 δεξί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είδε χθες το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Newcastle και είπε, να, ξεκινήσαμε με το δεξί, γιατί δεν χάσαμε, τι να πω, φίλε, σε θέλω στην παρέα μου εσένα.

Βέβαια, εντάξει, πέρα από την πλάκα, το χθεσινό παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, όλα τα λεφτά και το πιο συγκινητικό κομμάτι δεν ήταν η ισοφάριση τους, όπως λέει, να τον έχει καλά ο άνθρωπος, ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πριν την έναρξη, όλη αυτή έτσι η γιορτή θα το πω, στη μνήμη του Kevin Keegan, και από την πλευρά των φίλων της Newcastle και από την πλευρά των φίλων της Liverpool. Αν δεν το έχετε δει και αν έτσι λίγο αισθάνεστε το ποδόσφαιρο μέσα σας ως φάρμακο για την ψυχή σας, να το δείτε.

Κάποιος ψυχολόγος, 50 ευρώ, μου στέλνει αυτό το μήνυμα στο Τζούβι, Μαρία, να ξέρεις, είναι που κρύβει αγωνία και θυμό μαζί. Φίλε, τι να σου πω, όσο πολύ δεν με ξέρεις, όσο πολύ.

Βρε, αν αγαπάτε κάποιον και νοιάζεστε γι' αυτόν, πραγματικά όμως, έτσι, όχι με την επιφανειακή έννοια του όρου, θέλετε να περνάει όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται. Να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές, να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές. Αν είναι καλά το αγόρι και γυρίσει γεμάτος και με όρεξη, γι' αυτό φυσικά, όσο θέλει.

πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι τώρα, αχ, ξέρω εγώ, έχω μια εβδομάδα που κάνω μόνο μια εκπομπή να γυρίζει ο Τζουκ. Όχι, παιδιά. Το θέμα είναι σε βάθος χρόνου. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε μια σεζόν 26-27. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάποιοι θα έχουμε κι άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λέω εγώ τώρα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε. Αφήστε τον Τζούβι να ξεκουραστεί. Εμένα ήταν το. Τι να σας πω. Ρεπορτεζιακού ενδιαφέροντος το μήνυμα που του έστειλα. Και να ξέρετε, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα.

Στο μήνυμα που λέει η Μαρία, τι γνώμη έχεις, δεν είναι λίγο αργή η ομάδα μας? Δεν διευκρινίζεις ποια είναι η ομάδα μας, αγαπητέ. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν λένε εννοείς την ΑΕΚ, δεν την είδα και πάρα πολύ αργή την ομάδα, να σου πω την αλήθεια.

για τους λάτρεις έτσι του παρελθόντος και των ένδοξων στιγμών, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 24 Αυγούστου το 1994, μην ασχολείσαι Γιάννη, δεν είχαν γνωριστεί καν οι γονείς σου. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε τη Rangers στο κατάμεστο Ibrox με γκολ του Τόνι Σαβέσκη. Είχε προηγηθεί ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0 με δύο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου. Και με το γκολ του Τόνι Σαβέσκη στο φινάλι του ημιχρόνου, χαρακτηριστικός μη πανηγυρισμός του Τόνι Σαβέσκη, ο άνθρωπος, μιλάμε, ήταν η προσωποποίηση της ταπεινότητας. Λοιπόν, με το 1-0 η Ένωση πήρε και την πρόκριση, σφράγισε την πρόκριση. 45.000 σκοτσέζοι ήταν στο Ibrox και εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του Champions League. Έτσι συνεχίζουμε τη βουτιά στο παρελθόν. Ατματζίδης, Αγορογιάννης, Παπαδόπουλος, Μανολάς, Βλάχος, Σαμπανάτζοβιτς, Σαραβάκος, Σαβέσκη, Κωστής, Τσιάρτας, Κασάπης και δύο αλλαγές, γιατί κάποτε γινόντουσαν δύο αλλαγές, Σταματής και Κοπιτσής.

Και φέτος σας ακούμε. Έλεγα ότι ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Ο Γιάννης, παραγνωριστήκαμε. Κύριε Γιάννη, ακούτε τώρα. Ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Τι βίσμα έχετε, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα. Αν θέλουν να λύσουν το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να καταφύγουν σε σοβαρές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, να θεσπιστεί κάθε δύο μήνες ο τρίτος να είναι Αύγουστος. Που υπογράφω. Μας έχεις πρίξει με το Σαβέσκι. Ο Ζαραβάκος ήταν καλύτερος. Ξεχνάω εγώ το χαμένο πέναλτι του Σαραβάκου που το έστειλε στρατόσφαιρα στο τελικό. Αχ. Κάποιος λέει, κάνεις λάθος ο Σαβέσκι. Το πανηγύρισε αυτό το γκολ όσο ποτέ κανένα άλλο. Παιδιά, ναι, για Σαβέσκι ήταν έξαλλος ο πανηγυρισμός του. Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα και στον Πέτρο από Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, καλή σεζόν. Να σε καλά, μας κρατάς παρέα. Να ευχηθώ περαστικά και στον κύριο Πανούτσο. Από όλους μας, παιδιά, οι ευχές και η θετική ενέργεια πηγαίνουν στον Αντώνη μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό, θα μιλάς με ευγένεια. Γιατί θυμίσου σε ποιον ανήκει. Καλά που μου το πες.

Λέγαμε για το σερί της Λίβερπουλ στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος και τα θετικά της, όπως το βλέπει κανείς, αποτελέσματα. Ο Πανετολικός έσπασε κατάρα 50 ετών στην πρεμιέρα της Super League. Για πρώτη φορά στην εποχή Φώτη Κοστούλα, ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι επικράτησε το Αστέρα Άκτορ με 3-1. Η μοναδική νίκη του Πανετολικού σε πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το Σεπτέμβριο του 1976. 25 χρονών ήμουν τότε, το θυμάμαι, στην παρθενική χρονιά του τίτλου μου, σε αυτό το επίπεδο. Τότε οι Αγρινιώτες είχαν νικήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1. Στις προηγούμενες 14 χρονιές στη Super League είχαν 11 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Επίτι δεν λέει το χάζε το πέναλ Σαραβάκ Ζαφύρα του. Ξυπνά. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι το πέταλο που του φώναζε. Βγάλε τη φανέλα, Δημήτρη, Βαζέλα κτλ. Αχ, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Έλα Μαρακίλα, καλημέρα από Διόνυσο. Καλημέρα. Πότε αρχίζει επίσημα το νέο πρόγραμμα του σταθμού? Λοιπόν, παιδιά, το νέο πρόγραμμα του σταθμού επίσημα δεν αρχίζει ποτέ. Είμαστε πάντα έτσι. 30 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το επίσημο. Κρατήστε το ή αφήστε το. Ωραία μουσικούλα σήμερα έχετε, παιδιά. Έχουμε Γιάννη στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σας παρακαλώ πολύ.

Καλημέρα στη Μαρία. Πρώτη εκπομπή που ακούω για φέτος μετά από διακοπές. Επισήμως τελείωσε το καλοκαίρι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και το, ακόμα και το καλή χρονιά ακούω, να ξέρετε. Γιατί την αρχή την κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη. Έτσι. Ναι, Μαρία, το ακούω το καλή χρονιά. Καλό από και μεγάλο καιρό. Και η μόνη απάντηση στο καλό χειμώνα είναι πα στο διάλογο. Αυτό. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα και στον Λέπουρα από Ολυμπιακό χωριό. Που πήγε και αυτό να μα πει μια καλημέρα.

Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε ότι Απόλλων Σμύρνη πρέπει να ήταν τότε Απόλλων Αθηνών. Σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν έπαιζε και τα 50 χρόνια στην πρώτη εθνική, αλλά μιλάμε για τις πρεμιέρες που έχει ζήσει ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Ναι, εντάξει. Δεν το έβαλα σε σύγκριση με τη Λίβερπουλ. Δεν με έχει βαρέσει τόσο πολύ ζέστη.

Καλημέρα και στον Νίκο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα με το καφεδάκι του. Καταρχάς, να ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιοι είστε σε διακοπές και κρατάτε αυτή τη συνήθεια, τη ραδιοφωνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί καφέ και πουρο. Σιγά ρε μάκα ρε. Σιγά. Τι έχεις να κάνεις μεταγραφές. Τι δεν σου βγαίνει το δεξιμπακ. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί με το πουρο. Μας μπάφιασες.

0: Καλημέρα στο Στάθιο Παραλία Τολό, καλημέρα και στον Τάκη. Καλή εβδομάδα, Τσούβι που είναι. Άντε πάλι, ας έμπαινες νωρίτερα. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Θα κρατήσουμε έτσι αυτό το μυστήριο. Θα μπαίνετε κάθε μέρα στην εκπομπή, θα ακούτε πάλι ζαφυρά του. Τέλος πάντων, θα δίνετε εδώ πέρα το παρόν και θα δούμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Καλημέρα και στον Άγγελο από Λίτς και τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί. Δροσά στο Λίτς. Ωραία. Καλή σεζόν να έχουμε, επιστροφή σε πάλι. Ευτυχώς ξεκίνησε και ο παιδικός σταθμός, λέει ο Πάνος. Εντάξει, όλα θα μπουν στη θέση τους, όλα θα μπουν στη σειρά τους, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ήταν η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Γιώργος Γιάννης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζεφράτου στο μικρόφωνο. Πάνος Μουζουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα παραμείνει εδώ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ? Μέχρι τις 4, λοιπόν, να είστε επί οικείς μαζί του. Έτσι. Το λέω στους συναδέλφους, δεν το λέω σε εσάς. Στους υπόλοιπους που έρχονται. Τσούτσικας, Τσόχος. Και οι δύο. Τσούτσικας, Τσόχος. Τσόχος, Τσούτσικας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ψυχραιμία. Όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν πάνε, και τι να κάνεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά δώρα, παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάμε για σήμερα. Καλή σεζόν να πούμε. Καλή σεζόν να πούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όσοι έχετε πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει, να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας, να έχετε ξεκουραστεί και να είστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει τη σεζόν που αρχίζει. Όσοι πάλι είστε ακόμα διακοπές, σας ζηλεύουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Κονδροφίμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

0: Όπως πάντα, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Στην πρώτη Δευτέρα μετά από αγώνες Super League. Πρώτη δική μου μέρα και μετά από άδεια, οπότε σας στέλνω γλυκούς. Και δεν έχει αρχίσει μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, είναι μια Δευτέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση. Έχει στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι το μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο. Έχει στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έχει ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 στην Ισπανία. Έχει Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραδέρδο ματσάρα. Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Έχει πραγματάκια, όρεξη να έχετε. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα και ρωτούν ποιο θα είναι το τέρι μου, πού είναι ο Μπάμπης κτλ. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση. Δεν θα συνεχίσει μαζί μας βέβαια ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είναι Sport FM. Ο Μπάμπης είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι εδώ όποτε αυτός το θελήσει. Καλησπέρα, λέει. Επιτέλους επιστροφή στην ποιότητα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Γιατί είναι Μάνο? Όχι, όχι, δεν είναι. Κρατά αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και στον Νίκο από τον Άιμέγεν. Μη χρονοτριβώ άλλο. Πάμε σε γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς το να.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, διακοπές ακόμα.
0: Α, αυτά είναι.
1: Μπορείς να με ζηλεύεις.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν και είναι άνθρωπος που είναι διακοπές. Δηλαδή, γιατί μας κάνεις την ψυχολογία? Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλω το όνομά σου και να βγάλεις το hands free ή τέλος πάντων να ανοιχτεί ακρόαση ο Δρίξ για να σε ακούμε καλύτερα. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Είμαι ο Παναγιώτης, 2,5 μήνες διακοπές.
0: 2,5 μήνες, είπες. Κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνω?
0: Δάσκαλος.
1: Έτσι.
0: Καθηγητής, κάτι.
1: Δάσκαλος. Με την πρώτη.
0: Η καλύτερη σου. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, γιατί ήταν και σε μπλούζες, που λέγε τρεις λόγοι που έγινα δάσκαλος. Και έλεγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ναι, ο Ιούνιος είναι μέχρι 21.
0: Πού σου εμένα, δε, πω από τι κρίμα.
1: Είναι 9 μέρες.
0: Τι κρίμα, πραγματικά σε συμπονώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και είναι κομμάτια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να αναλύσεις.
0: Όχι, ισχύει. Τώρα πέρα δάσκαλος. Φυσικά, ειδικά.
1: Άρα που θες να είσαι δάσκαλος, δηλαδή...
0: Ειδικά αυτά τα
1: χρόνια. Να έχεις 20 άτομα και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι τα παιδιά καλά, να με χτυπήσουν. Δεύτερον, να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και σωστά ψυχολογικά. Και τρίτον, να μάθουν και γράμματα. Γεια σας, αυτό το κοκτέιλ.
0: Όχι, συμφωνούμε. Δεν. Εγώ είπα για τις μέρες του καλοκαιριού που... Ναι, κάθεστε. Όχι, ότι είπαμε καμιά δουλειά δεν είναι απλή.
1: Υπάρχει αυτό. Και ακόμα ένας μήνας 15 και 15 μέρες διακοπές, να τα πούμε.
0: Τα θέλει ο οργανισμός, να μην πω κανένα άλλη κουβέντα.
1: Φορτώνω. Όπως φορτώνει και η πιο επιτυχημένη αυτή την περίοδο ελληνική ομάδα. Πες την, ποια είναι η πιο επιτυχημένη που πάει. Μπράβο, τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι είμαι φίλος ΕΚ. Σάββατο ήμουν μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Ένας πατέρας είναι στην ΕΚ και έχει τρελαθεί με την κόρη που την έχω μαθητρία. Με στέλνει βία επίσης, φίλε, κάθε φορά. Πήγαινε, μου λέει.
0: Αυτά είναι τα καλά. Παλιά σας φάνατε λίγο δε σλάδι εκεί στα χωριά.
1: Ο οποίος μου λέει, από πού είσαι, μου λέει, από την Πειραιά. Μου λέει, Ιμπιακάρα, όχι ΑΕΚ. Α, φέρε το άμυκα σου, αγόρι μου, λέει.
0: Μια χαρά τη δουλειά.
1: Λοιπόν, και να σου πω και επίσης πάνω σε αυτό πάλι, έχω ένα φίλο κολλητό στην Κρήτη δάσκαλο και σκηνοθέτη τέλος πάντων, ο οποίος είναι Όφη. Φίλε, εγώ στο Super Cup ήμουνα στην Εξέδρα με φανέλα του Όφη, χασούλη και καλά και έτσι κι αλλιώς και φρόναζα Όφη. Έτσι.
0: Κοίταξε, οι φίλοι του Όφη ζουν το όνειρό τους και δικαίως.
1: Ακριβώς.
0: Και να σου πω κάτι, να τους δώσουμε και ένα άλλο, δεν ξέρω τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες γιατί έλειπα. Δεν είναι απλά ότι έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα, ακόμα και το Super Cup όπως και το κύπελο Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και το γύρισαν. Δηλαδή,
1: Βέβαια.
0: Άλλο, βάζω ένα γκολ, πάει το μάτς και σε σβηστά 0-0 και τυχαία ή από μια κόντρα ή από ένα κόρνερ πέτυχε ένα γκολ. Και άλλο είμαι πίσω ενώ είμαι outsider και γυρίζω την κατάσταση.
1: Αγαπητέ φίλε, να και μιλάμε για δασκάλους. Όλα τα κάνει ένα άτομο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης. Και πραγματικά ο Κόντης είναι, νομίζω έχει τεράστιο μερίδιο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό, όχι και λίγο αργότερα, ας πούμε, ήταν να διαλυθεί, να πουληθούν οι παίχτες, καταλαβαίνεις τώρα. Mm. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος φίλε όταν μπορεί να εμπνεύσει και να λυθεί η ομάδα, να λυθούν όλοι, μαθητές, οτιδήποτε. Έτσι. Λέω τώρα από τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φίλε μου θυμίζει. Εντάξει, αρχίζει η ΑΕΚ και μπαίνει σε ρυθμό. Καλά έκανε και δεν έκανε διακοπή ο Νικολίτς. Και κακός ο Παναθηναϊκός για μένα. Μπαίνει σε ρυθμό. Καλό είναι αυτό γιατί όπως πέρυσι η ΑΕΚ ήταν outsider με την Άντερλεχτ. Mm-hmm. Έτσι φέτος είναι outsider και πέρασε. Έτσι φέτος είναι outsider η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζω ο Νίκολς που είναι τεράστιος δάσκαλος, δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει η ΑΕΚ που πέρυσι ήταν δικαιότητα στο 0. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν δικαιότητα στο 0. Και ξεκίνησε από το 0. Και αυτός ο άνθρωπος ας πούμε έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Μεγάλα, αυτός, αλλά πρέπει ας πούμε αυτός, είναι η πρώτη φορά που στο Μπάγκοφ το Σάββατο τον είδα να μην κάθεται ούτε ένα λεπτό. Γιατί ξέρεις ο Νίκολς, επειδή mm-hmm. λέω πάνω από τον βλέπω με πίσω του στην ουσία.
0: Έχει, αυτό για να βάλουμε μια τελεία.
1: Ναι, αυτός ρε φίλε είναι σαν να περπατάει, σαν να περιμένει τον όλοι. Και κάθεσε το Σάββατο ήταμε συνέχεια εκεί να δει ο Μπάνο να μπει σε ρυθμό. Ελπίζω να τους πει πάλι το γνωστό πίστη, πάθος και επιμονή. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μετά αν γίνει αυτό και περάσει η ομάδα μας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, αλλάζει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τα στοιχεία σου να δω ποιον θα κυνηγήσω αν δεν πάει καλά η σεζόν, έτσι. Αφού έκανες ποδαρικό, θα έχεις μερίδιο και στην Ευθύνη και στη Γασουρά.
1: Εγώ πέρυσι, θα σου πω τελευταίο γρήγορα. Πέρυσι τέτοιο καιρό τους υπάρχει, τον ξέρω του Ανίκολης, θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γελάγανε. Με κερνάνε τώρα, ένα σου μιλάει. Φέτος τι έχω πει. Ότι η ΑΕΚ, το λέω τώρα τα στοιχεία μου και το λέω ευθαρσός, η ΑΕΚ θα το πάρει 3 χρόνια στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, για καλό μεσημέρι, για χαρά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης που τον νημητέ με τι κάνετε.
0: Πώς, καλησπέρα. Παναγιώτης και εσύ.
2: Ναι.
0: Ωραία, πώς. Δεν άκουσα καλό το όνομα, πες μου.
2: Τι θέλω να πω, παθνεκός είμαι. Mm-hmm. Κοίτα να δεις, η ομάδα εφέτο βάζει γκολ, πιο εύκολα από πέρσι.
0: Δέχεται κιόλας.
2: Αλλά δέχεται γκολ. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Τώρα εγώ πιστεύω αν βάλει ένα καθαρό αμυντικό χαβ δίπλα σε Καμαρά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Καμαρά εγώ πιστεύω πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή έχει στοιχεία, δηλαδή ξέρει μπαλίτσα, δεν είναι άσχετος. Τον έχουμε βγάλει τώρα, τον έχουμε σταυρώσει. Αν έχεις παρατηρήσει όλα τα γκολ που έχουμε πάει τα περισσότερα φέτο με τώρα είναι από το Τουμπά. Mm-hmm. Έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, εντάξει, όχι μόνο από το Τουμπά και σε πολλά γκολ όμως ευθύνεται.
2: Τα περισσότερα από αυτόν δεν τα έχουμε πάει. Δηλαδή ή κάνει άμυνα ένα βήμα προς τα πίσω και τον αφήνει να σουτάρει το παίκτη ή του φεύγει. Ή κάνει τσάπ. Έτσι τα τρώμε τα γκολ.
0: Εντάξει βέβαια, τώρα, σε μένα μέχρι να φτάσει και εκεί μπάλα είναι η ομαδική λειτουργία η άμυνα, δεν είναι μόνο σε ένα παίχτη.
2: Ναι, αλλά τα περισσότερα γκολ από αυτόν τα έχουμε πάει, mm-hmm. δυστυχώς. Το κακό είναι ότι να μου πεις τι κάνουν και οι άλλοι, αυτό που μου είπες τώρα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω θα βρει το δρόμο του Παναθηναϊκός, δεν νομίζω. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα να είμαστε στη λειψιδρία.
0: Τι να σου πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ ότι το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 20... Όχι, θα δοθεί λοιπόν απέναντι στην Πολωνία. Εδόθηκε αυτό. Σήμερα έχει το τεστ, είπαμε, με την Κύπρο.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από την Πρέβεζα, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο τέσσερα κόσμος, στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Πάμε, συνεχίζουμε με γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Ήθελα να πω βρε καλώς τα παιδιά, θα πω μόνο βρε καλώς το παιδί.
0: Και τι παιδί. Ολόκληρο βουνό.
1: Τι γίνεται, καλά όλα.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
1: Πώς περάσατε.
0: Καλά, ξεκουραστήκαμε.
1: Στην πατρίδα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τυχεράκια.
0: Καλά ήταν, ωραία.
1: Πού πας για μπάνιο στην Καβάλα.
0: Πάω και στην Ηρακλήσα, πάω και λίγο πιο μακριά, πιο στην Εγνατία. Μετά και στους Ομολόφους.
1: Εγώ τα καλοκαίρια που πήγαινα, είχα τόσους συγγενείς από την Παναγία μέχρι κάτω, δεν ήξερα με ποιον να πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Προσωρινά ή τελείως.
0: Ο Μπάμπης, όχι προσωρινά, πήρε μια απόφαση. Θα βρίσκεται σε άλλο ραδιόφωνο. Δική του επιλογή, αλλά Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, είπαμε, είναι Sport FM.
1: Εγώ χάρη στον Μπάμπη έμαθα ότι υπάρχει πριν 30 χρόνια. Ότι υπάρχει ραδιόφωνο που μιλάει για αθλητικά, δεν το ήξερα. Και στην τύχη, όπως γύριζα εκεί, άκουσα να τραγουδάει ο Ρέμος. Το σ' αγαπώ για το τώρα. Ήταν μόλις είχε πρωτοβεί.
0: Ναι, το τραγουδάκι που είχε κάνει, το θυμάμαι.
1: Ναι, μικρό.
0: Ήταν λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι.
1: Και αφού τελείωσε, ακούω κάποιον που λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Μπορεί να. Και τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο να μάθω. Και από εκεί και πέρα μου λέει ο Μπάμπης, όποια ώρα θέλεις, μου λέει. Εδώ έχουμε ανοιχτά τηλέφωνα, κάνουμε και από εκεί. Καλά να είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Κάτι, όταν λέω κάτι ελάχιστο, είχα στο μυαλό μου, γιατί κάτι είχα ακούσει που λένε, αλλά ως εδώ. Θα δούμε, για παρακάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, με υγεία, να, για όλους μας.
2: Αμήν Παναγία μου. Αδερφέ, δύσκολη σεζόν ξεκινάς, κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Mm-hmm. Μεταβατική θα έλεγα, σαν ένα πρώτο σχόλιο. Οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν πάρα πολύ. Του αδιανού μικροφόνου και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι ήτανε αποφάσεις και των δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Ακριβώς. Και να είναι για καλό, λέω εγώ. Άμα είναι αυτό για καλό.
2: Εννοείται. Όπως είδαμε προχθές το Γιάννη σε μια τελείως διαφορετική ταχύτητα, αλλά πλέον πλαισιωμένο με συμπαίκτες ικανούς να αναδείξει το ταλέντο του και την ποδοσφαιρική του αξία. Εύχομαι και στον Μπάμπη και θα το πω και στην εκπομπή, γιατί μιλάκαμε και με τον Μιχάλη τα χρόνια εκείνα, κάθε επιτυχία.
0: Ασφαλώς.
2: Αλίμονο. Αλλά δεν ξέρω, είμαι ένας οπαδός ή θειασότης, όπως θες δες το από ποιο πρίσμα, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο τσουβαλιάσμα, αλλά ναι. Ισχύει. Συνεχίζονται τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα και πουθενά.
2: Αυτό ακριβώς. Τώρα το σχόλιο σε ό,τι αφορά τη χθεσινή αγωνιστική και τον απολογισμό της ομάδας μου σε αυτά τα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει και με όλο αυτό που τη βρήκε, το οποίο σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω και το σέβομαι σε ό,τι αφορά τους συνοπαδούς μου και αφορά το κεφάλαιο Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το οργανόγραμμα πίσω από αυτό το νέο ξεκίνημα, από το γεγονός δηλαδή το ότι ο μπαμπάς Σαββίδης αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να κάνει το χατήρι του γιου Σαββίδη, να απομακρύνει αρχικά τον Τσέσκου και τελικά να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τον Κωνσταντέλια, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική επιφάνεια. Δεν μπορώ να ξέρω τι παίζονται σε αυτά τα οικονομικά κλιμάκια. Αλλά νομίζω ότι ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε πριν από 16-17 χρόνια στην ομάδα ή προαλυφόταν για την ομάδα, να το πω σωστά, γιατί κάποιοι είναι και αριθμολάγνοι, και ανέλαβε τελικά την ομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη 30 εκατομμύρια ευρώ, ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Μεστακίδης είναι, κατά το συνοπαδό μου, Γιώργο, από Ολλανδία, χθες το βράδυ στην βραδινή εκπομπή του Κώστα του Μιαούλη, 5 φορές πιο οικονομικά δυνατός, είναι ικανός να χειριστεί και να ελέγξει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με βιομηχανίες, είτε αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, είτε αυτό έχει να κάνει με όσο εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιείται και εμπλέκεται ο κύριος Σαββίδης και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα το γιατί έχει επιλέξει, όπως είπε χθες το βράδυ ο φίλος μου ο Γιώργος, να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κοκλώνη και να μην δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μεταγραφή στην ομάδα, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω την ικανότητα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να είμαι αχάριστος, παύλα αγνώμων, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο κύριος Σαββίδης με το επιτελείο του, στα χρόνια τα οποία εμπλέκεται στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει καταφέρει. Και να του θυμίσω, επειδή πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι, γιατί όλοι είμαστε πενινταρίζοντες, έτσι, ότι είχαμε να δούμε πρωτάθλημα από όταν πηγαίναμε σχολείο, με τα κοντά παντελονάκια τότε, ακόμα στολή φοράγαμε.
0: Καλά, τώρα ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ επί των... της θητείας, της προεδρίας, τέλος πάντων της ιδιοκτησίας της Σαββίδη, δεν θα καταφέρει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του, ενώ σε τίτλους και σε διακρίσεις.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Το είπες πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το μηδενισμό και το ότι κάποιοι συνοπαδοί μου, που όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. ΠΑΟΚτζίδες είμαστε. Το γεγονός ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή και τραβάνε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στον Σαββίδη γιατί ρευστοποίησε τον Κωνσταντέλια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, έστω με αυτούς που μείνανε. Ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί και εγώ ρασβανόσκυλο ήμουνα και το έχω δηλώσει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή του Βαγγέλη και στην εκπομπή του Αντίπα και του Διονύση, σε όλους το έχω πει. Ρασβανόσκυλο ήμουνα, ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη τον οποίο μεταγράψαμε από τις ακαδημίες της Manchester United, τον οποίο για κάποιο λόγο ο Ρασβάν δεν του έκανε, ρε παιδί μου, στο μάτι, δεν ξέρω ότι παρεξηγηθήκανε, κάτι έγινε. Τον στείλαμε ένα χρόνο δανεικό στην Ολλανδία. Του σπάσανε το γόνατο και το παιδί επέστρεψε και βγάζει μάτια. Δηλαδή δεν το βλέπει κανείς. Το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν ξέρω ποιανού επιλογή είναι, και να κάνω και το λογοπαίγνιο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, ο οποίος δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η εικόνα της ομάδας με ένα σχημάτιστο ρόστερ, με παίχτες αχταρμά, παίχτες ξεχασμένους, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν και αποδίδουν και λειτουργεί και δεν είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με την Άντερλε. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι μπορεί να περιμέναν να δουν. Αλλά ποδοσφαιρικά, τεχνικά, παιχτικά, η ομάδα ήταν οκ. Δεν περίμενα το χθεσινό 4-0 για να βγω να μιλήσω.
0: Κάτσε, βέβαια είναι νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλείς συμπεράσματα. Αλλά όντως χθες η εικόνα ήταν μια χαρά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μονά.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM στους 94,6, 2, 10, 99, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Αμέλησα να πω πριν ότι στις 5 και μισή έχουμε Super Bet Keeper Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός Ελασίρου Μαρκό.

0: Χαιρετισμού να στείλω και στον Βίρον από τα Χανιά και στον Πέτρο από το Παρίσι και στον Φίλο από τη Μελβούρνη. Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, αλλά ποιος είστε?
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Στάρι. Φίλε. Σου εύχομαι καλή σεζόν καταρχήν. Περαστικά στον κύριο Πανούκτο πάνω απ' όλα.
0: Ασφαλώς.
1: Σταύρο. Ναι. Φάνηκε αμέσως ότι άλλαξε το κόνσεπτ της εκπομπής από τη μουσική επένδυση.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς ξεκινάγατε με τον Μπάμπη.
0: Κυριάκος, τώρα παίζει τα δικά του.
1: Εντάξει. θα υπάρξει μια διαφοροποίηση. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα και αυτό πήρα μόνο.
0: Επειδή όνομά σου δεν μας πει όμως.
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Έλα, Σέργιος, ναι.
1: Έχω ξαναμιλήσει μαζί
0: σας. Ασφαλώς. Τη φωνή την θυμηθήκα, το όνομα δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Αλλή μόνο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι χιλιάδες ονόματα. Απλώς κάποιοι ξεχωρίζουν από τη χρειά της φωνής. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο ακροατή, τον συνακροατή μου, τον Κίμωνα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και για τον λόγο του, αλλά και για τις θέσεις. Σπάνια βγαίνει, αλλά τον θυμάμαι από παλιά. Δεν συμφωνώ όμως με το τσουβάλιασμα που έκανε για την απουσία του Κωνσταντέλια και του Μπάμπη. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Εγώ διαφώνησα.
1: Σε άκουσα. Άλλο μοναστήρι ο Sport FM, άλλο μοναστήρι ο ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπης και ο Γιώργος και ο Χρήστος ήταν τα παιδιά που
0: ακριβώς, είναι διαφορετική ιστορία. Δεν...
1: Από ό,τι ξέρω, είναι τα παιδιά που το στήσαν το σταθμό. Και πολλές φορές το έχεις πει και εσύ. Και ξέρω και το δεσμό που έχεις με τον Μπάμπη.
0: Εννοείται, παιδιά, δεν αλλάζει και εγώ. Και τις βόλτες μας θα κάνουμε και τα τσίπουρά μας θα πίνουμε.
1: Και στα γενέθλια που είχα έρθει και ήταν και ο Γιώργος ο Χελάκης. Δεν πειράζει. Ουδής είναι αντικατάστατος, αλλά η απώλεια του Μπάμπη δεν είναι

0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε που θα είναι ο Μπάμπης, είναι και σε μια ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε 12-2 με 4 στον Sport FM, γιατί είναι και σε μια ώρα που είναι μη ανταγωνιστική, είναι το βράδυ, στο νέο ραδιόφωνο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις. Για σένα εννοώ. Επειδή το κόνσεπτ της εκπομπής αποτελείται από ντουέτο, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχεις κάποιον δίπλα σου.
0: Εντάξει, θα γίνουν και κάποιες αλλαγές, ναι. Νέα σεζόν, αλλάζει λίγο το ρόστερ, λίγο ανακατεύεται τράπουλα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά σε θυμάμαι μόνο εν τη απουσία του Μπάμπη. Εσύ είχες όλη την εκπομπή, ήδη σε κάποια άδεια ή σε κάποια απουσία που είχε. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί πολλές φορές παίζατε και μπάλα λεκτικά, εννοώ παίζατε μπάλα με τον Μπάμπη, με πολύ ωραίο χιούμορ. Ή με κάποια γυναίκα ή με κάποιον άντρα, κάνω μια, παίρνω το ρίσκο, ρε παιδί μου, και κάνω μια πρόβλεψη.
0: Εδώ θα είμαστε, όλα θα απαντηθούν
1: σε λίγο. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τώρα στο Σταύρο. Ανεξάρτητα από την απουσία του Μπάμπη, σου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.

Και στο ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η πιο ακριβή μπάλα στον πλανήτη? Και μην ακούσω τώρα ξυπνάδες μια μπάλα χρυσού και τα λοιπά. Εννοούμε ποδοσφαιρική μπάλα, κανονική μπάλα. Η απάντηση είναι πως είναι η μπάλα από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, αυτή η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Αγγλίας μετά το χέρι του Θεού. Σε εισαγωγικά ή όχι η φράση το χέρι του Θεού, καθώς η μπάλα λοιπόν από εκείνο τον τεράστιο αγώνα που είχε μένει τον γκολ με το χέρι και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων του Μαραδόνα, αγοράστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μην με κοιτάς Κυριάκο μου, δεν την αγόρασα εγώ. Αυτή είναι η τιμή μετά από την δημοπρασία.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε? Είμαι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι εκεί και τι καιρό έχει εκεί?
1: Γιατί εδώ και 10 μέρες δεν έχει καλό καιρό, αλλά έτσι είναι η Γερμανία, δεν αλλάζει.
0: Καλύτερα από το να έχετε 40 που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να έχεις την ημέρα 30 βαθμούς και το πρωί να έχεις 5, δεν είναι εύκολο.
0: Πέφτουν τόσο πολύ οι θερμοκρασίες το πρωί?
1: Ναι, ναι, πέφτουν το πρωί. Εντάξει, βρέχει. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πας καλά στη συνέχεια, εσότου από ό,τι πιστεύω θα ξανανταμώσεις με τον Μπάμπη. Δεν το βλέπω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Λοιπόν, ήθελα να πω λιγάκι για τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα και ήρθα εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ήρθα εδώ.
0: Είσαι και παουτζής, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είμαι παουτζής, είμαι Ολυμπιακός. Έχω ένα μεγάλο 7 πάνω στο χέρι μου και ήμουν συνέχεια στην Τούμπα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν προδιαγεγραμμένη η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ εδώ και πολύ καιρό. Εμείς εδώ στη Γερμανία το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Τον κοιτάζουν πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm. Όχι, τον κοιτάζαν. Ήταν όλα συμφωνημένα εκτός από το ότι τον είχαν σε δεύτερη. Ήταν η δεύτερη επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Την πρώτη επιλογή δεν την καταφέρανε και πήραν τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό
0: μπορεί
1: ήταν
0: όντως
1: συμφωνημένο. Ασφαλώς και θα τους βγει σε καλό, γιατί είναι καλύτερος παίχτης από τον άλλον που θέλανε να πάρουν. Γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, ένα από τα καλύτερα άτομα στο, και είναι και ηθικό παιδί. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, καλός παίχτης. Λοιπόν, εγώ τον άκουγα από πάνω, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία η οποία την είχαν γνωστή του Σαββίδη και ακούγαμε για τον Τέλεια όταν ακόμα ήταν 15 χρονών, 16. Λοιπόν, ότι είχε, αυτό το παιδί ήταν πολύ αδικημένο μέσα στο τσικού του ΠΑΟΚ που έπαιζε. Αλλά δόξα τω Θεώ, κοίταξε, έτσι πρέπει να γίνεται όμως. Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι παίκτες να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, ναι.
1: Σε μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Όταν ναι, η πρόταση είναι
1: διαφήμιση.
0: Και από μεγάλη ομάδα και από σημαντικό πρωτάθλημα και οικονομικά συμφέρουσα, και πώς να το κρατήσει ένα παίκτη? Δηλαδή,
1: μα και αυτή τη στιγμή τον είδε όλος ο κόσμος.
0: Αλήθεια, τι λένε μετά την παρουσία του στο Super Cup εκεί στη Γερμανία που έδειξε 2-3 πρωταδείγματα γράφης?
1: Το λένε πολύ καιρό από τότε που έκλεισε η μεταγραφή.
0: Τώρα τον είδαν όμως, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, τώρα τον είδαν, έχουν μια πρώτη άποψη και έχουν μια πολύ καλή, δηλαδή είδαν κάτι διαφορετικό και έχουν στρέψει τα μάτια τους πολύ καιρό στα Ελληνόπουλα εδώ στη Γερμανία. Είχε έρθει ο Μαυροπάνος, είχε έρθει ο...
0: Καλά χρόνια τώρα και πιο πριν, δηλαδή, ναι, και χρόνια. Με Χαριστέα και ναι, με Γκέκα και με Αμανατίδη. Πολύ. Έχουν περάσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Φορτούνι, άσχετα που κάποιοι άνθρωποι δεν πιάσανε, αλλά δεν θέλανε να καθίσουνε, αλλά έχουν στρέψει γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Δηλαδή εδώ πέρα που είμαι εγώ στη Φραγκφούρτη έχει πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες. Εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνες και Τούρκοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι Τούρκοι ακόμα περισσότερο είναι.
1: Οι Τούρκοι είναι τεράστιο. Δηλαδή σε όποια στάση περνάς, βλέπεις παραδείγματος χάρη τον Batman σε 5 μορφές κάθε πρωί.
0: Έλα.
1: Είναι όλες με τα Μούργκες.
0: Έλα, τώρα, κακό ήταν αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι μωρέ, μια χαρά είναι. Δεν ξέρεις.
0: Σαν χαρακτηρισμός εννοώ, σαν παρομοίωση. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Είναι,
0: το ξέρω, μωρέ.
1: Τα λέμε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Ναι, τα παιχνίδια του Όφη, παιδιά, θα τα δείχνει η Κοσμοτέ, όπως και τα παιχνίδια όλων των ελληνικών ομάδων στην Link Face. Σε όποια από τις τρεις διοργανώσεις περάσουν.

0: Ότι μου δύσκολα τα πράγματα σε αυτό που με ρωτάς. Να δώσω χαιρετίσματα και στον Δημήτρη από το Μάντζεστερ και στον Γιώργο και τον Παντελή. Πάμε, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Ναι.
1: Σύντεκνε Σταύρο από την Κρήτη, ο Χάρης είμαι, ήταν καλύτερο.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
1: Πού να είμαι, ήλαξα κι εγώ δουλειά σαν και εσάς, τα κάματε κι εσείς αχταρμά. Μα ήταν και ήκουσα, ελάξατε λέει, αλλού ένας, αλλού άλλος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, να είναι για καλό, αυτό μετράει.
1: Τι να είναι να κάνεις, εντάξει πως είσαι παστίτσιο χωρίς κοιμά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, άκου καταρχήν τα βασικά. Μια και χωρίσατε, άκου. Χωρίζουμε λέει και λογικά από τη ζωή σου φεύγω. Μαθάμε ό,τι αγαπάς και θα σε ό,τι λατρεύω. Αυτή είναι η ματινά
0: αρχή.
1: Θέλω να πω και στους δυο σας όπου και να είστε να έχετε υγεία και καλές εκπομπές. Θα τα λέμε πάλι από εδώ. Και επειδή είστε όπως σου είπα, τάξε πως ακούω τώρα πως πάει να μου βάλει η μάνα μου να φάω παστίτσο και δεν έχει μέσα κοιμά. Παίζω μια σοπηρούν και φεύγω. Ελπίζω πως θα τα ξαναβρούμε, να είστε πάλι μαζί.
0: Να είσαι καλά, καλά ρε Χάρη, να είσαι καλά και να περνάς καλά.
1: Καλές εκπομπές Σταύρο.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

Ο Πάνος σχολιάζει και λέει ότι για αυτά τα πολύ υψηλό ποσό που δαπανήθηκε για την μπάλα από το 86, πόσο αλλιώς μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά ο καθένας που έχει αρκετά χρήματα τα σπαταλάει ή τα δαπανεί ή τα τα αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί. Άλλος επιθυμεί να κάνει αγαθοεργίες, άλλος να αγοράσει πράγματα, άλλος να τα σπαταλάει, άλλος να τα επενδύει. Δικά του είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό πάνω μου.

πριν λίγο έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Εκτός όλων των άλλων που σας είπα στην αρχή τι έχει από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά, έχει και μεσογειακούς αγώνες και σε αυτούς αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τριπλή παρουσία στην αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στο σκίφελ αφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής, στην δίκοπο ο Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου. Και στο διπλό σκίφι η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5.

Πάμε με ένα τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

εδώ μας επιστρέψαμε από την Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Σταύρο Χοντροφίνη?
0: Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Χίλια συγγνώμη που ενοχλώ μεσημεριά.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν πήρατε σπίτι μου να με ενοχλείτε. Δεν είναι ώρα κύριε ησυχίας, μην ανησυχείτε.
1: Μόνος σας είσαι με τον κύριο Σταύρο?
0: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Τι κάνουν εκεί πέρα όλα τα παιδιά στο...
0: Είμαστε όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ, σε χαιρετά και ο Κυριάκος ο Σταθερόπουλος που είχα πει.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, πίσω πολλά χαιρετίζεται από μένα και σε όλα τα παιδιά. Να σου έρθει ρε Σταύρο κάτι.
0: Πες μου, αν ξέρω να απαντήσω.
1: Ναι, καλά, θα ξέρω. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός δεν παίζει 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα παίζει, ασφαλώς.
1: Μάλιστα, 8 η ώρα. Ο Σκάι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νταβίτ Καλάμπρια είναι κανονικά σε ένα πιστόλι, θα το πάρει ο Τζόλι Γκρίσιμος.
0: Λέει ότι ακολουθεί το πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς και λογικά θα ακολουθήσει την αποστολή. Τώρα αν θα είναι έτοιμο πόλεμος το 100% δεν το ξέρουμε ακόμα. Λέω όχι, δεν το ξέρω εγώ λόγω ρεπορτάζ και πληροφόρησης. Πρέπει να περάσουν οι μέρες να δούμε πώς θα τα αποκρίνεται.
1: Δεν μου λες, δεν μου λες, δεν μου λες. Τι πιστεύεις εσύ σε αυτό, έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, πώς το βλέπετε αυτή την ομάδα?
0: Αν έχει πιθανότητες
1: να προκληθεί ο Παναθηναϊκός, έχει.
0: Σαφώς.
1: Για μένα είναι 70-30 Παναθηναϊκός, 60-40
0: Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πιθανότητες. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους
1: Τσέχους. Καλύτερη, το έδειξε και στο Πορτοβέζι παρόλο που προηγήθηκε 2-0. Και δεν μου λες κάτι, είναι μικρό το αγίβητο αυτή της Τσέχης και ο Στόβερ, πώς λέγεται.
0: Τώρα, γιατί θες να πας?
1: Όχι παιδί, να πω, απλώς ρωτάω γιατί άκουσα ότι είναι 9.000 έχει.
0: Ναι, μα μικρούλι είναι.
1: Και θα έχει 500-600 Παναθηναϊκούς.
0: Κάπου τόσο τώρα. Ακριβώς δεν έχω το...
1: Ξέρεις, Σταύρο, να σας κάτι, η μεταγραφή του οχταριού θα πάει να γίνει πριν τα παιχνίδι μετά?
0: Δεν το γνωρίζει αυτό κανείς. Προφανώς γιατί το τρέχουν καιρό τώρα γίνονται διεργασίες, αλλά αυτά ξέρεις, είναι για δύσκολα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσουν καλές μεταγραφές.
1: Πάντως θα πάρει ο οχτάρι.
0: Σίγουρα θα πάρει, έτσι λένε.
1: Γιατί δεξίς τώρα σαν κλείσεις αυτές, τώρα πει το παιχνίδι μετά. Το ρεπορτάζ τι λέει του εκεί πέρα?
0: Ότι θα πάρει.
1: Ακούγονται αυτό του Μουστάφη το όνομα παίζει.
0: Πολλά ονόματα ακούγονται. Τώρα από το να σας λέω μια σειρά από ονόματα ίσα, μήπως και το πετύχουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα. Οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες.
0: Θεωρητικά μέσα σε λίγες μέρες θα αποκτηθεί και ήδη έχει αργήσει ένα μέρος μας.
1: Τι είπε Σταύρο?
0: Θεωρητικά λέω τις επόμενες μέρες και έχει αργήσει κιόλας, σα λέω αν μέρος μας κύριε Ανδρέα.
1: Δηλαδή, μάλλον, δηλαδή είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Έτσι λένε. Θα βγουν και οι ρεπόρτες αλλά το χωρίς να το τάσω. Κοιτάει από έχει δύο-τρεις περιπτώσεις που κοιτάει.
0: Δεν γνωρίζω τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι ήταν περισσότερες και σιγά σιγά καταλήγουν σε μια-δύο περιπτώσεις που τους ικανοποιούν.
1: Δηλαδή θα έρθει καλός παίχτες που φαίνεται.
0: Τι να σας πω τώρα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο πάντως για να μην σας αφήσω να πάρει το ερώτημα είναι 9.300 θέσεων.
1: Πάντως ότι θα έρθει όνομα, δεν ξέρω, πάντως θα έρθει ένας παίκτης που θα βάλει μέσα ποιότητα την μισή γραμμή που λέμε.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Α, δηλαδή οι δύο πράγματα είναι υποχρεωμένοι από τους δύο παίκτες, τρεις πόρτες.
0: Σας λέω, περιμένουμε να δούμε. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε Σταύρο μου, θα και τους ρεπότερ αργότερα στο κύριο, το έγινε καλό μεσημένη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί λέει εδώ για over 15,5 ερωτήσεις, 14 ερωτήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, είδατε ότι κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα, στις 3-4 ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας. Τώρα έκανε περισσότερες Κυριάκο, αλλά την ίδια ερώτηση όμως. Γιατί κάθε, έχετε και ο Μαρθιάνος εδώ. Παιδιά, πόσες ερωτήσεις έκανε ο κύριος Ανδρέας? Έκανε 3-4 για 3-4 ζητήματα. Όχι. Παιδιά, ίδια, αν κάνει την ίδια ερώτηση 4 φορές, δεν πιάνεται. Καλησπέρα, λέει το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας έβγαλε νοκάουτ στον ερατζή. Απρόσεχε, Σταύρο. Τις ξέρει, λέει, τις απαντήσεις, αλλά του αρέσει να ρωτά, λέει ο Κωστής Βραζιλέιρο. Είναι μια χαρά, ευγενέστατος, και χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί του.

Και μια και ρωτούσε για τον Καλάμπρια και την ετοιμότητα του κ. Ανδρέας, αλλά και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρα που κυκλοφόρησαν από Ιταλία για ότι θα επιστρέψει στην χώρα του ο Ιταλός δεξιός μπακ για λογαριασμό της Τωρίνο. Δεν υπάρχει το παραμικρό να φέρουν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Να σας πω ότι όπως αποκαλύπτει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Sport FM, πρόταση την Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπάκα Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία που μας μεταφέρει ο Κώστας. Οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Πρόταση προβλέπει την καταβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα και ακόμα 3 εκατομμυρίων ευρώ τον Γενάρη, όταν και θα μπορούσε ο παίκτης να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας συνδέεται με την επιθυμία της Παλμέρας να διατηρήσει τον Άρθουρ μέχρι για την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεών της, δηλαδή τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού απορρίφθηκε, ωστόσο αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά. Πρόκειται λοιπόν για τον Άρθουρ Γκάμπριελ Σαντάνα Μαρσελίνο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι γεννημένος το 2005 στο Σάο Πάολο, έχει ύψος 1,77 και είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό μπακ.

αυτά για το φίλο που ρωτάει και το παιχνίδι του Όφη. Είναι την Πέμπτη στις 9 όμως η ώρα. Είπαμε στις 8 είναι το παιχνίδι Μπραν Πάοκ και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Ενώ την Τετάρτη στις 10 αγωνίζεται η ΑΕΚ με την Λεύσκη. Ο Κυριάκος μου κάνει νόημα για μικρό διαφημιστικό, οπότε πρέπει να τον ακούσουμε και να επιστρέψουμε εδώ με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τι έγινε, φίλε μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά. Σίδερο Κεφάλος, το όνομά σου πες μας.
2: Ναι, και τους τελευταίους δύο μήνες ακούω. Είμαι καινούριος και δεν σας ξέρω.
0: Α. Μας πέτυχες πάνω σε άδειες τώρα, γι' αυτό τώρα.
2: Ναι,
0: σιγά
2: ναι,
0: σιγά
2: ναι.
0: Επιστρέφουμε όλοι.
2: Εσύ είσαι ο...
0: Σταύρος.
2: Σταύρος.
0: Χονδροθύμιος.
2: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις που, για να ξέρω πώς θα μιλήσω. Σε ποια ομάδα, δεν υποστηρίζεις.
0: Δεν έχει να κάνει. Μίλα και παίρνω ό,τι γουστάς, είμαι εδώ για όλους σας.
2: Οκ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Νίκο με λένε, Παναθηναϊκός. Άκουγα πριν το Καρπετόπουλο και ακούω όλους τους δημοσιογράφους να λένε τι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες στο παιχνίδι του Νίστρου κτλ. Λοιπόν, πιασμένοι και κάτι τέτοια. Και ρωτάω εγώ τώρα, το έχω πει, είσαι ο τέταρτος που το λέω.
0: Ναι.
2: Που λέω από την αρχή τα ίδια.
0: Mm-hmm.
2: Ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Θέλω να βρεις κάποιον να σου απαντήσει αυτό που πιστεύεις εσύ ή απλά...
2: Ναι, το συζήτησα με τον Παγκάκη και μου έλεγε τα δικά του, ρε παιδί μου. Δεν είναι την αλήθεια αυτό.
0: Δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει δική του άποψη.
2: Άκουσα.
0: Είδες, μισό λεπτάκι. Στο λέω πριν ακούσω την άποψή σου. Δηλαδή δεν τη διαφωνούμε. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα, κάποιος λέει αλήθεια. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Έχει την άποψή του ο καθένας. Αλλά όταν βλέπεις 16 χρόνια να γίνονται τα ίδια πράγματα, τα συγκεκριμένα κάθε χρόνο, κάτι γίνεται, ρε φίλε. Και σαν καχύποπτοι που είμαστε όλοι, να πούμε, το μυαλό πάει οπουδήποτε. Να
0: αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε όλοι σαν χώρα, σαν λαός καχύποπτοι.
2: Μπράβο, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά όταν βλέπεις τώρα τον Ηλιόπουλο, ένα πρόεδρος ένα χρόνο, παίρνει άρη μπάλτα και τι σου πήρε, τρεις παίχτες πέρσι που είναι μπάλτα. Πήρε Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον
0: Βάργα.
2: Τον Βάργα, του βγήκε ο Μαρίν, πήρε το Μαρίν, είχε ένα παιχταρά στα χαφ και πήρε πρωτάθλημα. Βρήκε προπονητή, αυτό έκανε την Πάλτα, βρήκε προπονητή, τα συζητήσανε, βρήκανε, κάτσανε κάτω, συζητήσανε τους παίκτες, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες ήταν προπέρσι που γίναμε. Και πήρε πρωτάθλημα.
0: Πήρε κι άλλους, δεν πήρε μόνο αυτούς, πήρε και το Ρέλβας.
2: Ναι, είχε πάρει. Εγώ σου λέω, είχε 4-5 παίκτες ποιοτικούς. Και λέω σε ένα δημοσιογράφο, αν πέρσι η ΑΕΚ είχε το τέλειο σεντερφόρ, δεν είχε το Γιώβης, θα έπαιρνε πρωτάθλημα?
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
2: Για μένα όχι, στο λέω εγώ. Τι θέλω να πω? Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά, δεν παίρνει παίχτες. Ποιοτικούς παίχτες. Να φέρει 4 παίχτες, η ομάδα πονάει που πέρσι στο κέντρο. Και τα βλέπαμε. Και μου παίρνει ένα κεντρό, το Καμαρά, ο οποίος δεν βλέπει το άνθρωπο σαν με. Ποιος τον έφερε, δεν ξέρω να. Λοιπόν, ο Κοτσόλης μου. Δεν ξέρω αν και ο Νίστρο μου το δέχτηκε. Λοιπόν, έχει πρόβλημα ο πέρσι στα χαφ και περιμένεις τώρα με αυτά τα χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα ή να περάσει, με τόσα ζόρια περάσαμε τις δύο ομάδες που ήταν, να μην πω ότι ήταν. Και τώρα θα πάμε εκεί να παίξουμε τώρα μεθαύριο να με την ψυχή στα δόντια, μας έχουν βγάλει την Παναγία. Πάρε ρε φίλε, αφού βλέπεις πονάει η ομάδα.
0: Έχει πάρει και τον Καγκουά και θα πάρει κι άλλο
2: χαφ. Τον Καγκουά, ο οποίος δεν έπαιζε στα...
0: Και θα πάρει κι άλλο χαφ, λένε.
2: Στα προκριματικά. Όταν αποκλειστούμε.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι λέει το ρεπόρταζ. Εγώ θα σου πω τώρα πότε θα πάρει.
2: Πέρσι, στη Ριβέγια. Ζαρουρί. Αυτά είναι χάλια τελείως. Πάμε κρατάει Ζαρουρί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν φταίει ο προπονητής και ότι είπα στο τέλος θα πληρώσει Νίστρου. Θα φταίει πάλι ο Νίστρου.
0: Θα δούμε. Εγώ λέω δεν έχει κλείσει το ρόστερ ακόμα.
2: Ο μόνος ποιοτικός, πες μου ό,τι θέλεις να συντάξεις, να όψεις σου λες. Ο μόνος ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή που πάρει στο Παναθηναϊκό είναι ο Γκαρσία που πήρε τώρα, να σου πω και τον Ντεφράι, άντε να σου πω και τον Ντεφράι να μου. Πες μου ένα ποιοτικό παίκτη Παναθηναϊκού τώρα αυτή τη στιγμή να μου. Που μπορεί να έπαιζε μια στο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ να μου. Ένα θα μου πεις. Εκτός από τους δύο.
0: Εγώ θεωρώ ότι...
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι και να χτυπήσουμε πρωτρίδο τέρα θα είμαστε πάλι. Και λένε ότι προτρέχεται και γκρινιάζεται και κάνω αυτά βλέπουμε να
0: μου.
2: Ξέρνε τη ομάδα, δεν έχει ταχύτητα στο κέντρο. Ο Νίστρουμ, άκου να σου πω ένα τελευταίο. Ο Νίστρουμ, άκου εσάς, δημοσιογράφους. Έτρωγε με την Κοπεχάγη σε σύνολο, σε σεζόν, 1,5 γκολ ανά παιχνίδι.
0: Και πώς έβαζε?
2: Έβαζε 3-4, ξέρω πώς έβαζε. Εσείς το λέγατε. Από δημοσιογράφους.
0: Όχι εμείς. Αυτά δεν είναι απόψεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Είναι
2: καταγεγραμμένα. Όταν τρώει ρε φίλε 1,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να βάζεις 3-4 να πούμε. Μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Θα το δούμε, εδώ είμαστε. Ακόμα είμαστε στις 24 Οκτώβριου. Αύγουστο.
2: Μπορούν αυτοί οι παίκτες να υποστηρίξουν τον παιχνίδι του Νίστρουμ. Στο κέντρο, στα χαφ. Ο Καμαράς, αφού δεν μπορεί να τρέξει. Ο Τσιριβέ για τα ίδια. Πρέπει να είσαι παίκτες, αυτό θέλω να πω.
0: Θα έρθουν να ρίχνουμε. Μα υποτίθεται δεν έχει κλείσει το ρόστερ στα χαφ.
2: Για να μην λέμε ότι φταίνε οι παίκτες, οι παίκτες δουλειά τους κάνουν. Αυτή είναι ένα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Σταύρο, χαιρετώ. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Με υγεία.
1: Και χαμόγελα.
0: Ακριβώς.
1: Είσαι ένα μοναχικό αγόρι τώρα, έτσι.
0: Εντάξει μωρέ, πρώτη μέρα είναι. Θα τη βρούμε την άκρη μας.
1: Λοιπόν, εγώ ο Δημήτρης από Μαρούθι, είμαι αεξής. Ήθελα να σχολιάσω, αλλά μου παρέσει ο φίλος που μίλαγε πίσω του Παναθηναϊκού, που ήταν πολύ απογοητευμένος.
0: Με ρωτούσε και δεν μ' άφηνε να απαντήσω. Με το πήγε να απαντήσω, έλεγε τα δικά του πάλι.
1: Δηλαδή είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς για άλλες ομάδες.
1: Δηλαδή αν συγκρίνουμε πέρσι την ΑΕΚ, ήτανε καλύτερη. Έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι.
0: Καλά.
1: Προλάρισε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τον Νοέμβρη και λοιπά. Δηλαδή μην βιαζόμαστε να τους κατακόσουμε όλους, ούτε ότι δεν έχει παίκτες, ούτε ότι δεν είναι.
0: Ακριβώς, εγώ λέω και από την άλλη πλευρά, μην βιαζόμαστε να αποθεώνουμε κάποιους. Είναι πάρα πολύ νωρίς, για όλα.
1: Ακριβώς. Εγώ το αρχικό μου σχολιασμό ήταν για δύο πράγματα. Για τη δική μου ομάδα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Και πιστεύω να τα καταφέρει και Τετάρτη. Είναι για τον Όφη. Ο οποίος είναι άκτης συγχαρητηρίων, είναι μια ομάδα, μικρομεσαία ομάδα.
0: Με πολλούς Έλληνες να προσθέσω.
1: Με πόσους Έλληνες παίκτες, εχθές μου έκανε εντύπωση, κάποια στιγμή έπαιζε με 9 Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταγραφές, οι κυρίες τίποτα δεν έκανε το ιδιαίτερο. Όμως είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε στα προκριματικά από όλους. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, που έφερε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ένα 3-0.
0: Ισχύει.
1: Η μόνη. Όλοι οι άλλοι πήγανε με την ψυχή στο στόμα και είναι και με την ψυχή στο στόμα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάσανε έναν προκριματικό γύρο. Και λες τι γίνεται ρε παιδιά. Μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ. Σκορπούνται εκατομμύρια ας πούμε. Και δεν μπορείς να... Και έχεις τον Όφη που πήγε μια χαρά. Και πήρε και το τέτοιο από το Super Cup από την ΑΕ.
0: Όχι, η εικόνα του Όφη είναι εξαιρετική. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, διότι στα τελευταίους δύο μήνες και στο πρωτάθλημα πήγαινε καλά και με το κύπελο απογείωσε όλη αυτή την ιστορία που είχε δημιουργήσει και είχε αρχίσει να χτίζει ο Κώδης και ξεκίνησε ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε και το συνεχίζει και το πάει όλο και πιο πέρα.
1: Το κύπελο να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι κέρδισε μόνο τον Πάουξ στο τελικό. Πέταξε έξω την ΑΕΚ
0: μέχρι τη. Ακριβώς και είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ότι και στο τελικό του κυπέλου και στο Super Cup τώρα, ενώ ήταν ο Τσάντερ, βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε το μάτς.
1: Ακριβώς. Άρα δείχνει πράγματα αυτό. Δηλαδή, μπράβο στον Κόντι, μπράβο και στους διοικούντες εκεί, μια χαρά τα πηγαίνουν. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, αυτή την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια. Και θέλω να πω στους φίλους τους Παοξίδες ότι εγώ θα ήμουν περήφανος να έχω τώρα πόσα παιδιά βγαλμένα από τον ΠΑΟΚ παίζουν κορυφή, σε κορυφαία πρωταθλήματα. Γιατί αν γυρίσω να κοιτάξω την ΑΕΚ δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να βγάλει ένα δικό της παίκτη. Όχι να παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα, στην ίδια την ομάδα να παίξει.
0: Βέβαια αυτό λίγο έρχεται και σε συνάρτηση με το μένει πίσω στην ομάδα. Ασφαλώς όλοι χαίρονται για την πρόοδο του Χ. Κωνσταντέλια, αλλά θέλουν και την ομάδα του να φύγει ο Κωνσταντέλιας, να έρθει κάποιος να μπορεί να αναπληρώσει το κενό.
1: Το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι το timing.
0: Ακριβώς, εκεί λίγο είναι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εξ αρχής. Ακριβώς, δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι της κάθε ομάδας.
1: Εμείς πριν 1,5 χρόνο, πότε δώσαμε το Λιβάη Γκαρσία τη Σπαρτάκ, τελευταία μέρα των μεταγραφών του Δεκεμβρίου.
0: Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ.
0: Ακριβώς. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο η επιθυμία της μιας πλευράς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφω πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9, 2, 8, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να μην περιμένετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, το όνομά σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργυρούς.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Πολύ
1: Παναγιώτης. Πήρα και εγώ με αφορμή τον προηγούμενο φίλο του Παναϊκού.
0: Ναι.
1: Σεβαστά όλα αυτά που είπε. Με κάλυψε εν πέρι ο φίλος της ΑΕΚ. Γιατί στην Ελλάδα βιαζόμαστε να βγάλουμε ότι κάποιοι κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν. Mm-hmm. Θα ήθελα πολλές ομάδες να έχουν επιθετικό δίδυμο και τέλη βαγκαστία, έτσι. Είναι δύο παίκτες που θα κάνουν πολλά πράγματα. Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-0, μόλις βγήκανε, δεν έχουν καμιά ευθύνη που το 2-0 γίνεται 2-2. Από εκεί και πέρα, που έχουμε βγάλει άχρηστους Καμαρά, Τσιριβέγια, να πω κάτι στους φίλους τους Παναθηναϊκούς, ο Καμαρά που ήταν σε όλα τα φιλικά, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, σένα δεν έπαιξε και χάσαμε 3-1, έτσι. Με το φιλικό σωματείο που δεν θυμάμαι τώρα κόλλησαν. Σε όλα τα άλλα ήταν βασικότατος και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή ξέχασε την μπάλα που ήξερε. Απλά για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που εγώ έχω παίξει μέχρι δεν, όταν κάνεις προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, ειδικά τον πρώτο μήνα. Στην αρχή που ήταν πιο απελευθερωμένοι παίκτες, φάνηκε ότι παίζουν άλλο στυλ σε σχέση με πέρσι και φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια επιθετική ομάδα και φάνηκε ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα μου έρθει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που είναι αυτό που ποθούμε όλοι, θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δεν είμαστε πίσω σε έλλειμμα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Δόνι που ακούμε, για τον Κόντι που ακούμε και τον Όφι, ο Κόντις δοκιμάστηκε στον Παναθηναϊκό. Δοκιμάστηκε σε σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη και να σας θυμίσω με τον Κόντι, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ ντροπιαστική ήττα στην Ευρώπη μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο με μια ομάδα Ολλανδίας που δεν θυμάμαι και το όνομα. Έχασε 0-2, 1-2 και είχε βρει τον, πώς το λένε, τον Σεντερφόρ, το αριστερό χαφ που είχαμε που πήγε, τον Σέρβο, έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, έκανε όργια και πράγματα απίστευτα. Ο Κόντις είναι καλός για τον Όφι, για να παίζει με τρεις στόπερ, να έχει δυο ωραία κρέα όπως έχει το Φούντα και τον Αϊτόρ και να κάνει πράγματα. Εκεί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι ήταν λίγος και θα φανεί αυτό στην πορεία με το τι θα κάνουμε με τον Ίστρουμ. Από εκεί και πέρα κλείνοντας να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για Πέμπτη, πιστεύω θα περάσουμε. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα και ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια έχει ρίξει πολύ τη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είμαστε 66 και είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Φέτος πιστεύω θα περάσουμε και τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και συνεχίζοντας έτσι τα χρόνια που σβήσαμε τελευταία κακή χρονιά θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Εσύ.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Και μαζί μιλάμε.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως, πολύ καθαρά.
2: Γεια σου, καλέ.
0: Σταύρος.
2: Υγεία να έχουμε. Καλή εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Ολυμπιακός Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Ακούω το σταθμό από τότε που βγήκε. Έχω πάρει τηλέφωνο 10 φορές. Για παράπονο έχω πάρει 2.
0: Αυτή θα είναι η τρίτη.
2: Λοιπόν, αυτή θα είναι η τρίτη, αλλά θα είναι από ένα άτομο που συμφωνώ. Καρπετόπουλο και πρώτα απ' όλα να έχει καλά ο Θεός να δίνει δύναμη στην οικογένεια του Πανούτσου.
0: Όχι, και στον ίδιο. Να κερδίσει
2: και στον ίδιο, ναι, εννοείται. Γι' αυτό πάνω απ' όλα υγεία. Ήθελα να πω για τον Καρπετόπουλο τώρα, δεν ξέρω αν ακούει. Συμφωνώ, πρώτα απ' όλα ακούω τον σταθμό, γιατί στο 90% πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενικότητα σε όλους. Και Παναθηναϊκούς και ανεξαίρετος ας πούμε αν δεν συμφωνώ με ένα-δύο. Μία φορά που είχα πάρει και είχα πει ένα παράπονο, αλλά δεν αφορούσε το σταθμό δημοσιογράφου του σταθμού, ότι αφορούσε ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, που είχε ακουστεί η περιβόητη ατάκα ότι θεωρούσε ότι είναι πιο μεγάλο πράγμα η πρόκληση στο τελικό του τότε Champions League του πρωταθλητριών από το
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθένα τώρα έχει απόψη, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι, είναι άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα αυτό. Δεν μπορεί να είναι. Αν είσαι αντικειμενικός, ό,τι ομάδα και να είσαι, δεν γίνεται να το.
0: Όλα, και κάνεις το παράπονο σε κάποιον που δεν το έχει πει ο ίδιος, απλά για κάποιον άλλον. Τι να σου απαντήσει δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι.

0: Δεν το είπα για να μου απαντήσει αυτό. Σου λέω για ποιο
1: λόγο. Εγώ, γενικότερα μιλάω.
0: Α, ο άλλο εντάξει, ο άλλο λέει τι απόψει. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
1: Άστε το, γιατί έπαιρνε παλιά. Πε μου, γιατί πήρε τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα πήρα γιατί έκανε μια κριτική ο Καρπετόπουλο. Εγώ πάω χρόνια στο γήπεδο. Και για την νίκη του Ολυμπιακού, ότι ξεκινήσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Από εκεί που σταματήσαμε. Λοιπόν, και για ποιο λόγο φωνάζουν με την λίμπαρο έρωε στο γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που συνεχίζουν και φωνάζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ να το απαντήσω, θα του πω ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός κακός, έχει φέρει το μοναδικό ευρωπαϊκό, το δεύτερο
1: ο
0: μάλλον,
1: κακός,
0: ευρωπαϊκό. Ναι, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακός, γι' αυτό το πάω.
1: Κακός που έφερε το ευρωπαϊκό.
0: Τέλος πάντων. Ναι, και εξή δεν θέλω.
1: Α, για τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Όχι. Έφερε ένα ευρωπαϊκό. Στα 2,5 χρόνια που είναι έχει πάρει ένα ντάμπλ και ένα ευρωπαϊκό. Χθες το παιχνίδι και ο λόγος πιστεύω που κρατήθηκε με τη Λιμπάρ είναι επειδή το θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι αν πάνω από τον Ολυμπιακό δεν βάζει κανέναν. Ο με τη Λιμπάρ δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Απλά σε αυτά τα χρόνια που είναι έχει δείξει, έχει προσφέρει και έχει φέρει κάτι που δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Και το παράπονο των Ολυμπιακών είναι με το Μαρινάκι, ο οποίος δεν του δώσε τα εργαλεία να δουλέψει. Δεν του δώσε παίχτες να δουλέψει. Το ξεκίνημα της σεζόν. Σε οποιονδήποτε δεν δώσε, όπως εσένα, άμα δεν σου δώσω μικρόφωνα, δεν σου δώσω ακουστικά καλά, μια κονσόλα, δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά. Ο Μετιλίπαρ θα κρυθεί τώρα με τις μικρογραφές που είναι να έρθουν. Και αν δεν, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, θα τον αποχαιρετήσει, θα εκτιμήσει αυτά που έχει κάνει και πάμε στο επόμενο. Mm-hmm. Δεν έχει δείξει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι είναι αχάριστος. Οπότε δεν είναι αυτό πάμε και φωνάζουμε με τη Λίμπαρο Ο κόσμος του Ολυμπιακού που φωνάζει με τη Λίμπαρο πιστεύω εγώ, για μένα θα σου πάω στο γήπεδο για αυτό το λόγο. Και δεν είδα ότι ξεκίνησε από εκεί που σταματήσαμε. Γιατί η ομάδα έκανε 5-6 πολύ καλές ευκαιρίες με τις 2-3 προσθήκες που μπήκανε. Γιατί παλιά θυμάμαι δεν βγάζαμε ευκαιρία, δεν βγάζαμε φάση, δεν βγάζαμε μια κάθετη. Πέρσι. Φέτος στο γήπεδο είδαμε κάτι διαφορετικό, δεν έμπαινε μπάλα. Κέρδισε το πέναλτι, δεν πήγε. Το πέναλτι δεν πήγαν τα δύο σούτ που ήταν σχεδόν σαν τετατέτ. Δεν πήγε η κεφαλιά που ήταν offside, το γκολ μάλλον που μπήκε του LKB που ήταν offside, όντως ήταν offside. Γίνανε ευκαιρίες. Mm-hmm. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Ωραία. Και μετά η κριτική.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Ναι, μα ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Ονομάζομαι Παντελής.
1: Γεια σου, Παντελή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με το την απώλεια του Μπάμπη που έφυγε από το σταθμό. Mm-hmm. Το ήθελα να πω. Είναι μεγάλη απώλεια για το σταθμό. Γιατί τον ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να τον ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Γεια σου Σταύρο μου.
1: Χαίρετε.
3: Χρόνια πολλά. Σάκης από Ζάκυνθο.
1: Καλώς το να. Τι χρόνια πολλά. Τι γιορτάζουμε.
3: Έχουμε σήμερα τον πουλιούχο μας.
1: Oh.
3: Ο Νίκος, ο φίλος ο Αχτίτη σήμερα γιορτάζει.
1: Δεν μου τα είπε. Ή δεν ήθελε να κεράσει μάλλον. Γι' αυτό δεν μας είπε τίποτα.
3: Κάλλη την αμαμά.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
3: Άγιος Διονύσιος.
1: Άγιος Διονύσιος.
3: Ναι.
1: Εσύ, περιμένετε, με τον Άγιο Διονύση με έχετε μπερδέψει. 18 Άγιοι Διονύσιοι υπάρχουν. Εγώ για 17 Δεκεμβρίου το ήξερα.
3: 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε οι Διονύσιδες.
1: Μπράβο.
3: Σήμερα γιορτάζει Ζάκεθο. Σήμερα τον έφεραμε από τα στροφάδια που τον είχαν χάψει. Έφεραμε το σκήνομα δηλαδή και τα χρόνια.
1: Α.
3: 24 Αυγούστου.
1: Επέστε.
3: Ήρθε πάλι πίσω στη Ζάκεθο. Δηλαδή σαν Άγιος.
1: Επέστε. Για να καταλάβουμε τι γίνεται.
3: Δηλαδή σήμερα γίνεται λιτανία, να σου πω έτσι. Έρχονται στρατιώτες, είναι μεγάλη γιορτή.
1: Α, και η ευτυχία λέει γιορτάζει και ευτύχη σήμερα. Βλέπω.
3: Μπορεί, δεν το
1: ξέρω. Το διαβάζω το εγώ.
3: Λοιπόν, Σταύρο μου, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός είμαι το μεταξύ. Για όλες τις ομάδες είναι πολύ νωρίς. Mm-hmm. Ό,τι βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπουμε σε ένα μήνα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είναι και άτυχες ρε φίλε. Σε όλα τα παιχνίδια δηλαδή τα ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός. Και η ΑΕ και ο ΠΑΟ. Πολύ άτυχη ρε φίλε. Πολύ κατεμιά. Δηλαδή πρέπει να τα προχειρήσουν τα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω άνετα. Βάσει των παιχνιδιών, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά γιατί εντάξει υπάρχει προοπτική. Το κακό είναι να μην έχεις προοπτική. Εύχομαι καλό προτάσμα να έχουμε. Ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί με τα παιδιά που πήραν μεταγραφή στο εξωτερικό θα ανεβάσουν το επίπεδο, γιατί και τα νέα παιδιά βλέπουν δέλεαρ τώρα. Πιστεύω να πάμε καλά. Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε, φιλαράκι.
1: Να είστε καλά.
3: Υγεία να έχουμε και χαιρετίζω τον φίλο τον Νικόλα.
1: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Υπάρχουν πληροφορίες για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Στρέλετς και απομένει μόνο η συμφωνία με την Μίντερσμπρο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ψάχνει σεντερφόρ. Τα έχει βρει όπως όλα δείχνουν με τον Νταβίντ Στρέλετς και πλέον πρέπει να τα βρει και με την Μίντερσμπρο.

Από την άλλη, ήταν τυπικό και ουσιαστικά επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ στην Αλάνια Σπορ. Με την τουρκική ομάδα να γνωστοποιεί και επίσημα πλέον ότι θα έχει τον Ισπανό μέσο στις τάξεις της με την μορφή του μονοετούς δανεισμού του από την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντες δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Αλκαλίτς.

Θυμίζω το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Στις 6 ώρα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο. Στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο. Στις 8.30 Οσασούνα Λεβάντε. Στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Στις 10 Φούλαμ Τσέλσι. 10 και 4 Βεζίλ Βιθέντε Μερικά Ζαπία. Και 10.30 έχουμε το Μάλαγα Δεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η Μπαρσελόνα χθες επηρέασε πάρα πολύ εύκολα 5-0 εκτός έδρας της Έλτσε. Όμως στο προσκήνιο πλέον βρίσκεται η καταγγελία της για αστυνομική βία πριν από τον αγώνα της, καθώς μεταξύ άλλων των περιστατικών που καταγγέλθηκαν, ο σύλλογος τονίζει ότι υπάρχει μια σύλληψη ενός οπαδού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα αυτή την παρέμβαση υπερβολική, με την ομάδα να προσφέρει τώρα την υποστήριξή της στον οπαδό της ομάδας και στην οικογένειά του. Ενώ επέκριναν για ακόμα μια φορά την αφαίρεση των σημαίων της καταλανικής ανεξαρτησίας από τους φίλους στην Μπαρσελόνα.

Και κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονδροστήμιο που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτω σας κράτησε την τροχιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με τα συνεργολογιάννη, Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
2: επαναλαμβάνω. Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο. Εδώ φάξε από τον δρόμο να το πει.
1: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το έχω, χάνω τα λόγια μου.
3: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
1: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
4: Στα εξηγόρια.
5: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
7: Να κουρεγά μου το
6: 38 Αυγούστου.
7: Α, τώρα έχω κι εγώ.
8: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
9: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
10: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
11: Και το ψάρι καλέμετος.
12: Είπε.
11: Και το ψάρι καλέμετος. Και το καλάμι ψαρέμετος.
13: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
14: bwinsport FM 94,6.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε λοιπόν τα δικά μας. Τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Και σήμερα εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης, όπου ξεκινάνε τα παιχνίδια, το play-off των Champions League απόψε. Έχουμε κάποια παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη από αύριο, με πρώτη την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη, και στη συνέχεια την Πέμπτη έχουμε τις μάχες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ αλλά και του Όφη. Χθες το βράδυ Fulham Chelsea 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, κάτι που σημαίνει ότι ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του ως προπονητής της Chelsea και ο Τσάμπι Αλόνσο. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες. Χθες είχαμε λοιπόν και την συμφωνία του Παναθηναϊκού για παραχώρηση του Τσέρι στην Αλουάχτα στα Εμμυράτα, αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σλοβαίνος, ο οποίος μετά από 4 και κάτι χρόνια στον Παναθηναϊκό με 170 συμμετοχές, και ενώ αγοράστηκε με ένα ποσό κοντά στα 600 χιλιάρικα το 2022, παραχωρείται αντί του 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είχα προβλέψει ότι κάποια στιγμή όταν θα φύγει θα αφήσει και λεφτά στον Παναθηναϊκό, κάποτε που τα έλεγα με τον φίλο μου τον Πάνο το Φούρναρη για τον Τζέριν. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να δώσω τον Τζιριβέγια ο Παναθηναϊκός, αλλά το θέμα δεν είναι τι προτιμάμε εμείς. Από ό,τι φαίνεται πάντως, έτσι πως δημιουργείται το ντόμινο, μετά την Γκράλοβε θα μας απασχολήσουν αυτά, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που παραχώρησε και τον Τζέριν, ότι πάει για δύο χαφ, από ό,τι φαίνεται. Ενώ είναι πολύ κοντά και σε δανεισμό και ο Τουμπά σε δύο Ολλανδικές ομάδες που τον θέλουν. Ο Ολυμπιακός πουλάρισε τις υποθέσεις του Άλβαρες, του Βάργκας και του Μέλε που κυνηγάει τις τελευταίες ημέρες. Έτσι. Και συνεχίζεται η μεταγραφική αναζήτηση τώρα που όσο πάμε και προς το φινάλε. Καλημέρα, Λάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή Τρίτη να έχουμε θετικότητα και αισιοδοξία, λέει η Αλεξάνδρα. Πάλι εκπομπή θα κάνεις, λέει, έτσι θα πάει όλη εβδομάδα. Καλημέρα, φίλο μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης Λεωκύμωνας. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα, Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή σεζόν, υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία. Δύσκολη επιστροφή στην κανονικότητα, καθημερινότητα, αλλά θα την παλέψουμε, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη, ελπίζω να τα πέρασες όμορφα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφολο Δημήτρης. Καλημέρα και καλησπέρα από Καναδά. Καλή σεζόν σου εύχομαι, Βαγγέλη, πάντα με υγεία. Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλή σεζόν. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα ακούσουμε τη μουσική έναρξη και να πούμε ήρθε ο Βαγγέλης. Τέλειος Χάγκεν, Γερμανία. Στελάρα, καλημέρα, την αγάπη μου και στην ξενιτιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, στέλνει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Χθες είχαμε και μια δήλωση του Προέδρου της ΕΠΟ. Στο Sky έγινε αυτή η δήλωση, παρεμπιπτόντως, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κωνσταντέλια, όπου μεταξύ άλλων ο Γκαγκάτσης δήλωσε ότι προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισπεύσουμε ως Ελλάδα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το διαμαντάκι να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είναι, δηλαδή, να τον χαζεύουν οι άλλοι στη Γερμανία, στην Ντόρτμουντ, να κάνει παπάδες και εμείς να μην τον έχουμε στην εθνική και να πεις ότι είμαστε καμιά Βραζιλία, αν τους έχουμε πολλούς, καμιά Αργεντινή. Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι σε επιθετικό ταλέντο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα διευθετηθεί και η επιστροφή του Γιαννάρα, του Κωνσταντέλια στην εθνική, ώστε να τον καμαρώνουμε εκεί με τους υπόλοιπους. Καλημέρα να στείλουμε στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα Μάγκες Γιώργος από το βροχερό Σίδνεϊ, πάντα με υγεία Παναρκαδικός. Είμαστε παντού και σήμερα όπως το ακούτε. Καλημέρα από κατακόκκινη Λάρισα στέλνει ο φίλος. Ακούγεται χθες το βράδυ λέει κλείνει όφι επιθετικό. Γιάννης από Νέα Σμπρίνη, καλημέρα. Όφι επιθετικό, Για να ρίξω μια ματιά και εγώ να σου πω αν βλέπω κάτι σχετικά με το θέμα αυτό. Στα πρωτοσέλιδα δεν βλέπω κάτι, ούτε στο site του σταθμού. Θα το παρακολουθώ, φίλε, θα το παρακολουθώ και θα το δούμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνα. Καλημέρα στην καλή ραδιοφωνική χρονιά, λέει ο φίλος. Δίδυμο Αλμέιδα Πινέδα, βλέπω λίγο στον Παναθηναϊκό. Θα τους προλάβει ο πρόεδρος, λέει, πριν πάνε στον Ολυμπιακό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν, έρχονται δηλαδή, λες. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, έλα. Πάμε, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Μιχάλης, καλώς μας γύρισες.
0: Γεια σου, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε.
1: Να πούμε για την ομάδα μας. Πολλοί βιάζονται, να μην βιάζομαστε. Και έχουμε πει ότι το πρώτο είναι το πρωτάθλημα. Άρα, εντάξει, έχει κάνει τα λαθάκια τον Ίστρουπ. Πιστεύω να τα διορθώσουμε, να πάρει δύο χαπιατή πιο τσέριν, αν και είμαι αντίθετος αυτή τη στιγμή να φεύγει. Δηλαδή έπρεπε να παίξει το παιχνίδι αυτό. Μην τυχόν γίνει για χτύπημα κανενός.
0: Πιστεύω θα παίξει ο Κοντούρης. Πιστεύω που πρέπει να παίζει παραπάνω ο Κοντούρης. Πρέπει να παίζει παραπάνω ο
1: Κοντούρης. Αλλά είναι με 3H. Καλά αυτό κάνει τρομερά λάθη. Τώρα δηλαδή στο 2-0 εκεί έπρεπε να έχει βγάλει και τα δύο χαφ. Και τον Τζίριβε για να έχει βγάλει και τον Καμάρα. Ναι. Δηλαδή και εσύ δηλαδή δεν χρειάζεται να σε προπονείς για να το καταλάβεις αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρεις τι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά το θέμα είναι ότι η απάντησή του ήταν ότι ρε παιδί μου θεώρησε ότι διατηρώντας τον ίδιο σχηματισμό και τους δύο επιθετικούς μπροστά θα κρατήσει την ομάδα ψηλά και τον αντίπαλο αναγκαστικά
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι,
0: δεν του βγήκε. Αλλά... Δεν του βγήκε.
1: Εντάξει, θα μου πεις εκ το αποτελέσμα τώρα.
0: Εμείς εκ των υστέρων το λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Και στη μετάδοση που κάναμε τον Τάσο, εμείς το είπαμε και εκείνη την ώρα. Στο 70 το είπαμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι στα χαφ. Ήθελε φρεσκάρισμα.
1: Ναι. Και θα μπορούσε να παίξει και με ένα επιθετικό και να βάλει και το
0: ακριβώς.
1: Γιάννης λίγο πιο πίσω, να είναι λίγο πιο καλά δομημένος, γιατί θα είχαμε και πιο πολλούς χώρους.
0: Παίξε ένα 4-2-3-1 εκεί από το 75 και μετά. Παίξε ένα 4-2-3-1.
1: Α, μπράβο. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έχει γίνει, πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι ομάδα από αυτούς. Στο χέρι μας είναι και πάλι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι καμιά μελιτέα από την ομάδα γιατί, εντάξει, αλλά είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Άρα από τα δικά μας τα πόδια. Εξαρτάται. Αυτό νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Όχι, μα τι γνώμη να έχω. Η γνώμη μου είναι κοντά στη δική σου. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι συγκεντρωμένος, αποφύγει αβία στα λάθη και παίξει με βάση την αξία των παιχτών, του βγάλουν λίγο εγωισμό οι παίχτες του, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα νικήσει. Έτσι πιστεύω. Αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, πάντα ξέρεις. Ας πούμε, λες ρε παιδί μου.
1: Όχι. Χαμηλά την μπάλα, ναι. Δεν είπαμε ότι θα βάλουμε 5 ή 8 και με μισό 0. Εμάς αυτό μας διαφέρει. Εν τω μεταξύ όταν είχαμε το 2-2, το πώς θα κοιμηθώ, έτσι. Είχα μιλάμε αϊπνία 3 μέρες. Δηλαδή πήγα από το νομοτικό κόλπος, τέλος πάντων. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Έγινε ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα.
2: Welcome back.
0: Έλα Μπιλ, πού είσαι αγόρι μου.
2: Έλα, τουλάχιστον ησύχασες λίγο από το ράδιο.
0: Βέβαια, ναι, ησύχασα Βασίλη.
2: Έκανες κανένα μπάνιο,
0: Έκανα και τα μπανάκια μου.
2: Πήρε και ο Πάνος το βράδυ από τις διακοπές.
0: Ο Φουρναρίες.
2: Αλλά ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα μας έχουν ζαλίσει με τον Παναθηναϊκό. Καθίστε ρε παιδιά να δούμε. Μπορούμε να περάσουμε. Έβλεπα τώρα ένα μάτς της Λατινικής Αμερικής το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Την Ποκαφόγκο έπαιζε με την 25 ευκαιρίες στην Ποκαφόγκο 0 γκολ. 3 ευκαιρίες, 4 διπλό ήρθε. Ιντι 5, 0-3.
0: Ο ένας έκανε τις ευκαιρίες, ο άλλος έβαζε τα γκολ.
2: Ναι, έτσι είναι η μπάλα.
0: Ποδόσφαιρο είναι, ναι.
2: Αλλά δηλαδή η Βαγγέλμα δεν είχε μπει αυτό το buzzer beater, τώρα δεν θα ασχολιόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
0: Όχι, δεν ασχολιόντουσαν.
2: Τώρα πάμε και ρίξουμε 2. Τετέλεσε. Καλός ο Ίστρουμ θα είναι. Αλλά έτσι, μέσα στην κρίνια. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΒ, Βαγγέλη μου,
0: ναι.
2: θα μοιράσει τα μισά στους φτωχούς και τα άλλα μισά θα τα πάει στο χρέος που χρωστάμε να φύγουμε από ένα οίκο που μας έχει για χρεοκοπία. Δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση θα βρει άδεια ταμεία, σου είχα πει. Αν βγει έτσι ο Αλέξης ή κανένας άλλος.
0: Ναι.
2: Τώρα πάμε πάλι στην μπάλα. Το θέμα είναι εκτός από τα 3 εκατομμύρια του Τσέριν που δώσαμε Σαουδική Αραβία και πήραμε, να πάρουμε και τα άλλα 9 εκατομμύρια που αν νικήσουμε τώρα την Τετάρτη Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη. Τώρα μετράμε αντίστροφα. Και παίξουμε σοβαρά όπως είπες χθες και ισορροπημένα balance και στο ρελαντί. Και κερδίσουμε, γιατί αν χάνουμε ένα γκολ θα έχουμε άγχος. Έτσι και προηγηθούμε, δύσκολα θα χάσουμε.
0: Θα δούμε εσύ Βασίλη.
2: Και να πάρουμε 9 συν 3, 12 εκατομμύρια. Ας το 50% του μισού πάει στους παίχτες.
0: Η Μποταφόγκο 2-3 νίκησε, έχασε, όχι 0-3.
2: Α, έβαλε και μπήκαν 5 γκολ, τα άφησα 0-3 στο 80, αν δεις μπήκαν στο τέλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ακόμα και διπλό, όπως είπες, καλύτερα παίζουμε εκτός έδρας, αν το πρώτο παιχνίδι ήταν εκτός έδρας, θα παίζαμε καλύτερα και τώρα μας έβγαινε εμάς το άγχος και πήγε σε αυτούς. Γιατί εμείς έτσι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Πάμε εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί δεν το ρισκάρουμε να πάμε ούτε καν σε απέναλτι.
0: Ναι, δεν είναι όμως έτσι ακριβώς ότι δεν έχει να χάσει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Έχει να χάσει και έχει να χάσει πολλά πράγματα. Άμα δεν πάει στην Ευρώπη, είναι θέμα. Δεν είναι έτσι απλό. Απλά έξω δείχνει ότι παίζει καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτή και στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία και στη Σόφια με την Τζέσκα. Έχει παίξει καλύτερα δηλαδή.
2: Βαγγέλη, λάθος μου. Ήθελα να σου πω ότι δεν είμαστε στο φαβορί. Το φαβορί τώρα είναι πλέον οι Βούλγαροι.
0: Δεν είναι Βουλγαροί. Είναι Τσέχοι.
2: Α, οι Τσέχοι.
0: Είναι Τσέχοι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το φαβορί και ήδη ακόμη μετά το μάτς που ήρθε ισόπαλο του προπονητή σου το είπε ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί. Είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού.
2: Τι να πει.
0: Ναι, του συμφέρει αυτούς. Αυτούς συμφέρει να διώχνουν το άγχος από αυτούς.
2: Αλλά ξέρουμε εμείς ότι γκρινιάζουμε συνέχεια γκρινιά. Αυτή είναι το φαβορί. Οπότε πάμε χωρίς άγχος. Φτιάχνουμε και μια ομάδα στο μπάσκετ τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Μακάρι να τον δούμε. Και φτιάχνουμε και το γήπεδο. Εγώ πιστεύω και εγώ θα κερδίσουμε με ένα γκολ διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα είναι όλο ψυχολογικό. Πώς θα μπούμε. Δηλαδή ένα γρήγορο γκολ θα μας φύγει το άγχος.
0: Κοίταξε, ότι θα μπει με ένταση ο Παναθηναϊκός θα μπει. Τώρα το θέμα, αυτό που λες, θα είναι το ευτυχές σενάριο. Δηλαδή στο πρώτο διάστημα που θα μπει με ένταση να βρει ένα γκολ από νωρίς. Αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί θεωρώ ότι θα μπει δυνατά.
2: Και με όλα του τα χαρτιά του άσους. Δεν θα κάνει λάθος αυτή τη φορά ο Νίστρου. Μια φορά την πατήσαμε. Και να πω να βάλουμε λίγο νεράκι έξω στα ζωάκια. Ένα ποτήρι νερό τώρα που έχει κάψωνα.
0: Μπράβο Βασίλη.
2: Να αφήνουμε λίγο νεράκι να πίνουν τα ζωάκια οι γατούλες.
0: Μπράβο Βασίλη. Έγινε αγόρι μου.
2: Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε και μπορεί και YouTube.
0: Έγινε. Μιλάμε.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά. Μπιλ Θεός, Μπιλ ο καλύτερος. Άκυρο Μπιλ λέει 2-3 πήγε Ποτάφουγκο, φιλιά από Σάμο. Εννοείται λέει ότι είμαστε καλύτερα από τους έχους, αλλά πρέπει να το αποδείξουν σε έναν αγώνα. Λέει ο Ψηλός 13 από Ζωγράφου. Και ο Σαλσίδο ελεύθερος είναι αν θέλει και θέλει και όφη, λέει ο Νικόλας, ο διρέκτορας. Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Μακάρι να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον οι ομάδες μας, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους και ό,τι γίνει το Μάιο. Τα μισά στους φτωχούς και τα μισά στους πλούσιους να πάρουμε κάτι κι εμείς, λέει εδώ ένας φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλώς όρισες.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαρακό.
3: Καλό φθινόπωρο έχουμε, με υγεία και χαρά. Τι θέλω να πω, κοιτάω Παναθηναϊκό, λέει μου, Βαγγέλη, ο φετινός βάζει εύκολα γκολ, αλλά τρώει και εύκολα γκολ. Αν το διορθώσεις με αυτό, έχουμε τύχη.
0: Ναι.
3: Τι λες?
0: Ναι, φυσικά.
3: Εν τω μεταξύ, εγώ πιστεύω έχουμε καλούς παίκτες, που λέει. Δηλαδή, που έχουμε πέσει να τον εφάμε και τον Καμαρά, δεν ξέρω Καμαρά, ρε φίλε. Ο Καμαρά είναι οχτάρι καθαρό και τον έχουμε βάλει εξάρι. Δεν ξέρω μα.
0: Μπας περιπτώσει τώρα, το άθλημα είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό, το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι για να πεις ότι ένας, σε έναν παίχτη να τα ρίξεις τα πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά πρέπει ο Παναθηναϊκός λίγο να βάλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά και να γίνει και ομάδα, έτσι. Αυτό που,
3: ναι,
0: που πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι...
3: Είμαστε καινούργια ομάδα.
0: Είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή να παίζεις με 7-8 καινούργιους στην εντεκάδα σου και με καινούργιο προπονητή, είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι θες και δουλειά, δεν είναι έτσι?
3: Πάντως ο Γκαρσία έκανε τη διαφορά με τη μία που τον είδαμε, έτσι.
0: Εντάξει, αφού ξέρεις τι πήρες εκεί. Εκεί ξέρεις τι πήρες.
3: Δεν είναι κόπλο κι αυτός. Είδες και ότι τέλει, εγώ σου το είπα ότι είναι ο νέος... πες το, ναι. Πώς τον είχα πει, μωρέ. Τον Ιταλό,
0: τον Μπαλοτέλη.
3: Μπαλοτέλη, εννοείς Μπαλοτέλη. Ωραίος που είσαι ο Ρετέι. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου Βαγγέλη.
0: Έγινε, Πάνουλη.
3: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Έγινε. Γεια σου πάνω. Ο Όφη παίζει Europa, η Conference. Ο Όφη παίζει Playoff Europa, φίλε. Αν ολοκληρώσει την πρόκλησή του, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αν τυχόν γίνει καμία στραβή, που εντάξει, δεν είναι με... οι πιθανότητες είναι με τον Όφη που έχει νικήσει 3-0 το πρώτο μάτς, έτσι. Αν γίνει καμία στραβή, όμως έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference. Θα παίξει σίγουρα σε League Phase ο Όφη. Εναντιθέσεις με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ που παίζουν χωρίς κανονάκι. Αν δεν προκριθούν σε Τσεχία και Νορβηγία, θα μείνουν εκτός. Και αυτό θα είναι πλήγμα για την ευκαιρία φέτος που και ο πέμπτος της παρέας, ας πούμε, που φέτος είναι ο Όφη, άλλες χρονιές ήταν ο Άρης, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase. Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη. Καλό θα είναι να έχουμε 5 ομάδες στη League Phase, να περάσουν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, για να μαζέψουμε και βαθμουλάκια και να έχουμε και απασχόληση όλο το χειμώνα με τις ελληνικές ομάδες. Έτσι εκτιμώ. Λοιπόν, πάμε. Αν δεν έχουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5, όποιος επιθυμεί, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, την καλημέρα μου και στο Γιάνναρο. Ξέρεις πώς είναι, λέει, να περιμένεις. Ποιο Γιάνναρο? Καλημέρα. Ο Γιάννης είναι Γιώργος. Μην μπερδεύεσαι. Ξέρεις πώς είναι, λέει, το να περιμένεις να ακούς τη σημασία εκπομπής και να μην μπαίνει. Παθαίνει στερητικό, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς τώρα το στερητικό πέρασε. Μίλτο, παράφημα περιπτεράς. Έχεις πρόβλημα κι εσύ, το ξέρω. Καλημέρα, Μίλτο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Το να ακούς Βασίλη με τόση προσοχή μετά από άδεια λέγεται κατάθεση ψυχής. Μπράβο σου, ρε φιλαράκι, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία, γεια. Χαίρομαι που σήμερα δεν μου στέλνεις μήνυμα από. Ξέρεις εσύ τα δικά σου. Ο Εφώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την παρέα από 307 Πευκάκια, σταθμός Δουκής Πλακεντίας, σταθμός νομισματοκοπείο. Άκουγα το Βασίλη και έκανα στάσεις χωρίς να έχω. Ευτυχώς έκλεισε, λέει ο Εφώτης Εθέλ. Δεν πειράζει, καμία στάση παραπάνω, καλό κάνει. Πάμε τώρα, ήρθαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
4: Πώς θα πέρασες, καλά?
0: Καλά, φιλαρακό μου, Μιχαλ.
4: Να είσαι καλά και του χρόνου. Να δώσουμε περαστικά στον Αντώνη. Άκουσα μια εκπομπή εχθές στο κατατύχη στον Ευαγγελάτο ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει πιο πολλές ελπίδες να γίνει καλύτερα ο
0: Πάνουτσος. Για τον Πάνουτσο το πας συγκεκριμένα αυτό?
4: γιατί είναι η πάθηση αυτή, αλλά και ειδικά για τον Πανούτσο, ότι από τη στιγμή που κρατάει τόσες μέρες, όσο περνάει ο καιρός, επειδή είναι σε κατάσταση βέβαια σοβαρή,
0: είναι σοβαρή κατάσταση.
4: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είναι υπέρ του, έτσι είπανε.
0: Τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά.
4: Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος, τον ξέρουμε, τον ακούμε κάθε μέρα γιατί κάνει κομπή με τον Καρπετόπουλο. Ελπίζουμε να πάει καλά και όλοι οι άνθρωποι να έχουν υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι για την ομάδα μας. Έχουν περάσει ένα διάστημα αρκετό. Βέβαια, ό,τι και να πούμε τώρα, καλύπτεται από μια μεγάλη δικαιολογία ότι είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε πράγματα και καταστάσεις για οτιδήποτε πούμε. Γιατί είναι 24 Αυγούστου, 25 ας πούμε ακόμα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι πλούσιος επιλογές στην επίθεση. Ίσως έχει και πολυτελείας θέσεις. Έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι, ειδικά τρεις παίκτες, μπορούν να σου σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Ο Γκαρσία, ο Τετέι και ο Ντέσσερς. Αρκεί να είναι υγιείς. Και έχει και πολλές εναλλαγές στα εξτρέμ. Παρόλο που δεν βοηθάνε στο σκοράρισμα αυτοί οι παίκτες, είναι μια καλή λύση σε διάρκεια ενός παιχνιδιού. Στην επίθεση λέτε δεν πιστεύω ότι στέρει. Ο Παναθηναϊκός ίσως είναι και καλύτερος από πέρσι από ό,τι έχει φανεί. Τώρα για αρχή όπως πάει. Στην άμυνα έχουμε πολλά προβλήματα. Άκουσα που είπες ότι είχαμε καιρό να πάρουμε δύο center back χθες τέτοια τόσο καλά, αλλά στην πράξη δεν το έχουν δείξει ακόμα. Ίσως θέλουν λίγο χημεία να βρούνε. Έχουμε φάει 7 γκολ σε 5 αγώνες. Είναι πάρα πολλά. Ο Ντεφράη πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης για μένα και εμπειρός και φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα να βγει στην άμυνα. Στην άμυνα έχουμε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν ο Τσάπρας είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Βέβαια δεν είναι, πιστεύω, η βασική μας επιλογή. Δεν θα είναι βασικός back. Αλλά παίζουν πολύ μπροστά τα back. Και ξεχνάνε ή δεν μπορούν να γυρίσουν μετά. Και έχουμε προβλήματα συν τα center back που ακόμα δεν έχουν βρει ο ένας τον άλλον ίσως. Ο τερματοφύλακας παραμένει ένα ερωτηματικό, αν και στα τελευταία δύο παιχνίδια με τη ΣΕΚΑ ήταν βελτιωμένος. Θέλω όμως να τον δώσω σε παιχνίδια δύσκολα τι θα κάνει. Θα έχουμε ομάδες καλύτερες από εμάς. Και δεν έχουμε ηγέτη. Αναγνωρίζω ότι σήμερα δεκάρια δεν υπάρχουν εύκολα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Γιάγκουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτες. Μπορεί να είναι σε ένα καλό βράδυ πολύ καλή και να σου προσφέρουν πολλά. Αλλά ηγέτης δεν λέγεται. Δηλαδή ένας Μπερνάρ δεν θα μείνει ποτέ στον πάγκο του τελευταίου χρόνου και δεν θα ξεκινάει σε βασικό σχήμα όπως το κάνει με τον Γιάγκουσης ή με τον Ταμπόρδα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλει ένα δεκάρι και οπωσδήποτε θέλει να μπέσει τώρα στα χαφ, στα αμυντικά χαφ που έφυγε ο Τσέρι. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάποια από αυτά. Αυτά πιστεύω για τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
4: Η γνώμη σου, υπάρχει κάποια διαφωνία σε αυτό?
0: Εντάξει, εσύ μίλησες για όλη την ομάδα. Εγώ έχω μια ένσταση σχετικά με τον τρόπο που δέχεται τα γκολ ο Παναθηναϊκός και το κατά πόσο έχουν ευθύνη το συγκεκριμένο αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή, τώρα παράδειγμα, προχθές που τρώσε ένα γκολ που ο άλλος πάει να κλέψει την μπάλα, κοντράρει πόντα και πάει πάνω στον παίχτη τους μέσα στην περιοχή, σαν ασίστ. Και το άλλο που χτυπάει στο τείχος και πηγαίνει συστημένη λες και την έχει στην ημερογνωμόνιο. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα στόπερ σε αυτά τα δύο γκολ?
4: Τυχερά γκολ. Αλλά το σύνολο 7 γκολ σε 5 αγώνες είναι πολλά.
0: Ωραία. Από τα 7 γκολ τα 2 στο έβγαλα προχθές. Τα άλλα τρία τα έχει φάει από στατικές φάσεις και τα δύο που έχει φάει σε σετ παιχνίδι δεν τα έχει φάει με αυτό το δίδυμο από τα 7 που έχει φάει όλα μέχρι τώρα. Να. Δηλαδή είναι λίγο μπακαλίστικο το να λες έχουμε φάει τόσα γκολ, δεν κάνει το κεντρικό δίδυμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
4: Όχι, είπα δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η μόνη περίπτωση σχετικά με αυτά που είπες. Πιο πολύ αυτό είναι.
4: Να. Πάντως εντάξει, η άμυνα τρώει γκολ, αυτό είναι το θέμα. Τώρα ποιο φταίει, αν φταίει, εντάξει, παίζει και η τύχη ρόλο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Παίζει και όπως είπες, τα δύο τελευταία γκολ ήταν και
0: θέματα. Ναι, δεν υπάρχουν αλλά... αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Τα δύο τελευταία δεν υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να κάνει και παραδοσιακό λάθος πράγματα, αλλά μιλάμε για πολύ ρεύμα.
4: Επίσης να πω, Ευαγγέλη, και κάτι τώρα εδώ. Mm-hmm. Ότι στο 95, οτιδήποτε είσαι, είτε όποιος παίχτης και να είσαι, δεν πας να κάνεις φάουλ εκεί έξω από την περιοχή. Αν εξαρτάται, αν το τρώγεις ή όχι. Διότι ρε φίλε, εκεί τέλει ένα λεπτό. Έχεις αμυντικούς μπροστά.
0: Ναι,
4: δεν
0: θέλει
4: μόνος του για να ρισκάρει.
0: Ανάμεσα σε τρεις ήταν.
4: Ναι, δηλαδή άλλο να φεύγει μόνος του και να ρισκάρεις και μια κόκκινη και να πεις προκειμένου να φάω γκολ που κάνω φάουλ, κι άλλο αυτό που έκανε εκεί. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να προκριθούμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα και από τις τρεις αυτές που παίξαμε, αλλά το θέμα είναι να περάσουμε. Το αποτέλεσμα μετράει αυτόν τον καιρό.
0: Το αποτέλεσμα μετράει και ξέρεις τώρα αυτό το οποίο ας πούμε είναι γεγονός και δεν με νοιάζει αν κάποιοι θα πούνε ότι είναι δικαιολογία, αλλά είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και με τους δύο προηγούμενους, είναι αντιμέτωπος με μια ομάδα που ναι μεν είναι από το πιο κάτω ράφι, αλλά όπως και οι προηγούμενοι δύο αντίπαλοι, είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν περσινή, δηλαδή παίζουν 10 στους 11 από την περσινή της ομάδα, είναι η ίδια ομάδα, είναι πιο μπροστά σε επίπεδο ετοιμότητας, καθώς ήδη έχουν παίξει τρεις αγωνιστικές αυτοί εκεί. Και το ίδιο έχει συμβεί και με τη Τσεσκά και την Πάξη. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι πέφτεις με ομάδες οι οποίες είναι σχετικά compact έτοιμες από την προηγούμενη χρονιά και εσύ είσαι σε μια διαδικασία που τα αλλάζεις όλα. Γιατί τα αλλάζεις όλα, όπως βλέπεις φέτος, έτσι. Τα αλλάζεις όλα.
4: Δυσκολέψαμε λίγο λόγω έδρας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη πρόκληση. Αλλά στην έδρα μας δεν έχουμε κάνει μια νίκη. Αυτό δηλαδή, να κερδάς όλο έξω είναι και λίγο δύσκολο. Έτσι. Δεν είναι συνήθεια εύκολο και με όποια εβδομάδα και να παίξει.
0: Εντάξει,
4: ελπίζω να περάσουν.
0: Με αυτό με τέτοιους αντιπάλους όμως, ο Παναθηναϊκός κανονικά πρέπει να βγάλει και αυτό. Πρέπει να βγάλει την ανωτερότητά του.
4: Είναι φαβορί. Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Θα δούμε. Γεια. Είναι 6.30 ώρα. Περιμένουμε να πέσει το χάλι του δελτίου δίπλα στο Sky για να συνδεθούμε. Μέχρι τότε διαβάζω εγώ κανένα δύο μηνύματα. Δελτίο. Δεν διαβάζω κανένα μήνυμα δελτίο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Η υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διέμεινε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οδότες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό

0: Δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το φίλο σου, Βαγγέλη. Λέει, βλέπεις το φεγγάρι έξω, λέει, σαν παραγεμισμένο πεπόνι και ανατρίχιαζες. Μαμίσαμε τη φύση, ρε Σιλή. Όχι, ρε, δεν έχει τίποτα ρε το φεγγάρι. Μια χαρά είναι το φεγγάρι, ρε. Στην επαρχία, πόσο ωραίο είναι από την επαρχία να κοιτάς τον ουρανό, ε? Που είναι τόσο φωτεινός και ωραίος. Και τα άστρα και αυτά. Ε? Το κάνουμε λίγο πιο τη εκπομπή στο κλίμα. Πάμε να τους μαμίσουμε τους παλιοτσέχους, λέει, Βάγκο, φέρει το διπλό. Έτσι ξεκάθαρα. Αφήστε τα πολλά πολλά τις αναλύσεις. Καλημέρα, ρε Βαγγέλη. Εμένα αυτό το τέι μου θυμίζει Μανολάκη ο Λιζαντέμπελ, ο Θάνος. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποια είναι κατά την άποψή σου πιθανότητες για το φετινό πρωτάθλημα? Εγώ εδώ έχω φαβορή την ΑΕΚ και μετά τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος. Νίκος, συνήθως όταν πάμε σε προβλέψεις τέτοια εποχή, πέφτουμε έξω. Σίγουρα, ασφαλώς για την ΑΕΚ που λες ότι έχει τη σταθερά της από πέρσι, αυτό είναι δεδομένο, ότι είναι μια καλή ομάδα έτοιμη. Αλλά λέω ότι δεν είναι τέτοια εποχή, δεν κάνω προβλέψεις. Και τέτοια εποχή πέρσι, ας πούμε, οι προβλέψεις που είχαν γίνει πέσαν έξω, έτσι. Μου κόλλησε το Γιάνναρος, λέει, από το Γιαννίσης. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Καλημέρα και στο Γιώργαρο, λοιπόν. Μίλτος παράφρον περιπτεράς. Ναι, όπως το λες είναι. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Και κατάλαβα ότι μπερδεύτηκε από το επίθετο με το Γιάννηση. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιδηλιακό. Πέραμα μόνο ΑΕΚ και μπορούσε αντόρτ μου, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, θεωρώ ότι θα περάσουν όλοι. Με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αν δεν παίξει ο Ζήφκοβιτς, θα είναι δύσκολο. Είναι ανάγκη να περάσουν όλοι, γιατί όπως και να έχει, θα φτιάξουμε τη συνολική βαθμολογία μας και δεδομένα, εφόσον ανέβουμε, θα είναι πιο εύκολο να έρθουν κάποια παιδιά που ως και τώρα σκέφτονται και δεν μας έχουν ως επιλογή τους, λέει ο Γιάννης, ο Ολυμπιακάκης, ο μη αντικειμενικός. Παιδιά, καλημέρα. Βαγγέλη, είπε ότι ο αντίπαλος είχε παιχνίδια παραπάνω και συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός όμως ζήτησε αναβολή, λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί οι ομάδες χρειάζονται παιχνίδια για να δέσει η ομάδα για ψυχολογικούς λόγους. Τώρα για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, χτυπάμε καλούς παίχτες, αλλά θα τα δούμε όλα μέσα στο γήπεδο, λέει ο Ραλής. Κοίταξα να σου πω, φίλε, δεν ξέρω ακριβώς για ποιον λόγο επιδίωξαν την αναβολή. Δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να το γνωρίζω αυτό. Οι άνθρωποι, παράδειγμα, μπορεί να βλέπουν κάτι και στις μετρήσεις και σε αυτά και να θεώρησαν ότι καλό είναι να μην πιεστεί η ομάδα. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θέλουν να είναι μια αναβολή εξάμηνη όπως πέρσι με το μάτς με τον Όφη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα, ή 9 ή 16 Σεπτέμβρη το παιχνίδι αυτό. Το εξαναβολή θα το παίξει γρήγορα δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην τα αφήσει. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει μια φήμη ότι θα βγεις, λέει, 12 με 2 το βράδυ, ισχύει.
0: Τι υπάρχει φήμη, ότι...
1: Τρελάρω κανονικά. Απλώς ακούω σήμερα το βράδυ τα παιδιά θα αλλάξει το 12 με 2 και λέω, να, ο άνθρωπός μας.
0: Ποιος το πέ? Ο Διονύσης, ο Διονύσης.
1: Όχι, δεν το πει κανείς. Εγώ τρώω κανονικό. Βγάζω βρώμα κανονική.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Δε.
0: Γιατί να αλλάξει το 12-2.
1: Αλλάζουν. Το είπα να κλείσει με τον... με τον Νιόνιο, με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε 2 με 4 το μεσημέρι, έτσι είπαν τα παιδιά.
0: Άμα το ανακοινώσανε, οκ.
1: Ναι, 2 με 4 το μεσημέρι, γιατί κάτι έγινε με τον
0: Μπάμπη. Δεν έγινε κάτι. Ο Μπάμπης απλά φεύγει. Πάει, ναι. Δέχτηκε μια πρόταση και πάει σε άλλο τηλέφωνο.
1: Δεν είπανε κάτι παραπάνω. Με αυτό και θα πάνε 2 με 4. Μάλλον θα πάνε κάποια άλλη 12 με 2. Οπότε λέω και εγώ τι κάνω, τι γνωστό τέτοιο. Εμένα να βγάλω φήμη.
0: Όχι, εγώ από όσο ξέρω, από την ενημέρωση που έχω από τη διεύθυνση, είναι ότι δεν κουνιέμαι. Τώρα...
1: Όχι, δεν πλάκα, μια χαρά είσαι εξωβοχτώ και δεν θέλω να χαρουμάσαι. Δεν ξέρω, ας

0: άτομα τελείως.
1: Όχι, επειδή το σοβάρεψε, σου λέω, παιδί μου, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα, ότι θα αλλάξει η εκπομπή. Γιατί ξέρεις, μπορείς να κάνεις καβαλά, αλλά κάποιος θα το πιστέψει.
0: Όχι, όχι, πλάκα, μα το πατρός κανένα, αυτό είπα να βγάλω έτσι για το, για το χαβαλέ. Καλά, έχουμε, εντάξει, έχουν περάσει πολλά πράγματα από τη μέση διακοπές και αυτά, τι να το πούμε. Να πούμε να προσέχει ο κόσμος, γιατί πάλι σήμερα το βράδυ είχε πολύ σοβαρά τροχιά. Παιδιά, προσέξτε ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δηλαδή είναι τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, δεν υπάρχει σχεδόν βράδυ που να μην έχει γίνει κάτι κακό.
1: Τώρα που τον Αύγουστο που ήταν άδεια η πόλη και, και έτρεχαν παραπάνω, είχαμε πολλά τέτοια εδώ.
0: Δεν είναι, νομίζω ότι δεν έχει σχέση πια με το τέτοιο. Έχει σχέση με το κάπου αλλού το μυαλό του. Είναι όλοι με το ένα κινητό. Δηλαδή πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα πρέπει να είναι το κινητό. Πρέπει να είναι όλοι λίγο να κοιτάζουν τα μηνύματα.
1: Δεν είναι, να σου πω κάτι, φίλε. Κοίταξε.
0: Αφηρημένοι και τόσο πολύ. Δεν ξέρω.
1: Λωρίδα έχει πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο αυτό το κομμάτι με την κατάσταση στους δρόμους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πραγματικά ο κόσμος δηλαδή βγάζει στο τιμόνι τέτοια, τέτοια συμπεριφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και στην Εθνική δηλαδή που ταξιδεύεις, άλλος πάει σαν τον Χάκινεν, άλλος κάθεται αριστερά και πάει με 100 και δημιουργεί ουρά 30 αμάξια πίσω. Και κάθεται αριστερά και δημιουργεί μια ουρά και το αποτέλεσμα ποιο είναι αυτό? Επειδή είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο το να τρέχεις πολύ, είναι επικίνδυνο όμως και το να πας πολύ σιγά πολλές φορές. Γιατί όταν δημιουργεί ένας ένα ρεύμα αριστερά στα 100 χιλιόμετρα και είναι από πίσω 20 αμάξια και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν και πάνε δεξιά και αριστερά να τον περάσουν, δεξιά και αριστερά να τον περάσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, γενικά δεν είναι, όσο πάνε γίνονται χειρότερα τα πράγματα με τα αυτοκίνητα. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω γίνει σε μια φάση ζεν. Δεν ασχολούμαι.
0: Στον αέρα, ναι. Κατευθύνομαι στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είμαι στο δρόμο στη Παλίνου. Δηλαδή που πηγαίνει για το μικρό Ασία για να πας για το λιμάνι του Πειραιά από Καραϊσκάκη. Δηλαδή αυτό που έχει δει μέσα στο τρένο μου. Και είναι δύο παλικάρια με τη μηχανή και έχουν πιάσει τη μέση. Δηλαδή τη διακεκομένη και κρατάνε ουσιαστικά και τις δύο.
1: Να μην σε αφήσουν να πέρασει κανένα από τους δύο.
0: Κάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ με δεξιά, εντάξει, τη δουλειά μου δεν τα έχω. Ο Μιωταχής πρέπει να τους αναβολύνει τα φώτα. Κορνάρι. Τίποτα. Εκεί. Κάποια στιγμή εγώ βρήκα λίγο, εντάξει, και πήραμε πιο εύκολα. Πέρα, δύο λουρίδες κατά. Η απάντηση είναι γνωστή.
1: Τ' άκουσες.
0: Ναι.
1: Τ' άκουσες.
0: Δηλαδή, ναι, κάποιος αφήνεις, χωρίς λόγο, δηλαδή, να πάθουν κακό χωρίς λόγο, γιατί αυτοί θα πάθουν κακό.
1: Όχι, όχι, όχι. Πολύ κακή συμπεριφορά στους δρόμους. Πολύ κακή. Πολύ κακή. Πολύ κακή.
0: Τα καλύτερα για όλο τον κόσμο, ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Λεόν, γεια. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Νερατζιά, είμαι αρκετά μεγάλος, είμαι 78 χρονών, βλέπω τον Παναθηναϊκό 70 χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι τελευταία τον βλέπω την ομάδα, τη μου φαίνεται σαν καμένη παρό την αρχή της περίοδου. Δεν είναι δυνατόν παίχτες 22 και 23 χρονών να παθαίνουν γκράμπες στο 70 ή στο 60 ή στο 65 ή να πέφτουν οι δυνάμεις αυτό. Επειδή εγώ έτυχε και η ιδιότητά μου είμαι γιατρός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό επί εποχής Βουτσαρά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή Βουτσαρά. Με ακούτε?
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι την εποχή Βουτσαρά.
2: Ναι. Βουτσαράς ήταν παλιός τερματοφύλακας που είναι...
1: Εγώ από τα Αίτης και μετά, φίλε. Θυμάμαι, ναι. Από τα μέσα των Αίτης.
2: Ναι. Ναι, είστε μικρός. Mm. Και έχω τύχει στην προετοιμασία που έκανε επί εποχής Γκμόχ.
1: Ναι.
2: Που πηγαίνανε στα 3-5 πηγάδια και κάνανε προετοιμασία. Τώρα οι παίκτες μου φαίνονται, παρότι είναι αρχή της περίοδου, καμένοι. Έτσι το λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν στο 70 και στο 75 να πέφτουν οι δυνάμεις και να μην έχουν αυτό. Ενώ επί Γκμόχ όλο το χειμώνα πετάγανε τότε. Πετάγανε.
1: Ναι, αλλά λένε ότι η προετοιμασία δεν φαίνεται τώρα όμως, λένε. Οι ειδικοί λένε ότι δεν φαίνεται τώρα. Η προετοιμασία θα φανεί μετά, το χειμώνα. Το τι δουλειά έχεις κάνει.
2: Έχουν βγει τα συστήματα εργομετρικά και τέτοια αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η προπόνηση η καλή γινόταν εκπυγμό, που ήταν και γυμναστής, αν θυμάστε, στην Εθνική Πολωνίας μαζί με τον Γκόρση. Με τον Γκόρσκι σαν προπονητής. Εγώ αυτά θυμάμαι και βλέπω την ομάδα και στεναχωριέμαι, διότι δεν είναι δυνατόν να προηγήσει 2-0 στο 70 και να πάει να γίνει 2-2 και αν είχε 5 λεπτά ακόμα να είστε σίγουροι ότι θα χάναμε κιόλας. Εντάξει, είμαι 80 χρόνια Παναθηναϊκός. Έτσι δεν μπορώ να το δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει ομάδα η οποία στο 70 να παθαίνει ο Τετέι κράμπες.
1: Ο Τετέι πέρασε πριν 10 μέρες λιμώδη μονοπυρήνωση.
2: Ναι,
1: ήταν από μια ταλαιπωρημένη κατάσταση. Και επίσης...
2: Εγώ το δέχομαι, τη λιμώδη μονοπυρήνωση την ξέρω και ξέρω τι είναι. Αλλά από εκεί πέρα, όταν θα μπει μέσα να παίξει, δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως να έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μας, κυρία μου. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, το Τετέι τώρα, ο Τσάπρας που ήρθε από τη Λιβαδιά, ο Κοντούρης που ήρθε από τον Πανετολικό, είναι παιδιά τα οποία. Δεν έκαναν ούτε τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας με τις ομάδες αυτές τις οποίες βρισκότανε και ούτε αναγκαζόταν να παίξουν από τέλη Ιουλίου σημαντικά παιχνίδια. Ήταν δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη η μετάβαση από μια πιο κάτω ομάδα σε μια στο πιο πάνω επίπεδο με αυτά τα γρήγορα κρίσιμα παιχνίδια του καλοκαίρι εννοώ.
2: Εγώ δεν λέω για την προσαρμογή στην ομάδα.
1: Λέω και για προσαρμογή σε ό,τι αφορά και τη φυσική κατάσταση είναι αυτό. Αλλιώς δουλεύουν αυτές οι ομάδες.
2: Εργομετρικά λέει, βάζουν μηχανήματα, ιστορίες. Σας λέω, εσείς δεν ξέρω αν το θυμάστε, την εποχή ΓΜΟΧ. Εγώ έζησα όλη την προετοιμασία στα 3-5 πηγάδα, σαν γιατρός είχα πάει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βλέπω τις διαφορές.
1: Εντάξει, okay.
2: Βλέπω τις διαφορές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ελλιπής προπόνηση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, πέστε τι, ας πούμε, αναρχική, ξέρω εγώ, παλαιομοδίτικη. Δεν υπάρχει. Φαίνονται οι παίκτες σαν καμένοι, σαν να έχουν... Ας πούμε τα δίνουν όλα και στο 70 κλατάρουν. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε που σας...
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Γιατί να με συγχωρείτε, δεν υπάρχει, με συγχωρείτε. Τι γνώμη σας λέτε.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά παίρνω, επειδή ξυπνάω και εγώ από τις 6 ώρα λόγω δουλειάς. Και καταλαβαίνετε...
1: Ακόμα δουλεύεις. Σε αυτήν την ηλικία ακόμα δουλεύεις.
2: Είμαι γιατρός, σας είπα. Και οι γιατροί δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν.
1: Μπράβο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
1: ημέρα. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
1: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ.
1: Εσύ.
3: Καλημέρα. Καλώς όρισες, φίλε.
1: Γεια σου, αρχηγέ. Να είσαι καλά.
3: Μανώλης, από Χαϊδάρη. Να με σε καταλάβει.
1: Σε κατάλαβα, Μανώλη. Σε κατάλαβα τη φωνή.
3: Έτσι, μπράβο. Τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ, καλά. Τα δικά σου.
3: Δεν ρωτάμε αν πέρασε καλά. Μια χαρά.
1: Μια χαρά, μωρέ, μια χαρά.
3: Σε βλέπω και 2-3 κιλά πιο αδυνατό. Μια χαρά είσαι.
1: Πού με είδες.
3: Δεν έφαγες αυτά που έπρεπε.
1: Πού με είδες στο YouTube.
3: Όχι, πλάκα σου κάνω. Ήθελα να πω κάτι και εγώ σχετικά με αυτό που είπες για την εθνική οδό στα αριστερά.
1: Ναι.
3: Στα αριστερά. Επειδή ξανά έκανα τώρα ένα τετραήμερο για πάρκα και ήρθα χθες, γι' αυτό δεν θα άκουσα.
1: Εγώ έκανα 3.000 χιλιόμετρα, φίλε, έκανα πολλά χιλιόμετρα. Και γι' αυτό πάλι, δηλαδή, αυτά που είναι τα μάτια μου πάλι στους δρόμους, δηλαδή είναι...
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην αριστερή πηγαίνεις. Έτσι, πηγαίνεις με το όριο που λέει...
1: Με 130. Που... Με 130.
3: Okay, εντάξει. Και άλλο ένα, έτσι, μια παρένθεση. Είναι τουλάχιστον, δηλαδή γελάει ο κόσμος με το όριο 110 στην Ιόνια οδό.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: ναι.
3: Γελάει ο κόσμος. Έτσι, ναι. Που δεν το τηρεί και κανείς. Έτσι. Και πηγαίνει τώρα, είσαι με 130. Είναι κανονικά στην αριστερή λωρίδα. Υπάρχει βέβαια πάντα κάποιος λεβέντης που πηγαίνει με 100, δεν βλέπει το παραμικρό.
1: Δεν ασχολείται με τους καθρέφτες. Δεν ασχολείται με καθρέφτες, δεν ασχολείται με τίποτα. Πολλές φορές, κοίταξε, επίτηδες το κάνουν. Τις πιο πολλές φορές σε βλέπουν από το καθρέφτη και το κάνουν επίτηδες. Δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή θέτουν σε κίνδυνο και τη δική του σωματική ακεραιότητα, διότι ο Βαγγέλης και ο Μανώλης μπορεί να μην κάνουν την κουτουράδα, αλλά θα έρθει ένας άλλος που θα σε κολλήσει το μισό μέτρο από πίσω. Που θα βγει από δεξιά και θα σε περάσει. Αλλά μην κάνει σου μάχερ.
3: Θα περάσει από πάνω, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Εμένα αυτό με ενοχλεί παραπάνω. Όταν ο άλλος δηλαδή σε βλέπει τον καθρέφτη και γελάει. Τι γελάς, ρε χάχανε.
3: Ναι.
1: Τι γελάς, ρε χάχανε.
3: Δεν ξέρεις. Πήγαινε δεξιά. Δεν είναι ντροπή να πας δεξιά. Είστε μεσαία, ας πούμε. Και μετά φταίει ο άλλος που έχει μια πόρση και κάτι.
1: Είναι το ίδιο επικίνδυνο με αυτούς που πάνε σαν τρελή. Εγώ Μανώλη, να σου πω κάτι. Δύο πράγματα τόσα χρόνια που οδηγάω, δύο πράγματα έχω καταλάβει και τηρώ ειδικά στα ταξίδια. Ένα, σταθερή ταχύτητα. Σταθερή ταχύτητα, δηλαδή είναι λες και είναι πέτρα πάνω στον γκάζι, ας πούμε, 120-130, και ένα δεύτερο, αποστάσεις. Πιστεύω ότι αν τηρείς αυτά τα δύο στα ταξίδια στην εθνική οδό, είσαι μια χαρά. Δηλαδή θέλω πάντα μπροστά μου, πίσω, να μην έχω κόσμο.
3: Αυτό που λες είναι πολύ, είναι κανόνας, είναι βασικό. Αυτό το cruise control που έχουν βάλει είναι έχει σώσει κόσμο, να ξέρεις. Ναι. Το βάζεις, το κλειδώνεις, έχεις την απόστασή σου και παιδιά, αυτά τα ρημάδια τα flash είναι για να τα χρησιμοποιούμε στον δρόμο. Δεν είναι για να φτιάξουμε.
1: Ξέρεις που έχω ρωτήσει μια φορά έχω ρωτήσει ταξιτζή εδώ στον αέρα. Του λέω ρε φιλαράκο, του λέω εσείς οι ταξιτζήδες, του λέω εδώ στην Αθήνα, του λέω δεν ανάβετε ποτέ φλας. Μου λέει γιατί και να ανάψουμε, δεν μας αφήσετε. Άκου απάντηση τώρα. Τι να πεις, μετά τι να πεις, ρε.
3: Εκεί σηκώνεις τα χέρια, καταθέτεις τις πινακίδες και λες εντάξει παιδιά, περάστε από πάνω. Τίποτα, όλα καλά και καλό χειμώνα σε μένα, καλή προσαρμογή σε όλους. Εντάξει, γιατί...
1: Καλή σεζόν, άστο χειμώνα, 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Καλή σεζόν, άστο χειμώνα. Χειμώνα από Νοέμβριο.
3: Είχε 42, φίλε. Είχε 42 στη μία και 20 με μία μισή που γίναγα, 42 το μεσημέρι.
1: Παραγία μου.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Είναι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που παίζουνε. Μην αρχίσουμε πάλι, αρχίσαμε βέβαια πάλι, τρώει γκολ η ομάδα, βάζει γκολ, τέλος πάντων, αφήστε τα παιδιά αυτά, είναι Αύγουστος ακόμα, έτσι, και σε δύο μήνες θα είμαστε πάλι για να πάρουμε και οι πέντε το Champions League. Λοιπόν, αφήστε και χαλαρώστε και αφήστε τις ομάδες να δουλέψουν. Αυτά έχω εγώ να πω, καλώς όρισες και πάλι.
1: Γεια σου Μανολάρα, μιλάμε εμείς.
3: Είναι η ώρα να φάμε και κανένα ψητό, έτσι. Με ξέφυγε, συγγνώμη.
1: Τώρα που μπήκε πάλι ο...
3: Άντε να δούμε.
1: Η καθημερινότητα, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Έγινε, ρε φιλέ.
3: Έγινε, φιλέ. Να σε καλά.
1: Τα λέμε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Ναζιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, φίλε μου.
4: Γιώργος Πακολανδία, ρε, τι γίνεται? Εμείς πού και πού μιλάμε? Ανά 5-6 μήνες. Γιατί τέτοιες ώρες συνήθως δεν παίρνω. Εγώ παίρνω τα βράδια με το μια όλη κάθε Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
4: Όσον αφορά για τη δικιά μου την ομάδα τώρα, εντάξει, τώρα νομίζω ότι και οι Παναθηναϊκοί λίγο βιάζονται. Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήμα το Παναθηναϊκό στο επαναληπτικό. Ούτε και εμείς, παρόλο που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι κουτσά στραβά και οι δύο θα περάσουν.
1: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
4: Αλλά το θέμα για μας είναι ότι έχω αντιληφθεί και έχουμε καταλάβει και ούτε αναζητούμε την καταστροφολογία ούτε τίποτα, γιατί εγώ πάντα, ας πούμε, θεωρούμουν ένας, ας το πω σε προσωπικά, κυβερνητικός οπαδός. Δηλαδή βλέποντας πάντα τα ποτήρια μισογεμάτα.
1: Και όχι. Καλά κάνεις, να αισιοδοξία θέλει ζωή, γιατί όχι.
4: Ναι. Αλλά φέτος όμως δυστυχώς
1: δεν είσαι
4: αισιόδοξος.
1: Δεν είσαι.
4: Δεν είμαι, όχι. Και δεν είμαι αισιόδοξος όχι για το αγωνιστικό.
1: Γιατί?
4: Το μόνο πιστεύω είναι ο Λύς, ο ποδοσφαιριστές και ο Μάτος, τίποτα άλλο, που το οποίο εντάξει θα μου πεις είναι συνυφασμένο με την ΠΑΕ, δεν γίνεται να λειτουργήσει ξέχωρα και αυτόνομα, αλλά επειδή και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει και εμείς σαν οπαδοί πρέπει να προχωρήσουμε μαζί του, προσπαθούμε έστω να αποκόψουμε κάποια πράγματα μεταξύ τους για να παίρνουμε και εμείς λίγο έτσι μια πηγή αισιοδοξίας από κάπου. Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι δυστυχώς ο κύριος Σαββίδης μας έχει αδειάσει 100%. Νομίζω ότι όλα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους και κάποια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να γίνεται και μεγάλη αλλαγή ενώ υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή εμείς τώρα, ας πούμε, αν ήταν ο Σαββίδης και από πίσω υπήρχε μόνο ο Γούμενος, ο Παγώνης ή οποιοδήποτε άλλος που είχαμε τα παλιά τα χρόνια με παίχτες όπως τον Ζαφυρίου και τον Κολομπούρδα και τρέχα γύρευε, να λέγαμε ότι εντάξει δεν έχουμε άλλη επιλογή ό,τι πει ο Σαββίδης. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές και όχι μία, αλλά δύο, και δύο κολοσσοί πλέον από πίσω, όχι ένας μόνο, δύο κολοσσοί περιμένουν, με περισσότερη περιουσία από τον Σαββίδη, νομίζω ότι αν κάποιος είναι πραγματικός παοτζής, και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως έπρεπε, κάνει στην άκρη. Κάποτε έκανε στην άκρη για τον Ολυμπιακό ολόκληρος κόκαλης. Και ενώ ο κύριος Μαρινάκης πριν 2-3 χρόνια έκανε στην άκρη ολόκληρος Μελισσανίδης. Και ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, καθεστωτικές πρακτικές και ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσιφλίκι μου και μαγαζί μου δεν γίνεται αποδεκτή. Για τον κάθε πρόεδρο, και με αυτό τελειώνω για να πάω στον επόμενο, η ιδιοκτησία του είναι η ΠΑΕ, όχι το ΣΥΜΑ, όχι ο σύλλογος. Ο κύριος Σαββίδης θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ότι η ΠΑΕ είναι η ιδιοκτησία του, όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια γενική έννοια που έχει και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο και βόλεϊ και έχει τα πάντα. Λοιπόν, η ΠΑΕ. Και κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ότι εφόσον δεν μπορεί και κάνει έτσι σπασμωδικές κινήσεις για να κονομάει από εδώ και από εκεί και να πληρώνει παραδείγματος χάρη κοκλώνει στο Open, δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται. Πλέον έχει σπάσει το γυαλί, έχει σπάσει τόσο πολύ, το όχι απλώς δεν κολλάει. Πλέον έρχεται μέσα ρεύμα αέρας τόσο πολύ που μας καθαρίζει και τα μυαλά για να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα την κατάσταση. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ο κύριος Σαββίδης ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή βγαίνει και κάνει μια συνάντευξη τύπου και μας λέει ξεκάθαρα, δεν κρύβεται άλλο, ότι ένα, δύο, τρία, αυτά μπορώ, αυτά κάνω και αποδεχτείτε τα ή όχι, ή αποσύρεται και λέει που παιδιά σε αναλάβει ο επόμενος. Ένα και ένα κάνουν δύο, τέλος. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Νερατζή.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι. Το Βαγγέλης μου έκανε καλύτερα. Δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζεις. Γιατί ξέρεις ότι αυτοί, γιατί ήδη έχουν μια αντιπαράθεση πρώτη με το Μιστακίδη, μια χοντρή αντιπαράθεση που είχαν τότε με το σκηνικό, με το γήπεδο που εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Έτσι, βλέπεις ότι ο Μιστακίδης παίζει τα παιχνίδια τακτικής μέσα από τον μπάσκετ, ασκεί την πίεση του, δείχνει τη δυναμική του. Δείχνει τι μπορεί να κάνει αυτός. Σου λέει: εγώ εδώ είμαι ζεστός, έχω πολύ φράγκο να ρίξω. Δώστε μου και εμένα τη σειρά μου.
4: Αυτός κάνει παιχνίδια τακτικής μέσω προσφοράς.
1: Ναι, αλλά όμως κοίταξε και, όμως και για το Σαββίδη, όμως εγώ, επειδή σαν ουδέτερος θα σου πω, ρε παιδί μου, ότι και εσείς σαν Παοκτζής και όλοι οι Παοκτζής δεν πρέπει να ξεχάσετε τι έχει κάνει και ο Ιβάν όμως για εσάς. Έτσι, δηλαδή,
4: και τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Όχι ρε Λεβέντη μου, δηλαδή μην τον αποδομήσουμε σε μία νύχτα. Μην τον αποδομήσουμε σε μία νύχτα, γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο στην εφορία πλήρωσε 20 εκατομμύρια για τον Παοκ.
4: Όχι, αυτό που έκανε όμως, πρόσεξε. Έσπασε το συνδετικό κρίκο. Ο Κωνσταντέλος με θα έφευγε και πέρσι έπρεπε να φύγει, όχι φέτος.
1: Αυτό ακριβώς.
4: Ο τρόπος που έγινε όμως ήταν τέτοιος γκαξτερικός, δηλαδή 15 Αυγούστου, όλη η Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, κυριολεκτικά σαν να φύγανε.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Κωνσταντέλος, όπως είχε πει και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ότι θα φύγω μόνο για μεγάλη ομάδα. Η Ντόρτμουντ είχε έναν άλλον παίχτη, νομίζω, στο στόχαστρο για αυτή τη θέση. Δεν βγήκε εκείνη η μεταγραφή και εμφανίστηκε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Κωνσταντέλια, δεν μπορούσε να τον κρατήσει και θα ήταν και αμαρτία κιόλας να τον κρατήσει τον Κωνσταντέλια.
4: Και ο τρόπος που διώξαν τον Ρασβά Λουτσέσκου στα σκυλία, ας πούμε, δηλαδή η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη, δηλαδή κάπου, ας πούμε, αρχίζω και βλέπω έτσι με ένα αλαζονικό ότι εγώ είμαι και δεν σας σκέφτομαι.
1: Δεν μου λες, δεν θυμάμαι κανέναν παράγοντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που να μην έχει βγάλει κάποιο διάστημα αλαζονική συμπεριφορά. Κανέναν.
4: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν συγχωριέται από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν
1: είναι. Γιατί ξέρεις πάντα επιχειρηματίες.
4: Είναι το κρυφτούλι. Κρυφτουφιές και μίλα. Μην υποτιμάς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και όπως μου είπες να λατσευόμουν και φυσικά, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ και να κλείσουμε αυτό. Εάν σου προσφέρει κάποιος για 10 μέρες προφιτερό, ωραιότατο, το καλύτερο τρίγωνο πανοράματος, το οποίο είναι και πιο ωραίο και από το φυτερό.
1: Και τα δύο καλά
4: είναι. Την 10η μέρα ξαφνικά σε βάζεις στο πιάτο με μη ποτή. Είσαι αναγκασμένος να τα φας επειδή τις προηγούμενες 10 μέρες έτρωγες προφιτερόλ τρίγωνα πανοράματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν και άλλοι ζαχαροπλάστες. Τόσο απλά. Η αχαριστία, την αχαριστία την έχουμε κάνει καραμέλα πια. Η αχαριστία είναι, ισχύει, όταν συνεχίζεις και παίρνεις αυτό που σου δίνει, αλλά επειδή κάποιος σου δίνει και αυτός έστω λίγο παραπάνω, τον άλλον τον πετάς στα σκουπίδια. Εκεί είναι η αχαριστία. Όχι να σου δίνει μούτσο και σφαλιάρα μέσα στα μούτρα και να τη δεχτείς εσύ για να αποδεχτείς ότι δεν είσαι αχάριστος.
1: Μπάστε, τόσο πάντως είναι ευτυχή συγκυρία για τον ΠΑΟΚ. Πάντως ότι είναι σε μια θέση που θυμάσαι και εσύ ότι πριν 15-20 χρόνια δεν μπορούσε να βγει από το τέλμα, έψαχνε έναν άνθρωπο και τώρα είναι στην ευχάριστη θέση και να έχει μια διοίκηση η οποία, εντάξει, ναι, υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις οι δικές σας, αλλά να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που περιμένουν από πίσω. Αυτό θέλω να πω.
4: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, κύριε Νετσέ.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει από πίσω κι άλλος που θέλει να τα βάλει, είσαι, φίλε. Το πρόβλημα ήταν να μην υπήρχε κανένας. να σου κάνω σαβίδι σε αυτά τα νούμερα. Να σου κάνω σαβίδι σε αυτά τα νούμερα και να μην υπήρχε άλλο να ενδιαφέρεται. Εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
4: Αυτό λέω και εγώ. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να εκτοσευθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να υπάρχει από πίσω ένα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά και με το σαβίδι τώρα. Εγώ να παίξω τώρα το σύνηγορο διαβόλου τώρα. Αλλά και με το σαβίδι δηλαδή που έχει κάνει τόσες επενδύσεις, έχει κάνει ένα σχεδιασμό στην ομάδα, δηλαδή έχει βάλει τόσα από τα λεφτά του. Δηλαδή τι του λες, τώρα εμφανίστηκε με Στακίδης, φύγε.
4: Μέχρι το 20 ήταν ο Σαββίδης, κύριε. Από εκεί και πέρα, άμα δεις τα στατιστικά, έχει κάνει τρεις μεγάλες μεταγραφές και οι υπόλοιποι όλοι είναι δανεικοί και ελεύθεροι. Μέχρι το 20 ήταν.
1: Το πρωταθληματάκι το Τσίμπης όμως και μετά το 20.
4: Το πρωταθληματάκι το Τσίμπης. Ο Ραζβάν το 24 με θαύμα το πήρε. Με τον Άσπερ και τον Σαμάτα. Ο Ραζβάν το 19 είχε σούπερ ομάδα που πήρε το αίτητο. Με συμβόλαια όλα πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ποσά πέσανε μετά.
4: Από εκεί και πέρα, από το 20 και μετά, άρχισε σιγά σιγά να κάνει βήματα πίσω. Εδώ ο Παναθηναϊκός, βάλε κάτω φέτος, βάλε το κάτω να δεις. Είμαστε, όλοι έχουν κάνει μεταγραφές πάνω από 25-30 εκατομμύρια, έχουν ξεφύγει στα ύψη και εμείς έχουμε φτάσει στο δεκάρυκο με το ζόρι. 8-9 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι είχε κάνει μια μεγάλη επένδυση το Γενάρη με το Ζαφέρι. Μεγάλη
4: την, έπαιρνε, ναι. Την έκανε λόγω Μιστακίδη, η Ρελάνς. Αλλά κάπου βλέπει ότι με έτσι είναι. Λοιπόν. Αν δεν ήταν ο Μιστακίδη, ο Μίσα τον έπαιρνε.
1: Λοιπόν, μην τέτοιο κάνεις 6 μήνες γιατί έχεις πολλά να πεις. Ξαναπάρει για άλλη μέρα γιατί πήγε 7.
4: Άντε να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, καλημέρα, καλημέρα. Έχει πάει 7 η ώρα. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Μπασκάκη, τον παλιό του ποδοσφαιριστή από το Ηράκλειο, που είναι και φίλος μου τον Γιάννη τον Τζαούση. Να είσαι καλά φιλαράκι και εσύ να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Υγεία, καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας. Στο Ηράκλειο μας ένας φίλος ακούγεται λύσεις και μιλάει, λέει, από ασύρματο, ειδικά οι άνθρωποι που βγαίνουν στο τηλέφωνο. Παιδιά, με τους περιφερειακούς σταθμούς δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Το έχω πει πολλές φορές. Και δεν υπάρχει, λέει, ούτε μια εκπομπή στα ελληνικά μέσα ενημέρωση για το αυτοκίνητο και την παιδεία στην οδήγηση. Όλα στο αυτόματο, λέει ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πήγαινε Λαμία προχθές, ήταν μια κοπελίτσα αριστερή λωρίδα, λέει. Πήγαινε με 70 χιλιόμετρα πίσω, είχε μια ώρα άστα να πάνε, τη φωνάζα να πάει δεξιά και μας έγραφε κανονικά, λέει ο Θοδωρής ο ταξιτζής. Συμβαίνει συνέχεια αυτό. Ο Γιώργος Φορτηγό 7 λέει: Βάγκο, πριν 6 χρόνια άκουσα από άνθρωπο με παιδιά στο αμάξι, δεν έχει σημασία γυναίκα άνδρας, ότι το φλάσι είναι προειδοποιητικό και όχι υποχρεωτικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα. 2-3 μηνυματάκια. Αφού πούμε ότι είστε συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM 94,6. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Γιώργος Γιαννής, στα Ντέξ, Βαγγέλης Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς. Λοιπόν, που είχα μείνει στα μηνύματα. Καλημέρα, να στείλω. Τι λέει εδώ ο Θάνος. Το ταχύτερο δυνατό να γίνει το αναβληθέν του Παναθηναϊκού, γιατί αλλιώς ζήσε μάινα φάστρι φίλη. Τι έπαθε, λέει ο Πανούς, σε ποιο σταθμό πάει ο Μπαμ και κάτω. Εντάξει, ο Αντώνης περνάει μια περιπέτεια υγείας πολύ σοβαρή. Ο Μπαμπής πάει στο Μέγκα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό που λέει καλημέρα όλη μέρα με τούρμπο κινητήρες. Καλά βολεύτηκε, Νικόλα. Εγώ δεν είμαι, λέει, κριτικός. Μαμαντινάδες λέω και για το τέλος σας φιλώ, βρε το καλό το νέο. Από την Μπάλα φαίνεται. Η καλή μέρα, φίλοι. Ακούω Βαγγέλη Νερατζιά και τρώω τσαμπί στα φίλη. Υπογραφή Γιούχτα Τζαζ. Μπράβο, ρε Γιώργη. Μπράβο. Καλώς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Να σου πούμε καλό χειμώνα. Κάτι ακούγεται, λέει, ότι ο Τσέρνι θα φύγει. Ο Τσέρνι φεύγει, φίλε. Έχει κλείσει την Αλουάχτα. Καλό χειμώνα δεν θέλω. Θέλω καλή σεζόν. Προτιμάω δηλαδή. Δεν σα πω γιατί θα πείτε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Πότε παίζει ξανά πάνω στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Φιλιά από Μεσσηνία, Κυριάκος, Νέος Κόσμος. Κυριάκο, 5 στις 8 η ώρα. Ο Γιάννης λέει: Βαγγέλη, με κάθε σεβασμό προς τον κύριο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές μεταξύ τους. Τελείως άλλες οι απαιτήσεις τότε με τώρα. Πολύ περισσότερα παιχνίδια, πολύ περισσότερα δρεξίματα. Και αν βάλεις αντί σε ένα παιχνίδι του 90, θα πέσει, θα σε πάρει ο ύπνος. Αλλάζουν ακόμα και τα ίδια τα αθλήματα και πλέον έχει μπει σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιστήμη σε αυτά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα να έχεις με δυνατές εκπομπές και πολύ υπομονή στους δρόμους, λέει ο φίλος μου Ιορδάνης ο Αγτζής. Γεια σου, Λεβεντή. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα από τον Παντέλο από το Σίδνεϊ. Και ο Τζόρνταν λέει: Μαζεντίν και Σοφιάν στο κέντρο είμαστε φαβορί για το πρωτάθλημα για να βοηθήσω και οι δύο παίζουν. Στην εθνική του Μαρόκου. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει καλή εκπομπή. Θα ανέσαι από Νέο Ηράκλειο. Τελικά το μαράκι δεν απαντάει ξανά. Μάλλον βρήκε άλλον. Κακά τα έλεγαν και από εδώ και από εκεί, λέει. Καλά τα έλεγαν και από εδώ και από εκεί. Να θα με θυμάσαι. Αν δεν θέλει αυτή μία, δεν θέσει 100, αδερφέ. Το είπα και την άλλη φορά. Λοιπόν, φύγαμε. Στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, μου φάνησε από Νέα Μάκρη.
0: Σε κατάλαβα. Τα άλλα θα τα πεις.
1: Δύο στα δύο. Τώρα που είσαι σκετά.
0: Δεν θα τα πεις. Τα άλλα θα τα πεις.
1: Άντα δεν τα λέω. Θα πω άντε Ολυμπιακός και προεδιετής και κουκουέ.
0: Μπράβο. Έτσι πράγμα.
1: Θα σου πω ρε Σιβακίλη.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το θέμα με την οδική συμπεριφορά είναι τεράστιο. Έτσι. Εγώ οδηγάω μηχανή από 16 χρονών και αυτοκίνητα από 18. 40 χρόνια πλάσια.
0: Μη λες μωρέ, κρύψε κανένα χρόνο τώρα, μην χρειάζεται να το πεις.
1: Κρύψε κανένα χρόνο, φυσικά. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Γιατί, τι έχω καταλάβει σε αυτήν την ηλικία. Ότι να χειρίζονται ένα μάξι ξέρουν πολύ, να οδηγάνε πάρα πολύ.
0: Καλό, καλό.
1: Δηλαδή ο άλλος νομίζει ότι βάζοντας πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, δεν τους βίνει, ας πούμε, ή τώρα που είναι τα αυτόματα, ότι ξέρει να οδηγάει, επειδή πάει μπρος πίσω και δεν τους βίνει ένα μάξι. Δεν είναι έτσι.
0: Μεταξύ τώρα, θα ακουστώ σαν παλιόγερος τώρα, αλλά η φάση είναι ότι και με τα αυτοκίνητα τώρα, με την τεχνολογία, με τα ίντερνετ και με αυτά, οι νέοι οδηγοί δεν μαθαίνουν και την πόλη, ξέρεις. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Πατάνε το κουμπί,
1: ναι,
0: τους πάει.
1: Τίποτα δεν μαθαίνουν.
0: Δεν μαθαίνουν τίποτα. Εμείς οι χριστιανοί, να πούμε, πιάναμε το χάρτη. Έχει πέσει διάβασμα στο χάρτη.
1: Δούλεψα πολιτής τώρα, φαντάζομαι τώρα, έτσι με 60.
0: Ναι.
1: Δούλεψα πολιτής για 2 χρόνια στα 22 μου.
0: Ναι. Έμαθε στην Αθήνα όλοι. Έμαθε στην Αθήνα όλοι.
1: Μιλάμε τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι αγώνας.
0: Άστο φίλε.
1: Άστο. Να το βρεις, να κάνεις, δηλαδή, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Αλλά αυτό που λες, εγώ για να βγεις στην εθνική οδό, όταν ήσουν νέος οδηγός, όλα αυτά θυμάμαι που μας βγάλει δάσκαλοι τότε που μας κάνα, γιατί μας βαδέραν οι δάσκαλοι. Λοιπόν, μου έλεγε, ας πούμε, στην εθνική οδό θα βγεις μετά από ένα μήνα που θα οδηγάς μόνος σου. Και λέγα, τι λέει μωρέ τώρα. Είναι πιο εύκολο να οδηγάς τα στενάκια τώρα από το να βγεις στην εθνική. Και μόλις βγήκα στην εθνική να κάνω ταξίδι, τρόμαξα πρώτη φορά ζωή μου. Τρόμαξα. Είναι τελείως διαφορετική η οδήγηση στην εθνική και γι' αυτό γίνονται και τα λατουφόρα. Έτσι όπως γίνονται. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο να είσαι να οδηγάς στην εθνική και να μην κοιτάς τους καθρέφτες σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή εγώ τρελαίνομαι και μες στην Αθήνα φυσικά με τους καθρέφτες οδηγάς. Δεν οδηγάς τώρα, μόνο με τους καθρέφτες οδηγάς.
0: Ναι.
1: Και με τη μηχανή και με τα μάξι μόνο με τους καθρέφτες. Παιδιά, και θα πω και κάτι για τους επαγγελματίες, γιατί είμαι και εγώ επαγγελματίας. Παιδιά, μπορεί να είμαστε πολύ καλοί χειριστές, Δηλαδή ειδικά ένα διάστημα που δούλεψα σε εργοτάξιο που μπαίναν τα λίκες και τεπτά, είχα πάντα σοκ με τους ανθρώπους. Χειρούργοι. Ναι. Το περνάγανε τώρα, μιλάμε το αυτοκίνητο και λέγεται δεν γίνεται να έχουν μόξε να κάνει πίσω στροφή να σπάει τη διπλή τα λίκα και να μην περνάει τη γραμμή καθόλου. Και όμως το κάνανε. Και στον δρόμο όταν βγαίνουν έξω, μιλάμε είναι άλλα λουμ, τελείως. Άλλο χειρίζομαι ένα αυτοκίνητο, άλλο ξέρω να οδηγάω. Αυτό για την οδήγηση. Από μένα είναι συμβουλή. Λοιπόν, να πούμε και κάτι για τους παράγοντες, γιατί λίγο έχουν μπερδευτεί οι συνακροάτες. Ωραία, επειδή εγώ είμαι και συγκεκριμένη συνολογία, όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό γενικά, θα πρέπει το θέμα του παράγοντα να το βάζεις τελείως σε διαφορετική πλευρά από το σκεπτικό που έχουμε εμείς για το... σε αυτό που αγαπάμε, για αυτό που συζητάμε. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει παράγοντας που να μην έχει προσωπικό και παράπλευρο συμφέρον από αυτό που κάνει κανένας. Και θα το πω το κανένας, δεν θα παγιάσω τώρα τα πολύ μικρά αεραστερικά και τις ακαδημίες που και εκεί υπάρχουν συμφέροντα σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, όποιος δει ποιοι είναι παράγοντες και πρόεδροι ομάδων και πώς επηρεάζουν την τοπική κοινωνία, τις δημοτικές τις εκλογές, τις περιφερειακές τις εκλογές, το κάθε νησί, ο κάθε παράγοντας που ήταν εκεί ήταν ο πρόγοντας του νησιού που καθόριζε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό να, εμείς λειτουργούμε με το συνέστημα στο θέμα της ομάδας. Αυτοί λειτουργούν με άλλο τρόπο. Μην ταυτιζόμαστε, γι' αυτό δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε μαζί τους πολύ. Έτσι, εντάξει, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους λες, ας πούμε, για το Μαρινάκι, ο πρόεδρος, ή παλιά τους λέει για το Κόκαλο, ο πρόεδρος. Δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχουν άλλοι, τους έχουν, τους μεγαλομετόχους κορώνα στο κεφάλι που λένε.
1: Έτσι, κάπα, ωραία. Λέει, σκάλασε, λέει, 40 εκατομμύρια. Τι με νοιάζει με να έχει βγάλει 80-200, θα είπε κανείς εσένα αυτά ποτέ, ότι πόσα έχει βγάλει ο ένας και ο άλλος. Το βλέπουμε το ποδόσφαιρο και εντάξει, έχουμε όσοι έχουμε και τη, να έχουμε γνώμη όλοι, ας πούμε, και με τη γνώση να προσπαθούμε να οικονομικά να μιλάμε, να λέμε πέντε πράγματα. Αλλά λίγο να τα ξεμπερδέψουμε, παράγοντας φύλλα γλώσσα. Έτσι, οδηγάω, ξέρω να οδηγάω.
0: Ξέρεις, θέλω να κλείσω όμως με ένα μήνυμα που λέει Βαγγέλη, ο κύριος που μιλάει, κάποτε με έμαθε να κάνω μπαντιλίκια με Κλάρκ στην Ατλακόλ.
1: Α, μα ποιος είναι αυτή.
0: Κάποιος ξέρει, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Τι είπες τώρα, το πρώτο πράγμα που έμαθα να οδηγάω ήταν Κλάρκ, εγώ 15 χρόνια μέσα στην εργοστάσιο.
0: Κατάλαβα τι έκανες με τα Κλάρκ
1: εκεί.
0: Δεν μου γράφει, γράφει αυτό που σου διάβασα.
1: Δεν σου γράφει. Πού έχω πες του να μου στείλει μήνυμα τώρα, κοκάλιασα τώρα σου μιλάω, έτσι, κοκάλιασα. Ευχαριστώ και σε να είναι καλά να είναι, αλλά να μου να στείλει ένα μήνυμα ποιος είναι, ποιος είναι.
0: Έγινε, έγινε, άμα στείλει τον οπός στον αέρα.
1: 35 χρόνια.
0: Δεν κρύβεις χρόνια πάλι, δεν κρύβεις χρόνια πάλι. Έλα, γεια.
1: Έγινε, έλα, γεια.
0: Ενώ στα χωριά λέει, αυτοί που έχουν προτεραιότητα είναι αυτοί που είναι από τα χωριά. Βέβαια, ναι. Ναι. Και έχουν και την απέτηση να είναι το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι του παρκαρισμένο. Δεν δέχονται να παρκάρει κανένα άλλο μπροστά στο σπίτι του. Και το έχουμε και εμεί όταν πάμε στα χωριά μα αυτό, έτσι. Να το λέμε όλα, όχι μόνο για του μόνιμου. Ποιο το βάλε τα μάξι εδώ μπροστά σε εμά, που δεν είναι και τσουβέλα σήμερα, δε ρεγά μου. Να το κάνουμε έργο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φιλέ.
2: Καλή σεζόν. Χάρη Σαέλ.
0: Γεια σα, Χάρη, καλά είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Αυτό πήρα για να. Για την καλή σεζόν αυτό.
0: Για την ευχή.
2: Πότε γύρισες. Ναι, ναι.
0: Στις εκπομπές από χθες, αλλά έχω γυρίσει από την Πέμπτη, γιατί είχα και περιγραφεί το μάσο του Παναθηναϊκού.
2: Ωραίο. Ξεκουράστηκες.
0: Ναι, φιλαρακό. Ηρέμησα. Το κεφάλι μου καθάρισα λίγο, ξέρεις, από, από
2: ωραία,
0: αυτά τα
2: καθημερινά.
0: Ναι.
2: Μια χαρά. Έχεις λίγο για τη Βήτα.
0: Ναι.
2: Πώς θα βλέπεις. Εσύ καταφράζεις.
0: Βλέπω ότι μαζευτήκατε γρήγορα σαν ΑΕΛ πάντως. Δηλαδή μπορεί να άρχισε το έργο να ξεκινήσει, αλλά μαζευτήκατε γρήγορα. Σαν
2: ομάδα. Ταπεινά, εντάξει, είμαστε εννοείται outsider, να. Και τέτοια, αλλά είμαστε. Είμαστε εκεί.
0: Όχι, έχει κάνει κινήσεις. Δηλαδή έχει κάνει ικανοποιητικές κινήσεις.
2: Το ωραίο ξέρετε είναι ότι δεν ανακατεύει. Δηλαδή πάμε το ακριβώς αντίθετο με πέρυσι. Πάμε καθαρά με ποδοσφαιρική λογική. Τα κλειδιά ανακατεύουμε, τα κλειδιά σε ποδοσφαιράνθρωπους και θα τους κρίνουμε όταν είναι
0: από τα αποτελέσματα, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και βλέπω και τον κόσμο ότι είναι πιο ζεστός και πιο κοντά σε αυτό το project το φετινό.
2: Εντάξει, έχει. Στην αρχή ναι, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμα, αλλά ναι, κοντά, ναι, οκ. Okay. Απλά δεν έχει ξυστεί, είναι αυτό ότι δεν έχουμε κάνει την φαντασμαγωρική κίνηση Κάτι τέτοιο, πάει να στηθεί μια ομάδα και αυτό φαίνεται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, παιδιά όπως τώρα ο Ρισβάνης, ο Τσιγάρας και κάποιοι άλλοι που ήρθαν, ναι, έχουν την εμπειρία τους, εσείς δεν είναι.
2: Αλμπάνης, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, και με.
0: Ο Σάκητς. Ο Σάκητς.
2: Ο Σάκητς είναι. Σάκητς και ο Σίλβα που πήραμε είναι δύο μόνο ξένοι. Αν τώρα αν θεωρήσει Κοσονού και τον Αντράντα που έχει παντοστεί η Λαρισαία, ξένους είναι οι τέσσερις ξένοι.
0: Και ο Κοσονού Λαρισαίος δεν έχει γίνει. Εκεί τον έχουν βαφτίσει κιόλας νομίζω.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή πάμε τελείως ελληνικά, τελείως outsider, αλλά με σωστή δουλειά φαίνεται ότι και ακόμη και να μην βγει άνοδος, κάτι καλό θα μείνει για να τη διεκδικήσουμε του χρόνου.
0: Να σου πω κάτι ρε εσύ, Χάρη. Το θέμα δεν είναι να βγει και να έχει τα ίδια.
2: Αυτό
0: το
2: θέμα
0: είναι
2: αυτό.
0: Να κάνει τις βάσεις ώστε να βγει σαλάρισα και να έρθει στην κατηγορία για να μείνει.
2: Ναι, ακριβώς το ίδιο λέμε, απλά το πω καλύτερα.
0: Ναι.
2: Και φαίνεται ότι αυτό θα γίνει δηλαδή φέτος.
0: Μακάρι.
2: Αν δεν τα καταφέρουμε.
0: Μακάρι.
2: Αυτό. Τώρα για τις άλλες ομάδες δεν με ενδιαφέρει να μου αλλά θα είναι δυνατό πρωτάθλημα φέτος.
0: Και θα το έχει έρθει φέτος την Ερτιβίτα.
2: Νομίζω αν έχω καταλάβει καλά τους τρεις αγώνες τους έχει και οι άλλοι θα πάνε σε site και δεν δηλαδή θα υπάρχουν μεταδόσεις.
0: Δύο αλλά θα είναι, εγώ νομίζω δύο την αγωνιστική ή τρεις. Δύο ή τρεις την αγωνιστική θα τα δείχνει η ΕΡΤ, μάλλον δύο. Και τα άλλα θα τα δείχνει στα site της.
2: Στο ίδιο. Okay. Πάντως δεν θα έχει καμία σχέση το φετινό, η φετινή πίτα.
0: Και μόνο που γίνεται αυτό το σοβαρό πράγμα, ένας όμιλος κανονικός 16 ομάδες, και μόνο που γίνεται αυτό, αλλάζει όλο το τοπίο.
2: Για κύπελο ανέφερε, ότι σήμερα έχουμε κλήρωση, ε?
0: Σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου, ναι.
2: 7 η ώρα είναι.
0: Νομίζω 7, ναι.
2: 7 το απόγευμα. Okay. Αυτά λοιπόν, καλή σεζόν, Ευαγγελμού. Να έχουμε.
0: Έγινε χάρη, να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Έγινε φιλμού, άντε και
0: γεια. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σας και εγώ, καλή σεζόν. Είμαι ο Σταύρος, ΑΕΚ.
0: Γεια σου Σταύρο.
4: Ελπίζω να κάνουμε τον back-to-back φέτος. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, παρόλο που έχει ο Πινέδα. Κινήσεις είναι πολύ σοβαρές που γίνονται. Πρώτη φορά βλέπω τόσο σοβαρές κινήσεις από την ΑΕΚ. Με χειρουργική ακρίβεια δηλαδή. Αν και έχουμε αδυναμία στην άμυνα, δηλαδή ο Μητρική δεν μου κάνει καθόλου εμένα. Τέλος πάντων και σε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
4: Όποιος δει την μπάλα ξέρει. Τώρα. Θέλω λίγο, δεν συνήθιζα να αναφέρομαι σε άλλες ομάδες. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αγαπητέ Ευαγγέλη, το μένος που έχουν οι Φαοξίδες για το Σαββίδι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή είναι ο ορισμός της ευχαριστίας πραγματικά. Αν είναι εύκολο να μοντάρετε το φίλο του Φαοξίδη που βγήκε με κανένα μισάωρο. Το τι είπε, πώς το έχεις σχετικά με τα χαριστία, μοντάρετε το, φτιάξτε το ένα γυπάκι αρχείο, βρείτε το email του και στείλτε το. Αν τα ακούσει, αυτά που περιέγραφα και έτσι όπως έκλεισε, περιγράφει τον Γκέι ο Χάριστο. Παιδιά, μετά το Σαββίδι ποιος να βρίζει χωρί τούμπα είναι αυτή η ΠΑΕ.
0: Μετά το ποιος η απάντηση είναι προφανής, φίλε, αφού ο άλλος καιροφυλακτεί ο Μιστακίδης.
4: Ποιος καιροφυλακτεί?
0: Ο Μιστακίδης.
4: Είναι εκτός, φίλε, ο Μιστακίδης. Είναι εκτός. Και επέτρεψέ μου να ξέρω κάτι παραπάνω, γιατί σχετικά με το νέο project τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και με του ΠΑΟ και το γήπεδο, είναι μέσα πολύ ενεργά από την εταιρεία που είμαι. Είναι αλλού ο άλλος. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Ξεχνάμε τις ημέρες που κάναν έρανο για να πληρώσουν τους παίκτες. Παιδιά έλεος. Επειδή τι, που είσαι στον Κωνσταντέλια, το ήμισε ο άλλος να πει με γκαξτερικό τρόπο. Στο πάρε μεγάλε. Θα σε ρωτήσει και τελευταία μέρα θα έδινε στον τι.
0: Δεν ήταν, το εξήγησα γιατί δεν ήταν γκαξτερικός ο τρόπος. Δεν ήταν,
4: τώρα είναι κοινός νους. Σε άκουσα. Μα σε άκουσα. Μα είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Και πώς θα αρνηθεί μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα τα 30.
0: Πώς να σταματήσει, πώς να κόψει τον δρόμο σε αυτό το παλικάρι τώρα, ρε φίλε, γίνεται τώρα. Με Ντόρτμουντ ήρθε. Η Ντόρτμουντ ήρθε, τώρα σοβαρά.
4: Αυτό πρέπει να δώσει ένα δεύτερο λόγο. Αλλά πες μου, πώς να βγει μια ομάδα 30 εκατομμύρια μεταγραφή να πουλήσει ένα παίκτη της, ένα περιουσιακό της στοιχείο. Ουσιαστικά τη στήθησε μόνο τα τροφεία. Μιλάμε το κέρδος που βέβαια τρελό είπαε. Ο Σαββίδης, παιδιά. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, θα το πω, ο Ιβάν, δεν ξέρω για τον Γιώργο και τον άλλον, ο Ιβάν είναι ένας κύριος με το κάπα κεφαλαίο. Κύριος σε όλα του. Λυμάται και βρίζεται το Σαββίδη. Είναι σαν να βρίζω εγώ το Δημήτρη στο Μελισανίδη. Που με πήρε όπως με πήρε και αυτά που καλά μου έκανε. Δεν κατάλαβα. Αθροί δηλαδή αλλονό θα το πληρώνω αυτό για να το λέμε μάγκα. Αλλιώς το λέμε αυτό, όχι μάγκα. Αλλά έκανε και μέρη εξωτερική εθνική. Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να πέσω και έπεσα τελείως.
0: Ούτως ή άλλως είχε υποβαστεί αγωνιστικά στη Β' ούτως ή άλλως η Άκτορ, να το πούμε, είχε υποβαστεί στη Β'.
4: Αγωνιστικά, είχε υποβαστεί αγωνιστικά.
0: Ναι, ναι.
4: Είχαμε φάει τη ρετσινιά ούτως ή άλλως. Ναι. Okay. Τη βρεγμένη την ίσκεμα. Αλλά μετά ρε παιδιά παοξίδες αγαπητοί, που έχουμε τέτοια κόντρα μεταξύ μας τελευταία χρόνια γιατί είστε κομπλεξικοί. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
0: Αυτό το γιατί είστε κομπλέ. Αυτό το γιατί είστε κομπλέ.
4: Κοίταξε,
0: για να υπάρχει μια αντιπαράθεση.
4: Οι άλλοι να πούμε είπανε sorry κιόλας. Οι άλλοι είπανε δεν πολεμάμε λέμε την Τουρκία γιατί είναι το κράτος των Αθηνών. Ο Λουτσέσκου, sorry ρε φίλε. Ο
0: Λουτσέσκου
4: θάλεσε ως άλλος σαν προπονητής έχει κάνει εγκλήματα επικοινωνιακά. Δεν καταλαβαίνω τώρα ένας. Και δεν βγήκε ένας από την επίσημη πολιτεία, γελάμε εδώ ποια πολιτεία τώρα τέλος πάντων, από την επίσημη πολιτεία για να του βάλει χέρι. Όπα, τι λες ρε φίλε. Και να ζήσει τη Γερμανία. Και ο κράτος Αθηνών. Έλα στην καλά σου λίγο. Αλλά μιλάμε τώρα για το ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.
0: Μάλιστα.
4: Θα είχα να πω, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι η ομάδα μου να είναι σταθερή για να πάμε να κάνω ταξιδάκι προκοπής. Mm-hmm. Και εύχομαι να έχω μια πολύ καλή πορεία. Είμαι απόλυτα αποκλεισμένος με τον back to back. Okay.
0: Έγινε. Γεια σου, λέγια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου των Αργυρίων, Παναναϊκός.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Εγώ θέλω να μιλήσω για τον Παναναϊκό. Καταλαβαίνω τον προηγούμενο που έλεγε για τον Παουτή ότι για τον Σαββίδη και Αχαριστία. Κάθε ομάδα κοιτάει το δικό της συμφέρον, όπως και προφανώς θα μπορούσε να ήταν αχάριστη προς τον Αλμέιδα. Που έφερε, ξέρω εγώ, τον Νταμπλ και τον έλεγαν άμπαλο, άχρηστο, ξέρω εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στο πώς εξελίσσεται η χρονιά και πώς το βλέπεις. Γιατί άμα 4-5 χρόνια δεν κάνει μεταγραφή κάποιος πρόεδρος, προφανώς και θα αρχίσουν οι οπαδοί να μουρμουράνε. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν ο καλύτερος Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί στα καλοκαιρινά ήταν πολύ καλός. Με εξαίρεση το παιχνίδι που έχασε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που ήταν πολύ καλός, παρατήρησα...
0: Δεν έχασε μάτσο ο Παναθηναϊκός φέτος, δεν έχει χάσει. Από τα 5 δεν έχει
3: χάσει. Δεν έχει χάσει. Λέω για το, για το παιχνίδι...
0: Που ισοβαρίστηκε.
3: Όχι, όχι, όχι. Για την προετοιμασία.
0: Α,
3: ήταν με άπτωνα παιχνίδια και χάσαμε ένα.
0: Ναι, με την Rapid.
3: Με την Rapid, ναι. Μόνο σε αυτό. Και στο οποίο παιχνίδι δεν έπαιξε ο Καμάρα. Και θα πω στη συνέχεια κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι το τελευταίο είχε μέσα τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Τζιριβέγια, τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο. Είχε 5 παίκτες, έτσι. Πρώτη φορά που είχε 5 περσινούς παίκτες στην εντεκάδα. Και αν υπολογίσουμε ότι χτύπησε και ο Τσάπρας και μπήκε μέσα ο Κάτρης, είχε 6.
0: Και πρόσεξέ με όμως, από τους 6, ο Αντίνο, ο Κάτρης, ο Τετέι, αυτοί οι 3 ήρθαν Γενάρη πέρσι.
3: Σωστά.
0: Ναι,
3: ναι αλλά... Φάνηκε η ομάδα λίγο πιο καλά γιατί ήταν παίκτες που έπαιζαν πέρσι.
0: Ναι.
3: Και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε, κατά τη γνώμη μου, γιατί. Γιατί οι αλλαγές που μπήκανε, βγήκε ο Αντίνο, ο Τετέι, ο Ταμπόρδα. Βγήκαν 3 από τους περσινούς. Και μπήκανε. Ο Πελίστρη που πέρσι δεν έπαιξε καθόλου, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καινούργοι και δεν έχουν βρεθεί αυτοί μαζί τους. Μπήκε ο Γιάγκουσιτς, που είναι καινούργια μεταγραφή, μπήκε ο Ραστόντερ και ο Ντέσσερς που ήταν παροπλισμένος. Οπότε βγήκανε 3 παίκτες και μπήκανε πάλι καινούργοι παίκτες. Και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα με παίκτες καινούργιους που δεν ξέρει ακόμα ο ένας το παιχνίδι του άλλου. έτσι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και αυτό το πράγμα και να πέσουμε. Και αν συνυπολογίσεις όλο αυτό, ότι βγήκε ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία που απασχολούσαν μόνοι τους μια άμυνα, αυτοί οι δύο παίκτες φέτος θα κάνουν πολλές κηδείες. Όταν έχεις μπροστά δύο παίκτες με τέτοια προσωπικότητα και παίκτες που σκοράρουν και έχουν το απρόβλεπτο, αυτό για την άμυνα είναι ένας πονοκέφαλος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα. Τώρα, όσον αφορά τον Καμαρά, που έχουμε, που τον λιδωρούν, που τον κάνουν, που τον... ένα παιδί 23 χρονών. Έτσι.
0: Ναι.
3: Και άμα συγκρίνουμε με το Μεϊτέ του ΠΑΟΚ, που πέρσι ήταν πολύ πεσμένος γιατί είναι ίδιος στυλ παίκτης. Βαρύ κορμί. Και μετά φάνηκε το τι παίκτης είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Καμαρά στα παιχνίδια τα καλοκαιρινά ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε και λέγαμε όλοι τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός. Όταν τελειώνει η προετοιμασία, δεν ξέρω όσοι έχουν κάνει προετοιμασία σε καλό επίπεδο, θα με καταλάβουν. Αλλά όλα τα κορμιά δεν είναι τα ίδια. Βλέπουμε το ΕΤΕΙ μετά το 70 πέφτει. Δεν είναι ο ΕΤΕΙ που ήταν πέρσι που έτρεχε 90 λεπτά. Αυτό θα επανέλθει. Όπως και ο Καμαρά, θα το δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Καμαρά, ποιο είναι το θέμα του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ο Καμαρά είναι πάντα δίπλα στον παίκτη. Ζητάει μπάλα, μοιράζει παιχνίδι. Αλλά έχει κάνει το εξής, που λογικά θα τον πιάσει ο προπονητής και θα τον βελτιώσει. Κάνει κάποια λάθη παπαδικά. Δηλαδή σαν τον παπά που δεν κρύβονται. Είναι μαύρος, φαίνεται μέσα στο κλείδος. Θα κάνει λοιπόν 2-3 λάθη που μπορεί να στοιχήσουν. Λοιπόν, αυτά τα πραγματάκια, άμα τα βελτιώσει ο Καμαρά και έχει ένα παίκτη δίπλα του, ένα οχτάρι που ξέρει μπάλα, που θα έρθει, θα δείξει πολλά πράγματα. Και πρέπει να αποφασίσουμε. Ο Παναθηναϊκός πέρσι και πρόπερσι, σε αυτή την περίοδο, ήταν η ομάδα που λέγαμε όλοι τι ομάδα έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε αποκλείσει ομάδες όπως τη Σαχτάρ, είχε αποκλείσει ομάδες όπως η Μαρσέιγ, είχε αποκλείσει, έφτανε στα πέναλτι με τον Άγιαξ. Και λέγαμε όλοι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Τι έδειξε η πορεία? Έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός στην πορεία έπεσε. Ο Νίστρουμ τι κάνει λοιπόν? Τους έχει πεθάνει στην προπόνηση, γιατί υπάρχουν προπονητές και προπονητές. Ο Νίστρουμ είναι αυτής της τακτικής. Δεν κάνει προετοιμασία για τα καλοκαιρινά παιχνίδια, που θα μπορούσε να τους έχει λίγο πιο έρημα και να είναι οι παίκτες ξεκούραστοι όπως ήταν στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Στα πρώτα παιχνίδια που η ομάδα πετούσε. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Είναι μια εποχή τώρα που μόνο τα αποτελέσματα μετράνε αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Κανένας δεν θυμάται πώς μπήκε στη League Face. Το θέμα είναι να μπεις. Αυτό είναι. Απλά να ξέρεις τώρα ότι από στιγμή σε στιγμή θα παίζει δελτίο, γιατί έχει πάει 7,5. Συνέχισε.
3: Εντάξει. Θα λυθούν τα πόδια, πιστεύω, και θα είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ακούσει μέχρι και το εξής παράδοξο για τον Κόντι που πήρε με τον Όφη και έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Εντάξει, είπαμε. Ο Κόντι πέρσι που τον είχε ο Παναθηναϊκός. Έκανε κάποια πράγματα που ήταν παράδοξα για μένα. Έβαζε τον αριστερό χαφ τον Τζούρισιτς, τον έβαζε center forward, έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, γιατί τα ξεχνάμε αυτά. Είχε την πιο ντροπιαστική ήττα πέρσι στην Ευρώπη. Με μια Ολλανδική που...
0: Α, την Κοάχε Τίγκλς με ένα-δύο.
3: Μπράβο, λοιπόν, που χάσαμε εδώ μέσα με τον πραγματικό τρόπο.
0: Πρέπει να πάω δελτίο, αδερφέ.
3: Είμαι αισιόδοξος, θα πάμε καλά. Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο μέρο.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στον Ολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ολιώσια, όταν η ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Ρεκόρ επτά ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κύρωσης για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής

0: Ισοπαλίες στα πρώτα μάτς, τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference, τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Μιχάλη από Κουκουέ και πρώην διαιτητή και όλα αυτά, στείλε μου ένα μήνυμα στη σελίδα για να σου στείλω το τηλέφωνο του Θάνου, του φίλου σου, που του είχε μάθει να κάνει μπάντες με τα Κλάρκ. Να τα λέμε στον αέρα, να σε εκθέτω έτσι. Εντάξει, στείλε μήνυμα για να σου απαντήσω καπάκι, μη σε ψάχνω τώρα. Στο μέσα τη εκπομπή. Τελευταία ενότητα τη εκπομπή, παιδιά, αφού τα πάμε το φίλο με τον Μιχάλη. Στα 39 μετά τις 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό τη 3η 25 Αυγούστου. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, καλό από καλό καιρό και σεζόν, λέει ο Πάνος από Έγινα. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα από τον πρώην, δυστυχώς πλέον, ευτυχώς σας ακούω. Καλή επιστροφή, καλή ακρόαση. Γεια σου, Χριστό. Αν δεν φταίει κανένας δρόμος, φίλε Τεβάγγελε, το κλούβιο το κεφάλι πολλών φταίει. Φιγούρα, μαγιά, επιδειξίες κτλ. Απλά τα πράγματα, μην τα ρίχνουμε στο εύκολο στους δρόμους. Οκ, Ελλάδα, είμαστε ούτε Γερμανία, ούτε Αγγλία, ούτε Ιταλία. Κοίταξε και να σου πω κάτι, και το δίκτυο των εθνικών οδών δεν έχει. Μια χαρά θέμα είναι. Πιο πολλοί δρόμοι έχουν φτάσει, λίγα σημεία είναι στην Ελλάδα που είναι δύσκολα για ταξίδια. Άλλοτε στην Αθήνα μέσα είναι χάος, άστο. Από μια ταβέρνα στο πουθενά κοντά στην Πέρδικα Θεσπρωτείας μου στέλνει εδώ μια μπριζολάρα η οποία είναι 2 μέτρα ο Μανώλης. Έφαγες καλά εσύ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Πάφολο ο Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα τελικά ο Τσέριν

φεύγει με μεταγραφή, θα πάρουμε και δεύτερο μέσο. Ναι, Νίκο, φεύγει ο Τσέριν και το πιθανότερο είναι ότι θα πάρει και δεύτερο μέσο. Καλημέρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι θυμωμένος. Αλλά ο Σαββίδης έχει δώσει πολλά στον οργανισμό και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα για να το χαρακτηρίζουμε. Ντροπή συνοπαδέ μου. Είμαστε με όποιον αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Και ο Σαββίδης έχει αποδείξει ακόμα και αν έχει κάνει λάθη ότι αγαπάει. Ερεγούμενο λέει που θέλουν μερικοί. Ιστερόγραφο ιστορικά έχει αποδειχθεί πως δύο καρπούς για στην ίδια μασχάλη δεν τα κρατάς. Οπότε δεν υπάρχει πλέον Μιστακίδης, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ. Βάγκο, πες στο Δημήτρη, λέει το, στο Σίδνεϊ που σ' ακούει, να αφήσει το ραδιόφωνο και να πάει να κάνει καμία δουλειά. Του το είπα, Παντελή, από το Σίδνεϊ. Βλέπετε, μηνύματα και στην Αυστραλία στέλνω. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτηκα να στείλουμε το Βιλένα αντί του Τσέρνη στους Άραβες και να σου πούμε ότι ο Τσέρνη είναι απλά άλλαξε φάτσα λόγω της ρήπανης του περιβάλλοντος. Και έτσι το ξεφορτωθούμε, λέει. Αλλιώς θα μας μείνει στο ράφι να τον ταΐζουμε και φέτος. Με το καπελάκι του, το ωραίο, Αλέξανδρε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή σεζόν, φίλε. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, ας αφήσουμε την γκρίνια. Να έχουμε υπομονή, Λοτάκης. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Παίζει θεωρητικά το μάτς χρονιάς με τους Τσέχους και διώχνεις μια λύση στο 8 δύο μέρες πριν, που είναι υπερπολίτιμος για την οποιαδήποτε έκβαση του μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το σχεδιασμό, ειλικρινά όλα λάθος. Αν χαθεί η Ευρώπη, τι γίνεται. Επίσης, μακάρι να ισχύει ότι φεύγει ο Τουμπά. Ζαρουρή, κρίμα γιατί ήταν το μόνο εξτρέμ που έβλεπε δίχτυα, λέει ο Θανάσης. Ναι, ρε Βαγγέλη, αλλά δεν είσαι ο Βαγγέλης προάδειας, λέει, που εκνευρίζονταν εύκολα, που δεν είχε θέμα να τσακωθεί. Τώρα έχει επιστρέψει πολύ καλό. Θέλω τον παλιό Βαγγέλη, αυτό που νευρίαζε. Κάνει υπομονή κανένα δύο μήνες. Κάνει υπομονή κανένα δύο μήνες. Θα έρθει. Μόλις πιάσουν τα κρύα, θα έρθει. Μην νομίζεις. Δεν μας είπες, Τρεβάγκο, λέει, καμιά στο φυσικά ένα πανηγύρι έριξες. Όχι. Πήγα σε πανηγύρια, αλλά παρακολούθησα εγώ. Τα κορίτσια χορέψανε που χορεύουν, που κάνουν και παραδοσιακούς και τέτοια. Εγώ τίποτα. Εγώ μόνο άμα ακούσω καμά χαουζιά μπορεί να χτυπηθώ λιγάκι μέχρι εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλο θέμα παιδείας είναι, λέει, έτσι και στην οδήγηση στο Κυφισό που ανεβοκατεβαίνω κάθε μέρα 10 φορές. Όλοι από τη Λέα πάνε, λέω, Σπύρανα από το Μαρούσι. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Τραγελαφικό, λέει, να παίζουμε τελικό με Κράλοβα, να έχουμε τρίπιο κέντρο και να στερούμαστε τον Τζέρι Νέστο για την Πέμπτη. Καλημέρα, αδερφέ, από το Μάστερ, ένα άλλο φίλο. Τέρμα διακοπέ για φέτος, γυρίσαμε στη βάση μας. Δημήτρης Φορτηγατζής, Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε αγόρι, να είσαι καλά. Ελπίζω να πέρασες καλά στο πάνω κάτω, στο ταξίδι. Βαγγέλη, υποτίθεται, λέει, ότι έγινε μια επένδυση για αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού. Τώρα που επιστρέφουν σιγά-σιγά άπαντες, λέει, από τις καλοκαιρινές διακοπές, σας επικοινωνήσετε το τεχνικό τμήμα σας με την εταιρεία που σας προμήθευσε, λέει, τον εξοπλισμό. Για να ρυθμίσουν, λέει, να το ρυθμίσουν. Είναι απίστευτο το πώς πέφτουν οι γραμμές με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, λέει ο Κίμωνας από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Καλή δύναμη για όλο τον κόσμο. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Ο Θανάσης λέει, Θανάσης λέει στα μέλος που ξεμαλεί ξανθώ μέχρι τη μέση και Ρόρι Γκάλαχερ λέει, γράψε τηλέφωνο, ευχαριστώ Βαγγέλη. Ναι, στο στέλνω τώρα, φίλε. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο, Πάπη από Γιάννενα. Γιατί όλοι λένε ότι φεύγει ο Ζαρουρί, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό για τον Ζαρουρί, δεν έχουμε κάτι πιο επίσημο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Την καλημέρα μου στην καλύτερη πρωινή βάρδια πυροφυλακιών Βορειοανατολικής Αττικής. Πανάθα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα από Λεωνίδιο, λέει ο Χρήστος 21. Καλό Γρέζα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους.

Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Απλά δεν χορεύω εγώ στα πανηγύρια. Πάω και καραγουστάρω κιόλας και τραγουδάω κιόλας. Όχι σαν τον Τσούβι να πάρω μικρόφωνο, από το τραπέζι που κάθομαι έτσι. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Φτάνει για τον Τσουβέλα. Δεν λέω ότι σνομπάρω. Μια χαρά περνάω. Μια χαρά περνάω. Απλά δεν είμαι ρε παιδί μου του παραδοσιακού χώρου. Αυτό λέω. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Ούτε για στροφές, ούτε για τρία πράγματα. Δεν κάνω, ας πούμε, άνθρωπος αυτά. Τι να πούμε. Καλό είναι να είσαι αυτογνωσία σε αυτή τη ζωή. Για που είσαι και για που δεν είσαι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, παιδιά, έχει ποδόσφαιρο, έχει παιχνίδια Champions League. Δεν μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι δεν έχουμε κάποια ελληνική ομάδα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Σαμπάχ από Έλμπερ Σεβά στο Κοσμοτέ Sport 4. Στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτικ στο Κοσμοτέ Sport 3. Μπόντο Κλίμπτ Ναϊμέγεν στο Κοσμοτέ Sport 2. Βαλένθια Μπέτις στο Κοσμοτέ Sport 7. Αυτό είναι για την Ισπανία. Τα πρώτα τρία ήταν για το Champions League. Αυτό είναι για την Ισπανία, το Βαλένθια Μπέτις στις 10 στο Κοσμοτέ Sport 7. Και υπάρχει και ένα μάτς για το League Cup Αγγλίας. 10 η ώρα, Nottingham Forest Leeds στο Action 24. Έχουμε και έναν αγώνα βόλεϊ γυναικών. Ελλάδα-Αυστρία, 5 η ώρα το απόγευμα, που έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέω Ολυμπιακός πάει για ρεκόρ μεταγραφών σε χρήματα εννοώ. Λέω ο Φίλιππος από τον δρόμο. Θα το δούμε τώρα. Είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις του Ολυμπιακού. Έτσι. Και με χρήματα αυτές οι υποθέσεις και του Άλβαρες και του Βάργκας και του Μέλε. Είναι παίχτες οι οποίοι κοστίζουν. Να δούμε αν θα έρθει κάποιος από αυτούς και δανεικός. Θα φανεί που θα κάτσει μπιλιά, φίλε. Τώρα είναι μια περίοδος που πάντα στο τέλος του καλοκαιριού το έχουμε πει ότι για τις ελληνικές ομάδες. Πάντα προκύπτουν ευκαιρίες, διότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από το λίγο πιο πάνω επίπεδο, οι οποίοι ψάχνουν κάτι καλύτερο από την Ελλάδα. Μην παρεξηγέστε γι' αυτό, έτσι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν καλύτερα από τα θέματα από το δικό μας. Πολλές φορές οι παίχτες περιμένουν να δουν ζυγίνους επιλογές τους και ψάχνουν κάτι καλύτερο. Μόλις τελειώνει το καλοκαίρι και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και μειώνονται επιλογές, ανεβαίνουν και οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να προσεγγίσουν κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Μιχάλη, δεν μπορώ να ακούσω ηχητικό τώρα αυτή τη στιγμή που μου στείλες. Άντε με το καλό να υπάρξει, λέει, από το εξωτερικό ή το εσωτερικό πληροφόρηση από μάκρυ Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Πάρ' τι θα κάνω, λέει ο Παναγιώτης. Υπάρχει κάποια φόρμουλα για να σταματήσουμε οι Παναθηναϊκοί να γκρινιάζουμε? Αφήστε τους ανθρώπους να δουλέψουν, λέει ο Νίκος. Μπα, δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει πουθενά φόρμουλα. Time out.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, λέει θέμα Κουτσόλη πρέπει να υπάρξει άμεσα. Λέει αν τυχόν αποκλειστούμε από την Πέμπτη, τραγικός μεταγραφικός σχεδιασμός και τρίπιο κέντρο. Ναι, φίλε, εσύ αν έκανες 15 μεταγραφές προπονητή και άλλαζες τα πάντα, θα τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Μα είναι δυνατόν τώρα να λες για θέμα Κουτσόλη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήριά σας, ας πούμε, για τους τεχνικούς διευθυντές. Νομίζω ότι έχει δώσει πολύ περισσότερο χρόνο σε προηγούμενους τεχνικούς διευθυντές ο Παναθηναϊκός, με πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα από τον Στέφανο Κουτσόλη. Έτσι. Μόνο ότι κοιτάξτε, ας πούμε, στην εγχώρια αγορά ο Παναθηναϊκός από πέρσι το Γενάρη τι κινήσεις έχει κάνει, που οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό και σε αυτόν, όχι μόνο στα χρήματα. Μιλάω για κοντούριδες, μιλάω για τετέι, μιλάω για τσάπρες κτλ. Αλλά μπας περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, σεβαστή η γνώμη σου. Και όμως λέει ρε Βάγκο, το παρουσιαστικό σου φέρνει περισσότερο σε λαϊκό παιδί. Μα λαϊκό παιδί είμαι. Τι, επειδή δεν χορεύω δηλαδή στα πανηγύρια, δεν είμαι λαϊκό παιδί. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο σου. Δεν είναι. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Μάλιστα, κατάλαβα, Μιχάλη, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα γιατί έγινε καλός προπονητής ο Κόντης. Γιατί είναι φίλος σου, ναι. Το πιάσα.

Πάμε λίγο στα ΤΣΑΕΚ που παίζει αύριο με τη Λεύσκη, 10 η ώρα. Ο επαναληπτικός ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ για την Ένωση, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει μόνο σε μία αλλαγή στην εντεκάδα και αυτή θα έχει να κάνει την τοποθέτηση του Βάργα στο πλευρό του Γιώβιτς αντί του Ζήνη. Να πούμε ότι θα είναι διαθέσιμος και ο Κοϊτά και υπάρχει και εκεί μία πιθανότητα μήπως πάρει τη θέση του Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει κάτι, ο Στρακώσα θα είναι στο τέρμα, Ρώτα μου Κουντήρ Ερβας Πίλιο στην άμυνα σταθερά, ο Κάιρινεν και ο Μάριν στον άξονα και ο Μάγερ στα δεξιά θεωρούνται σίγουροι. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης δεν είναι στη λίστα για αυτό το παιχνίδι. Αλλά φυσικά, αν με το καλό η ΑΕΚ μπει στη League Phase του Champions League ή στη League Phase του Europa, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είναι κανονικά στη λίστα και αυτοί οι δύο, και ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης. Ο Βιτάλης που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Λυκογιάννης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που βλέπω, θα είναι ο backup του Πίλιου. Κάπως έτσι πάει το πράγμα στα τη ΑΕΚ. Ο Νίκολης που σήμερα έχει και το απόγευμα και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπως πάντα, παραμονές των Ευρωπαϊκών Αγώνων, 6 παρατέταρτο. Φτάσαμε, λέει, μέχρι και να φάμε τον Κοτσόλη, λέει, τώρα που να αποκλειστούμε κιόλας, λέει, τι θα γίνει, λέει ο Αλέξανδρος. Άσε, Αλέξανδρε, άστο, μην το ψάχνεις.

Όπως ξέρετε όλοι σας, τώρα είναι και λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα, γιατί υπάρχει και το ντοκιμαντέρ στο Netflix με τον Ζωσέ Μουρίνιο. Όποιος δεν το έχει δει να το παρακολουθήσει, λέω εγώ, όποιος είναι ποδοσφαιρόφιλος, έχει το ενδιαφέρον. Εγώ έχω διαβάσει και το βιβλίο του Μουρίνιο παλιότερα. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, λοιπόν, ο οποίος επέστρεψε στη Μαδρίτη, διανύει τις πρώτες του εβδομάδες εκεί και τώρα δυσκολοβολεύεται εκεί στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ για λίγες εβδομάδες, μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι του Γιώργου Γιαννίση, του Μουρίνιο, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός πήγε σε safe επιλογή. Θα μείνει στο σπίτι που έμενε και στην πρώτη του θητεία στη Ρεάλ πριν 15 χρόνια. Εντάξει, θα κάνει την καρδιά του πέτρα. Μιλάμε για ένα σπίτι έκτασης 1.400 τετραγωνικών, με μεγάλα παράθυρα, μια πισίνα τεραστίων διαστάσεων. Και πόσο είναι το ενίκιο? 20.000 ευρώ το μήνα. 20.000 ευρώ. Θα μου πεις special one, δεν είναι ούτε special two ούτε special three.

Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη. Πολύ απεσιοδοξία και γκρίνια στον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχουμε δει καν τον προπονητή. Ή είναι τρολ ή εξυπηρετούν κάποιον από τους κομμένους του Νίστρου, πλέον εδώ ο φίλος. Ας σου διαβάσω ένα μήνυμα τώρα για παράδειγμα, φίλε. Λέει κάποιος, λέει: ποια είναι η αποτελεσματικότητα, λέει, του Κοτσόλη? Με ένα τσεβουτσουβάλι λεφτά, λέει, και έφερε τον Καμαρά, τον Ραστόντερ και τον Τσάπρα. Ποιος Τσάπρας, αναρωτιέται. Από το Μάιο, νούμερο ένα ανάγκη είναι το οχτάρι. Και τι έφερε? Τελείωσαν οι μεταγραφές, αδερφέ? Ποιος Τσάπρας, λες, ε? Οκ. Okay. Θα πούμε σε κανένα δύο χρόνια για το ποιος είναι ο Τσάπρας. Για παίζουμε εσύ πολλούς δεξιούς μπακ καλύτερος από τον Τσάπρα. Για παίζουμε. Ποιοι είναι? Ο Ρότα, ο Βαγιανίδης, ποιος άλλος Έλληνας είναι δεξιούς μπακ καλός? Για πες, να το συζητήσουμε στα 24. Και αν δεν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Τσάπρα, τι θα λέγατε εσείς? Τι θα λέγατε? Τον άφησε και πήγε εκεί, τον άφησε και πήγε εδώ. Ο Ραστόντερ ήρθε σε μια εναλλακτική επιλογή, έτσι. Και μέχρι εκεί. Πάντως ευχαριστώ, λέει, που το διαβάζεις, λέει, και ας μην συμφωνούμε, λέει, για τον Κοτσόλη. Κουβέντα να κάνουμε προς Θεού, καλή εκπομπή. Φυσικά, κοίταξε, αδερφέ, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε κανένα σας είναι ότι δεν σέβομαι όλες τις απόψεις. Αντίθετα, πολλές φορές αυτό δεν γίνεται με μένα. Έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για δύο-τρεις άρρωστους, ας πούμε, εδώ πέρα που δεν δίνω καν σημασία σε αυτά που στέλνουν. Μιλάω με ανθρώπους που επικοινωνώ. Ας πούμε, πολλές φορές διακρίνω ότι ο άλλος θέλει, και καλά, να σου φορτώσει το μυαλό αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Θα πω τη γνώμη μου. Θες να συμφωνήσεις μαζί μου, συμφώνησες. Δεν θες, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, και κάπως έτσι, δημοκρατικά, όμορφα και ωραία. Όχι, διαβάζω και δύο μηνύματα τελευταία και φεύγω. Ποιο κομμάτι είναι η ηχοληψία, λέει, και έβαλε Φόρεστ, φτιάχνοντας μου τη μέρα. Καλημέρα, λέει, και καλό από καλό καιρό, Βαγγέλη. Φόρεστ, φιλέ, κομματάρα, Ανδρέ, Γιώργος Γιαννίσης. Κομματάρα από τα ψαγμένα του Γκιουρ. Ρε παιδιά, ακόμα, λέει, δεν άρχισε σεζόν, αναρωτιέται ο Νίκος ο Παναθηναϊκάκιας. Βαγγέλη, ο Μπαλντίνι, λέει, είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Ναι, ο Μπαλντίνι είναι. Είναι ακόμα με το συμβουλευτικό του ρόλο από την Αγγλία μέχρι εκεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, το πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Γιώργο Γιαννίση, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Και θα είμαστε και αύριο παρέιτσα. Να σας πω ότι ακολουθεί αρχικά η Σοφία Θεοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 και στη συνέχεια μπουκάρει η Μαρία Ζαφυράτου για να πάει από εδώ, από εκεί και παραπέρα για τις επόμενες 2 ώρες. Από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8, ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6, μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολί.
12: Ποιο βολί?
13: Ποιο μάτς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, ο Παναθηναϊκός με τα διαφαινόμενη πώληση του Adam Τσέριν στην Αλουαχντά εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χάφ, ανοιχτό το ενδεχόμενο και για δεύτερο. Σήμερα θα μεταβεί στο Abu Dhabi για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη ρεβάνς της 5ης με τη Χράντη της Καραλουβό Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε χθες το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εντείνει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού για τον δεξιό μπακ της Βολσμπουργκ Γιωάκιμ Μέλε και τον ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, Πουέρτα της Αντατέρ και Άλβαρες της West Ham βασική υποψήφιοι για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκοντζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπού το κόντρα στον Αστερά Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολής του Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος σεζόν. Στους ρυθμούς τη ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέσο, Ρετήρε και Ενδιαγή αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα, ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στο Sky Enops στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το ειστήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμή αποφάση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ένωψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντε ήταν η διεθνής καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του Σκίφ Ελαφρών Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο Διδέκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό Σκίφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Σέρια, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.
1: BWinSport FM 94,6.

Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πιο άχρηστα πράγματα αυτής της ζωής είναι κάποιες τρίτες. Να, καλή ώρα, σαν και αυτή την τρίτη που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Μία τρίτη με την οποία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ειδικά όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο με την μπάλα, καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα τον άλλον και λέμε «Α, ωραία, πότε θα πάει Τετάρτη?». Κάποιοι άλλοι λένε «Α, ωραία, πότε θα πάει Πέμπτη?». Παρ' όλα αυτά, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ώρες που μας προσφέρει η Τρίτη, να εκμεύσουμε λίγη σοφία, λίγη εμπειρία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μας δώσει αυτή η μέρα. Όχι πολλά, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας κοιτάζοντας τι ώρα είναι, 8 και 7, πότε θα πάει Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι. Όλα θα τα φτιάξουμε 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Να, ας πούμε, ένα από τα θετικά αυτής της μέρας είναι ότι έχω και σήμερα τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας και μετά από εκνή έρευνα που έκανα εχθές, δηλαδή το έστειλα μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο, για ακόμα μία φορά ο λαός του Big Wins for FM 94,6 είχε δίκιο, δεν θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Πιο συγκεκριμένα μου είπε ότι ναι, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι την Δευτέρα το βράδυ έχει παράσταση στη Ρόδο. Λίγο δύσκολο Δευτέρα πρωί να είναι στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, υποθέτω. Μου λέει, αν δεν έρθω την Τρίτη το πρωί, θα έρθω την Τετάρτη. Εντάξει, του λέω, Τσουβί μου, μην αγχώνεσαι, ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, μάλλον ό,τι μέρα και να έρθεις, όχι ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, 8 με 10, εμένα εδώ θα με βρεις, πλην σουκού φυσικά. Ναι, Γιαννίση, το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Θα βάλουμε τις βάτες μας, θα φτιάξουμε τα κοκαρίκα μας αυτά, αυτό με τη ΛΑΚ και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 εδώ, παιδιά, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Και όχι, παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αθλητικά. Έφυγε ο Τσέριν, προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το επαναληπτικό της στα play-off της Champions League. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, γιατί φουντώνει το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες, Γιάννη, που βγαίνουν τη νύχτα από φρεάτια. Εγώ είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι αρουραίους για πρώην. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που αποτυπώνει τρεις άνδρες με φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από φρεάτιο στη Νέα Υόρκη, σε ελάχιστη απόσταση από το πολυσύχναστο Penn Station και το Madison Square Garden. Όλοι έχουμε δει σε εξέντεση, δεν ξέρουμε που είναι το Madison Square Garden. Λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο ξανά το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Βγαίνουν βιαστικά, λέει, από τα τιμισμένα φρεάτια, φόροντας φακούς κεφαλής και φόρμες εργασίας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Τσαφούλιας να κάνει το sequel μετά την Καλλιρόης, να πάει Square Garden, γιατί όχι.

Αυτές οι εικόνες λοιπόν έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία και φυσικά έχουν οδηγηθεί σε έρευνα οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, η έρευνα επέδειξε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με άτομα που αναζητούν αντικείμενα αξίας τα οποία ενδέχεται να έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα. Εκεί ρε παιδί μου, δεν έχεις βάλει ένα πλυντήριο για πεις, είχα ένα 5 ευρώ. Πού πήγε το 5 ευρώ από το παντελόνι? Κουμπιά, χαμένες κάλτσες. Μάλλον τέτοια πράγματα θα ψάχνουν. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και αν υπάρχουν κροκόδιλοι ή όχι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπως λέγεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200-300 χρόνια.

Προσπαθώ να κάνω ερυφηφή, λέει, στο τρόπο του NBA. Μην δίνεις ιδέες, μην δίνεις ιδέες. Και φυσικά όλο αυτό έχει ανησυχήσει την αστυνομία, γιατί σου λέει, εντάξει, okay, γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει γνωστό και θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν στους υπονόμους και έχουν απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην επιχειρήσει να εισέρχεται σε αποχετευτικούς αγωγούς, φρεάτια, λεκάνες συλλογής ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Ήδη καταλαβαίνετε ότι η βλακεία είναι η μεγαλύτερη επιδημία. Ξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κανένα μυστήριο στη Νέα Υόρκη, λέει, η ομάδα αλήθειας είναι που αλλάζει βάρδια χαιρετισμού από την εργατική καλυθέα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη να αρχίσουν να βγαίνουν από εδώ πέρα, από το Μοσχάτο, άνθρωποι από τα φρεάτια. Άσε με τώρα.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, έτσι θα κυλήσει η ημερούλα σήμερα. Με τέτοιου είδους ειδήσεις. Άντε, κάνα μεταγραφικό. Κάποιος έφυγε, κάποιος έρχεται, κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιος μπορεί να φύγει. Και λίγο από την προετοιμασία των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μέχρι για αύριο και μεθαύριο. Πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα από αρχαία Ολυμπία. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν και εγώ άνθρωπος τυφλοπόντικας. Έβγαινα ξημερώματα από κάτι καταγώγια με το φως του κινητού. Αναμένω για να βλέπω. Καλά. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Καλημέρα Μαρία, είμαι και εγώ από αυτούς που λένε άντε να έρθει η Τετάρτη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρία, στο είπα χθες για τον Τζούβι, τον ξέρουμε πια σαν κάλπικη δεκάρα. Δεν πειράζει, γυρίσει όποτε είναι. Εμείς εδώ σε επάλξεις. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, παιδιά, ναι, εννοείται, γιατί εσείς παρακολουθείτε για το που κάνει τις παραστάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά εσείς που έχετε το νου σας και πάντα ξέρει περισσότερα ο κόσμος εδώ του σταθμού, το έχουν αποδείξει πολλάκις.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έχουμε την επικείμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν. Η είδηση που δεν άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο του Τριφυλιού, ειδικά εν ώψη του παιχνιδιού τώρα της Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Βότφορντ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Είναι από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης που καλύπτει τόσο το οκτάρι όσο και το εξάρι. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή πορεία στην Championship με την Watford. 7 γκολ, 10 assist σε 44 συμμετοχές. Ήτανε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ του 26. Τελικά όμως δεν ταξίδεψε στα γήπεδα της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Ενώ με την επιστροφή του στην Αγγλία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στο νησί. Μάλιστα, ο μαροκινός μέσος είχε εκφράσει ποικιλοτρόπως προς την διοίκηση την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Watford. Γι' αυτό και ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Διονύση, τον άφησε εκτός από την πρεμιέρα της Championship απέναντι στη Southampton. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 7 Αυγούστου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο Λούζα είχε επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και ήταν διαθέσιμος. Εξήγησε όμως ότι είχε παρατεταμένη άδεια επειδή συμμετείχε στο προπονητικό καμπ του Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, αυτό ήταν το Μάιο. Τέλος πάντων, καλή παρουσία ως αλλαγή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μπρέντφορντ στις 16 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα.

Καλημέρα στο Γιάννη. Εμείς οι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή εμείς που παίζουμε στοίχημα, περιμένουμε με την ίδια χαρά και τις Τρίτες. Και ας μην έχει ελληνική ομάδα, Γιάννης από Σπάτα, δυστυχώς γράφω από το δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά. Να προσέχεις και ελπίζω να έχεις σταματήσει δεξιά για να γράψεις το μήνυμα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Όχι απλό φρεάτιο, Μαρία, από τα καλά, τα αχνηστά με τον ατμό. Ναι. Βγαίνουν κανονικά, παιδιά, λες και είναι από σπα τα αρούρια. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απότομα του Ολυμπιακού, μίλησε σε μεξικανικό μέσο σχετικά με τη νέα του ομάδα. Στάθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από τη μετακίνησή του και αποκάλυψε τι όνομα έχει ζητήσει να αναγράφεται στη φανέλα του. Και φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από το παρατσούκλι του, Μορμιγκά. Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα του Μορμιγκά. Θα δούμε αν γίνεται, λέει. Αν όχι, το A. Γκονζάλες, που επίσης είναι καλό, το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το Όρμιγκα. Όρμιγκα, συγγνώμη, όχι Μορμιγκά, Όρμιγκα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ μαζί του είμαι. Και όποιος θέλει να βάζει τέτοια ονόματα στις φανέλες. Αχ, ο Παπαδόπουλος. Έλα τώρα, Παπαδόπουλος. Σιγά. Και τι έγινε. Βάργα. Σιγά. Μόρμιγκα, Όρμιγκα, Όρμιγκα.

Γιώργος από Ξάνθη λέει: έχω ξεκινήσει τρεις φορές να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και έχω κοιμηθεί και τις τρεις. Μάλλον είναι εξίσου βαρετό με το ποδόσφαιρό του. Γιώργο από Ξάνθη, θα βρω που μένεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μην με κάνεις τώρα να υπερασπιστώ το Μουρίνιο. Γιατί βαρετό τώρα το παιχνίδι του Μουρίνιο, θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, μήπως έχεις ξεκινήσει, καρδούλα μου, να το βλέπεις κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ που σε έχει πλακώσει όλη η μέρα και μετά πας και ξαπλώνεις στον καναπέ ή παίρνετε το λάπτοπ αγκαλιά στο κρεβάτι. Μήπως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν θα το έλεγα και βαρετό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ένα break από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ και χθες, μετά από προτροπή ενός φίλου μου, ξεκίνησα να βλέπω το ακροτήρι του φόβου. Το ξέρεις, το έχεις δει? Όχι. Η συζήτηση ήταν ως εξής. Λέω: μ' αρέσει ο Μπαρδέμ. Αν σ' αρέσει ο Μπαρδέμ, να δεις το ακροτήρι του φόβου. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή ταινία. Είναι επηρεασμένη. Είναι επηρεασμένη και από κάποια άλλα βιβλία. Είναι μέσα Σπίλμπερκ ανακατεμένος. Είναι διάφοροι. Και φυσικά ο Μπαρδέμ παίζει πάλι έναν ψυχάκια. Αυτό. Ωραίο είναι, έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ωραίο είναι, θρυλεράκι. Καλό, καλό. Θυμίζει λίγο το The Beast in Me.

Καλημέρα Ζάμπια, να είστε καλά. Χρήστος Ολυμπιακός. Λέει κάποιος καλά, δεν είναι ένα παλτό αυτός. Επειδή, μπράβο, έτσι θέλω να ξεκινάμε την ημέρα μας, αισιόδοξα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Εξή, την καλημέρα μου, να περνάς όμορφα και εσείς. Δηλαδή ένας καλός εξτρέμ θα τον καταπιεί, θα γίνει μυρμικοφάγος. Έπρεπε.

Κάποιος λέει σήμερα θα δω τη ρεβάν στη ΣΑΚ εδώ στη Μύκονο, εκτός αν το απόγευμα που θα παίζουμε μπάλα στο, με το μικρό στην Άνω Μέρα κατέβηκαν ένας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, εσύ πήγαινε Άνω Μέρα με το μικρό να παίξετε μπάλα. Ο Ηλιόπουλος δεν θα έρθει και η ρεβάν είναι αύριο. Αυτό. Εσύ να έχεις αυτό στο νου σου. Το καταλαβαίνω επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν Τρίτη, είχε την εντύπωση ότι είναι. Και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Η ρεβάν είναι αύριο, μην ξεχνιόσαστε, μην πάτε γήπεδο. Μη στηθείτε στις τηλεοράσεις, η ρεβάνς είναι αύριο στις 10.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Στάν Ολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, το ρεύμα, από τη Χασιά προς Στάν Ολιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατόπου αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κερβέρνο χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa.

Να πάμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή της Κατερίνας Κοντοχριστοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ξιφασκίας στην ιστορία. 29χρονη Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι, σε ένα άθλημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και που το 98% των ανθρώπων που το παρακολουθούν δεν το ξέρουν.

Δηλαδή μιλάμε για μοναχικά αθλήματα όπως είναι αυτά του στίβου, της κολύμβησης. Νομίζω ότι η ξυφασκία πρέπει να είναι στην κορυφή μακράν. Άλλη μια επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες ήρθε και από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ισπανίας με 3-1 σετ και με ανατροπή και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Αγωνίζεται όμως και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1 Sport. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία και ζητά την νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή της στη φάση των 16. 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή κάλυψη από ΕΡΤ 1 Sport και φυσικά ενημέρωση από sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στη δίκη στον Sky, μίλησε για τους Έλληνες διαιτητές, όπου πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Big Four ώστε να επανέλθουν στους αγώνες. Χαρακτηριστικά είπε ότι μιλάμε, είμαστε σε συζητήσεις. Βέβαια τα περισσότερα, λέει, παράπονα πέρσι ήταν από ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά και οι περισσότεροι αγώνες ήταν από ξένους διαιτητές, λέω εγώ. Μίλησε για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του, αλλά και για την προσπάθεια της ΕΠΟ να τον επαναφέρει στην εθνική ομάδα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Γιατί, να πω την αλήθεια, εντάξει, όλους μας έχει πονέσει το γεγονός.

ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θέλει να απέχει από την εθνική ομάδα. Είναι δικαίωμά του να διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος το χρόνο του, την καριέρα του, τις επιλογές του, τα πάντα, το πόσο θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, το πόσο θέλει να είναι μακριά από την εθνική. Αλλά από τη στιγμή που το δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα στην περιοχή ατμόσφαιρα, ένα αίσθημα έτσι, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας όποτε η ώρα θέλει μπορεί να γυρίσει στην εθνική και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Και που από τη μία λίγο το καταλαβαίνω, αλλά πιο πολύ δεν το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ ότι αν εγώ ήμουνα παίχτης της εθνικής ομάδας και άκουγα ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει βγαίνει από την εθνική, ενώ εγώ είμαι εκεί, παρόν, στον πάγκο, στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις βγαίνεις, που μπορεί να ισχύει για τον Κωνσταντέλια και για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν θα αισθανόμουν και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, αναρωτιόμουν, χθες το έβλεπα και αναρωτιόμουν. Okay, και πες ότι δίνει τα προκριματικά η εθνική και παίρνει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πει ο Κωνσταντέλιας, εγώ τώρα έρχομαι. Αυτό θα ήταν καλό για την ομάδα.

Δηλαδή, όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις επαγγελματικές, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, στα περισσότερα πράγματα της ζωής, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Φυσικά και όλοι μένουμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Κωνσταντέλια να παίζει στους αγωνιστικούς χώρους και όλοι θα τον θέλαμε και στην ομάδα μας και στην εθνική μας και παντού. Αλλά νομίζω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το ναι, ναι, και η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Επαναλαμβάνω, για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ειδικά για την εθνική ομάδα, να λέμε για τον οποιοδήποτε παίχτη ότι η πόρτα για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

Βέβαια η κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, έτσι. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βγαίνοντας, ακούγοντας μάλλον τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να απέχει και δεν έχει πει ποτέ. Και βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό μας. Μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, λέει κάποιος. Συμφωνούμε. Το ξέρω. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Πιθανότητα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το όλων των εποχών. Κάθε εποχή είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί να συγκριθεί ένας παίχτης αυτής της εποχής με έναν παίχτη μιας άλλης εποχής, 50 χρόνων πίσω, ας πούμε.

Αχ, Μαρία, ηρέμησε λίγο. Τώρα που μου το είπες, θα ηρεμήσω. Ο Κωνσταντέλιας Ταμπενοβγαίνει όποτε θέλει στην Εθνική. Είναι σαν τον Πελέ της Βραζιλίας. Αν το έλεγες αυτό στη Βραζιλία, οι Βραζιλιάνοι θα σε λιντσάριζαν. Αν έλεγε και ο Πελέ ότι όποτε θέλω θα μπαίνω, όποτε θέλω θα βγαίνω. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχε πει ο Πελέ κάτι τέτοιο όμως ποτέ. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων διεθνών, οι οποίοι δίνουν το παρόν όποτε τους καλεί και τους χρειάζεται η Εθνική. Αυτό λέω. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο ανοιχτό μυαλά.

Αντίθετα, λέει, Νεϊμάρ μπαίνει στην Εθνική Βραζιλία και ας έχει να παίξει 2 χρόνια. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα θα τα φυλάξετε να έρθει ο Τσούβι για να μιλήσουμε για το θέμα Νεϊμάρ, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι συμφωνείτε μαζί μου, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Αυτά είναι. Οι δύο απόψεις είναι αυτές. Είναι αυτοί που έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια εμπειρίες και δεν ξέρεις τι θα τα ακούσεις τώρα, λέει από τους Αρούγκανους. Το ήξερα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει. Σας είπα τις σκέψεις μου. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτη μέρα δουλειά μετά από 12 μέρες κουφονίσια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας, πώς ήταν αυτές τις μέρες τα κουφονίσια? Ήταν σαν το κέντρο της Αθήνας, όπως είχαμε δει στα τέλη του Ιούλη? Είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα? Ο Πελές, ναι παιδιά, ο Πελές. Ναι, τι πρόβλημα έχετε?

Κάποιος μου λέει όχι άλλο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη. Να σκέφτεσαι από μέσα σου όταν αφορά τον Ντέλια. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη που σας άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι του Ντέλια, ήταν η αφορμή. Έτσι. Καλησπέρα σας.

Πάρα πολλοί μου έχετε στείλει μήνυμα ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εθνική μπάσκετ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο πιστεύω και για την εθνική μπάσκετ, παιδιά. Γιατί μου είπα, προστατεύεις τον Αντετοκούμπο. Ναι, γιατί εμένα περίμενα τον Αντετοκούμπο να τον προστατεύσω. Έτσι λέει, άντε ρε Ζαφυρά του, μίλα ρε Ζαφυρά του.

Κάποιος λέει, ήρεμα ρωτάω, πώς ένιωθαν οι συμπαίκτες του Ντέλια στην Εθνική όταν τον έβλεπαν να τρώει πάγκο για να παίζουν αυτοί ενώ δεν το άξιζαν. Πραγματικά δεν περιμένεις να σου απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Το αν έχουν γίνει λάθος επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδια, το είδαμε. Το είδαμε και λουστήκαμε και τις... Και τα αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παίχτες θα πηγαίνουν στην Εθνική έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο από το Μάκη Γκαγκάτση και από τον κάθε προπονητή ότι θα παίζεις. Αλλιώς δεν έρχομαι. Ό,τι θέτε.

άλλη μέρη με το Σωτήρι Ταμπάκο που ήρθε εδώ, παιδιά, και τώρα, τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Τώρα δεν φοβάμαι. Τελείωσε. Και έχει έρθει και ένα μήνυμα. Χάνει ο Παναθηναϊκός και τέλος την Πέμπτη. Αυτό. Γεια σας.

Καλημέρα και στο Νεκταρίνιο. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η χρονιά, λέει, άντε να τελειώσει με τους άσχετους που πήραμε. Αισιόδοξος Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μαρία Πόγκτζη, εδώ. Άστο, μην το συνεχίζεις, θα βγεις εσύ κακιά. Εντάξει, παιδιά, τον έχω τον τίτλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα κάνω παράπονα στο Βάιο ότι με σειρωνεύεσαι για να σε βάλεις στη θέση σου. Θα σου πω εγώ. Όλα στον Κύριο.

Καλημέρα, όλημέρα. Υπάρχετε εσείς που στεναχωριέστε γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε σεζόν ναυαγοσώστες που χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι η σειρά μας τώρα. Και δηλαδή, τώρα που τελείωσε η σεζόν, εσείς οι ναυαγοσώστες, τι κάνετε? Όχι, πραγματικά, είναι αληθινό το ερώτημα. Κάνεις κάτι άλλο παρόμοιο ή μετά, ξέρω εγώ, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ. Από τις πιο δύσκολες δουλειές, παιδιά, να ξέρετε. Και του λογιστή και του ναυαγοσώστη, τώρα που το σκέφτομαι. Δύσκολο πράγμα. Και μακάρι να υπάρχετε οι ναυαγοσώστες και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε τίποτα. Σαν τους πυροσβέστες, ένα πράγμα. Και τους λογιστές.

Κάποιος λέει, Μαρία, υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που αντιπαθείς? Αν σε φέρουν σε δύσκολη θέση, πες ένα ξένο. Όχι, ρε παιδιά, για να αντιπαθείς κάποιον, θα πρέπει να τον ξέρεις και προσωπικά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις επειδή τον βλέπεις στο γήπεδο να παίζει ή να μην παίζει, να πεις τον συμπαθώ, μάλλον να πεις τον αντιπαθώ. Το να συμπαθείς είναι πιο εύκολο να μην τον ξέρεις και να τον συμπαθείς. Αλλά το να αντιπαθείς και να μην τον ξέρεις, δύσκολο, ρε παιδιά.

Εύχομαι, λέει, με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού η εκπομπή αυτή να σταματήσει. Μην κάνεις αυτή την ευχή 8 και 55. Περίμενα πάει 11 και 11. Τότε πιάνουν οι ευχές, ρε φίλε.

Καλημέρα στον Κώστα. Ωραία, ρε. Βρήκαμε κι άλλο θέμα να διαχωριστούμε. Τον Κωνσταντέλια, απίστευτη Ελληνάρε, σωτηρία με τίποτα. Ρε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να διαχωριστούμε. Εντάξει, μια σκέψη είπα. Καλημέρα και στον Ανδρέα από τις Λεύκες Πάρου. Το είπαμε για το μπάσκετ. Εγώ λέει, κατάλαβα λίγο πώς το λες. Καλημέρα στον Αναστάση. Κανένας πάνω από την Εθνική λέει. Καλημέρα στο Βασίλη. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στην Εθνική με τον Κωνσταντέλια που συμβαίνει αυτό, και στον μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το έχετε αναφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Νικόλαο. Είναι καλό λέει, να παίζει ο Τάσος Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Παιδιά, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Μπακασέτα, ούτε με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όταν λέει ο Ιβάνοβιτς στον Μπακασέτα, παίζει, θα πει: Όχι, δεν παίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ντάμο. Καλημέρα, Μαρία. Περιμένω να δω αντίδραση την Πέμπτη από την ομάδα με τον Παναθηναϊκό και αναλόγως θα βγάλω συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν. Ξέρω είναι νωρίς, αλλά θα πρέπει να δείξουν χώνες, νομίζω, είδομεν.

0: κάποιο λέει: όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό που λες. Και εγώ εσένα δεν σε ξέρω, λέει προσωπικά, αλλά σε αντιπαθώ. Ναι, αλλά με ακούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις άλλα κριτήρια. Λοιπόν, πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημερώση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουαχντά έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ, ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπου Ντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη ρεβάν στις 5 με τη Χράντετς Κράλοβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε χθες το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έντιν τις προσπάθειες του Ολυμπιακού για τον δεξιό μπακ της Wolfsburg Γιώακιμ Μέλε και τον ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, Πουέρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham οι βασικοί υποψήφοι για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκονζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτ το κόντρο στον Αστεράκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Winner 1 με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπόρο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Τους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέ, Σορετήρη και Εντιαγέ, αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο με ψιόν αγοράς από τη Σταντάρ Λιέγης. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάσης στη δίκη στον Sky ενώπιση της συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Εάν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το ειστήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμή απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορα. Πόντες ήταν οι διεθνείς καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του σκίφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα και Αντώνη Παπακοσταντίνου στη Δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκίφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Στην αυλαία της πρώτης στροφής Σέρια, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Επιστρέψαμε με μια βουτιά στο παρελθόν. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της Αβωτική. Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μιλάμε ο άνθρωπος. Είναι, τι να σας πω, πώς να τον χαρακτηρίσεις αυτόν τον ταξιδιώτη του χρόνου. Είναι, πόσο είσαι, 24 είσαι? 28 είσαι, πότε πήγες 28? Άρα Παναγία μου. 28 χρονών παιδί και νομίζεις ότι είναι 65. Αλλά όχι με την έννοια, ας πούμε, που λέμε για τη Σοφία, που η Σοφία μας είναι 23 και νομίζεις ότι είναι, έχει μια ψυχή 75χρονης. Από αυτές που ξέρετε που ρίχνουν νερό στα παιδάκια που παίζουν στην αυλή. Όχι, ο Γιαννίσης είναι άλλος 65χρονος. Είναι αυτός που έχει γνώση, που έχει βάθος, που έχει παρελθόν. Δεν μιλάει γι' αυτό. Το βγάζει όμως τα τραγούδια του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Εσείς εδώ στα μηνύματα. Μαρές, υπάρχει ποικιλία σήμερα. Μεγάλη ποικιλία. Έχουμε και τυριά αλαντικά. Έχουμε και ποικιλία κρεατικών. Έχουμε και αλίπαστα.

Έχουμε πιάσει το θέμα του Κωνσταντέλια. Έχουμε πιάσει το θέμα του αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ κάποιον παίχτη. Μ' αρέσει το μεταξύ που μου φέρατε και παραδείγματα. Δηλαδή λέει, περίμενε, θα το βρω. Θα το βρω. Πήγε καλέ. Δηλαδή λέει, συμπαθείς, πώς το λένε, Ανατολάκη, Καστίγιο. Και μου φέρανε τρία παραδείγματα πρώην παικτών του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει κάποιον ή να το συμπαθείς ή να μην τον συμπαθείς. Δηλαδή αν δεν τον ξέρεις και δεν τρέφεις κανένα συνέστημα για αυτόν, τι γίνεται? Πρέπει να είσαι ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ή πιτόγυρο ή πίτσα. Δηλαδή ή μουσακάς ή παστιτσιό. Δεν μπορείς να πας και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να πεις, όχι, θα φάω νάτσος, ξέρω εγώ. Έτσι θα δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Είναι ο Γιαννήσης, παιδιά, χαλαρώστε. 28 είναι οι Γιαννήσης. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν 28, γνωρίστηκαν οι γονείς του, να φανταστείτε. Λοιπόν, κάποιος κλέβει σικατίνου. Δεν έχω σκάφος να πάω και άνδρο, λέει. Καλημέρα από τις καμάρες του Γηθίου. Καλημέρα, Βασίλης, από Σουφλή. Τι θα γίνει, κυρία Ζαφυράτου, για το Φορτούνι και την Εθνική θα πούμε τίποτα? Θα τους πιάσουμε όλους τώρα. Είπαμε, μία περίπτωση του Κωνσταντέλια. Όταν λέμε κάτι, δεν θα αρχίσουμε το whataboutism. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες κάτι. Ναι, για τον Αντετοκούμπο. Ναι, για το Φορτούνι. Ναι, για το Γεωργάτο. Ναι, για το Ζήκο. Ναι, για τον Κυριάκο. Παιδιά, είπαμε, μία περίπτωση.

Συμφωνώ με τον Στέφανο ότι οι κομματάρες δεν παλιώνουν ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί εδώ με το Γιαννίση ακούω και τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Όλο ψέματα και παραπληροφόρηση η ζαφυρά του. Και εγώ ευχήθηκα τουλάχιστον 25 φορές στις 11 και 11 να πιάσω τον Τζόκερ και δεν έχω πιάσει τίποτα, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.

όπως της Μπραζιλέιρο τώρα συνδέει τη, το κάλεσμα στην εθνική ομάδα με το κάλεσμα της πατρίδας στο στρατό. Εντάξει, Κωστή, και εσύ το έκανες. Λίσα, το έκανες. Γεια σου, Ηλία, που με είχες δει στα βραβεία στο Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου πάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Ξέρεις εσύ. Λέγαμε και για τους ναυαγοσώστες. Τι κάνουν όταν τελειώνει η σεζόν? Συγχαρητήρια στον ναυαγοσώστη σε μεγάλη παραλία του Ηρακλείου, ο οποίος σχολούσε στις 6, 5 και 55 κατέβαινε από τη Σκοπιά εντός εισαγωγικών και περπατούσε ώστε 6 ντάν να είναι στο αμάξι. Καλημέρα, Πέτρος από Μεταμόρφωση. Ωραίος, τίμιος, σωστός.

Τα τραγούδια λέει που φάζετε αγγίζουν την καρδιά των κοριτσιών μιας άλλης κάποιας ηλικίας, λέει η αρετή. Πολύ σωστά το έθεσες. Καλημέρα, παρόλο που λείπει ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αντίνο από Μάνι. Για σειρές που έλεγες πριν, καλό είναι και το Windows Bay. Μαύρο χιούμορ τρόμου. Και αυτό στο Apple TV. Παιδιά, μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι, πώς το λένε, προτάσεις. Το θέμα είναι ότι μια που μου το λέτε, μια που το ξεχνάω. Όταν θα το χρειαστώ, γιατί είπα τώρα βλέπω το ακροτήριο του φόβου με τον Μπαρδέμ. Το θρυλεράκι. Σας παρακαλώ πολύ να μου το ξαναπείτε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ χθες δεν μίλησε μόνο για τον Κωνσταντέλια, μίλησε και για τον τελικό του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδος και δήλωσε ότι ακόμα και αν είναι ομάδες του Big Four, ο τελικός θα γίνει κανονικά και με πολύ κόσμο. Θέλω να πω, λέει, πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big Four μεταξύ τους, τις τελευταίες μάλλον έτσι, διοργανώσεις. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΆΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι, δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο. Νομίζω αυτό ήταν κάτι που το ήθελε πάντα η ΕΠΟ και το ήθελε και ο κόσμος και το ήθελαν και οι ομάδες. Η αστυνομία ήταν αυτή που έλεγε ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και γινόντουσαν τόσα χρόνια τελικοί και κλεισμένων των θυρών. Μακάρι, παιδιά, Κυριακή, κοντή γιορτή, εντάξει, σε λίγους μήνες θα δούμε ποιοι θα είναι στον τελικό και θα δούμε αν όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί εμείς θα το θυμόμαστε. Και αν δεν το θυμόμαστε εμείς, θα το θυμόσαστε εσείς, το ξέρω.

Ωραίο, ωραίο. Οι αεκτζίδες λέει κάνουν τις ευχές τους 9-11. Καλό, καλό ψαγμένο, ωραίο. Κάποιος άλλος λέει, να ξέρετε, οι φωτογραφίες από τα social media είναι παραπλανητικές. Πώς την πάτησα έτσι ο δύσμυρος. Βρε, καλώς τον. Αν δεν ήξερες, δεν ρώταγες.

Κυριάκο Σταθερόπουλε λέει βγες μέσα από τον Μέγα Γιαννίση. Παιδιά, είναι αυτούσια ψυχή ο Γιαννίσης, να ξέρετε. Ήρθε έτσι από μόνος του. Δηλαδή είναι από κατασκευής του έτσι. Δεν το κάναμε καμία παρέμβαση. Ναι ρε, βάλε και νήσε ντάκα λέει να μας τελειώσεις. Θα μας αφήσει να δουλέψουμε, λέει, θα μας αφήσει να δουλέψουμε ο ηχολήπτης σας. Έχουμε σηκωθεί και κουνιόμαστε αργά, γύρω-γύρω από το γραφείο, σαν γέροι και σαύρες, φιλιά Στέφανος.

Ακριβώς λέει όπως το πες, σε λίγους μήνες θα ξέρουμε με ποιον θα πάει τελικό Όφη. Ναι, γιατί όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εχθές η πρώτη φάση του Super Pet Κυπέλου Ελλάδας. Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων. Η Μαρκό προκρίθηκε σε βάρος της Ελασσίρου στα πέναλτι. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Golf Privé στη Γλυφάδα θα μεταδοθεί ζωντανά και από το sportpavlechem.gr η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια του Κυπέλου θα μεταδοθούν ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε λοιπόν συλλογικά 16 ομάδες. Έχουμε 4 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο Όφη Άρης Λεβαδιακός Βόλος Ελαμπέτ. Τρίτο γκρουπ Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Τέταρτο γκρουπ Καλαμάτα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Η πρώτη αγωνιστική είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 8 με 10, τρίτη 15 με 17, μην σας αλήθω και τα υπόλοιπα, τους άλλους το χάσουμε. Θυμηθείτε ότι εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βιωτών με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΟ να αναμένεται.

Κάποιος ρωτάει αν είδα την ταινία του Μάικλ και πώς μου φάνηκε. Ποια ταινία? Ποιανού Μάικλ? Του George Michael, Michael Jackson, Michael Jordan. Ποιανού, είναι και πολύ. Είναι και πολύ. Του George Michael την έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Γιάννη Αλαφούζο, σε παρακαλώ, δώσε στο Γιαννήσι τώρα το σταθμό, βεβαίως. Κάποιος λέει, τι λες ρε φίλε, είδες φωτογραφίες από κοπέλες που ήταν καλύτερες από την πραγματικότητα, λέει, και τι έγινε? Έχασες 2 ώρες για να βγεις βόλτα με κάποιον που δεν ήταν τόσο όμορφη όσο νόμιζες? Πω ζημιά που έπαθες. Εντάξει, εντάξει παιδιά, ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, δεν κρίνουμε. Κάποιος ρωτάει, ποια σοβαρή κοπέλα θα πιάνει σχέση από θα έψαχνε σχέση από social? Ρε θεματάρες που έχουμε πιάσει. Ρε άντε να έρθει Τετάρτη.

Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα ολοκληρώνει με προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα στις 6 παρα 20 την προετοιμασία της για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό με τη Λεύσκη. Η νίκη, θυμίζουμε, θα της δώσει το η πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει λίγο αργότερα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ. Φαίνεται πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Δύο είναι οι πιθανές αλλαγές. Αυτή αφορά την τοποθέτηση του Βάργκα στον πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση αντί του Ζήνη. Και ο Κοϊτά είναι διαθέσιμος για το αριστερό άκρο της μεσοπαιδευτικής γραμμής. Θυμίζουμε ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις που κράτησαν εκτός αποστολής στην πρεμιέρα πρωτοβλήματος με τον Ηρακλή. Υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι να πάρει τη θέση του ο Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Στρακώση στο τέρμα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο στην άμυνα, Καϊρινέν, Μαρίν στον άξονα, Μάγερ στα δεξιά. Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας είναι Βιτάλης και Λυκογιάννης. Η λίστα αυτή όμως θα αλλάξει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και όπως είναι πιθανότατο, θα είναι μέσα.

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν θα μετακινηθούμε λόγω των αλλαγών του προγράμματος. Όχι, παιδιά, όχι. Εδώ, ρίζα, ρίζα, βαθιά, εδώ, εδώ, 8 με 10. Ευχαριστώ και για τη διόρθωση. Ναι, σε βάρος Ελλάδα Σύρου. Έχεις, δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Αν παίζει λαϊκά κομμάτια ο Γιαννήσης, παίζει λαϊκά κομμάτια, απλά όχι σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εκεί που χρειάζεται.

Όχι, αγαπητέ, δεν είπα μισή ενδεκάδα, γιατί είπα για τον Γκατσίνοβιτς, αν υπάρχει περίπτωση να πάει στη θέση του Κοϊτά, και μίλησα και για τους δύο επιθετικούς στην αρχή. Μετά είπα τους υπόλοιπους.

Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα βάλετε τσόχο στο 6-8. Δηλαδή, καταρχάς, μισό. Τι είναι, 6-8 το πρωί. Ναι, αυτό θα το κάνει ο Βάιος όταν θα θέλει να εξαναγκάσει τον τσόχο να παραιτηθεί. Δεν θα του πει, ξέρω εγώ, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές. Δεν θα του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, μάνα μου. Θα του πει, να σου πω, σε βάζω 6-8. Εντάξει, οπότε κατευθείαν ξέρει ότι θα παραιτηθεί. Είναι όπως κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχει ένα ζευγάρι και ξέρει ότι λειτουργεί με έναν αλφα τρόπο. Πηγαίνουν διακοπές κανονικά, σε ξενοδοχεία κτλ. Όταν ο ένας από τους δύο θέλει να χωρίσει, θα πει πάμε για κάμπινγκ. Είναι το συνθηματικό, κατάλαβες, το αντίστοιχο συνθηματικό. Λοιπόν, 6-8 το πρωί, όχι, καταρχάς έχουμε το Βαγγέλαρο. 6-8 το απόγευμα, τι. Τώρα, συγγνώμη, έχουμε λέρες. Κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή της Νέας Φιλαδελφίας. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν η ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
4: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
5: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφεια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εντάξει. Βλέπετε ότι έχει δίκιο ο Τσουβέλλας όταν λέει για το Γιαννίση. Πώς ξέρει να κάνει τις σωστές επιλογές για να αποφεύγει τις γκρίνιες, για να τον έχουν στα όπα-όπα. Μου λέει, φεύγω δύο λεπτάκια, μου βάζει κλαπ τροπικάνα, κάθομαι ήσυχη-ήσυχη, δεν πειράζω κανέναν, με άφησε, με βρήκε εκεί που με άφησε και όλα καλά. Μιλάμε για εμπειρία χρόνων τώρα, 39 λεπτά και μετά τις 9, έχουν μείνει 21 λεπτάκια. Κάντε λίγο υπομονή και σε λίγο θα έρθει ο Βάιος Τσούτσικας και ο Μιχάλης Τσόχος, εντάξει. Λοιπόν, τη Δευτέρα το σκεφτόμουν, την Τρίτη τη βαριέμαι, την Τετάρτη θα τρελαθώ, αλλά την Πέμπτη θα γουστάρω, λέει Παναθηναϊκός 13. Τροπικά να γουάμ πίσω από το λεωφορείο Κτέλε ή ταξιδεύω σε μέρη τροπικά. Καλημέρες από Γήθιο. Δεν ξέρετε την Ντουαλίπα ο Γιαννίσης. Τώρα μην βιάσουμε τώρα τα βασικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Κώστα Ψάρα θα έχουμε. Θέλω λίγο να υπομονή να έχετε, παιδιά. Έχουμε ακόμα 25 Αυγούστου. Περιμένετε, έχουμε έναν ολόκληρο χειμώνα μπροστά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι να απολαύσουμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιστρέφεται όλοι σιγά σιγά στα μηνύματα και βλέπω εδώ έχει έρθει και ο φίλος με τα εμβόλια, έχει έρθει και ο φίλος που μου λέει να πάω στην κουζίνα μου, έχει έρθει και ο φίλος που ζηλεύει τη σχέση του αδελφού του και δεν θέλει να κάνει σχέση αυτό, ούτε αυτός ο αδελφός του. Παιδιά, αυτά είναι οικογενειακά θέματα, τα καταλαβαίνουμε, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της. Λοιπόν, εγώ πάντως λέει, αν έβγαινα με άνθρωπο που ήταν ακριβώς όπως στις φωτογραφίες στα social, θα τον απέριπτα λόγω βλακίες και κακού marketing του εαυτού του. Και αυτό το δέχομαι, βεβαίως.

Ο Σταύρος λέει να κάνεις μια μέρα εκπομπή με τις λέρες, θα πάθεις πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή εσύ Σταύρο πιστεύεις ότι εγώ δεν ακούω λέρες? Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εκπομπή λερών? Ήμουνα από τις πρώτες λερίτσες φανατικές, έτσι, όταν εσείς ακόμα ήσασταν σε κάτι άλλο και ακούγατε. Και φοβάμαι πάρα πολύ

κάνω εκπομπή με τις Λέρες, ότι θα πάθουν αυτοί πολιτισμικό σοκ. Οπότε προς το παρόν θα αφήσουμε τον καθένα στο πόστο του. Φυσικά εννοείται ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Τελιά. Εγώ εννοείται ότι κάθε πρόσκληση τη δέχομαι.

Εντάξει, μεγάλη αλήθεια και αυτό. Ο άντρας λέει σε ένα ραντεβού φοβάται μήπως η άλλη δεν είναι τόσο ωραία όπως οι φωτογραφίες. Από την άλλη, η γυναίκα αυτό που φοβάται είναι μην είναι βιαστής, κακοποιητής, ας πούμε, τη σκοτώσει, τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, που είναι από μια ταινία. Και είναι μια γυναίκα και ένας άντρας και λέει η γυναίκα στον άντρα, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο σε μια γυναίκα? Λέει, μη με κοροϊδέψει. Α, λέει, γιατί η γυναίκα φοβάται περισσότερο σε έναν άντρα, μην τη σκοτώσει. Αλήθειες.

Λοιπόν, το σύριαλ του Infantino, εκλογές που έρχονται για την FIFA, συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που δεν στηρίζουν τον Infantino. Υπάρχουν και κάποιες που τον στηρίζουν. Μεταξύ αυτών είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καμερούν, δηλαδή ο Σαμουέλ Ετό, που είναι ο πρόεδρος της. Ο ίδιος δήλωσε σε μια συνέντευξή του στο CNN Sports ότι ο Infantino δεν έχει κάνει τίποτα κακό και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου που προκάλεσε την τελευταία μεγάλη αναταραχή στη FIFA και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος Gianni Infantino έχει κάνει κάτι κακό. Νομίζω ότι η χρονική στιγμή όλων αυτών έχει να κάνει με τις εκλογές, καθώς ο Infantino είναι υποψήφιος. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή πρόκειται να έρθουν οι εκλογές. Αυτό είναι όλο. Να. Όχι γιατί, ας πούμε, θέλει να κομματιάσει το ποδόσφαιρο και να το πουλήσει. Όχι. Επειδή είναι οι εκλογές. Okay. Το επόμενο μέτωπο ίσως είναι το παγκόσμιο κύπελο Under 20 γυναικών. Είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ πιθανό να μην συμμετάσχουν. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ισχυρούς υποστηρικτές του Infantino. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο όλες οι εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην Συνομοσπονδία συμμερίζονται τη θέση της.

Τώρα γιατί παρεξηγηθήκατε μερικοί, επειδή είπα και αυτό το βίντεο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, παιδιά, μερικά πράγματα είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, και εσείς μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι η ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας όταν έρχεται αντιμετωπίσει έναν άνδρα άγνωστο, όταν γίνονται τόσα πράγματα στην κοινωνία και στον κόσμο και θεωρεί αυτόν ίσως πιθανό θύμα. Για προπαγάνδα ρε, συνέρθετε λιγάκι, πάτε καλά. Δικαιωματισμός λέει και φεμινισμός. Α, καλά, εντάξει.

Κάποιος λέει, αμάν πια με αυτόν τον δικαιωματισμό και τα διαζύγια πάνε γόνατο, άσχετο το ένα με το άλλο. Ναι, και θέλω να σου πω ότι και γι' αυτό έχουν αδειάσει τα γήπεδα από τον κόσμο. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τα γήπεδα. Είναι τόσο σχετικό αυτό που είπες.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, με το Tutto Mercato και συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Φεντερίκο Φεράρα, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρούμπερ Βάργκας. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η μεταγραφή του Βάργκας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει σε ένα ποσό που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό 10% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε την περσινή σεζόν με τη Σεβίλη είχε 3 γκολ, 6 ασίστ σε 25 συμμετοχές και σε περίπτωση που όντως ισχύει το δημοσίευμα και αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ο Βάργκας θα συναντήσει και τον συμπαίκτη του στην Ελβετία, τον Ρέμο Φρόιλερ.

άλλος λέει μία με τον Κωνσταντέλια, μία με το ραντεβού στα τυφλά. Λέει, δεν σε πήγε καλά σήμερα. Η μέρα των παρεξηγήσεων καθόλου. Μια χαρά με πήγε. Κάνουμε καμία παρεξήγηση. Ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που απορροφάει την πληροφορία. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ήτανε.

Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο ήταν για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό μια καλή αρχή, θα λέγαμε, μετά από Τζόλιτες, Κωνσταντέλιτες, όλοι παίξανε και πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά, και ο Μανδάς ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Μπολόνια. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 και είχαμε και αποθέωση του Γκατούζο στον Μανδά. Ο Μανδάς έχει δεχτεί, λέει, πολύ κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς. Είμαστε στη Σέρια, λέει, και όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Πρέπει να δουλέψουμε. Κάποιες επιλογές μας δεν είναι ακόμη τόσο καλές. Κάνουμε πολλά λάθη. Όμως ο Μανδάς έχει δεχτεί πολύ κριτική. Μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά τον υπερασπίστηκε. Έτσι, και μπορεί ίσως και να δικαιωθεί και ο Μανδάς στην επιλογή του να παραμείνει στη Λάτσιο και να διεκδικήσει οριστικά τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Νίκο από το Σιδνεϊ, μη προτρέχεις για το αν θα υπάρχει ασυγκράτητη γκρινιά την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε αρκετές μέρες.

0: Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, στοίχημα e-live καζίνο στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ήταν η εκπομπή «Η από εδώ».
2: Okay.
0: Μέγας Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, ο Τύρης Σταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Τριτούλα σήμερα, ψυχραιμία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Όλα μαθήματα είναι, παιδιά. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, έτσι, ψυχραιμία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντα της Κράλοβες. Στην αποστολή αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Επαφές με τους υποψήφιους στόχους για τα ΧΑΦ έχουν αρχίσει πράσινη μετά και τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχντα. Το προσκήνιο μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό. Για καταρχήν συμφωνία με τον 29χρονο μπακ Γιώακιμ Μέλε γράφουν στη Δανία, τονίζοντας ότι απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Βόλσμπουργκ. Στη λίστα και ο Μπελγκαλί της Βερόνα. Πολύ κοντά στον 28χρονο αμυντικό χάφ Έντσον Άλβαρες της West Ham, υπηρεώτες που εντείνουν τις προσπάθειές τους και για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας στη Σεβίλη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwin Arena για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά αυτής προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη σύνδεξη τύπου στις 5. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέ Σορετήρη και Ενδιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτς στη δίκη στο Sky Enop στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Κληρώνε σήμερα στις 7 για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα: ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Ελαμπέτα, Τρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, Ελνόβμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό. Ενώ αστερίσκος υπάρχει στο Λεβαδιακό, καθώς εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα. Μετάδοση από το sportfm.gr. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Και τρινή επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κράτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο με οψιόν αγοράς από τη Σαντάρ Λιέγης. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρση με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1. Στην αυλία της πρώτης αγωνιστικής Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Παλιά Λούκμαν, Ντάκα, Λούκμαν, Ντάκα, γκολ για τη Λέστερ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Η Τότεναμ χάνει τις ευκαιρίες. Η Λέστερ πραγματικά κόντρα στη ροή του παιχνιδιού παίρνει προβάδισμα. Έκλεψε η Τότεναμ. Η παλιά είναι για τον Κέιν που δεν είναι offside. Πατάει στην περιοχή. Κάνει και την τρίπλα. Πάει για το 1-1. Αυτή τη φορά η Λέστερ δεν θα γλιτώσει. Και το δικαιούται απόλυτα η Τότεναμ με βάση την εικόνα του μάτς. 1-1. Τσάουδρυ, Τίλεμανς. Ωραία με τον Μάντισον. Ο Μάντισον και πάλι το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Η Λέστερ προηγείται 2-1 στο 76 με τον James Μάντισον. Παλιά. Με στην περιοχή το κοντρόλ. Ο Λο Σέλσο 2-2. Ισοφαρίζει ο Μπερτβάιν στο 90-5. Η Τότεναμ καταφέρνει να γλιτώσει την ήττα. Καταφέρνει να πάρει κάτι που η αλήθεια είναι με τη συνολική εικόνα του μάτς το δικαιούται έναν βαθμό. Όμως όπου να είναι έδωσε το τη σέντρα για να παιχθεί το ένα έξτρα λεπτό, αλλά δεν θα βγει πιστεύω να σφυρίξει. Να πει τότε να μαβάδος θέλει να βγει μπροστά και πετάει την μπάλα. Εκεί που υπάρχει ευκαιρία να γίνει το 3-2 θα είναι απίστευτο. Και γίνεται 3-2, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα όχι μόνο η Τότεναμ γλιτώνει την ήττα, παίρνει και ένα

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 είμαστε εδώ και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με την ήρεμη δύναμη, την τρίτη λέρα της κονσόλας. Στο Γιώργο Γιαννίση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στον Τρίστα Μπάκος με μαλλί κομμωτήριο. Εντάξει, έχει τη λειτουργική σεζόν τώρα. Πάντα ακουστούμε μας. Βγαίνουμε, λέμε αγωνιστικούς πόρους αυτό. Είναι το κάτι το άλλο στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και δροσερός. Έχει μια αποπνευτική ατμόσφαιρα. Συνεχίζει, γυρίζεται σιγά-σιγά. Αρχίζουμε και δεν μπορούμε να παρκάρουμε στη γειτονιά μας. Όλα καλά πάνε. Όλα καλά. Τι κάνετε, κύριε Τσόχο? Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ εγώ να απαντήσω σε κάποια επιθετικά μηνύματα κάποιων φίλων ακροατών που έρχονται ότι κλείνουμε το αυτεράδιο. Δεν κλείνουμε το αυτεράδιο, κυρίες και κύριοι. Το. Πώς το λένε? Το αναδεικνύουμε, θα έλεγα. Το ρίχνουμε στη μάχη της μεσημεριανής σεζόνης. Αυτό είναι κλείσιμο ή πρόοδος?
1: Αναβάθμιση.
0: Και τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Τι νομίζετε, ο Αντίπας και ο Δεσίλας δηλαδή έχουν τα κουράγια να κάνουν ξενύχτια για πόσα χρόνια ακόμα, ας πούμε? Ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Έτσι και αλλιώς έγινε η ανακοίνωση χθες από τα παιδιά. Και όλα αυτά φυσικά. Ναι. Πώς τον μπήκαν στις ράγες. Λόγω της απόφασης του Μπάμπη Χριστόγλου να αποχωρήσει μετά από 30 χρόνια. Εμείς να το ευχηθούμε καλή πορεία και καλή συνέχεια εκεί που θα είναι. Αντίπαλοι θα είμαστε τώρα, Ριτζιάννα, αλλά πάντα φίλοι. Αλλά πάντα φίλοι. Οπότε λοιπόν φέρνουμε αυτεράδιο το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε.
0: Έτσι.
1: Διευκολύναμε και τον Μπάμπη.
0: Ακριβώς.
1: Να μην του έχει απέναντι.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι, τι φίλοι είμαστε.
0: Μπράβο. Εννοείται. Φίλοι ο ένας βοηθά τον άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καλημέρα στο Ελβέλ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει ήρθει ο Πανούλης, φίλε.
1: Πανούλης.
0: Ένας είναι ο Πανούλης, ο χορηγός ευημερίας μας.
1: Γιατί να έχει έρθει?
0: Γιατί έχουμε ένα γάμο να οργανώσουμε.
1: Α.
0: Συμμετέχει όσον αφορά τη συνεισφορά του αλκοόλ και πρέπει να πάω να κάνω εγώ ως κουμπάρος. Πρέπει να πάω να κάνω την.
1: Α, ο Κουκκινιστούλης. Για το γάμο του Κουκκινιστούλη.
0: Για το γάμο του Κουκκινιστούλη. Εννοείται. Οπότε λέω μετά, σήμερα μετά το event το απογευματινό, να πεταχτώ μία από την Κιάφκα.
1: Δεν είναι απογευματινό το event.
0: 7 η ώρα είναι.
1: 7 είναι ή 7.30.
0: 7.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, ο κόσμος πάει και έρχεται, Μιχαλή. Χαμούλης γίνεται.
1: Ναι. Σε σχέση με τα γραφικά, είναι σίγουρα ότι είναι το πιο ακριβό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Τι πιο ακριβό καλοκαίρι? Πιστεύω αν προσθέσουμε τα δύο προηγούμενα και χαλάσαμε στα δύο προηγούμενα και τα συγκρίνουμε με τι έχουμε χαλάσει σε αυτό, ούτε κατά διάνοια δεν φτάνουν τα δύο προηγούμενα στο
0: φετινό. Τόσο πολύ, ε.
1: Να. Είναι εξωφρενικά τα ποσά που έχουν χαλάσει οι ελληνικές ομάδες.
0: Και έχουν ακόμα να χαλάσουν.
1: Νομίζω, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω σε σχέση με τα ποσά που έχουν δαπανίσει οι ελληνικές ομάδες για να αγοράσουν ποδοσφαιριστές,
0: mm-hmm,
1: μπορεί να είμαστε το 7ο στην Ευρώπη. Το 8ο.
0: Δηλαδή πες τα μεγάλα, την Τουρκία.
1: Τα μεγάλα την Τουρκία, θα χάνουμε μόνο τα 5 μεγάλα την Τουρκία και άντε την Πορτογαλία. Ναι. Από την Ολλανδία δεν νομίζω ότι θα χάνουμε.
0: Ναι.

Όχι και Παπαθεμελής. Σαν άλλο Παπαθεμελής λέει κλείνει το ιστορικό αυτεράδιο. Καταρχά δεν κλείνει το αυτεράδιο. Δεν κλείνει το αυτεράδιο. Εκεί θα είναι το αυτεράδιο. Έτσι. Εκεί θα είναι το αυτεράδιο. Λοιπόν, με νέα σύνθεση. Λοιπόν, προωθείτε το δίδυμο. Τέλος πάντων, θέλετε να γκρινιάξετε, γκρινιάξτε, ρε. Εμείς φταίμε, ρε. Εμείς φταίμε που είναι ο μισθός σας μικρός. Εμείς φταίμε που έχει κίνηση στους δρόμους. Εμείς φταίμε που δεν πάνε καλά οι ομάδες σας. Εμείς φταίμε που δεν παίρνουν τους παίχτες οι ομάδες που θέλετε. Εντάξει, ρε παιδιά, εμείς φταίμε. Γκρινιάξτε σε εμάς, δεν πειράζει, ρε. Καλή καρδιά, ρε.

0: Έλα, έλα. Το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι.
1: Αρχίζει, ξεκινάει η εκπομπή, παιδιά.
0: Αρχίζει και μεγαλυνεύει αυτός ο ήχος, Μιχάλη. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, νιώθω την καφεΐνη να ανακατεύεται και λέω ρε εσύ, ωραία.
1: Ξεκινάει η εκπομπή, καλά.
0: Ωραία, καταλαβες.
1: Ναι. Πρέπει να το βρούμε και σε ηχητικό πέρα από το live.
0: Ναι, στο Στέφανο. Αν πάμε στο Στέφανο, θα το κάνει και.
1: Ναι.
0: Θα το ανεβάσει και τα πρίμα εκεί, αυτά που κάνει τέλος πάντων. Και θα είναι και μια χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Έχουμε αναμονές, φίλε. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός εχθές συμφώνησε με την άλλη Άχτερ να δώσει τον Τζέριν.
1: Ναι.
0: 3 εκατομμύρια. Mm. Εγώ λέω ότι μπορεί να φύγει κι άλλο χαφ.
1: Ναι, ο Τσιριβέγιος. Δεν μιλάμε μόνο.
0: Μπράβο, ναι. Άλλος. Μπράβο, ναι. Και να έρθουν 2.
1: Σωστά.
0: Αυτό βέβαια θα κριθεί και από το αν ο Παναθηναϊκός περάσει την
1: Επίσης, ο φίλος του Παναθηναϊκού, θέλω να πω, ξεχνάει λογικά.
0: Τον Κάγκουα.
1: Ναι, γιατί δεν τον έχει δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τον δει όμως.
0: Θα τον δει.
1: Δηλαδή έχει αποκτηθεί.
0: Θα τον δει Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Θα τον δει Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μας με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Εδώ οι τελευταίες πληροφορίες, και αυτό είναι το πιο ενεργό ρεπορτάζ τώρα μεταγραφικά, κατά ψέματα, του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Τα βρήκε με τον Μέλε.
1: Ναι.
0: Τα βρήκε με τον Αλβάρες.
1: Ναι.
0: Σε μια fast track διαδικασία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Και παλεύει να τα βρει και με Βάργκας και Σεβίλη και το καθεξής. Δεν είναι το πιο εύκολο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι τρεις μεταγραφές που έρχονται για εντεκάδα. Κάνω λαθός?
1: Όχι. Έλεγα, ας πούμε, νωρίτερα για τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Ας αφήσουμε τον Γκουστάβο Σα, που είναι 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τέλος πάντων τα πλήρωσε η Νότιχαμ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα παίξει τον Ολυμπιακό Ζανικό.
0: Ναι.
1: Θα μου πει στα Νότιχαμ, δεν έχει σημασία. Ταμιακά τα πλήρωσε η Νότιχαμ. Δεν τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Και ας πάμε στα υπόλοιπα που συζητάμε. 10 ο Σεντερφόρ. 12 ο Βάργκας.
0: Mm.
1: 5 ο Ρόκα. Κάνες οι λογαριασμούς.
0: Περίμενε, ξαναπέστα γιατί κόλλησε το κεφάλι μου.
1: 10 ο Σεντερφόρ, 12 ο Βάργκας, 5 ο Ρόκα.
0: 27.
1: 8 ο Άλβαρες.
0: 35.
1: 5 ο Τικνιζιάν.
0: 40.
1: 7 ή 8 ο Κάρμο.
0: 47,5.
1: 5 ο Σουηδός Στόπερ.
0: 52,5.
1: 3 ο Μάφεο.
0: 55,5.
1: 1,5 ο Σάλιακες.
0: 57.
1: Και δεν έχουμε βάλει τώρα Μέλε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είπαμε?
0: Μέλε Άλβαρες.
1: Όχι, Άλβαρες.
0: Άλβαρες. Έχουμε βάλει Άλβαρες.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο τρίτος εσύ? Ο Βάργκας.
1: Βάργκας βάλαμε.
0: Βάλαμε.
1: Ναι. Όλα τα κάμε τα έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάμε για 60 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Που ξαναλέω, όσον αφορά τα χρήματα που τα πανίσκανε για την ενίσχυση του ρόστερ του Ολυμπιακού είναι 80.
0: Ναι.
1: Άρα τέλος πάντων τα 20 έδωσε η Νότιχαμ. Μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι νούμερα ομάδας Premier League. Ξαναλέω, μιλάμε μόνο για τα ποσά που δόθηκαν στις ομάδες. Άμα κάνουμε την ίδια πράξη σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, όταν θα έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, θα περάσουμε τα 100 εκατομμύρια.
0: Για πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Δηλαδή, μην αγγίξουμε τα 150.
0: Γιατί και η ΑΕΚ που έχει κάνει λίγες κινήσεις συγκριτικά με τους άλλους, είναι όλες ακριβές.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει μια κίνηση που να πεις ότι την έκανε
1: τόσο
0: χρονιά.
1: Ναι, με εξαίρεση του Λυκογιάννη που είναι ελεύθερος.
0: Ναι, εντάξει, όχι.
1: Που αλλά... Και εκεί όμως είναι πολλά τα λεφτά, θέλω να πω. Και ελεύθερους που πήραν, ο Ολυμπιακός που πήρε ελεύθερο τον Ορτέγκα, ελεύθερο τον Φρόιλερ, που αυτοί οι δύο μαζί πρέπει να είναι 4,5 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και
0: σε
1: εκεί
0: συμβόλαια.
1: Έχουν, ναι, σε συμβόλαια. Και εκεί έχουν δαπανηθεί λεφτά. Αλλά θέλω να πω ότι χωρίς να το έχουμε πολύ καταλάβει, ζούμε καλοκαίρι που δεν έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα, τώρα αυτή που διανύουμε τέλος πάντων μέχρι τις 3 του μηνός, που θα βγουν και λίστες, θα φύγουν και παιδιά. Να είδε από τον Παναθηναϊκό ο Τσέριν έφυγε. Από τον Ολυμπιακό πρέπει να δούμε πόσοι θα φύγουν.
1: Ξυπακούει, μα και αυτό το παζάρι γίνεται γιατί σέφραξαν και χρήματα.
0: Ναι, ναι. Όχι, και ακόμα να φύγουν.
1: Λέει. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει φτιάξει χρήματα, πώς να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Πούλησε Τζολάκι, Ορτέγκα, Αντρελουίς, mm-hmm. προφανώς.

0: Σωστά. Πόποβιτς το βάλαμε.
1: Ναι. Ναι, θα φτάσει, θα φτάσει στο 60, θα φτάσει για πλάκα. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο παρακάτω. Ναι, στην Ιταλία γράφουν, λέει, για συμφωνία με τον Βάργκας.
0: Δεν το πιστεύω αυτό το site.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πιο Μερκάτο, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, κοίταξε, το γράφει και ένα περίμενα, θα σου πω ποιο το γράφει.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά θέλω να πω, μην το θεωρείτε έγκυρο, ναι, ότι το συγκεκριμένο site είναι τη πλάκα.
1: Ναι, το Μερκάτο είναι λίγο, είναι λίγο τη φημολογία.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο που γράφει ότι το μέλλον θέλει κυβέρνηση.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Το γράφει και ένα Φεράρα, ένα τέτοιο βρισκόντων.
0: Να.
1: Θα τα συζητήσουμε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ σήμερα τρέχει και σήμερα τρέχει. Εν τω μεταξύ, αρχίζει ευρωπαϊκό τρίμερο. Είναι ένα πολύ καυτό τρίμερο για τις ελληνικές ομάδες. Εγώ λέω για όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν προγραμματικά. Εντάξει, πιο καυτό από όλους είναι για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και όχι με, τις, πώς να το πω, με το σκορ το καλό από το πρώτο μάτς εκτός έδρας και οι δύο. Ο Όφι υπερασπίζεται το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γενικά γίνεται ένας μικρός χαμός και η ΑΕΚ φυσικά αύριο έχει την μεγάλη ευκαιρία να πάρει την νίκη εντός έδρας για να περάσει στην League Face του Champions League. Οπότε λοιπόν έχουμε και αυτό. Να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα η BWIN. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πού τον είδα τον Bon Jovi, πού τον είδα τον Bon Jovi, σε ένα Premier League match.
1: Να, ναι.
0: Ε, πού ήταν, σε σένα ήτανε. Κάπου είχε πάει, να δει ένα παιχνίδι Premier League.
1: Δεν νομίζω
0: σε είστε United, United Hall.
1: Νομίζω εκεί.
0: Ε?
1: Νομίζω στο Hall United.
0: Ναι, ναι, Hall United.
1: Νομίζω.
0: Ε, χωρίς πετσινά.
1: Όχι.
0: Ναι. Και τώρα τον ακούμε εμείς εδώ, γιατί ο Γιώργος Γιάννης της Ρούλης. Έτσι, παίζει. Ε, εδώ ξέρεις, ξεπλένονται οι χολύπτες, φίλε. Πάνε στις λέρες, βρωμίζονται, παίζουν ό,τι κατήφορο μπορούν να παίξουν και έρχονται μετά εδώ και κάνουν, παίζουν τη μουσική τους και λέει, εγώ παίζω αυτή τη μουσική. Κάτσε ρε φίλε, γιατί παίζεις αυτή τη μουσική, δεν παίζεις αυτή που παίζεις λέρες. Του έχεις ακούσει καθόλου.
1: Μα.
0: Τι παίζουν στις λέρες.
1: Πώς δεν έχω ακούσει.
0: Δεν έχεις ιδέα, είναι γεια σου. Είναι... Εγώ θα μας το κλείνα.
1: Τώρα πια, αλήθεια το λέω, δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύομαι. Γιατί άλλο τώρα παίζουμε ένα-δύο τραγουδάκια και να γελάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλο όλη την ώρα αυτή την ηχορύπανση. Δύο ώρες.
0: Πω Παναγία. Έλα, πώς θα βλέπεις τα ευρωπαϊκά τώρα, για πες. Σιγά σιγά να χρησιμοποιούμε κουβέντα για τα ευρωπαϊκά.
1: Ποια ευρωπαϊκά. Α, νομίζω τα σημερινά ευρωπαϊκά. Και λέω, θέλω να του μιλήσω για τη Σαμπάχ τώρα.
0: Όχι, για τη Σαμπάχ.
1: Δεν παίζει
0: σήμερα. Παίζει. Γιατί την Τζέλσι με τη Φούλαμ χθες, ας πούμε, το μεγάλο ντέρμπι. Ναι. Το οποίο, φίλε, στο τέλος πήγε να αυτοκτονήσει η Τζέλσι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Φιλοκλείστηκε πίσω.
1: Ναι.
0: Φιλοκλείστηκε.
1: Σου έχω πει όμως κάτι, να πει η Τζέλσι έχει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχει καλύτερο ρόστερ από Λίβερπουλ, Manchester United, Tottenham, καλύτερο ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ένα μάτς την εβδομάδα, που πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και έχει και έναν αποδεδειγμένο κανονικό προπονητή, ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό και έχει πάρει πρωτάθλημα σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε για μένα, αν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την Arsenal πλην τη City, είναι αυτή.
0: Το πιστεύεις αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλος.
1: Γι' αυτό θα βγει και δεύτερη κιόλας. Ναι. Πιστεύω θα βγει δεύτερη.
0: Mm.
1: Βεβαίως, επειδή διαβάζω, δεν σταματάνε να παίζουν manager. Δεν σταματάνε να παίζουν μάνατζερ.
0: Συνεχίζουν, ε.
1: Ναι, ναι. Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει με την Τζέλση. Κάθε χρόνο περίπου χαλάει 500 εκατομμύρια για αγορές μετά την τρέλα του 1,5 δις σε 2-3 μεταγραφικές περιόδους. Πουλάει 500 και αγοράζει 500. Θέλω να δω πώς θα τελειώσει. Γιατί αν αληθεύει ότι θα δώσει εντάξει το Ντέλαπ, εντάξει το Τζάκσον και τον Έντσο Φερνάντες, πάλι θα ξαναλλάξει το τέτοιο. Γιατί χρειάζεται, λέει, για τα μία να βρει. Να ξέρει, άλλοι χρειάζονται 10-20 για να μην τιμωρηθούν. Αυτό χρειάζεται 200.
0: Ναι, ναι. Άμα ένα στόπερ κάνει 50 εκατομμύρια, ρε Μιχάλη, λογικό να ψάχνει 200.
1: Ναι,

0: Η Μάρκα λέει γράφει τώρα για συμφωνία Ολυμπιακού Σανταντέρ για Πουέρτα. Μα στέλνει ο Βασίλης από Μαδρίτη. Αν το γράφει η Μάρκα, δεν το είδα. Αλλά αν το γράφει η Μάρκα, είναι σοβαρό. Ναι. Όπως φαίνεται πως είναι σοβαρό του Μπραγκάντσα για τον ΠΑΟΚ.
1: Του Μπραγκάντσα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Οπα.
0: Ναι. Φαίνεται ότι ο Λύση καταλήγει στο ότι δεν μπορούμε να βρούμε δεκάρι τύπου Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά καλά ποιοτικά κεντρικά χαφ. Θα πάμε σε 4-3-3. Θέλουμε ένα πολύ ποιοτικό οκτάρι που να κυκλοφορεί κατά την μπάλα όπως είναι ο Μπραγκάντσα.
1: Ναι.

0: Τώρα για τα ευρωπαϊκά που με ρώτησε, θα πω εν συντομία. Δεν κακώς υπάρχει μια αίσθηση ότι έχει περάσει, είναι μεγάλο φοβορή, αλλά το επίπεδο 70-30 και όχι παραπάνω.
1: Εντάξει. Το παίρνω.
0: Ναι.
1: Χαρά
0: έχει απέναντι μια ομάδα σαφώς χαμηλότερης ποιότητας από αυτήν, αλλά πολύ κανονική ομάδα. Η οποία έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τρώει γκολ πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια, κοίταξε, βέβαια, το χαρακτηριστικό της αυτό. Παραλίγο να πάει περίπατο στο πρώτο μάτς στη Βουλγαρία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τις φάσεις καθαρές η ΑΕΚ τις είχε. Από καθαρή, πώς να το πω τώρα, βιασύνη και απροσεξία η ΑΕΚ δεν πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Το βρήκε τον τρόπο ναι. Να τη σπάσει την αμυντική λειτουργία.
0: Δεν το λέω ακριβώς απροσεξία. Δηλαδή, μία είναι η μεγάλη χαμένη απροσεξία σε ευκαιρία του Γιώβιτς στο λάθος τερματοφύλακα.
1: Αυτό να. Και είναι και η σέντρα που γίνεται από αριστερά.
0: Το δοκάρι είναι μια πολύ δύσκολη εκτέλεση.
1: Δεν λέω αυτό. Λέει τη σέντρα που γίνεται από αριστερά. Που είναι δύο παίχτες ναι. Να μπουν με την μπάλα στα δεχτιά. Ο Μουκουντή και ο Γιώβιτς. Και αυτή είναι μεγάλη φάση.
0: Ναι. Αυτή είναι η πραγματική σε open play. Mm-hmm. Γιατί η άλλη είναι ένα τσάφ του τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός είναι 50-50. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον από αυτό που είδαμε εδώ από τη Χράντετς, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι και αυτοί θα βελτιωθούν. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Δεν είναι πάντα καλός οδηγός αυτό.
1: Κακός οδηγός.
0: Μα.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τη Χράντετς έτυχε να κάνει για 65 λεπτά το καλύτερο του παιχνίδι φέτος.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνει το χειρότερο του.
0: Να.
1: Έτσι, ίσως.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι φαβορί, είναι outsider με τόσες ελλείψεις που έχει. Και είναι και ο μόνος που δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι σήμερα που μιλάμε είναι ενώ ο Παναθηναϊκός και είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από τους αντιπάλους της. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή την εποχή είναι καλύτερη ομάδα από την Μπραν.
1: Πάντως τα μηνύματα που εκπέμπει ο ΠΑΟΚ, φίλε, στο γήπεδο είναι πολύ πιο αισιόδοξα από όσα περιμέναμε, όσο περιμέναμε να είναι. Τι εννοώ.
0: Άλλο αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, αν σκεφτείς τι του έχει συμβεί.
1: Μπράβο.
0: Αλλά,
1: και πώς θα διαχειρίζεται.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη του έχει συμβεί. Ό,τι του έχει συμβεί, του έχει συμβεί. Δηλαδή δεν έχει Κωνσταντέλια, δεν έχει Ζίβκοβιτς. Δεν. Είναι δεδομένα, του έχουν συμβεί αυτά. Οπότε θα πω 60-40 μπραν.
1: 60-40 μπραν θα πει.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παίρνω, φίλε. Όφι.
0: Όφι.
1: Παίρναρε όφι τώρα.
0: Ναι, θα δυσκολευτεί, θα νιώσει πίεση, θα αυτό, θα εκείνο. Ούτε αυτό είναι 95-5, θα πω είναι πολύ λόγω του 3-0, αλλά είναι ξέρω εγώ 80-20.
1: 90-10, να το κάνουμε. 3-0 είναι έρση, Μιχαλή. Και είναι καλά όφι. Βγάζει έναν αέρα καλό.
0: Ναι. Έχει καλή ψυχολογία. Αλλά του πάνε και καλά τα μάτια. Mm-hmm. Καμιά φορά όταν 3-4 μάτια πάνε καλά συνεχόμενα.
1: Αυτό χρειάζεται στην αρχή.
0: Ναι. Μπορεί ένα στραβώσει πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτό.

0: Πάντως στον ΠΑΟΚ γενικά θα διαβάσουμε 2-3 ονόματα πέρα από τον Μπραγκάντσα που σου είπα, με τα οποία έχουν ασχοληθεί ελληνικές ομάδες. Με τον Μπραγκάντσα έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ έντονα.
0: Ναι. Ασχολείται και ο ΠΑΟΚ πολύ σοβαρά και με έναν παίχτη που έχει γραφτεί για ελληνική ομάδα φέτος το καλοκαίρι.
1: Σε πες μου σε θέση, μ' αρέσει ότι το κάνουμε αυτό.
0: Δεκάρι.
1: Δεκάρι.
0: Ναι.
1: Δεκάρι.
0: Οχτάρο δέκαρο.
1: Για να μην Γένσεν.
0: Όχι. Δεν γίνεται ο Γένσεν.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Κατέληξε η Μπρέτφορντ ότι πάει για βασικούς. Τέρμα. Καλαμαρά και τελείως.
1: Δεκάρι, ε. Του Ολυμπιακού.
0: Όχι, για τον Παναθηναϊκό έχει γραφτεί.
1: Για τον Παναθηναϊκό έχει γραφτεί δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ποιο ο Σταγκέ.
0: Όχι.
1: Δεν πουλιέται αυτό. 15 εκατομμύρια κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Θα τα βρει η υπηρεσία σιγά-σιγά.
1: Θα τα βρει η υπηρεσία. Έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό. Πάμε με break. Έχουμε προλάβει με δελτίο. Το φάγαμε το δελτίο. Ρε Γιώργο πάλι. Δηλαδή πραγματικά δεν νιώθει πολύ άσχημα με αυτό. Τέλο πάντων. Το φάγαμε το δελτίο. Πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στοχοτινίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Brand Pauk CSKA Sofia Sofi στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Εδώ διαβάζω, φίλε Κώστα. Κώστας και Τζόγλου είναι μαζί μας. Εδώ διαβάζω.
1: Καλημέρα, φίλε Βάη.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Διαβάζω
2: τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα,
1: καλημέρα, Μιχάλη.
0: Εδώ διαβάζω, φίλε, ότι ο πρόεδρος Ζηλεύσκη,
2: ναι,
0: βγάζει από το πανταλόνι,
2: ναι,
0: 2 εκατομμύρια,
2: ναι,
0: σε περίπτωση που περάσει η ομάδα.
2: Εντάξει, 20 ή τόσα θα πάρει. Να μου βγάλει και δύο.
0: Δύο. Ωπα, ρε παιδιά, όπα, 2 εκατομμύρια.
1: Πριμάρα,
0: ναι, η ιστορία λέει, γράφει. Μάλλον στον Παντελεόνι θα μείνουν, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Καλά, τα δικά μας βέβαια μπορεί να είναι περισσότερα, γιατί όλοι έχουν στο συμβόλαιο πριν.
0: Αχ.
1: Οπότε είναι και από περσινά πριν και τα λοιπά. Δηλαδή,
2: όλοι. Αλήθεια.
1: Ναι, σχεδόν όλοι έχουν πριν Champions League. Mm-hmm. Σχεδόν όλοι το βάζουν.
2: Ωραίο.
1: Τις μεταγραφές. Πριν Champions League, πριν Europa League και τα λοιπά. League Face μιλάμε πάντα.
2: Ναι,
1: υπάρχουν. Και νομίζω είναι και κάποια από πέρυσι, δηλαδή ακόμη και να έχεις φύγει από την ομάδα, μπορεί να πάρεις πριν. Πιο λίγο, αλλά παίρνεις.
0: Mm-hmm.

0: Ο Βίντα, έχω μάθει ότι ο Βίντα είναι αυτός που βάζει μπροστά ρότα και τέτοιο. Και...
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή ο CFO της ομάδας.
0: Ακριβώς.
2: Του αγωνιστικού, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, εντάξει, είναι, σήμερα είναι και η συνέντευξη τύπου, 5 ώρα μετά είναι η προπόνηση στη Φιλαδέλφια. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Είναι η δεύτερη απόπειρα που θα κάνει η ΑΕΚ να μπει στους ομίλους στη League Phase στη Φιλαδέλφια, με την Αντβέρπ δεν τα έχει καταφέρει, είχε χάσει βέβαια στο πρώτο μάτσο 1-0. Τώρα θέλει μια αυλή νίκη αύριο με τη Λεύσκη, που εντάξει δεν είναι και στο επίπεδο που ήταν η Αντβέρπ τότε, για να μπορέσει να μπει στη League Phase. Το πράγμα μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το καλό είναι, όπως είπαμε και χθες, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για την εντεκάδα, δηλαδή μπορεί να βάλει τους καλύτερους, αυτούς που θέλει ο προπονητής. Δεν βλέπω πολλές εκπλήξεις. Μία αλλαγή πιστεύω θα έχει σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Θα μπει στη θέση του, πιστεύω, του Ζήνη ο Βάρκα, θα ξεκινήσει και θα είναι ο Ζήνη game changer.
2: Ναι.
0: Είτε όπως και να πάει το παιχνίδι, ο Ζήνη μπαίνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι εισιτήρια έχουμε πει, έχουν μείνει ελάχιστα, εμφανίζονται κάποια στιγμή έτσι Σκόρπια, το γήπεδο θα είναι γεμάτο σίγουρα. Δεν υπάρχει τιμωρία να πω, έτσι, ήταν μόνο
2: και το πρωτάθλημα.
0: Το ελληνικό πρωτάθλημα. Το λέω γιατί έμοιαζε με ευρωπαϊκή τιμωρία αυτή του Σαββάτου, το κλείσιμο μόνος μιας εξέδρας. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα για εντεκάδα, είπα, θα είναι περίπου ίδια με την πρώτη, με τον πρώτο αγώνα. Εντάξει, η πεντάδα στην άμυνα είναι στάνταρ, με 300 ρότα πήγε ο Μουγκουντή Ρέλβας. Πιστεύω Κάιρεν Μάριν θα είναι πάλι. Αν είχε δικαίωμα ο Βιτάλης, ίσως διεκδικούσε θέση.
1: Να.
0: Και μετά έχουμε αριστερά τον Γκοϊτά, δεξιά πιστεύω ότι στρέφει ο Μάγερ σε σχέση με το Σάββατο στη θέση του Ζούπκοφ και το δίδυμο που είπα.
1: Άρα σε σχέση με τον πρώτο μάτς.
0: Ο Βάργκας στη θέση του Ζήνη.
1: Να.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Να.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορεί να αλλάξει. Τώρα η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα, σίγουρα πιο ποιοτική. Αλλά και η Λεύσκη είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, πειθαρχημένη, έχει και κάποιους παίκτες έτσι πολύ αξιόλογος. Αυτή τη φορά δεν θα μπορεί να εχνιδιάσει όπως εχνιδιάσει την άλλη φορά βάζοντας το αριστερό μπακ των Μαϊκών στο κέντρο.
2: Ναι, το περιμένουμε, μήπως το κάνει.
0: Ναι. Τώρα τι άλλη έκπληξη μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να ξέρω και ακριβώς τι έχει στο μυαλό του αντίπαλος προπονητής. Πάντως η ΑΕΚ θα παίξει το παιχνίδι της όπως το έχουμε δει από την πρώτη χρονιά και εξελίσσεται φέτος.
2: Κώστα, ακούγοντας, εξής, το μόνο πράγμα το οποίο τώρα πλησιάζει το μάτς, εγώ σκέφτομαι ως, πώς να το πω τώρα, επιβαρυντικό για την ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Είναι αυτή ακριβώς η σκέψη που κάνουμε, ότι το ζευγάρι αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία στην ΑΕΚ να περάσει στη League Phase του Champions League. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
0: Είναι ένα πράγμα για αυτό που θέλει διαχείριση.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, η ΑΕΚ τώρα πάει να πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, έτσι, που είναι δύσκολο. Αντικειμενικά είναι δύσκολο για όλες τις ελληνικές ομάδες να μπουν στη League Phase.
1: Α, γενικά το λες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Ναι. Νόμιζα ότι το έλεγες σε σχέση με τη... Δεν το λες σχέση
0: και
1: με τη...
0: Και έγιναν τα πράγματα και όπως βρέθηκε στους ισχυρούς, που η κλήρωση κακά τα ψέματα υπήρχαν πολύ πιο δύσκολοι αντίπαλοι. Το είδαμε και στα άλλα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη είναι εύκολη, αλλά από την πεντάτα αυτή υπήρχε η Άρχος, υπήρχε η Viking. Είδατε τι έκανε η Viking στη Δυνάμο Ζάγκρεπ. Για μένα αυτή είναι τώρα φαβορή να περάσει στην επόμενη φάση. Ακόμη και η Τσέλη διεκδικεί με σοβαρές πιθανότητες να μπει. Ήταν δηλαδή μετά το Τσέλη με ποια θυμάμαι Αραράτ νομίζω έπαιζε. Ήταν η πιο επιθυμητή κλήρωση. Όλα αυτά λοιπόν ναι, έχουν και σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και το ΙΑΕΚ στον πρώτο αγώνα έχει τις μεγάλες ευκαιρίες. Είναι Είναι πολύ φαβορή η ΑΕΚ.

0: και υπάρχει μια έξτρα πίεση από αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια έξτρα πίεση. Τώρα να δούμε πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Για μένα αυτό είναι στοίχημα μεγάλο για αύριο. Γιατί πραγματικά ένας αποκλεισμός, ενώ δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση αυτονόητο όταν ξεκίνησε η σεζόν και πριν γίνουν οι κληρώσεις και όλα αυτά, ότι η ΑΕΚ θα ήταν στη League Phase, τώρα μοιάζει αυτονόητο και αυτό είναι που ανεβάζει και τον βαθμό δυσκολία σε σχέση με τη δυναμική του αντιπάλου, να το πω έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά έχω εμπιστοσύνη στον Νίκολετς. Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη πνευματικά, εκτός από αγωνιστικά, γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά για την εποχή, το είχα πει και από τα φιλικά ακόμη, στο τελευταίο φιλικό, δηλαδή αγωνιστικά για την εποχή νομίζω η ΑΕΚ είναι πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ έχει κάνει κανονική προετοιμασία, δηλαδή δεν δείχνει να είναι φόρμα από φρεσκάδα σε σχέση με τις άλλες ομάδες, ας πούμε. Έχει δουλέψει καλά και επειδή από πέρυσι έχει την ομοιογένεια αυτή που έχει, αυτό φαίνεται τόσο πρόωρα, δηλαδή τέλη Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, και η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας για την εποχή, ξαναλέω. Αυτά ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Περισσότερα τα απόγευμα θα μιλήσει και ο Νίκολιτς και σίγουρα αύριο η τελική τέτοια, η τελική ευθεία.
1: Το λες με ένα κόπιασμα. Το λες με ένα κόπιασμα.
2: Επειδή το συζητάμε για την πίεση, δεν ανησυχώ για το ξεκίνημα του μάτς. Δηλαδή η ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο Νίκολιτς, οι συνεργάτες του μας έχουν δείξει ότι ξέρουν πώς να διαχειρίζονται μάτς πίεσης. Μόνο αν στραβώσει, εκεί δεν ξέρεις πώς.
0: Ναι.
2: Πώς...
0: Γιατί κοίτα, είναι και μια ομάδα, Μιχάλη, που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να τη βγάλει ούτε ένα λεπτό από το πλάνο της.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω αν στραβώσει.
0: Τρομερή πειθαρχία, θυμάστε, είχαμε κάνει συζήτηση.
2: Αν τυχόν και προηγηθεί η Λεύσκη. Ναι. Αυτό εννοώ να στραβώσει.
0: Ναι. Είχαμε κάνει και συζήτηση για τον προπονητή, είναι σαν να παίζει, ας πούμε, στο παιχνίδι, και πράγματι η ομάδα είναι 100% ταγμένη στο πλάνο του. Φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι και πιστεύω αύριο που θα έχουν και την πίεση της εξέδρας και όλα αυτά θα είναι ακόμη πιο προσιλωμένη, και εκεί πρέπει να βρει τους τρόπους και να φτάσει στις ευκαιρίες, να έχει τις ευκαιρίες και κυρίως να τις βάλει. Δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει όταν σου δίνει την ευκαιρία να σκοράρεις. Το έχουμε δει και με άλλες ελληνικές ομάδες φέτος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπήκε σε περιπέτεια στο δεύτερο μάτς με τους Ούγγρους επειδή δεν έβαλε τα γκολ στο πρώτο. Ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είχε ευκαιρίες, τώρα με την Μπραντ το ίδιο. Δηλαδή πρέπει σε αυτά τα μάτς να, όταν κάνεις τις ευκαιρίες, να βάλεις τα γκολ. Να βάλεις τα γκολ, γιατί δεν δίνονται πολλές. Όπως βλέπω τη Λεύσκη, δεν βλέπω να δίνονται πολλές, εκτός αν καταφέρει και βάλει γκολ νωρίς, οπότε μετά δεν ξέρω.
1: Αλλάζει το σενάριο του παιχνιδιού μετά.
0: Ναι, αλλάζει τελείως το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Αυτά, φίλοι μου.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, οι ειδήσεις έρχονται φίλε και μέσω ενδιαφέροντο επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε τρεις μέρες, 28 του μηνός,
1: ναι,
0: θα γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, τέλος πάντων, ένα συμβούλιο θα γίνει μεταξύ της ΠΑΕ Καλαμάτας και του Δήμου Νικαίας για να εγκατασταθεί εκεί η ομάδα μέχρι να είναι έτοιμο το γήπεδο της.
1: Mm-hmm.
0: Νέα Πόλη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γιατί αργεί ακόμα το γήπεδο της Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, at least 2 μήνες.
0: Ναι. Ναι. Πήγες σε κάνεις αυτοψία, όταν ήσουν κάτω. Δεν πήγες, ε. Πήγες.
1: Ναι, πέρασα μια βόλτα.
0: Α, πέρασε μια βόλτα, ε. Mm. Πέρασε μια βόλτα. Παράγοντα. Έβαλες τα χέρια πίσω σταυρωμένα, έτσι.
1: Όχι.
0: Ε, για να κάνεις επιθεώρηση. Ε, το φαντάζομαι τον Τζόχο τώρα, με βερμούδα, έτσι. Εσπαντρίγκα από κάτω, παπουτσάκι, πουκαμισάρα λινή, καπελάκι, ναι, μαύρο γυαλί, και να κάνει επιθεώρηση με κομπολόι. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε, είδηση. Όπα.
1: Τον βρίσκει το τσέντερ φορ όφι. Δεν είναι αυτή η είδηση που λες.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κόντρο, αυτόν που ήθελε.
0: Α, ο Κόντρο. Ναι.
1: Τον ψήνει τελικά.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε λιγάκι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε μπουκάρισμα Τσανάκα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Ποιος έκλεισε?
2: Γράφει τώρα.
1: Οπα.
2: Γράφεται στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
2: Από ένα πολύ καλό μέσο, το Bola VIP.
0: Ναι.
1: Πουέρτα.
2: Ότι ο Πουέρτα καταλήγει σε ομάδα έκπληξη, ενώ έχει προτάσει την Premier League. Εννοώντας τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τη Racing και είναι διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα στη Σαντάντερ για να τον αποκτήσει. Οι Κολομβιανοί γράφουν βέβαια ότι είναι 20, στα 16 φαίνεται ότι είναι η ρήτρα του, αλλά γράφουν ότι είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να πληρώσει τη ρήτρα και να πάρει τον Πουέρτα. Και
1: ναι, το τελευταίο που είχα μάθει εγώ είναι ότι ναι, να την πληρώσει τη ρήτρα, αλλά όχι ως ρήτρα. Να πληρώσει το ποσό της ρήτρας.
0: Τι διάφορα γι' αυτό?
2: Τι εννοείς?
1: Μεγάλη. Πληρώνω τη ρήτρα σημαίνει δίνω 16 εκατομμύρια ευρώ με επιταγή ημέρας.
2: Κάς.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμού
0: ναι.
1: Του ιδίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πας σήμερα στην τράπεζα και παίρνεις 16 ναι, εκατομμύρια ναι. ευρώ. Πληρώνω το ποσό της ρήτρας σημαίνει δίνω τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με ένα διαγωνισμό.
1: 8 τώρα,
0: εντάξει.
1: 4 τα Χριστούγεννα και 4 εντάξει. Τα καλοκαίρι.
0: Θα τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Θα τα βρούμε.
2: Απλά έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι για την Κολομβία.
1: Mm-hmm. Το γράφει Μάρκα.
2: Το γράφει και η Μάρκα, δεν το
1: ότι, ότι ο Ολυμπιακός πια είναι φαβορή για τον Πουέρτα.
2: Και είναι και ο παίχτης που ο Ολυμπιακός ήθελε εξ αρχής. Αν μπορούμε να βάλουμε δύο χαφ που ήθελε ο Ολυμπιακός, θέλει τον Τετραωή αυτόν. Πραγματικά.
1: Εντάξει, τώρα αν συζητάμε για όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί στον Ολυμπιακό, όχι Τετραωή και Τετραωή και Τριαωή και ό,τι έχει γραφτεί, δεν υπάρχει καλύτερο όθον.
2: Αυτοί οι δύο. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν οι καλύτερες περιπτώσεις γενικότερα.
1: Μιλάμε για ένα παιδί που έκανε τη διαφορά σε μια πάρα πολύ καλή Κολομβία που και δεν πήγε μακριά. Ναι. Αλλά εγώ όταν ήταν την Κολομβία, όλους ήξερα εκτός από αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Πού να τον ξέρω, έπαιζε στη Β' Ισπανίας. Και έβλεπα την Κολομβία και έλεγα: αυτός πού είναι? Γιατί δεν είναι κάπου αυτός? Όλοι οι άλλοι κάπου είναι. Αυτός γιατί δεν είναι κάπου?
2: Ήταν και ο κορυφαίος παίκτης πέρυσι στη Β' Ισπανίας με τη Σαντάντερ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και στη Β' Ισπανίας.
2: Απλά οι Ισπανοί θέλουν όλο το ποσό. Γιατί έχουν το 50% του παίχτη. Το άλλο 50% ανοίξει τη Λεβερκούζεν. Οπότε σου λέει όσα περισσότερα. Δια 2, εντάξει, τόσα περισσότερα
0: ναι,
2: θα
0: ναι,
2: για μας.
0: Θα πάρουμε για κάτι εμείς.
2: Μπορούσαν να πέσουν δηλαδή σημαντικά.
0: Ναι,
2: το, το παρακολουθούμε αυτό τώρα και βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ωραία.
2: Εμείς έστρωμε όλο χρόνο.
0: Ωραία. Ναι. Δεν μας έστρωμε όλο χρόνο. Λέει τι συμφέρει. Τι.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, χαμούλη. Τι ειδήσει κάνει μία μετά την άλλη. Πάμε να δούμε ο κύριο Δεσίλα έχει ειδήσει. Καλημέρα σα, κύριε.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσεί.
3: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά.
3: Καλά και εμείς. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, ας πούμε, από χθες στον Παναθηναϊκό, όπου υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για ενίσχυση, μετά και τα όσα έγιναν γνωστά με τον Τζέριν. Και φυσικά ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης, μην το ξεχνάμε, γιατί έχει μπροστά του σε δύο μέρες ένα πολύ πολύ κρίσιμο μάτς. Από χθες ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Άλλου Άθντα για τον Τσέριν. Ο Τσέριν, ο οποίος σήμερα πάει να υπογράψει, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το Αμπουντάμπι, με τον Παναθηναϊκό να βάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Θυμίζω τον είχε πάρει, αν θέλω να καλά, 650 χιλιάρικα. Το Τσέριν, οπότε από αυτή την έννοια βγαίνει κερδισμένος επί από 4 χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να δώσει και περισσότερα, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να έχει μια παραπάνω εξέλιξη. Καλός παίκτης, ίσως και η ιστορία είναι διαφορετική με την πρώτη του χρονιά, γι' αυτός ο Παναθηναϊκός κατάκτησε τότε το πρωτάθλημα. Λέω για εκείνη τη χρονιά, γιατί τότε ήταν η χρονιά που πήγαιναν κοντά-κοντά Παναθηναϊκός και δεν το κατάφερε ο Παναθηναϊκός να το πάρει το πρωτάθλημα προ τελευταία αγωνιστική. Τώρα, θα πάρει ο Παναθηναϊκός σίγουρα έναν χαφ, προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται, και είναι πολύ πιθανό να πάρει δύο χαφ. Δηλαδή ένα συν ένα, να το πούμε έτσι, είναι δεδομένη η μία κίνηση με έναν παίκτη. Ίσως υπάρξει, ίσως οτιθεί στα πράσινα και ένας ακόμα, που για μένα είναι και το πιθανότερο εδώ που, που έχουμε φτάσει. Δηλαδή η πιο πιθανή εξέλιξη είναι να έχουν δύο χαφ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τα λέγαμε και χθες, στο προφίλ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές. Και οι δύο παίκτες, αν αποκτήσουν δύο τελικά, έτσι, που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, θα είναι οχτάρια, με τον ένα να έχει περισσότερο έτσι, ανασταλτικού τύπου στοιχεία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται.
0: Ο νούμερο ένα στόχος.
1: Ο Λούζα που γράφεται καταρχάς.
3: Ο Λούζα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξεταστεί τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε, έχει δει φως δημοσιότητας και πριν από αρκετές μέρες, το είδε και πάλι και χθες. Να θυμίσω για τον κόσμο, είναι χαφ, πολύ καλή περίπτωση, της Watford, Μαροκινός. Τον έχει δει ο Παναθηναϊκός, τον έχει τσεκάρει. Έχει κι άλλους τον. Έχει κι άλλους. Είναι μια περίπτωση που είναι στη λίστα, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Κάτι πήγαινε να δεις ο Βάιερ.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι θα πάρει έναν και ίσως και δύο, το πιθανότερο δύο χαφ. Ο ένας που θα έρθει πρώτος, ο ένας που θεωρείται απαραίτητο θα αποκτηθεί, τι χαρακτηριστικά θα έχει?
3: Οχτάρι.
0: Οχτάρι.
3: Οχτάρι.
0: Στο το αρχικό του πλάνο, δηλαδή αυτό που...
3: Το αρχικό. Ναι. Δεν άλλαζε αυτό, το έχουμε αναφέρει και πάλι.
0: Ναι.
3: Δεν άλλαξε ποτέ. Δηλαδή, επίσης να πω ότι, να τα βάλουμε λίγο κάτω, τώρα που φεύγει ο Τσέριν, αν πάει να πάρει δύο πέτρες ο Παναθηναϊκός, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα προκύψει κι άλλη αποχώρηση. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, αν έρθει μια πρόταση, άλλο. Ότι ο Παναθηναϊκός θα πει πρέπει να διώξω κάποιον. Γιατί, βάλτε τα κάτω. Έχει φύγει ο Τσέρι. Έχει φύγει ο Σιόπης, έχει φύγει ο Ρενάτο. Ωραία. Mm-hmm. Σισοκό Μπακασέτας. Εντάξει, Σισοκό έπαιξε λίγο, αλλά είναι στο ρόστερ. Μπακασέτας που είναι να φεύγει. Να βάλουμε και τον Βιλένα που ήταν ανενεργός. Ή να μην τον βάλουμε καθόλου στη συζήτηση.
1: Να μην τον βάλουμε.
3: Να μην τον βάλουμε. Άρα Σιόπης, Ρενάτο. Τσέριν 3, Μπακασέτας 4, να βάλουμε το Σοκο 5. Έχει έρθει Καμαρά Κάγκουα. Σωστά, από τους χαφ. Θα έχουν άλλοι δύο. Γι' αυτό λέω ότι δεν φαίνεται να προκύπτει και άλλη αποχώρηση στα χαφ. Δηλαδή το πλάνο, εκτός αν έρθει άλλη πρόταση και την αξιολογήσει ο Παναθηναϊκός. Μιλάω για το σχεδιασμό.
0: Εγώ τα βλέπω λίγο δηλαδή, αλλιώς. Βλέπω στο 6 τον Καμαρά και τον Κοντουρί.
3: Βλέπω.
0: Και τον Τζιριβέγια. Βλέπω στο 8 τη μεταγραφή και τον Κάγκουα. Σωστά.
3: Κάγκουα, τη μεταγραφή ή τις μεταγραφές.
0: Και βλέπω στο 10 τον Γιάκουσιτς και τον Ταμπόρτα. Ναι.
1: Εντάξει, εκεί λείπει εξτρέμ.
0: Άμα Ταμπόρτα θεωρείται 10.
3: Εγώ μιλάγα για τη μεσαία γραμμή τώρα.
1: Ναι, λέω, αν τον Ταμπόρτα τον θεωρήσουμε δεκάρι.
3: Ναι.
1: Μετά δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε και extreme, ενώ αριθμητικά στο ρόστερ. Αλλά δεν σπαθούμε.
3: Πρέπει να δούμε. Δεκάρι το θεωρείς, κανονικά, ως πρώτη επιλογή, όπως και το Γιάγκουσιτς. Αλλά είναι δύο παίκτες που μπορεί ο προπονητής να χρησιμοποιήσει ανά πάσα και στιγμή.
1: Και στα άκρα, ναι. Αλλά δεν μετά, extreme, με δεδομένο ότι Παντελίδης το παιδί θα λείψει αρκετούς μήνες, μιλάμε για Ζαρουρί, Αντίνο... Συγγνώμη, Ζαρουρί, Αντίνο...
0: Πελίστρι
1: Λιβάη. Ναι. Με το Λιβάη όμως πρέπει να το θεωρήσει και δεύτερο.
3: Ρόλο εξτρέμ και center
1: forward. Είναι σημαντικό να μάθουμε και αν ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκά μάτια.
3: Επίσης πάνω σε αυτό που λέει ο Μιχάλης.
1: Δεν το λέω σε σχέση με τα οικονομικά, το λέω σε σχέση με τη διαχείριση του ρόστερ.
0: Βέβαια.
3: Σε σχέση με διαχείριση του ρόστερ και σε σχέση με το. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει λοκάρει στόχους συγκεκριμένους για τη μεσαία του γραμμή και θέλει να φέρει χαφ υψηλού επίπεδου, είναι άλλο είναι στην Ευρώπη.
1: Σκέφτεται
3: ένας παίκτης και άλλο σκέφτεται ένας παίκτης υψηλού επίπεδου, πάω για να παίξω μια χρονιά μόνο στην Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι διαφορετικό. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει έντονη κινητικότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει όμως και ένα μάτς, το οποίο είναι όχι και ένα μάτς, υπάρχει το μάτς τώρα για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι κρίσιμο, οπότε πιστεύω, εκτίμηση τώρα, έτσι, ναι, πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτες, λογεί το μάτς, δηλαδή πιστεύω το πιθανότερο είναι να μάθουμε μετά το μάτς τι θα συμβεί. Mm-hmm. Το πιθανότερο, ποτέ δεν ξέρεις. Και να δούμε μετά αν θα προκύψουν και άλλα πράγματα. Δεν θα αποκλείσω τίποτα εγώ. Μπορεί να προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Μπορεί να προκύψει και άλλη κίνηση. Είναι πράγματα που μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν μπορείς να τα βγάλεις εκτός. Μπορεί να γίνει μια κίνηση στα στόπερ.
0: Ναι. Ήδη γράφεται, από χθες γράφεται ότι ο Τουμπά είναι στο στόχαστρο ομάδων από την Ολλανδία.
3: Όντως, υπάρχει.
0: Το τρέχει.
3: Ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει. Το λέω. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν το ξέρεις. Η βασική τώρα στόχη του Παναθηναϊκού είναι η σοβαρότατη, να το πω έτσι, ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Αν κάνω μια εκτίμηση, θα είναι ένα ή δύο παίκτες, η εκτίμηση παύλα πρόβλεψη είναι για δύο. Ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα ένας. Πολύ πιθανό άλλος ένας, εκτίμησή μου ότι τελικά θα πάρει δύο. Έτσι. Αυτά σου έχει να κάνει με το που βρίσκεται... Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά ονόματα, έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Μπρόβιζοβιτς για παράδειγμα που έχει κυκλοφορήσει δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Από τον Παναθηναϊκό. Για τον... Ελακόλυσα, για τον Λούζα είπαμε. Και θα δούμε τελικά πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός. Τώρα αγωνιστικά, εκτός αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση γι' αυτό.
0: Όχι, όχι.
3: Ωραία, αγωνιστικά να πω ότι υπάρχει εξέλιξη προπόνηση. Χθες μπήκε ο Καλάμπρια, το περιμέναμε. Έβγαλε όλη την προπόνηση, άρα είναι διαθέσιμος. Πιθανολογώ ότι στον πάγκο θα τον δούμε. Έτσι, με τρεις προπονήσεις, πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι διαφορετικό. Εκτός και αν δύο προπονητές ότι είναι απολύτως καλά, μιλήσει μαζί του και του πει ο παίκτης, coach, είμαι ok, μπορεί να βάσει τις πάνω. Δύσκολο το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν και πολλές προπονήσεις. Σήμερα δηλαδή αύριο και συνέχεια ο Παναθηναϊκός αναχωρεί το μεσημέρι για την Τσεχία και όπου έχει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι γιατί κρίνεται η πρόκληση. Άλλο, αυτά. Αυτά.
0: Yes. Έτσι όπως μας τα λες πάντως, ναι. Δεν είναι μόνο η σημασία του μάτς, είναι και τα δεδομένα που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ξέρει. Και ο μεταγραφικός στόχος, ο υποψήφιος, να ξέρει τα δεδομένα της ομάδας. Δηλαδή, αφού λες ότι είναι σημαντικό να είναι ο Παναθηναϊκός να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, άρα και αυτό το περιμένει όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, το περιμένει και ο παίχτης.
3: Αυτό λέω. Mm. Προσοχή, μην καταλάβει κάτι άλλο ο κόσμος. Δεν αλλάζει το πλάνο. Δηλαδή, στο απευθέω σενάριο ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, θα πάρει πάλι παίκτη.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι ότι δεν παίρνει. Όμως.
1: Και τον ίδιο θα προσπαθήσει να πάρει. Απλώς λες ότι ο ίδιος να κάνει δεύτερη σκέψη.
3: Διαφορετικά θα σκεφτεί ο Τσόχος, λέω τώρα, να πάει, αν είναι παίκτης σε μια ομάδα η οποία παίζει στην Ελλάδα, που παίζει σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση, διαφορετικά να μην παίζει. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό λέμε. Έτσι είναι. Οπότε ναι, σίγουρα παίζει το ρόλο. Είναι για πολλούς λόγους ο Παναθηναϊκός σε δεύτερη πρόκληση. Πρώτον και κύριο για να είναι στην Ευρώπη. Δεύτερον. Για να μην ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Τρίτον, για να μπορεί να πείσει πολύ πιο εύκολα τους στόχους που έχει. Ξανάλλω, θέλει χάφη ψηλού επίπεδου να ντυθούν στα πράσινα. Πρέπει για πολλούς λόγους ο Παναθηναϊκός να περάσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αυτονόητο.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν.
3: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε. Ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε πολλά, το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο θα ακούσουμε πολλά. Τέλος πάντων, πάμε και εδώ είμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της 5ης με τη Χρέντα της Κραλοβέ. Στην αποστολή, αλλά δύσκολα, βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε 30 στην άμυνα. Επαφές με τους υποψήφιους στόχους για τα χάφ έχουν αρχίσει. Πράσινη μετά και τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουάκντα. Στη λίστα του Τριφυλιού, 27χρονος Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Βότφορντ. Στο προσκήνιο μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, για καταρχήν συμφωνία με τον 29χρονο Μπακ Ιωάκιμ Μέλε, γράφουν στην Δανία, τονίζοντας ότι απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Βόλσμπουργκ στη λίστα και ο Μπελγκαλί της Βερόνα. Πολύ κοντά στον 28χρονο αμυντικό Χαφ Ένσον Άλβαρες, West Ham Πειραιώτες που εντείνουν τις προσπάθειές τους και για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάρκα στη Σεβίλη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena για την πρόκριση στη League Face του Champions League σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά αυτής προσανατολίζει τον Μαρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Μεταξύ ΠΑΟΚ και Τωρίνο παρουσιάζει τον 27χρονο χαφ της Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα δημοσίευμα της Σαμπόλα. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League Λουσέ, Σορετήρε και Ενδιαγέ, αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στο Sky & Ops της Συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. «Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. «Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή», ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδος αναμένεται να κλείσουν τον πολύπειρο βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Face του Superbet κυπέλου Ελλάδος. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, Ελ, Νόβμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χριστούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει στο Λεβαδιακό καθώς εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα. Μετάδοση από το sportfm.gr. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονο Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κράτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με οψιόν αγοράς από τις Ανταρλέγγυες. Το εγκόμι του Χρήστου Μανδά έπλεξε τον Τζενάρο Γκατούζο μετά την εκτός έδρας νίκη της Λάτσιο με 1-0 επί της Μπολόνια. Έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις, αλλά εκείνος μας έχει κρατήσει ζωντανούς, τόνισε ο Ιταλός προπονητής για τον 24χρονο τερματοφύλακα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε και αλλού έχει υπάρχει μεταγραφικό ενδιαφέρον και μάλιστα έντονο. Και ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και αυτός έχει μάτς στην Νορβηγία. Δύσκολο, καυτό μάτς στην Νορβηγία, αλλά έχει και μεταγραφικές υποθέσεις ανοιχτές. Οπότε λοιπόν συνδεόμαστε με τα κεντρικά στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, καλημέρα σας κύριε, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
1: Καλά, είμαστε σε πολύ κρίσιμη εβδομάδα, σε δύσκολη. Εννοείται το παιχνίδι είναι πάνω από κάθε άλλο γεγονός για τον ΠΑΟΚ. Καθορίζει πάρα πολλά πράγματα και με τα γραφικά σίγουρα παίζει ρόλο το παιχνίδι. Αναφορικά με τις βλέψεις του ΠΑΟΚ, καταρχάς το ξεχωρίζουμε. Είναι 2-3 περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και αν ο ΠΑΟΚ έχει Ευρώπη ή όχι. Είναι άλλες 3 περιπτώσεις που σίγουρα καθορίζονται από το παιχνίδι, ακόμη και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών που περιμένουν να δουν αν ο ΠΑΟΚ θα έχει Ευρώπη. Άρα είναι μια μεικτή προσπάθεια. Στο 10 ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να πάρει παίχτη. Δεν επηρεάζεται από τίποτα. Υπάρχει ένα κενό που άφησε η υπόθεση του Κωνσταντέλια από πάρα πολλές πλευρές και ποιοτικό και στην θέση δεν το συζητάμε ότι δεν παίζει ρόλο το τι θα γίνει την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ αισθάνεται αρκετά σίγουρος ότι έχει βρει τον ποδοσφαιριστή που πρέπει να αποκτήσει τη θέση 10. Νομίζω ότι έχουν προχωρήσει αρκετά οι συζητήσεις. Σίγουρα μιλάμε για μεταγραφή, σίγουρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική κίνηση. Λέγεται ότι θα είναι πολύ δαπανηρή, άρα προφανώς ναι, θα επενδυθούν χρήματα από αυτά που ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει από τους Γερμανούς. Και ακόμη και στο timing, στον χρόνο, μπορεί να είναι και η πιο άμεση, μπορεί να είναι και η υπόθεση τελικά που είναι πιο κοντά στην υλοποίηση. Και αυτό γιατί στον ΦΟΡ, όπου είναι αρκετοί υποψήφοι, ο Στρέλετς που έκανε τη δουλειά, ικανοποιούσε, είχαν προχωρήσει επαφές και με τον ποδοσφαιριστή, δείχνει να σταματάει. Για άλλους λόγους ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει με τον Σλοβάκο. Αυτή τη στιγμή ισχύει η συγκεκριμένη θέση. Υπάρχουν άλλοι δύο υποψήφοι. Ένας ο Κουλένοβιτς σίγουρα της Τωρίνο, που είναι η τρίτη επιλογή τη δεδομένη περίοδο, και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που δεν είναι Ευρωπαίος, δεν παίζει και καν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αν και έχει περάσει αρκετά χρόνια. Και εκεί υπάρχει η παράμετρος ότι ο ποδοσφαιριστής περιμένει να δει αν ο ΠΑΟΚ θα έχει Ευρώπη για φέτος ή όχι. Θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και στις δικές του απαιτήσεις αν η ομάδα του Δικεφάλου συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα το ΦΟΡ πηγαίνει λίγο πιο πίσω. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ΦΟΡ και θα δούμε ποιος θα είναι. Στο 10 έχει εντοπιστεί ποδοσφαιριστής, μπορεί και να είναι η μεταγραφή που θα κλείσει πιο γρήγορα από όλες. Και υπάρχει σίγουρα και στόπερ σε άλλη μια κρίσιμη θέση. Είπαμε ο παίχτης χαρακτηριστικά πιο δυνατού και στο ψηλό παιχνίδι, όπου και εκεί ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Σε γενικές γραμμές νομίζω και από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ημέρες δεν είναι πολύ μπροστά σε προτεραιότητες και θα εξαρτηθεί αρκετά από τον αγώνα το 6 και ο εξτρέμ. Εκεί έχει πέσει λίγο πιο πίσω το βάρος. Όλα γίνονται παράλληλα, αναγκαστικά.
2: Είναι όλα ανεξάρτητα από την πρόκληση, Δημήτρη?
1: Όχι όλα. Όχι όλα. Αυτό είπα ότι ειδικά στο 6 και στο εξτρέμ δείχνει ο ΠΑΟΚ να το αφήνει να περιμένει να δει την Πέμπτη. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως ο δεύτερος υποψήφιος στα ΦΟΡ που περιμένει εκείνος να δει τον ΠΑΟΚ, αν θα καταφέρει να περάσει. Γιατί είναι και αντίστροφο το ενδιαφέρον σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι όλα μαζί. Περιμένουμε τις αποφάσεις.
2: Σε σχέση με τον Μπραγκάνσα και το πόσο προχωρημένο δίνουν το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ οι Πορτογάλοι συμφωνείς.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβεβαίωση. Εδώ και μέρες σίγουρα θα προέκυψαν κάποιες επαφές, αλλά όχι τουλάχιστον όπως το παρουσιάζουν οι Πορτογάλοι.
2: Μα. Σε σχέση με το δεκάρι, επιβεβαιώνεις ότι μπορεί να είναι κάποιος πολύ αντίστοιχος του Κωνσταντέλια? Τι εννοώ αντίστοιχος του Κωνσταντέλια, μην παρεξηγηθώ.
1: Ηλικιακά.
2: Ναι, ένα σούπερ ταλέντο τέλος πάντων, ναι, από κάποια, ναι, χώρα που θα κοστίζει ακριβά, ξέρω εγώ, 5, 6, ναι, 8, ναι, εκατομμύρια, τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι διαθέσεις της ιδιοκτησίας. Στα τελευταία χρόνια κυρίως τέτοιες μεταγραφές θα ήθελε να κάνει.
2: Mm.
1: Και σε αυτές μεταγραφές σαφώς δίνονται πολλά χρήματα, όπως του Ζαφίρι εννοείται. Με την έννοια και της επένδυσης, με την έννοια του ότι θα προσπαθήσει και ο ΠΑΟΚ να δώσει υπεραξία στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι πολύ πιθανό ο αντιδέκα, ας το πούμε έτσι,
2: ναι,
1: που παίζει και στο 8, να είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Τώρα, είναι και τα αγωνιστικά φυσικά στο προσκήνιο. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει προπόνηση, χθες ξεκουράστηκαν. Να πάρουμε απάντηση για τον Τάχα Άλλη. Δεν νομίζω από αυτά που συζητάω ότι θα πάρθει το ρίσκο.
2: Mm.
1: Δεν είναι εξάρθρωση όμου, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν το πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμος. Για τον Ζίφκοβιτς, κρατέθηκε η έφεση. Ζητάει άμεσα την απόφαση ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και σήμερα, για να ξέρει, αύριο θα ταξιδέψει ο Σέρβος. Δεν έχει πολλές πιθανότητες. Αν δεν βγει απόφαση σήμερα, πάντως ο Ζίφκοβιτς θα πάει στην Νορβηγία.
0: Και θα περιμένει.
1: Ενδεχόμενο. Ναι, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα και χθες ήταν απόλυτα βέβαιοι στον ΠΑΟΚ με όσες επαφές είχαν ότι και ο Καμαρά και ο Λουσέ και ο Σορετήρε θα είναι ok, και ο Ενδιαγέ, τέσσερις, θα είναι ok και διαθέσιμοι, δεν έχουν το παραμικρό σε μυϊκό σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, είναι αρκετές οι λύσεις και ειδικά ο Σορετήρε μπροστά έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει για ένα τέτοιο μάτι τη συγκεκριμένη περίοδο μια πολύ υπολογίσιμη μονάδα πίσω από τον Τάισον. Ναι, λογικά πίσω από τον Τάισον. Σήμερα έχει προπόνηση, αύριο φεύγει, τα μεταγραφικά παράλληλα, και θα δούμε πού θα βγάλει αυτή η πολύ πολύ κρίσιμη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάντως δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχει αλλάξει καθόλου η κουβέντα Σαλονίκη, ξέρεις, με βάση το τι συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες, αλλά τουλάχιστον ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ δείχνει να διαχειρίζεται καλά την κατάσταση που περνάει.
2: Εντάξει, έλεγε λίγο τύχη. Θέλει να περάσει την Μπραν. Ο αποκλεισμός θα είναι μετά.
0: Ρε παιδιά, okay, υπάρχει το αποτέλεσμα. Υπάρχει το αποτέλεσμα, συμφωνώ.
2: Ναι,
0: υπάρχει εδώ το αποτέλεσμα και είναι δικαστής εδώ το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει και η προσπάθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Και η προσπάθεια είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να μην το βλέπω.
2: Ναι, ναι.
0: Και να μην το σημειώνω.
2: Σωστά.
0: Γίνεται μια προσπάθεια να.
2: Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν αποκλείω και αντίδραση της διοίκησης σε περίπτωση αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Ότι.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω κάτι και το λέω. Γι' αυτό λέω δεν αποκλείω. Ότι θα αντιχρεωθεί κάποιος. Δεν λέω λύση σε καμία περίπτωση. Κάποιος. Κάτι έφτιαξε και αποκλειστήκαμε. Δεν έφτιαξε η πόλη της Κωνσταντέλια.
0: Ναι, εντάξει,
2: κάτι πρέπει να πούμε.
0: Τέλος πάντων, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι η πιο εύκολη κουβέντα να γίνεται αυτή για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Τι θα γίνει αν υπάρχει το πρόβλημα μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Εύκολη κουβέντα είναι αυτή. Εγώ λέω το εξής, ότι το δύσκολο είναι με τα δεδομένα που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του να βγάζει μια τόσο αξιοπρεπή και καλή εικόνα στο γήπεδο.
2: Mm.
0: Γιατί είναι αξιοπρεπή και καλή εικόνα, και το ξαναλέω. Δεν είναι το ματς με το Λεβαδιακό. Είναι το 20 λεπτό με την Μπραν και για μένα και το τελείωμα του ματς με την Μπραν.
2: Ναι, σωστά.
0: Που sorry, δείχνει ότι η ομάδα είναι ζωντανή.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το περιμέναμε να το δούμε αυτό, συγγνώμη.
2: Mm.
1: Εντάξει, κάτι έχει και ο ΠΑΟΚ, προφανώς.
0: Ρε εσύ, Δημήτρη, ναι.
1: Αλλά υπολείπεται πολύ σε ποιότητα σε σχέση με όσα γνωρίζαμε. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε,
2: ναι, ναι.
1: Έτσι όπως εξελίσσεται το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Και μην το ξεχνάμε τώρα, τι να λέμε, είναι το καλοκαίρι που έφυγε ο Λουτσέσκου και παραχωρήθηκε ξαφνικά ο Κωνσταντέλια.
0: Τα ίδια λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Παρόλο που θα γίνει προσπάθεια, δεν σηκώ στα χέρια ψηλά. Ο ΠΑΟΚ είσαι, θα δεις σωστά, σε ένα κλίμα που από πέρυσι έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό. Τα περιγράφουν και στον ΠΑΟΚ, έγραψε και ο Διευθυντής Επικοινωνίας φυσικά αυτό που συμβαίνει. Εννοείται ότι πάρα πολλοί επενδύουν σε fake news και ποντάρουν στην αγανάκτηση του κόσμου και θέλουν να την τονώσουν. Και αυτό γίνεται.
2: Mm-hmm.
1: Και είναι ζήτημα. Στην Τούμπα, ναι, έρχεται κόσμος, υπάρχουν όμως και συνθήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό λέω ότι όποια θεωρία και να αναπτύξουμε, οτιδήποτε και να αναπτύξουμε, δυστυχώς, καλός ή κακός, την Πέμπτη το βράδυ κρίνονται πάρα πολλά.
0: Το μόνο που λέω είναι το εξής. Ότι προφανώς και οι μεγάλες ομάδες, ό,τι δυσκολία και να περνάνε, πάντα λένε παιδιά, είμαστε μεγάλη ομάδα. Πρέπει να αντέξουμε. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δείξουμε. Πρέπει. Αλλά από το κάνω στο δείχνω έχει διαφορά.
2: Ναι, ναι. Είναι εύκολο να σε πάρει από κάτω.
0: Εγώ εδώ βλέπω έναν άνθρωπο, συγγνώμη, να παλεύει με τα κύματα, Λέω και το λύσει.
2: Σωστά.
0: Έτσι. Και ψάχνει να βρει τις λύσεις προκειμένου ο ΠΑΟΚ να είναι στον αφρό.
2: Ναι.
0: Και οφείλω να το σημειώσω. Ποδοσφαιρικά κρίνοντας, ας το αποτέλεσμα. Έτσι.
1: Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ επέλεξε έναν φιλόδοξο προπονητή. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο του. Και όχι έναν φτασμένο, ο οποίος στα δύσκολα μπορεί και να πει τι κάθομαι εγώ εδώ και κάνω και ποιος είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς.
2: Mm-hmm.
1: Φιλόδοξος με μεγάλη προοπτική που θα το παλέψει από όλες τις πλευρές γιατί έχει κάνει ένα βήμα στην καριέρα του και σαφώς θέλει να το αξιοποιήσει, να το παλέψει, να διακριθεί και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, να κάνει πρωταθλητισμό,
2: mm-hmm.
1: γιατί δεν έχει κάνει. Είναι το κυρίαρχο στοιχείο μαζί με ανθρώπους όπως ο Μάτους που επίσης είναι και αυτός. Καινούριος στη θέση, αν και ο Μάτος ήταν σε ένα κλαμπ με 20 εκατομμύρια οπαδούς. Με πολύ πολύ πολύ μεγάλη πίεση τη Βάσκο Μπεγκάμα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε ότι έχει και τέτοιες παραστάσεις.
2: Βέβαια.
1: Ξέρει τον ΠΑΟΚ, τα δικά μας ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά βίωσε και στην πατρίδα του παρόμοια φαινόμενα και ξέρει να ανταποκριθεί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Πότε φεύγεις εσύ?
1: Αύριο, λίγο μετά που θα συνδεθούμε θα...
0: Α, θα σε έχουμε αύριο. Θα σε έχουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλή καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.
0: Έλα, πάμε φίλε, γιατί γίνεται χαμούλης τώρα. Γράφουν οι Κολομβιανοί, γράφουν οι Ισπανοί, γράφουν οι Ιταλοί, γράφουν. Όλοι γράφουν για παίχτες που έρχονται στον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Σταματέρο να μας πει τι κρατάμε, τι πετάμε. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας. Α, δεν είναι εδώ. Πού είναι ο Νίκος? Κρίνει κανένα παίχτη. Έτοιμος, εδώ είναι ο Νίκος. Τι κάνετε κύριε μου, πώς είστε, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε? Γράφουν οι Κολομβιανοί, γράφουν οι Ισπανοί, γράφουν οι Ιταλοί, γράφουν όλοι.
5: Αν δεν υπάρχει ενημέρωση από Ολυμπιακό, δεν πάει να γράφει όλος ο κόσμος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, χειροπολί.
2: Καλά, αλλά... Ολυμπιακός δεν ενημερώνει κιόλας, μόνο ανακοινώνει.
5: Αυτή η ανακοίνωση. Ολυμπιακός κάνει τίποτα. Μπορεί να γράφει όλος ο κόσμος, για παράδειγμα, όπως γράφουν οι Ιταλοί τώρα για τον Βάργκας, ότι συμφώνησε, ότι αναφέρουν ποσά και τέτοια. Και ο Ολυμπιακός, να σου πω, δεν ασχολούμαστε με τον Βάργκας, κοιτάμε άλλη περίπτωση. Και να ασχολείται με τον Βάργκας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που κάνει μόνο ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αλλά είναι η τακτική των Ερυθρόλευκων αυτή. Και μιας και πιάσαμε για το Βάργκας, οι Ιταλοί το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές, τις δύο πλευρές. Κάνουν λόγο ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχων και 10% ποσοστό μεταπόλησης και γι' αυτό το λόγο έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Σεβίλλης με την Αθλέτικ Μπιλμπάου. Και τέλος πάντων, το παρουσιάζουν ως μια μεταγραφή που είναι απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί.
0: Mm-hmm.
5: είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Δεν το κρύψω. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχει κρύψει ο Ολυμπιακός, δεν το έχει διαψεύσει όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί όταν δεν είναι, το κάνει. Όταν δεν είναι δηλαδή στο στόχαστρο του κάποιος παίχτης και επιμένουν διάφορα δημοσιεύματα πολύ καιρό, το διαψεύει. Όχι πάντα, αλλά το διαψεύει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, το μόνο που διέψευσε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο, ήταν το πολύ κοντά που κυκλοφορούσε το μεσημέρι της Παρασκευής. Ότι μια ανάσα από την απόκτησή του, αυτό ο Ολυμπιακός έλεγε δεν είμαστε τόσο κοντά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε και αυτό το δημοσίευμα στην Ιταλία, θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα στην ημέρα για αυτό το θέμα. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί όσο και αν λέμε ότι και οι Ιταλοί δεν γράφουν κάτι χωρίς να το έχουν τρίπλο τσεκάρει, νομίζω ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Mm-hmm. Και θα είναι πιο ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και τον Βάργκα, που τον θέλουν οι Ερυθρόλευκοι, που νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν να πιστεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να συνεχίσει την καριέρα του στο
0: σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο Βάργκας άκουγε Ελλάδα και έστριβε.
2: Μα.
5: Ναι.
0: Έτσι.
5: Και τώρα δεν νομίζω ότι ακούει Ελλάδα και πετάει τη σκούφια του.
0: Ναι.
5: Το να παίξει στον Ολυμπιακό, να μπει στη λογική ότι έχει εξασφαλισμένες ευρωπαϊκές συμμετοχές. Και δεν είναι και το Europa League απαγορευτικό για να πεις ότι πέρα από τη League Phase θα συνεχίσω και παραπέρα και μπορεί να περάσω και, ξέρεις, και τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο μετά τη League Phase. Θα έρθει σε μια ομάδα, αν όλα πάνε καλά, που θα διεκδικεί τίτλους. Και φαντάζομαι και οι οικονομικές του απολαβές θα είναι σε βαθμό που θα κάμψουν την αντίστασή του για τον ερχόμο του στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν μια λογική. Γιατί ξαναλέω ότι δεν λες ότι ακούει η Ελλάδα και λέει πω φανταστικά να συνεχίσουμε στην Ελλάδα την καριέρα μας.
0: Ναι, ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα και αυτά.
5: Ναι. Δεν το λένε αυτό ο παίχτης αυτού του Ελληνικού. Κακά τα ψέματα. Και στην ηλικία που είναι, γιατί δεν τον έχουν πάρει
0: και και με καλό Μουντιάλ και πολλά και.
5: Υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι, ξέρεις, για να μπορεί κάποιος εύκολα να ισχυριστεί ότι ο Βάργκας ναι, έρχεται Ελλάδα. Περιμένουμε άμεσα.
2: Βέβαια, από την άλλη, να πούμε, γιατί το συζητάγαμε πριν, δεν είναι και πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, είναι, πώς είναι, από 2-3 πρωταθλήματα. Δεν είναι από περισσότερα.
5: Σωστό. Δεν έχει τις μεγάλες πρωταθλήματα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Δηλαδή, είναι λεφτά που δεν μπορεί να δώσει κάποια έξω από τις 4 πρώτες ισπανικές ομάδες.
0: Σε συμβόλαιο, όχι, με τίποτα.
2: Ούτε σε χρήματα σε Σεβίλη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πάνω κάτω από τη Villarreal δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια Ισπανιόλ, μια δεν ξέρω εγώ τι, να δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή σε ομάδα. Πάνω κάτω το ίδιο ισχύει για την Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία είναι 6-7 οι ομάδες. Δηλαδή και το πορτοφόλι της Αταλάντα αντέχει να πάρει παίχτη 15 εκατομμυρίων, όχι μόνο των 4-5 μεγάλων. Στην Premier League προφανώς μπορούν όλοι, αλλά από εκεί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε κάπου εκεί πάει καλαμάρα και τέλος. Πρέπει να έρθουν Τούρκοι ή Σαουδάραβες για να δοθούν τέτοια λεφτά.
5: Ή να σου πει, μένω στην Ισπανία.
2: Ναι, φαίνεται ότι η Σεβίλη του λέει ότι φίλε, πρέπει να σε πουλήσουμε εδώ πάνω.
5: Φίλε, πρέπει να σε πουλήσουμε.
2: Πάμε για οικονομική καταστροφή.
5: Ναι. Άμα πρέπει λοιπόν να τον πουλήσουν και να πάνε για οικονομική καταστροφή, για να μην πάνε σε οικονομική καταστροφή, να κάνουν και αυτοί ένα βήμα πίσω.
2: Ναι, εντάξει.
5: Δηλαδή, πάω για οικονομική καταστροφή, αλλά στυλώνω τα πόδια στις απαιτήσεις μου. Το ξέρει και ο άλλος ότι πας για οικονομική καταστροφή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω όμως ότι όταν πουλάς τα σημικά, προσπαθείς να τα πουλήσεις και σε μια τιμή που θα σωθείς. Άμα είναι να το πουλήσεις τα σημικά και να μην σωθείς κιόλας, εννοώ να σωθείς οικονομικά.
5: Ναι.
2: Έχει νόημα. Κάπου εκεί είναι η ίδια πραγμάτευση.
5: Ναι, γιατί στην ίδια πιάτσα κινούμαστε όλοι.
2: Ναι, μπράβο, αλλά,
5: ναι.
2: Στη λογική είναι, φίλε, ότι άμα πάρουμε, ξέρω εγώ, 7-8 και δώσουμε 3-4 για να πάρουμε αντικαταστάτη, δεν σωνόμαστε μάλλον.
5: Ναι, αλλά άμα ζητάς 15,
2: ναι,
5: ενώ πνίγεσαι, εντάξει.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη με τον έναν τον άλλο τρόπο θα τα βρει. Το ζήτημα παραμένει ο ίδιος να πει το ναι και ναι, ο τρόπος με τον οποίο θα πει το ναι. Άλλο λέω ναι με 2, άλλο λέω ναι με 3, άλλο λέω ναι με 3,5.
5: Ναι, το χρόνο είναι. Για να συμπληρώσω στη λογική που λέγαμε πριν την κουβέντα μας, όταν ο Ολυμπιακός πούλησε το Ρέτσο, η τιμή του Έγχελς ανέβηκε σε ένα βράδυ.
1: Ναι, ναι. Ξέρω την πιάτσα ότι έχει χρυσό.
2: Έτσι, έτσι. Έτσι πάει.
1: Αυτή στιγμή, έτσι πάει. Αυτή είναι οι κανόνες της αγοράς.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, αν ήθελε τον Έγχελς χωρίς να έχει την οικονομική άνεση της πώλησης του Ρέτσου, δεν θα ανέβαινε η τιμή του. Ναι, δηλαδή, ναι. Συμφωνήσαμε 10 δραχμές. 10 δραχμές. Δεν θα γινόντουσαν 15 σε ένα βράδυ. Γι' αυτό και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Ακριβώς γιατί η Σεβίλη καίγεται. Ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός το ξέρει και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται για τον Βάργκας. Και γι' αυτό συμφωνώ και εγώ με τον Μιχάλη ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν. Το θέμα είναι ο παίκτης, πώς θα αλλάξει στάση και θα πει: «Οκ, να έρθω Ελλάδα». Γιατί με πιέζουν για τη Σεβίλη να μην καταστραφεί οικονομικά η ομάδα, δεν έχουμε άλλες προτάσεις. Όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Αλλά είναι και ο παίκτης. Μπορεί ο παίκτης να σου πει κάτι. Ήρθαν οι Τούρκοι, μου δίνουν 5 εκατομμύρια, πάω να ράξω στην Τουρκία.
2: Να, ναι.
1: Στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα.
0: Ναι. Δεν μοιάζει τέτοιος ποδοσφαιριστής πάντως.
1: Δεν μοιάζει, όχι. Ναι. Συμφωνώ.
0: Να σου πω κάτι. Για Πουέρτα, Νικόλα. Που επίσης γράφουν. Και Ισπανία και Κολομβία, ναι.
1: Ναι. Γράφουν πολύ, αλλά για την ώρα δεν μου προκύπτει ότι είναι τόσο κοντά όσο αναφέρεται. Δηλαδή, κοιτάει ο Ολυμπιακός και είναι την ενίσχυση του στον άξονα, αλλά για τον συγκεκριμένο νομίζω ότι δεν είναι τόσο κοντά, ξαναλέω, όσο... Γιατί αν διαβάσετε δημοσιεύματα, λες, μπαίνει στα αεροπλάνα από στιγμή σε στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι το παρουσιάζουν. Δεν είναι τόσο κοντά. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που εξετάζει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί συνέχεια να περιμένει πώς θα ξυπνήσουν στην απέναντι πλευρά των διαπραγματεύσεων για να τους κάνει τη χάρη. Κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Και όταν κοιτάς και άλλες περιπτώσεις, θα ξανάρθει η πλευρά του Πόρτα και θα πει, ξέρεις κάτι, ναι, μήπως αυτό, εκείνη η πρόταση, πώς ισχύει ακόμα, είναι και αυτά τα παιχνίδια των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως παιχνίδια διαπραγματεύσεων είναι και αυτά που ξαφνικά βλέπουμε για τον Μέλε, ότι ενώ χθες οι Δανείοι έλεγαν ότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, έπαιξε βέβαια με τη Βόλσμπουργκ και σήμερα μπήκε στο κόλπο η Γιουβέντους. Αν λοιπόν έχει μπει στο κόλπο η Γιουβέντους, νομίζω ότι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.
0: Mm.
1: Δεν είναι... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και ο παίχτης θα σου πει Γιουβέντους, Ιταλία. Διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Το θέμα είναι αν αυτά που γράφονται ισχύουν ή είναι περισσότερο, ξέρεις...
1: Γι' αυτό σου λέω. Γιατί ξαφνικά μπήκε στον κόλπο η Γιουβέντους... Δεν μου κολλάει τόσο εύκολα από τη μία να γράφουν οι Δανείοι, οι συμπατριώτες του Μέλε, ότι ξέρεις κάτι... έκλεισε, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και απομένουν τυπικές λεπτομέρειες και σήμερα το πρωί μπήκε στο κόλπο και η Γιουβέντους. Και έχει παίξει, ξαναλέω, χθες με την Βόλσμπουργκ. Και ο παίκτης θέλει να φύγει. Δεν θέλει να παίξει β' κατηγορία Γερμανίας. Είναι ώρες κρίσιμες, όχι μέρες, ώρες κρίσιμες για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνουμε, όπως νομίζω ότι και το θέμα με τον Γκονζάλες, στέκομαι στον Μεξικανό ακριβώς γιατί...
0: Αυτό δεν είναι συνειφασμένο με τον Πουέρτα, έκανε λάθος.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, ή δεν είναι ή ο ένας ή ο άλλος?
1: Ο Γκονζάλες, για τον Αρμάντο Γκονζάλες, πήρε ο Ολυμπιακός, λέω.
0: Α, για τον Αρμάντο Γκονζάλες.
2: Ναι, ναι,
1: ναι.
2: Εσύ τώρα...
0: Ήταν ο Άλβαρες, ναι,
1: ναι, ναι, γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ.
0: Μπερδεύτηκα κι εγώ,
1: αλλά είναι ο Άλβαρες αυτός. Ο Γκονζάλες, λοιπόν, έχει δείξει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στις πρώτες προπονήσεις που έχει κάνει.
2: Καλά, πολύ λογικό, είναι σε φουλουρισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι έκπληξη το να έρθει και να είναι έτοιμος. Ήρθε από αγωνιστική δράση στην πατρίδα του. Και ήταν σε φουλ αγωνιστική δράση. Οπότε δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση να μπει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βάζει παίχτες στα πλάνα του με τη Λίμπαρ. Αυτό. Να το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας.
0: Για Τρίπολη λες τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, για Τρίπολη.
0: Ναι, για Τρίπολη. Ωραία. Για το Μεξικάνο το χαφ τώρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πριν και μπερδεύτηκα. Είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έχει... Εξαρτάται από την περίπτωση του Πουέρτα.
1: Εξαρτάται σίγουρα από την περίπτωση του Πουέρτα. Σίγουρα. Νομίζω δεν θα τους πάρει και τους δύο. Δεν προκύπτει ότι θα τους πάρει και τους δύο.
2: Ναι. Εκτός αν υπάρξει πώληση.
1: Ναι, εκτός αν υπάρξει πώληση. Εκεί θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ποιος θα φύγει και σε τι χρήματα θα φύγει. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο ο Άλβαρες, ναι.
5: Αυτός είναι στο προσκήνιο, ο Μεξικανός. Τι βλέπουμε. Τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα και αλλάζουν και στη λογική ότι για να έρθει παίχτης θα φύγει παίχτης. Όπως έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρχ. Και μπορεί να έρθει και μια πρόταση σε θέση που ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, ήδη έχει βγει στην αγορά. Και τι εννοώ έχει βγει στην αγορά. Ότι περιμένει την πρόταση για τον άξονα, για παράδειγμα. Οπότε σου λέει δεν θα είμαι προετοίμαστος αν έρθει πρόταση σε εύλογο χρονικό διάστημα, να μην έρθει 1 Σεπτεμβρίου και να τρέχω τελευταία στιγμή για να δηλώσω και παίχτη στην ΕΦΑ. Γι' αυτό προσπαθούν οι ερυθρόλευκοι να κλείσουν άμεσα παίκτες. Να κάνουν τις τρεις κινήσεις που θέλουν.
0: Πρέπει να κλείσουν άμεσα παίκτες για να ξέρουν και ποιους παίκτες πρέπει να αποδεσμεύσουν.
2: Στο μεταξύ, μην το πιάσουμε αυτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε πολύ.
0: Ναι, να μην το πιάσουμε.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το πιάσουμε και με τους ξένους. Έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα μου πεις είναι και ποιοι θα έρθουν.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
5: Ναι. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι.
2: Και θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν.
5: Έχει θίξει και πέρσι ο Μεντιλίμπαρ. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ίδια εικόνα και φέτος στους ερυθρόλευκους. Άρα θα ξέρουν το πώς θα κινηθούν, το ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Το φύγε ή έλα ή, νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρο. Αυτά κύριε.
2: Εντάξει κύριε.
0: Ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε.
5: Καλή σας μέρα.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι με σούπερ δώρα από τη Γίγα Προσφορά Γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
11: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: προσπαθούσε να βρει μια λύση να μείνει ελεύθερος με την Φερεντσβάρος. Είναι συνενέσεις Φερεντσβάρος στη μετεγραφή του. Στην πορεία παρουσιάστηκαν εμπλοκές, πάγωσε η περίπτωση του. Στον Όφη κοίταζαν και κάποιες εναλλακτικές που και αυτές με σειρά τους δεν προχωρούσαν. Η πίεση τώρα που υπάρχει και στον Όφη, γιατί πλέον ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει ο 33χρονος επιθετικός, αναθερμάνουν το ενδιαφέρον και φαίνεται ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες ακόμα που δείχνουν την παρούσα στιγμή ότι δεν είναι ικανές να χαλάσουν αυτή την μετεγγραφή. Και φαίνεται ότι ο Κόντρο θα είναι ο εκλεκτός που τόσο καιρό περιμένουμε στον Όφη. Έμπειρος επιθετικός, 33 ετών, Βόσνιος. Ποδοσφαιριστής ο οποίος στα φετινά παιχνίδια της Φερεντσβάρος έχει 3 συμμετοχές. Πέρσι ήταν δανεικός στη Σαραγώσα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, είχε 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Γενικά έχει ένα βιογραφικό που δείχνει ότι η σχέση του με τα γκολ είναι αρκετά καλή. Σε 88 συμμετοχές με τη Βεντεό τον είχε 44 γκολ, σε άλλες τόσες με την Οσασούνα 15, στις 32 συμμετοχές στην Γκαζιάντεπ έχει αγωνιστεί και σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Φερεντσβάρος, Κοπενχάγη, Γκρασχόπερ, Βαγιαδολίδ, Μάιντς. Έχει δηλαδή έτσι και ευρωπαϊκές παραστάσεις. Βρίσκεται λοιπόν στην τελική ευθεία συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έχει παίξει στην Μπιλμπάο. Έχει βασική καταγωγή.
2: Είναι. Ο μπαμπάς κάνει μεγάλη καριέρα στην Ισπανία.
1: Okay.
2: Και έχει γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία.
1: Στη Βοσνία για να παίξει.
2: Έχει γεννηθεί, κάτσε να το βρω κιόλας. Νομίζω ότι έχει γεννηθεί.
0: Είναι Βόσνιος πάντως.
2: Ναι. Η καταγωγή είναι βέβαια, είναι Βόσνιος. Αλλά ο μπαμπάς έπαιζε χρόνια στην Ισπανία. Ναι, έχει γεννηθεί στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Με την Μπιλμπάο έχει 27 συμμετοχές.
2: Και από εκεί ξεκίνησε κιόλας, από τις ακαδημίες της Real Sociedad.
0: Τώρα, είναι πιθανό, αν ολοκληρωθούν όλα, την εγγραφή να κλείσει μετά το παιχνίδι με την Τσέσκα. Και δεν αποκλείται δηλαδή την Παρασκευή, όπως ο Σεστίδη να βρίσκεται εδώ. Καθώς τώρα έτσι για το επόμενο διήμερο, Τετάρτη-Πέμπτη δηλαδή, είναι ο επαναληπτικός με την Τσέσκα που βρίσκεται στο επίκεντρο του Όφη. Όμως η ανάγκη απόκτησης επιθετικού είναι μεγάλη. Και μάλιστα έχει βγει στην επιφάνεια και ένα ακόμα όνομα που δεν έχει διαξωστεί από τον Όφη. Ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να είναι η εναλλακτική λύση στην περίπτωση που για κάποιο λόγο πάλι χαλάσει με την γραφή του Κοντρό. Και αυτός είναι ο 33χρονος Ισραηλινός Μουνάς Νταμπούρ, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2023 ανήκει στην Αλαχλή, στην Σαμπάπ Αλαχλή. Πέρσι ήταν δανεικός στην Πανίγιας, 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Επίσης ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής.
2: Τι είπες ότι θες παίζει?
1: Σεντερφόρ.
0: Συγγνώμη.
2: Α, σεντερφόρ είπες και αυτός.
0: Σεντερφόρ είναι και αυτός. Διεθνής, 40 συμμετοχές έχει με την εθνική του Ισραήλ, 15 γκολ. Και γενικά επίσης και αυτός έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με αρκετά γκολ στις διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος. Παρουσιάζεται ως η εναλλακτική λύση αν στραβώσει πάλι κάτι και έναν Κοντρό. Χωρίς όμως εμένα να μου κάνει έκπληξη να αποκτηθεί και αυτός ο Μουνάς Νταμπούρ, και έτσι όφη λοιπόν να πάρει 2 παίκτες για την γραμμή κρούσης. Προσφάτως όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι να κλείσει τουλάχιστον ο ένας, να έρθει εδώ, να μπει σιγά σιγά και αυτός στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και για τη συνέχεια του ελληνικού πρωταθλήματος και για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είτε στο Europa που όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει όφη με το 3-0 να πάρει την πρόκληση, είτε στη χειρότερη περίπτωση στο conference, αλλά και στο κύπελλο, το οποίο και αυτό σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή του όφη, όπως και όλων των ομάδων. Θα μάθει τους αντιπάλους του για την league phase του κυπέλλου Ελλάδας και το πρόγραμμα το οποίο θα έχει, το που θα δείξει και θα μορφώσει και την συνέχεια των υποχρεώσεων του Όφη, γιατί πλέον και το κύπελλο είναι ένας στόχος που θέλουν στον Όφη να διακριθούν και την εφετινή χρονιά. Αν καταφέρουν και πάλι να φτάσουν μέχρι το τέλος στο τελικό, προφανώς θα είναι μέγιστη τεράστια επιτυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουν να καταφέρει η ομάδα να πάρει την πρόκληση αρχικά από την league phase και από εκεί πέρα όσο περισσότερο μπορεί να προχωρήσει.

0: Τώρα, όπως είπαμε, το παιχνίδι της Σόφιας είναι στο επίκεντρο. Η εικόνα που έβγαλε Όφη κόντρα στον Βόλο με τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Κόντης στο αρχικό σχήμα ήταν μια άκρως αισιόδοξη εικόνα. Έδωσε χρόνο συμμετοχής και πήραν ανάσες βασικοί παίκτες και έδειξαν αυτοί που ήρθαν να πούμε πάγο και χρησιμοποιήθηκαν βασικοί κόντρα στον Βόλο ότι μπορούν σε τέτοια παιχνίδια που έχουν, γιατί και αυτό είχε και δυσκολία και κρισιμότητα αυτό το παιχνίδι, να προσφέρουν και να δώσουν λύσεις. Το απόγευμα θα γίνει μια προπόνηση εδώ, αύριο το πρωί, χθες η ομάδα είχε ρεπό, αύριο το πρωί στις 11.30 είναι η αναχώρηση για για τη Σόφια, που το απόγευμα θα γίνει στο Βασίλη Λεύσκη η τελευταία προπόνηση, νωρίτερα θα γίνει και συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι, έτσι ώστε να καταφέρει ο Όφη να, με όπλο το 3-0 του πρώτου αγώνα, να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Τόσο ο Κόντις όσο και οι υποδοσφαιριστές αλλά και όλοι στην ομάδα θεωρούν ότι θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή ο Όφη, και λόγω της εμπειρίας που έχει η CSKA και λόγω της μεγάλης παράστασης του κόσμου. Όμως με τη σωστή διαχείριση και αυτού του παιχνιδιού θεωρούν ότι και θέλουν όλοι να πάρει η ομάδα την πρόκριση, χωρίς όμως να θεωρούν ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα με αυτό το 3-0, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα διαχειριστούν το παιχνίδι. Πάνε με την λογική και την ανατροπία ότι το παιχνίδι είναι στο 0-0 και θα προσπαθήσουν και εκεί να πετύχουν κάποιο γκολ, που νομίζω ότι αν καταφέρει ο Όφη να πετύχει γκολ, ακόμα και αν δεν νικήσει, προφανώς τότε η πρόκληση θα είναι
1: δεδομένη.
0: Αλλά και πάλι όμως και με σωστή αμυντική λειτουργία. Θετικό επίσης το ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δεν δέχτηκε γκολ Όφη μετά το πρώτο παιχνίδι με την CSKA και κόντρα στον Βόλο δεν δέχτηκε γκολ. Δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση και φάσεις από τον Βόλο, αλλά με την CSKA που είχε πιο καλές και πιο πολλές ευκαιρίες και μεγαλύτερη πίεση, έδειξε ότι είχε μια σωστή ανασταλτική λειτουργία. Κάτι το οποίο ήταν ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε στα φιλικά, εκεί όπου είχε 14 γκολ παθητικό σε 5 αγώνες. Το οποίο εντοπίστηκε βέβαια, διορθώθηκε και τουλάχιστον βλέπουμε μέχρι τώρα ότι, γιατί και με την ΑΕΚ βέβαια δέχτηκε 2 γκολ στο Super Cup, αλλά δεν πάει να παίζει με την πρωταθλήτρια ομάδα. Από εκεί και μετά όμως έχει βγάλει μια σωστή αμυντική λειτουργία που του έχει δώσει αυτές τις δύο μεγάλες σημαντικές νίκες, θα ξεκινήσει θετικά το πρωτάθλημα και να πάρει ένα προβάδισμα για την πρόκριση της CSKA. Οπότε μετά το παιχνίδι περιμένουμε να έχουμε και εξελίξεις τυπικές στο θέμα της απόκτησης του επιθετικού. Αναθρεμένεται για τα καλά το ενδιαφέρον για τον Κόντρο. Και ο Νταμπούρ, ο Μουνάς Νταμπούρ ο Ισραηλινός, φαντάζει ως συναλλακτική λύση, αν και ξαναλέω ότι ίσως να μας κάνει έκπληξη να αποκτηθεί και αυτός, γιατί όπως είπαμε οι απαιτήσεις είναι πολλές, τα παιχνίδια επίσης, και χρειάζεται το δυνατόν περισσότερες λύσεις σε όλες τις θέσεις. Όφη.
2: Ευχαριστούμε. Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Νταμπούρ είναι απίθανα νούμερα, έτσι.
1: Ναι. Γράφει,
2: Αβέρτα.
1: Γράφει, Αβέρτα. Μεγαλός.
2: 34.
1: Μεγαλός. Ποιοτικός.
2: Ναι, και γράφει και σε κορυφαία πρόταση μετά. Δηλαδή γράφει αδιανόητο, ας πούμε, γκολ στην Bundesliga, ας πούμε.
1: Bundesliga.
2: Ναι, Hoffenheim.
1: Hoffenheim,
2: Μαμέ.
1: Αμέ. Ήταν πάρει και τους δύο, όπως λέει ο Μάνος. Και Κοντρό και Νταμπούρ.
2: Ναι.
1: Κοντρό, Νταμπούρ. Και Νους και Αϊτόρ.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Χρήστος Ρομπόλης.
2: Θα τον πάρουμε τον Άλβαρες.
1: Το βλέπεις προβληματισμένο.
3: Αφού στην Μπαρτσελόνα δεν το δίνουν. Δεν τους βολεύει κιόλας να δώσουν. Να
1: εδώ, παιδιά, συγγνώμη, τώρα εδώ κάνω εγώ. Είναι οι δυναστείες. Έτσι, ο Ρομπόλης με το Τζόχο κάθε πρωί που έρχονται και συζητάνε, ξέρω εγώ, συζητάνε για τη δυναστεία της Arsenal μετά το πρώτο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, οι δυναστείες.
2: Πότε δεν έχουμε συζητήσει για δυναστείες, συζητάμε για τις μεταγραφές.
1: Λένε τώρα, μιλάνε απαξιωτικά για τους άλλους, έτσι όπως έχουν καταντήσει όλοι οι άλλοι, αυτό εκείνο το άλλο. Πάμε να πάρουμε μια δεκαριά σερί. Κάπως έτσι, ας πούμε, η αντιμετώπιση κάθε
3: μέρα. Εμείς μιλάμε για τη δυναστεία και εσείς έχετε ομάδα αστεία, κύριε.
1: Καλό. Κάτσε να πάρετε παρκολά τώρα.
3: Δύο-δύο τώρα πρέπει να φάτε πέντε, αλλά τέλος πάντων.
1: Και έξι.
2: Θα παίρνει τον Παρκολά.
3: Τον Παρκολά ποιος?
2: Η Λίβερπουλ.
3: Εντάξει, όχι, okay, σώθηκε από τον Παρκολά.
1: Ναι. Να σου πω κάτι.
2: Η City θέλει το Χάκπο.
1: Ναι. Μακάρι.
2: Ναι.
1: Μακάρι.
2: Για πάμε παρακάτω. Πάμε στο μπάσκετ.
3: Όχι. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Τι δεν ενθουσιαστήκαμε χθες. Να με ρωτάμε, ρωτάς.
2: Όχι.
3: Για την Κύπρο να δεν ήταν πολύ πιστική η εικόνα της ομάδας, είναι αλήθεια. Αλλά οκ, okay, υπάρχει ελαφρυντικό. Τα παιδιά είναι όλοι από διακοπές. Είχαν δύο φιλικά μέσα σε δύο μέρες. Στο πρώτο έβγαλαν μεγαλύτερη ένταση με την Πολωνία. Στο δεύτερο, όχι και τόσο. Έχει γίνει και προετοιμασία βαριά. Δηλαδή, ο Σπανούλης τους έχει ήδη 10 μέρες και θα τους έχει 2 εβδομάδες και όταν θα έχουμε και τα παιχνίδια τώρα με την Ουκρανία, που είναι την Παρασκευή το πιο κρίσιμο, στη Ρίγα. Και με την Ισπανία τη Δευτέρα στο Telecom Center Athens. Εντάξει, έχουμε καλά και κακά νέα το παιχνίδι. Τα κακά νέα είναι ότι μας θα στοχεί πολύ. 18 στα 68 τρίποντα είχαμε στα δύο φιλικά, 26,4. Και το παράδοξο είναι ότι βγάλαμε καλά σουτ. Δηλαδή η ομάδα είχε πολλές ασίστ και στα δύο παιχνίδια. 52 ασίστ. Αλλά είχε τόσο κακά ποσοστά που το χάλασε αυτό. Ο Γαλάτης παρεμπιπτόντως από τις 52 ασίστ της ομάδας το διήμερο αυτό, τέλος πάντων, τα δύο φιλικά, είχε τις 20. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Έχει 12 σε το μάτς.
3: Ναι, 12 και χθες 8 με την Κύπρο. Ο Ντόρσεϊ το βρίσκει σιγά σιγά γιατί ήταν λίγο μουδιασμένος, λίγο άστοχος στο ξεκίνημα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στα δύο φιλικά. Αλλά είχε 3 στα 13 τρίποντα. Έχουμε ένα θεματάκι σημαντικό στους ψηλούς. Γιατί ουσιαστικά παίζουμε τώρα με πεντάρια Κώστα Τετοκούμπο και Ντίνο Μίτογλου. Δεν υπάρχουν επιλογές άλλες. Ο Καραγιαννίδης και στα δύο φιλικά είναι εκτός, οπότε δεν αποκλείται να είναι εκτός και της δωδεκάδας. Στο 4 μετά τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου υπάρχει Θανάση Αντετοκούμπο, Κώστας Παπανικολάου. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκεί πέρα. Υπάρχει και ο Περσίδης που παίζει στο 4 και στο 3, αλλά έπαιξε 2,5 λεπτά στα δύο φιλικά συνολικά. Στο 1 δεν έπαιξε, στο άλλο έπαιξε. Στην περιφέρεια είμαστε γεμάτοι, αλλά θα παίζουμε πιο
2: στο
3: πολύ.
2: Στο 3?
3: Στο 3 θα παίζει Καλατζάκη, Λαρετζάκη, θα πηγαίνει σε σχήματα με 3 γκάρντ. Και στο Ασόδε θα έχει τον Τολιόπουλο, τον Ντόρση, στο 2 τον Ντόρση, τον Καλάθι και θα δούμε και ποιον άλλον από του υπόλοιπου γιατί έχει. Τώρα το Μωραέτη και τον Μπαζίνα. Ο Μπαζίνας παίξε στα δύο φιλικά, ο Μωραέτης παίξε στο ένα. Ο Φλιώνης δεν έπαιξε κανένα γιατί έχει για ένα τραυματισμό και θα δούμε αν θα είναι μέσα. Αν είναι υγιής, μπορεί να βοηθήσει γιατί έχει την καλή άμυνα περιφερειακή που μας λείπει σαν ομάδα. Χθες ήταν πολύ καλός ο Νετζίπογλου και ίσως κέρδισε πόντους. Να δούμε ποιοι θα κοπούν. 9 είναι σίγουροι για μένα, στα δικά μου τα μάτια έτσι. Καλάθης, Τολιόπουλος, Ντόρση, Λαρετζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Θανάσης, Κώστας Αντετοκούμπο και Μίτογλου. Αυτή είναι 9 σίγουροι και ψάχνουμε άλλους 3. Για την δωδεκάδα για την Ουκρανία.
2: Έτσι. Άρα πεντάδα.
3: Καλάθης.
2: Καλάθης, Ντόρσεϊ, μάλλον Λαρετζάκης.
3: Μάλλον Καλαϊτζάκης.
2: Α, μάλλον Καλαϊτζάκης.
3: Ναι, για να ξεκινήσει και πάνω στο Μίχαλιουκ, που είναι το μεγάλο όπλο της, της Ουκρανίας, που παίζει στο Τζαζ.
2: Παπα-Νικολάου, Μίτογλου.
3: Και λογικά Παπα-Νικολάου, Αντετοκούμπο και Θανάσης Μίτογλου θα είναι τα δίδυμα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη, πώς θα οδηγούν κιόλας. Αυτοί θυμίζω ότι έχουν ρεκόρ 4-2, είναι πιο μπροστά από εμάς. Παίζουν στη Ρίγα, ξαναλέω, δεν παίζουν στην Ουκρανία προφανώς. Χθες παίξαν ένα φιλικό με τη Λετωνία, την κερδίσαν 2 πόντους, αλλά μια Λετωνία με πάρα πολλές απουσίες. Καμία σχέση με κανονική
1: είναι
3: Λετωνία.
1: Είναι ομάδα που βλέπουν στα τελικά του.
3: Έχουν τον Μίχαλιο που είναι πολυβόλο, έβαλε 25 χθες. Παίζει στους Τζαζ, τον ξέρετε κι εσείς. Βάει από τους Celtics.
1: Καλά, βέβαια.
3: Ακριβώς, ήταν και στόχος του Παναθηναϊκού στο παρελθόν. Έχουν το Σούλγα που έκανε χθες ντεμπούντο με την Ουκρανία σε επίπεδο ανδρών.
1: Και
3: αυτός πήγε στη Ρεάλ τώρα, έπαιζε στη G League.
1: Celtics, έπαιξε
3: και Celtics και τώρα στη G League την περασμένη σεζόν. Τώρα προημερών υπέγραψε στη Ρεάλ. Ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί, οκ. Okay. Έχουν κάποιους.
1: Αυτός είναι από εκεί, είναι πολιτογραφημένος.
3: Αυτός έχει ρίζες από Αμερική.
1: Okay.
3: Έχουν τον Σκαπίτζε, αυτό ψηλό που παίζει στην Κορούνια στην Ισπανία, που είναι ένα βαρύ παιδί και θα πάρει τη θέση του.
1: Έχει Κορούνια μπάσκετ.
3: Ναι, ναι. Μπάσκετ Κορούνια λέγεται. Ναι. Είναι και στην Λα Λίγκα. Στη Λίγκα Εντέσσα, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
3: Και θα πάρει τη θέση του Λέν αυτό, που είναι τραυματίας ο Λέν. Έχουν και έναν καλό γκάρ, τον Κόβλιαρ που παίζει στην Μπουντούσνοστ. Δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, η αλήθεια είναι. 4-5 καλοί παίχτες, τίμιοι παίχτες, με κορυφαίο τον Μίχαλιουκ. Αλλά είναι καλή ομάδα, επειδή παίζουν συνέχεια μαζί, έχουν αποκτήσει αυτοματισμούς, χημεία. Έχουν και προπονητή έμπειρο τον Μπαγκάτσκις, το γνωστό μας. Έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες. Και θέλουμε οπωσδήποτε την νίκη, το ξαναλέω, γιατί άμα χάσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας χάσουμε το δεύτερο, αν είναι να χάσουμε ένα, από την Ισπανία. Ακούγεται σκληρό, με στην έδρα μας κτλ. Αλλά. Αυτό που πήγαινε να κερδίσουμε την Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Περνάνε τρεις. Ναι.
1: Αυτός που κυνηγάμε να πάρουμε από το
2: Ναι, και είναι Ισπανία, Ουκρανία, Ελλάδα.
3: Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία. Ελλάδα, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία έχουν από 3-3. 4-2 έχει Ουκρανία, 5-0 Ισπανία. Και περνάνε τρεις.
1: Ισπανία έχει περάσει δηλαδή.
3: Ισπανία, ναι, είναι περασμένη. Παίζει και πρώτο μάτς εύκολο στην έδρα της με την.
2: Άρα τώρα παίζουμε με τις δύο πρωτοπόρους.
3: Ναι, παίζουμε τις δύο πρωτοπόρους, ναι. Αν κάνουμε 4-4 με Γεωργία και Μαυροβούνιο, περάσαμε. Έτσι. Και ας χάσουμε και τα δύο από την Ισπανία. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
2: Α, παίζουμε με όλους μέσα έξω.
3: Αυτούς που παίξαμε στον πρώτο γύρο δεν παίζουμε. Με αυτούς που θα βρούμε από τον άλλο όμιλο θα παίξουμε.
2: Α, άρα
3: δηλαδή
2: είναι...
3: δύο φορές στην Ισπανία, δύο φορές στη Γεωργία, δύο φορές την Ουκρανία.
2: Μάλιστα.
3: Το καλό είναι ότι όπως έχουν γίνει τα παράθυρα τώρα και τον Νοέμβριο θα μπορέσουν να παίξουν παίκτες της Ευρωλίγκας, γιατί η αγωνιστική θα γίνει νωρίς. Mm. Θα γίνει Τρίτη Τετάρτη. Mm. Βέβαια τώρα, άμα παίζει η ομάδα Πέμπτη ή Παρασκευή, προφανώς οι παίκτες θα πάνε κατευθείαν από τα αεροπλάνα να παίξουν. Αλλά είναι τόσο επίκουσα κατάσταση τώρα που.
1: Τώρα ναι, είμαστε σε συνεγερμό τώρα.
3: Ναι.
1: Είμαστε σε συνεγερμό.
3: Ακριβώς. Αυτό.
1: Είμαστε. Ωραία, φίλε. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, χαιρετώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε τώρα για παρακολά. Άλβαρες. Και τα υπόλοιπα μεταγραφικά Τσέλσι, τα υπόλοιπα της Premier League και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Στερακόπουλου, πώς είστε?
2: Χαίρετε.
1: Καλά, καλά, καλά.
4: Άκουγα τώρα Ρομπόλη που έλεγε κάτι διάφορους παίκτες, όλοι άγνωστα ονόματα, έτσι μιλάμε.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Φαντάσου, μέχρι και σε εσένα που υπηρέτησε στο μπάσκετ, όσο κανείς.
2: Έβαλε τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
4: Καμία σχέση.
1: Εγώ τα λέω.
4: Καμία σχέση, διότι όλα τα ονόματα είναι καινούργια από όλα έτσι κι αλλιώς. Είναι άγνωστα και όπως και να το κάνεις είναι και άλλες εποχές. Δηλαδή άκουγα τώρα τους αντιπάλους μας στο μπάσκετ, έτσι. Η Ισπανία είναι μια παραδοσιακή δύναμη, πάντα ήταν μια ομάδα που ακόμα και στην εποχή που δεν ήμασταν δύναμοι εμείς, η Ισπανία ήταν δύναμη, έτσι. Όλες τις άλλες αυτές, δηλαδή τις αντίστοιχες του Ανατολικού Μπλοκ.
1: Ναι, τις είχαμε ως Σοβιετική Ένωση εμείς τότε.
4: Βουλγαρία, Πολωνία κτλ. Και η Σοβιετική Ένωση που είναι η Γεωργία, η Ουκρανία. Η Σοβιετική Ένωση δεν το συζητάμε ότι δεν πλησίαζε η Ελλάδα κοντά σε παιχνίδι, μέχρι που πρώτη φορά τους κοντράγαμε τότε που έγινε το Ευρωμπάσκετ.
1: Στο δεύτερο μάτς. Στο πρώτο είχαμε χάσει. 66.
4: Είχαμε χάσει με μια διαιτησία Κοτλέμπα και Τζόουνς. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Κοτλέμπα, η διαιτησία και η
1: Κοτζιά, βγες από τον Χρήστο μέσα.
4: Έλα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι δεκαετία 70, ας πούμε, έτσι, η ομάδα με ονόματα για την εποχή, δηλαδή είχε μέσα top παίκτες. Πήγαινε σε πανευρωπαϊκό, μάλιστα με δίδυμο τους καλύτερους προπονητές της εποχής μας, τον Κώστα τον Μουρούζη και τον Φέδωνα τον Ματσαίο. Οι οποίοι ως παίκτες είχαν πάει και είχαν παίξει στην Ιταλία στη δεκαετία του 50 και του 60, έτσι. Δηλαδή θα σου πω με παραστάσεις. Και σούπερ προπονητές, τίτλους και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό ο Μουρούζης και ο Ματσαίου πήρε με τον Ολυμπιακό τους πρώτους μεγάλους τίτλους του δεκαετία του 70. Που συνυπήρχαν, γιατί ήταν και δύο πολύ σπουδαίοι που όμως ήταν και πολύ φίλοι. Και η ομάδα πήγε με προκριματικά, πέρασε τότε στο Σομπατέλη στην Βουλγαρία ήταν η ιστορία και πήγαμε εκεί και όλα αυτά τα Βουλγαρία δύο πόντους κερδίζαμε, θρίαμβος. Αυτά λοιπόν μετά μετατράπηκαν σε από δεκαετία του 80 και μετά. Ήταν διαδικαστικά παιχνίδια, δηλαδή δεν μας βλέπαν όλοι αυτοί. Οπότε τώρα ακούω αυτές τις ομάδες και λέει πρέπει να κάνουμε νίκες, ξέρεις, και λίγο με φέρνει σε ντεζαβού, έτσι λέω.
1: Ναι.
4: Πρέπει να κερδίσουμε, ας πούμε, Ουκρανία, δηλαδή την Ουκρανία με τη διάσπαση που έγινε δεκαετία 90, όπου τη βρήκε μια-δύο-τρεις φορές η εθνική, ήταν 40 πόντους διαφορά. Απλώς καταλαβαίνω τώρα ότι εδώ είναι αυτό το περίεργο πράγμα του, επειδή δεν το παρακολουθώ μόνιμα, της διάσπασης αυτής που οι εθνικές ομάδες παίζουν, οι ομάδες παίζουν, οι παίκτες δεν είναι οι καλύτεροι μερικές φορές, καταπίνουν σπαθιά οι προπονητές για να βρουν παίκτες να παίξουν. Αυτό το φοβερό πράγμα είναι σαν να παίζεις προκριματικά και ταυτόχρονα να γίνεται Champions League, έτσι, προκριματικά εθνικών
1: ομάδων. Κάπως έτσι.
4: Αυτό το πράγμα δεν είναι.
1: Κάπως έτσι.
4: Πολύ γρήγορα Chelsea χθες σε κάποια διαστήματα πολύ καλή. Είναι φανερή η επέμβαση παιχνιδιού στυλ Αλόνσο στην ενδεκάδα της. Με πολλά ερωτηματικά σχετικά με το Σάντσεθ κάτω από δοκάρι. Εγώ επιμένω, όσο τη μετάδοση έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, με Σάντσεθ θεραντοφύλακα η Chelsea πρωτάθλημα δεν θα δει. Θα μου πεις, πήρε με τον Σάντσεθ παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ας πούμε, έτσι, ή ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, ωραία, χαίρομαι πολύ. Το πρωτάθλημα που θέλει σταθερότητα 38 αγωνιστικών, με τον Σάντσεθ δεν θα τη βρει. Δηλαδή και τα δύο γκολ που έφαγε χθες, ένας θεραντοφύλακας έχει απαιτήσεις υψηλού επίπεδου Chelsea να τους βγάλει. Αντίθετα, ξανά είδαμε έναν κανονικό Cole Palmer. Εγώ επιμένω ότι περπατώντας ο Cole Palmer πρέπει να είναι στην αποστολή του Μουντιάλ. Mm-hmm. Να τον έχεις 10 λεπτά κάπου στο τέλος ενός παιχνιδιού να σου μπει και εκεί που δεν θα έχεις κάνει φάση να σου βγάλει, εκεί που δυσκολευόταν η Αγγλία, ας πούμε, το Κονγκό μέχρι να βρει τα δύο γκολ του Κέιν, ο Palmer θα σου βγάζει τη μισή πάσα που σου έλειπε. Και ο Ρότζερς νομίζω θα δικαιολογήσει τη μεταγραφή του, παρότι είναι ταμπέλα με πολλά χρήματα. Είναι ένα παιδί που προσφέρει πάρα πολλά σε μια ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτά είδαμε χθες όσον αφορά την Τσέλσι. Κάτι είπες Άλβαρες. Τι έγινε με τον Άλβαρες?
1: Για την Άρσεναλ.
4: Α, συζητιέται για την Άρσεναλ. Άρα ναι, θα φύγει Γιόκερες.
2: Πωλείται ο Μαρτινέλη με...
4: Καλά, ο Μαρτινέλη ποιον κοροϊδό θα βρεις τώρα να τον πουλήσει. Μπράβο. Αλλά
2: στην άλλα αφλία, άλλα νάθρα,
4: άλλα... Κάτι θα βρει, μπράβο.
2: Ναι, ναι, άλλα νάθρα, κάτι εκεί, πέντα...
4: Το παιδί αυτό έμεινε στάσιμο, έτσι. Εγώ τον θαύμαζα το 20 και το 21 και το 22. Έμεινε στάσιμος όμως, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό και ο Τροσάρτ είχε αρπάξει τη θέση στην ενδεκάδα. Και μείνει στάσιμος, δηλαδή σκύβει το κεφάλι και πηγαίνει. Και βλέπει σε αντίθεση, ας πούμε, αυτό που κάνει ο Τζόλης, που παίρνει την μπάλα και το κεφάλι όρθιο και πάει κατά μέτωπο και βρίσκει επιλογές, που λες, κοιτώντας αυτή τη στιγμή, πώς θα του ξαναπαίρνει τη θέση ο Μαρτινέλη από την ενδεκάδα του Τζόλη. Αλλά, ναι, μετά αν έρθει Άλβαρες, αλλάζει πάλι το στυλ της επίθεσης. Ο Άλβαρες είναι, η Άρσεναλ, αν πάρει και τον Άλβαρες, πιο ουσιαστικό μεταγραφικό παζάρι δεν θα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια για ομάδα. Γιατί λέγαμε πέρσι για το πόσο εντυπωσιακό ήταν το παζάρι της Λίβερπουλ που εξελίσσεται στο χειρότερο όλων των εποχών, έτσι. Η μία επιλογή χειρότερη από την άλλη τελικά. Αυτό που στην πράξη φαίνεται ότι είναι, ενώ στη θεωρία όλα είναι υπέροχα. Η θεωρία είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα στη ζωή από την πράξη. Και ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο, έλεγε κάποτε ο μεγάλος Γιάννη Μπρέρα, θα ήμουν στο κορυφαία ίσως πένα στην Ιταλία τον σπορ. Ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο, έλεγε, είναι αιωνιότητα. Σκέψου τι μπορεί να συζήταγες ακριβώς ένα χρόνο πίσω και τι συζητάς ένα χρόνο ακριβώς μετά. Μερικές φορές και μερικοί μήνες είναι αιωνιότητα. Μες την ίδια τη σεζόν είναι αιωνιότητα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ο Άλβαρες θα είναι για την Άσσα μια ακόμα τεράστια προσθήκη.
2: Η Λίβερπουλ παίρνει Μπαρκολά, φαίνεται τελικά ότι τον παίρνει.
4: Ναι, έχει φαγωθεί με τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ με τα 130 εκατομμύρια και τη λείπουν ορατά πράγματα μες στην ομάδα χρόνια τώρα. Το εξάρι δηλαδή, το οποίο δεν υπάρχει ποτέ μπροστά του σέντερ μπακ από την ώρα που φύγαν ο Χέντερσον και ο Φαμίνιο, εξακολουθεί η Λίβερπουλ και δεν το έχει. Και συνεχίζει και θέλει να πάρει πανάκριβους. Υπέροχος είναι ο Μπαρκολά και θα βοηθήσει, είναι δεδομένο. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητα. Όπως πέρσι η προτεραιότητα ήταν ο Γκέχη όλο το καλοκαίρι και ασχολιότανε με το ραπανάκι για την όρεξη. Βίρτς, Ίσακ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το ίδιο πρόβλημα πάει να το κάνει και φέτος. Και επίσης προχθές στη μετάδοση είπα κάτι το οποίο όσο σκληρό και να ακούγεται, μεγαλύτερο downgrade τόσα χρόνια παρακολουθώ στο υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μιας ομάδας σε δεξί και αριστερό back από Άρνολτ σε Ρόμπερτσον σε αυτόν τον αστείο Φρίμπονγκ και Κέρκες, δεν έχω ξαναδεί. Ο Φρίμπονγκ, συγγνώμη δηλαδή, είναι ένας κορδελάκιας του απόλυτου τίποτα. Όσο σκληρό και αν ακούγεται. Και μην ακούσω ότι καλός που ήταν στη Λεβερκούζεν τη μία χρονιά αυτές τις δύο κτλ. Γιατί ό,τι άλλο έχει κάνει και στην Εθνική Ολλανδία σου όποτε έπαιζε, μα γι' αυτό και γέλα, δηλαδή κάποια στιγμή είπε ασυκτήρα, ας πούμε, μέχρι και ο Κούμαν. Και ο Κούμαν έχει τρομερή ανοχή στους περίεργους παίκτες, ας πούμε, όταν και όπου έχει καθίσει σε πάγκους. Και με το Φρίμπονγκ δεν άντεξε. Και πηγαίνει στα πλάγια, παίρνει φόρα για να σου σεντράρει στα 3 μέτρα χαμηλά. Στον Άγιο Δημήτριο να πας, ας πούμε, και δεις την ομάδα την Μπάρτσα εκεί στο Μπραχάμι να παίζει η ομάδα, οι δεξί και αριστεροί μπακ ξέρουν να σεντράρουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα του Φρίμπονγκ δεν φεύγει μπάλα τα πόδια του παραπάνω από μισό. Δεν πηγαίνει, έχει κάνει και κανένα δυο τρελά, έχει βγάλει και ένα γκολ με σέντρα σουτ πέρσι στο Community Shield με την Crystal Palace. Όπω, τι φοβερή μεταγραφή είναι αυτή. Αλλά επί της ουσίας 9 φορές στις 10 οι σέντρες του βρίσκουν τον πρώτο παίκτη μπροστά του.
1: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν,
1: καλημέρα σας κύριε, καλημέρα σας.
2: Να δώσει το hack point Liverpool στη City.
1: Να το δώσει. Το Χρήστο ρώτησε.
2: Το Χρήστο ρωτάει και εσένα.
1: Ναι, ρε, να το δώσει. Άμα είναι να πάρει άλλον έναν Μπαρκολά, δηλαδή να διώξει το Χάκπο και να πάρει Μπαρκολά και κάτι ακόμα.
2: Ναι.
1: Τέτοιο όμως, γρήγορο, να περνάει κανένα παίχτη. Μη σταματάει στο σημαίακι και του λέει κόψε με. Γιατί ο Χάκπο αυτό το πράγμα κάνει. Πάει στο σημαίακι και του λέει κόψε με. Έλα, πες μας κάτι σημαντικό, ρε φίλε, να φύγουμε.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγή του παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γκίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, πάμε να φύγουμε. Έχετε Αντώνης Καρπετόπουλος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον BWIN Sport FM στους 94,6.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
13: This is gonna be absolutely massive.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αχτύπης. Για καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 29χρονο μπακ Γιώακιμ Μέλε γράφουν στην Δανία τονίζοντας ότι απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με συγχωρείτε με τη Wolfsburg. Οριστικό θεωρούν τον deal των Ερυθρολεύκων με τον Ρούμπεν Βάργκας οι Ισπανοί, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη πολύ κοντά στον 28χρονο αμυντικό χαφ Ένσον Άλβαρες της West Ham Ιππηρεώτες. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικομ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Παραμένει στη λίστα ο 27χρονος Μαροκινός Ιμράν Λούζα της Βότφορντ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάν Σαντίνι, ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απροόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ. Αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που είχε καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας αναμένεται να κλείσουν τον πολύπειρο βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος και Νάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο, ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν οι Κουάμε και Καντεβέρε. Στο κόλπο της απόκτησης του Χουλιάν Άλβαρες μπαίνει η Arsenal σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αισιόδοξοι οι κανονιέριδες ότι μπορούν να τα βρουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Αργεντινός φέρεται να προτιμά την Μπαρσελόνα σε περίπτωση αποχώρησής του από τους Ροχιμπλάνκους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 25η μέρα του Αυγούστου του 2026, καύσωνας, τρελός. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα, αλλά καλά είναι να τελειώνει γρήγορα, γιατί στο τέλος του καλοκαιριού μας κακοφαίνεται κάτι τέτοιο. Στην αρχή του καλοκαιριού λέμε: ωραία, ήρθε το καλοκαίρι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, φύγουμε, πάμε στις παραλίες, θα δροσιστούμε. Τώρα στο φινάλε είναι πανταζόρι. Αυτά δεν απασχολούν τον κατάμαυρο Χάρη Χριστόγλου που είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ούτε ο Σωτήρης Ταμπάκο που βλέπω στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Στο μικρόφωνο Άδωνης Καρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι πάντοτε η Big Win. Γράψε λάθος, Παλαιότολο. Είναι πάντοτε η Bet365 εδώ στο Big Win Sport FM. Η Bet365 δίπλα μας, κοντά μας. Σας θυμίζουμε ότι βρίσκεται τις περισσότερες, καλύτερες, μεγαλύτερες αποδόσεις για οτιδήποτε θέλετε να παίξετε. Και μας συντροφεύει και τώρα και φέτος. Μόνος μου σήμερα πάλι, λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να είναι κοντά μας. Δεν είναι στα πέρξη παραλιακής, δίνει τη μάχη του, είμαστε δίπλα του. Και πάντα τον περιμένουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θυμίζω τις δυνατότητες επικοινωνίας με τον σταθμό. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, Αφροδίτη, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για διάφορα, έτσι, στο 210-95-79-283-84-85. Αν θέλετε κάτι που νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε, αφήστε εκεί πέρα ένα μήνυμα. Διαφορετικά στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ, με τη γνωστή διαδικασία, έτσι. Δηλαδή, σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε και τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα. Ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live που είναι πάνω δεξιά. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και μέσω της σελίδας αυτής που ανοίγει να μας στέλνετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Διαβάζουμε αυτά στα οποία. Κάτι συγκεκριμένο ρωτάτε, κάτι συγκεκριμένο επισημαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζουμε αυτά που μπορεί να είναι κομμάτι του εδώ πέρα, του διώρου. Γενικώς επικοινωνούμε. Ξέρετε άλλωστε ότι μπορείτε να μας βρείτε και όλους εδώ πέρα, τους εμπλεκόμενους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα Facebook, στα Twitter, στο Instagram. Έτσι, εμένα το δικό μου το Instagram είναι χακαρισμένο και έχω κάνει ένα καινούριο εδώ και κάμποσο καιρό. Αλλά εξακολουθείτε να μου στέλνετε στο παλιό από ό,τι βλέπω.

0: Το καινούργιο είναι Αντώνη Κάρπετ, όλο μαζί όπως τα ακούτε με λατινικά έτσι. Το παλιό είχε αφήσει το στην ησυχία του. When we face the music. Αυτά με τους τίτλους της αρχής. Κοιτάζω λίγο την επικαιρότητα της ημέρας. Στην Ευρώπη έχει Champions League, έτσι, θυμίζω, είναι, ζούμε εβδομάδα προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σήμερα έχει τρία παιχνίδια. Η Σαμπάχ παίζει με την Χάπελ Μπερσεβά και η Σαμπάχ μπορεί να το ολοκληρώσει το πράγμα και να φτάσει στους ομίλους. Θα είναι μια φοβερή και τρομερή επιτυχία για τη συγκεκριμένη ομάδα που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστείς να βρεθεί σε, όχι στη League Phase του Champions League, αλλά και σε όμιλο με το παλιό σύστημα, ας πούμε. Δηλαδή, απίθανο. Τα φέρει έτσι το πράγμα, τα φέρει έτσι αυτή η, αυτός ο τρόπος προκριματικών που έχει άλλους δρόμους για τους πρωταθλητές, άλλους δρόμους για τους δευτεραθλητές κτλ, κτλ, ώστε να φτάνουν στη League Phase και ομάδες οι οποίες δεν πλησίαζαν παλιότερα με τους παλιότερους εκείνους τρόπους. Κατά τα άλλα, έχουμε τον Μπόντο Γκλιμτ Νάιμέγγεν για να ολοκληρώσει η Μπόντο την διαδικασία της πρόκρισης, νομίζω με μια νίκη, εύκολα ή δύσκολα, απέναντι στους Ολλανδούς που θα καταλήξουν στο Europa League και πολλοί τους είναι. Και η Λάσκ παίζει με τη Σέλτικ. Επίσης, η Σέλτικ έχει κλείσει τη δουλειά, την έχει καθαρίσει την πουγάδα στο πρώτο παιχνίδι και θα είναι και αυτή στην League Phase. Όλα αυτά περιμένοντας την ΑΕΚ αύριο με τη Λεύσκη. Αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα μακριά στα ξένα. Στα δικά μας έχουμε τα μεταγραφικά κατά βάση. Λοιπόν, όπου λίγο πολύ όλοι ψάχνουν οι παίκτες, πρέπει να πω, και ψάχνουν όχι μόνο να αποκτήσουν παίκτες, αλλά και να δώσουν παίκτες, γιατί σε όλους περισσεύουν παίκτες, έτσι όπως γίνεται το μεταγραφικό παζάρι. Το γεγονός ότι οι μεγάλες ελληνικές ομάδες θέλουν να δώσουν παίκτες δημιουργεί και μια, ας πούμε, αισιοδοξία ότι μπορεί να έρθει έστω και την τελευταία στιγμή κανένας ποδοσφαιριστής προκοπής από ξένα πρωταθλήματα, δηλαδή παίκτης που βρίσκεται σε σοβαρή ομάδα, ας πούμε, και παίζει και βασικός. Διότι άμα το καλοσκεφτείτε, στα τέλη Αυγούστου μια ευρωπαϊκή ομάδα, ας πούμε, σοβαρή, δύσκολα μπορεί να πουλήσει έναν ποδοσφαιριστή που αναμένεται να είναι βασικός, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει ανήκει γενικότερα στο ρόστερ της. Δηλαδή οι ομάδες είναι σχηματισμένες, τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Αν πουλάει κάποιος κάτι, πουλάει πολύ ακριβά. Είναι δεδομένο. Αλλά όπως δείχνει το ελληνικό παράδειγμα, υπάρχει σίγουρα ένα στόκ ποδοσφαιριστών που πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, ομάδα. Και σε αυτό νομίζω ότι ρίχνουν όλοι τις ματιές τους. Δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι, ναι, να είναι σε ένα καλό πρωτάθλημα, να είναι σε μια καλή ομάδα και να μην υπολογίζονται πάρα πολύ. Σαν αυτούς δηλαδή που έχουν και οι δικές μας ομάδες και θέλουν να τους πουλήσουν, θέλουν να τους βρουν το επόμενο αφεντικό, να τους πληρώνει, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, που έδωσε χθες τον Τσέριν και από ό,τι φαίνεται πάει να πάρει ένα παίκτη στη θέση του. Ο Παναθηναϊκός έχει και τον Πάλμερ Μπράουν, τον οποίο θέλει από ό,τι καταλαβαίνω να δώσει, και βέβαια τον Τάσο Μπακασέτα, η περίπτωση του οποίου είναι από τα σπάνια. Δηλαδή, ο Τάσο Μπακασέτας, σήμερα που μιλάμε, 25 Αυγούστου του 2026, είναι αρχηγός Εθνικής Ελλάδος. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάντα στις κλήσεις, παίζει πάρα πολύ συχνά βασικός στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Υπολογίζεται, νομίζω, από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, εντάξει, αν ο Μπακασέτας δεν έχει ομάδα, θα είναι δύσκολο να πάει και στην Εθνική. Αλλά το ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε είναι αρχηγός της Εθνικής και ψάχνει ομάδα. Και μάλιστα είναι αρχηγός μιας εθνικής που αρέσει και πολύ, Δηλαδή χτες εξαντλήθηκαν τα παιχνίδια με την Γερμανία σε μια ώρα, ας πούμε. Τα παιχνίδια της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League έγινε πανικός. Βγήκαν και εξαφανίστηκαν. Και πρέπει να πω ότι δικαιολογημένα η συγκεκριμένη είδηση έγινε, πώς το λένε, βασικό θέμα. Γιατί η Εθνική δεν έχει κατόχους διαρκείας. Δεν είναι δηλαδή τα sold out της Εθνικής σαν τα sold out των ομάδων που έχουν καμιά 20.000 κατόχους διαρκείας και βγάζουν, ξέρω εγώ, 10-12 χιλιάδες εισιτήρια, ας πούμε. Μπορεί και λιγότερα σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτά βέβαια χάνονται, εξαφανίζονται. Εδώ μιλάμε για 30.000 εισιτήρια τα οποία βγήκαν και εξαφανίστηκαν. Και το ξαναλέω, αρχηγός αυτής της ομάδας, την οποία θέλουν όλοι να δουν να παίζει με τους Γερμανούς, με τους Ολλανδούς, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έχει μπροστά της στο Nations League, με τους Σέρβους, δεν έχει ομάδα αυτόν τον καιρό. Είναι απ' τα πιθανά. Να κάνουμε ένα break και θα λέμε σε λίγο.
1: Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή πιάνουμε τα μεταγραφικά κάθε πρωί, ας πούμε, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα, πρέπει να πω ότι εγώ περιμένω αυτές τις τελευταίες μέρες και πολλά από τους υπόλοιπους, δηλαδή όχι μόνο από την τετράδα των ομάδων που θα διεκδικήσει και φέτος το πρωτάθλημα, ή εν πάση περιπτώσει αυτό αναμένεται. Περιμένω και από τους υπόλοιπους, γιατί είδα στην πρώτη αγωνιστική πολλές ατέλειες, πολλές δυσκολίες από αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι, ξέρω, από την 6η-7η θέση και κάτω. Έτσι. Και γιατί παράλληλα υπάρχουν και διάφορες καινούργιες, ας πούμε, πραγματικότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα. Φέτος είναι το καλοκαίρι του Όφη, πέραν πάσης αμφιβολίας. Δηλαδή, ο Όφη αυτό το καλοκαίρι, αν το παρακολουθήσει το πράγμα χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, θα ήταν μια ομάδα που θα έλεγε ότι εντάξει, μπορεί να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος. Ή εν πάση περιπτώσει να διεκδικήσει την τετράδα, να διεκδικήσει τα play-off. Γιατί έχει κερδίσει το Super Cup από την ΑΕΚ και μάλιστα το κέρδισε στα πέναλτι, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δηλαδή αυτό το κράταγε το κυπέλο στα χέρια του πριν γίνει διεκδικήσιμο στη ρουλέτα του φινάλε. Λοιπόν, έριξε 3 γκολ στην Τζεσεκά την ώρα που, ας πούμε, με ανάλογες ομάδες από τη Βουλγαρία ζορίζονται και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, ομάδες δηλαδή πιο ψηλά, ας πούμε, από τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με την Τζεσεκά 1948. Ο Όφη στην Τζεσεκά την κανονική έβαλε 3 γκολ. Και επίσης η Λεύσκη φρέναρε την ΑΕΚ και έρχεται τώρα να παίξει μαζί τη ένα τελικό στην πραγματικότητα για ένα εισιτήριο για το Champions League. Ο Όφη βρήκε την Τζεσεκά που ήταν ανάλογο, ας πούμε, επίπεδο, δεύτερη-τρίτη ήταν εκεί κάπου στη Βουλγαρία και τη έβαλε 3 γκολ. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό και λες, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Κερδίζει και το Βόλο διαδικαστικά και εύκολα, με 2 γκολ στο μισάωρο. Λες, γιατί, ναι, ότι έτοιμη είναι εδώ τα κοπέλια, να πούμε, μια χαρά. Αλλά αν ο Όφη πάει στο Europa League όπως όλοι περιμένουμε, και με δεδομένο θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, γιατί αν τυχόν του τύχει το απίθανο που δεν μπορώ να φανταστώ και αποκλειστεί στο Conference League θα καταλήξει, χρειάζεται και αυτός κάποια ενίσχυση. Χρειάζεται παίχτες να μεγαλώσει δηλαδή λίγο το ρόστερ του για να μπορέσει να είναι αξιόπιστος όλη τη χρονιά και να μην παίζει με τους ίδιους και τους ίδιους και κάποια στιγμή κλατάρει. Και το λέω γιατί και αυτός χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, μια μεταγραφή και νομίζω ότι και κάτι ακόμα ψάχνει και κάτι ακόμα θα πάρει. Δεν συζητάω για τους υπόλοιπους που είδαμε στην πρεμιέρα. Δηλαδή, ο Λεβαδιακός είχε κάποιες ελλείψεις, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα περσινά του στάνταρ. Δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός θα είναι πιο δυνατός από πέρσι. Η περσινή του χρονιά ήταν για τα μέτρα του και την ιστορία του κάτι μοναδικό. Μπορεί να είσαι βέβαιος ότι αυτό το πράγμα θα το επαναλάβει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι χρειάζεται σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Αστέρας Τρίπολης, μια ομάδα που πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Κάτι πρέπει να βρει στο τέλος των μεταγραφών, γιατί η εμφάνισή του στο παιχνίδι του Πανετολικού θύμιζε τον περσινό Αστέρα που έμπλεξε και σώθηκε στο τέλος. Εντάξει, πιθανότατα φέτος να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα, δεν ξέρω, να του πάει πιο καλά η χρονιά, γιατί πέρσι η χρονιά του Αστέρα είχε σακατευτεί και λίγο από το ξεκίνημα. Είχε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ασθενά πάνε. Έπαιζε με όλους τις δυνατές ομάδες τις πρώτες αγωνιστικές ο Αστέρας και ξεκίνησε στην ανηφόρα και αυτό έφερε αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, ας πούμε, τα είδαμε αργότερα. Αλλά κάτι χρειάζεται. Δεν είναι πολύ κολακευτικό να χάνεις 3-1 από έναν αντίπαλο που έκανε 4 σούτ στην εστία. Δεν είναι ότι τον πάτησε ο Πανετολικός, δηλαδή βρέθηκε ο Πανετολικός στα σούπερ του και είχε μια κακή μέρα, ας πούμε, ο Αστέρας, έτσι. Λοιπόν, έδειξε μια, ειδικά στα μετώπιστα, έδειξε προβληματάκια. Βέβαια, πρώτη αγωνιστική είναι, τα καταλαβαίνω όλα, μπορεί το δεύτερη αγωνιστική οι ομάδες είναι καλύτερες. Επίσης υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες έχουν καλοκαίρι παιχνίδια σοβαρά και στις υπόλοιπες που δεν έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Μου λέει χθες ένας φίλος, εδώ μου στείλει ένα μήνυμα και δεν απάντησα, ότι όταν το έλεγα αυτό το πράγμα, ότι λέμε σιγά οι άλλοι παίξαν δύο παιχνίδια και αυτοί παίξαν ένα παιχνίδι γιατί είχαν μάτς κυπέλλου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις να παίξεις ευρωπαϊκό παιχνίδι κατά καλό καιρό, κάνεις μια προετοιμασία ώστε να φτάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι καλά. Δεν λέω σούπερ, δεν λέω να τρέχεις όπως τρέχεις, ας πούμε, το Νοέμβριο. Αν και ποτέ δεν τρέχουν οι ελληνικές ομάδες, πάντα βρίσκουν ένα λόγο για να μην τρέχουν. Μία λένε ότι είναι νωρίς, μία λένε ότι είναι αργά, μία λένε ότι είναι κουρασμένες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, ας πούμε, στη διαδικασία να διεκδικείς ένα τρόπαιο, όπως η ΑΕΚ και ο Όφη, που παίξανε τον τελικό του Super Cup κατά καλό καιρό, όταν μπαίνεις στα προκριματικά, όταν μπαίνεις στα playoff, ρυθμίζεις το πράγμα έτσι ώστε να είσαι σε καλή κατάσταση, να είσαι δηλαδή έτοιμος να αντιμετωπίσει μια δυσκολία, πες σοβαρή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, το κύπελλο Ελλάδος.
του κύπελλου Ελλάδος Κουκουρούκου. Και όπως φάνηκε κιόλας για μερικούς, Κουκουρούκου, όπως το λένε, στο τετράγωνο. Δηλαδή, σου λέει, αφού δεν πρόκειται να τον πάρω, δεν βαριέσαι, αδερφέ, αποκλειστήκαμε, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και είχε και τόσες εκπλήξεις καλοκαιριάτικα στο κύπελλο. Γιατί δεν τον πήραν στα σοβαρά αυτοί που έπρεπε να τον πάρουν στα σοβαρά. Αλλά άλλο είναι το κύπελλο Ελλάδος, άλλο είναι τα προκριματικά του, τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, αυτοί που παίζουν ευρωπαϊκά προκριματικά είναι υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να είναι καλά, να είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτό, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές, συνήθως το εισπράττουν. Δηλαδή, η διαφορά που υπήρχε αυτή τη φορά ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και στις άλλες ήταν μια διαφορά που χτύπαγε στο μάτι. Τέλος πάντων, για την ώρα είμαστε σε φάση, ας πούμε, τι γράφουν οι ξένοι. Έχει πλάκα. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι οι Ισπανοί ισχυρίζονται ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Βάργα. Θα δούμε. Και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι συμφώνησε με Ζέλσον η Κρασνοντάρ. Έτσι. Και ότι μένουν οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι αυτά που βλέπω εγώ την τελευταία στιγμή. Θα δούμε κι άλλα. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι εν ώψη των League Face των διάφορων στα ευρωπαϊκά δρόμενα, δηλαδή του Champions League, του Europa και του Conference, οι ομάδες που σε αυτές έχουν θέση ψάχνονται μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι να ανοίξει μέχρι να ξεκινήσει, ας πούμε, η ευρωπαϊκή σεζόν, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνουν μεταγραφές, όλοι ψάχνονται. Και είναι λογικό, γιατί η παρουσία σε αυτές τις διοργανώσεις μεγαλώνει τη δυσκολία της σεζόν. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, απαιτούνται περισσότεροι παίκτες. Λογικά. Τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε 20 μου φτάνουν, ξέρω εγώ, 15 μου φτάνουν, δεν ξέρω εγώ, 25 μου φτάνουν. Αλλά αυτή είναι συνήθως, πώς να το πω, η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι για να βγάλω μια χρονιά, όταν ξέρω ότι έχω 9 ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά μου που μπορεί να γίνουν και περισσότερα, γιατί μπαίνω με την αισιοδοξία ότι πάντα καταφέρω να περάσω και να συνεχίσω, και έχω ένα πρωτάθλημα και έχω ένα κύπελο και έχω, εν πάση περιπτώσει, διάφορα να διεκδικήσω, ψάχνουμε. Δεν ψάχνονται δηλαδή μόνο οι δικοί μας, θέλω να πω. Ψάχνονται λίγο πολύ όλοι. Γι' αυτό και αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν πάντα την πλάκα τους, ας πούμε, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάντα κάτι γίνεται και γίνεται όχι από τους δικούς μας μόνο, που όλοι παίρνουν παίχτες τις τελευταίες μέρες, από τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, από όσο θυμάμαι, όλοι κλείνουν με πυροτεχνήματα. Όλοι κάτι παίρνουν. Τώρα, πόσοι παίζουν από αυτούς, τι προσφέρουν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά παίχτες παίρνουν όλοι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και μακριά στα ξένα, θέλω να πω. Επίσης, οι Κικοί, ας πούμε, όσοι έχουν μεγάλα πορτοφόλια κοιτάζουν να πάρουν κάτι πάρα πολύ καλό. Οι υπόλοιποι, ό,τι υπάρχει, χρήσιμο είναι. Από ό,τι βλέπω, βρίσκουν και οι μπασκετμπολίστες δουλειά. Δηλαδή, η Μπασκόνια πήρε τον γνωστό μας Φαρίντ πριν από λίγο για να την βοηθήσει. Εντάξει, και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, στο μπάσκετ, έτσι όπως είναι, κάνεις μεταγραφές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει και καμιά βιασύνη. Χρειάζεσαι μια δωδεκάδα, ας πούμε, για να ξεκινήσεις και μετά βλέποντας και κάνοντας. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Αυτά. Πάμε να κάνουμε break. Σιγά σιγά, Χάρη, τι λες. Και να δούμε μετά μηνύματα και άλλα πολλά. Εμπριμέ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα αυτά. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο εφέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,41 δις ευρώ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και αναέρειες δυνάμεις πυροσβεσής. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσεις σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και το Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
2: Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω τα μηνύματά σας όσο έπαιζε και η μουσική. Έχετε ενδιαφέρουσα απορίες, πρέπει να πω, καλοκαιριάτικα. Λείπετε και αρκετοί, έτσι, από ό,τι βλέπω και από το πώς είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτοί που είσαστε, είσαστε on fire. Το ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει φίλος, με τιμάει δηλαδή ότι πιστεύει ότι εγώ μπορώ να ξέρω κάτι. Είναι ένας που μου γράφει για Καλαμάτα κανένα νέο. Όχι, δεν έχω κανένα νέο. Αν είχα, θα στο έλεγα πάντως. Και η Καλαμάτα να ξέρει κάτι ψάχνει πάντως. Δηλαδή δεν έχει κλείσει, ας πούμε. Τις μεταγραφές της Μολονότη απέναντι στον Άρη μου φάνηκε μια ομάδα, εντάξει, με σειρά, αν μη τι άλλο. Αν δεν είχε μείνει με 10 παίχτες, ίσως να μην έχανε. Νομίζω θα ισοφάριζε ο Άρης, γιατί ο Άρης μετά το γκολ που είχε δεχτεί από τον Βάργκα είχε αναλάβει δράση, να πούμε, και έκανε φάσεις και είχε κάνει και τις αλλαγές αυτές ο Γρηγορίου και νομίζω τον γκολ θα το βρίσκε. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρίσκει δύο. Ο Αντρέας λέει: ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα είναι η έκπληξη της φετινής Super League? Αντρέα, η ομάδα που μπορεί να είναι έκπληξη της φετινής Super League, δηλαδή να μείνει πολύ ψηλά, μπορεί να είναι όφη. Αν καταφέρει δηλαδή να αντέξει αυτή τη διπλή υποχρέωση Ευρώπη και Ελλάδα, αυτό για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη. Δηλαδή.

στην παραμονή της χωρίς μεγάλα χτυποκάρδια. Αυτό όντως μπορεί να είναι έκπληξη. Να το κάνει ο Ηρακλής επίσης θα είναι έκπληξη. Ο Ηρακλής που είδα. Γιατί κατά τα άλλα ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Δεν μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή για τον Ηρακλή δεν είναι τόσο δύσκολο να μείνει στην κατηγορία όσο ας πούμε είναι για την Καλαμάτα ή ξέρω εγώ για άλλες ομάδες που θα μπλέξουν στην διαδικασία αυτή. Ο Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά. Μπορεί να κάνω λάθος, να έχει τύχει καμιά φορά. Αλλά οι περισσότεροι υποβιβασμού του είχαν να κάνουν με άλλες ιστορίες. Με χρεοκοπίες, με μπερδέματα, με φάξ. Ξέρω εγώ που είχαν. Μια φορά είχε υποβιβαστεί από ένα φάξ ο Ηρακλής. Δεν το είχαν στείλει κάτι. Και είχε σωθεί τότε ο Αστέρας Τρίπολης με μια δικαστική αποφάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον Ηρακλή που προφανώς τρόμαξε τον κόσμο του με αυτά που κάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς. Τον βλέπω πάντα σαν μια ομάδα με ιστορία, δυναμική. Δηλαδή, μια ομάδα που δεν μπορεί να τα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Δεν είναι για όνομα του Θεού, ας πούμε, κάτι φοβερό και τρομερό και απίθανο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δω τι άλλο έτσι περίεργο ρωτάτε, γιατί αυτά τα τι ξέρεις ας πούμε για τους παίχτες που θα πάρει ο ένας και θα πάρει ο άλλος, τα αποφεύγω, διότι ομολογώ ότι ακούω διάφορα για τους παίχτες αυτούς, μερικούς τους ξέρω, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε το πράγμα έτσι. Ας τους δούμε στο γήπεδο να δούμε τι μπορεί να δώσουν και τι μπορεί να προσφέρουν. Αυτό λέω για όλους τους παίχτες εγώ. Γιατί ναι, είναι αλήθεια ότι τα βιογραφικά παίζουν ρόλο. Και το να έχεις ας πούμε ένα βιογραφικό με πολλά γκολ και αυτά μετράει. Μετράει πάρα πολύ. Μετράει και σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Μετράει και σε ό,τι έχει να κάνει με το. Πώς το λένε, τις ίδιες σου τις δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο να σκοράρεις, ας πούμε. Ποτέ δεν είναι τυχαίο. Αλλά ας τους δούμε όλους, ας τους δούμε στο γήπεδο και μετά το συζητάμε. Να ξέρετε ότι ένα πράγμα που διασκεδάζω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το έχω κάνει κανένα 2-3 χρόνια τώρα. Ειδικά καλοκαιριάτικα που δεν έχω και τίποτα καλύτερο να κάνω, θέλω να πω και που έχω και χρόνο πολύ γιατί έχω και λιγότερη δουλειά, είναι να διαβάζω τι γράφανε την προηγούμενη χρονιά για τους παίκτες που πλέον έχουμε δει ένα χρόνο. Θα τρομάξετε. Και γιατί, εντάξει, οι ομάδες ζητάνε ας πούμε από τους ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, τους πάντες να κάνουν ένα μεγαλύτερο promotion στις μεταγραφές τους, δίνουν και στοιχεία και αυτά όλα τα ξέρουμε. Αλλά είναι φοβερά τα πράγματα τα οποία γράφονται καλοκαιριάτικα για παίχτες. Φοβερά, δηλαδή, αν διαβάσετε τι γράφεται και τι έχεις δει, νομίζω ότι πραγματικά ήρθε άλλος. Ότι έχει έναν δίδυμο αδερφό, ας πούμε, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Ο Πάνος λέει ότι ίσως ήταν καλύτερα για τον Όφη να έπαιζε conference. Καλά, το conference έχει γίνει και της επαγγελίας για όλες τις ομάδες. Δεν το ακούω αυτό δηλαδή. Γιατί κάνεις νίκες, χτίζεις ευρωπαϊκή βαθμολογία. Μπορεί να το κερδίσεις, το έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός. Έχουν φτάσει κοντά στα ημιτελικά, ας πούμε, και άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά πάνω μου για τον Όφη είναι καλό να παίξει το Europa League. Γιατί τα χρήματα που θα πάρει από αυτή την ιστορία θα τον βοηθήσουν κανονικά, λέω, να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα. Και κάπως έτσι γίνονται οι καλές ομάδες, έτσι γίνονται οι καλές ομάδες, δηλαδή με χρήματα, δηλαδή με χρήματα τα οποία τα ξοδεύουν σωστά. Άλλος τρόπος υπάρχει, δηλαδή μπορεί να βγάλεις ξέρω εγώ κάνα ποδοσφαιριστή πιτσιρικά, ας πούμε, που να λέγεται Κωνσταντέλιας και να κάνει παπάδες και σε 2-3 χρόνια να βρεθεί στην Borussia Dortmund και στο μεταξύ να έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό και να έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανεβεί η ποιότητα μιας ομάδας ή να λέγεται Κοστούλας, ξέρω εγώ, ή να λέγεται Ιωαννίδης. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά, λοιπόν, πώς το λένε, ο κανόνας είναι να έχεις τα χρήματα και να τα ξοδεύεις όπως πρέπει. Και το πιο βασικό είναι να έχεις τα χρήματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για σειρές και για ταινίες που βγήκαν καλοκαιριάτικα, αλλά υπομονή τώρα αυτές τις πρώτες μέρες. Θα τελειώσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Δεν είναι μικρή, λέει, η διαφορά στα έσοδα μεταξύ Europa League και Conference. Όχι, είναι μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.

Λιστά έτσι για τη συζήτηση, λέει, θα ήθελα να ακούσω από εσένα ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα που έρχεται στο πρωτάθλημά μας φέτος βάσει του βιογραφικού του. Νομίζω ο Ντεφράι του Παναθηναϊκού. Αυτός πρέπει να είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο, ας πούμε, βιογραφικό. Αν έχετε καμιά άλλη ιδέα, ρίξτε στο τραπέζι να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι. Επίσης, γιατί το ξέχασα να το πω στην εισαγωγή όπως ήθελα. Θα το πω τώρα, δεν πειράζει, θα ξεκούδουν, αλλά πρέπει να το πω. Ότι σε αυτό το καλοκαίρι που συζητήσαμε πάρα πολύ για Έλληνες παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κάνανε μεταγραφές και κάνανε ντόρο και ξεκινήσανε καλά. Να βάλουμε και τον κύριο Μανδά, τον Χρήστο Μανδά, τον τερματοφύλακα, ο οποίος χθες βοήθησε τη Λάτσιο να κάνει μια τεράστια νίκη κόντρα στην Μπολόνια. Επέστρεψε στη Λάτσιο μετά το πέρασμα από την Premier League. Και νομίζω ότι θα μείνει και εκεί και θα είναι και βασικός, γιατί δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κι άλλος, αλλά και γιατί το έχει κερδίσει αυτό. Δηλαδή, έχει κερδίσει, ας πούμε, την εμπιστοσύνη στην προκειμένη περίπτωση του Γκατούζο. Και έκανε και αυτός πρεμιέρα σπουδαία, ας πούμε. Δεν έπαιξε ο Κουλιαράκης χθες από τη είδα, τουλάχιστον δεν ήταν στην αρχή δεκάδα, δεν ξέρω. Μπήκε στα τελευταία λεπτά, μου λέει ο Σωτήρης. Δεν το είδα, μόνο στην αρχή. Λοιπόν, το παιχνίδι, αλλά στο ξεκίνημα δεν έπαιζε ο Κουλεράκης, μου λέει ο Σωτήρης μπήκε, έπαιξε, ξεκίνησε όμως ο Μανδάς και ήταν και τρομερός, σπουδαίος, δηλαδή έδωσε στην Λάτσιο μια νίκη που λέω εγώ παραμονής στην πρεμιέρα, ακούγεται τρελό, αλλά εγώ το πιστεύω. Μάλιστα, οι τέσσερις μεγάλοι έχουν κάνει πολλές και ακραίες μεταγραφές. Δεν βλέπω πως θα βάλουν τα χέρια τους και θα βγάλουν τα μάτια τους επιλέγοντας ελληνική διαιτησία για τα ντέρμπι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ο Λανουά έχει πει ότι και Έλληνες διαιτητές να έχουμε στα ντέρμπι θα έχουμε ξένους βαρίστες. Δηλαδή, εντελώς ελληνική δεν είναι, δεν θα είναι η διαιτησία εν προκειμένου. Και εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες για το αν οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι να παίξουν ντέρμπι. Έγινε μια δοκιμή πέρσι στο κύπελο Ελλάδος που τα πήγανε καλούτσικα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τελικό του κυπέλου πέρσι έπαιξε ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Αν είχε παίξει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν ζόρι για τον διαιτητή. Για την ώρα δεν έχετε βρει κάποιον μεγαλύτερο βιογραφικό από τον Ντεφράι, έτσι το λέω. Προσπάθησε λίγο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι για τον Πανιόνιο. Αυτά που ξέρω για τον Πανιόνιο είναι αυτά που ξέρετε και εσείς για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος ετοιμάζει μια ομάδα για να διεκδικήσει την άνοδό του στην κατηγορία. Αποκλείστηκε στο κύπελο, αλλά δεν ήταν το κύπελο προτεραιότητες. Προτεραιότητα, εντάξει. Νομίζω ότι στο πρωτάθλημα θα είναι, που έχει μπροστά του, θα είναι δυνατός ο Πανιόνιος. Θα δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ότι μου έχετε στείλει για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τα κρατάω για να τα συζητήσουμε αργότερα με τους καθηλυνά αρμόδιους. Οπότε κοιτάζω λίγο τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που δεν αφορούν τους συγκεκριμένους. Σιγά σιγά πάμε στον Νίκο Αθανασίου, που έχει μια εβδομάδα μπροστά με πολλά ο Παναθηναϊκός, διότι έχει το τελικό αυτό στην Τσεχία, όπου πρέπει να κερδίσει στο Κράλοβι για να πάει παρακάτω, να πάει στη League Face του Conference League. Και έχει και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, δεν το ξεχνάμε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε. Θα παίξει τώρα δεύτερη αγωνιστική στη Λιβαδιά. Πάμε, Χάρη, να βρούμε τον κύριο Αθανασίου να μας τα εξηγήσει ωραία.

0: βρήκαμε, τον έχουμε.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά?
0: Ναι. Σ' ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την παραχώρηση του Άνταμ Τσέριν, ο οποίος θα βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες στο Αμπουντάμπι, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην Αλουάχτα αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μία μεταγραφή, την οποία, μία πώληση για την ακρίβεια, την οποία ο Παναθηναϊκός, από έτσι, την προσδοκούσε όλο το καλοκαίρι για να μπορέσει να ξεκλειδώσει μία επιπλέον θέση στα ΦΑΦ για την ενίσχυσή του. Οπότε, εντάξει, έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν κεντρικό μέσο και, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει και έναν ακόμα μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια, να ολοκληρώσω λίγο το ρεπορτάζ για τον Τζέριν, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει, ξέρεις, μια πορεία και ένα εύλογο ερώτημα του γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ταξίδεψε στην Τσεχία, να είναι διαθέσιμος και ας πήγαινε, ας πούμε, την Παρασκευή στο Αμπου Ντάμπι. Η ιστορία αυτή με την άλλη ουάχτα είναι περίπου 10 ημέρες. Υπήρξε η αξιολόγηση, να το πω έτσι, από την καθημερινή συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή. Δεν το λέω με αρνητική χρειά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε κάποιες φορές απλά λαϊκά και κατανοητά, ότι είχαν πάρει λίγο τα μυαλά του αέρα, ήταν το μυαλό του λίγο αλλού. Εγώ θα πω από μια άποψη οικονομική φυσιολογικά, γιατί το συμβόλαιο που του πρότειναν στη συγκεκριμένη ομάδα είναι 3 φορές πάνω από το συμβόλαιο που είχε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε από τον άρχισε έναν παίχτη στην αποστολή του οποίου το μυαλό θα είναι σε εξωτικά μέρη και σε πετροδόλαρα. Χίλιες φορές να ξέρω.
0: Απλά θα μπορούσαν να μην τον έχουν στην ευρωπαϊκή λίστα αφού ήταν προς παραχώρηση. Γιατί μείναν έξω.
1: Ήταν προς παραχώρηση υπό την έννοια ότι επικοινωνούσε ο Παναθηναϊκός ή ακόμα και προς την αγορά ότι εδώ αυτός ο παίκτης δεν υπολογίζεται. Θυμάστε στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν βασικός, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Απλά υπήρχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο πόθος, να το πω έτσι, ότι αν έρθει κάτι για τον Τσέριν, ο Παναθηναϊκός θα τον έδινε, γιατί ήθελε εκεί, ας πούμε, να κάνει μια, ή μας κάνει επιχειρήσει, για να είμαι ακριβής, να επιχειρήσει να κάνει μια αναβάθμιση στη μεσαία του γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα, το είπα και χθες, βασικά οδηγούμαστε σε ένα δεκαήμερο μέχρι, εάν ο Παναθηναϊκός περάσει το βράδυ της Πέμπτης, να δηλώσει την ευρωπαϊκή τη λίστα στις 3 του Σεπτέμβρη. Πηγαίνουμε σε ένα χοντρικά δεκαήμερο πολύ ζεστό, πολύ καυτό, που αναμένεται ο Παναθηναϊκός να κάνει αρκετά πράγματα. Τώρα το πώς ακριβώς θα είναι αυτά, θα κάνω μια εκτίμηση σαν αίσθηση περισσότερο. Τρεις τουλάχιστον βλέπω, να πω την αλήθεια. Βέβαια εδώ, σε αυτό το σημείο, ο Παναθηναϊκός, να πω και να υπενθυμίσω, το βράδυ της Πέμπτης έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τσεχία, έχει ένα παιχνίδι τελικό, έχει ένα μάτς με το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι, το καταλαβαίνω, και ο κόσμος και εμείς και στην ομάδα, αλλά από την άλλη βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, οπότε είναι λίγο αναπόφευκτο όλο αυτό που συμβαίνει, η κουβέντα να πηγαίνει στα
0: μεταγραφικά.
1: Οπότε βλέπω τουλάχιστον τρεις, δηλαδή να πάρει ο Παναθηναϊκός δύο κεντρικούς χαφ και να πάρει και έναν στόπερ. Υπάρχει κινητικότητα για τον Ντουμπά. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή επίσημη πρόταση. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο για τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό. Πρέπει να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Απλά η ενίσχυση στον άξονα, το ξαναλέω, νομίζω το είπα και χθες, είναι ανεξάρτητη από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός το βράδυ.
0: Η ενίσχυση στον άξονα εννοείς ένα αμυντικό χαφ, αυτό δεν
1: είναι. Ένα παίχτη στο 8 εννοώ.
0: Και άλλο παίχτη στο 8.
1: Έναν ισορροπημένο, ένα παίχτη στο 8 με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Κάγκουα. Να το πω έτσι, απλά έναν πολύ καλύτερο Τσέριν. Αλλά για να συνεννοηθούμε τώρα, γιατί νομίζω εδώ χωρά πολύ μεγαλύτερη ανάλυση για το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και το τι ψάχνει. Αλλά δημιουργικό 8 έχει πάρει τον Κάγκουα. Ένας ποδοσφαιριστής που οι δημιουργικές του αρετές είναι πιο ανεπτυγμένες από τις αμυντικές του. Ένα παιδί το οποίο πατάει την περιοχή, το οποίο σκοράρει, το οποίο δημιουργεί.
0: Ναι, ναι, πιο πολύ δεκάρι παρά εξάρι, ας πούμε. Έτσι, για να το πούμε σχηματικά.
1: Είναι 8, μπράβο. Ναι. Αν είναι πιο κοντά στο 10, είναι πιο κοντά στο 6, ναι, είναι πιο κοντά στο 10, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός εκεί ψάχνει ένα 8-8. Δηλαδή, αν πούμε, παιδί μου, ο Τσέριν ήταν ένα 8. Ωραία. Εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα πολύ, μα πολύ καλύτερο Τσέριν, πολύ πιο επιδραστικό, με πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα, με εντελώς διαφορετικό ποιοτικό επίπεδο. Εκεί ο Παναθηναϊκός κυνηγά να κάνει μια μεταγραφή. Λογικά την πιο ακριβή του μεταγραφή στην τρέχουσα περίοδο, στο τρέχον παζάρι. Υπάρχουν δύο πράγματα, ένα-δύο πράγματα τα οποία γίνονται και δεν έχουν μαθευτεί, δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτά για να μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ όμως να βοηθήσω σχετικά με κάποια ονόματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τελευταίες ώρες. Για παράδειγμα, Παναθηναϊκός στο απόγευμα διέψευσε οποιαδήποτε πληροφορία και φήμη σχετικά με τον Μπρόζοβιτς, ο οποίος είχε παίξει για τον Ολυμπιακό και είναι ακόμα ελεύθερος, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε το όνομα του Άλμου Στράτη, ούτε εκεί υπάρχει κάτι. Έχει κυκλοφορήσει από χθες το όνομα του Λούζα, ένας Μαροκινός πάρα πολύ καλός χαφ, ο οποίος ανήκει στην Watford. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προταθεί, βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Δεν αποκλείω όμως εγώ μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να έχουμε κάποια αλλαγή στα δεδομένα. Για την περίπτωση τώρα του Στάγκε, που είναι ένα όνομα γνωστό, είναι διακαής πόθος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν έλεγε στον Ίστρουπ, πατάς ένα μαγικό κουμπί και φέρνεις όποιον χαφ γουστάρεις, εντάξει, δεν σου λέω τώρα να φέρει τον Ρόδρυ, εντάξει, ναι. Από αυτούς που είναι στη διακριτική, ας πούμε, ευχέρεια του Παναθηναϊκού και με κάποια οικονομική υπέρβαση μπορούν να έρθουν, θα σου έλεγε τον Στάγκε και τον Γένσεν. Τον Στάγκε από τη Βέρντερ Βρέμης και τον Γένσεν και δύο συμπατριώτες.
0: Το Γένσεν από τα αρχή του καλοκαιριού τον ακούω.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Αλλά δεν είναι απλό.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί δεν θέλει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω το άμα αλλάξει από μέσα στο επόμενο δεκάημερο. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι όμως δεν ήταν θετικός στην προοπτική να έρθει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί εγώ υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά, όσο και αν μας ενοχλεί, δεν είμαστε προτεραιότητα για κανέναν, δεν είμαστε ένας ευχάριστος ποδοσφαιρικός προορισμός όσον αφορά το πρωτάθλημά μας. Οι ομάδες μας μια χαρά πληρώνουν, ωραία γήπεδα έχουν οι τέσσερις μεγάλες, ωραίες εγκαταστάσεις έχουν φτιάξει, ωραίο περιβάλλον, ωραία ζωή, αλλά το πρωτάθλημα είναι και θα είναι. Κάποιες από αυτές, συγγνώμη, τις ομάδες μας έχουν παίξει κατά καιρούς Champions League, Europa League, Conference League. Θα το πρωτάθλημά μας, τι να κάνουμε τώρα, καλός ή κακός. Αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο, θα αλλάξει τουλάχιστον στα χρόνια που θα βρισκόμαστε στη ζωή. Για τον Στάγκε να πω το εξής, ότι η Βέρντερ δεν πέφτει κάτω από τα 15 εκατομμύρια, αλλά εδώ βάζω έναν παράγοντα στο τραπέζι που λέει το εξής. Ο ποδοσφαιριστής δεν τρελαίνεται να συνεχίσει, θέλει να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον, είτε η αλλαγή να αφορά τον Παναθηναϊκό, είτε κάποια από τις άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί, και εκεί δεν θα απέκλεια τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου να αλλάξουν κάπως τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός 1 και 2 Σεπτεμβρίου να περιμένει για παράδειγμα τον Στάγκε ή τον Χι Στάγκε, αν εκεί κάνει μια άλλη κίνηση δαπανηρή. Στο 8, εντάξει, θα καταλάβουμε ότι δεν θα παίξει με τις πιθανότητες όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδόσφαιριστή και θα έχει κάνει την επιλογή του. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση να πω ότι είναι απίθανο να συμβεί. Και επειδή τις τελευταίες ώρες υπάρχει, ξέρεις, πολλές ερωτήσεις για τον Ουναή, γιατί ακόμα δεν έχει βρει ομάδα, παραμένει στη Τζιρόνα και παρά τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει κλείσει κάπου, παρά το γεγονός ότι είναι, έλα,
0: πες. Είναι ακριβώς όμως πολύ, πρέπει να πω
1: είναι?
0: Είναι λίγο ακριβώς ο Ουναή, ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις, και πέρσι ήταν ακριβώς, Αντώνη, ναι, που ανήκε στη...
0: Έκανε καλό Μουντιάλ, δηλαδή...
1: Έκανε καλό Μουντιάλ, ναι, και Τζιρόνα δεν νομίζω ότι θα τον έδινε με κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια, μπορεί και μεγαλύτερο...
0: Εμένα, εμένα τα 10 μου φαίνονται λίγα, αλλά δεν ξέρεις καμία.
1: Σωστό. Ναι. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι, ότι είναι ένα παιδί, το οποίο μπορεί, ας πούμε, 20 Αυγούστου να σου πει έρχομαι, και 23 Αυγούστου να σου πει δώσ' μου άλλη μια εβδομάδα και 500-600 χιλιάρικα παραπάνω. Αυτό έγινε πέρσι. Δηλαδή μπορώ να το πω, τώρα έχει περάσει και ένας χρόνος. 2-3 μέρες πριν μπει όταν μπόρδα στο αεροπλάνο να έρθει από τον Buenos Aires στην Αθήνα, ολοκληρωμένη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός ακόμα πάλευε να πάρει τον Ουναή και έκανε προσπάθειες με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα. Ήταν ξεκάθαρο όμως ότι κάτι περίμενε. Δικαιώθηκε τότε, πέρυσι το καλοκαίρι, έπαιξε στη Λα Λίγκα. Πήγε στην Τζιρόνα, δεν δικαιώθηκε πίσω στη συνέχεια γιατί η ομάδα του υποβιβάστηκε. Όσον δεν βρίσκει ομάδα, δεν ξέρω τώρα, να δώσω πιθανότητες να πω από 1 μέχρι 5%. Οκ, okay, αυτές είναι. Είναι απειροελάχιστες. Αλλά όσον δεν κλείνει κάπου, δεν θα το απέκλεια. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει, ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το γουστάρουν σαν τρελή, προσφαιρικά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο το είδαμε με τα μάτια μας εδώ να έρχεται και να κάνει τη διαφορά όταν ένιωσε καλά, όταν προσαρμόστηκε. Και όταν έλυσε όποια προβλήματα μπορεί να τον ταλαιπωρούσαν τους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα. Αλλά ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση, για την ακρίβεια βάζω μια μεγάλη άνω τελεία και λέω το εξής, ότι οι περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται τώρα ο Παναθηναϊκός Έτσι, είναι πράγματα, ονόματα και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν...
0: Βέβαια θέλω να πω κάτι, το έχω κάτω από τη γλώσσα, ότι με αυτά που λες και αυτά που σε ακούω, βλέπω να περιορίζονται οι συμμετοχές του Κοντούρη, ο οποίος για μένα είναι καλός ποδοσφαιριστής, χρήσιμος για την Ελλάδα, την εθνική της, παίζει μια θέση που δεν βγάζουμε παίκτες. Δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι, ρε παιδί μου, το τελευταίο που μπορεί να απασχολεί, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Αλλά τα Ελληνόπουλα φέρουν χρήματα.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος και σε αυτό που λες. Αν βρεθούμε σε ένα υποθετικό, σε ένα παράλληλο σύμπαν και κάνουμε μια κουβέντα και αποφάσιζα εγώ και εσύ, εντάξει, και λέγαμε, ας πούμε, τι θα κάναμε τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό και με τη φυγή του Τσέριν, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα εξάρι. Με θετικό μαρκάρισμα, με εντάσεις, να είναι γρήγορος. Εδώ λοιπόν έχεις να κάνεις μια στρατηγική επιλογή κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Ή παίρνεις ακόμα έναν παίχτη πέρα από το 8. Το 8 είναι κάτι άλλο. Είναι σούπερ αναγκαίο. Ή παίρνεις λοιπόν ένα ακόμα παίχτη στο 6 ή επενδύεις χρόνο, χώρο, εμπιστοσύνη στον Κοντούρη. Εγώ θα έπαιρνα το δεύτερο σενάριο.
0: Και ας
1: παρεξηγηθώ. Είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Γιατί είναι
1: ένα παιδί το οποίο σου έχει δείξει ότι μπορεί να σου δώσει πράγματα. Είναι μια στρατηγική επιλογή, το είπαμε και πέρσι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Καλό ή κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, έχουμε βγάλει πολλούς ωραίους παικταράδες εξτρέμ, ωραίους πολλούς κεντρικούς αμυντικούς, αλλά στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές. Οπότε, αν με ρωτάς, όπως το έθεσες και εσύ πολύ όμορφα, θα σου έλεγα ότι από το να πάρει ο Παναθηναϊκός ακόμα έναν παίχτη στο 6, εντάξει, να έρθει, ας πούμε, χώρο και χρόνο στον Κοντούρη, αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά τον προπονητή. Έτσι, πρωτίστως, αν ο προπονητής για τους φύγει ψιο μέγα λόγους κρίνει ότι εκεί χρειάζεται έναν ποδοσφαιριστή, οκ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ικανοποιήσει τα θέλω του προπονητή. Από εκεί και πέρα μπήκε και χθες ο Καλάμπρια, το περιμέναμε, θα είναι στην αποστολή, το συζήτησαμε και χθες, δεν νομίζω να ξεκινήσει. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί αύριο το μεσημέρι για την Τσεχία, για να πάει να παίξει τον επαναπτυχό
0: μου Χράντετς,
1: που πρέπει να κάνει την υποχρέωση.
0: Αύριο περισσότεροι Χράντετς. Αύριο περισσότεροι Χράντετς. Έγινε. Τα λέμε. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για καταρχήν συμφωνία και με τον 29χρονο μπακ Γιώακιμ Μέλε, γράφουν στη Δανία, τονίζοντας ότι απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με τη Βολφσμπουργκ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει δώσει ήδη τα χέρια, προσφέροντας 4 εκατομμύρια στους Πειραιώτες. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Παραμένει στη λίστα ο 27χρονος Μαροκινός Ιμράν Λούζα της Βότφορντ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά, προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα Εντίνη. Ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Λούσε, Σόρε, Τίρε και Ντιαγέ. Αγωνία για την τύχη της έφεσης κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό. Ενώ ο αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε Όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον πολύπειρο Βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος και Νάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν Ικουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τις Φίτσιου, Μπούρμπου, Λικομήτρου, Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τις Λιόλιου, Μουρατίδου. Οι προσπάθειες τους αρχίζουν στις 3 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Διαψεύδει ο ΣΕΓΑΣ δημοσιεύματα περί κρούσματος ντόπινγκ που αφορά σε Ελληνίδα αθλήτρια. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για σπήλωση υπολείψεων και κυτρινισμό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα. Στο κόλπο της απόκτησης του Χουλιάν Άλβαρες μπαίνει η Άρσεναλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αισιόδοξοι οι κανονιέριδες ότι μπορούν να τα βρουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Αργεντινός φέρεται να προτιμά την Μπαρσελόνα σε περίπτωση αποχώρησής του από τους Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τι σας απασχολεί γενικότερα. Βλέπω και την ουρά, ας πούμε, των μηνυμάτων σε όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Αθανασίου. Έχει πολύ ουνάι, όπως καταλαβαίνετε, στα μηνύματα. Τέλος πάντων, να πω την αλήθεια ότι εγώ όπως τον βλέπω τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και με δεδομένο ότι υπάρχει και ο Καγκάουα που δεν έχει παίξει ακόμα, δεν ξέρω, ο Ουνάι μου φαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση μια πάρα πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Βέβαια, πάρα πολύ καλός παίχτης, το συζητάμε. Δεν ξέρω όμως αν όλοι αυτοί χωράνε. Είναι κομμάτι δύσκολο. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και οι δύο Αργεντίνοι, γιατί υπάρχουν παίκτες που παίζουν στην επίθεση οι οποίοι θέλουν τον χρόνο τους. Δηλαδή, ο Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, δεν ήρθε για να είναι αναπληρωματικός. Και δεν γίνεται να παίξει με 14-15 παίκτες. Είναι 11 παίζουν. Δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε να δούμε κάτι περισσότερο θα ξέρουν αυτοί που ξέρουν, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ότι μπορεί να έχουμε πολλά και διάφορα στο φινάλε, το εξήγησε ο Νίκος. Εγώ λέω μπορεί να έχουμε και, πράγματα ακόμα και με αποχωρήσεις. Δηλαδή, ας πούμε αυτό με τον Καλάμπρια, εγώ περιμένω ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να βρεθεί μια Ιταλική ομάδα τον πάρει τον Καλάμπρια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει, δεν θέλει να το συζητάει, ναι, τα ακούω όλα, αλλά έχει καλή. Συγγνώμη, Καγκάβα είπα. Κάγκουα λέγεται ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχει καλό όνομα στην Ιταλία. Δεν ήταν οι καλύτερες οι τελευταίες χρονιές του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης έμπειρος και νομίζω ότι όλο και κάποιος θα επιμείνει στις τελευταίες μέρες.

Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Βλέπω, εντάξει, πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους που λένε. Και για σειρές με ρωτάτε και για ταινίες με ρωτάτε. Από μου προσεχώς, μην κάνετε λίγο απομονή. Τώρα γύρισα.

Και βιβλία έχω να σας δώσω. Μου στείλανε πολλά βιβλία το καλοκαίρι, ενώ έλειπα. Μάλιστα θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στις εκδόσεις Ουτοπία, τις οποίες δεν γνώριζα και ανακάλυψα, γιατί μου στείλανε οι άνθρωποι κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή βιβλία πολύ έτσι ειδικά, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τις σταυροφορίες και τις ιστορίες που τις συνοδεύουν, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τους Ναΐτες Υπότες και τις ιστορίες που τους συνοδεύουν. Γενικά, ωραία βιβλία, θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Απλά θυμηθώ να τα φέρω από το σπίτι, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Θα θυμηθώ να τα βάλω στο αυτοκίνητο, τα φέρω. Γιατί το πρωί φεύγω σαν τρελός και αυτό είναι και ξεχνάω δηλαδή. Κι άλλα έχω, κι άλλα θα σας τα δώσω. Σιγά σιγά, χτες επιστρέψαμε. Είμαι ακόμα πολύ αργά στη διαδικασία προσαρμογής. Πάρα πολύ αργά. Έχω και τον Πάντσο στο κεφάλι μου, δεν το κρύβω. Θέλω να πω, υπάρχει πάντα εκεί το ενδιαφέρον για το τι γίνεται. Θα τα κάνουμε όλα, μην ανησυχείτε.

Μάλιστα, μία τον Ζαρουρίλη τον έλεγε Ζουράρη. Έτσι είναι. Τώρα μπερδεύτηκε με Γαγκουά. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρακτηριστικό για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος μεγαλώνει από το να μπερδεύει τα επίθετα. Εδώ μπερδεύω τα ελληνικά επίθετα, δεν μπερδεύω τα επίθετα των ξένων. Να δείτε πόσες φορές έχω κάνει λάθος στον Ίστρου μέχρι να μάθω να το λέω σωστά. Πάρα πολλές φορές.

0: Παρεμπιπτόντως, το πιο ενδιαφέρον βιβλίο που διάβασα φέτος το καλοκαίρι και το πιο παράξενο είναι ο Λίβανος. Λοιπόν, ο Λίβανος του πρώην υφυπουργός εξωτερικών ήταν πρέσβης στην Μόσχα, ήταν ο Κούρκουλας. Εν πάση περιπτώσει, ένα φοβερό βιβλίο, μικρό, το οποίο διηγείται την ιστορία αυτής της παράξενης χώρας, όχι τόσο την ιστορία, θα έλεγα την πραγματικότητά της, την κοινωνική δηλαδή. Παθαίνεις πλάκα από το πόσες θρησκείες διαφορετικές έχουν, από το ποιο είναι ακριβώς το πολιτικό του σύστημα, πόσες φορές έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους γιατί έχουν εμφύλιους κάθε τόσο. Είναι ένα μικρό βιβλίο που σου μαθαίνει μια χώρα η οποία είναι εδώ δίπλα μας, όχι πολύ μακριά μας, και η οποία είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπάνιο στον κόσμο γενικά. Δεν θα σας τα πω ακόμα αυτά, αλλά αφού με παρασύρετε να σας πω και για μια σειρά η οποία έχει ενδιαφέρον, λέγεται Bombing Panam 103 και αναφέρεται στην γνωστή ανατίναξη του αεροπλάνου της Pan American πάνω από τη Σκωτία το 1989, όχι πριν από 250 χρόνια. Μια ιστορία που άλλαξε γενικά τις αεροπορικές εταιρείες. Η Pan American πρέπει να πω ότι καταστράφηκε από αυτό, χρεοκόπησε, αλλά άλλαξε και πάρα πολύ τα μέτρα στα αεροδρόμια κτλ. Αυτό δείτε το, έχουν γίνει δύο σειρές, αυτή είναι η τελευταία, η δεύτερη, αυτή που παίζεται στο Netflix τώρα. Και για να δείτε τι σημαίνει έρευνα και τι σημαίνει προστασία του πεδίου και τι σημαίνει να βρίσκεις από κάθε έβριμα χρησιμότητα μετά από ένα τέτοιο τύπου δυστύχημα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα για την ακρίβεια, και πώς μπορεί να ξεδιαλύνεις μια τέτοια ιστορία ακόμα και αν περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια στα οποία ερευνάς και ψάξεις να βρεις πώς το κάνανε, ποιοι το κάνανε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή είναι μια πραγματική ιστορία, και είναι μια πραγματική ιστορία στην προκειμένη περίπτωση thriller, πραγματικά. Δηλαδή, thriller με την, όχι με την έννοια του βλέπεις κάτι και φοβάσαι, ας πούμε, και τρομάζεις και πετάγεις στον ύπνο σου, αλλά με το πόσο αναλυτικό μπορεί να είναι κάτι σε επίπεδο, ας πούμε, έρευνας, σε επίπεδο συμπερασμάτων, σε δουλειάς κανονικής. Να κάνουμε ένα break για να πάμε στον Νικολακό, άντε να δούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τον βρήκαμε τον Νικολακό. Ελπίζω να τον... Σε ένα λεπτό. Δεν είναι ντοκιμαντέρ πάντως το... αυτό που σας είπα. Σειρά είναι, κανονική. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε. Και πολλούς μάλιστα, και πολλούς πρωταγωνιστές. Το The Night Off με τον Τζον Τορτούρο πρέπει να το έχω δει πριν από 5 χρόνια. Φίλοι, καλό είναι. Ωραίο είναι. Μου ζητάτε επίσης διάφορα για τον μπάσκετ. Υπομονή, έχουμε πολύ με τον μπάσκετ, έχουμε ακόμα. Θα γίνει και Super Cup Ευρωλίγκας, διάβασα. Ωραία πλάκα, σκέφτονται διοργανώσεις εκεί. Μπάς και αναγκάσουν τα κανάλια να δώσουν κανένα φράγκο παραπάνω, γιατί από ό,τι βλέπω λεφτά, ας πούμε, για τον μπάσκετ είναι μόνο οι Έλληνες. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ξοδεύεται. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τις ομάδες, ας πούμε, να βγάλουν κανένα φράγκο. Τα χρήματα τα παίρνουν με τα εισιτήρια οι ομάδες κατά βάση στην Ευρωλίγκα. Τα τηλεοπτικά είναι τίποτα.

Ναι, περιμένω στον Νικολακό να πω ότι και η προηγούμενη σειρά για το, αυτό το, την αεροπειρατεία, όχι αεροπειρατεία, το δυστύχημα, το χτύπημα αυτό στο αεροπλάνο της Pan American ήταν καλή σειρά και το Lockerbie δηλαδή. Αλλά εκεί ήταν λίγο περισσότερο προς το προσωπικό, δηλαδή ο ήρωας ήταν ένας πατέρας που έψαχνε απαντήσεις ας πούμε για το χτύπημα γιατί είχε πεθάνει η κόρη του. Εντάξει, ωραίο και αυτό, μπορώ να πω. Αλλά αυτό το bombing Pan American είναι πιο θεαματικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πιο γεμάτο έτσι σαν κατάσταση, σαν ιστορία και πιο διδακτικό σίγουρα.

0: και με το ζουμπουλάκι θα δούμε τι θα γίνει. Αρχικά τον βγάλω εδώ. Την Πέμπτη. Έχουμε Νικολακό. Επιτέλους. Άντε. Καλώς τον.
1: Ντόνι, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Τρέχουν λοιπόν οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια 24 ώρα για την ακρίβεια, είναι ο Έντσο Άλβαρες και ο Βάργκας. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες με τους οποίους γίνεται το πιο χοντρό παιχνίδι που λέμε από πλευράς του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει σε εξέλιξη και απόκτηση δεξιού μπακ, όπου όπως είχα πει δεν είναι μόνο ο Μέλε, είναι και ο Μπελκάλι, ο Αλγερινός, ενδεχομένως και κάποιος άλλος παίχτης που ακόμα δεν τον έχουμε εντοπίσει, να το πω έτσι. Με τον Βάργκας η αίσθηση που υπάρχει και στο ρεπορτάζ της Σεβίλης είναι ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει η δουλειά. Με τον ίδιο Ολυμπιακός έχει κάνει στον παίκτη μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, ετήσιο συμβόλαιο ξεκάθαρα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, και φαίνεται να τον έχει συγκινήσει, όπως λέμε. Τώρα πρέπει να προχωρήσει και με την Σεβίλη. Εκεί υπάρχει διαφορά που οι δύο πλευρές φαίνονται διατεθειμένες να την καλύψουν με βάζοντας μπόνους επίτευξη στόχων, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει 12 και η Σεβίλη στα 15. Είναι βέβαια μια συμφωνία που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, τέτοιο νούμερο να έχει πέσει δηλαδή στο τραπέζι, να φτάνει 15 εκατομμύρια μεταγραφή μια ελληνική ομάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω. Ούτε με τον Ζάχοβιτς, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε φτάσει.
0: Κάπου εκεί πρέπει να πάμε να βρούμε κάτι ανάλογο. Να σου πω τι θυμάμαι εγώ. Το Ριέρα θυμάμαι να έχουν δοθεί πολλά χρήματα.
1: Όχι μόνο. Ο Ριέρα πόσο, 5 εκατομμύρια δεν ήταν.
0: Παραπάνω νομίζω. Τέλος πάντων, πρέπει να το ψάξουμε πάντως. Δηλαδή, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ήταν πολλά του Ριέρα. Τώρα.
1: Όχι, 5-6. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι προχωράει αυτή η ιστορία. Βεβαίως με το, κρατώντας πάντα την πισινή, ότι πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της τελικής διαπραγμάτευσης. Μη λέμε ότι έκλεισε, ξέρω εγώ, και έχουμε πάλι τα ίδια με τον Κάσερες. Να, σήμερα και τα ρεπορτάζ της Τουλούζ έγραφαν ότι η Τουλούζ είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη και ο παίκτης έκανε πίσω, ας πούμε. Να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Για δεύτερο εξτρέμ στον Ολυμπιακό θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, βάζοντας την παράμετρο, όπως έχω πει εδώ και μέρες, μιας πιθανής πώλησης του Ζέλσον. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα γίνει, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Κράνα Σενοντάρ του δίνει 2+1 συμβόλαιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ξεκάθαρα πολύ παραπάνω από αυτά που παίρνει στον Ολυμπιακό. Οι Ρώσοι εμφανίζονται να προσφέρουν 4 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός να θέλει 6. Δεν είναι κοντά σε συμφωνία όταν βλέπουμε διαφορά 2 εκατομμύριων ευρώ, αλλά γίνεται τζόγος, γίνεται συζήτηση, και όταν αρχίζουν και γίνονται διαπραγματεύσεις είναι όλα ανοιχτά. Σε μια τέτοια περίπτωση νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ κι άλλο. Εκτός από τον Βάργκας, τέλος πάντων. Τώρα αν αυτός είναι ο άλλος, μπορεί να είναι ο Μπράιαν Χιλ που ο προπονητής πάντα τον θέλει, ή μπορεί να επιστρέψει πάλι στις 31 Αυγούστου ο Ποντέτζε, είναι κάτι που θα πρέπει να το περιμένουμε.
0: Από τα δύο εγώ θεωρώ πιο πιθανό το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Είσαι με την παράδοση.
0: Ναι. Επίσης δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μπράιαν Χιλ.
1: Ναι. Σοβαρά. Για τον Μπράιαν Χιλ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι, για τον Μπράιαν Χιλ, αν ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, αν έχει κάνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ και εγώ να στο επιβεβαιώσω.
0: Να ενδιαφέρονται κάποιοι να πάρει ο Μπράιαν Χιλ στον Ολυμπιακό, υπάρχει. Δηλαδή, να κάνετε καμιά δουλειά, ας πούμε, κάτι να βγάλουμε.
1: Είναι ξεκάθαρο, Αντώνη, ότι ο προπονητής όταν το ρωτάς για εξτρέμ,
0: μπορεί να σου λέει Μπράιαν Χιλ,
1: έχουν πέσει, ας πούμε, το τελευταίο δεκαήμερο 5 ονόματα εξτρέμ πάνω στο τραπέζι. Ο προπονητής για δύο έβαλε σημαδάκι και είπε ναι. Για τον Βάργκας και τον Μπραν Χιλ. Για άλλον δεν έβαλε σημαδάκι. Δηλαδή για παράδειγμα ενώ ο Μονκάδα ήθελε, του άρεσε πολύ αυτός ο Γάλλος που πέσει στη Σερβέτ και τελικά τον αγοράζει η Ζάλτσμπουργκ. Λοιπόν, ο προπονητής δεν έβαλε σημαδάκι.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν ενέκρινε.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ πέρσι είχε φέρει ένα παίκτη, θυμάσαι που είχε περάσει και ιατρικά, πώς τον λέγανε, έναν από τη Σουηδία που είχε φέρει. Και τον είπανε μετά τον
1: παραστατικό.
0: Και δεν τον ήθελε και τον έφερε, τον έστειλε πίσω. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν μου κάνει.
1: Εκεί πλακώθηκαν και υπήρχαν και άλλα θέματα. Τέλος πάντων, με τους μάνατζερ κλπ.
0: Σωστό.
1: Μια πονεμένη ιστορία. Ας την αφήσουμε τώρα. Τώρα για τη μεσαία γραμμή, όπως είχαμε πει και χτες, η πιο κοντινή περίπτωση είναι του Έντσο Άλβαρες. Επιβεβαιώνεται και από τον αγγλικό τύπο πλέον, ότι από έγκυρες πηγές εννοώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή με τη West Ham. Απλά από εκεί υπάρχει η ενημέρωση ότι γίνεται με δανεισμό η συζήτηση, έτσι ήξερα και εγώ να πω την αλήθεια μου. Το λέω αυτό γιατί χτες ένας ρεπόρτερ από την Νότια Αμερική, πραγματικά που είναι φημισμένος, είπε ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για να τον αγοράσει τον 28χρονο, 29χρονο πόσο είναι, Μεξικάνο διεθνή κεντρικό χαφ. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό με βάση τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ωρών, θα κλείσει τον Βάργκας και τον Άλβαρες, και για το δεξί μπακ εκεί έχει κάποιες 2-3 επιλογές που θα δούμε ποια θα κάτσει. Δεν θα απέκλεια, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει συζήτηση και με την Τζένοα για τον κεντρικό χαφ, τον Φρέντρουπ, δεν θα απέκλεια αν μπορεί να γίνει του Φρέντρουπ να μην προχωρήσει ο Ολυμπιακός του Άλβαρες. Αλλά με το Φρέντρουπ πρέπει να πιστεί και ο Δανός, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον τεμί, να το πούμε έτσι, ο ίδιος. Αφήνω λοιπόν το Άλβαρες ή Φρέντρουπ, με φαβορή τον Άλβαρες, το αφήνω κάπως έτσι. Κατά τα άλλα,
0: υπάρχει μια στροφή, ας πούμε, ακριβώς στροφή, στη Λατινική Αμερική γενικά ή εμένα μου φαίνεται.
1: Υπάρχει μια στροφή στο όπου μπορούμε να βρούμε λύσεις.
0: Το λέω γιατί πρόσεξε τώρα. Υπάρχει
1: η Λάτιν είναι πιο εύκολη να έχουν στην Ελλάδα κάρπετα από τους Ευρωπαίους.
0: Και όχι μόνο. Μιλάμε και για πρωταθλήματα τα οποία είναι λίγο προχωρημένα και όχι για πρωταθλήματα τα οποία αρχίζουν. Ξέρεις τώρα.
1: Εκεί βέβαια είναι όχι λίγο, είναι εντελώς προχωρημένα.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες παίζουν κανονικά ήδη 15 αγωνιστικές, ξέρω εγώ πόσο παίζουν και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, από τους παίχτες υποπαραχώρηση, να πούμε ότι πάντα είναι ανοιχτό της Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ το θέμα. Και επίσης ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσπάθειες για δύο Βραζιλιάνους παίκτες, περισσότερο ως επένδυση εκατομμυρίων βέβαια. Μιλάμε για τον Αρτούρ της Παλμέιρας, αριστερό μπακ 20-21. Ολυμπιακός πρόσφερε 9 εκατομμύρια ευρώ, αρνήθηκε η Παλμέιρας και πρέπει να περιμένουμε πλέον αν θα επανέλθει ο Ολυμπιακός. Και η δεύτερη περίπτωση που εκεί δουλεύεται και από την Νότια είναι ο Τζόναθαν Ζεζούς, ένας στόπερ 21 ετών της Κουζέιρο. Μιλάμε για νούμερα που είναι να τα πληρώνει η Νότια μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάντως κοίτα, γίνεται γενικά μια προσπάθεια να πέσει λίγο μέσος όρος ηλικίας. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν καταλάβαμε στο μάτς, ας πούμε, με τον Ατρόμητο, δεν είδα να επισημαίνεται, γι' αυτό το λέω. Ότι ο Ολυμπιακός είχε 3-4 παίκτες οι οποίοι είναι και γύρω στα 21-22 συνολικά.
1: Ναι, μα οι μεταγραφές.
0: Ο Σάου, ο Ζακίτσο, ο Σιπιόνι, ο Ρότα, είναι όλοι μικροί.
1: Ναι. Ακριβώς. Αν εξαιρέσει.
0: Και ο Στόπερ.
1: Βέβαια.
0: Και ο Στόπερ.
1: Έλας, Μάνοβιτς. Ναι, ναι. Άμα δεις μεταγραφές, με εξαίρεση μία-δυο περιπτώσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός του τερματοφύλακα, ξέρω εγώ, του Φορτούνη, οι υπόλοιπες μεταγραφές της συντριπτικής πλειοψηφία είναι παίχτες εκεί, 22, 21, 23 κλπ. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή να πάρεις έναν, να πάρεις δύο, αν πάρεις τέσσερις που είναι σε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να πάρεις και πέμπτο, μπορεί να πάρεις και έκτο.
1: Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος του Ολυμπιακού με την παρουσία τόσων παικτών που ήταν χρόνια στην ομάδα και μεγάλωσαν. Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Αυτά.
1: Το Ελκαμπή μεγαλώνει, η Ροτινέ μεγαλώνει. Και λέμε για τους απολύτως βασικούς. Και άλλοι γύρω γη, και ο Ζέλσον μεγαλώνει.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Ο Ντάνι παραμεγαλώνει. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αύριο
1: για
0: σπουδαία.
1: Το Πυρόλα, ξέχασα να πω, δεν θυμάμαι αν είπαμε.
0: Όχι, δεν είπες.
1: Χτες, Αντώνη, ότι είναι, δεν έχει τίποτα. Κράμπες είχε, δεν είναι. Φοβηθήκαμε όλοι θλάση, ας πούμε, και αυτά. Είναι κράμπες από κούραση, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε την Κυριακή στην Τρίπολη, αν όλα εξελιχθούν νορμάλ, θα είναι όλοι διαθέσιμοι πλήρως του Ροντινέ που έχει αποβληθεί.
0: Ναι.
1: Άντε, ευχαριστώ. Έγινε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Μάλιστα, μάλιστα. Μας έκαμε και το follow-up εδώ πέρα του Νικολακώτη. Τι στέλνετε δηλαδή. Λοιπόν, ποιος είναι τρίτος φορ, λέει, στον Ολυμπιακό? Νομίζω Ζώτα θα είναι ο τρίτος φορ, αν δεν μείνει ο Κλέιτον, που νομίζω ότι μπα μείνει ο Κλέιτον, να ξέρετε. Γιατί έχει ένα πολύ καλό, πολύ στα υπέρ το Κλέιτον. Δεν ζητά να παίζει. Είναι δηλαδή, βολεύεται σαν ένα πληρωματικός γενικά, δεν γκρινιάρεις. Και αυτοί οι παίχτες γενικά στον Μεντιλίμπα αρέσουν. Εγώ δεν απέκλαια να μείνει ο Κλέιτον. Αν φύγει ο Κλέιτον, θα είναι ο Ζώτα ο τρίτος center for, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ποιοι άλλοι μπορεί να φύγουν πλην του Ζέλσον, που ρωτάτε εδώ πέρα. Όποιος φέρει μια πρόταση πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να αφήσει κανένα ελεύθερο. Έτσι, δεν προκύπτει από κάτι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί τις τελευταίες μέρες. Με το μάτι, λέω ότι το ότι δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής πολύ ο Τσικίνιος στα τελευταία παιχνίδια, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, για το Ροντινέι που πολλά ακούγονται κτλ. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να φεύγει ο Ροντινέι, γιατί ο Ροντινέι μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Άλλωστε, μας έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ότι η θέση του πλέον, η κανονική, είναι εξτρέμ. Κάπως υποχρεωτικά έπαιξε μπακ, ας πούμε.

αν θα γίνει η μεταγραφή. Γιατί έχω ένα κριτήριο παλιό που λέει ότι αν ένας παίκτης παίξει 10 μέρες στην επικαιρότητα και δεν αποκτηθεί, δεν θα αποκτηθεί στο τέλος. Αλλά από ό,τι βλέπω η ιστορία προχωράει και μοιάζει, ας πούμε, να είναι να απομένουν τα τυπικά. Θα δούμε. Έτσι, όπως και το ίδιο πιστεύω και για τον Μέλε. Δηλαδή, ο Μέλε νομίζω ότι αν ήταν να έρθει, θα είχε έρθει. Γιατί δεν έρχεται τώρα, πιθανότητα, γιατί περιμένει, ας πούμε, κάτι πιο σημαντικό. Κάτι σήμερα οι Ιταλοί γράφουν τον θέλει Γιουβέντους. Έχει καλό όνομα στην Ιταλία γενικά. Δεν ξέρω αν είναι για την Γιουβέντους, έστω για τον πάγκο της Γιουβέντους, αν δηλαδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο τύπου πρόταση, η ιστορία μπερδεύει και δυσκολεύει. Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να κοιτάζει άλλες περιπτώσεις, γιατί όταν κάνεις μια πρόταση σε ένα παίκτη, ο οποίος σου λέει: θέλω να φύγω από την ομάδα που βρίσκομαι, θέλω να παίξω β' εθνική στη Γερμανία. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, αυτός μετά από λίγο, αφού το έχετε συζητήσει και αρχίζει να θέλει χρόνο, και αυτά είναι. Δεν είναι σημάδια, ας πούμε, ότι πάει το πράγμα για ολοκλήρωση. Λοιπόν, επίσης δεν βλέπω να φύγει ο Σιπιόνι. Δεν ξέρω, ο Σιπιόνι μου φαίνεται απίθανο να φύγει. Δηλαδή, ο Σιπιόνι έχει παίξει και στα 3 πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη χρονιά. Το βλέπω δύσκολο. Όπως και ο Ντάνι Γκαρσία, εγώ το βλέπω δύσκολο να φεύγει. Τώρα ανανέωσε. Και μάλιστα ανανέωσε με παρενέσεις του προπονητή που είπε ότι τον χρειάζεται οπωσδήποτε και δεν ξέρω, δηλαδή, περίεργο. Ένας άλλος φίλος λέει: γιατί ο Τσικίνιο δεν δοκιμάστηκε ποτέ στο 8. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει 8 στην πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κινούνται μπροστά από την άμυνα για να κερδίζουν δεύτερες μπάλες. Σας κάνει για τέτοια περίπτωση ο Τσικίνιο? Δεν ξέρω. Εάν έπαιζε, ας πούμε, με ένα κόφτη, με δύο έμβολα, ο Τσικίνιο θα μπορούσε σε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, ας πούμε, στο οποίο υπάρχει πολύ κατοχή μπάλας, πολύ παιχνίδι από τον άξονα, πολλές πάσες, πολύ δημιουργία αυτού του είδους. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, έως και χρήσιμος. Αλλά είναι μια θεωρία, γιατί δεν τον θυμάμαι να παίζει έτσι τον Τσικίνιο. Εντάξει. Ένας φίλος λέει: γιατί δεν ήρθε ο Σούκερ και ο Ζε Ρομπέρτο? Ήρθαν, έχουν πέσει στη Μύκονο, διακοπές.

Και μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήρθε, πέρασε 10 μέρες από την επικαιρότητα και δεν αποκτήθηκε τελικά, είναι αυτή του Μπραγκάσα, βέβαια, έτσι, του χαφ της Sporting, ο οποίος και αυτός έφτασε, υποτίθεται, κάποια στιγμή πολύ κοντά, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το πράγμα και τώρα συζητάνε, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Στην πραγματικότητα, τι ιστορίες είναι αυτές, μωρέ? Είναι κάποιοι ατζέντιδες οι οποίοι κάνουν κάποιες προτάσεις. Εγώ δεν λέω αν είναι καλοί ή κακοί παίχτες, αλλά γίνονται κάποιες προτάσεις. Τις διαραίουν αυτές τις προτάσεις για να γίνει λίγος ντόρος. Αν δεν κολλήσει το πράγμα, πάμε στον επόμενο. Θα βρούμε κάποιον άλλο να τον πάρει τον ποδοσφαιριστή. Και θα μου πεις γιατί οι ομάδες θα συζητάνε. Οι ομάδες θα συζητάνε γιατί κατά καιρούς έχουν πάρει με τέτοιου τύπου τρόπους παίχτες οι οποίοι βοήθησαν. Δεν είναι όλα scouting, δεν είναι όλα, ξέρεις, τεχνικοί διευθυντές σοφοί, οι οποίοι βρίσκουν δεν ξέρω και εγώ τι τύπου φοβερές περιπτώσεις. Είναι και προκύπτουν και τέτοια πράγματα. Ένας μάνατζερ ο οποίος κάτι σου λέει, ας πούμε, και το τσεκάρεις, σου κάνει και τον αποκτάς τον ποδοσφαιριστή.

Και ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να προβληματίζει ειδικά τον Ολυμπιακό. Καλά, όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά τον Ολυμπιακό, γιατί διαβάζω ένα σωρό ονόματα παικτών και ξένων παικτών, είναι τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές λίστες. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα στο Europa League και κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει τη λίστα του. Και αν έρθουν 3-4 ξένοι ακόμα, όπως διαβάζω, γιατί δεν ξέρω πόσοι παίκτες χωράνε.

έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα θέμα. Τεράστιο θέμα. Διότι, εντάξει, είναι παράδοση στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης από αυτούς που έχουν αποκτηθεί το καλοκαίρι με την Πάνο Κρουσίες και τα λοιπά, να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και όταν συμβαίνει αυτό, πολλές φορές αυτός ο παίκτης παίζει και πολύ καλά στην Ελλάδα μετά. Και λέμε δεν τον βάλανε στη λίστα και διάφορα τέτοια. Το οποίο έχει εξήγηση. Δηλαδή, παίζει λιγότερα παιχνίδια από τους άλλους, παίζει λιγότερα δύσκολα παιχνίδια από τους άλλους. Οπότε είναι και πιο φρέσκος στο πρωτάθλημα και όλα αυτά, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο. Αλλά δεν ποτέ απλό. Δηλαδή, δεν είναι απλό να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή καλοκαιριάτικα και να του πεις δεν χωράς, ας πούμε, και δεν θα παίξεις το Europa League. Είναι. Λοιπόν. Είναι περίεργο. Πάντως ο Μπραγκάσα, για να μην έχετε αμφιβολίες, τον Ολυμπιακό δεν τον. Τον Ολυμπιακό, προσοχή, όχι την επικαιρότητά του. Νομίζω δεν τον απασχόλησε ποτέ. Έτσι.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Αυτό σας διάβασαν τα μηνύματα που ακολούθησαν το πέρασμα του Νικολακόπουλου, γι' αυτό και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο και θα μας πει. Η ΑΕΚ έχει τις δικές της προτεραιότητες που στην προκειμένη περίπτωση έχουν να κάνουν βασικά με τα αγωνιστικά και λιγότερο με τα μεταγραφικά. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, που δεν έχει παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα, η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι το οποίο πολύ νωρίς είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς της. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάνει 30 εκατομμύρια και βάλε το παιχνίδι με την Λεύσκη. Για να τα λέμε όπως τα λένε οι Άγγλοι, που οι Άγγλοι δίνουν τέτοιου τύπου ετικέτες σε μάτς μέσα στην χρονιά. Το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο είναι το μπαράζ που γίνεται στη Championship για να ανέβει μια ομάδα στην Premier League. Και έχουν και δίκιο. Αυτό είναι το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την Λεύσκη. Έχει ξεκάθαρες ιδέες ο Νικολίτης. Νομίζω ότι, αν καταλαβαίνουν καλά, θα μας τα πει τώρα και ο Γιώργος. Μία-δύο θέσεις παίζονται και λέω μία-δύο το πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι παίζεται η θέση του Κοϊτά. Πιστεύω ότι ο Κοϊτά θα παίξει. Και παίζεται μια θέση στα χαφ. Γιατί εκεί ψάχνεται ο Νικολίτης από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Τα άλλα μου φαίνονται δεδομένα. Αλλά θα μας τα πει και ο Γιώργος. Θέλω να πιστεύω εντός ολίγου, ίσως και τώρα. Τον έχουμε. Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα είναι ο Κοϊτά, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί θα το έλεγε ο coach. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχει αναφερθεί σε οτροματισμό ή οτιδήποτε και να έχει πει κάτι το οποίο να συνιστά να ακολουθεί, να το πω έτσι. Οπότε η λογική είναι αυτή. Στο δεύτερο, το δίλημα που έχεις, εγώ ξέρεις περισσότερο θεωρώ ότι το πρόβλημα της θα κάνει στο δίλημα της επίθεσης. Παρά στα χαφ μόνο και μόνο γιατί η Αντώνη εκεί έχει Κάιρι εν Μαρίν.
0: Καταγράφεται μια διαφωνία που λέγει μια ψυχή.
1: Ότι δεν είναι διαφωνία.
0: Εγώ πιστεύω ότι το Γιώβιτς Βάργα δεν αλλάζει. Σε ένα μάτς που πρέπει
1: ούτε
0: να κερδίσει.
1: Ούτε εγώ. Εγώ λέω ρε παιδί μου ότι αυτοί έχουν το ουσιαστικό προβάδισμα. Απλά λέω ότι επειδή έλεγε στα χαφ, επειδή δεν υπάρχει Βιτάλη στην εξίσωση.
0: Ναι, γιατί δεν έχει δικαίωμα. Δεν είναι στη λίστα.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Είναι πολύ δύσκολο να μην πάει με Κάιρι εν Μαρίν. Ποιο να βάλει.
0: Ναι.
1: Να βάλει Μάνταλο από την αρχή με Μαρίν, λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Του Γκατσίνοβιτς εγώ σκεφτόμουν, αλλά αν παίξω Κοϊτά.
1: Δεν τον έχει βάλει πράγμα...
0: Ναι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι εύκολο. Ναι. Γιατί τον βάζει και από την προετοιμασία τον Γκατσίνοβιτς, για να ξέρει και ο κόσμος που περισσότερο ξέρει, αλλά δεν έχουν παρακολουθήσει. Εκτεταμένα, α πούμε, τα νέα της ΑΕΚ από το καλοκαίρι. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς παίζει 95 φορές πυλολόγος. 95% να το πω έτσι, έχει παίξει δεύτερος επιθετικός.
0: Ναι.
1: Και 5% αριστερό χαφιστέμ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μου κάνει εντύπωση να το φέρνει στον άξονα. Τώρα βέβαια είναι ένας παίκτης που αυτής που λέει και ο κότσου ειδικός.
0: Ναι.
1: Και πολύ πολύ σωστός τακτικά. Οπότε
0: και,
1: δεν θα μου κάνει
0: και δεξιά κλειδώνει ο Ζούμπκοφ.
1: Ο Μάγκερ.
0: Α, ο Μάγκερ. Να, και εκεί μπορεί. Γιατί ο Ζούμπκοφ καλά έπαιξε. Είναι στη λίστα ο Ζούμπκοφ, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Καλά έπαιξε, πολύ καλά έπαιξε. Απλά για να δώσει περισσότερη ποιότητα και δημιουργία στο παιχνίδι του και μεγάλη υπεραριθμία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της, το δημιουργικό, το παραγωγικό, νομίζω θα επιλέξει ο Μάγκερ. Αλλά έχει, για προβαδίσματα μιλάμε, δεν έχει άλλες θέσεις που ψάχνεται, ούτε θα συνιστά και καμία τρομερή έκπληξη να δούμε Ζουμπκοφ ή ξέρεις να δούμε... Γκατσίνοβιτς. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι έκπληξη. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά βάσει της λογικής έχουμε και τη σημερινή προπόνηση. Εμείς 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. Έπειτα 5 και 45 θα γίνει η προπόνηση. Για ένα 15 λεπτό θα ανοιχτεί για μας. Αλλά εκεί θα φανεί αν ο Κοϊτά είναι στο 100% και αν είναι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν υπάρχει όριο να μην ξεκινήσει. Όταν ξεκινάει ένα γνήσιο εξτρέμ στο ένα άκρο, συνήθως βάζει ένα πιο δημιουργικό χάφ στο δεξί, όπως πέρυσι δηλαδή. Mm-hmm. Είτε τον Περέιρα είτε τον Δαμάρη, αν θυμάσαι, που ήταν αριστερά έκανε την τράμπα, γιατί τότε έπαιζε δεξιά ο Κοϊτά. Mm-hmm. Οπότε η λογική είναι ότι εντάξει, η πεντάδα στην άμυνα δεν αλλάζει, και λέω πεντάδα και για το 400.
0: Βεβαίως, και καλά το κάνεις. Ναι.
1: Έτσι, δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή, στα χάφ ήταν ο Κάρινε με τον Μαρίν, δεξιά λογικά λέμε πάλι ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά εφόσον είναι στο 100% και επιθετικό δίδυμο συμφωνούμε. Γιώβιτς Βάργα.
0: Σε μάτς που θέλει να κερδίσει, νομίζω ότι αυτό το δίδυμο δεν. Και εντός έδρας κιόλας.
1: Σωστά.
0: Από τότε που ήρθε ο Βάρκα, από τον περασμένο Ιανουάριο, δεν έχει σπάσει ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι, γιατί παίζει πολύ. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο coach παίζει πάρα πολύ από τον άξονα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ στόχευση στην υπεραριθμία στον άξονα.
0: Όχι, οπότε και για έναν λόγο πολύ πρακτικό, Γιώργο. Γιατί αυτοί οι δύο παίκτες έχουν γκολ.
1: Ναι, και έχουν και γκολ. Καλά, 100%.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε
1: από τα βασικά. Έχει σεναρίσμα ο Βάρκα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει σεναρίσμα ο Μαχές ο Βάρκα. Αλλά δίνει πολύ πολύ χώρο έτσι ο Γιώβιτς. Ο Τζίνι δεν μπορεί να δώσει τον ίδιο χώρο που δίνει ο Βάρκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάει με την πλάτη του στο αντίπαλο στόπερ, θα κινηθεί ανάμεσά τους, θα δημιουργήσει χώρους που είναι προς μετάλλευση και για σουτ που έχει την ικανότητα και την ποιότητα και την τεχνική, αλλά και το killer instinct που λέμε, ο Γιώβιτς να τελειώσει φάση και έξω από την περιοχή για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως το έκανε για παράδειγμα με τον Όφη στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα είναι το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή. Προφανέστατα μπορεί να γίνουμε λίγο σοφότεροι στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Όχι ότι θα μας πει και τους 11, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά λογικά θα έχει μια κεντρική ιδέα, να το πω έτσι, η οποία είναι και γνωστή λίγο πολύ στην ΑΕΚ. Αυτό ήθελε άλλωστε όλο το pre-season, να το πω έτσι. Δηλαδή στην μεταγραφική περίοδο αυτό που είχε σαν επιδίωξη ο Ριμπάλτα και είχαν συμφωνήσει με τον Νίκολιτς ήταν να διατηρηθεί τουλάχιστον το 80-90% του βασικού κορμού
0: mm-hmm.
1: του ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και έγινε, έτσι. Γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια εξέλιξη.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι. Φέτος οι τρεις ομάδες από τις... αν βάλω και τον Όφη, τέσσερις από τις πέντε, κάναν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έπαιξε με τους περσινούς του με την ΑΕΜΕΚΙΝ και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τους περσινούς του
1: τα προβληματικά. Εντάξει.
0: Ναι, στον Όφη βγήκε. Στην ΑΕΚ...
1: Όχι, δεν είχε και πολλές αλλαγές μόνο. Δεν θα κάνει γενικά πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ και ο Όφη είναι οι δύο μοναδικές ομάδες. Δηλαδή, αν δούμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: πάνε σε αλλαγές που θα έχουν διψήφιο αριθμό.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού ήταν τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του προκριματικού.
1: Αλλά και έχει και προβλήματα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έπρεπε να παίξει μια φορά χωρίς μπακ, μια φορά χωρίς φορ.
0: Εντάξει, είχε και καινούριο προπονητή, δηλαδή δεν ερχόταν, ενώ οι άλλοι. Και ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια καινούργιο προπονητή. Οι άλλοι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη συνεχίζουν με τους παλιούς προπονητές. Είναι και λογικό, ας πούμε, να δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, στους παλιότερους. Αλλά αυτό είναι και η συνηθισμένη πρακτική. Δηλαδή, σπάνια παίρνει κάποιος 7-8 παίχτες τον Ιούλιο και τους βάζει όλους και παίζουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Είναι
1: λίγο ανομαλία. Θα είναι πολύ ποδοσφαιρικά ανώμαλο, γιατί δεν θα έχουν τη συνοχή. Αυτό που λέμε μια συνέχεια, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια μου και η ΑΕΚ. Πρόσεξε, θα μπορούσε να βάλει τον Μέγερ, τον Ζουμπκόφ, τον Βιτάλης, τον Καϊρίνα. Να τους βάλει όλους.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δεν θα το κάνω.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν θα το κάνω. Θα μπορούσε. Δυνητικά θα μπορούσε. Δεν το απαγορεύει κανένας τον Νικόλ να το κάνει. Ναι.
1: 100%. Και ειδικά για μια ομάδα που παίζει Αύγουστο. Δεν είναι ότι θα παίξει. Και το 90% των μεταγραφών το είχε στην προετοιμασία.
0: Το είχε και το είχε στην προετοιμασία. Αλλά
1: ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ακολουθεί την λογική και αυτή ήταν και πάντα η λογική του. Δηλαδή από τότε που είχε πρωτοεμφανιστεί, θυμάσαι όταν είχε παίξει με τη Βίντι. Η Βίντι ήταν ίδια ομάδα με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ακριβώς. Έτσι το έχει κάνει στις περισσότερες και με την Παρτίζαν και με την Λοκομοτίβ Μόσχας που είχε περάσει στους ομίλους Champions League τότε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά συστατικά επιτυχίας του στην προκριματική διαδικασία του Νίκολιτς. Δεν τυχαίο ότι σε όλες. Δηλαδή με τη Βίντι στο παραπέντε δεν πέρασε την ΑΕΚ, μετά πέρασε εύκολα τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και η Ευρώπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι απέτυχε ο άνθρωπος.
0: Όχι, και αν θυμάσαι, είχε γίνει τότε και με την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια, το έλα να δεις. Δηλαδή είχε τον Ζουνίδη τότε προπονητή ΑΕΚ, είχε κερδίσει 2-1 στο πρώτο μάτς και μείνει με 10 παίκτες. Είχαν μείνει 10 παίκτες. Και ο Ζουνίδης μου έλεγε τότε, στο δεύτερο παιχνίδι θα γίνεις κακομοίρας. Δηλαδή θα το ιδρώσουμε να το πάρουμε, γιατί είναι ίδιοι, είναι μια ομάδα πολύ δεμένη. Πολύ... Και θυμάσαι, είχε αποβληθεί ο Λιβάγια, είχε γίνει πραγματικά.
1: Είχε αποβληθεί στο τέλος ο Λιβάγια.
0: Και είχε παίξει και σε άλλους λίγους.
1: Μας είχε ακριβώς στους ομίλους, γιατί νομίζω ότι αν η ΑΕΚ τότε το Λιβάγια θα είχε πάρει ένα από τα δύο μάτια με την Φίκα σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά anyway, έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν και έχει και αυτή την ικανότητα και την ανταπόκριση ξαναλέω αποκλειματικά. Οι Βούλγαροι έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία πάντως. Με ένα πολύ μεγάλο μπόνους να υπάρχει στην πλάτη τους αν προκριθούν. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ τον μπόνους που ανακοίνωσε η διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Και ο διευθυντής ποδοσφαίρου τους, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ο οποίος έκανε δηλώσεις, ο CEO, έτσι τον αναφέρουν, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι ο Μπορημίροφ, δουλειά διευθυντή ποδοσφαίρου, έτσι. φέρει τον τίτλο του CEO, μιλάμε για πρώην ποδοσφαιριστή άλλωστε, τόνισε ότι είμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι θα κερδίσουμε στην Φιλαδέλφεια. Έχουμε τη δυνατότητα και γι' αυτό πάμε εκεί. Όπως και θες το και πει ο Χούλιο Βαγιαλάσκης, ότι είμαστε 100% καλύτεροι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση για να πάρουμε αποτέλεσμα και να περάσουμε στην εκφέση
0: της Champions League. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Λογικό είναι αυτό.
1: Επιτυχημένη είναι η Λεύσκη, έτσι.
0: Η Λεύσκη και με το Europa είναι σούπερ.
1: Ναι, έχει κλειδώσει το Europa, είναι επιτυχημένη.
0: Να πω κάτι.
1: Απλά βλέπει μια πρωτοφανή ευκαιρία στην ιστορία της και αυτή, γιατί το λέμε για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το βλέπω γιατί δεν παίζουμε.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις, με μια ομάδα από το top 5, ας πούμε, οτιδήποτε, για να μην έχεις καθόλου ελπίδες. Και γι' αυτό λογικά το πιστεύουν και το ελπίζουν.
0: Και ο δρόμος και όλα αυτά που έχουν γίνει, τα διαφορετικά μονοπάτια για τους πρωταθλητές κτλ. Αφήνουν σε αυτές τις ομάδες μεγάλες ευκαιρίες να βρεθούν.
1: Σωστά,
0: δηλαδή,
1: σωστά,
0: σήμερα
1: σωστά.
0: Δηλαδή θα περάσει η Σαμπάχ ή η Χάπολ Μπερσεβά στη League Face του Champions League, έτσι δεν είναι.
1: Όλα έχει έτσι εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε. Ναι, ναι. Είναι φοβερό αυτό.
0: Θέλω να σου πω κάτι τώρα, γιατί μου το έστειλε ένα φίλο ο Νίκος και καλά έκανε και το έστειλε. Είναι πολύ χρήσιμο. Ο οποίος επισημαίνει ότι το τελευταίο δρομολόγιο στα τρένα είναι 12 και 4. Και λέει, ας το σκεφτούν λίγο να υπάρξει μια. Πώς το λένε.
1: 100% θα πρέπει και η ΑΕΚ να το
0: κάνει. Ας το ζητήσει και η ΑΕΚ, ναι. Ας κάνει
1: κάτι. Θα πρέπει και η ΑΕΚ να επιτύχει.
0: Είναι πολλοί κόσμος που πηγαίνει έτσι με το.
1: Και πρέπει να πηγαίνει με το τρένο, γι' αυτό δημιουργήθηκε εκεί, για να εξυπηρετεί και ο περισσός. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να. Δεν ξέρω αν δίνατε τώρα τελευταία στιγμή για αύριο, αν μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα.
0: Ναι, νομίζω ότι κάτι γίνεται.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι 1-2 στιγμή θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο μέχρι και μετά τις 12.30, γιατί 10 ώρα παίζει ΑΕΚ, τελειώνει σχεδόν στις 12 θα βγει στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο να προλάβει κανείς στις 12.40 το τελευταίο σειρμό. Οπότε μακάρι να γίνει κάτι, να προβλεφθεί. Αυτά.
0: Αυτά τα λέμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να σας αφήσω. Θυμίζοντας ότι. Θα το πω σωστά τώρα. Έτσι, ο χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, γιατί στο ξεκίνημα τα μπέρδεψα. Λοιπόν, η Bet365 που είναι πάντα κοντά μας. Να πω και κάτι γενικότερο. Σας ευχαριστώ πάντα για όλες αυτές τις ευχές που στέλνετε στον Άντωνη Πάνουτσο για ανάρρωση. Να σεβαστούμε την μάχη που δίνει. Εγώ το λέω γενικότερα και για τα κανάλια και για τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα δημοσίο πρόσωπο. Η ιστορία έχει. Προφανώς ενδιαφέρον, είναι και χρήσιμη για να επισημαίνουμε πράγματα όπως την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου ιού. Αλλά παιδιά, λίγο σεβασμός γενικότερα και κατά τα άλλα πολλά πολλά πολλά ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. We'll be right back.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ξεχωριστή η κουλτούρα του συλλόγου, να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε έναν κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχο, δήλωσε ο Κώστας Λούκας. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για καταρχήν συμφωνία και με τον 29χρονο μπακ Γιώακιμ Μέλε, γράφουν στη Δανία, τονίζοντας ότι απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με τη Βολφσμπουργκ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά, προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα εντείνει ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει το δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απροόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League, Λουσέ, Σορετήρε και Ντιαγέ, αγωνία για την τύχη της έφεσης κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφι, Άρης, Βόλος Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου του αγώνα. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε Όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον πολύπειρο Βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος, Κενάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν Κουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τις Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου, Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τις Λιόλιου Μουρατίδου. Οι προσπάθειες τους αρχίζουν στις 3 με τηλεοπτική κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Διαψεύδει ο ΣΕΓΑΣ δημοσιεύματα περί κρούσματος ντόπινγκ που αφορά σε Ελληνίδα αθλήτρια. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για σπήλωση υπολήψεων και κυτρινισμού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα. Στο κόλπο της απόκτησης του Χουλιάν Άλβαρες μπαίνει η Άρσεναλ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αισιόδοξοι οι κανονιέριδες ότι μπορούν να τα βρουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο ο Αργεντινός φέρεται να προτιμά την Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
2: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα.
3: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Του κόρνερ.
4: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
2: Κωστάκι.
4: Πέταγε, συγγνώμη.
2: Ο Κωστάκης.
5: Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
4: Δεν άκουσα.
5: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2, κάπου εδώ ξεκινάμε. Και για σήμερα, με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, σε τρίτο απάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είμαι ο Σταύρος Κονδροφθήμιος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

σε μια μέρα με αγωνιστική δράση, καθώς έχουμε την πρώτη βραδιά της δεύτερης αγωνιστικής των play-offs του Champions League. Οπότε θα μάθουμε σήμερα ποιες ομάδες θα μπουν στην link phase, στην πολυπόθητη link phase του Champions League. Έχουμε το παιχνίδι λοιπόν της Χαμπάγ με την Χαποέλ Μπερσεβά. Η Χαποέλ έχει επικρατήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε Λίντσερ Σέλτικ με τους Σκοτσέζους να είχαν επικρατήσει 3-0 στην έδρα τους και να φαντάζει το τεράστιο φαβορί για την είσοδό τους στο Champions League, στη Link Phase. Και έχουμε και τον Bodo Glimt Nijmegen επίσης στις 10 με την Bodo να έχει επικρατήσει στην Ολλανδία με 3-1 και νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρη είσοδό της στη Link Phase. Έχουμε και Ισπανικό Πρωτάθλημα Βαλένθια Μπέτις στις 10. Έχουμε και Link Cup Αγγλία Νότιγχαμ Φόρεστ Λίντς επίσης στις 10. Όρεξη να έχετε, έτσι τώρα που έχει ζέστη και δεν είναι για πολλές βόλτες. Να δείτε πραγματάκια. Στο μεταξύ, έχουμε στις 5 η ώρα σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών απέναντι στην Αυστρία.

Σήμερα επίσης στις 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση της Link Face Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Θα μάθουμε λοιπόν τις αναμετρήσεις που θα δεξαχθούν σε αυτήν την φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε και συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς στις 5 η ώρα και μετά ακολουθεί τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον αύριο αγώνα με τη Λεύσκη.

Επίσης είχαμε και Media Day του μπασκετικού Παναθηναϊκού, με αρκετά πραγματάκια να έχουν προκύψει από εκεί. Αργότερα θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη να μας τα μεταφέρει τα πιο ουσιώδη.

Αύριο εκδικάζεται και η ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για την, για την κανονική μάλλον συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα ενώπιση της απόψινής κλήρωσης Link Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Θα γίνει λοιπόν με αυτόν τον αστερίσκο.

Μια εκδίκαση που θα γίνει αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης. Και όλα αυτά διότι οι αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για την συμμετοχή του Κομπνάν. Από την άλλη πλευρά του Λεβαδιακού ισχυρίζεται ότι υπάρχει απλά μηχανογραφικό λάθος από πλευράς ΕΠΟ και όλα θα ξεκαθαριστούν αύριο.

Να σας πω και τις 16 ομάδες που θα μπουν σήμερα στην κληρωτήρα στις 7 για να μάθουμε τους αγώνες της Link Fest του Κυπέλλου. Είναι λοιπόν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Καλαμάτα, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Ενώ είπαμε υπάρχει κρεμότητα για το αν θα είναι η ομάδα του Λεβαδιακού ή αυτή του Αστερά Άκτορ.

0: Πάμε όμως, πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στο πρώτο. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: 2-2. Κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτη.
0: Έλα Κύμωνα.
1: Για δύο θέματα γρήγορα και χωρίς να κουράσω πάρα πολύ. Το πρωί στην εκπομπή του Βαγγέλη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αναδείξαμε οι ακροατές το θέμα της οδηγικής παιδείας.
0: Mm-hmm.
1: Και γραφτήκανε διάφορα, τα οποία διάβασε και μετέδωσε όσο όφιλε ο παραγωγός. Καμία κακία στο Βαγγέλη προφανώς και καμία κακία και σε αυτούς που τα έγραψαν. Απλά θέλω να διορθώσω κάτι το οποίο μου ακούστηκε τερατώδες. Κάποιος συνακροατής λοιπόν έγραψε ότι το flash είναι προειδοποιητικό, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε στην επεξήγηση. Να πω εγώ λοιπόν ότι το flash έτσι προειδοποιεί αλλά δεν υποχρεώνει. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να βγάλω φλάς και να σκοτώσω το μηχανάκι το οποίο κάνει προσπέραση επειδή έχω βγάλει φλάς και θέλω να κάνω προσπέραση. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί
0: ναι, εννοείς δηλαδή ότι επειδή έχω βγάλει φλάς δεν δικαιούμαι να στρίψω και εγώ να ελέγξω και τα λοιπά, γιατί εγώ έβγαλα φλάς οπότε έστριψα. Αυτό εννοείς.
1: Εννοώ Σταύρο ότι το γεγονός ότι είχες βγάλει φλάς δεν σε καθιστά άρχοντα του δρόμου. Θα πρέπει πρώτα να ελέγξεις και μετά να πραγματοποιήσεις για την ενέργεια για την οποία έχεις ήδη προειδοποιήσει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Δηλαδή το κλάσι είναι προειδοποιητικό, παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό. Μην νομίζετε ότι κατεβάζετε ή ανεβάζετε ένα διακόπτη στα αριστερά του τιμονιού σας και νομίζετε ότι μπορείτε να πηγαίνετε το τιμόνι όπου γουστάρετε. Πήρα το πρωί 4 φορές τηλέφωνο, το έγραψα και στο Βαγγέλη, το διαβάσει ο Βαγγέλης, μπορεί να το ακούσεις. Και το λέω και σε σένα που έχεις μία θέση σημαίνουσα μέσα στον οργανισμό του Big Wins for FM. Το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο πήρατε, τώρα που τελειώνουν οι άδειες, φωνάξτε τους ανθρώπους της εταιρείας από όπου το αγοράσατε, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το παλιό σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι σε εμάς που γουστάρουμε
0: γιατί
1: να είμαστε.
0: Τι πρόβλημα παρέας υπάρχει? Τι θέματα αντιμετωπίζετε? Δεν ξέρω, ρωτώ, όχι...
1: Πλάκα μου κάνεις. Για να μιλήσουμε παιδιά μαζί σας, η γραμμή πέφτει 3 και 4 φορές. Πέφτει 3 δευτερόλεπτα πριν μας βγάλετε στον αέρα ή ακριβώς πριν το προηγούμενο τηλέφωνο από μένα, όπως έπεσε η γραμμή online. Και γενικότερα, εγώ έχω παρατηρήσει από το κινητό μου ότι έχει μία τάση στο 12λεπτό, δηλαδή...
0: Γιατί αυτό μπορεί να έχει θέμα αρρύθμισης και αυτό. Πείτε μας για να ξέρουμε. Γιατί εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να ξέρω αν η δική σου γραμμή πέφτει, αν είσαι αναμονή μετά 5 ή 10 ή 20 λεπτά ή δεν πέφτει ποτέ.
1: Προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις, Σταύρο, αλλά οι άνθρωποι στους οποίους δώσατε αρκετές χιλιάδες ευρώ και υπογράψατε, έστω και να πλήρωσε ο Γιάννης Ολαπούτος, εσείς υπογράψατε. Έτσι. Ας έρθουν να δώσουν μια. Τηλεφωνικό κέντρο, δεν ξέρω τι παροχές προσφέρει αυτό και μπορεί να δίνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα προς δημόσια συζήτηση. Καλώς κάνεις και αναφέρεις ένα ζήτημα που υπάρχει, να δούμε πώς μπορεί να διευθυνθεί.
1: Μα και το έγραψα και στο Βαγγέλη και υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος αντρέξει τον demand στην εκπομπή του Βαγγέλη, το έχω γράψει. Ακριβώς ότι το μεταφέρω με τηλεφωνικά, δεν τρέπομαι. Και το τηλέφωνο όμως
0: είναι. Ναι, μόνο τώρα, εντάξει, τι.
1: Μιλάμε μαζί
0: για το πάνω παρακάτω.
1: Αυτό. Αλλά επειδή βγήκε και ο Γιάννης από τη Νέα Μάκρη, ο κουκουέδητης, και είπε πολύ ωραία πράγματα, είναι τελείως διαφορετικό να χειρίζεσαι ένα αυτοκίνητο ή να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Αλλά ήρθανε κάτι μηνύματα τα οποία δηλαδή πραγματικά λέω, επειδή ο άνθρωπος τα διάβαζε μέσα στο συρπετό των μηνυμάτων και ενδεχομένως δεν μπορούσε να τα φιλτράρει, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω το Βαγγέλη, μην παρεξηγηθώ, το υπερτονίζω και υπερθεματίζω από αυτού, έτσι. Το flash, παιδιά, προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει. Κοιτάτε καθρέφτες. Μια φορά κοιτάμε μπροστά, 10 φορές κοιτάμε τους καθρέφτες.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Κύμωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τους φίλους που ρωτάτε, να τα πω και σήμερα, θα είπα και χθες. Ο Μπάμπης δεν είναι στην συντροφιά μας. Πήρε μια επαγγελματική απόφαση. Του ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα και φυσικά ο Μπάμπης είναι εδώ, είναι η ψυχή του Sport FM. Όποτε θέλει, θα είναι εδώ. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Και ξέρετε, σας τα είπα και χθες. Για μένα δεν αλλάζει τίποτα. η σχέση μου με τον Μπάμπη και πάλι θα είμαστε φίλοι και πάλι θα πίνουμε τα τσιπουράκια μας. Και... Να σου πω και, και περισσότερο, ίσως θα πίνουμε τσιπουράκια, γιατί άμα το βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες θα πιω και μαζί σου τσίπουρο. Όλα καλά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου φιλορού. Στα πλάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει.

0: Ο Τέλης Μιστακίδης επισκέφθηκε την ομάδα του ΠΑΟΚ που προετοιμάζεται στο Μέτσοβο και είχε συνομιλία με τον Ανδρέα Τρινκέρι. Αναμενόμενο θα μου πείτε. Χαιρετισμούς να δώσω και στον Γιώργο από την Στοκχόλμη.
1: Η δύναμη που ξέπεσε και έγινε κατάρα.
0: Ευγενία, ο Μπάμπης θα συνεχίσει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Με ενδελέχεια πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.
1: Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is gonna be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
12: Τρίτη σήμερα, φίλε.
11: Τετάρτη.
12: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
11: Δευτέρα, είπα.
12: Ναι.
11: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
12: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
11: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
13: Πονεμένες καρδιές.
11: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
12: Πετρίδη είπε.
11: Ναι, έχω
12: αυτό μας μπέρδεψε.
11: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
14: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
11: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
14: Εντάξει.
3: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη...
12: Τρίτη σήμερα, φίλε.
3: Τετάρτη.
15: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: δεν ζούσα. Τον εαυτό μου πάντα μέσα μου κρατούσα. Γνώριμες σκέψεις, λόγια, μάγια.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς, αλλά σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε σε εσάς, διότι όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι σημαντικό ή τι εξουσιμίζω τέλος πάντων άκουσε στην Media Day του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, Σταύρο, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα.
2: Το πάμε, ρε φίλε, το πάμε.
1: Καλησπέρα ξανά.
2: Α, το ξανά, εσύ. Next.
1: Καλησπέρα ξανά, λέω.
2: Μπράβο, ναι. Είναι σαν τις μεταδόσεις που κάνεις. Ναι. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και πάλι.
1: Ναι. Καλησπέρα, δεν καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε σήμερα μια στην ουσία πρώτη Media Day της ομάδας του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Μίλησαν ο Κώστας Λούκας, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο Μουσταφα Φαλ και φυσικά ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Εντάξει, λείπουν πολλοί παίκτες ούτως ή άλλως. Είναι λήψη προετοιμασία, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια μεταβατική περίοδος προετοιμασίας. Λείπουν παίκτες που είναι στις εθνικές τους ομάδες, αλλά όλοι και ο προπονητής βάζουν το λιθαράκι τους. Αναφέρθηκε στην τριετία Αταμάν. Είναι μια τριετία, είπε, θεωρητικά επιτυχημένη με τίτλους. Έκλεισε ένα κύκλο, ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία μαζί του για τρία χρόνια. Το σέβομαι και όπως το σέβεται και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αλλά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Μπράντοβιτς και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού περιμένει με ανυπομονησία αυτή τη συνεργασία. Αυτό που ανέφερε και έχει να κάνει φυσικά και με τον Μπράντοβιτς είναι ότι δεν υπάρχει το παρελθόν στο μυαλό μας. Έχουμε νέες φιλοδοξίες και στο αίμα του Μπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Είπε ότι όταν είσαι στον Παναθηναϊκό είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις τίτλους. Ο οργανισμός στρέφεται με τίτλους. Η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν επιτυχημένη για μας. Υπάρχει πίεση της επιτυχίας. Αλλά το μείγμα είναι το θέμα είναι αν θα πετύχει στο τέλος. Για την ομάδα που χτίστηκε. Και όσον αφορά τους Γάλλους, είπε, έχουμε αρχίσει όλοι να καταλαβαίνουμε γαλλικά, γιατί υπάρχει μια γαλλική απικία στην ομάδα. Εντάξει, προφανώς αστείευόταν έτσι. Είναι φανταστική η ποιότητά τους, είναι από το ψηλότερο επίπεδο και το στοίχημα είναι πως θα δώσουμε όλοι μαζί για να έχουμε αποτελέσματα και να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Με μια λέξη που θα έλεγε στους συμπαίκτες του, είναι η λέξη σεβασμός. Σεβασμός στον Παναθηναϊκό και την ιστορία του, στον προπονητή και μεταξύ μας. Αυτό είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα. Ο Μπράντοβιτς από την άλλη αναφέρθηκε αρχικά στο κομμάτι της προετοιμασίας και τόνισε ότι σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη προετοιμασία από την έννοια του ότι υπάρχουν 7 παίκτες που είναι στην

0: γενικότερα τον Παναθηναϊκό και την ομάδα του. Για τις προσδοκίες που υπάρχουν, εντάξει, δεν είπε κάτι που δεν το περιμέναμε, είναι μεγάλες προσδοκίες. Στόχος μας είναι να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, να καταλάβουμε πως η ζώνη είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική. Ο Γιαμπουσέλε, ο κ. Γιαμπουσέλε, τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Έχει οργάνωση υψηλού επίπεδου. Θυμίζει λίγο NBA. Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό. Μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη. Το staff είναι η δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Και είναι ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Δεν θέλησε να δώσει κάποιες υποσχέσεις στον κόσμο. Υποσχέσεις δεν είναι καλές χαρακτηριστικά. Εμείς πρέπει να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς μπορούμε. Ενώ για το κομμάτι αναφέρθηκε, μάλλον ρωτήθηκε και ο ίδιος για τους Γάλλους, για την γαλλική απικία που έχει σχηματιστεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Απάντησε χαμογελώντας, είπε ότι θα μιλάμε πολλά γαλλικά σε πολλά δωμάτια. Ο Μπάντιου μιλάει γαλλικά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να μάθουν και οι άλλοι γαλλικά, να μιλούν και οι άλλοι γαλλικά, έτσι προφανώς εστιαυόμενος. Για τον Μουσταφά Φαλ, όσον αφορά μάλλον τις δηλώσεις του Μουσταφά Φαλ, μίλησε τελευταίως ο νεοαποκτηθής σέντερ του Παναθηναϊκού, είπε ότι έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις εδώ. Έχουμε μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ καλές οι εγκαταστάσεις στο Telecom Center. Εγώ θέλω να κερδίσω την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Δεν έχω κάτι να αποδείξω στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξερα, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο. Για τη μετάβαση από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, είπε ότι το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα 5 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο διάστημα. Για την κατάσταση που βρίσκεται, είπε ότι κάνει κανονικές προπονήσεις, πλήρες προπονήσεις και τα πάντα. Είναι τώρα αυτό που χρειάζεται ο αγωνιστικός ρυθμός, να παίξει μερικά παιχνίδια και τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονήσεις όσο θέλεις χαρακτηριστικά, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Και τέλος, για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είπε ότι δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι την ηλική ευθεία για να το πάρει στα χέρια του και να λογίζεται ως Έλληνας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, καταλαβαίνεις και Σταύρο ότι η προετοιμασία γίνεται.
1: Ίσως απλά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
0: Ναι. Γιατί λείπουν 7 διεθνείς, τον άλλο 8 παίκτες και είναι σημαντικοί 8 παίκτες. Έτσι.
1: Όχι και να γίνει, παιδί μου. Διπλό δεν μπορεί να κάνει που λέει ο λόγος.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες βοηθητικοί όπως ο Κουσικόπουλος, ο Μουράτος κτλ. Κάποια παιδιά να βοηθήσουν λίγο στην προετοιμασία.
1: Και πολύ σιγά-σιγά απλά να βγαίνει από το μούντι των διακοπών και να μπαίνει λίγο σε επαγγελματική κατάσταση.
0: Να είναι λίγο έτσι. Ναι, να μπαίνει σε
1: ρυθμό. Έχω μια δουλειά να κάνω.
0: Ναι. Ο Μπατίς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έχω να σου πω. Είναι έτοιμο να παίξει.
1: Ναι, ναι. Τα έχει.
0: Εντάξει, πολύ ευδιάθετοι όλοι τους, πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία σιγά σιγά για την νέα σεζόν. Παναθηναϊκός θα δώσει 2 φιλικά σε αρχές του μήνα, 4 και 5 νομίζω, με Μαρούς και Περιστέρι. 11-12 έχει τουρνά στη Ρόδο και μετά 18-19 τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Αυτά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.

είχες οργιστεί και εσύ δεν μου είχες τάξει. Μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Βρέσε καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές.

0: 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή.

0: παιχνίδι και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Είπαμε ότι σήμερα στις 5 υπάρχει συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ ενώπιση της αυριανής αναμέτρησης με τη Λεύσκη Σόφιας που θα διεξαχθεί στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο στις 7 η ώρα ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου ενώπιση της δεύτερης αναμέτρησης κόντρα στην Χράδετς Κράλοβε.

Ακόμα μια σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε η Tottenham, η οποία έχει μπει πάρα πάρα πολύ δυναμικά αυτό το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, καθώς υπέστη βαριά έτα από την Bradford, όμως έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές. Η τελευταία αφορά τον Σαβίνιο, που τον παρουσίασε βέβαια ως Σάβιο. Μιλάμε για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό που αγωνιζόταν στην Manchester City, 87,5 εκατομμύρια ευρώ, και με τα μπόνους που προβλέπονται ίσως ανεβεί μέχρι και στα 100 εκατομμύρια. Άλλη μια εξαιρετικά δαπανηρή μεταγραφή για τους Λονδρέζους. Ο οποίος πέρυσι είχε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Η Tottenham, η οποία συζητά πάλι με τη Manchester City για την αγορά του Omar Marmoush, ένας επιθετικός που νομίζω είναι χρήσιμος στην Tottenham. Γενικά καλό θα είναι να πάρει ένα κεντρικό επιθετικό. Ήδη έχει δαπανίσει πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ στις μεταγραφές η Tottenham.

Και ο Μάρος μου λέει να κάνω την πρόβλεψή μου για την Τότεναμ. Κοίταξε. Θεωρώ ότι φέτος θα πάμε πολύ καλά, διότι και τον Τσέρμπι τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σωστές μεταγραφικές κινήσεις έχουν γίνει, ειδικά εάν αποκτηθεί και ένα center for, γιατί Μεσολάνκη και Ριτσάρλσον δεν πας πουθενά, αν με ρωτάς. Αλλά η εικόνα που είδα στο πρώτο παιχνίδι ήταν απογοητευτική. Θεωρώ ότι θα είμαστε στην εξάδα σίγουρα και ίσως να πάμε και λίγο παραπάνω, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Πρώτη φορά λέει θα υποβεβαστεί η ομάδα με αυτό το ακριβό μπάζερ. Τι το θέλαμε εδώ ένα φίλο. Όχι, αυτό θα γινόταν πέρυσι που έφτασε πραγματικά σε οριακό σημείο για να υποβεβαστεί και θα ήταν η πιο ακριβή ομάδα που θα έχει υποβεβαστεί ποτέ σε οποιοδήποτε μέρο του πλανήτη. Εφέτος δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση.

Οι Βούλγαροι της Λεύσκη κατηγορούν την ΑΕΚ για τρίκ, ότι άφησαν κάποιους ποδοσφαιριστές της βουλγαρικής ομάδος στη ζέστη. Δεν καταλαβαίνουν ότι αφενός υπάρχει πάρα πολύ ζέστη, αφετέρου τα πράγματα στο αεροδρόμιο μας δεν λειτουργούν με τόση έτσι, μαθηματική ακρίβεια και δεν είναι τόσο συνεπείς στις ώρες τους. Οι Έλληνες, λέει, έκαναν ένα μικρό κόλπο στη Λεύσκη στην Αθήνα. Θα αναφέρουν τα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με την άφιξη, λέει, του αεροπλάνου στην Αθήνα, το πρώτο μέρος της αντιπροσωπείας της Λεύσκη, οι προπονητές και μερικοί από τους παίκτες επιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο που τους παρέλαβε από τον διάδρομο προσγείωσης. Οι υπόλοιποι παίκτες έπρεπε να περιμένουν ένα δεύτερο όχημα για να τους μεταφέρει στον τερματικό σταθμό. Αλλά αυτό δεν έφτασε για πάνω από 15 λεπτά. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα όλοι οι εγκαταλελειμμένοι από τους Έλληνες, λέει, έπρεπε να περιμένουν δίπλα στο αεροπλάνο στην ζέστη με 35 βαθμούς. Δυστυχώς αυτό μπορεί να συμβεί και συμβαίνει συχνά σε πολλούς επιβάτες των πτήσεων και δεν έχει να κάνει, όπως το αντιλαμβάνεστε, με το αν ήθελε να κάνει κάποιος καψόνι σε κάποιον άλλον.

Ένας ακόμα παίκτης από την Premier φαίνεται να αποχωρεί από την Αγγλία και να πηγαίνει στην Al Hilal. Αναφέρομαι στον Ollie Watkins, ο οποίος συμφώνησε με την συγκεκριμένη ομάδα για ένα συμβόλαιο που θα έχει ισχύει μέχρι το 29 και πλέον αναμένεται να βρεθεί η χρυσή τομή της συμφωνίας με την Aston Villa. Για να δούμε αν θα καταστεί εφικτό ο 30χρονος ποδοσφαιριστής να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία και να αποχωρήσει μετά από 6 χρόνια από την Aston Villa, με την οποία έχει σημειώσει 108 γκολ και έχει δώσει 47 assists.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω τη EuroLeague, τα λόγια του Φαλ. Θα παλεύουμε για τη φανέλα, η υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Φαβορεί Άλβαρες για τη θέση του κεντρικού χαφ, ενώ παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει. Για εξτρέμ θα κινηθούν οι Πειραιώτες σε περίπτωση αποχώρησής του. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξιμπακ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά, προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα εντείνει ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League Λουσέσο Ρετήρε και Ντιαγέ. Αγωνία για την τύχη της έφεσης κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε Όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον πολύπειρο βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος, Κενάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στη διάθεση του Ελλαντεχνικού τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο, ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν οι Κουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τη Σφίτσιου Μπούρμπου Λυκομήτρου Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τη Λιόλιου Μουρατίδου. Οι προσπάθειες τους αρχίζουν σε λίγα λεπτά με τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ. Ο πρώην NBA την περασμένη σεζόν είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού άκτορ στη EuroLeague κατά μέσον όρο 5,8 πόντους και 3,9 rebound. Κοντά σε τριετή επέκταση συμβολέου με τη Ζάλγκιρις Κάουνας βρίσκεται ο Williams Goss. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροφθυμιός.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
10: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
11: Όλοι!
12: Αμέ!
10: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
13: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
11: Ναι.
13: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
11: Πώς θα πες.
13: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
11: Είπες κάνουμε.
13: Όλα αυτά.
10: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
13: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
10: Είπες κατηγορηθεί.
13: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
10: Σωστό.
13: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
14: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
15: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
16: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
15: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
16: Είναι το πρώτο.
15: Γελάτε.
16: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
15: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
10: Βαγγέλη.
15: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
17: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
10: Αμάν!
17: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
10: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
11: Μισό μου νύχι.
10: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
11: Ασημειωθεί παρακαλώ.
10: Σταματήστε
11: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ.
10: Όχι. Ασημειωθεί.
11: Επίσης ένα φίλο. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
18: Όχι, καλό!
11: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
10: Μπράβο!
11: Και στα μπακάλικα.
10: Μπράβο!
5: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
11: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
5: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
11: Σε λεωφορείο δρόμους.
5: Τέλος.
15: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Περιβαγγελί, τι λες.
19: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
20: Παλαιότουλο.
19: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
21: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
22: θέλω
21: δύο
22: να ξέρω,
21: ειδικά φουσκατά.
23: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
24: εγώ πρέπει να σταθούμε.
23: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
24: Ναι,
23: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
24: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
23: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
18: Εντάξει, ωραία.
20: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
23: Ευχαριστώ.
20: Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
22: Big Wins Sport FM στους 96,
18: άντε παιδιά, ησυχία.
22: 94,6, τα άλλαξα όλα.
18: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
12: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
18: Απ, εδώ θα σταθούμε.
24: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιό ρε.
12: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
23: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
12: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
23: Δηλαδή, είναι και πρωί.
12: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
18: Να, το βρήκαμε.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: συμμετέχει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Παραφέρον 94,6. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Σταύρο. Καλησπέρα σε όλους. Είπαμε από τις προηγούμενες ώρες ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος. Έχει βρει τον παίχτη στο 8 και στο 10, την πιο ακριβή του φετινή μεταγραφή. Και πράγματι η συμφωνία με την Παρτιζάν για τον 20χρονο Όγγεν Ούγκρεσι σε ένα ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ είναι δεδομένη. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με διαπραγματεύσεις που ανέλαβε ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδη, που είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι έχει άμεσες επαφές με την σέρβικη αγορά. Ο Ούγκρεσιτς και φέτος έχει κάνει 7 παιχνίδια και πέρυσι 44 αγώνες με την Παρτιζάν, πέτυχε και 8 γκολ. Επαναλαμβάνω, παίζει στον άξονα πολλά παιχνίδια ως οχτάρι, σε 4-2-3-1, παίζει και στο 10, όπου ο ΠΑΟΚ βεβαίως έχει ανάγκη να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή με την έννοια της επένδυσης, με την έννοια ότι αποκτά ένα από τους Σέρβους που τώρα αναδεικνύονται και περιμένουν πάρα πολλά και στην χώρα του από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τα 8 εκατομμύρια επαναλαμβάνω μεταγραφή, συν κάποια μπόνους που θα πάρει η Παρτιζάν σε περίπτωση επίτευξης στόχων και του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι περιμένουμε μόνο πλέον την ενημέρωση για την άφηξή του.
0: Ωραία. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ λοιπόν τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε τελευταία κίνηση του ΠΑΟΚ.

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ακούσαμε λοιπόν λίγο πριν τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας λέει ότι βρέθηκε ο Άντι Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ. Ο Άντι Κωνσταντέλιας μέσα σε εισαγωγικά. Έκλεισε λοιπόν τον Όγκρεσιτς. Μιλάμε για ένα μεγάλο ταλέντο στην Σερβία, στην Παρτιζάν αγωνίζεται. Για ένα από τα μεγαλύτερα project τόσο του σερβικού συλλόγου όσο και του σερβικού ποδοσφαίρου.

Στην Βαρκελόνη αναμεταβεί σήμερα ο Λιβάκοβιτς για να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα. 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα κοστίσει και μιλάμε για συμφωνία 4 ετών. Η αρχική σκέψη των Μπλαουγκράνα ήταν να δοθεί δανεικό στην Δυναμό Ζάγκρεπ και να ενταχθεί στο ρόστερ της το επόμενο καλοκαίρι που θα έχει αποσυρθεί ο Σέσνη. Ωστόσο, και αυτό το ενδεχόμενο πλέον δεν είναι τόσο ανοιχτό, διότι υπάρχει σκέψη να μείνει τελικά στο ρόστερ. Το βέβαιο είναι ότι θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Το που ακριβώς θα αγωνίζεται, σε ποιο ρόστερ θα βρίσκεται αυτή τη σεζόν, αν θα είναι δηλαδή σε αυτό της Δυναμό Ζάγκρεπ, αν θα παραμείνει στην Βαρκελόνη, θα το μάθουμε σε λίγο.

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εστία τη εθνική μα ομάδα μπάσκετ για το παιχνίδι με την Ισπανία που θα διεξαχθεί στι 31 Αυγούστου. Πάνω από 9.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί στο πρώτο 24ωρο. Λογικά πάμε για sold out. Μιλάμε για παιχνίδι που δεν είναι φιλικό, είναι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 και χρειάζεται η εθνική μας ομάδα την νίκη, διότι στην πρώτη φάση δεν τα πήγε πολύ καλά. Πριν από αυτό θα αγωνιστεί με την Ουκρανία. Στην Ρίγα της Λετωνίας, όμως όχι στην Ουκρανία, στις 28 Αυγούστου. Με στόχο να κάνει το 2-2.

Μουσική, παιδιά, παίζει ο Χάρης Χριστόγλου. Μην εκπλήσετε, μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά είδη μουσικής.

Τα είπα λοιπόν για τον Ούγκρεσιτς και τον ΠΑΟΚ και την μετακίνησή του 20χρονου ποδοσφαιριστή από την Σερβία, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο 8 όσο και στο 10. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι το deal θα κοστίσει 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Μιλάμε για μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Μιλάμε για έναν υψηλόσωμο χαφ, 1,88, που παίζει, είπαμε, στις 8 και 10 και είναι ήδη και διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Σερβίας.

Λοιπόν, θυμίζω ότι στις 5 η ώρα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών δίνει σημαντικό παιχνίδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Αυστρία, με νίκη αγκαλιάζει την πρόκριση στην φάση των 16.

Και αφού ανασυνταχθήκαμε, γιατί είχαμε τώρα αυτή το ημίωρο έτσι, κάποια πραγματάκια, να δώσω πάσα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίζονται τα προβλήματα στην κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα που θα μπουν στη λίστα. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το 7μηνο φέτος στον προϋπολογισμό εναντί στόχου για πρωτογενές 4,4 δισεκατομμύρια. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε πως οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς για τον Καναδά από την 1η Ιανουαρίου. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα δώσει τη δική του απάντηση. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σχέση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Winsport FM στους 94,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

Σας έλεγα λίγο πριν για τα εισιτήρια που έχουν φύγει για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία. Πάνω από 9.000 λοιπόν εισιτήρια. Έχει βγάλει και μια ενημέρωση η Ελληνική Ομοσπονδία και αναφέρει μάλιστα ότι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster. Για αγορά εισιτήριο απαιτούνται ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω Gov. Επίσης, παιδιά έως 5 ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Και τέλος, για εισιτήρια αμαία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ticketmaster καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται εκεί. Μπείτε μέσα στο site του Sport FM να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ένα φίλο λέει ότι έκλεισε ο Σέρβο να βγάλουμε τον Τζορμπατζόγλου. Έχει βγει ο Τζορμπατζόγλου εδώ και μισή ώρα σχεδόν και μα έχει ενημερώσει για την πολύ σημαντική αυτή προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Η FIBA παρουσίασε και τα τέσσερα πενσύγχρονα γήπεδα που θα φιλοξενηθεί το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Εκεί δηλαδή που δίνουμε τη μάχη μας εμείς ως εθνική ομάδα για να προκριθούμε. Και το παιχνίδι της Ισπανίας που σας λέω λίγο πριν είναι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, της δεύτερης προκριματικής φάσης για αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, στο Κατάρ θα φιλοξενηθεί αυτή η διοργάνωση μετά το Μουντιάλ του 2022, το Μουντομπάσκετ του 2027 στο Κατάρ.

Έχω και μια δυσάρεστη είδηση να σας πω, καθώς σε ηλικία 57 ετών πέθανε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος από τον Μάρτιο του 24 νοσηλευόταν στο Γιώργιος γεννήματάς, καθώς είχε υποστεί οξύ, έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. 57 ετών λοιπόν έφυγε από κοντά μας ο Δημήτρης Κόκοτας.

Για ένα φίλο που λέει ότι έχει στείλει πολλά μηνύματα από το πρωί και δεν έχουμε απαντήσει, α μου στείλει το μήνυμα που έχει στείλει για να το διαβάσω και να το απαντήσω. Διότι έτσι όπως το στέλνει τώρα, δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεται.

0: Διαβάζω λέει από το πρωί ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον Βάργα. Είναι οριστικό. Αν είναι οριστικό, θα το έχεις μάθει, αδερφέ. Όχι. Αφού διάβασε κάτι το πρωί, πάνε να πει ότι αν δεν έχει διαβάσει κάτι διαφορετικό, έχουμε μείνει σε αυτά.
1: Πας με τα φρικέ και με εξοδόνεις ψυχολογικά.
0: Επίσης, επειδή στέλνει το μήνυμα και λες ότι κανένα δεν σου απαντάει, για μπασκετικό Ολυμπιακό θα ακούσεις οτιδήποτε προκύψει και αν υπάρχει ρεπορτάζ. Πριν ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, διότι υπήρχε μήνυμα αντί του Παναθηναϊκού και είχε τις δηλώσεις των παικτών και του Μπράδοβιτς.
1: Δηλαδή.
0: Και γενικότερα, οτιδήποτε προκύπτει θα τα ακούσει εδώ, στους 94,6.

για τον φίλο που εξακολουθεί και να ρωτάει για τον Βάργας, το ότι γράφουν άλλες σελίδες κτλ. Η δική μας ενημέρωση, αυτό που έχουμε και από το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου αλλά και των υπολείπων συναδέλφων, είναι ότι προχωράει η μεταγραφή του Βάργας, όμως ακόμα δεν έχει κλείσει.

Σας έλεγα λίγο πριν για τα τέσσερα υπερσύγχρονα γήπεδα που παρουσιάστηκαν εν όψη του Mundo Basket του 2027 από το Κατάρ. Υπάρχει και μία έτσι πρωτοτυπία, κάτι πρωτόγνωρο, καθώς ένα γήπεδο που είχε φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022 μετατρέπεται σε κλειστό μπάσκετ του 2027. Δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάπου που έχει διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκεί θα γίνει μετά από 5 χρόνια αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Αλλά Κατάρ είναι αυτό.

Είναι λοιπόν εκεί το γήπεδο των 8.200 θέσεων, αυτό που μετατράπηκε από ποδοσφαιρικό σε μπασκετικό, υπερσύγχρονο όπως αντιλαμβάνεστε. Και το φίλο με ρωτάει την άποψή μου για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Ο Τάσος πιο συγκεκριμένα, φαβορή λέει Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Πανιόνιος. Έτσι δείχνουν στην αρχή, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχουμε ακόμα ούτε δείγματα γραφής, ούτε ολοκληρωμένα ρόστερ για να μπορώ να σου πω έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο. Σαφώς έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ η Νίκη Βόλου. Ο Πανσεραϊκός έχει μπει και αυτός πάρα πολύ δυνατά, ειδικά με το τεχνικό team που έχει δώσει τα ενία. Και ο Πανιόνιος είναι πάντα Πανιόνιος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αρκεί να είναι σοβαρός και να μην νομίζει ότι με τη φανέλα και μόνο θα ανέβει.

Πάντως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής φέτος ειδικά, που επιτέλους θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο και όχι σε δύο όπως είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

0: μέσα στις τρεις ομάδες που είπε ο Τάσος, νομίζω ότι πρέπει να υπολογίζουμε και την ΑΕΛ ότι θα διεκδικήσει άνοδο.
1: Περαστική αδιάφορα έκατσαν και κοιτούσα του διευθυντή της Ιχυλές για αυτούς τους...
0: Ίσως και η Καρδίτσα που πέρυσι δεν την περιμέναμε, αλλά είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ξαναλέω όμως, είναι πάρα πολύ νωρίς.

Πάντα ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Σταύρο Χονταρθήμιο που για αυτές τις δύο ώρες, παρακάτησε κάτω στην τροφιάδα από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters μετά στον Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και Κώστα Κετσετζόγλου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τον Όγγνεν Ούγκρεσιτς στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους το κόστος της μεταγραφής του 20χρονου επιθετικού χαφ. Προλαβαίνουν εκτός απροόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League οι Λουσές, Ορετήρε και Ενδιαγέ. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω την Euroleague. Τα λόγια του Φαλ. Θα παλεύουμε για τη φανέλα, η υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Φαβορεί ο Άλβαρες για τη θέση του κεντρικού χάφ, ενώ παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πυραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει. Για εξτρέμ θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση αποχώρησής του. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξί μπακ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της 5ης με την Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουάμε, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφι, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί μια απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Κατά μέστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο μάτς της 31ης Αυγούστου. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάκ φιλοξενεί τη Χάπο Ελμπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς, ενώ στις 10 η Celtic θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Linz και υπό τον Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από Cosmote TV. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Kenneth Farid, ο πρώην NBA'er. Την περασμένη σεζόν είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague κατά μέσον όρο 5,8 πόντους και 3,9 rebound. Κοντά σε τριετή επέκταση συμβολέου με τη Ζάλγκυρης Κάουνας βρίσκεται ο Williams Goss. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 3η 25 Αυγούστου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργος Ανάκρη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συγνότητας του Big Win Sport FM. Γιώργο Πετρίδη και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Χάρη Χριστόγλου στις μουσικές, στη δημοσιογραφική και την επιλογή της μουσικής. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Και έτσι πώς είσαι?
1: Κώστα.
2: Καλά, παιδιά, εδώ πέρα. Περπατάμε έξω από τη Φιλαδέλφια.
0: Περπατάς με τέτοια ζέστη, ρε φίλε. Χαρά στο κουρέγιο σου.
1: Έπεσε από τη ζέστη.
0: Να το έπεσε από τη ζέστη. η γραμμή ζεστάθηκε και έπεσε η γραμμή από μόνη της. Λοιπόν,
1: τι είναι, Τάσο?
0: Τώρα να πούμε ότι στις 5 ώρα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νικόλιτς.
1: Ναι.
0: Θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά. Γι' αυτό και εγώ και εσύ είναι μαζί μας. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά και πριν και μετά την συνέντευξη τύπου. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λευκή Σόφια. Έλα, έχουμε πάλι και έτσι. Έλα, και έτσι.
2: Έλεγα ότι δεν περπατάω για άσκηση. Περπατάω από το αυτοκίνητο προς το γήπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay.
1: Και πάλι είναι ζόρι.
0: Ζόρι δεν έχει.
2: Τι να κάνουμε. Δεν έχει γίνει ακόμη τόσο σύγχρονο να μπαίνει στην αίθουσα τύπου με τα μάξι. Δεν γίνεται. Ίσως το μέλλον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Εδώ πέρα είμαστε αναμονή. Έχουν στηθεί τα βάνα απ' έξω και αυτά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία της παραμονής του αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. 5 ώρα είναι συνέντευξη τύπου.
2: 5, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά να πούμε. Να ξεκινήσεις, Γιώργο, εσύ.
1: Να μην ξεκινήσω και έτσι.
0: Ξεκινά και έτσι εσύ.
2: Ξέρεις τι, θα έλεγα να ξεκινήσει ο Γιώργος, γιατί έχει μεταγραφές, ρε παιδιά.
0: Ναι, να έχεις δίκιο.
1: Τα αποφεύγει πολύ ο Κέτσε για το αυριανό μάτς, δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Ξεκίνα. Έλα, έχει δίκιο.
2: Αλλά νομίζω ο κόσμος στον Ολυμπιακό περιμένει τώρα.
1: Ο κόσμος διψάει. Ο κόσμος διψάει.
2: Και βγαίνουν συνέχεια ονόματα, μαθαίνουμε ποιοι είναι οι παίχτες, τι είναι κτλ.
1: Και έχουμε ακόμα 9. Και έτσι έχουμε ακόμα 9 μέρες μέχρι να δηλωθεί η λίστα.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσουμε. Έχουν πάρα πολλά. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, όχι προσπαθεί, προχωράει αρκετά, έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, του 28χρονου Ελβετού Εκστρέμ, για να τον αποκτήσει με μεταγραφή από την Σεβίλη. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα ο Βάργκας, είχε πάει στην προπονησούλα και έκανε το ποδηλατάκι του. Είδε την προπόνηση, είδε τους συμπαίκτες του εκεί να προπονούνται. Ο ίδιος δεν κάνει για να μην ρισκάρει κάποιον τραυματισμό του οτιδήποτε. Προέκυψε και η πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει σε όλα. Με τον ποδοσφαιριστή πλέον υπάρχει συμφωνία στα πάντα και μάλιστα με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι και αρκετά παραπάνω από τα 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Βάργκας. Και πλέον μπαίνουμε στην κατάσταση του να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη να τα βρει. Δεν είναι μακριά οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προσφέρει σίγουρα 12 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχουν δίκιο Ισπανοί, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό το 12 συν 2 που λένε όμως, με μπόνους, δηλαδή ένα πακέτο στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η Σεβίλη ζητάει 15. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω πως θα φτάσουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Βάργκας. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο μοναδικός εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση να πάρει και δεύτερο εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Και όλο αυτό τώρα θα πρέπει να το δούμε. Γιατί θα φανεί τι θα γίνει με τον Ζέλσον και την Κράσνονταρ. Η Κράσνονταρ δίνει αρκετά υψηλό συμβόλαιο στον Ζέλσον. Έχει συμφωνήσει μαζί του για να τον πάρει. Έχει κάνει μια προσφορά εκεί στα 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει 6. Ούτε εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Okay, είναι 2 εκατομμύρια. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν φύγει ο Ζέλσον, πιθανότατα εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον εξτρέμ για να καλύψει το κενό του Ζέλσον. Πιθανότατα, έτσι, ας μην το έχουμε σίγουρο, αλλά πιθανότατα θα πάρει και άλλον εξτρέμ. Από εκεί και πέρα, έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός αρκετά και την υπόθεση του Μέλε. Τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, έχει σημείο επαφή με τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα από την Ιταλία. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι αληθές ότι η Γιουβέντους έχει ρωτήσει για τον Μέλε, έχει ρωτήσει τη Βόλσπουργκ. Δεν ξέρω αν έχει μπλεχτεί και η Γιουβέντους, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή, γιατί είναι η Γιουβέντους τώρα, όπως και το κάνουμε, είναι ιταλικό πρωτάθλημα, είναι σεριά. Μιλάμε τώρα για διαφορετικό επίπεδο τελείως. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τον Μέλε, έχει βρει σημείο επαφής και νομίζω και σημείο συμφωνίας επί της ουσίας έχει βρει. Αν δεν τα βρει με την Wolfsburg, θα προχωρήσει η άλλη περίπτωση. Και φυσικά για τον άξονα, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ, μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο, θα δούμε. Αν πάρει και δεύτερο χαφ ο Ολυμπιακός, σημαίνει ότι κάποιος θα αποχωρήσει. Ο χαφ που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μιλάει, με δύο χαφ μιλάει. Ο ένας είναι ο Άλβαρες, ο Έντσον Άλβαρες της West Ham, για να τον πάρει δανεικό. Είναι περισσότερο 6, όχι περισσότερο, είναι 6 ο Μεξικανός. Πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι μια περίπτωση που άρεσε πάρα πολύ και στον προπονητή. Υπάρχει πάντα και περίπτωση του Πουέρτα που ο Ολυμπιακός δεν την αφήνει. Σήμερα πάλι σε Ισπανία και Κολομβία υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το ποσό της ρήτρας. Ότι θα δώσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ στη Σαντάντερ για να τον πάρει. Να δούμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σε τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έρθει ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό. Γι' αυτό εγώ κρατάω ακόμα μικρό καλάθι. Είναι πάρα πολλά τα 16 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δεν έχουν ξαναδοθεί. Εδώ και τα 12 τώρα, 12 συν 2 που θα δώσει ο Ολυμπιακός κοντά 14. Γι' αυτά δεν ξέρω πότε έχουν δοθεί τελευταία φορά. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που πέφτουν τώρα πάνω στο τραπέζι. Και πολλές οι περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις αποχωρήσεις. Είπαμε ότι ο Ζέλσον είναι μια περίπτωση τέτοια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που παραμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν υπάρχει παραμικρή πρόταση στον Ολυμπιακό από την Γκρέμιο για το Ροντινέι. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τον Μπρούνο, χωρίς να έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά εάν γίνουν κρούσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, νομίζω κυρίως από Τουρκία, μπορεί και από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, λέω. Αν ικανοποιούν τον Ολυμπιακό, και εκεί μήπως έχουμε μια αποχώρηση, να πάρει κι άλλο ένα αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, που εκεί πρέπει όπως και δίποτε να πάρει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άλλο για τον Γιάραμτσουκ. Συνεχίζει λοιπόν να τον θέλει. Νομίζω πως εκεί θα καταλήξει το τέλος ο Ουκρανός. Ο Κλέιτον πολύ δύσκολα θα μείνει στην ομάδα, ούτε για τρίτος, δεν το βλέπω. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες ο Γκονζάλες. Σήμερα προπονήθηκε πάλι. Ο Φρόιλερ, γι' αυτό προπονείται κανονικά, αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς. Νομίζω ότι Τρίπολη θα τον δούμε λίγο. Θα τους δούμε και τους δύο να παίζουν από λίγο. Έχει πάρα πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός ακόμη μπροστά του. Η αλήθεια είναι πως είμαστε 25 Αυγούστου και έχει ακόμα δρόμο ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λες ότι είναι και πολλές οι τρεις κινήσεις. Αν μείνεις στις τρεις, αν πας στις τέσσερις ή στις πέντε, είναι πολλές για τέτοια εποχή. Και δεδομένα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί μετά και χρόνο, γιατί είναι μεν, αρχίζουν σιγά σιγά αρκετά από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και μπαίνουν, αλλά μέχρι όλη η ομάδα να δέσει, μέχρι να προσαρμοστούν σε αυτά που θέλει ο προπονητής, μέχρι να μάθουν ένα τον άλλον, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Και πρώτη φορά που, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, αλλά πρώτη φορά που νομίζω αυτή η διακοπή θα είναι πολύ χρήσιμη για τον προπονητή κυρίως και την ομάδα του. Αν και εντάξει, κάποιοι από αυτούς ποδοσφαιριστές είναι και διεθνείς, οπότε θα φανεί με πόσους και με ποιους θα μπορέσει να δουλέψει. Αυτά. Κάποιο πρόβλημα δεν έχει ο Ολυμπιακός εν όψη Αστέρα που παίζει την Κυριακή στην Τρίπολη, γιατί το είπα και χθες το βράδυ, ο Πυρόλα έχει ένα. Σαν σφίξιμο ήταν, αλλά δεν είναι κάτι. Προπονείται κανονικά. Οπότε όλοι είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε να είναι καλώς εγώ των πραγμάτων την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά.
0: Ωραία. Έχουμε διάλειμμα. Χάρη. Ναι. Πάμε στον διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Κώστα, είσαι εδώ. Κώστα.
1: Όχι. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Θες να πεις για ΑΕΚ.
1: Ναι. Να πούμε ότι τώρα στις 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα βλέπω, εδώ έχουν έρθει πάνω από 10 Βούλγαροι δημοσιογράφοι. Λίγο σπάνιο για τέτοιες ομάδες, τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Μάλιστα λένε οι Βούλγαροι ότι επειδή είχε μια αναμονή η Λεύσκη στο αεροδρόμιο μέχρι να μπει στο λεωφορείο, ότι ήταν κόλπο των Ελλήνων για να μείνουν στον ήλιο. Οπότε βλέπουμε, είναι σούπερ βαλκανικό το παιχνίδι αύριο. Και ελπίζω η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα κερδίσει την τελική μάχη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγωνιστικά, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Απουσίες είναι μόνο οι δύο παίχτες που υπολογίζονται στο βασικό rotation, αλλά δεν είναι στη λίστα. Δηλαδή ο Βιτάλης που είχε παίξει με την ομάδα του προηγούμενη και Champions League και Conference League, και ο Λυκογιάννης που αποκτήθηκε αφού είχε κλείσει η λίστα, είχαν τελειώσει και οι αλλαγές, το δικαίωμα αλλαγής. Αυτή η πρώτη φορά θα είναι στους ομίλους, είτε στο Champions League όπως εύχομαι, είτε στο Europa, συγγνώμη. Τώρα για την δεκάδα θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση βέβαια, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Νομίζω θα είναι η δεκάδα του πρώτου αγώνα με μια αλλαγή, το Βάργκας θέση του Ζήνη. Αυτό βλέπω. Μπορεί να αποκλείω να παίξει και ο Ζήνη πάλι. Απλά θεωρώ πιο πιθανό να παίξει ο Βάργκα. Δηλαδή να είναι 300 ρότα πήγες μου κουντή Ρέλβας. Κάιρινε με τον Μαρίν. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά Βάρντα Γιώβιτς. Και από εκεί και πέρα έχει αρκετές και πολλές αναλλακτικές λύσεις στον πάγκο και το Γιώβιτς, το Ζήνη που μπορεί να μπει με οποιουσδήποτε συνθήκες, να παίξει. Σίγουρα ο Μάνταλος, ο Ζούπκοφ, ο Αριάντα είναι και αυτός διαθέσιμος. Έχει λύσεις, ό,τι χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι να γίνει. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με οποιοδήποτε σκορ στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση για να προκριθεί μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Παλαιότερα το 0-0 ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα μετά την ήττα για εκτός έδρας, τώρα δεν ισχύει αυτό γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Έτσι η ΑΕΚ αυτό που πρέπει είναι να έχει υπομονή, να μην παρασυρθεί αφήνοντας όρους που μπορεί να καταλευθεί ο αντίπαλος και να ψάξει με υπομονή τον γκολ. Η ΑΕΚ πάντα καταφέρνει και με την ποιότητα των παιχτών που έχει να φτιάχνει κάποιες ευκαιρίες καλές ή λίγες ή σε άλλα παιχνίδια και περισσότερες. Στην Βουλγαρία δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ, καμία. Ελπίζω μαύρο να κάνει, αλλά κυρίως να μην φάει γκολ. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ κρατήσει το 0 θα περάσει σίγουρα στη lead phase. Και σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία θα είναι και είναι και μια μεγάλη πρόκληση για την εβδομάδα, για τους γνωστούς, για τη διοίκηση, για όλους. Ζει και αναπνέει για την πρόκληση αύριο και ο κόσμος της που θα γεμίσει το κήπεδο. Είναι δεδομένο ότι τα ωφέλη από τη συμμετοχή στη League of Champions League θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Υπάρχουν κάποια διάσπαρτα έτσι, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο σύστημα πώλησης. Ηλεκτρονικά είναι όλα τα εισιτήρια έτσι, εδώ και πολύ καιρό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει και ο Νίκολιτς και θα σας ενημερώσω μετά τη συνέντευξη που όταν ξαναβγώ μετά τις 5.30 ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά από μένα τόσο.
0: Έγινε. Έγινε Κωστή. Λοιπόν. Πάμε να πούμε και τα του Παναθηναϊκού. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε πρωινή προπόνηση σήμερα, ήταν πολύ ελαφριά, δεν είχε ένταση καθόλου. Είναι δύο μέρες πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης, έριξε τους ρυθμούς τελείως ο Νίστρουπ, διότι είχε ακολουθήσει, είχε πολύ μεγάλη ένταση προπόνηση τις δύο προηγούμενες μέρες. Ο Καλάμπρη έκανε προπόνηση, εντάξει, μαζί με κάποιους άλλους παίκτες. Κάποιοι άλλοι έκαναν μόνο γυμναστήριο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τακτικές και όλα αυτά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με μια τετράδα να παίξει και στην Τσεχία με τη χαρά της Κράλοβε, με τον Κάτερ Δεξιμπάκα, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τους δύο Ολλανδούς στόπερ, τον Καμαρά με τον Τζιριβέγια με την Κουσχάφ, τον Αντίνο με τον Λιβάη και τον Τετέι, και από εκεί πέρα μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Γιάγκους και τον Ταμπόρδα. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του προπονητή. Η ομάδα θα κάνει και αύριο πρωί προπόνηση και αύριο το μεσημέρι θα αναχωρήσει για την Τσεχία, όπου το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδας είναι κανονισμένη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup για το παιχνίδι με τη Χάτζη Κράλοβα που θα γίνει στις 8 την Πέμπτη το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κινητικότητα μέχρι να τελειώσουν τα μεταγραφές σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις, πέρα από τον Τζέριν που σήμερα χαιρέτησε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ο Άνταν Τσέμπριν, ένας τιμιότατος παίκτης, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση τον πήρε ένα παίκτη με 600 χιλιάρικα και τον έδωσε με 3 εκατομμύρια. Κερδισμένος βγαίνει 100% από αυτήν την ιστορία. Ένα παιδί το οποίο έδωσε και την ψυχή του στην ομάδα. Ήταν πολύ θετικό στοιχείο μέσα. Όμως είναι απόφαση και του προπονητή και του κλαπ και του ίδιου του παίκτη που πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την Αλουάκτα που πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να πάει εκεί. Και ο προπονητής δεν φαίνεται να τον είχε στις 3 πρώτες επιλογές. Το καταλάβουμε στα τελευταία παιχνίδια. Μετά το Ζέρνιλ είναι πολύ πιθανή αποχώρηση του Τουμπά. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ολλανδίας για να πάει επίσης εκεί. Είναι θέμα του Τουμπά αν θα το δεχθεί ή όχι. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η εξέλιξη. Εάν ο Τουμπά πει το νέο, παίκτη θα φύγει. Για το Ζαωρίο ακόμα δεν υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα φύγει. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ζαωρίο. Και όσον αφορά τους παίκτες που είναι να φύγουν από τους κομμένους, είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Ομόνοιας για τον Τάσο Μπακασέτα. Είναι απόφαση του παίκτη αν θα πάει στην Ομόνοια ή όχι. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν πιθανότητες όμως να πάει στην Ομόνοια. Ο Βιλένα μιλάει με Ολλανδικές ομάδες, ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό να πούμε ότι φεύγει. Όπως δεν υπάρχει κάτι με τον Πάντοβιτς και τον Σισοκό. Έτσι. Τώρα για τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα πάρει δύο παίκτες. Ένα οκτάρι, σκέτο οκτάρι και ένα παίκτη που θα παίζει 8-6. Υπάρχει απόφαση για αυτές τις μεταγραφές. Είναι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός το κυνηγάει εδώ και καιρό. Κυνήγησε παίκτες top επίπεδο, όπως είναι ο Γένσεν, όπως είναι ο Στάγκε. Ο Γένσεν δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και τον είδαμε προχθές με την Μπρέντφορντ να είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Ο Στάγκε είναι μια περίπτωση που ενός παίκτη ο οποίος η Βέρντε Βρέμις μάλλον τον κοστολογεί γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο ίδιος θέλει να φύγει αλλά η ομάδα ακόμα δεν τον δίνει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει όσον αφορά το 8 ποιος θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο παίκτες στα ονόματα τα οποία δεν έχουν γραφτεί, με τους οποίους μιλάει ο Παναθηναϊκός και για τους οποίους μπορεί να υπάρχει εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Πάντα θα είναι επικαιρότητα το θέμα του Ναή. Έχω πει όμως την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ελάχιστες πιθανότητες να γίνει κάτι με τον Ναή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ. Αλλά επειδή δεν έχει βρει ομάδα ο Ναή, γι' αυτό το λέμε. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ, από τη στιγμή που δεν έχει βρει ομάδα μέχρι εκεί. Αλλού στοχεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δηλαδή κάποια ένδειξη από τον Ναή ότι ξέρει, έρχομαι. Για άλλον παίκτη πάει. Πιστεύω θα πάρει και στόπερ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αριστεροπόδαρο. Και από εκεί πέρα, αν φύγει και ο Ζαωρή, θα πάρει και εξτρέμ. Μόνο αν φύγει ο Ζαωρή όμως. Αυτές θα είναι εξελίξεις. Πιστεύω θα έχουμε τις επόμενες μέρες πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και αφού ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, θα κάνουμε το ταμείο. Να δούμε αν ήρθαν οι παίκτες που έπρεπε να έρθουν. Να δούμε αν το οκτάρι είναι πραγματικά ένας παίκτης που θα βάλει σφραγίδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αφού γίνουν οι μεταγραφές και αφού ολοκληρωθούν. Μέχρι τότε πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: smartoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Που έχει στο λαιμό.
12: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το Κέσσερι τον έχουμε ακόμα, τον έχουμε σε λίγο.
1: Μάλλον τον έχουμε.
0: Τον έχουμε και εσείς εδώ.
2: Παιδιά.
0: Μπήκες γήπεδο.
2: Όχι. Όχι στον αγωνιστικό χώρο, στον τύπου είμαι.
0: Αυτό λέω ρε φίλε, μπήκες
1: λίγο να δροσιστείς.
2: Στον τύπου είσαι.
0: Μπράβο,
1: να δροσιστείς ρε Κέτσι.
0: Έχει μαζέψει ο Γιώργος μηνύματα για σένα.
2: Ακόμη καλύτερα, είχα και εγώ κάποια, αλλά αφού
0: όχι,
2: έχει
0: φίλε,
2: μαζέψει ο Γιώργος, προχωράμε.
0: Να σε ξυπηρετήσουμε ρε φίλε.
2: Μιλάμε για οργάνωση.
0: Να σε ξυπηρετήσουμε.
1: Άμα θέλετε να ξεκινήσουμε μια ερώτηση για τους τρεις.
0: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος, πείτε έναν παίχτη που θα παίρνατε στην ομάδα σας φετινές μεταγραφές, λέει, Ολυμπιακού ΑΕΚ Παναθηναϊκού.
0: Ένα παίκτη που θα περνά.
2: Νόμιζα τους υπάρχοντες, γιατί έφυγε ο Πινέντα και έγινε δύσκολη η ερώτηση.
1: Έγινε δύσκολη, η απάντηση έγινε δύσκολη.
2: Η απάντηση, συγγνώμη, ναι.
1: Εγώ
0: θέλω από τον αντίπαλο, εννοεί.
1: Ναι, από τις μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, τις μεταγραφές που είχε κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, αντίστοιχα. Και εμείς από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τώρα αυτό τώρα θέλει σκέψη τώρα. Γιατί δεν τους έχουμε δει και όλους καινούριους.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ένα του Παναθηναϊκού που είναι σαν μεταγραφή, βέβαια.
0: Όχι, περίμενε. Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει να παίξει πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα τους άλλους δεν τους έχω δει όλους καλά. Αλλιώς μετά, αν πήγαινα σε φετινό, στο Τζάπρα θα πήγαινα που θέλει και Έλληνες Ολυμπιακός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και από την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ είμαι περίεργος τώρα να δω τα χαφ που έχει πάρει η ΑΕΚ. Αν επειδή και ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάτι πιο δημιουργικό, ίσως δηλαδή ή το Βιτάλης ή το Μάγερ. Νομίζω ότι είναι πιο δημιουργική από του ποδοσφαιριστές.
2: Ιδίως ο Μάγερ,
1: ναι. Ναι, ναι,
2: ναι. Και στον Ολυμπιακό δεξιά θα παίζει. Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
0: Εγώ από αυτά που έχω δει από τη ΝΑΕΚ το Βιτάλης.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει σαν παίκτης πολύ. Από τον Ολυμπιακό τώρα κάτσε να θυμηθώ τώρα.
1: Είναι και πολύ,
0: Ναι, έχει χαθεί μπάλα, ρε φίλε. Πες μου λίγο.
1: Να, ας πούμε, στα στόπερ, ο Κάρμο και ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, προχώρα.
1: Ο Τεκνιζιάν, το αριστερό μπακ.
0: Ναι, προχώρα.
1: Ο Ρόκα, ο Σάλιακας, ο Φρόιλερ.
0: Ναι.
1: Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζώτα Σίλβα. Αυτή. Και ναι. Έρχεται τώρα και ο Βάργκας.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι. Είναι καλός.
0: Ο Ζώτα Σίλβα, μου αρέσει. Εσύ και έτσι.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναθηναϊκό τον Τεφράι. Να έχουμε τρία στόπερ,
0: ναι,
2: μεγάλης κλάσης και ιδίως για την εμπειρία του και για αυτό που είναι τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Από τον Ολυμπιακό, αν πάρει το δεξί μπακ της Βόλμου και αυτόν που παίζει και αριστερό μπακ.
1: Εκτός και αν θες το Μαφαίο και έτσι.
0: Καλό κι αυτό.
2: Θα πρόλαβε η Βαλένθια και εδώ.
1: Ένας φίλος λέει, ο Κέτσε θα πει Λιβάη Γκαρσία, θέλω να το πάω να ακούω.
2: Σίγουρα θα έλεγα το Λιβάη, αλλά τώρα παιδιά έχει τρεις πολύ καλούς φορεί. Τώρα χωρίς αντικειμενικά έχει τρεις πολύ καλούς φορεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα ήταν τεράστια υπερβολή. Αν ας πούμε δεν είχε το Γιώβιτς, ξέρω εγώ, ή το Βάργκα, με τα χίλια θα έλεγα το Λιβάη, εννοείται.
1: Ισχύει και εγώ το Λιβάη, τον ξέχασα. Τον ξέχασα το Λιβάη, τον είχα συνηθίσει στην ΑΕΚ και τον ξέχασα, ναι.
2: Ναι, και ο Λιβάη για τον Ολυμπιακό τώρα θα ήταν σούπερ.
1: Και με το στυλ που παίζει και ως Ολυμπιακός ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ωραία.
1: Λοιπόν...
2: Εύκολες απαντήσεις.
1: Οπότε ξεκινάμε και έτσι.
2: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι οι Βούλγαροι έχουν δώσει εισιτήρια, λέει, σε παδούς στην Δυναμό, Ζάγκρεμπ. Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν το πιστεύω αυτό και δεν γίνεται κιόλας.
1: Ναι,
2: δηλαδή είναι ονομαστικά τα εισιτήρια, είναι μια διαδικασία πολύ έτσι,
1: αυστηρή.
2: Δεν είναι εισιτήριο και διαβατήριο, δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά, θα υπάρχει και αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα υπήρχε και αυστηρός έλεγχος. Δηλαδή δεν θα ήταν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι δεν ξέρω σε ποια είναι τη θέση, αλλά ο Γκατσίνοβιτς θα είναι βασικός αύριο. Εσύ τι λες, λέει.

0: Πάρα πολύ καλό.
1: Τεχνικά δεν είναι κακό, μωρέ. Το θέμα είναι, ξέρεις, να οριμάσει ποδοσφαιρικά για μένα. Αυτό είναι το θέμα με το ζήτημα.
0: Στις αποφάσεις το λέει.
1: Ακριβώς. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, νομίζω. Και να αποφεύγει τους τραυματισμούς, βέβαια. Έτσι, γιατί πέρυσι είχε δύο μυϊκούς. Δηλαδή να, από εδώ και πέρα να μην έχει τραυματισμούς. Αυτά τα δύο, νομίζω.
0: Και ήταν χρήσιμος ο δανεισμός που είχε κάνει η Ζήνη.
2: Βέβαια, τον βοήθησε πολύ. Συμφωνώ.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Αυτοί οι δανεισμοί είναι σωστοί, παιδιά. Δηλαδή να πάει ο άλλος και να παίξει.
2: Ναι, τον βοήθησε πολύ.
1: Είναι δανεισμοί που έχουν αλλάξει οι καριέρες παιχτών.
0: Βέβαια.
1: Στο Ζήνη παλιά, ο Τσιμίκας, θυμάσαι.
0: Βέβαια, είχε πάει στη Βίλεμ πάνω στην Ολλανδία.
1: Ναι. Και άλλοι παίχτες έξω που έχουν έρθει παλιά.
2: Για συνέχεια.
1: Ακόμη και η Γιωργάρα, ο Καραγκούνης παλαιότερα, είχε πάει στον Απόλλωνα και γύρισε μετά και έγινε.
2: Καλά, εντάξει, το γύρο μου το ρωτήσεις όμως γι' αυτό, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τη Superbet που λέει ότι εκεί ταλαιπωρήθηκε πολύ, έτσι.
0: Τον Απόλλωνα.
2: Ταλαιπωρήθηκε, ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο οκ, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Δεν ήθελε να γυρίσει.
0: Ναι. Πρέπει να ήταν μαζί που είχε πάει και ο Χαλκιάς τότε στον Απόλλωνα.
2: Ναι, νομίζω. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι μεταγραφές περιμένεις, Κώστα, λέει μετά την Τετάρτη.
1: Ο Νίκολιτς είπε ότι θα είμαστε στην αγορά για κάποια ευκαιρία. Αυτό αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Θεωρώ ότι η τερματοφύλακα και σέντερ φορ δεν θα πάρει ΑΕΚ, εκτός αν πούμε αν γίνει κάτι με τον Πρινιόλι που υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι μπορεί να επιστρέψει. Για τις άλλες θέσεις το αφήνω ανοιχτό, έτσι όπως το είπε. Πιο κοντά βλέπω ένα παίχτη που να μπορεί να παίξει στην επίθεση σε όλες τις θέσεις, δηλαδή και αριστερά και δεξιά, ακόμη και πίσω από το φορ σε ειδικές καταστάσεις, αν η ΑΕΚ παίζει με έναν. Ένα τέτοιο παίχτη. Σαν τον Κοϊτά, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Βιτάλης, Κέτσε. Γιατί έπαιξε, λέει, Champions League και μετά Conference League και όχι Europa League, αν αποκλείστηκε το Champions League, δεν θα έπεφτε στο Europa, ο φίλος ο Μπάμπης.
1: Πολύ σωστή απορία. Δεν ξέρω, επειδή έπαιξε...
2: Ποια είναι η ομάδα του, παίζουν πάλι την πρώην ομάδα του, θα σου δώσω την απάντηση.
1: Η
0: Γκιόρ, αυτή.
1: Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
0: Το Γκιόρ, πώς λέγεται αυτή, ναι.
2: Έπαιξε από Champions League η κατευθείαν Conference.
1: Όχι, έπαιξε Champions League σίγουρα. Στην πρώτη γύρο έπαιξε Champions League, αποκλειστήκανε. Μήπως το δεύτερο έπαιξε Europa και ξανααποκλειστήκανε και μετά πήγανε Conference.
2: Αυτό θα ψάξω τώρα να βρω.
0: Λες να κάνουν τέτοιο όταν τα καταφέρανε έτσι.
2: Είναι εδώ, βλέπω. Μισό λεπτό. 7 Ιουλίου. Πρώτος προκριματικός γύρος. Βίκιγκουρ Γιώριέτο. Αυτή δεν είναι η ομάδα.
1: Ναι, τους πέταξε έξω η Βίκιγκουρ.
2: 1-0 χάσανε εκεί στο Ρέικιαβικ και 2-2 μέσα. Και έχει δίκιο, ρε φίλε. Μετά ξέρεις τι βλέπω. Δεύτερος προγραμματικός γύρο, Conference League.
0: Ναι.
2: Τι κουφό είναι αυτό. Ξέρεις τι μπορεί να είναι.
1: Να έχει να κάνει με το συντελεστή της χώρας.
2: Μπορεί στη θέση που βρίσκεται η χώρα. Μπορεί στη θέση που βρίσκεται η χώρα. Δεν ξέρω.
0: Γίνεται αυτό τώρα.
2: Έχει δίκιο όμως.
0: Περίεργο.
1: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι και μέτρη των προκρίσεων ο Βιτάλης. οπότε ίσως καλύτερα να μπει από LinkedIn κατευθείαν.
0: Και έτσι αρκετοί ρωτάνε για τη συγκοινωνία, λέει, για τον ηλεκτρικό, λέει.
1: Θα ρωτήσω και θα επανέλθω στις 5.30 που...
0: Πάντως νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος βασικά, ότι πάντως όταν είχε αγώνες παίρνει παράταση η δρομολογία. Κάναμε μισά ώρα σίγουρα.
1: Αλλά για σιγουριά θα ρωτήσω και θα απαντήσω μετά.
0: Λοιπόν, μετά την πρόκληση Τετάρτη, θα πάρει τον Ουνάι, λέει ένας φίλος. Πλάκα δεν θα έχει.
2: Ναι, θα έχει πλάκα.
1: Δεν το βλέπω και πολύ, αλλά οκ.
0: Ένας φίλος λέει, βλέπω μια έκπληξη, λέει, του Νίκολιτς. Πάντα κάνει μία, λέει, σε ντέρμπι, όπως λέει με τον Περέιρα, με τον Ολυμπιακό πέρυσι. Και θα έβλεπα αύριο, λέει, τον Γκατσίνοβιτς ή τον Ζούπκο βασικό, ειδικά ο Γκατσίνοβιτς που είναι πηγή ενέργειας.
1: Ναι, το κρατάμε. Ο Γκατσίνοβιτς πράγματι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Πολύ καλά. Και γι' αυτό τον έβαλε και προχθές στη θέση του Κοϊτά. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που ο πρώτος που υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να παίξουν εκεί και έβαλε τον Γκατσίνοβιτς. Νομίζω να τον επιβραβεύσει για την εικόνα του και στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει. Και παρότι φέτος τον έχει ως τέταρτο φόρ τον Γκατσίνοβιτς, τον ξεκίνησε εκεί αριστερά, που ήταν η πρώτη θέση που έδωσε στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίχτης που παίζει παντού, τέλος πάντων, Γκάτσι και...
2: Πολύ εργαλείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω, για να δω αν έχει έρχεται η επόμενη ανανέωση.

0: Τώρα.
1: Όχι, απλά λένε για τα δεξί μπακ, ρε παιδί μου. Ότι δεν υπάρχει backup πίσω από το Ρώτα.
2: Όντως, αυτό είναι παιδιά
1: που πέρασε. Και θα παίξει, λέει ο Χρυστακόπουλος, δεν καταλαβαίνω πώς αυτό φαίνεται λογικό. Οκ, okay, εντάξει.
2: Κοίτα, είναι μια συνειδητή απόφαση των ανθρώπων, δηλαδή του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Συνειδητή απόφαση. Δεν είναι ότι η Άκη προσπάθησε να πάρει και δεν μπόρεσε ή κάτι. Από πέρυσι, έτσι ξεκίνησε η χρονιά, κρατήσαν τον Τουμπάτζο αρχικά για 6 μήνες και μετά ήρθε ο Γεωργίεφ για στόπερ και δεξιμπάκ. Και τώρα η τελευταία τοποθέτηση του Νίκολιτς που έγινε 1 Αυγούστου, ας πούμε, ήταν ότι έχει από εκεί τον Γεωργίεφ και θα δώσει και κάποια μάτια στον Χρυστακόπουλο στο κύπελλο.
1: Ναι.
2: Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε τέλος πάντων. Αυτό.
1: Λένε για την ερώτηση πριν, λογικά κάτι θα παίζουν τους συντελεστές όπως με τον Ολυμπιακό που προκλήθηκε απευθείας ο ομίλος Europa League. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Ολυμπιακό που αποκλείστηκε ή πήγε απευθείας.
0: Ναι, αποκλείστηκε τον τρίτο και δεν έπαιξε πλέον.
1: Europa League, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει. Ίσως έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Λέω εγώ. Είναι ένα μπόνους για τις ομάδες δεύτερες.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Παίζει και ρόλο όμως ο συντελεστής της χώρας ή της ομάδας.
1: Δεν ξέρω. Λέω. Κάτι παίζει ρόλο όμως.
0: Γιατί ας πούμε και η Νέιμεγγεν, επειδή το συζήταγα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, και αυτοί, αν τους παίρνει ο Ολυμπιακός, και αυτοί θα πηγαίνουν απευθείας στη League Phase του Europa League.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να είναι. Είναι με αυτά και τα rebalancing που λένε που γίνονται και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αν μας ακούει ο Αντρέας ο Δημάδος, θα μας απαντήσει.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό.
2: Καλό, θα ρωτήσω τον Αντρέα.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, θα ρωτήσω τον Αντρέα και θα το λύσουμε το μυστήριο.
1: Ο Νίκος ο Αθανασίου, έτσι,
0: ναι,
1: μας δίνει την απάντηση και λέει ότι είναι το format για τον Ολυμπιακό. Όπως τότε ο Παναθηναϊκός, αν έμενε έξω τη Μασέγ, μπήκε η Europa. Ναι, αλλά σωστό αυτό.
0: Τότε
1: ναι,
0: που
1: αλλά
0: πέρασε.
1: Δύο λεπτά όμως. Ναι.
0: Όχι, δεν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός ήταν τρίτο προγραμματικό για αυτός όταν πέρασε τη Μασέγ και έπαιξε play-off με την Ράκα.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει τους ομίλους του Europa League μετά την πρόκληση επί της
0: Μασέγ.
1: Όχι.
2: Ναι, επειδή ο Ολυμπιακός πήγε απευθείας.
0: Το ίδιο λέμε. Μπράβο. Οπότε ό,τι και να γινόταν
1: στο τρίτο. Σωστά. Ναι, το φορμάτι, ναι. Έχει δίκιο ο Γιονίκος. Ναι.
2: Το φορμάτι. Οπότε παραμένει το μυστήριο έτο.
0: Παραμένει.
1: Το έτο παραμένει. Μπράβο. Το μυστήριο. Αν ο Νικολάκης μπορεί να μας δώσει λύση και γι' αυτό. Ο Νίκος Αθανασίου, επειδή όντως μας θύμισε σωστά για το Champions League. Είναι μυστήριο, διότι ρε παιδί μου παίζει η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας προγραμματικά Champions League. Αποκλείεται από το πρωταθλήτριο και παίζει ο Κόφενες. Δεν πάει η Ευρώπη.
0: Μήπως το επιλέξαν οι ίδιοι οι μπάσκε.
1: Όχι, δεν λέτε ρε, δεν γίνονται αυτά.
0: Πάμε λίγο παρακάτω.
2: Έλεος. θα ρωτήσω τον Ανδρέα και πιστεύω θα έχουμε 5,5 ώρα θα έχουμε την απάντηση.
1: Κώστας, αποδεσμεύουμε για τη συνέντευξη τύπου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Και μιλάμε μετά, ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς στις 5 ώρα θα το βγάλουμε τον Νίκολης, μετά τα ξαναλέμε. Λοιπόν.
3: Χάρη, έχουμε διαλειμμα. Άρα πάμε κανένα μήνυμα.
0: Διαβάζω 3 λεπτά μηνύματα εγώ, 3 εσύ.
3: Έχουμε 3 και 3-6. Έχουμε χάρη 3 και 3-6. Ωραία, πάμε.
0: Λοιπόν, ο Πουέρτα λέει πολύ ακριβώς: μακάρι να μην βγει στρεφέτσα. Αρνητικό ότι έπεσε στη Β' Εθνική Ισπανία. Παιδιά, στη Β' Εθνική Ισπανία. Μιλάμε για παιχταράδες. Το εξτρέμ της Λακορούνια, ο Γερεμάη, που βάλε 20 γκολ πέρυσι, 25, τον πουλάνε 45 εκατομμύρια τώρα. Τι Β' Εθνική, τι συγκρίνεται τώρα. Παίζουν με κλειστά μάτια βασική στην Ελλάδα από Β' Εθνική. Το θετικό ήταν όταν σε ομάδα λέμε παιχταράδες στο Μουντιάλ όπως η Κολομβία. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, ισχύει ότι ήρθε ο μάνατζερ του ΕΣΕ και θα έχουμε εξελίξει το να φύγει. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αλλά δεν έχει ενοχλήσει τον Ολυμπιακό ότι έχει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να έρθει πρόταση τελευταία στιγμή για τον ΕΣΕ και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπή, λέει, 25 Αυγούστου να θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Τι νοείς. Όσον αφορά την Γκρέμιο, να πληρώσουμε κιόλας να φύγει ο Ροντινέη, λέει, ή θα προπονηθεί τη έδρα και αφήσει το TikTok ή να φύγει. Οκ, okay, παιδιά. Εντάξει. Βλέπει Ζαγαρή, τι λέει, αν φύγει ο Μπρούνο βάσει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μου προκύπτει κάποιο Έλληνα αριστερό μπακ. Αλήθεια. Αλλά εκεί πρέπει να υποκτηθεί Έλληνα, αν φύγει ο Μπρούνο. Εγώ έχω πει, εγώ θα πήγαινα πάνω από το Βίχο. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάει να μπει σε κουβέντα με το Λεβαδιακό. Εγώ θα πήγαινα πάνω από το Βίχο. Μετά οι άλλε επιλογέ είναι ο Ζαγαρίτη. 2-3 είναι ο Αθανασίου, να διακοπεί ο δανεισμό του δηλαδή. Του Αθανασίου δεν το βλέπω πάντως. Δηλαδή πιο πιθανό θα έλεγα να πάει ο Ολυμπιακός στο Βίχο ή στο Ζαγαρίτη για παράδειγμα. Το καλό με το Μεντιλίμπερ είναι ότι το ποδόσφαιρο του είναι απλό, οπότε οι παίχτες μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και να αποδώσουν άμεσα. Αρκεί να είναι όμως οι ποδοσφαιριστές ταιριαστεί σε αυτά που θέλει. Απλό είναι, αλλά άμα δεν είναι ταιριαστεί, τύπου Ολιβέρα, τύπου Γουίλιαν, δεν θα προσαρμοστούν και θα αποδώσουν άμεσα. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός φέτος ταιριάζουν αρκετά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Λοιπόν, ο Εντού που βρίσκεται, μου λέει ένας φίλος, ο Εντού στη Βραζιλία είναι, δεν ξέρω που βρίσκεται παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Γιώργο, δεν θα ήθελα να φύγει ο Ζέλσον, λέει. Τον θεωρώ το καλύτερο ξένο των τελευταίων χρόνων. Είναι πολύ επιδραστικός και μπελάζει για κάθε άμυνα. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Ζέλσον έχει φάει υπερβολικά πολύ λέζα και κράξιμο και δεν το καταλαβαίνω γιατί. Οκ, okay, δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι τόσο καλό στην τελική απόφαση. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Λοιπόν. Αν σε ρώταγαν από τέρες, λέει, σε τρία ονόματα που θα αποκτηθούν από όλο το ρεπορτάζ, ποια τρία θα έβαζες, λέει, πρώτα τουλάχιστον. Τον Βάργκας, το Μέλε και θα έλεγα τον Μπουέρτα στο τέλος. Δεν ξέρω, μέχρι τελευταία στιγμή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επιμείνει για τον Μπουέρτα. Μπουέρτα, όχι Μπουέρτας. Και κάπως έτσι, αυτό θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Τάσο, πες και εσύ μερικά.
4: Ναι, να πω και εγώ μερικά. Πρέπει πάμε στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς. Ξεκινάμε. Λοιπόν, με Μπακασέτα, Βιλένα και Πάντα σου βρισκόμαστε. Ακόμα αφού την επόμενη μέρα τη καριέρα του. Τα είπα πριν στο πρόλογο. Φίλε μου, μην λέμε πάλι τα ίδια. Για το ενδιαφέρον τη Ομόνη για τον Μπακασέτα, για το Βιλένα για τι Ολλανδικέ ομάδε και για τον Πάντα Βιτ, θα μάθουμε τι επόμενε μέρε τι θα γίνει. Μακάρι να είστε να εξελιχθεί σε σούπερ προπονητή Τάσο, αλλά για εμά δεν το πολύ βλέπω. Να δούμε, φίλε μου. Τάσο, ο Τσέ είναι εκτός αποστάσιμος. Οκ, μπορεί να φταίει και η ομάδα σε αυτό. Φταίει πολλή ομάδα σε αυτό. Και συχνές αλλαγές προπονητή, κατά την άποψή μου. Λέω εγώ τώρα, αυτό που είπε σε παρένθεση το διάβασα. Ανήκε σε μια παρτίδα χαφ του Παναθηναϊκού που δεν έβλεπα να δείχτηκε. Ήταν καλό όταν η ομάδα ήθελε να κρατήσει σκορ. Δεν έχει άδικο αυτό. Βεβαίως ήταν και από τα λίγα χαφ που σούταραν του Παναθηναϊκού. Άλλο και τον γκολ, δεν το είχε πάρα πολύ. Μέχρι τώρα και με όσο έχουμε δει, συμφωνίζω ότι αυτό που λέει ότι αποκλείται να μην μας γίνει ο Φαν Μπρόκελεν. Γυαλίζει το μάτι του κλπ. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σκληρός, αμυντικός, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Σίγουρα από τα πρώτα παιχνίδια έχει δείξει μια χαρά. Να το δούμε όμως στη διάρκεια, γιατί στη διάρκεια κρίνονται όλοι, παιδιά.
0: Λοιπόν, Τάσο, ο Νίκος Αθανασίου ξαναχτυπάει.
4: Βεβαίως, μου σου λέει και εμένα.
0: Λόγω rebalancing που γίνεται.
4: Ναι.
0: Οι ομάδες που χάνανε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League θα συνεχίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
4: Όσες...
0: Μου το έστειλε πριν screen από την UEFA κιόλας.
4: Μπράβο, Νικολάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Λοιπόν, άρα οι ομάδες που αποκλείται από το πρώτο προκριματικό του Champions League παίζουν κατευθείαν Conference League, δεν πάνε Europa League. Γι' αυτό και έπαιξε η πρωταθλήτρια Ουγγαρία στο Conference
0: Ηγέτης,
4: League. Ηγέτης. Μπράβο, ρε, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αυτό ο συμπαθή Τσάβε θα παίξει πότε βασικό στην ομάδα μα. Εάν όχι πότε, γιατί τον πήραμε. Τον πήρε για να έχει μια δεύτερη τρίτη λύση. Τερματοφύλακα ένα είναι ο βασικό, φίλε μου. Δεν να του αλλάζει να κάνει rotation. Ένα βασικό και ένα στο κύπελο. Ο Κότσα έχει κάνει άλμα, το έχει βήματα από τη μέρα που ήρθε. Θεωρείται αυτό δεύτερο. Θα δούμε τι θα γίνει τη φετινή σεζόν. Ο βασικό είναι ένα. Τάσο καλησπέρα, Τσέρι, ήταν επιτυχία που πουλήθηκε. Ίσως βέβαια μπορούσε η ομάδα να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Πιστεύω θα κάνει ένα βάθος ο Παναθηναϊκός θέση 8. Αυτό το θεωρώ δεδομένο εγώ για τη θέση 8. Και κοιτά αν είναι επιτυχία η πώληση ενός παίκτη, αν δει πόσα λεφτά τον πήρε, 600.000 ή πόσα λεφτά τον πουλά, 3 εκατομμύρια. Τι να πει. Αυτό είναι το σωστό να κάνει σαν ομάδα όταν πα σε πωλήσει. Τάσο άλλοι δίνουν 10-12 εκατομμύρια και πρέπει τον ένα παίκτη με τον άλλο και άλλοι περιμένουν το σούπερ 8 σε τιμή ευκαιρία γκρέμιο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν περιμένω πάνω από 20 σου προκτάσει τη μία ευκαιρία. Πρόταση στον Γιένσεν έκανε, δεν ήθελε να έρθει. Πρόταση για το Στάγκη έκανε. Δεν τον πουλεύει στο πρώην Βερντεβρέμη. Και θα δούμε τέλος Αυγούστου πόσα λεφτά θα δώσει ο Παναγικό για αυτό το οκτάρι. Μέχρι τώρα πάντως Γιάννη. Γιατί βλέπω με τα εκατομμύρια έχει ένα άγχος, έχει δώσει γύρω στα 28-30 εκατομμύρια ο Παναγικό για μεταγραφέ. Καλό είναι να ακολουθήσουμε μετά τον Τζένο του Μπάκιο Ζαρουρί, λέει ο Μιχάλης. Τουμπά νομίζω ότι εάν αποφασίσει να πάει εκεί που έχει έρθει πρώτα στην Ολλανδία θα πάει. Φτάσω στο τελευταίο μάτι στην άδικο να τα βάζουμε τα κουρασμένα στο τέλος χαφ. Μια χαρά έπαιξαν καμαράκι τη Σεριβέγια, οι παίκτες που μπήκαν μπροστά δεν βοήθησαν. Ναι, κάπως έτσι είναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Το είπα κι εγώ. Φτάσω αντίο Ούγκρουσιτς για τον Παναθηναϊκό. Περαστικά μας, Μικέλ, δεν υπήρξε ποτέ στόχος του Παναθηναϊκού Ούγκρουσιτς. Τώρα το περαστικά μας γιατί το λες δεν πάω να καταλάβω. Ο Ούγκρης έπαιζε 10. Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει για 10. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε τον Ούγκρης στη θέση του Κωνσταντέλια. Το γεγονός ότι γράφτηκε στα σέρβικα μέσα πριν από ένα μήνα δεν σημαίνει ότι ίσχυε. Και το είπαμε και τότε. Ότι δεν είναι, είναι παίκτης που παίζει 10. Δεν παίζει στο 8 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. 8-6 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Άρα το περαστικά μας μάλλον το λες χωρίς να έχει καμία βάση. Έτσι. Καμία απολύτως βάση. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες ονόματα. Δεν σημαίνει ότι για όλους έχει ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε στο διάλειμμα και τη συνέντευξη τύπου. Ο γιος του Θωμαϊά, μετά σε δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη για να υπάρξει ηρεμία. Πιστεύω θα γίνουν καλές μεταγραφές και στο τέλος θα γίνει μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Στέκομαι στο ότι η δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη, Γιώργο μου, και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μετά στη συνέντευξη τύπου.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is gonna be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Νέα Φιλαδέλφια, Μάρκο Νίκολιτς και Θωμάς Τρακώσα θα μιλήσουν για λογαριασμό της ΑΕΚ.
1: Το αυριανό αγώνα για τα play-offs του Champions League με αντίπαλο την Λεύσκη Σόφια. Καλωσορίζουμε και τους δημοσιογράφους από τη Βουλγαρία που έχουν έρθει εδώ στο γήπεδό μας. Είναι μαζί μας ο προπονητής μας, ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς, και ο διεθνής goalkeeper μας, ο Θωμάς Στρακώσα. Θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας αρχικά στον Θωμά, για να τον αποδεσμεύσουμε να πάει για την προπόνηση, και μετά στη διάθεσή σας ο κύριος Νίκολιτς. Coach.
2: Καλησπέρα. First of all.
3: Καλησπέρα σας.
2: Welcome to Agia Sofia.
3: Καλώς ορίσατε.
2: Yeah, tomorrow,
3: αύριο λοιπόν έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας για τα play-off του Champions League. Για να περάσουμε στην επόμενη φάση των ομίλων. Η ομάδα μας, η ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, και αν μας έλεγε κάποιος ότι, και αν μας πρόσφερε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας για να περάσουμε στο Champions League, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι μάλλον είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς, χάρη στην αφοσίωση, χάρη στην χάρη στις θυσίες των παιχτών, του τεχνικού προσωπικού όλων. Αύριο λοιπόν θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στην έδρα μας. Ελπίζουμε να θα το απολαύσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, σε επαναλαμβάνω. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, το είχα πει και πριν από την πρώτη μας αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να μην εμφανιστούμε όμως προετοιμασμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και για την πρώτη αναμέτρηση, πλέον γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιους λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση. Μπάλα την μπάλα, φάση τη φάση, στιγμή τη στιγμή θα το πολεμήσουμε, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Πάντα είμαι αισιόδοξος, το ξέρετε. Πάντα είμαι αισιόδοξος και για το τελικό αποτέλεσμα, όπως πάντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
1: Μπορούμε τώρα να κάνουμε τις ερωτήσεις στον Θωμά. Ναι.
4: Καλησπέρα Θωμά. Σίγουρα μια πρόκριση στη League Phase του Champions League είναι πάντα ιδιαίτερη για κάθε παίχτη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με την εμπειρία σου, αν μια πρόκριση τόσο νωρίς στη σεζόν, πόσο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν και πόσο ψυχολογία θα σας δώσει για μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη συνέχεια στη σεζόν. Ευχαριστώ.
5: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το match. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να έχει έσει ο τέλος όπως πέρσι και να παίξουμε στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε με όλη αυτή την προπόνηση και θυσίες που έχουμε κάνει από την περσινή χρονιά και με αυτά που τράβηξε και ο σύλλογος στα τελευταία 2 χρόνια.
1: Παρακαλώ, υπάρχει ερώτηση για τον Θωμά. Ναι.
6: Καλησπέρα Θωμά, καλή επιτυχία για αύριο. Πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι των playoffs για το Conference League είχες κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση στο Βέλγιο με την Anderlecht και κράτησες κυριολεκτικά την ομάδα όρθια στο το δύσκολο ημίχρονο. Υπήρχε μια άλλη κατάσταση τότε, η ομάδα φτιαχνόταν και τα κατάφερε μια χαρά. Το άγχος που είχατε, η πίεση που νιώθατε πέρσι, μπορεί να συγκριθεί με το άγχος και την πίεση που νιώθετε φέτος?
5: Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν, γιατί πιστεύω σε βοηθάει να αποδώσεις ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μια λογική πίεση πάντα υπάρχει και το άγχος, γιατί παίζουμε για το πιο μεγάλο επίπεδο που έχει ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Οπότε ξέρουμε ότι θέλουμε να μπούμε, το αξίζουμε να μπούμε. Απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο το περσινό, το play-off του Conference με του Champions League. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος.
1: Γιάννη.
7: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια που έχετε βρεθεί εδώ μπροστά σε αυτή την ευκαιρία. Το ερώτημα είναι, τέτοια παιχνίδια συνήθως λέμε ότι ο προπονητής δεν χρειάζεται να σας πει κάτι. Εσείς μεταξύ σας τι συζητάτε στα αποδυτήρια? Πώς το ζείτε? Βλέπετε το ρολόι τώρα, 5 και 6 λέει σήμερα. Αύριο 10 η ώρα γίνεται η σέντρα. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό μέσα μεταξύ σας?
5: Πιστεύω ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν παίζουμε στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.
1: Είμαστε εντάξει με τον Θωμά? Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμά, σε ευχαριστούμε. Πολύ.
5: Γεια σας.
1: Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για τον coach. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, coach. Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, το κίνητρο είναι τεράστιο για τους ποδοσφαιριστές, οπότε δεν χρειάζεται μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα ο προπονητής να δώσει κίνητρο στους παίχτες, αλλά πώς έχει προετοιμάσει ο ίδιος πνευματικά το αυριανό παιχνίδι, που είναι έτσι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, για την είσοδο στο Champions League?
3: Να σας πω, είναι ένα παιχνίδι με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11 εναντίον 11, συν τις αλλαγές, πάνω στο γρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας προσωπικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές, τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο ποδοσφαιρικό. Όμως η τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, για τον προπονητή, για τους παίχτες και για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
1: Νίκο.
9: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, παίρνουμε πολλά μηνύματα από κόσμο που ο ισχυρισμός σας είναι ότι ετοιμάζεται φέτος μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει και ως πρώτο φαβορί εκ νέου το πρωτάθλημα, αλλά και για την Ευρώπη, ότι έχετε ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο ενδεχομένως να χρήζει και περαιτέρω ενίσχυση, αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς εκτιμάτε αυτήν πώς νομίζετε ότι έχει μεγάλο μέρος της αλήθειας αυτή η εκτίμηση, και αν όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι για σας κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ΑΕΚ για την τρέχουσα περίοδο? Ευχαριστώ πολύ.
3: Προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημά σας. Αν το ερώτημά σας όμως ήταν για το αν... απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση. Αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και μέσα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ελληνική Λίγα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη, συγγνώμη, και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό.
10: Yeah, of course.
3: Ναι, όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, όταν τα πας καλά, μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει ένα boost. Μπουστάρει όλη την ομάδα, όπως λένε και οι νέοι παίχτες. Τους δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, κάθε μεγάλη διοργάνωση. Βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη.
1: Κώστα.
10: Καλησπέρα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, αυτό που έτσι εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο συγκεντρωμένη έμεινε η αντίπαλο Σιλεύσκη, πόσο πειθαρχημένη η ομάδα ήταν και παρά την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο που τη ζήσατε κι εσείς και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν παρασύρθηκε καθόλου και δεν έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ για κάποιες εύκολες, να το πω έτσι, ευκαιρίες. Αν εξαιρέσουμε το λάθος του τερματοφύλακα στην ευκαιρία του Λούκα, όλες οι άλλες φάσεις προήρθαν από την ποιότητα των παιχτών της ΑΕΚ που κατάφεραν να βγάλουν αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, πιστεύετε θα είναι η ομάδα πιο έτοιμη έτσι να καταφέρει να τη βγάλει από το σχέδιό της και από το πλάνο της τη Λεύσκη?
3: Να σας πω, παίξαμε στο στάδιο του, στο γήπεδο τους, ενώπιον των δικών τους φιλάθλων, σε διαφορετικές συνθήκες, σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα, φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα, και όλοι πρέπει να σταθούν δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχουμε όμως και έναν αντίπαλο, σοβαρό αντίπαλο. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το αντίπαλο είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που είπατε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κάνουμε να μην είναι τόσο σταθεροί όσο είναι συνήθως. Άρα έχουμε δύο ομάδες που είναι σταθερές και οι δύο, οι οποίες θα ανταγωνιστούν αύριο, θα παίξουν αύριο πάνω στον αγωνιστικό χώρο, και θα δούμε ποιος θα είναι πιο ικανός να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θέλω να αναλύσω τόσο τώρα τον πρώτο αγώνα, ανήκει ήδη στο παρελθόν, παίξαμε πριν από 8 μέρες. Εμένα με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε σχέση με τον αντίπαλο μας, και βεβαίως παράλληλα να μπλοκάρουμε τα δικά τους δυνατά στοιχεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, έλα Δημήτρη.
11: Για τα αγωνιστικά ήθελα να ρωτήσω αν όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι με τον Κοϊτά που δεν έπαιξε με τον Ηρακλή.
3: Σας έδωσα ήδη μια συνέντευξη. Σήμερα θέλετε και δεύτερη. Λοιπόν, όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι οι παίχτες. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Μάλιστα.
12: Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
11: Όλοι.
12: Αυτό που θέλουμε να μάθουμε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ναι. Νίκολης και Στρακώσα μίλησαν για το αυριανό παιχνίδι. Συνεχίζουμε, έχουμε break, Κυριάκο.
13: Ναι. Έχουμε break. Ρίξε ένα break και συνεχίζουμε μετά.
14: Winsport FM 94,6.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η Winsport FM 94,6.
13: Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Νίκολιτς. Τον Κέστα τον έχουμε μετά τις 5.30 μαζί μας.
0: Οπότε... Α, δίκαιο προπονησούλα.
13: Ναι, οπότε.
0: Ή 6 είναι προπόνηση. Να δούμε. Όποτε θέλει.
13: 5.30 με 6 θα τον έχουμε. Έτσι, μετά τις 5.30 θα είμαστε μαζί. Οπότε πάμε οι δυο μας τώρα για μεταμηνύματα. Ξεκίνα, Γιώργο.
0: Ναι. Λοιπόν. Πήρε λέει 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη, 20 για τον Λουίζ, 12 για τον Κωστίνια, 5 για τον Ορτέγκα, 4 για τον Μπιανκόν, 2,8 για τον Μπιανκόν. Okay. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να διαθέσει ένα μέρος από αυτά τα χρήματα. Ναι, έχει διαθέσει ένα μέρος και θα διαθέσει κι άλλα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Άμα πάει να πάρει το Βάργκας τώρα με 12-13 εκατομμύρια. Τι να συζητάμε τώρα. Επίσης, αν πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα και δώσει τη ρήτρα. Η ρήτρα είναι 16 εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης το πρωί, ότι είναι διαφορετικό πληρώνει ντούκου 16 εκατομμύρια, που δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Τώρα λέει και μόνο 16 εκατομμύρια ντούκου. Και διαφορετικό να πει ότι θα τα βάλει σε 4 δόσεις, σε 5. Τι δεν καταλαβαίνει για τον Ζέλσον Ρετσανάγκα, θα μα τρελάζει με τον Κοτσιδάκια. Πολύ φρουφρού, τριπλή τη ουσία 0. Οκ. Εντάξει. Γιατί δεν βλέπει να γυρνάει ο Αθανασίου, παιδιά, γιατί. Έστω μια προετοιμασία θα είχε πάει στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν νομίζω πως τον βλέπω να επιστρέφει. Κακός, εγώ σε αυτό θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει λάθος. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει τα καλά θα παίρνει πάνω του, τα κακά αντίστοιχα αναλαμβάνει τις ευθύνες. Έτσι είναι. Πέρυσι ο Μέντι λέει γκρίνιαζε γιατί έπρεπε να αφήνει δύο παίχτες έξω και φέτος φέραν όλη τη Λατινική Αμερική. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τελικά τον ακούν ή όχι, λέει ο Γιάννης. Η Γιάννη ένα παίχτη έχει πάρει τη Λατινική Αμερική, ο Ολυμπιακός, τον Γκονζάλες. Και αν πάρει και τον άλλο Μεξικανό, να το δούμε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ακούστε λίγο, από φέτος οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί και οι ποιοι άλλοι, και οι Τινήσοι, πιάνονται σαν κοινοτικοί. Για όλες τις ομάδες και αυτό, για τον Ολυμπιακό. Επίσης η μη κοινοτική είναι 6 φέτος. Ο Ολυμπιακός έχει 4, αν βάλουμε και τον Κλέιτον είναι 5. Ο Κλέιτον δεν είναι, είναι για να χαιρετάει κι αυτός. Νομίζω πως είναι για να μείνει εδώ. Οπότε, όλη τη Λατινική Αμερική που λέει ότι του φορτώσανε, δεν το βλέπω εγώ σε καμία περίπτωση για τον Μεντιλίμπα. Και για τον Ολυμπιακό, ότι φέρανε τόσους πολλούς Λατίνους και γενικότερα μη κοινοτικούς. Και ο Μπρούνο, ας πούμε, είναι μη κοινοτικός, δεν είναι Λατίνος, είναι Νιγηριανός. Τι ωραία που λες, ρε Τσανάκα, μου λέει ο φίλος, το ποίημα που σου λέει ο Μαρινάκης. Δεν κοιτάς που η ομάδα δεν βλέπεις και εσύ πάντα όλους παιχαρά τους βγάζεις. Και μετά μούγκα, κόστα από τα καμίγια. Να κάνουμε, φίλε. Έτσι είναι όπως τα λες. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Λοιπόν, μεταγραφές θα κάνουμε από 1 λέει έως 3 Σεπτεμβρίου. Τότε που θα έχουν κλείσει τα ρόστερα τα ευρωπαϊκά και θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Ακούστε λίγο κάτι. Ακούω λίγο, φίλε μου, κάτι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό ότι 1 με 3 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές σε άλλα προγραμματικά θα έχουν τελειώσει. Εντάξει, άλλα τελειώνουν 1, άλλες 2 Σεπτεμβρίου, οκ. Οπότε, έχεις δίκιο από τη μία πλευρά. Γιατί κλείνουν και τα ρόστερ και μένουν και κάποιοι εκτός και τα σχετικά. Απ' την άλλη, αν πας να πάρεις 2 Σεπτεμβρίου ένα παίχτη από τον Μπουέρτα, από τη Σανταντέρ, θα σου πει: εγώ 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ να πάρω άλλο παίχτη. Οπότε, ή δίνεις τη ρήτρα για παράδειγμα και τον παίρνεις, ή δεν τον παίρνεις. Είναι απλά. Κι άλλο ένα μήνυμα. Τα γυρίζει. Τα γυρίζουν μερικοί φίλοι τώρα. Δεν λέω για το φίλο τον πάνω, πέστε το μήνυμα. Απλά γελάω γιατί τόσο καιρό έχετε για το Ζέλσον να φύγει, να εξαφανιστεί. Λέει ο φίλος ο Πάνος, είναι λάθος να φύγει ο Ζέλσον. Είναι λίγα τα 4 εκατομμύρια για την αξία του. Και στο τέλος θα δούμε ότι τα εξτρέμ που έχουμε και αυτά που θα έρθουν δεν θα έχουν την επιδραστικότητα του Ζέλσον. Παιδιά, ο Ζέλσον πέρυσι έδωσε τους 7 από τους 11 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Τους 7 από τους 11 βαθμούς στο Champions League. Με τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ετχόβεν που θα πάρει να κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-0 σε εκείνο το μάτσα, αλλά οκ. Okay, που ήρθε 1-1. Τον γκολ εκτός έδρας με την Καϊράτ. Τον γκολ εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο Champions League. Στη League Fest του Champions League. Ο Ολυμπιακός βγήκε 18ος. Ο Ζέλσον ούτε με λάσο δεν πιανότανε στο Champions League. Ήταν εκπληκτικός. Ο καλύτερος παίκτης με διαφορά. Έλα, Τασό.
13: Λοιπόν. Στα πόσα εκατομμύρια κοστολογεί η Τζιρόνα το παιχταρά ο ΝΟΑΗ, μέχρι πότε έχει περιθώριο να φύγει από εκεί, μέχρι τότε που τελειώνουν μεταγραφές. Πριν από ένα μήνα λέγανε ότι το δίνουν 20 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει πάει. Μπορεί να έχει πάει πιο κάτω. Τάσο ακατανόητη απόφαση για Τσέριν, γιατί ο Παναθηναϊκός μένει με ελάχιστες επιλογές στην πέμπτη. Παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι πάντα το 100%, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι καθόλου κατανόητη η απόφαση του Τσέριν. Είναι ένα συμβόλαιο ζωής για τον ποδοσφαιριστή. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Δεν ήταν στα πλάνα. Φαινόταν δεν ήταν στα πλάνα στις βασικές επιλογές του προπονητή. που έχει Καμαρά, Τσιριβίγη και μετά το Κοντούρι. Έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός εκεί θα πάρει παίκτη. Οπότε ήξεραν ότι θα φύγει ή ο Τσέιν ή ο Τσιριβέγια, ανάλογα μέσα στο καλοκαίρι πώς θα πάνε τα πράγματα. Και ο Τσέιν αποχωρεί, πάνε 23 εκατομμύρια, τον πήρε 600.000 ευρώ και φέρνει έναν πολύ καλύτερο παίκτη στη θέση του. Άρα κατανόητη απόφαση δεν είναι. Και ελάχιστες επιλογές για την Πέμπτη δεν έχει, έχει τρεις επιλογές για δύο θέσεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν παίξει κανένας από τους δύο που ήταν στον πάγκο. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμα για να παίξει. Έτσι. Τον ευχαριστούμε 100%. Τον ευχαριστούμε. Εγώ πάντα τον είχα σε εκτίμηση τον Τζέριν. Απλά κάποιοι τον θυμήθηκαν, όχι εσύ φίλε μου, γιατί εσύ φαίνεται ότι τον εκτιμάς καιρό. Κάποιοι τον θυμήθηκαν που τον έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια και τον θυμήθηκαν χθες που έφυγε. Όπως συμβαίνει συχνά. Τάσο, θεωρώ ότι θα φύγουν αρκετοί ξένοι παίκτες μας για να μπορέσουν να προωθηθούν τα project μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σκέψη, Μιχάλη. Όλο ο σχεδιασμός γίνεται για να μπορέσει η ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται ο σχεδιασμός, για τίποτα άλλο. Τάσο, λέμε ότι ο Νέστρο που έπρεπε να βάλει και άλλο χαβ να κρατήσει σκορ. Ναι, και ισχύει αυτό και το πιστεύω, το είπα και εγώ μετά το μάτς. Μήπως όμως ειδικά με μικρότερες δυναμικές ομάδες δεν θέλει να το κάνει γιατί θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία. Αυτή είναι η εξήγηση του ίδιου που λες. Ο ίδιος θεωρεί ότι αν είχε βάλει ένα τρίτο χαβ θα έδινε ουσιαστικά την εικόνα στην ομάδα ότι πρέπει να γυρίσει προς τα πίσω. Βεβαίως αυτό έγινε στο τέλος, διότι έμειναν από δυνάμεις και ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια. Αυτό είναι το νόημα που λες, ότι θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία και δεν θέλει στο μυαλό των παικτών μετά το 1-0 να κρατήσουμε το 0, να πάμε για το 2-0, να πάμε για το 3-0. Αυτό θέλει χρόνο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα. Γιατί αν τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε, ο φόβος μεγαλώνει τον παικτών. Λοιπόν, αν υπάρχει την περίπτωση, πιθανότητα στην Ρεπάνς, να δούμε από την αρχή Κοντούρι. Όχι φίλε μου, δεν το βλέπω, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω. Αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε και ο Τσιριβέγια, δεν νομίζω μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν νομίζω όμως μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Πότε ανακοινώθηκε η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του κ. Αλαφούζα? Ανακοινώθηκε. Sport FM TV. Έχουμε κάποια νεότερα που μπορεί να ανακοινωθεί από τώρα? Όχι, το μόνο που εκκρεμεί είναι να μάθουμε την συνδρομή και από πότε ουσιαστικά θα αρχίσει να παίζει η πλατφόρμα, γιατί τώρα γίνονται όλες μεταδόσεις από το Sky. Θα είναι μια εφαρμογή και θα τα μάθουμε αυτά. Θα παίζει η νέα πλατφόρμα και από τις αρχές Οκτωβρίου, λέγεται. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τάσου, λίγο γκίνια με τις καραμπόλες και λίγο η διετσία. Δείχνει το 2-2. Αν ο Νίστρου που έβαζε και άλλο χάφιε συνέβαινε αυτό, θα λέγαμε κάποιο ότι γύρισε στην ομάδα πίσω 100%. Μα εδώ στην Βουλγαρία έβαλε το Τουμπά, έτσι, που έβαλε και άλλο στόπερ και κατηγορήθηκε ότι γύρισε στην ομάδα πίσω επειδή έβαλε και άλλο στόπερ. Σωστά κάτι. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω λογικό. Τώρα δεν έβαλε στόπερ και λέμε δεν έβαλε στόπερ. Δεν μπορεί και τα δύο να έχουμε δίκιο. Ή το ένα υποστηρίζουμε ή το άλλο. Γιένσεν, Στάντς, Ούγκρεσιτς, Ουναή, Μαροκινός της Γότφορντ και ακόμα να μην με τίποτα. Μάλλον περιμένουμε να ρωτηθούμε στους ομίλους πρώτα. Καμία σχέση. Δεν είναι προκρίνηση ο ομίλος του Champions League, φίλε μου. Στους ομίλους του Conference League προκρίνησε. Δεν έχει καμία σχέση αν θα προκριθεί στους ομίλους, αν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Μα καμία. Είναι λυμένη η απόφαση. Ο Ούγκρεσιτς δεν έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει το όνομά του. Το έγραψαν οι Σέρβοι. Δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχουν γραφτεί 100 ονόματα φέτος. Για τους άλλους έχει γίνει προσπάθεια. Ο Γιένσεν δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Με το Στάντζ υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση της Βέρντε Βρέμης. Ο Ουναή ψάχνεται να πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και ο Μαρινκίνος της Γουότφορντ είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Λούζα. Ναι. Πολύ καλός.
13: Τον έχεις δει,
0: Ναι.
13: Εγώ έχω δει κάτι. Έχει πάρα πολύ καλό αριστερό και νομίζω ότι παρότι φοράει το 10 είναι 8.
0: Ναι, και...
13: Όχι, είναι κλασικό οκτάρι.
0: Ναι. Και βλέπει πολύ γήπεδο. Είναι... Ναι. Μα πάρα πολύ χάζουν την πάρα στα πόδια.
13: Ναι.
0: Δεν έχω καταφέρει να σχηματίσω εικόνα ανασταλτικά πώς είναι, αν είναι καλός, αλλά δημιουργικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός.
13: Ναι. Πείτε κάτι για το After Radio. Είναι κρίμα να φύγει αυτή η κουβέντα. Παιδιά, είναι απόφαση των παιδιών. Τα έχει γράψει και η Διονύση, το είπε και ο Ηρακλής. Τόσα χρόνια νύχτα κουράστηκαν. Τι να κάνουν, δηλαδή. Είναι βιολογικό το θέμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ακολουθούν τον δρόμο που χάραξε ο Κέτσε.
13: Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Τόσα χρόνια το είχαν κάνει. Πόσα χρόνια ήταν? Πολλά χρόνια ήταν.
0: Πάρα πολλά.
13: 8. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σα κρατάνε παρέα, αλλά καταλάβετε και εσεί τα παιδιά ότι υπάρχουν και βιολογικές ανάγκες. Δεν μπορεί να είναι και θέμα υγείας. Πώς να σου το πω, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις 15-20 χρόνια.
0: Θέλω να δω
13: δεν
0: με σημεράκι όμως.
13: Με σημεράκι.
0: Ηρακλή.
13: Θα προηγούνται από εμάς. Θα γίνεται. Με το Σταύρο να πούμε. Σταύρος Ηρακλής Διονύσης από την ερχόμενη Δευτέρα 2 με 4 το μεσημέρι. Έτσι. Τάσο Παναθηναϊκός μέχρι να κάνει τις αλλαγές μπορεί να έχασε την κατοχή, αλλά δεν δέχτηκε φάσεις. Γι' αυτό δεν άρεξε σύστημα ονίστου. Δυστυχώς οι αλλαγές του αποδείχθηκαν ανέτοιμοι. Εκεί ήταν το λάθος του. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το είπα και εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν το δούμε κιόλας, οι φάσεις που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, οι καλές φάσεις της Χράτης Κράλοβα είναι από το 89 και μετά. Πιο πριν έχει μια φάση στο 76 που ήταν καλή φάση βέβαια, αλλά ενώ φαίνεται ότι ήταν απειλητική, δεν είχε κάνει φάση. Το είπαμε ότι αυτό ήταν το λάθος του. Αν φύγει ο Τουμπάν, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Ναι, αριστεροπόδαρο στόπερ θα πάρει ο Παναθηναϊκός όσον φύγει ο Τουμπάν. Τάσο Προπονητής θέλει να παίξει επίθεση και άμυνα μέσω κατοχής. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χρειάζεται όμως και παίξει με σκληράδα στο κέντρο να κλέβουν μπάλες. Τι είδους παίκτες ψάχνουν? Εδώ θα σου πω κάτι, φίλε μου. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Νίστοπ θέλει μπαλά του χαφ. Δηλαδή να ζητήσουμε λίγο και να πούμε ποιος είναι ο. Πρέπει να προσέξω τη φράση θα χρησιμοποιήσω. Καλύτερα να το πω με τον Γκέτσε μετά, βέβαια, αυτό. Αλλά. Ο παίκτης ο πολύ σκληρός στα χαφ της ΑΕΚ ποιος είναι?
0: Τώρα αυτή τη στιγμή.
13: Πες ποιος ήταν. Ο πολύ σκληρός.
0: Εντάξει, δεν είχε κανείς.
13: Αυτό λέω.
0: Ο Πινέδα ήταν
13: ο Πινέδα ήταν ο top παίκτης. Αλλά δεν είναι.
0: Νομίζω
13: δεν είναι
0: σε σχέση με τον Μάριν πάντως είχε περισσότερη σκληράδα.
13: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι προπονητές αυτοί που θέλουν τους μπαλάτους χαφ. Εκεί.
0: Δεν είχε, ας πούμε, έναν Γκαρθία που θα ρίξει την κλωτσιά που είχε ο Ολυμπιακός.
13: Μπράβο.
0: Ο Γκαρθία είναι ένας παίκτης που θα ρίξει.
13: Οπότε δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ψάχνουν ένα παίκτη στο 8 καθαρό, όπως ο Λόουζα. Έτσι το λέμε αυτόν.
0: Λούζα
13: το λέμε, ναι. Της Γότφορντ. Είναι ένας παίκτης που απασχολεί, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο πάνε να κάνουν. Όχι αυτόν. Παίζει όμως κι αυτός. Και έναν παίκτη στο 8-6.
0: Θέλει αρκετά λεφτά για αυτόν πάντως.
13: Ναι, ένα δεκάρικο. Δεκάρικο με στο νερό.
0: Άρα δηλαδή πάνω κάτω εκεί θα πάει.
13: Ναι, με αυτό έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Τάσο όλα για τον ΑΕΚ. Για καμία άλλη αλλαγή στο κέντρο υπάρχει ο Κοντούρης και είμαστε καλυμμένοι. Αντί να τα μπόρδα να έρθει πρώτα στο καλό, κυρίως τα μπόρδα. Μετά είναι extreme λύπη. Εντάξει, όχι, δεν πρέπει να του δώσει και του παίκτες. Τα μπόρδα, φίλε, μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποια μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίζει κλειστά και έχει και τον γκολ. Μην τον υποτιμάς. Μακάρι να έρχονταν ο Ναϊ, φίλε μου, το συζητάω. Θα ήταν το μπαμ του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε πει πώς είναι τα πράγματα. Το θεωρώ απίθανο. Μακάρι να έρθει, αλλά το θεωρώ απίθανο. Τάσο, τώρα που δυστυχώς έφυγε ο Τσέρι, καλό θα ήταν να θεωρώσω ένα άποψη θέση για τον Μπακασέτα και να έμεινε στην ομάδα. Καλό παίκτη ψυχάρα ηγετικό, αλλά δεν το βλέπω εγώ σίδρα. Ναι, έχει ληφθεί η απόφαση για τον Μπακασέτα και θεωρώ πιθανή την παραχώρησή του στην Ομόνοια εφόσον και ο ίδιος το θέλει. Νομίζω ότι το πλήθος των μεταγραφών του Παναθηναϊκού εξαρτηθεί από την πρόκληση, αλλά όχι μόνο λόγω χρημάτων. Δεν θέλουν να υπάρχουν πολλοί παίκτες χωρίς να παίζουν όπως την πάτησε έκπληκτη 2 χρόνια. Καταρχάς, να καταλάβετε κάτι. Αυτό για τα χρήματα το καταλαβαίνω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από διάφορες φάσεις και από φάσεις πολύ δύσκολες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός είναι το οικονομικό. Κανένα θέμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι αποκλείω με το Conference League, δεν παίρνω τα 9 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορώ να πάρω το χαφ που θέλω. Καμία σχέση. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει, πολύ σωστά λέει ο φίλος, είναι ότι θα έχει ένα μεγάλο ρόλο στο να διαχειριστεί ο προπονητής για να παίζουν μια φορά την εβδομάδα. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Και αν τελικά θα έρθουν 3 ή 4 μεταγραφές ή θα έρθει 1-2. Έτσι. Ο ένας θα έρθει σίγουρα. Αν θα έρθουν παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις, να σκεφτόμαστε θετικά. Γιατί να πάρει πανεκκό δεύτερο χάπ και να μην χρησιμοποιήσει περισσότερο το κοντούρι. Σωστή απορία σου. Είναι το θέμα τι θέλει ο προπονητής, φίλε μου. Εγώ θα το έκανα. Ο προπονητής φαίνεται όμως ότι θέλει κάποιον πιο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το κοντούρι. Πιο μπαλάτο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ακόμα και το εξάρτητο να είναι μπαλάτο θέλει. Γι' αυτό και έχει πάρει τον Καμαρά. Έτσι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Είναι μεγάλο το μέτωπο ενώ οι καμπροί φαίνονται από την Ελευσίνα. Στη Σαλαμίνα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα καίει σε ένα ανταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αύριο χώρο εργοστασίου με χημικά και πλαστικά στη Λεωφόρο Ανθούσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύέμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
7: I think our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στοχοτινίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Welcome to Never Mind the Ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 463.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 5. Τελική ευθεία. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεωργιτζόγλου, Γιώργος Αναγκητάς, ο Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Νότας, στον Πήγο Σπορ FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Καταρχάς να πω ότι λύθηκε το μυστήριο έτο.
0: Όπα. Ναι, ναι. Μας το έστειλε και ο Νίκος. Μας το έστειλε ο Αθανασίου. Άστο. Έβαλε πλάτη. Σκυλή του πολέμου.
1: Οι πρωταθλητές, ναι.
0: Ναι. Πες το και εσύ όμως.
1: Οι πρωταθλητές που αποκλείονται στον πρώτο γύρο, στον πρώτο προκριματικό,
0: ναι, ναι,
1: πάνε κατευθείαν conference,
0: ναι,
1: σε ένα path που είναι μόνο για πρωταθλητές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι υπάρχει και το φαινόμενο να βλέπουμε ομάδες, ας πούμε, όπως η Σάμρο Κρόβερς σε ομίλους, που είναι έτσι μια αδύναμη ομάδα,
0: ναι,
1: να τη βλέπουμε σε ομίλους, ενώ δεν είναι... γιατί έχει παίξει μόνο με πρωταθλητές.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι εξηγείται, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται. Αυτό. Και μετά δηλαδή μπαίνουν κατευθείαν δεύτερο κόμφερες και μέχρι τέλος, μέχρι να φτάσουν στο τέλος, ας πούμε, στα πλέον όποιοι να μπουν κάποιοι στον όμιλο, παίζουν μόνο με πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Αυτά. Τώρα, ο Νίκολιτς για το παιχνίδι είπε τα συνηθισμένα, τα αναμενόμενα, ότι υπάρχει μεγάλη θέληση, μεγάλο πάθος για το παιχνίδι, για την νίκη, για την πρόκριση. Ότι η ομάδα θα προσέξει πάρα πολύ, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τη Λεύσκη, ότι είναι μια ομάδα με πολύ αγωνιστική πειθαρχία, μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, έτσι τη χαρακτήρισε, αλλά πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο η ομάδα του να, και να τη χτυπήσει τη Λεύσκη σε όποια δύνατα σημεία έχει και να μην έχει προβλήματα και να μην της δώσει την ευκαιρία στη Λεύσκη να εκμεταλλευτεί τα δικά της δυνατά στοιχεία. Ήταν και ο Στρακός, από αυτό που είπε ήταν ότι το χειρότερο κομμάτι σε αυτά τα παιχνίδια είναι μέχρι να αρχίσουν. Εκεί υπάρχει το μεγάλο άγχος μαζί με την ανυπομονησία. Μετά όταν αρχίζει το παιχνίδι λέει και λόγω του κόσμου και λόγω ότι τους έχει προετοιμάσει καλά ο προπονητής, γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, να το πω έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι τα γρήγορα, γιατί από ό,τι ξέρω και η συνέντευξη έπαιξε.
0: Ναι, ναι.
2: Η προπόνηση και έτσι τι ώρα είναι?
1: Τώρα έχει σε 5-10 λεπτά, οπότε δεν έχει κανένα μήνυμα.
0: Ωραία,
1: ρώτησα
0: ωραία.
1: Για τις συγκοινωνίες, δεν έχω βρει ακόμη άκρη, αλλά μέχρι το βράδυ θα το έχουμε λύσει, οπότε θα γίνει γνωστό τέλος πάντων.
2: Προς το παρόν,
1: αν θα παραταθεί.
2: Προς το παρόν κάποιο μήνυμα δεν έχει. Μόνο για τον ηλεκτρικό έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι, το είπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε κέτσε, μην κλείσεις, περίμενε 10 δευτερόλεπτα, ναι, ναι, και μετά να αποχωρήσεις.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Valencia Betis για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Γιατί τώρα και τα μάτς που έχει στο Champions League δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Valencia Betis λοιπόν. Η Betis ξεκίνησε με νίκη 1-0 τη Sociedad. Η Valencia με ισοπαλία 0-0 με τη Θέλτα.
1: Μετά τη χθεσινή μου επιτυχία που είπα χ σε μάτς 4-0, πιστεύω δικαιούμαι να...
0: Εγώ είπα γκολ-γκολ.
2: Κι εγώ άσαμε γκολ-γκολ. Παρά λίγο όλοι.
1: Δεν έδωσε η Ρώμα ένα δανεικό.
0: Ναι.
1: Εγώ μου αρέσει πολύ η Μπέτης, παιδιά. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα πω Μπέτης.
2: Εγώ θα ακολουθήσω παράδειγμα και έτσι και θα πω χ.
0: Χ, ε.
2: Ναι.
0: Κι εγώ θα πω over.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο Max Stores.

0: Την ισοπαλία μετά το πρώτο μάτς στη Βουλγαρία ο Νίκολιτς. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει ήδη τι θα κάνει αύριο, λέει, η ομάδα για να κερδίσει.
1: Εντάξει, σίγουρα θα ξέρει. Θα το δούμε στην πράξη. Ήταν πιο πολύ... Στεναχωρήθηκε γιατί είχε για κάποιες φάσεις που μπορούσε να σκοράρει. Του είπε ότι δεν του άρεσε το αποτέλεσμα έτσι όπως προέκυψε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θέλει μια νίκη μες στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι ανάγκη, δεν μπορεί να είναι στεναχωρημένος για αύριο. Απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι καλή ομάδα η Λεύσκη. Δηλαδή σαν ομάδα είναι καλή. Ποιότητα είναι πιο κάτω από την ΑΕΚ. Δεδομένο αυτό.
0: Νομίζω και έτσι αυτό που είπες και πριν το όλο ζουμί, να μην φάει γκολ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι κλειδί. 0-0 δεν νομίζω φάει... μπορεί να τελειώσει πάλι δεύτερο μάτς.
1: Να μην δώσει ευκαιρίες για γκολ και μετά πιστεύω θα βρει γκολ.
0: Πάλι
1: πάντα
0: 0-0.
1: Βρίσκει, δηλαδή yeah. Πάντα βρίσκει την ευκαιρία. Πρέπει να είναι και πιο εύστοχη από όταν στην Βουλγαρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Τίποτα άλλο. Και έτσι...
1: Αυτά παιδιά.
2: Και σε φεύγεις.
1: Οπότε, ναι, θα τα πούμε αύριο.
2: Αύριο έχει μαζί μου. Με τον Νίκο, ο Νίκος θα είναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Έχεις
1: μια
2: χαρά.
0: Θα περιμένουμε Νικόλα αύριο και έτσι.
2: Έγινε, φίλε.
1: Μια χαρά, να είστε καλά παιδιά.
2: Θα λέμε, Κωστή, γεια. Λοιπόν, πάμε μηνύματα να κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Εγώ ή εσύ, ποιος έλεγες,
0: Νομίζω είναι η σειρά μου, νομίζω.
2: Σειρά σου, πες το.
0: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία, λέει, και μετά κάνουμε μεταγραφές. Παιδιά, έτσι γίνονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε η City, κύριε Άλλη, να παίρνουμε παίχτες.
2: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία και μετά μεταγραφές. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό εμάς τι κάνουμε.
0: Εντάξει, και στο εξωτερικό, στο κάτω-κάτω, δηλαδή αυτές που έχουν τα μεγάλα πορτοφόλια θα πάρουν, μπορούν να πάρουν τον Ιούνιο παίχτες.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Ντάνι Γκαρθία, φίλε Τσανάκα, μέσα και τον ανέφερε να ξέρει ότι δεν θα έπαιζε καμιά σοβαρή ομάδα που διεκδικεί τίτλους μόνο ο στρατηγός μας. Εντάξει. Ο Ντάνι Γκαρθία πάντως. Καθοριστικότατος ήταν τη χρονιά που ο Ολυμπιακός του Ντάμπλ. Ειδικά από το μισό της σεζόν και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Έλληνες, λέμε Μπακούλα, όσο για τα 12 του Βάργκας, τόσα πήραν τον Κωστίνη, το δεύτερο δεξί μπακ. Και τι λέει αυτό. Επειδή πήρε από το δεύτερο δεξί μπακ, όπως λες, 12, δηλαδή είναι λίγα που τα δίνει για τον Βάργκας. Και έχει 7 μαζί με τον Τζομπανίδη, τον τερματοφύλακα στη λίστα. Έλληνες. Και εγώ θεωρώ, λέει, ότι η προσθήκη Ζέλσον τα τελευταία 2 χρόνια είναι τεράστιο downgrade στη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορεί, γιατί έπαιζε extreme. Τώρα και downgrade ο Ζέλσον, οκ, παιδιά. Εντάξει. Ο μοναδικός extreme που τα τελευταία κοντά 10 χρόνια έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι ο Ζέλσον και ο Ποντένς, εννοείται. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλούς extreme να έχουν πιάσει τον Ολυμπιακό. Σαν να καλή παιχταρά ήταν ο Γκαλέτη, δεξιά όχι ο Ζέλσον. Δεν το συγκρίνω με τον Γκαλέτη, ρε παιδιά, τι συζητάμε.
2: Μια χαρά παίξε και ο Ζέλσον, πάρα πολύ καλό παίξε.
0: Ναι, αλλά ούτε κανείς είπε κακό τον Γκαλέτη, ούτε είπε κανείς ότι ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος εκτρέμου που έχει πράσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με τόσο μεταγραφές πιστεύει θα αφήσει τον μπάγκο, λέει. Ελκαμπίτσι εκείνο ο Γκαρθία, νομίζω με τη Λίμπαρ έχει πάθει Ρεχάγκελ. Δεν τον καταλαβαίνω τι εννοεί ότι έχει πάθει Ρεχάγκελ. Ρεχάγκελ πήρε Euro πάντως. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά είδες προχθές ότι ο Τσικίνη ο Γκαρθία στον πάγκο μείνανε. Αν χρειαστεί θα μείνει και ο Λικαμπή κάποια στιγμή. Αλλά ο Λικαμπή κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά. Ο Ζέσον επεκταράς μας έδωσε τους βαθμούς που λες πέρυσι, αλλά μου φαίνεται για παίκτη που ας πούμε λέει διαλέγει πού και πότε θα παίξει σοβαρά, φέτος με Europa είναι ρίσκο. Τι να σου πω, δεν νομίζω. Απλά ως επειδή δεν έχει τον γκολ, γι' αυτό σε πολλά μάτς δεν φαίνεται τόσο καλός. Δεν είναι το πώς παίζει ο Ζέλσον, λέει, αλλά τα γκολ του οφείλονται στη θέση που παίζει. Όλοι έχουμε μάθει και βλέπουμε πώς παίζει ο Ζέλσον. Ο Κάρμο στη θέση του Ζέλσον θα έβαζε για γκολ. Εντάξει, οκ, παιδιά. Και ένα τελευταίο μήνυμα, θα πάρει κάτι, λέει ο Ολυμπιακός. Κανένα παίχτη, οι άλλοι παίρνουν, λέει. Και όλο οι άλλοι παίρνουν και κάτι. Έχει πάρει 11, 12 ο Ολυμπιακός.
2: Πήρε
0: πριν, πόσο, πριν 3 μέρες τον Μεξικανό. Οκ, εντάξει. Προχωράμε, τάσο.
2: Τι γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Τάσο τερματοφύλακα θα πάρουμε. Α, καιρό είχε έρθει αυτό το μήνυμα. Αυτό ότι πάει μέσα το τρώει. Ναι, ακριβώς όπως μου ζητήσε 1948 που ήταν εδώ ο Πένια, φίλε μου, και δεν είχε κάνει τις αποκρούσεις που έκανε ο Παναγιώτης, θα είχε περάσει. Okay. Στην Μπαρσελόνα και στη Λα Λίγκα έπαιζε ο Πένια. Δεν μας κάνει κι αυτός. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Ιδανικά θα πρέπει να έρθει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ ακόμα, από να παίζει και ως αριστερό μπακ, όπως υπάρχει κάτι στα δεξιά. Αυτό

0: Αριστοπόδαρος. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό είπα και εγώ. Αριστοπόδαρος στόπερ θα παίζει, που θα μπορεί να παίζει και αριστρομπακ. Υπάρχει πιθανότητα να κινηθεί η ομάδα για Ρενάτο τώρα που θα μείνει ελεύθερος. Όχι, φίλε μου, τι να τον κάνει το Ρενάτο. Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες ενεργούς να έχουν ενέργεια. Ο Ρενάτο είναι ένα παίζει, δέκα δεν παίζει. Τι να τον κάνει.
1: Δεν θα τον έλεγε δηλαδή, Ρενάτο, ε.
0: Όχι, ρε, τι να τον κάνει το Ρενάτο. Θυμάσαι που σε ρώτησα παλιά για ποντέ, ακούγεται για τη Ζαουρή. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Και δεν νομίζω. Πείτε ξανά το λόγο που πήγε conference. Όποιες πρωταθλήτριες ομάδες αποκλείονται το πρώτο προκριματικό του Champions League, πάνε κατευθείαν στο conference.
1: Στο δεύτερο,
0: δεν πάνε στο Europa League.
1: Είναι έτσι όσο τα έχουν κάνει πλέον αυτά τα rebalancing και όλα αυτά.
0: Κατάσω αυτό το roster πιστεύει στη Γενική Πρωτάθλημα. Θα σου πω μετά το τέλος Αυγούστου, αλλά η πρώτη και κύρια για μένα που παίζει ρόλο δεν είναι το roster, είναι οι προπονητές. Οι προπονητές φτιάχνουν τις ομάδες και οι προπονητές φαίνονται τα roster να φαίνονται καλύτερα και χειρότερα. Εφόσον λοιπόν ο προπονητής βγει στον Παναθηναϊκό και εφόσον φτιάξει την ομάδα που θέλει, θα φανεί και το roster που έχει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πριν από τρία χρόνια πήγε και διεκδίκησε στο πρωτάθλημα με ένα roster το οποίο σήμερα, αν λέγαμε αυτούς τους παίκτες, κάποιοι από εσάς θα γέλαγαν. Έτσι. Κι όμως αυτοί οι παίκτες τότε και με παίκτες που ήταν τελειωμένοι μέχρι τότε και ήρθε ένας προπονητής και τους αξιοποίησε, πήγαν πάνω το πρωτάθλημα. Οπότε οι ομάδες πήραν τα πρωταθλήματα, φυσικά και οι παίκτες, αλλά οι προπονητές βοηθούν τους παίκτες να παίξουν το 100% ή δεν βοηθούν και παίζουν στο 20%. Μάκη από τη Ηράκλειο, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Το είπαμε και πριν, μας το είπε και ο Νίκος Αθανασίου, μας το είπε και πριν ο Κέτσε για το conference. Αν παίζει ο Μαροκινός σήμερα, αν λούζα τη Γότφρυντ για Παναθηναϊκό, ναι, είναι μια περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Τάσο, καλησπέρα. Έχω μια απορία. Παίκτες τύπου Βιλένα που κάτω στο συμβόλαιό του, γιατί δεν δίνονται δανεικές, για όσους πληρώνουμε. Γιατί δεν πάνε, φίλε μου. Μια φορά πήγε δανεικός ο Βιλένα στη Ρελάνια Σπόρα, από εκεί και πέρα του έχουν έρθει. Έχουν έρθει ομάδες να δοθεί δανεικός, δεν πάει. Σου λέει δεν πάω δανεικός. Δεν πάω, το στείλεις με το ζόρι. Λοιπόν, ο Λούζα παίζει αμυντικό, αλλά και ως επιθετικό χαφ. 7 γκολ, 10 assist πέρσι ήταν και στην προεπιλογή με το Μαρόκο με το Μουντιάλ. Στον έφαγε το έπαιζε Championship. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι 8 καθαρό ο συγκεκριμένος παίκτης από αυτά που έχω δει. Λοιπόν, δηλαδή ανταλλάσσουμε τα 12 γκολ του Τσέρι με τα 0 του Σιριβέγια. Εγώ το αποκλείω. Χάσαμε στατιστικά του Μαξιμόβιτς, παίκτη στο rebound και κρατάμε τους κατώτερους. Το θέμα δεν είναι τα αποκλείσει, εσύ φίλε μου, είναι τι θέλει ο προπονητής για να παίξει. Και ο προπονητής για να παίξει θέλει ένα καλύτερο παίκτη από τον Τσέρι. Και αυτόν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν. Τάσο, καλησπέρα. Αν θέλετε να μας τρελάνετε τις επόμενες μέρες και να μπείτε το απόλυτο Γερασάκη στη μεταγραφική του, τότε φέρτε μας τον Αΐστο και στο τελευταίο λεπτό Μιχάλης. Δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές, φίλε μου. Αυτό μπορεί να απευθυνθεί το μήνυμα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός σαν τρελός θα θέλει τον Αΐ. Το θέμα είναι ο Αΐ βλέπει την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν ισχύει, δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Αΐ θέλει να πάει σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι. Αν αλλάξει γνώμη τελευταία στιγμή, μακάρι να αλλάξει. Εγώ δεν το βλέπω. Τάσο, το λάθος είναι ότι και δεν βάζεις φρέσκο χαφ και βγάζεις τα μπόρδα που φιλότιμα τρέχει αρκετά και βάζεις Γιάνγκους που μαρκάρει με τα μάτια. Ο Γιάνγκους δεν μαρκάρει με τα μάτια, φίλε μου, κάνεις λάθος. Μαρκάρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν κακός. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε άλλα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Θυμάμαι παιχνίδι που γύρναγε πίσω, νομίζω στη Σόφια ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Μετάκλεινε, έκλεβε την μπάλα και έφευγε μπροστά. Στο συγκεκριμένο μάτς δεν πήγε καλά, όντως. Ναι, ο Μπαλάτος Καμαρά μας έχει βγάλει τα μάτια. Ο καλός παίκτης είναι την αξία του πρώτου μας. Όλα τα άλλα είναι για να λέμε. Όχι, δεν είναι τα άλλα για να λέμε. Υπάρχουν παραδείγματα. Αϊτόρ. Δεν βλεπόταν ο Αϊτόρ. Τραγικός. Ήταν για να φύγει.
1: Με Μπόλωνη,
0: δεν βλεπόταν. Και ερχόντουσα να μιλήσω. Ποιο Αϊτόρ, πού είναι Αϊτόρ, τι είναι αυτό ο Αϊτόρ. Έρχεται ο Γιωβάνοβιτς, τον βλέπει στην προετοιμασία. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Έτσι. Την ξέρουμε τη συνέχεια. Και το πόσο αγάπησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον Αϊτόρ. Εσείς νομίζετε ότι οι παίκτες είναι ρομπότ. Δηλαδή, παίρνει ένα παίκτη τον Ιούλιο, κάνει τρία παιχνίδια, δεν είναι καλός, διώχτων άλλων. Αν εσείς ήσταν δηλαδή σε κάποια ομάδα, θα αλλάζατε τους παίκτες κάθε τρεις μήνες και θα φτιάχνετε ομάδα σε 50 χρόνια. Δεν είναι έτσι μπαλά. Η μπάλα είναι να έχεις ένα σχέδιο, να πάρεις τους παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτό το πλάνο που έχεις και στους παίκτες να δώσεις χρόνο σαν ομάδα. Έτσι. Να δώσεις χρόνο και να τους βοηθήσεις να προσαρμοστούν. Η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, εξού και οι τραυματισμοί. Υπάρχει προσπάθεια διαβελτίωση. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι τραυματισμοί είναι λόγω των φυσικών καταστάσεων, φίλε μου. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Δηλαδή το ότι παθαίνει ο άλλο ρίξει χιαστό, αυτή η φυσική κατάσταση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ο Παντελίδης που χτύπησε τώρα, που έπασε το παιδί κάταγμα περώνης, φταίει η φυσική κατάσταση. Τι λέτε ρε παιδιά. Έλα Γιώργο.
1: Ναι. Τι γίνεται με τον Δανό δεξιμπάκ, λέει, θα έρθει, λέει, ο Μανώλης του Ηράκλειου. Μακάρι παιδιά. Νομίζω ότι πρώτη-πρώτης του Ολυμπιακού για απορριφθεί, αλλά ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Είχε επανέλθει σίγουρα βασικά. Τι λέει, τι γίνεται να μην δώσουμε 16 εκατομμύρια, να δώσουμε λέει 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα, του χρόνου θα έχει φύγει με τα διπλά και με τα τριπλά να έχει φύγει, οκ. Okay. Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο παιδιά, 16 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Μακάρι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα, μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό χαφ. Αλλά, να δούμε, μακάρι αλήθεια. Τα γκολ του Μασούρα δεν θα μας τα δώσει κανένας εκτρέμ Τσανάκα. Να τα γκολ του Μασούρα τώρα. Καλά είναι τα γκολ του Μασούρα. Ο Μασουρίνιο, λοιπόν. Για να δούμε κάτι άλλο. Αν έχω κρατήσει. Δεν έχω κρατήσει. Μόνο εξάρια λέει ένα φίλο μαζεύουμε. Παιδιά, ο Μιδιλίπερ παίζει με 2 εξαροχτάρια. Ο Άλβαρες, για παράδειγμα, είναι ένα παίκτη που είναι πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός από αρκετούς παίκτες παίζανε στο 8 ή που πατάγανε στο 8 βασικά. Πάει σε αρκετούς που πατάνε περισσότερο στο 6, είναι μια καλή απορία. Γιατί ας πούμε και ο Κάσερες της Τουλούζ που μίλαγε ο Ολυμπιακός, από το 6 είχε γίνει προσπαθίες του. Αρκετά από το 6, πάταγε πολύ στο 6 και φυσικά και στο 8. Ο τέτοιος μόνο, ο Πουέρτα είναι, εντάξει, και αυτός και 6 και 8 είναι. Ο Τιτραουή ήταν καθαρό 8, αλλά μπορούσε να παίξει και 6. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει σε λίγο πιο εξάρια ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, ο Μπελαουμί λέει τη Χαλ, ωραίος παίκτης Γιώργο για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, αυτούς τους παίκτες τους βρίσκεις πριν πάνε στη Χαλ και στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, άλλο. Παρακάλα λέει να μην το μετανιώσουν οι Ρώσοι για το Ζέλσον πηγόντως και του βάζω εγώ την κορδέλα, λέει δώρο. Οκ. Okay. Εντάξει φίλε μου. Αυτά.
0: Ένας φίλος λέει εδώ κάθε φορά που σου λέμε κάτι που ισχύει στο 95% βρίσκεις ένα παράδειγμα, ξέρεις το 1% για να το κοντρέρεις. Δεν είναι το 1% φίλε μου. Είναι πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι παίκτες θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Έτσι. Δεν είναι 1%. Πιο παλιά υπήρχε το παράδειγμα του Μπορέλη, τώρα υπάρχει το παράδειγμα του Ετόρ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες πάρα πολλοί. Και θα σου πω και από την αντίθετη πλευρά, για να μιλήσω το λέω. Ο Τουμπά πέρσι έχει κάνει στα προκριματικά ματσάρες. Όταν ήρθε ο Τουμπά, είπα εγώ, αμφιβάλλω πάρα πολύ για το Τουμπά. Εδώ υπάρχουν εκπομπές. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Αμφιβάλλω όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, στο ένα μετέρα δεν μου γεμίζει το μάτι. Μου λέγανε ο Τουμπά αμυντικάρα. Του λέω παιδιά να περιμένουμε. Και αποδείχθηκε ότι ήταν λίγος και ότι δεν έχει τα στοιχεία αυτά για αμυντικός. Εσείς βιάζεστε. Προσπαθείτε να βγάλετε συμπεράσματα είτε θετικά είτε αρνητικά με 3 παιχνίδια. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Μίλαμε κανέναν προπονητή, μίλαμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου να σου πει αν αυτό που λέω εγώ είναι σωστό ή αν αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι από τα 2 παιχνίδια καταλαβαίνεις αν ένας παίκτης είναι καλός ή όχι, είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής, αυτός που ξέρει από εδώ, θα σου πει ότι ο παίκτης θέλει χρόνο για να δείξει κάποια πράγματα. Υπάρχουν και παίκτες που προσαρμόζονται άμεσα. Υπάρχουν και παίκτες όμως που θέλουν χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ο καλός ο παίκτης, αν παίξει καλά στην αρχή, θα πρέπει να επενδυνεύσει τη διάρκεια τι θα κάνει για να τον κρίνεις. Έτσι. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. 40 χρόνια στο περπατώ του Παναθηναϊκού έχω ζήσει πάρα πολλά. Έχω ζήσει παίκτες να έρχονται και να απαξιώνονται και μετά να κάνουν πορείες τρομερές. Έχω ζήσει τους γκουμομπαρσινάδες που δεν τόλμαγαν να πω κάτι τότε. Δεν τόλμαγαν να πω κάτι για τον Γκούμα, τον Μπαρσινά και τον Καραγκούνη. Κράξουμε, έπεφτε. Πού πάμε αυτούς. Και κάνανε αυτά που κάνανε. Και εσύ θέλεις τώρα να μου πεις ότι έχει δίκιο ή έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν έπαιξε δύο μάτς, άξιστο να διδιώξουν, να πάρουμε άλλον. Δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες, παιδιά. Οι ομάδες φτιάχνονται με σταθερότητα, με ένα καλό προπονητή, με μια καλή διοίκηση και με ρόστερ το οποίο δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο 15-20 παίκτες. Γιατί αν αυτό συμβαίνει, η ομάδα δεν θα φτιάξει ούτε σε 100 χρόνια. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Ανάγκα, τον Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής κοινότητας, του Μπίγου Σπορφέμ. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στην ύμνη στον Νίκο, για την επιλογή της μουσικής. Πάνος Μουσουράκης, Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Τσανάκα?
1: Η εύκολη Σταυροβελονιά, που λέει ο Γιώργος
0: Μαραθιανός. Ωραία απάντηση στον κύριο Μαραθιανό από τον κύριο Τσανάκα. Έτσι θα ήθελα, δυνατό.
1: Θα είναι στην εκπομπή, δεν πήγε να δει την προπόνηση της ΑΕΚ.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε να δει τη συνέντευξη τύπου, ξέρω εγώ. Να κάνει κι άλλη κοπάνα. Ο εργάτης ο Νικόλος Ακτύπης θα είναι σίγουρα εδώ, πιστεύω.
1: Πάντα.
0: Μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό.
1: Αυτό λέγα η ώρα εδώ είναι.
0: Μπράβο. Με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό θα σκαδίσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μια ώρα δεν έχουν, ή όχι, δύο. Μια.
1: Τρίτη είναι σήμερα. Έχουν μια.
0: Δεν ξέρω.
1: Λογικά.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απόλυτα προετοιμασμένη για την αυρινή ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλουν Αρένα είναι η ΑΕΚ, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League. Τον λέγαμε τρελό, πρόσθεσε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά τον Κοϊτά που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνου στο κόστος της μεταγραφής του 20χρονου χαφ και αρχηγού της σερβικής ομάδας που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο 8 όσο και στο 10. Αμέσως αναμένεται ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα playoff του Conference League η Λουσέ Σορετήρη και την Διαγέ. Τρίτη προσπάθεια για τον Πουέρτα κάνει ο Ολυμπιακός που σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έκανε νέα πρόταση στη Σαντατέρ με τον Άλβαρες να παραμένει το φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ. Στην τελική ευθεία του Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα με τη Σεβίλη. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει. Μελέ και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξί μπακ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε. Στην αποστολή αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν αν είχε το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα εκτός Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό άκτορα, όπως τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ, το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω τη EuroLeague, τα λόγια του Φαλ. Θα παλεύουμε για τη φανέλα, υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος και Φυσιά, Καλαμάτα, Ελληνόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό. Ενώ αστερίσκος υπάρχει για το Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο ματς της 31ης Αυγούστου. Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκαν η Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λικομήτρου και Έλληνα Διαβάτη. Επιτυχημένη πρόβα τελικού για τις Γαβριέλα Λιόλιου και Λίνα Μουρατίδου που πήραν τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατάταξης για τη διδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ φιλοξενεί την Χάπολη Μπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς. Ενώ στις 10 η Celtic θέλει να περασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Leeds και η Bodo Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Με την αναμέτρηση, η Valencia Betis συνεχίζει την πρώτη αγωνιστική της La Liga, έντρα στις 10, κάλυψη από Cosmote Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Μισό λεπτό. Θέλω εδώ πέρα ω ειδικό επί του θέματος να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Στα ουίσια και στις μπύρες.
0: Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η μπύρα δεν μπορεί να σου κάψει τα σωθικά. Ενδεχομένως ένα μικρό προβληματάκι να σου δημιουργήσει στον ισοφάγο. Εφόσον μιλάμε για βαρελίσσα, επειδή έχει αυτό το πράγμα εκεί, το αφρίζον τέλος πάντων, μπορεί λίγο να έχει μία αψάδα. Ναι, αλλά δεν σου καίγεται τα σωθικά, είπαμε.
1: Ένα φούσκωμα να σου δημιουργήσει η μπύρα.
0: Κάτι τώρα υπερβολές.
1: Θες να πούμε σε πιο μακροπρόθεσμο, υπό μια πιο μακροπρόθεσμη.
0: Γιατροί δεν είμαστε, Γιώργο.
1: Έννοια να πούμε ότι σου δημιουργεί και ένα σκεμπέ, αλλά τα σωθικά δεν στα καίει.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτή η επίθεση στο ζήθο. Ναι. Εντάξει, το κρυθάρι καταλαβαίνω. Αλλά στο ζήθο, ρε φίλε, έλα.
1: Ναι, κάτι έχει σηκώσει χέρι ο Σταθρόπουλος.
0: Πες, παιδί μου.
1: Δεν είναι μπύρα, σταματάει να είναι μπύρα.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: όταν είναι υποβρύχιο. Ναι, επειδή έχει και μπύρα,
0: έχει
1: δεν πάει
0: και
1: να πει.
0: Μπύρα. Τι πάει να πει. Και το κουρκούτι για να φτιάξουμε Onion Rings έχει και μπύρα κι αυτό μέσα.
1: Ναι. Δεν
0: παραγγείλει. Ξέρει εγώ πόσο βάζω στο κουρκούτι το δικό μου.
1: Με το δικό του το κουρκούτι κάνει κεφάλι.
2: Νικόλα, το κουρκούτι.
3: Για να απαλλαγώ του μπελάδε και να μην μπετεύω.
1: Το κουρκούτι του ακτύπη θέλει κι άλλο μεζέ μετά. Δηλαδή, ενώ από μόνο του.
0: Ακούστηκε ωραίο αυτό, ρε
1: φίλε. Από μόνο του προορίζεται για να γίνει μεζέ, θέλει κι άλλο μεζέ.
3: Δυο χιλιάδες να μην ερωτευόμαι.
1: Εν τω μεταξύ, αν υποθέσουμε ότι η καρδιά, το μοντέλο καρδιά, για να το πω έτσι, που ψάχνει ο Τσιμογιάννης, υπάρχει. Τι είναι αυτό που το κάνει, εγγυάται ότι δεν θα ερωτευτεί, έχει κάποια ρύθμιση, είναι κάποιο update?
0: Θύμισε μου, ο Γιακούμπ δεν ζει πια.
1: Όχι, νομίζω έτσι, όχι.
0: Πέθανε σχετικά πρόσφατα βέβαια.
1: Ναι.
0: Κάτσε
1: να μην δούμε τα δόντια.
0: Ο γνωστός Αιγύπτιος, Αιγύπτιος έτσι, καρδιοχειρουργός, ο οποίος είχε κουράρει για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Αυτό είναι, ήταν το βασικό του προσώπου.
0: Ναι, είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να απαντήσει.
1: Είναι, φίλε.
0: Είναι ακόμα εν ζωή.
1: Πέθανε, ρε διάολε. Είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα εν ζωή.
1: Είναι. Ο Θεός να σου κόβει χρόνια να του τα δίνει αυτόν.

0: Εν τω μεταξύ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τον λένε Μαγντή. Ο μόνο Μαγντή που είχα στο μυαλό μου είναι ο Ντολμπά.
1: Ο Ντολμπά, ναι.
0: Πάοκ, ναι. Ναι, τι έλεγε όμω για το. Α, λέγαμε για τι καρδιέ.
1: Μοντέλο 2000.
0: Με το μοντέλο 2000 έχει κάνει το update, οπότε που αποκλείει τον έρωτα.
1: Ναι, προφανώ. Ρε, παιδί μου, πώ πλέον.
0: Είναι φρακαρισμένο.
1: Πώ πλέον υπάρχουν. Σου λέει, έχει κόφτη αυτό.
0: Έχει κάνει φραγή.
1: Έχει κάνει κόφτη στα 200 χιλιόμετρα. Α, το ξέχασε το. Κάπω έτσι.
0: Δηλαδή, μόλι καταλάβει, άμα έχει πάρει το μοντέλο 2000, μόλι καταλάβει ότι ροπιάζει λίγο η καρδιά σου, ότι. Είσαι σε φάση ότι αρχίζει. Οπ, σου λέει βάζει κόφτη.
1: Θέλω να σα πω κάτι. Αν είχε τώρα μοντέλο 2000, θα ήταν για πέταμα, έτσι. 26 χρόνια το ίδιο μοντέλο.
0: Ναι. Εντάξει, 2000. Δεν ξέρει πώ πάνε αυτά. Δεν είναι απαραίτητα η χρονολογία. Που το, δηλαδή κάτι χαρακτηρίζεται 2000. Σου θυμίζω ότι προλάβαμε την εποχή που τα 2000 θεωρούταν πρωτοποριακά. Λέγαμε.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που δείχνανε, τώρα θα έπρεπε ο Ρόμποκοπ να είναι στην ηχοληψία και όχι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Ο Ρόμποκοπ.
1: Τουλάχιστον ο Ρόμποκοπ.
0: Ναι. Θα μπορούσε. Συγγνώμη, το κρανίο Σταθερόπουλου δεν είναι έτσι όπως κάνανε του Ρόμποκοπ όταν τον αρχίσανε να τον, να τον εμοντάρουνε.
1: Ναι, χωρίς
0: συζήτηση. Έτσι δεν ήτανε. Ωραίος
1: ήταν όμορφος. Και με τα σίδερα όμορφος ήταν.
0: Ναι, γιατί δεν είχε καψουρευτεί η άλλη
1: τώρα. Με βλέπεις τώρα. Ήθελε τα cyborgs.
0: Άλλη κάτι, άλλο ένα αυθαίρετο, έτσι, μάλλον υπερβολικό ας το πούμε έτσι, δείγμα του Hollywood. Δηλαδή ήταν κανονικά ερωτευμένη η κυρία με το Robocop.
1: Ρε εσύ, εδώ
0: εμφανίσει τεχνικές δυσκολίες.
1: Στην Πεντάμορφη και το Τέρα, τη σειρά που θα θυμάται ο Σταθερόπουλος, η άλλη αγάπησε τον άλλον που ήταν μισός λιοντάρι, ρε φίλε. Λιοντάρ!
0: Υπήρχε ο άλλος μισός, μπορούσε να κάνει τη δουλειά της με τον άλλο μισό.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, τον είχες δει ποτέ γυμνό. Μπορεί να έχει και ουρά από πίσω αυτός.
0: Μισέ μου, ήταν λιοντάρι από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και
1: κάτω. Όχι, ήταν όλος!
0: Από τη μέση και πάνω.
1: Περίμενε, Σταθερόπουλε, δικαίωμα. Εσύ που το ξέρεις ότι ήταν από τη μέση και κάτω. Είχες δει τα παπούτσια. Του.
0: Oh, Θεέ μου, πόσο φοβήθηκα όταν είχε δει τα παπ. Λέω Παναγία μου, τι θα πει.
2: Είχε επεισόδιο που είχε με τη
0: Λίντα Χάμιλτον
1: ερωτικέ περιπτώσει.
0: Με τη
1: Λίντα Χάμιλτον. Η Λίντα Χάμιλτον, ναι, δεν
0: τι θα γίνει με τη Λίντα, Βαγγέλη.
1: Αλλά ρε, εσύ να σου πω κάτι, τώρα δεν θέλω να γίνω χιδαίος. Αλλά έχουν υπάρξει και πιο περίεργα διασταυρώματα ερωτικά και όχι μόνο.
0: Συγγνώμη, εδώ με τη.
1: Ντάριλ
0: Χάνα.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Μισό λεπτό.
0: Έτοιμο ήταν ο άλλο.
1: Ναι, κάνει λάθο, συνάδελφο όμω. Διότι όταν έβγαινε στη στεριά είχε κανονικά πόδια και ό,τι άλλο χρειάζεται τέλο πάντων. Δηλαδή δεν έγινε κάποιο σκηνικό ω Γοργόνα.
0: Δεν παρέμεινε ο έρωτα όμω ακόμα και όταν ανακάλυψε ότι είναι Γοργόνα. Ναι. Άρα μην μου λε εμένα.
1: Περίμενε. Όταν λε λύθηκαν τα μάγια, έμεινε Γοργόνα. Έμεινε Γοργόνα ή έγινε πλήρης γυναίκα.
0: Καλά σου λέει, ρε.
2: Έγινε αγαπητική του Φρανκ.
0: Ήταν από πριν αγαπητική, ρε, αλλά λέμε στο τέλος.
2: Ρε
1: εσύ, αν υποθέσουμε ότι έληξε ιστορία με ένα ωραίο παραδοσιακό τρόπο, την πήγε σε εκκλησία ή σε ενιδρίο για να παντρευτούνε.
0: Ναι, ωραίος, ωραίος θα τον ο γάμος στο ενιδρίο.
2: Και ένα χέρι που
0: αντί για ρύζι σου πετάνε πλανκτόν.
1: Και εντελώς τυχαία βλέπω το μήνυμα της φίλης μας της Λένας, η οποία είναι η προσωπική σύντροφος Παύλα σύζυγος του Θοδωρή Λεταγίφ.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις πώς τα έφερε η ζωή. Καλησπέρα στην παρέα.
0: Χαίρετε.
1: Τον πάω για ψάρεμα τον Ταρυφάκο.
0: Oh, κατάλαβα.
1: Έτσι για να μην παραπονιέται. Βέβαια γεννιούνται συνειρμοί με το ψάρεμα, αλλά μην τα πιστεύετε φήμες. Έρε και σου γυρίσει με καμιά Ντάριλ Χάνα, Γοργόνα.
0: Α, σταματώχεις.
1: Άσε, Λένα.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια πάντως, αυτή που λέει ο Σαδανάμπαλος.
1: Ναι.
0: Ο Ρόμποκοπ είναι ο αγαπημένος σούπερ ήρωας του καπιταλισμού. Πέθανε και παρόλα αυτά τον ανάγκασαν να ξαναπάει για δουλειά.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι που λέμε, θα δουλεύετε και πεθαμένοι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς... Αφιερωμένο στον Άδωνη Γεωργιάδη αυτό.
0: Δεν μας αφορά αυτό. Πάμε να κάνουμε
1: ούτε ζωντανή δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε ζωντανή. Διάλειμμα για να ξεκουραστούμε λίγο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: Θα μπορούσε αντί για το Σαφέτη να το τραγουδάει ο Τόμ Χάνκς. Εδώ, αφού ναυαγίσανε. Να έχει ναυαγίσει με τη Γοργόνα.
1: Όχι, όχι, για μένα είναι ξεκάθαρο τραγούδι για τον Τιτανικό.
0: Για τον Τιτανικό,
1: βέβαια. Ακυβέρνητο και μετά ναυαγίσαμε.
0: Όχι, ακυβέρνητο, υπήρχε ο καπετάνιος.
1: Ναι, αλλά τσιλιμπούρδιζε εκείνη την ώρα και δεν είδε ολόκληρο.
0: Ο καπετάνιος ήταν να δει το παγόβουνο. Δηλαδή, κάτσε, να βάλουμε τον καπετάνιο να δει τα παγόβουνα.
1: Όχι, ρε φίλε, τότε να βγάλουμε υπηρεσία από το 400 τόσο σύνταγμα πεζικού να στέλνουμε έναν Έλληνα φαντάρο. Τι είναι
0: αυτά. Ο καπετάνιος θα τα κάνει.
1: Ναι, μα δεν κάνει και τίποτα άλλο.
0: Στο τιμόνι δεν είχε. Συγγνώμη.
1: Στο μεταξύ μεγάλο. Ποτέ δεν κρατάει ο καπετάνιος στο τιμόνι.
0: Ούτε καν.
1: Αυτό έλειπε.
0: Συγγνώμη, ο καπετάνιος είναι η κορυφή του παγόβουνου και δεν το είπα τώρα αυτό. Δεν το
1: είπα. Να σου πω κάτι. 1500 άτομα πήγαν για να κάνει εσύ χιουμόρ. Δεν καταλαβαίνω.
0: Την ανοησία αυτή. Ο καπετάνιος έχει 50 φερερέδες από κάτω.
1: Σωστό. Ισχύει,
0: όλοι, ο καπετάνιος όλοι ξέρουμε ότι η δουλειά που κάνει είναι απλά να δίνει εντολές.
1: Και να βγάζει κομμενάκια με τη στολή.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Δεν έχει κάνει καπετάνιος, δεν πήγε να φας μακές.
0: Δεν έχω καμία ένστολος γενικά. Δεν ξέρω αν πιάνει.
1: Ούτε καν στο στρατό εδώ που τα λέμε.
0: Ούτε τότε με φορούσα.
1: Να σου πω ρε Καραγκιόζη. Μια και το βρήκα κουβέντα, θα αλλάξουμε θέμα. Μ' άρεσε αυτό που έχουμε με τους Γοργόνες. Εκεί που ήσουν στη λέσχη αξιωματικών.
0: Ναι.
1: Ως απλός φαντάρος εσύ. Αεροπορία είπαμε.
0: Ναι, αυτό το απαξιωτικό
1: υφοστήνε. Φορούσατε.
0: Υπτάμενο σερβιτόρος.
1: Φορούσατε στολή σερβιτόρου όπως στην πλάκα τα γκαρσόνια με παπιόν παλιά.
0: Όχι,
1: ή παραλλαγή.
0: Ένα τζιν και από πάνω ένα μπλουζάκι.
1: Ένα τζιν.
0: Τη λέσχη όμω.
1: Ποια λέσχη, τη παλεφίπ.
0: Τη λέσχη. Τη λέσχη, ρε, το λέσχη αξιωματικών.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Που να ήταν τη συγκεκριμένη λέσχη. Ναι. Εσύ θα μπορούσε να
0: φανταστεί. Ζορμπά λεγότανε.
1: Τι Ζορμπά.
0: Ζορμπά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα μου βάζετε δύο άλλο μέσα μου. Είναι όνομα εστιατορίου. Στο Άμστερνταμ. By the way, υπήρχε τέτοιο.
0: Ναι, προχώλες και αυτή. Ζορμπάς, πώς το λένε, με κανονικά μπλουζάκι για το πλήρωμα εκεί πέρα. Μιλάμε το. Ερχόταν εκεί αξιωματικοί να κάνουν τη γιορτή τους. Ναι. Κάτι έκανε η Μπριζόλα, έκανε 2 ευρώ.
1: Ναι,
0: και
1: ερχόταν άλλος,
0: έκανε το κομμάτι.
1: Σκιτζίδες,
0: έκανε το κομμάτι του. Εκεί σου λέει, φέρω 50 άτομα. Σου λέει, πω, ρε, άπλας αυτός. Τελικά πλήρωνε, ξέρω εγώ, έκανε όλη τη γιορτή με 50 ευρώ, ξέρω, κάτι τέτοιο. Με όλα αυτά όμως, τι έγινε, τι έχει γίνει, ξεχάστηκα. Και δεν σας υπενθύμησα, αν και ήδη το έχετε καταλάβει, ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Κούλη Σταθερόπουλο σήμερα στα ντεξ και τα υποχθόνια γέλια, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 7, διότι έχουμε ντεμπούτο Θωμαίδη. Και βεβαίως μπορεί σήμερα να είναι κάποιος πιο περιορισμένος ο χρόνος για τα χωρατά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε τη δική σας συμπαράσταση. Κάνετε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Ωραία, θα μεταφέρω ένα μήνυμα γιατί θέλω εσύ να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι εννοεί ο φίλος που λέει: καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γιατί τα ψάρια δεν αυτόνουν τα αυτά.
0: Δεν αυτόνουν τα αυτά.
1: Έχει πολλά υπονοούμενα για να μπορέσω να συμπληρώσω.
0: Όχι, δεν έχω
1: να αντικαταστήσω.
0: Απαντώ και σε τέτοιου υπορρέψεις.
1: Ναι, αλλά δεν αυτόνουν τα αυτά.
0: Ναι, λίγο πιο συγκεκριμένος αν μπορείς.
1: Αν μπορείς, φίλε, ξέρεις τι, τα περισσότερα μπορούμε να τα μεταφέρουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνουμε εμείς το εσούρου.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόνο λέει ο Μπάμπης και ο Ρόμποκοπ θα μπορούσαν να αντισταθούν. Σε ποιο πράγμα όμως το έχασα αυτό το νόημα.
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ρε Γιώργη.
0: Παρακαλώ.
1: Γκαρσονάκι στην αερολέσχη Ηρακλείου ήσουν.
0: Τι το λέει υποτιμητικά. Μόνο η Βουγιουκλάκη θα μπορούσε να το
1: πει. Η φωνή τι κάνω εγώ, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι θα το εννοεί.
0: Η Βουγιουκλάκη έλεγε υποτιμητικά τον Παπαμιχαήλ Γκαρσονάκι.
1: Γκαρσονάκι.
0: Και εγώ ναι, δεν κατάλαβα. Δεν θίγομαι καθόλου με τον Γκαρσονάκι. Μια χαρά είναι.
1: Να δώσουμε χαιρετισμούς αγωνιστικούς στον Γιούχτα Τζά, τον αδερφό μας τον Γιώργο δηλαδή, που στέλνει φωτογραφία με συλλεκτική φανέλα Γιουγκοπλάστικα. Σας ακούω. Ενώ περιμένω να πληθεί η στολή του νοσοκομείου. Έχουμε και έναν άνθρωπο δικό μας, αν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κούφια η ώρα. Ο φίλος ο Στέφανος λέει: ποιος Τόμ Χάνκς ρε Μάραθ. Όταν αβαγούσε ο Οδυσσέας, οι άλλοι ήταν στα δέντρα ακόμη.
0: Στο. Σωστό. Εντάξει. Ο Οδυσσέας περνούσε καλά εκεί που ναυαγούσε όμως.
1: Ρε εσύ, μια και το έφερε κουβέντα. Εσύ την Οδύσσεια του Νόλαν δεν έχει προλάβει να τη δεις.
0: Δεν έχω προλάβει, όχι, δεν θέλω.
1: Έχω εισιτήρια για την άλλη εβδομάδα. Θες να στα δώσω να πας.
0: Τι εννοείς έχεις.
1: Έχω κλείσει. Ήθελε καιρό για να κλείσεις, φίλε, για να το δεις. Σε αίθουσα που θέλεις και τα λοιπά. Όχι, θα πάω. Ήθελα να δω αν μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα από αυτό.
0: Ακόμα και από εκεί θα βγάλεις.
1: Ναι, προφανώς. Ξέρεις τι ουρές υπάρχουν για να πάνε
0: τα δούνε. Τα έχεις πάρει σκοπίμως για να τα πωλήσεις μετά.
1: Ναι, το ίδιο κάνω και με τα εισιτήρια των αγώνων.
0: Να στείλουμε τα αγάπη μας στον αδερφό μας τον Προπατίνα Τέρνερ, δικό μας άνθρωπος. Να ετοιμάζεται να παίξουμε κανένα μπασκετάκι, γιατί πολύ το έχουμε αφήσει το θέμα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Σταύρο για το πόνημά του, ναι, για το τραγούδι που μας έστειλε.
0: Ναι.
1: Το ήθελα λίγο καλύτερο εφόσον αναφέρεται στο Kids Jungle.
0: Ναι, είναι το πρώτο, θα ακούσουμε και το δεύτερο.
1: Α, έχει στείλει μόνο το ένα.
0: Έχει στείλει και δεύτερο.
1: Οκ, okay, okay, εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Το λέει ο Ανδρέας. Κάθε φόβια βάσανος always there.
0: Ο φίλος ο Κώστας ζητά μια διευκρίνηση, την οποία την έχω ξανακάνει, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα ξαναπώ. Καλησπέρα Λέρες, ξέρω ότι έχει υποθεί και παλαιότερα. Έχετε την καλοσύνη να εξηγήσετε τι σημαίνει η εύκολη σταυροβελονιά που λέτε για την προηγούμενη δίθεν εκπομπή. Βλέπετε πόσο ευγενικά το ζητάω, αυτός είναι και ο λόγος που θα απαντήσω. Η πολύ εύκολη σταυροβελονιά ήταν ένα μότο σε μια διαφήμιση ενός περιοδικού για κέντημα. Δεν θυμάμαι, για κέντημα, για πλέξιμο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ήταν το περιοδικό κέντημα, ήταν το περιοδικό εσείς και το πλέξιμο.
0: Κάτι από όλα αυτά ήταν.
1: Το μποτέ.
0: Κάτι από όλα αυτά ήταν. Και επειδή οι προηγούμενοι οι συντελεστές της προηγούμενης εκπομπής ήρθαν με σκοπό να πλακώνονται, να τσακώνονται, να τη λένε ένα στον άλλο.
1: Τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος τον οποίο είχε θέσει η διοίκηση του σταθμού.
0: Να έρθουν, να ανεβάσουν λίγο τα νούμερα, να ξεκατηνιαστούν, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί αντί να τα κάνουν όλα αυτά, έρχονται εδώ τα μεσημέρια, πίνουν τσάι και πλέκουν.
1: Ναι.
0: Αυτό, είχαμε υιοθετήσει το μότο της διαφήμισης του περιοδικού που έλεγε κάποια στιγμή πολύ εύκολη σταυροβελονιά. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι που συνοδεύει την προηγούμενη εκπομπή.

0: Το Ηράκλειο ευτυχώς δεν σταμάτησε σε σένα, ναι, στο να βγάζει ηλίθιους από ό,τι μπορώ να κάνω. Τέλος πάντων, πραγματικούς ξεχωριστούς ανθρώπους. Ναι. Αποσύρω τον χαρακτηρισμό. Τρομερή ιδέα των φίλων. Γιατί λέει: χαίρετε να ξέρετε ότι ετοιμάζεται μουσικό σχήμα στο Ηράκλειο που μεταξύ άλλων έχουν διασκευαστεί κομμάτια όπως η Εξωγήνη, Τέρμα, ο Καφές κτλ. Το σχήμα θα λέγεται Ζωή σε εμάς.
1: Τέλειο.
0: Είναι φανταστικό. Αποσύρω το χαρακτηρισμό. Μόνο εσύ είσαι τελικά.
1: Τέλειο. Βλέπεις.
0: Είναι φανταστικό, παιδιά. Θέλουμε δείγματα της δουλειάς σας.
1: Φανερά εμπνευσμένη, λέει, από τις επιλογές της πολυαγαπημένης εκπομπής Γιολέρες Μόνο.
0: Ναι, μπράβο, παιδιά.
1: Το λένε κιόλας ή το.
0: Α, το περιοδικό ήταν Μπούρντα. Όχι Μποτέ που είπα, ναι.
1: Μπούρντα.
0: Το έπαιρνε η μάνα μου, ναι.
1: Ακούστηκε κάπως.
0: Ε, τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να είναι και διπλή.
1: Παρακαλώ, στιγμής. Μην απομονώσετε αυτή τη φράση.
0: Το πρακτική δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και επειδή βλέπω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη φίλη μας, τη νέα τη φίλη, την Καθολικούλα,
1: ναι,
0: θύμισε μου. Πώς είναι το υποκοριστικό, όχι κούλα.
1: Εδώ. Κάθι.
0: Κάθι, μπράβο.
1: Κάθι.
0: Είδες τι διαφορά μπορεί να κάνει.
1: Ε, ναι, ρε, εσύ.
0: Έτσι, άμα
1: κάποιοι πας Ελληνοί το
0: μπρος ή πίσω.
1: Κάποιοι Ελληνοί. Πάντα κάνει διαφορά. Πάντα, κάποιοι Ελληνοί προχθές.
0: Δεν άφησα είπαν, εγώ υπονοούμενο. Σας παρακαλώ.
1: Είπαν πρότειναν ως υποκοριστικό και το καθικούλα. Αλλά δεν το.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο. Ο Στάθης Ψάλτης είχε αποκαλέσει έτσι την αδερφή του σε μια ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν.
0: Καθικούλα.
1: Α, στο Οράκος νούμερο 14.
0: Α, μάλιστα.

0: Ο Γιώργος θέλει οπωσδήποτε ο συνονόματός σου αύριο να κάνεις ό,τι μπορείς για να πάρει η ΑΕΚ την
1: εγώ τι πρόξη. Να κάνω για να βάλω γκολ.
0: Κριτική Λέρα φέρε την νίκη αύριο, ναι. Αλλά σου λέει επειδή είναι και άλλη εκεί, Τιτάνα Σταθερόπουλε, γίγαντα χτύπη. Σου λέει δεν βαριέσαι. Ας είστε αλόθρισκοι, αλλά τουλάχιστον να παραμείνω, ξέρεις, κάπως έτσι εδώ. Ναι.
1: Επιβεβαιώνω, λέει, εγώ άσπρισα όταν ο Νίκος με προμήθησε εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Δεν ξέρω τι έχεις πουλήσει τώρα στο συγκεκριμένο, αλλά πού να θυμάσαι κι εσύ. Μαρθιανέλη, μην κάνει κανένα αστείο και αποκλειστεί. Κοίτα που τα βάζουν με μένα, ρε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τι ακριβώς πώς το λένε, παράπονο έχετε.
0: Έτσι,
1: τι ακριβώς παράπονο
0: έχετε. Παράπονο.
1: Έχω ξαναπεί δύο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια. Έχει μόνο ο Μουκουντή, ο Ρώτα, ο 3-4 ακόμα και εγώ. Όλοι οι άλλοι έχουν λιγότερα.
0: Μιλάμε για βλάκα. Αλλά μου δίνεις τέλεια πάσα και να υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα επιστρέφουν. Ναι. Όπως αυτό το οποίο θα πας να μεταδώσεις εσύ. Μπράβο. Σκανδαλωδός, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ, Γιώργο, τη δική του σημασία. Κάποια από αυτά μεγαλύτερη σημασία για εκείνους που τα περιγράφουν. Κάθε παιχνίδι είναι και μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21 Plus, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πριν φύγουμε, ναι, μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Αντώνη, του Περιπτερά, μόνο και μόνο για, επειδή μου δίνει την ευκαιρία να μεταφέρω κάτι άσχημο για σένα. Mm-hmm. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα. Και στον εκλεκτό ηχολήπτα απέναντί σου, παρακαλώ απαντήστε μου σε κάτι. Το γαϊδουροτόμαρο που βρίσκεται μαζί και ταξίνει ολιμερής, έχει κάνει ποτέ ερώτηση σε συνέντευξη τύπου όπως ο αξιόλογος Κέτσε? Αυτός, εσύ δηλαδή, ναι, είναι ικανός να ισχυριστεί ότι ρώτησε, τελειώσαμε, μπορώ να φύγω?
1: Ζητάω άδεια για να πάω τουαλέτα. Το έχει κάνει αυτό ο μαθητής μου. Η μόνη φορά που σήκωσε χέρι, δεν σήκωνε ποτέ χέρι για ένα μάθημα. Και η μόνη φορά που σήκωσε χέρι προκάλεσε τον ενθουσιασμό της καθηγήτριας και λέει: παιδί μου, παιδί μου Μανώλη, λέει, πες μου, λέει, εκεί να μπορώ να πάω τουαλέτα. Ήταν η μόνη φορά που σήκωσε χέρι.
0: Μπράβο, το ωραίο.
2: Ψάχνω να σε βρω τη δόση.
0: Την αγάπη μας, το φίλο μας, τον Άγγελο από Χίο, λέει: είστε η πιο καλή παρέα. Σας ακούμε οικογενειακώς με την προσωπική μου γυναίκα και την προσωπική μου κόρη. Μεγάλη φαν σας.
1: Καλά να πάθετε τώρα. Πόσο χρονών είναι,
0: δεν ξέρω. Δώσε ηλικίες, φίλε Άγγελε, και τι να σου πω. Υπάρχουν πάντα και οικογενειακοί σύμβουλοι.
1: Ναι.
0: Μην μιλήσω καν για την πρόνοια.
1: Έχω τούμπανο γειτόνισσα, όχι εγώ, ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, αλλά το γατί της πηδάει στο μπαλκόνι μου και μου χαλάει τα φυτά. Βάλτε το γατί από στο Γιαννίδη, να το βάλω τέντα, να της το αφιερώσω. Όχι, θα βάλουμε αυτό.
0: Όταν λέει να το βάλω τέντα, εννοεί να το βάλω τέρμα.
1: Ναι. Θα βάλουμε. Πώς το λένε? Τύπο στη γωνία με το στίχο «Μη μου πιάνεις το γατί».
0: Μη μου πιάνεις το γατί, ναι, και αυτά, με αυτό θα πάμε στα διαλυματάκια.
1: Αυτά μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε πρώτα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στη Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ενδυμότητα και ένα με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Δύσκολη είναι η φωτιά που μένεται στο ελληνικό Σαλαμίνας, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας και στην περιοχή Άγιοι 10 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λόγιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
4: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
5: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
7: Our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο, με ένα κομμάτι αφιερωμένο στη γειτόνισσα του φίλου, ο οποίος έχει προβλήματα με το γατί της.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, εντάξει. Χιδέα επίθεση από τον Τζόρτζιο εδώ. Καλησπέρα, είμαι η Ανόητη. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο σώμα όπου υπηρέτησε, λέμε τώρα, το κριτικό εκτόπλασμα. Τι εκτόπλασμα? Έγκυται στο ίδιο το δέλυγμα που τερμάτισε το φιδόμετρο σε μια ήδη φιδιαστική θέση.
0: Δεν ήταν ακριβώς φιδιαστική θέση. Πρέπει να πω ότι στις εορτές, όταν όλοι οι άλλοι.
1: Τη φάτσα μου τη βλέπεις ήδη.
0: Στις εορτές, στη λέσχη αυτή, ξέρεις ποιο κόσμο είχε, ξέρεις τι γινόταν εκεί μέσα.
1: Ναι, γιατί της κακομοίρας έχουμε όλο αξιωματικούς.
0: Ερχόταν ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ερχόταν ο αξιωματικός που λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι η καραβανάς, δεν θέλω τώρα να πω. Έτσι. Και είχε απαιτήσεις να φάει τώρα στο Ζορμπά και νόμιζε ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Συγγνώμη, κύριε.
1: Καλέ, όταν λες κάτι τέτοιο, αλλάζει τον τόνο. Είναι η Μεγάλη Βρετάνια.
0: Η Βρετάνια του δίνει πιο πολύ κύρος.
1: Δίνει πιο πολύ κύρος για κάποιο λόγο.
0: Κύριε Ανθύπα, κύριε Ανθύπο, τίποτα, τι είσαι. Έτσι. Δεν σου δει. Μην έχεις πρέπει να προσαρμοστείς. Την πριτζόλα την πληρώνεις 2 ευρώ εδώ, 2,5. Δεν με περιμένει σέρβις 5 αστέρων.
1: Σου λέω, κανονικά για μένα, ναι, εγώ προσωπικά έχω να πω, δηλαδή και είναι δική μου άποψη, αν τη στηρίξω, ότι θα έπρεπε να τους πηγαίνετε. Το φαγητό κανονικά στο τσίγκινο όπως το έκανε η υπόλοιπη.
0: Δηλαδή, τώρα.
1: Τι πιάτα και μάλλον.
0: Τώρα σ' αρέσει.
1: Περίμε, στολή δεν φοράς. Ναι. Δεν θες να τιμήσεις το εθνόσημο, ρε Καραγκιόζη. Εδώ θα φας. Μωρό μου, μη. Βοήθησε με λίγο εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Στο μήνυμα του φίλου του Γκατούζο με Μεζέλη. Ναι. Εγώ ψηφίζω Λίνα Σακά ως Γοργόνα από το σύριαλ του Μέγκα Ρες Τούρνη. Δεν γνωρίζω.
0: Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο. Είναι το σύριαλ.
1: Ναι, αλλά άμα είναι Γοργόνα, είναι για μισή γυναίκα.
0: Σταμάτα να σου πω. Ωραίο είναι. Καλό χωρατό, δεν τα κάνει συχνά.
1: Έπαιξε χειραψία τώρα. Άρεσε και στους έξω. Ρε ηλίθι.
0: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο σύριαλ, ο Πάνος Μιχαλόπουλος είναι ένας κριτικός που είναι μαφιόζος.
1: Οκ.
0: Εντάξει, καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Είναι τυχαία δηλαδή η διασταύρωση.
1: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση έτσι με τη ζωή, okay.
0: Λοιπόν, και η Λίνα Σακά είναι μια πιτσιρίκα, ας το πούμε έτσι, που την έχει καψουρευτεί. Και αν δεν κάνω, λάθος, την προσφωνούσε Γοργόνα μου. Καλά τα λέω, ρε Μουσουράκη.
1: Μέχρι εκεί,
0: κριτικός. Ναι. Αν τα λέω σωστά. Γι' αυτό έκανε τη σύνδεση ο φίλος. Αγαπητά μου Ντουγάνια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά υπάρχει Mass-up Σώτης Βολάνης. Θέλω να σε δω με Hotel California. Μας προσβάλλεις, το έχουμε παίξει επανειλημμένως.
1: Ναι, είναι δυνατόν.

0: Στο μεταξύ, τώρα θυμήθηκα ότι ο φίλος μας ο Τζόρτζιο που στέλνει αυτά τα μηνύματα που σε κράζει, ειδικά για το ελληνικό στράτευμα, είναι και ο ίδιος ένστολος.
1: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Και λέει: Συμφωνώ εν μέρη με τον Γιώργη, τα στελέχη ώρες-ώρες τη βλέπουν λόρδι, αλλά μωρή κινητή γελιογραφία, δεν θα σε λυπηθούμε. Ρε, love you.

0: Ο Γκατούζο με μεζέ σας ξεβρακώνει. Βρε ζώα.
1: Ναι.
0: Για σας τους δύο το λέει. Άλλο σύριαλ είναι αυτό. Γοργόνες στο Μέγκα. Τι έχετε να πείτε τώρα.
1: Μπορεί και να κάνω λάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει και σίγουρα δεν είναι και η τελευταία.

0: πάντα πρόθυμη καλή ρουφιάνη αυτή εδώ τη εκπομπή, όπω ο Γιώργη από το Tübingen στη Γερμανία. Λέει και οι 10-12 μάλλον σα σχολίαζαν το πρωί, λέγοντας πως δεν ακούγονται τα τραγούδια που βάζετε, ενώ αυτοί που μας βάζουν heavy metal πρωί-πρωί.
1: Μιλάμε για τον διευθυντή και τον Τζοχό.
0: 10-12, ναι.
1: Ναι, σιγά, ναι. Σιγά τις προσωπικότητες.
0: Ναι, αυτοί τι βάνουνε δηλαδή, κατά, τι παίζουν αυτοί το πρωί.
1: Άσε τώρα, θα σου έλεγα τώρα, αλλά τόσο πάντων.

0: Το όνομα μάλιστα του μαφιόζου ήταν Εφτάψυχος. Και τη φώναζε κουνελάκι.
1: Όχι έχει... το πραγματικό του.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ήταν Εφτάψυχος για προφανείς λόγους.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι Σκατόψυχος. Άντε λέει, πολύ σας φάγαμε στη μάπα και εσείς κουραστήκατε λογικά. Άντε να αρχίσει η κλήρωση του κυπέλου. Δεν θα έχει τον κύριο Κυριάκο Θωμαίδη. Θα τη μάθουμε την κλήρωση του κυπέλου.
0: Τον κύριο Κυριάκο.
1: Τον κύριο Κυριάκο, ναι.

0: Και ευτυχώς απάντησε ήδη ο αδερφός μας, ο κύριος Ανθυπασπιστής, γιατί έχει στείλει και ο Άγγελος από Λίτζα αυτή τη φορά. Προς τι τέτοια επίθεση προς το ένστολο κοινό σας? Ας μην είχαν τέτοιο ακμαίο ηθικό τα στρατά μας και δεν θα το άφηνα να πέσει κάτω αυτό. Ήδη είχαμε την. Εσείς, θα έρθει εδώ με καφέ.
1: Δεν τα βάλαμε γενικώς με τους ενστόλους. Τα έβαλα με τους ενστόλους οι οποίοι ερχόταν στη λέσχη αξιωματικών με απαιτήσεις σέρβις Μεγάλης Βρετάνιας.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Δεν τα βάλαμε όλους.
0: Να πάνε να φάνε στο Masterchef, άμα θέλουν ελεβέ πιάτα.
1: Δεν τους έχουν φτιάξει, δεν πάνε σε κάτι μονάδες.
0: Ναι, κατά καιρούς έχουν πάει. Και κάνουν και παράπονα. Το βρίσκω, λέει, ήταν ψηλά στο αλάτι. Ρε, πλάκα μας κάνεις. Ψηλά στο αλάτι τώρα.
1: Ναι, μη σου θυμίσω τι έτρωγες χθες.
0: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα του Θανάση ακριβώς εννοεί.
1: Ναι.
0: Λέει, έχω φουλάρει το μέσα στα μάτια σου ο κόσμος όλος, το οποίο ακούμε τώρα, και κατεβαίνω την Εξάκης σαν τον Τιέστο στην Ολυμπιάδα του 2004. Η Εξάκης ποια είναι, Σταθερόπουλε?
1: Η Εξάκης, δεν ξέρω. Πέρσι. Ναι.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Όχι, να μην καζώνουμε.
1: Εκάλη ήθελε να γράψει, λέει, ρε.
0: Α, οκ, οκ.

0: Ανάμεσα σε αυτό το μνημείο πολιτισμού, όπου ο κύριος είναι έτοιμος να ζητήσει την κυρία από τον άλλο κύριο, να σας υπενθυμίσω.
1: Σωστά τα λες, σημαίνουν αυτά.
0: Ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Στη Superbet παίζουμε τώρα μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
2: Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου, κάτω να σε ζητήσω. Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου.
0: Ρε ταβερνιάρδες, λέει, γιατί δεν λέτε ότι ο Μαραθιανός ήταν γιοτάς και έχει καθαρίσει 12 στρέμματα πατάτε. Θα το έλεγα αν ήμανε γιοτάς, δεν έχω τέτοια προβλήματα, ναι. Τέτοια κόμπλεξ εγώ. Τι, είχα μια χαρά, πώς το λένε. Πώς το λένε, και έριξα και τις βολές μου, βέβαια πήγαν όπου να είναι.
1: Έριξα τις βολές μου, λες και είναι σφαιροβόλος το πε.
0: Ή λες και είμαι ο καμπούρης.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ ήμουν πολύ κακός.
0: Όπου να είναι τις έστειλα.
1: Ναι, αλλά να είναι καλά ένας δόκιμος κριτικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω Βαρδουλάκης πρέπει να ήταν το όνομά του. Ναι. Το αφήνω εδώ. Ο οποίος, παιδί μου, πώς να το πω, είχε κάποιες συμπάθειες. Μία εξ αυτών ήμουνα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έβγαινε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, ήταν κάτω εκεί πέρα που ήταν οι στόχοι.
0: Τσέφτιαξε.
1: Ακτύπης, τίποτα. Περισσότερα πήγανε μέσα από όσα είχα ρίξει. Πάρε μια τιμητική 4 μέρες.
0: Και τιμητική.
1: Ναι,
0: και μετά λέτε με ένα ρεβίσμα. Ρεσί, πραγματικά.
1: Στο τέλος, δεν καταλαβες. Στο τέλος είχε προκαλέσει τέτοιο πανικό με τα ψεύδι του,
0: ναι,
1: που είχαν ζητήσει 3-4 από εμάς για να πάμε σε διαγωνισμό,
0: ναι,
1: για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω πραγματικά.

0: Με σου λέει, αυτοί θα γίνουν ελεύθεροι σκουπευτέ. Άστο, ναι.
1: Εγώ είχα ένα άλλο κριτικό όταν είχαμε τις βολές, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να δεχτεί ότι θα ρίξει μόνο μία.
2: Ναι.
1: Ήταν, του λέει, μόνο μία, του λέει απ' έξω. Και είχε από πίσω 2.000 άτομα που περιμένανε. Και περιμένανε τον άλλο γιατί θέλει να παίξει παραπάνω.

0: Και με αυτή, μετά από αυτή την προχωρημένη ομολογία για την εποχή. Ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή να βγαίνει μια κυρία για να λέει: έχω κάψες.
1: Ρε φίλε, μπορεί να εννοούσε θερμοκρασία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε γιατί και εγώ έχω σηκώσει λίγο θερμοκρασία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Τι θες, ντουζάκι.
0: Τελευταίο.
1: Μετά το ντουζάκι, Γιώργο.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, εντάξει, ανεπέστητο, ανεπέστητο, δεν τόσο πολύ.
1: Το περνάμε έτσι.
0: Ναι, κάτσε γιατί δεν μπορώ να διαβάσω μερικά μηνύματα. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει το φίλο μου τον Τάσο. Τέτοια έλεγε κι αυτό και σήμερα εγώ είμαι 47 και αρτιμελής, ενώ αυτό το κουτσένει το αριστερό και δεν είναι από ατύχημα.
1: Κάτσε λίγο, το χάσαμε τώρα εδώ.
0: Τι έλεγε.
1: Ποια τραγούδια. Τι.
0: Αυτό το τραγούδι, ποιο τραγούδι παίζαμε πριν, ρε. Το έχω χάσει τώρα.
2: Τι
0: κάψε. Ναι, δεν ξέρω.
1: Από τι κάψει το παθέ.
0: Από τι κάψει μπορεί να χάσει κάποιο μέλο.
1: Να σου πω. Τι έχουμε να απαντήσουμε στο φίλο μας τον Παυσανία από Παγκράτη που λέει καλησπέρα Λέρες.
0: Χαίρετε.
1: Για θερινό username στην εκπομπή σας περνάει το Μελτέμις Νικολαίδης.
0: Μελτέμις.
1: Ωραίο είναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει.
0: Για καλοκαίρι.
1: Μελτέμις.
0: Για καλοκαίρι και αυτό ναι, επειδή εντάξει. Είναι λίγο καλοκαίρι ακόμα, όχι τίποτα άλλο.
1: Όσο για το φίλο που αναρωτιέται αν έχουμε ασχοληθεί με κατασκευές Lego, εγώ ποτέ. Δηλαδή τα μισό αυτά δεν έχω και παιδιά, οπότε ησύχασα.
0: Εγώ που έχω. Καταρχάς.
1: Lego ή παιδιά.
0: Και παιδιά και Lego.
1: Α, ναι.
0: Αυτά τα συνήθως πάνε μαζί. Το χειρότερο δεν είναι. Μάλλον μόνο χειρότερο από το να αγοράσεις Lego, γιατί είναι λίγο.
1: Είναι ακριβώς. Ναι.
0: Είναι να τα πατήσεις.
1: Ναι.
0: Με γυμνά πόδια.
1: Αλλά πρόσεξε τι
0: ναι.
1: Θα πω τώρα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Εγώ που έχω σπουδάσει και λογική.
0: Ναι. Έτσι. Έχει σπουδάσει λογική.
1: Λογική.
0: Σπουδάζεται αυτό.
1: Αν δεν αγοράσεις Lego, δεν μπορείς να τα πατήσεις.
0: Έλα ρε. Μπράβο. Αυτές τις μαγκές θα τις κάνεις όταν θα πας μαζί με τα παιδιά σου
1: ναι.
0: Και θα περάσετε μπροστά από το section. Εκεί πες όχι, δεν παίρνουμε.
1: Ρεούστ. Υπάρχει μια εξήγηση σχετικά με τις βολές του στρατού. Τη δίνει εδώ ο φίλος που λέει συχνά στις βολές του στρατού. Αν ο δεξιά και ο αριστερά είναι επίπεδου μαγαθιανού, μπορεί να πετυχαίνουν το στόχο του μεσαίου αντί για το δικό τους και έτσι ένας στόχος να εμφανίσει πάνω από 10 τρύπες.
0: Εντάξει,
1: παίζει και αυτό.
0: Παίζει να τον βοήθησα το διπλανό.
1: Ναι. Πάντως, εγώ το ξαναλέω ότι για μένα κορυφαίο παράδειγμα που δείχνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα φάνταρα, έτσι, με του στρατού κτλ. Είναι ότι κάνουμε βολή, θα έπρεπε να κάνουμε. Και με όπλο πολυβόλο, δηλαδή με μια βομβίδα η οποία έμπαινε μπροστά στην κάνη του G3A3 ή G3A4, ανάλογα με το βαθμό που είχε ο καθένας, και με αυτό να πετύχουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Πίσω από το κάτι, δηλαδή ένα ζωγραφισμένο στόχο, ήταν ένας λόφος.
0: Ναι.
1: Και αφού πρώτα.
0: Εγώ μόνο το λόφο πετύχαινα.
1: Άκου να σου πω γιατί είχε χειρότερο. Και αφού κατέβηκε ο ίδιος ο συνταγματάρχης να επιθεωρήσει τη βολή και μας πέρασε γενναίες 14, ειδικά. Τους πέντε δεν τρέπεστε, είστε και λοχοί. Λοχοί ήταν η ατάκα του. Και φέρε εδώ να σας δείξω. Και έβαλε το όπλο. Αντί για υπομάλης όπως το βάλαμε εμείς, το έβαλε με μια άλλη. Με ένα άλλο τρόπο. Και εμείς θα είχαμε χάσει. Ναι, αλλά κάποιο έχει κάνει σχολή πολέμου.
0: Έχει κάνει ράμπο.
1: Έχει κάνει ράμπο και τέτοια. Καταφέρνει με τη βολή του να περάσει το λόφο.
0: Και πώς το δικαιολόγησε μετά.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι. Συγκρατηθήκαμε όλοι να μην γελάσουμε και έμεινε μια ιστορία, έμεινε όπως Las Vegas, ναι, μεταξύ μας.
0: Ναι.

0: καρδιά μου.
1: Παιδιά, επειδή όπως σας βλέπω σας αρέσει η κλασική μουσική, μήπως μπορείτε να βάλετε ένα που λέει «Απ' τα δικά σου πείσματα μου πέσαν τα σφραγίσματα»? Ακούγεται σαν κάτι που θα έπρεπε να παίξει αυτήν εδώ την εκπομπή. Α, το ψάξουμε, ναι. Να δούμε.
2: Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα, ας δουλέψει λίγο και ο Σταθρόπουλος.

0: Είχα πάρει, λέει, και εγώ τιμητική για ένα φανταστικό ενιδρίο που είχα φτιάξει. Φανταστικό εννοώ στη φαντασία του ταξίερχου που μου την έδωσε. Ούτε λάμπα δεν μπορούσα να αλλάξω.
1: Περίμενε, τι ενιδρίο είχε φτιάξει, δηλαδή.
0: Υποτιθέμενο. Άμα, το φαντάστηκε ο, πώς τον λένε, ο λοχαγός, ο ταξίαρχος, για να του δώσει μια άδεια.
1: Α, ήταν δόντι. Δικό μας παιδί.
0: Ήταν δόντι.
1: Σας μισώ εσάς, αλλά τέλος πάντων δεν είστε μόνοι.

0: Έλα, πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό. Ναι. Έκανε προσπάθεια ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Λέει: δεν το έχουμε το κομμάτι στη βάση. Που λέει: από τα δικά σου πείσματα μου πέσανε τα σφραγίσματα. Οπότε τι κάνει ένας κανονικός επαγγελματίας, σου λέει: έχω και τη βοήθεια του Ιντερνετ.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω στο YouTube.
1: Μπράβο.
0: Το βάζει και λέει: ρε παιδιά, μήπως έχετε τον τίτλο, γιατί εδώ που βγάζει ο δοντιάτρος πλέον.
1: Να ξέρεις, τώρα πάλι ένα από τα τελευταία κολλήματα που έχω.
0: Τι καταβλέπεις σφραγίσματα και.
1: Θα σου πω. Δηλαδή, ξαναθυμίζω ξανά τη σειρά. Με των πραγμάτων που περνάνε από τα timeline μου, γιατί τα παρακολουθώ. Ξεκινήσαμε με μακαρονάδες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Περάσαμε σε δράκους του Κομόντο.
0: Οκ, μέχρι εδώ σε ακολουθούσα.
1: Δράκους του Κομόντο. Μετά πήγαμε, αν θυμάσαι. Τι σου έλεγα εσύ τις προάλλες, το ξέχασα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και τώρα βλέπω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, καθαρισμού σε κουφάλες. Δηλαδή, άκου τώρα, κοντινό από. Και καθαρίζει. Βγάζει ό,τι μάκα και να έχει πιάσει απάνω, το κάνει λαμπίκο, Και το έχω κολλήσει και βλέπω τέτοια. Μπορεί να έχει πιάσει σκουλαμέθρα το δόντι, μπορεί να έχει πιάσει πέτρες, να έχει τίποτα. Άμα είναι ο δοντιατρός, τσάκαλος.
0: Άκου να σου πω. Εάν το κάνεις για οικονομικούς λόγους, για να γλιτώσεις λεφτά και να κάνεις μόνο σου σφραγίσματα, το δέχομαι.
1: Όχι.
0: Είσαι ένας γκαρμίνης, αλλά μπορώ να το δεχτώ.
1: Όχι, ρε.
0: Αν το κάνεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας σε ψυχία,
1: να ξέρεις. Άλλοι βλέπουν να σπάνε, να σκάνε σπυράκια.
0: Έλα μόνο.
1: Ναι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι να είναι στο dark web.
1: Όχι. Καλά, συγγνώμη, δεν έχεις ποτέ σύντροφο που να φτιάχνετε με το να σου σπάει τα σπυράκια.
0: Όλες οι γυναίκες.
1: Λοιπόν, τι dark web μου λες.
2: Πάμε στις μακαρονάδες.

0: Ο έρωτας ήταν μαϊμού, η εκπομπή ήταν αυθεντική, αλλά ήταν λίγη και κάπου εδώ τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Έχει έρθει ήδη Κυριάκος Τωμαΐδης με τη στυλάρα του και το σφυράκι του.
1: Δύο Κυριάκοι εδώ μέσα, φοβερό.
0: Με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης, η οποία κάνει ντεμπούτο στη σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει προς το παρόν το Μανώλη Μουσουράκη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Σου υπενθυμίζω ότι παίζει 6 στις 10. Θα προλάβει μας εδώ.
0: Δεν θα τα πούμε.
1: Έλα για μια ωρίτσα, ρε. Δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Δύσκολο. Πρέπει να φύγει από τις 6 για να μεταδώσει τις 10.
0: Τα λέμε λοιπόν από Πέμπτη όλοι μαζί. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει την τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η Ιδρυγνώτρια Αρχή στα τέλη Σεπτεμβρίου, η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Απόλυτα προετοιμασμένη για την αυρινή ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena είναι η ΑΕΚ, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα το λέγαμε τρελό. Πρόσθεσε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά τον Κοϊτά, που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τον Όγκεν Ούγκρεσιτς. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στο κόστος της μεταγραφής του 20χρονου χαφ και αρχηγού της σερβικής ομάδας που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο 8 όσο και στο 10. Αμέσως αναμένεται το παίκτη στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Προλαβαίνουν εκτός απρόοπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League οι Λουσές, ο Ρετήρε και Ντιαγέ. Τρίτη προσπάθεια για τον Πουέρτα κάνει ο Ολυμπιακός που σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έκανε νέα πρόταση στη Σαντατέρ με τον Άλβαρες να παραμένει το φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ. Στην τελική ευθεία του Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα με τη Σεβίλη. Στα 6 εκατομμύρια επαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξί μπακ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντια της Κράλοβες. Στην αποστολή αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρντς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουάμε Καντεβέρε Χόγκλα, εκτός Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως 15 Νάτου πήρε διάθεση των διαρκείας. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό άκτορα όπως τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ, το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω τη γύρω λίκτα, λόγια του Φαλ. Στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurovolley προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία. Αύριο στους 8 τελευταίους αγώνες στο ομίλου για τη Γαλανόλευκη που θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο ματς της 31ης Αυγούστου. Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκαν η Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λικομήτρου και Έλληνα Διαβάτη. Επιτυχημένη πρόβα τελικού για τις Γαβριέλα Αλιόλου και Λίλα Μουρατίδου που πήραν τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ φιλοξενεί την Χάπολη Μπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς, ενώ στις 10 η Celtic θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Leeds και η Bodo Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από Cosmote TV. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαίδης.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη επιστρέφουμε με πρεμιέρα της προσχηματικής ραδιοφωνικής έφεσης και βέβαια επειδή είναι συνακόλουθο της τηλεοπτικής δίκης Δευτέρας που έκανε την 31η πρεμιέρα της, θα μείνουμε σε αυτό που φιλοξενείται από τις αθλητικές και όχι μόνο ιστοσελίδες, από την πρώτη συνέντευξη της σεζόν του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος έβγαλε πολλές ειδήσεις, είναι ήδη γνωστές. Ας μείνουμε καταρχήν σε κάτι που δεν συζητήθηκε πολύ, ίσως γιατί όλοι θέλουν να μάθουν αν ο Κωνσταντέλιας γυρίσει στην Εθνική, αν η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ έχει την σύμφωνη αντίληψη του κυρίου Γκαγκάτση, αν θα επιστρέψουν Έλληνες διαιτές. Η συνεδρία είναι την Πέμπτη της εκτελεστικής της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αν ο Μαρινάκης ήταν αντίπαλος του Γκαγκάτση στις εκλογές της ΕΠΟ το 2028, για ποιο λόγο προτιμήθηκε ο κύριος Αλαφούζος από τον κύριο Γκαγκάτση στις εκλογές της Λίγκας, προτιμήθηκε με την έννοια της προτεραιότητας. Επίσης, αν συμφωνεί με το σχέδιο Αλαφούζου ο κύριος Γκαγκάτσης, απάντησε απολύτως θετικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Υπόθηκαν πάρα πολλά που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν τρία θέματα που θα επιδιώξουμε να δώσουμε τη νομική τους διάσταση απόψε. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, το άλλο με τους απλήρωτους παίκτες και ειδικά με την υπόθεση Μπουρμπού, που είναι τελεσίδη και αμετάκλητη απόφαση ενός ποδοσφαιριστή για οφειλή του όφη στον Μπουρμπού, και μάλιστα θα συζητηθεί το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ την Πέμπτη. Και βέβαια το θέμα της διαιτησίας, όπου φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με την θεσμική εκπροσώπηση, καθώς τα πολιτικά δικαστήρια βγάζουν τη μία μετά την άλλη αποφάσεις εις βάρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και γενικότερα εις βάρος των ενώσεων. Να πάμε πρώτα σε αυτό στο οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Γκαγκάτσης όταν ρωτήθηκε από την δίκη στον Sky, και είναι το θέμα της υπόθεσης της δολοφονίας Λιγκερίδη, όπου εκεί υπάρχουν 147 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων 5 σε βαθμό πλημελήματος για υποκίνηση αθλητικής βίας και χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης, που είναι 5 παράγοντες του Ολυμπιακού. Ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Κουντούρης, ο κ. Καραπαπάς, ο κ. Αγραφιώτης και ο κ. Μόραλης. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν κινείται πειθαρχική διαδικασία την ώρα που υπάρχει ακροματική διαδικασία σε ένα ποινικό δικαστήριο, και μάλιστα αυτή η ακροματική διαδικασία ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου. Η απάντηση δόθηκε από τον κύριο Γκαγκάτση, και βέβαια το πόσο πιστική είναι ή όχι το κρίνει ο ακροατής.
1: Ξέρετε ότι ο πειθαρχικός κώδικας της Επιτροπής Δεοντολογίας προβλέπει ρητός ότι είτε εσείς είτε κάποιο μέλος εκτελεστικής μπορείτε να στείλετε μία υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτήν την εκπομπή είχε δεσμευτεί ο κ. Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος, ότι θα στείλει την υπόθεση των παραγόντων του Ολυμπιακού για την υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν το κάνει ποτέ.
2: Όχι, η υπόθεση Λιγκερίδη.
1: Έτσι είπε ο κ. Τζόρτζογλου εδώ.
2: Το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, η υπόθεση Λιγκερίδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ακροαματική διαδικασία. Σωστά.
1: Ναι, στο ποινικό
2: επίπεδο.
1: Και κατηγορούνται 5 ποδοσφαιρικοί παράγοντες.
2: Σωστά. Λοιπόν, δεν θα κάνει κάτι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προτού υπάρχει κάποια απόφαση σχετικά για τους 5 ποδοσφαιρικούς παράγοντες οι οποίοι κατηγορούνται.
1: Περιμένετε απόφαση ποινικού δικαστηρίου, δηλαδή.
2: Ναι. Είναι στην ακροαματική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει τόσο πολύ.
1: Το πειθαρχικό συνήθως προηγείται του ποινικού.
2: Ναι, όμως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αν αυτοί
1: αθωωθούν,
2: αν έχουν και έχουν καταδικαστεί σε κάποιο σημείο στο πειθαρχικό δίκαιο, μετά που θα βρει ο καθένας το δίκαιο του. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι καταδικαστούν στο ποινικό δικαστήριο, σαφώς και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αυτεπαγγέλτως η Επιτροπή Διοντολογίας, δεν θα χρειάζεται καν η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ή εγώ ίδιος προσωπικά, θα κινήσουμε τις διαδικασίες.
1: Σας θυμίζω, το ξέρετε καλύτερα από μένα ως νομικός, ότι το ποινικό δίκαιο θέλει πλήρη απόδειξη, το ξέρει και η κυρία Μπενέα που είναι νομικός, Το πειθαρχικό δίκαιο θέλει επαρκής ενδείξης, πιθανολόγηση. Άρα ναι, δεν μπορεί να δεσμεύσει εσάς μία απόφαση ενός ποινικού δικαστηρίου.
2: Όχι.
1: Είναι άλλο το πειθαρχικό και άλλο το ποινικό. Μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές αποφάσεις δηλαδή.
2: Όχι.
1: Τιμωρητική στο ένα, αθωωωτική στο άλλο.
2: Καταρχήν δεν ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω κι ο ίδιος αν έχει όντως η Επιτροπή Διοντολογίας στο φάκελο της υπόθεσης, έτσι. Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τον πήγε ο κύριος Ζόρζογλου.
2: Όχι, ο κύριος Ζόρζογλου δεν το έχει πάει, αλλά δεν ξέρετε αν το έχουν ζητήσει καταρχήν από τα αρμόδια δικαστήρια.
1: Μπορεί να το έχουν ζητήσει, λέτε.
2: Φυσικά, μπορεί. Αυτό δεν το γνωρίζω όμως. Η Επιτροπή Διοντολογίας
1: είναι ένα λόγο αυτό. Δεν σας πέφτει λόγος.
2: Ναι. Καταρχήν.
1: Είναι τακτικοί δικαστές.
2: Ναι. Σωστά. Είναι τακτικοί δικαστές. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η εκτελεστική της Επιτροπή, προτού τελεσιδικήσει, δεν πρόκειται να κάνει κάποια ενέργεια σχετικά.
1: Αν τελεσιδικήσει όμως, θα κάνετε.
2: Αυτονόητα θα κάνουμε.
1: Δεσμεύεστε.
2: Φυσικά. Αν τελεσιδικήσει και καταδικαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη διοίκηση μιας ΠΑΕ, αυτονόητα πρέπει να κάνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε. Όχι πρέπει, όχι δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε.
1: Ξέρετε γιατί.
2: Οφείλουμε.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Γκαγκάτσης. Καλησπερίζουμε τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο, τον πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, για να μας πει την άποψή του επί του ζητήματος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα, εξωκράτες.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που υπόθηκαν.
3: Ναι, τα άκουσα. Ναι. Άλλωστε, είδα και την εκπομπή ολόκληρη.
1: Ποια είναι η γνώμη σας?
3: Και λυπάμαι, γενικώς λυπάμαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το πώς διοικείται, για το τι ρόλο παίζει ο κύριος Γκαγκάτσης. Δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα ούτε νόμοι χρειάζονται, τίποτα. Ας κάθονται οι Big Four και ας βάζουν κάθε τετραετία ένα πρόεδρο ο καθένας και μία εκτελεστική επιτροπή ο καθένας της αρεσκίας του, και έτσι να διεξάγεται επίσης όλους το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα κτλ. Μια πλήρης απογοήτευση είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ούτε κριτικής, αλλά ούτε και κάποια ελπίδα να πεις ότι από κάπου μπορεί να υπάρξει φως.
1: Με συγχωρείτε, επί του προκειμένου τώρα, επί της υπόθεσης Λιγκερίδη, δεν μπορεί ταυτόχρονα να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία,
3: σαφώς,
1: να κινηθεί
3: σαφώς
1: και η ποινική.
3: Κύριε Θαμαρίδη, άκουσα όλα όσα είπατε, τα είπατε όλα, τα έχετε ξαναπεί και άλλες φορές και μαζί στην...
1: Όχι, μπορεί να έχω άδικο, εγώ δεν είμαι νομικός, κύριε καθηγητά.
3: Όχι, δεν έχετε άδικο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Δηλαδή, αν περιμένουμε από το τεκμήριο αθωότητος να τελειώσει αμετάκλητα μία υπόθεση, θα πρέπει να περιμένουμε σε τέτοιου είδους δε υποθέσεις όπως η του Λιγκερίδη, θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια.
1: Καμιά 15 χρόνια, 147 κατηγορία.
3: Ο κ. Γκαγκάτσης προφανώς δεν θα είναι πρόεδρος τότε στην ΕΠΟ, θα είναι κάποιος άλλος.
1: Άρα λοιπόν λέτε ότι έπρεπε να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία άμεσα.
3: Σαφέστατα.
1: Και ταυτοχρόνως με την ποινική. Ναι.
3: Και πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή για να φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία έχει περάσει τουλάχιστον μία διετία.
1: Ναι, πάνω.
3: Ή και περισσότερο.
1: Είναι 2,5 χρόνια.
3: Δεν είναι θέμα ακροματικής διαδικασίας. Είναι θέμα του τι ισχύει γενικώς το δίκαιο, όχι τώρα για την περίπτωση της ΕΠΟ. Ναι. Γενικώς το δίκαιο ισχύει ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό από την ποινική. Έστω και αν βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, αλλιώς μπορεί να κριθούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά σε μια ποινική διαδικασία και αλλιώς μπορεί να κριθούν σε μια πειθαρχική.
1: Και είναι πιο γρήγορη η πειθαρχική, προηγείται συνήθως της ποινικής.
3: Ναι, αυτό το αν προηγείται ή έπεται είναι
1: ανεξάρτητο.
3: Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες.
1: Δεν δεσμεύει η μία την άλλη.
3: Αυτό είναι στα νομικά, είναι πλέον κάτι το πασιφανές, κάτι το οποίο...
1: Αλφαβήτα είναι.
3: Ναι, δεν χωράει συζήτηση επ' αυτού. Mm-hmm.
0: Για να πάμε τώρα. Για να,
3: μου πείτε, να μου πείτε ότι υπήρχε, που και εδώ πάλι δεν είναι 100% έτσι τα πράγματα, ότι υπήρχε κάποια συσχέτιση μεταξύ ποινικής και αστικής διαδικασίας, δηλαδή να περιμένει το αστικό δικαστήριο να τελειώσει πρώτα το ποινικό και μετά να επιληφθεί για το αστικό μέρος της υποθέσεως, αυτό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό. Αλλά στην πειθαρχική διαδικασία, καταρχήν η πειθαρχική διαδικασία, και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Μπούρμπου τώρα που θα συζητήσουμε μετά, η πειθαρχική διαδικασία δεν εξαρτάται καθόλου και από την απόφαση ενός αστικού δικαστηρίου.
0: Μάλιστα.
3: Θα τα πούμε όμως αυτά στην περίπτωση του
0: Μπούρμπου. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ανδρέα Μαλάτου, τον πρόεδρο του ΙΔΑΠ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Συζητάμε με τον καθηγητή αθλητικού δικαίου, τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο, και το ερώτημα που προκύπτει είναι όταν έχουμε μια τελεσίβικη και αμετάκλητη απόφαση για έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο οφείλονται χρήματα και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια, και τελικώς δικαιώνεται, κάτι που χθες ο κύριος Γκαγκάτσης το αποδέχτηκε, αλλά είπε ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές στον Όφη και θα φέρει το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Τι ισχύει τελικά, κύριε Μαλάτο?
3: Κοιτάξτε, και εδώ πάλι σκόπιμα επιχειρείται μια παρερμηνία της απόφασης, και αυτό το λέω από ό,τι έχω ακούσει από εσάς, χωρίς να έχω διαβάσει ο ίδιος την απόφαση. Έτσι, αυτό να το διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθώ. Το αστικό δικαστήριο όταν κάνει κάποιος μια αίτηση για να του επιδικαστούν χρήματα, όπως έγινε και με την περίπτωση τώρα του Μπούρμπου, έχει αρμοδιότητα να επιδικάσει χρήματα ή όχι. Να πει δηλαδή ότι ναι, όντως σου τα χρωστάει και πρέπει να σου τα δώσει και πρέπει να υποχρεωθεί να σου τα δώσει μέσω των αναγκαστικών διαδικασιών που προβλέπει η πολιτική δικονομία, ή να μην σου τα χρωστάει και να απαλλαγεί. Όσον αφορά το θέμα της πειθαρχικής κύρωσης που προβλέπεται και στο νόμο και στους κανονισμούς της ΕΠΟ για το θέμα της μη πληρωμής ποδοσφαιριστών, είναι πάλι θέμα πειθαρχικού δικαίου. Δεν μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει πειθαρχική ποινή. Δεν το μπορεί. Δεν το επιτρέπεται.
0: Ναι.
3: Μπορεί να κρίνει μια πειθαρχική ποινή, μπορεί να ακυρώσει μια πειθαρχική ποινή ή να την επικυρώσει, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει το πολιτικό δικαστήριο πειθαρχική ποινή. Γι' αυτό και από ό,τι άκουσα, το δικαστήριο είπε ότι το αίτημα για την επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι καταχρηστικό, διότι δεν έχει νόημα να ζητάς από πολιτικό δικαστήριο την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Όμως η επιβολή της πειθαρχικής ποινής είναι υποχρέωση της Ομοσπονδίας να το κάνει, η οποία υποχρέωση προκύπτει από τον νόμο. Εάν λοιπόν δεν επιβάλλεις την πειθαρχική ποινή που προβλέπει ο νόμος ή που προβλέπει το καταστατικό σου και ο κανονισμός σου, τότε εσύ ο ίδιος παραβιάζεις την κείμενη νομοθεσία. Και εξ όσων κατάλαβα, από ό,τι συμπέρανα από τη συζήτηση που είχατε, θα έρθει να συζητηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή τι, ότι η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου επιβάλλει στην ΕΠΟ να μην προχωρήσει σε επιβολή πειθαρχικών ποινών.
0: Όχι. Λέει ότι αυτονοήτως πρέπει να υπάρξει μια τιμωρητική διαδικασία εφόσον δεν πληρώσει τον Μπούρμπο όφη. Αλλά αναρωτιέται ποια είναι αυτή. Αυτό είπε ο κ. Γκαγκάτσης. Ποια είναι αυτή η τιμωρητική διαδικασία.
3: Αυτή που προβλέπεται στο νόμο και στο καταστατικό και στους κανονούς. Αν δεν προβλέπεται, αν κρίνουν δηλαδή ότι αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν να το πούνε και αυτός ο οποίος φύγεται να προσφύγει πάλι στο δικαστήριο, ούτως ώστε το δικαστήριο να κρίνει ότι εάν επιβάλλεται να τηρηθεί η διαδικασία ή όχι.
0: Ναι, τώρα μόλις έχει κάνει μία δήλωση ο Χρήστος Μπουρμπός, με την οποία μου τη δίνουν οι συνεργάτες μου, ότι δεν πρόκειται να ανεχθώ ένα νέο πραξικόπημα από την ΕΠΟ.
3: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ κάτι τέτοιο μυρίζομαι, δηλαδή από όσα εγώ σας είπα και πάλι δεν έχω καμία απολύτως γνώση ούτε της αγωγής που έκανε ούτε και της αποφάσεως, αλλά εξ όσων άκουσα εχθές από τον κύριο Γκαγκάτση, υποψιάζομαι ότι μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα.
0: Δηλαδή η μπάλα στην κερκίδα λέτε.
3: Πάλι ναι, το σύνηθες παιχνίδι, το σύνηθες παιχνίδι.
0: Αυτό γιατί γίνεται, για να προστατευτεί ένα σωματείο? Νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής κάποια στιγμή τα χρήματά του πρέπει να τα πάρει. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό.
3: Δυστυχώς αυτή η κολόνια κρατάει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία του ποδοσφαιρικού κατεστημένου στην Ελλάδα, είναι αυτή. Ότι κάνω ό,τι θέλω, δεν πληρώνω, εγώ είμαι το αφεντικό, όποιον θέλω πληρώνω, όποιον θέλω δεν πληρώνω.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φύγουμε από αυτό.
0: Μία κολόνια που κρατάει επίσης πολλά χρόνια είναι η μη θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διοικησίας στην ΕΠΟ, και υπάρχουν αλλεπάλληλες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους συνδέσμους διαιτητών, και νομίζω ότι ο κ. Γκαγκάτσης χθες προσέθεσε κάτι καινούργιο στη συζήτησή μας. Μέχρι τώρα μιλούσε για τις επιτροπές διαιτησίας των ενώσεων. Τώρα μίλησε πρώτη φορά για συνδέσμους διαιτητών, αλλά είπε ότι χρειάζονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις, μάλλον διορθωτική διάταξη στον αθλητικό νόμο, γιατί έτσι όπως είναι γραμμένος πρέπει να είναι όλοι μέσα, ώστε οι πιστοποιημένοι και η ενεργεία είναι στους συνδέσμους διαιτητών και αυτοί πράγματι να κινούν όλες τις διαδικασίες για τις σχολές διαιτησίες, για τα σεμινάρια, για τους εκπαιδευτές. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ένας νόμος που πάει 30 χρόνια πίσω. Η ΕΠΟ φαίνεται ότι δεν τον αναγνωρίζει, με την έννοια ότι τον θεωρεί απαρχαιωμένο, και ζητεί από τον Υπουργό Αθλητισμού να προσθέσει κάποιες διατάξεις πιο σύγχρονες που επικρατούν και στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Δυτική Ευρώπη.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, θα μπορούσα ακόμα και να δεχτώ την κατάργηση τελείων των συνδέσμων. Ναι. Η διαιτησία, θα μπορούσα να το δεχτώ, ότι η διαιτησία να μην υπάγεται καθόλου, να καταργηθούν τελείως οι σύνδεσμοι διαιτητών και οι τοπικές διαιτησίες να υπάγονται απευθείας στις τοπικές ΕΠΣ. Είναι και αυτό θεωρητικά ένα μοντέλο λειτουργίας. Όμως αυτό το οποίο έχει προκριθεί εδώ και χρόνια, και εγώ το υποστηρίζω θεωρητικά, το βρίσκω πιο υγιές για το ποδόσφαιρο, είναι να υπάρχουν οι σύνδεσμοι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία της διαιτησίας από το παραγωγικό κατεστημένο.
0: Αυτό είπε και ο κ. Γκαγκάτσης, το είπε αυτό. Να υπάρχουν σύνδεσμοι διαιτητών, αλλά σε αυτούς τους συνδέσμους να βρίσκονται μόνο εν ενεργεία, δηλαδή πιστοποιημένοι εν ενεργεία
3: διαιτητές. Αυτό το αλλά είναι λοιπόν που μας προβληματίζει τώρα. Γιατί προβληματίζεται να βρίσκονται μόνο οι πιστοποιημένοι, που ουσιαστικά όλοι είναι πιστοποιημένοι, γιατί όλοι οι διαιτητές, οι παλαιοί διαιτητές οι οποίοι είναι μέλη στους συνδέσμους, στους συνδέσμους αυτούς κάνουν όλοι κάποια δουλειά ή θα έπρεπε να κάνουν κάποια δουλειά. Δηλαδή είτε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων διαιτητών, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν. Γιατί θέλει να αποκλείσει λοιπόν τους παλαιούς διαιτητές και να περιορίσει μόνο στους εν ενεργεία, με την έννοια είτε του διαιτητή, είτε του ΠΑΠ, του παρατηρητή κτλ.
0: Ναι, λέτε σε κάθε περίπτωση ότι ακόμα
3: και. Γιατί είναι περισσότερο ελέγξιμη, είναι ευκολότερα ελέγξιμη αυτή η λίγη. Είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς που εξακολουθεί και υπάρχει και με τις εκλογές της ΕΠΟ.
0: Άρα κοιτάμε να έχουμε τον έλεγχο με περιορισμένο.
3: Ακριβώς. Να έχουμε ελέγξιμα σώματα. Κοιτάξτε. Όλα αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει και εμείς στο ΙΔΕΑΔ με τις διάφορες ημερίδες και συνόδους που κάνουμε κτλ. Εάν το κράτος, τα πάντα είναι θέμα κράτους τώρα, μην γελιόμαστε.
0: Γιατί δεν θέλει το κράτος? Γιατί?
3: Το κράτος δεν θέλει διότι δεν μπορεί, διότι δεν ξέρει. Καταρχήν, το βασικό είναι ότι δεν ξέρει.
0: Έχει άγνοια, μάλιστα.
3: Έχει άγνοια. Δεν ξέρει το τι ισχύει στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει τι ισχύει στο αθλητισμό. Έρχεται ο κάθε άσχετος, ο οποίος βγαίνει βουλευτής στο χωριό του και ο πρωθυπουργός τον κάνει υπουργό αθλητισμού. Και έρχεται λοιπόν να διοικήσει τον αθλητισμό χωρίς να έχει ιδέα από αθλητισμό. Φέρνει μαζί του και 5-6 φίλους του, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν ιδέα από αθλητισμό, και προσπαθούν τώρα με τα ψέματα να φτιάξουν τον αθλητισμό. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Και αυτό ισχύει εδώ για όλους τους τομείς της πολιτικής ζωής. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό αυτό το φαινόμενο, παρατηρείται παντού. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αρθοποδήσουμε.
0: Ναι.
3: Τι να κάνουμε.
0: Τώρα, επειδή εξειδικευμένα μιλήσαμε για το κομμάτι της διαιτησίας, ξέρετε, υπάρχει και μία ένσταση η οποία είναι υπερεθνική. Αναρωτιούνται οι ξένοι, καλά, έχετε βάλει τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, τις γυναίκες, το ποδόσφαιρο σάλας, το ποδόσφαιρο άμμου, τους βάλατε όλους αυτούς μες στην ΕΠΟ και δεν έχετε βάλει τον βασικό πυλώνα απονομής δικαιοσύνης, που είναι οι διαιτητές. Αυτό κάτι δείχνει.
3: Και αυτό, παρά το γεγονός ότι και να είχε εκπροσώπηση μέσα στο Συμβούλιο της ΕΠΟ η διαιτησία, δεν θα άλλαζε και τίποτα στο σύστημα. Ότι θα ήταν σταγόνα εν το ωκεανό, έτσι, δεν άλλαζε κάτι. Αλλά και αυτό είναι ενδεικτικό του ποια είναι η νοοτροπία που ισχύει στους παράγοντες του ποδοσφαίρου.
0: Εγώ μιλώ για την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος, δεν μιλώ απαραίτητα για τον διεμβολισμό του συστήματος.
3: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Η αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος για τους παράγοντες του ποδοσφαίρου δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
3: Αυτό αποδεικνύεται δηλαδή από την.
0: Αλλά μπορούν να λέει για παράδειγμα, όπως ο Μπέος προχθές, κουμπαράκι, είσαι εργαλείο του συστήματος και να μείνει ατιμόρυτος. Οι δυσμενείς κρίσεις, τις οποίες συζητήσαμε τόσο πολύ, έχουν πάει περίπατο. Δεν βλέπω ούτε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να συγκινείται, προφανώς είναι σε διακοπές ο άνθρωπος, ούτε η Επιτροπή Δεοντολογίας, διότι πρέπει να αιτιολογήσει ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας. Για ποιο λόγο χαρακτηρίζει εργαλείο του συστήματος έναν διαιτή που μάλιστα πήρε σωστή απόφαση, έναν βαρίστα. Το ωραίο είναι ότι πήρε τη σωστή απόφαση, έτσι.
3: Αυτά είναι τώρα τα συμβαίνοντα κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, αλλά όσο διαρκούν αυτά. Μετά μιλάμε για υποκίνηση βίας, κύριε καθηγητά.
3: Μα η υποκίνηση βίας. Όχι, μα η υποκίνηση βίας είναι αυτό ακριβώς. Η υποκίνηση βίας εξαρτάται. Σας το είχα πει και παλιότερα. Φαίνεται λίγο οξύμορο και λίγο περίεργο και κανείς μπορεί να γελάσει. Αλλά το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ είναι ο πρωταρχικός παράγοντας υποκίνησης της βίας στο ποδόσφαιρο. Δεν ακούγεται, μπορεί να ακούγεται και μη σοβαρό έτσι όπως το λέω, αλλά δυστυχώς είναι η ομή πραγματικότητα. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Η ρίζα του κακού ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, γιατί δημιουργεί μια αιστεία διαφθοράς όταν είναι περιορισμένο.
3: Από εκεί ξεκινάει. Όλο το σάπιο σύστημα ξεκινάει από εκεί.
0: Καλώς.
3: Και φυσικά αυτό το σάπιο σύστημα είναι πολύ φυσιολογικό να παράξει βία. Αυτό δεν είναι κάτι που θέλει ανάλυση.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Μαλάτος, πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνομιλία. Καλό σας βράδυ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε περαιτέρω ενίσχυση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας προχώρησε η πυροσβεστική. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και εκένωση της περιοχής Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη είναι και φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή. Στο ελληνικό Σαλαμίνας η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μεταξύ των απορριμμάτων υπήρχαν μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά και σε αυτά αποδίδονται οι αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, απαντώντας σε αμερικανικούς δασμούς αντίστοιχης αξίας. Οι δασμοί του Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50% καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα μειωμένης τιμής, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι τα προϊόντα της λίστας θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
11: I think our house has moved.
10: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
12: How the hell is that even possible?
10: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
13: Oh my God, run!
10: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Το παλιό ρολό.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε στην πρεμιέρα της πάντα προχηματικής ραδιοφωνικής έφεσης Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κλήρωση στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Ασβεστάς. Άρη, καλησπέρα.
1: Κυριάκο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε τη διαδικασία της κλήρωσης. Μια κλήρωση η οποία πρέπει να πούμε ότι γίνεται σήμερα για την επόμενη τριετία υπό την αιγίδα του Sport FM TV και του Sky, έτσι, όπου τα δικαιώματα ανήκουν πλέον, και εκεί θα βλέπουμε όλα τα μάτς της διοργάνωσης. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη διαδικασία αυτή η League Face, δεν έχει 20 ομάδες όπως πέρυσι, έχει 16 ομάδες, και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχει και derby η League Face. Ενώ πέρσι οι ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας, οι τέσσερις μεγάλοι δηλαδή, το Big Four, δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Τώρα θα έβγαιναν και ζευγάρια μεταξύ τους σε αυτή τη League Face. Όπως και έγινε τελικά, το ένα ζευγάρι είναι το PAOK AEK, το οποίο θα γίνει την τέταρτη αγωνιστική, έτσι, πάντα στο πλαίσιο της League Face. Ένα μάτς είναι, δεν είναι διπλά αυτά τα μάτς, είναι όμιλος, ένα παιχνίδι είναι, θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας. PAOK AEK. Και το άλλο είναι το ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα γίνει την πέμπτη αγωνιστική. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η τέταρτη αγωνιστική είναι 27 με 29 Οκτωβρίου, τότε θα γίνει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και η πέμπτη αγωνιστική που έχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που και αυτό είναι μόνο παιχνίδι, είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Η τελευταία αγωνιστική.
0: Ποιος από τους Big Four πρέπει να τα βάζει με την τύχη τους ό,τι αφορά την κλήρωση?
1: Κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως, διότι εκτός από τον Ολυμπιακό του πέσε και ο Άρης από το δεύτερο γκρουπ.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίξει με τον Άρη στο ΟΑΚΑ βέβαια, ένα παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, την τέταρτη αγωνιστική. Να πω για το Big Four, μην πούμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα τώρα. Η ΑΕΚ θα παίξει σε όλη τη League Face με τον Έστω Χρυσούπολης εκτός έδρας, με τον Πανσεραϊκό εντός, με τον ΠΑΟ εκτός έδρας και με τον Λεβαδιακό εντός. Ο Λεβαδιακός, αν κερδίσει την ένθεση, έτσι, αύριο εκδικάζεται μια ένθεση.
0: Ναι, ναι, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Μία και μισή.
1: Έτσι, που του έχει κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός του έπεσαν η Λάρισα έξω, ο Βόλος μέσα, η Μαρκό έξω και ο Παναθηναϊκός μέσα, τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει πρώτη αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική είναι την επόμενη εβδομάδα, 1 με 3 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα από την οποία ιτήθηκε στο περσινό τελικό. Παίζει με τον Όφη, επανάληψη του τελικού, στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή τη φορά ΠΑΟΚ Όφη, πρώτη αγωνιστική. Μετά παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με την ΑΕΚ στη Τούμπα και με την Καλαμάτα έξω. Θα έλεγε κανείς ότι και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερος δύσκολο, με Όφη, Ατρόμητο και Καλαμάτα. Και τέλος ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με την Νίκη Βόλου μέσα, με την Κηφισιά έξω, με τον Άρη στο ΟΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Σαφώς ο Παναθηναϊκός είναι ο άτυχος κύκλος. Εδώ είναι προφανές.
1: Λοιπόν, οι ημερομηνίες είναι 3 ημερομηνίες μέσα στο Σεπτέμβρη, 1-3 Σεπτεμβρίου, 8-10 Σεπτεμβρίου και 15-17 Σεπτεμβρίου, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η τέταρτη αγωνιστική είναι τέλος Οκτώβρη, 27-29, και η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική είναι στις 2 Δεκεμβρίου, όπου όλα τα μάτια θα γίνουν ίδια μέρα και ίδια ώρα. Θα γίνουν όλα ταυτόχρονα της πέμπτης αγωνιστικής.
0: Μάλιστα.
1: Από τη League Face, να ξέρει ο κόσμος, οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία θα περάσουν απευθείας στους 8, στα προημιτελικά. Οι τέσσερις τελευταίοι της βαθμολογίας αποκλείονται. Αυτοί που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 12 θα δώσουν αγώνες play-off. Ο πέμπτος με τον 12ο, ο έκτος με τον 11ο, ο έβδομος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Είναι κάτι σαν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι, παρόμοια περίπτωση, Champions League, Europa League κτλ. Play-off για να προκύψουν οι άλλοι τέσσερις που θα πάνε στα προημιτελικά. Μονά τα παιχνίδια, έτσι, και στη League Face και στα προημιτελικά είναι μονά, και μονά χωρίς παράταση, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, διπλά μάτς με παράταση κτλ. Είναι τα ημιτελικά μόνο. Και εννοείται ο τελικός που και αυτός θα έχει παράταση και, και πέναλτι. Ο τελικός ο οποίος έχει προγραμματιστεί για Σάββατο 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εννοείται μετά τα play-off, όχι όπως έγινε πέρσι, όπως πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Από ναι. παρουσίες τώρα ήταν ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ήταν ο κύριος Μπούσης, έτσι, κυπελούχος και νικητής και του Super Cup, ο ιδιοκτήτης του Όφη. Τον Ολυμπιακό, αυτόν τον εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαπάς και ο Τάκης Αγραφιώτης ήταν εδώ. Ο Τάκης Φύσας ήταν για τον Παναθηναϊκό, ο Φόδωρος Καρυπίδης ήταν για τον Άρη. Από τον ΠΑΟΚ είδα τον Αχιλέα Μαυρομάτη, τον δικηγόρο της ΠΑΕ. Αυτούς είδα σε γενικές γραμμές, είχε αρκετό κόσμο. Εδώ μπορεί κάποιος να μου έχει διαφύγει.
0: Ναι. Ωραία, τα είπαμε όλα. Ο Άρης Αγκαστάς είναι πάντα μπροστά από τα γεγονότα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ήμασταν όλοι κοινωνοί μέσω του live streaming αυτή τη κλήρωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Άρη. Να είσαι καλά και Διάκο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να δούμε τώρα αυτό που λέγαμε με τον κύριο Μαλάτο για τη διαιτησία, ότι δεν έχει θεσμική εκπροσώπηση, και επέμενε μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΑΔ ότι αυτό γίνεται για να υπάρχει έλεγχος της διαιτησίας. Δηλαδή είπε μάλιστα ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως θα λειτουργήσουν οι σύνδεσμοι των διαιτών με όλους και όχι μόνο με τους εν ενεργεία, διότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τους εν ενεργεία από τους μη εν ενεργεία. Τώρα ο διαιτητής που έχουμε στη συντροφιά μας, δεν ξέρω αν θεωρείται μη εν ενεργεία ή είναι πιστοποιημένος για να είναι σε ένα σύνδεσμο διαιτών και αν ανήκει σε σύνδεσμο διαιτών. Είναι ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινέας μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε Θωμαϊδη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είστε σε σύνδεσμο,
2: δεν...
0: είστε.
2: Όχι.
0: Δεν είστε.
2: Μετά την ενασχόλησή μου με την πολιτική, είχα διαγραφεί και από την καταγγελία που έκανα από το χώρο.
0: Ποια καταγγελία?
2: Τότε που κατήγγειλα και παρετήθηκα από διαιτητής, εν ενεργεία, στην αλφαεθνική.
0: Καλά, εντάξει.
2: Διαγράφηκα τελείως. Ναι. Ήθελα τη διαγραφή μου.
0: Αυτοδιαγραφήκατε.
2: Ναι, ζήτησα να μην συμμετέσχω σε κανένα όργανο.
0: Πόσες βόμβες για να μην διαγραφείτε, με συγχωρείτε?
2: Όχι, πρέπει να το πιστοποιήσω. Αντίθετα, όμως, από την ενασχόλησή μου την πολιτική, προσπάθησα να βοηθήσω το θεσμό. Εγώ είχα πρόβλημα με τα πρόσωπα, όχι με το θεσμό. Το θεσμό της διαιτησίας τον εσέβομαι, αλλά ο θεσμό της διαιτησίας φτιάχνεται και χαλιέται από πρόσωπα. Αυτό είναι.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους συνδέσμους διαιτητών και είμαστε σε μία. Το ρώτησα χθες τον κύριο Καγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, και επιμείναμε κιόλας λίγο περισσότερο, γιατί τα πολιτικά δικαστήρια πάνε με το γράμμα του νόμου και με τον αθλητικό νόμο που λέει ότι οι σύνδεσμοι διαιτητών πρέπει

0: Γνωρίζω, δεν υπάρχει τίποτα. Και το γνωρίζετε γιατί έχετε καλέσει και ανθρώπους που ήταν και υπάρχει και σπαραγμός εκεί. Δηλαδή, αλληλοσπαράζονται μεταξύ τους οι παλιοί διαιτητές. Εν ενεργεία διαιτητής, δηλαδή, αν δείτε την τελευταία δεκαετία, δεν ξέρουν τι σημαίνει σύνδεσμος διαιτητών. Το σύνδεσμο διαιτητών νομίζουν ότι είναι ένα κομμάτι των ενώσεών τους που διοικείται από την Ένωση εδώ και 15 χρόνια.
1: Άρα υπάρχει και μια ευθύνη της διαιτησίας που αλληλοσπαράσσεται.
0: Ναι, αυτό το έχουμε δει, αλλά αυτό γινόταν και παλιά και τώρα, γιατί δεν υπάρχει ψυχοδυναμικό. Δηλαδή να έρθει η διαιτησία στους συνδέσμους, αλλά με τι ψυχοδυναμικό. Δηλαδή σκεφτείτε ένα παιδί που είναι, οι γονείς του γυρίσανε μετανάστες από κάποια άλλη χώρα, πήγε σε άλλη χώρα, έκανε οικογένεια ο άνθρωπος, γεννήθηκαν εδώ τα παιδιά και μπορούν να γνωρίζουν την νοοτροπία και τα πράγματα. Έχει αλλοιωθεί τελείως η συνδεσμιακή διαιτησία, η διαιτησία των συνδέσμων έτσι που γινόταν παλιά. Εγώ το έχω προλάβει. Και έχω προλάβει ότι γινόταν και πολύ καλό έργο. Υπήρχαν διαιτητές με προσωπικότητα, υπήρχαν διαιτητές καλοί, κακοί, γινόντουσαν μαθήματα. Δυστυχώς τώρα όλο αυτό, και να ξαναλειτουργήσει και να βοηθήσει και ο Υπουργός και η ΕΠΟ και όλοι, έχει εμψυχοδυναμικό. Δεν υπάρχει εμψυχοδυναμικό. Δεν έχει φύγει από το DNA της διαιτησίας η διαιτησία του συνδέσμου, που ήταν σαν ανεξάρτητο όργανο. Δεν το γνωρίζει. Αν ρωτήσετε τώρα σε όλες τις κατηγορίες, δεν το γνωρίζει. Ακόμα και πολλοί παρατηρητές παλιοί δεν το έχουν προλάβει.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, η διαιτησία, πέραν το ότι πρέπει να είναι ενωμένη και να έχει και μια ανεξάρτητη λειτουργία, θα πρέπει να συλλειτουργεί με την ΕΠΟ, δηλαδή να έχει μια συνεργασία. Όχι να είναι στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια
0: όχι, είναι. Όχι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Μα η διαιτησία είναι κομμάτι της ΕΠΟ. Απλά η ΕΠΟ όριζε τη διαιτησία. Δεν ήταν σαν ένα ανεξάρτητο συνεργαζόμενο κομμάτι. Δεν ήταν σαν ένα κομμάτι που άνοικε, που θέλουμε να ανήκει στην ΕΠΟ. Είναι η Ομοσπονδία. Είναι κομμάτι της Ομοσπονδίας. Αλλά σαν ανεξάρτητο. Και όλο αυτό το παλιά, όταν ξέραμε ότι ο παράγοντας, ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο αντιπρόεδρος ΕΠΟ, οι πρόεδροι των ενάσεων, ορίζανε τον κάθε διαιτητή του νομού του ή βοηθούσαν για να διαμορφωθούν οι πίνακες, και το έχουμε δει και στα δικαστήρια και το έχουμε καταγγείλει και έχω πάει και εγώ. Διαμορφώνανε τους πίνακες των διαιτητών. Και κοιτάτε, βλέπετε δικαστήριο με τον κύριο Σάβα, τι είχε καταγγείλει ο κύριο Σάβα στα δικαστήρια.
1: Ο πρόεδρος Ψυχοζάνης, ναι.
0: Ωραία. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι και εμείς. Αλλιώθηκε αυτό το πράγμα. Και αυτό τώρα έχει έρθει σε ένα τέρμα. Και ξέρετε, και να περάσει η απόφαση αυτή που σας είπα, που μπορεί να είναι σωστή και να θέλει να βοηθήσει ο κύριος πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης. Και όλοι υπάρχει ψυχοδυναμικό. Δηλαδή θα είναι τύπης ουσιαστικά. Ναι. Θα το λειτουργήσει αυτό το πράγμα και με τι πρότυπα.
1: Ναι. Άρα...
0: Σωστό είναι, δηλαδή αναλωνόμαστε σε μια κουβέντα που εδώ και 20 χρόνια έχει φύγει αυτό το πράγμα, έχουμε μπλέξει με τα δικαστήρια, πάρθηκαν αποφάσεις, είναι δηλαδή σαν να δικαιώνεται ένας άνθρωπος μετά θανάτου. Να τρέχει στο δικαστήριο να έχει φύγει από τη ζωή και να δικαιώνεται μετά θανάτου για μια δικαστική διαμάχη. Έχει πεθάνει η διαιτησία η συνδεσμιακή, να είμαστε ρεαλιστές. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται. Έχουν περάσει άλλα πρότυπα. Τον τελευταίο καιρό είδα και την πρώτη αγωνιστική. Οι διαιτητές ήταν εντερφορμέ. Δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Γίνανε τραγικά λάθη.
1: Άρα εσείς που ήσασταν υποστηρικτής της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών, τώρα έχετε επιφύλαξη.
0: Έχω αυτή την άποψη, αλλά δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό δυστυχώς. Ναι. Δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό που να λειτουργήσει σε αυτή τη
1: στιγμή. Άρα να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, αλλά πώς είναι.
0: Ποιοι είναι και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Πώς θα λειτουργήσει, με τι έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή, αγοράζω το σταθμό το Sport FM και δεν έχω δημοσιογράφους, καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση χωρίς έμψυχο δυναμικό. Αυτό έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Να είμαστε ρεαλιστές. Σκεφτείτε ότι οι μισοί παρατηρητές, δεν σας λέω για τους διαιτητές που δεν είναι κανένας, όλων των κατηγοριών, οι μισοί παρατηρητές δεν έχουν προλάβει να είναι διαιτητές του συνδέσμου, να φοράνε το σήμα όχι της ΕΠΟ αλλά το σήμα του συνδέσμου τους. Καταλάβατε τι σας λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουν αποτράβει.
1: Το ζήτημα.
0: Παρατηρητές, όχι διαιτητές.
1: Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το ζήτημα δηλαδή, για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Δηλαδή,

0: Βάζετε ένα δίλημα που πράγματι είναι σοβαρό. Λέτε, εντάξει, ως εικόνα θα μου ήταν ευχάριστο να βλέπω Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι να σφυρίζουν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πού να βρω διαιτητές για να τους φέρω να σφυρίξουν? Δεν υπάρχουν διαιτητές, αυτό λέτε.
1: Υπάρχει έμψυχο δυναμικό από αυτό. Και δεν βγαίνανε σχολές. Και υπήρχε ένα... Οι σχολές βγαίνανε από τις ενώσεις και οι ενώσεις είχαν άλλα πρότυπα από την ΕΠΟ. Και όλο αυτό το πράγμα και δεν υπήρχε καμία ανεξαρτησία. Δηλαδή πρέπει να είσαι αρεστός στην ΕΠΟ για να ανεβείς. Ή παλιά γινόταν, υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας με τους συνδέσμους. Ναι, όταν έμπαινε ένας σύνδεσμος μπροστά και ήταν ένας καλός διαιτητής, θα μπορούσε να αποχωρήσει. Δηλαδή θα βοηθούσαν όλοι σε ένα σύνδεσμο. Τώρα, άμα δεν ήταν αρεστός, είχε και εκεί τις αντιστάσεις του. Αλλά τώρα δεν είσαι αρεστός τον παράγοντα, τον πρόεδρο της
0: Ένωσης,
1: τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ ή κάποιον παράγοντα ή κάποιον... Δεν μπορείς να είσαι κάποιας ομάδας. Δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή κακά τα ψέματα δηλαδή. Παλιά διεκδικούσαν οι ενώσεις να πάνε όσοι πολλοί διαιτητές. Τώρα διεκδικούν οι ενώσεις να πάνε κάποιοι διαιτητές. Αλλά με βαθμό που θέλουν οι παράγοντες. Με βαθμό που θέλουν να διεκδικήσουν να είναι δυνατή η ένωσή τους. Δηλαδή ακουμπάει και σε άλλα κλαριά του ποδοσφαίρου αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: του διοικητικού ποδοσφαίρου.
0: Κοιτάξτε, είναι λογικό να αντιτείνει κάποιος ότι... δεν μπορεί ο κατηγορούμενος να διαλέξει το δικαστή του. Όχι ναι. Ότι οι παράγοντες είναι κατηγορούμενοι και οι διαιτητές
1: δικαστές.
0: Αλλά όντως ένας διαιτητής απονέμει δικαιοσύνη. Έχει τη θέση του δικαστή. Πού απονέμει δικαιοσύνη? Σε μια ομάδα. Αν πρόκειται η ομάδα να διαλέγει τον διαιτητή, υπάρχει πρόβλημα.
1: Δυστυχώς όχι άμεσα, έμεσα. Είναι κρυφό μυστικό τι γινόταν αυτό. Όσοι διαιτητές κρατάγανε το λάβαρο της Επανάστασης, ή δεν ανεβαίνανε βαθμίδες, ή φαίνεται. Κοινό μυστικό. Και το καταγγείλαν οι ίδιοι παράγοντες. Και όχι οι παράγοντες των μικρών ομάδων, οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων, όταν είχαν αψιμαχίες μεταξύ τους. Μα γιατί τσακώνονται οι μεγάλοι παράγοντες, το Big Four? Γιατί γίνονται όλα για αλλοιώσεις αποτελέσματο και έτσι. Γινόντουσαν γιατί μου πήρε τον προπονητή, μου πήρε τον παίκτη. Γινόντουσαν ότι ελέγχουν την ΕΠΟ και άμεσα τη διαιτησία. Ήταν το κοινό μυστικό αυτό. Αυτό, όποιες αντιστάσεις, πάντα γινότανε διαχρονικά, να το δεχτώ και ακόμα και με τους συνδέσμους. Με έμεσο τρόπο. Απλά υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Υπήρχαν κάποια μέτρα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι έτσι. Προσπαθούν να το κάνουν, προ σωστή
0: κατεύθυνση
1: είναι. Προ τη σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η φάση που είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, να το αναγνωρίσω. Και ο κύριος Βρούτσης, αντίθετα πολιτικά είμαι, να οι αποφάσεις της πολιτείας σε συνδυασμό, χωρίς να φεύγει το ασυμβίβαστο της ΕΠΟ, χωρίς να φεύγει, γιατί είναι κομμάτι της ΕΠΟ και η διαιτησία των ομοσπονδιών.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα λέτε ότι είναι δικαιολογημένες οι επιφυλάξεις των Big Four για επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών, γιατί φοβούνται.
1: Εγώ, ακούσε κύριε Θωμαίδη, ναι. Εγώ πήγα και είδα, παρακολούθησα παιχνίδι αλφα-εθνική. Οι διαιτητές φέτος μπήκανε ντεφορμέ, σαν να μην είχαν κάνει προετοιμασία. Και όχι ντεφορμέ, θέλω να το πω ότι είναι απροετοίμαστοι, δεν κάνανε προετοιμασία το καλοκαίρι. Και όχι μόνο ήτανε, και είδα και το παιχνίδι, δεν σας το κρύβω, στην Τρίπολη, Καλαμάτα, Άρης.
0: Καλά, εσείς τώρα δεν μπορεί να είστε αμερόληπτος αυτό, είστε
1: μα δεν είναι το θέμα ότι αν είμαι αμερόληπτος, να ξέρετε κάτι. Πέρυσι η Καλαμάτα πρόπερση που έχασε την κατηγορία δεν ήταν ικανή η Καλαμάτα, το είπα. Φυσικά και είμαι Καλαμάτα και δεν το κρύβω, αλλά... δεν ήταν η διαιτησία αυτή. Δεν ήταν εικόνα διαιτησίας. Ήταν ντεφορμέ οι διαιτητές. Να δίνονται δύο και τρία πέναλτι και να παίρνουν τις αποφάσεις απ' έξω. Στον πειθαρχικό έλεγχο ο βαρίστας και ήταν και ο κύριος... διεθνής, ο κύριος... ήταν γνωστός.
0: Ο κύριος Φωτιάς.
1: Ο Φωτιάς. Ναι. Να καλεί μεροληπτικά για...
0: Γιατί δεν ήταν...
1: κόκκινη, δεν τα πάω εγώ. Τα πάνε πολλοί συναδέλφοι μου.
0: Δεν ήταν κόκκινη, κόκκινη ήταν. Δεν ήταν κόκκινη.
1: Εντάξει κύριε Θωμαίδη.
0: Πώς, του ρίξες φαλιάρα. Δεν είναι κόκκινη
1: κύριε
0: αυτό.
1: Θωμαίδη, κύριε Θωμαίδη, του ρίξες φαλιάρα. Ναι. Δεν το ρίξε ένας της φαλιάρα, κάτι έγινε. Αλλά εγώ δεν θα μπω αν ήταν κόκκινα. Εγώ θα πω ότι ήταν έγκλημα και τιμωρία η διαιτησία αυτή. Να το πω έγκλημα και τιμωρία. Και επειδή ήταν και ο κύριος Λανουά εκεί και επειδή ήταν και ο παλιός αρχιδιαιτητής μου ο κύριος Τωροβίτσας, θα δείτε πότε θα ξαναπαίξουν αυτοί οι διαιτητές και θα καταλάβατε.
0: Πάντως ο Λανουά λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, ναι. Ο Λανουά είναι εξοργισμένος με το Ζαμπαλά. Διότι τον εξέφεσε.
1: Και πρέπει να είναι και με το Φωτίου. Και με το Φωτίου.
0: Ένα λεπτό. Διότι τον εξέφεσε. Με ποιον τρόπο? Ενώ στον τελικό στο Super Cup ο Ζαμπαλάς ήταν βαρύστας και δεν τα πήγε καλά, ο Λανουά του έδωσε ευκαιρία, τον όρισε στην πρεμιέρα και τον εξέθεσε διπλά. Διότι σου λέει, τι του δίνεις ευκαιρία αφού φαίνεται ότι είναι ντεφορμέ? Το είπατε κι εσείς. Ντεφορμέ ήταν. Τι τον βάζεις τότε να σφυρίξει?
1: Εγώ είμαι και με τον τέταρτο και με τον βαρίστα. Και με το βαρίστα. Με το βαρίστα είμαι πιο πολύ. Γιατί ο άλλος ο Ζαμπαράς, έκανε διαιτητικά λάθη που τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε και τον καλούσε ο βαρίστα. Στη συγκεκριμένη φάση της κόκκινης, αυτοί που γνωρίζουν όσοι κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ήταν μεροληπτική η κόκκινη. Δεν ήταν από τη μια πλευρά.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εγώ δεν έχω σχολιάζω φάσεις, αλλά κοιτάξτε το βίντεο. Όχι.
0: Βλέπω τη σφαλιάρα, τι να πω τώρα. Βλέπω τη
1: σφαλιάρα. Ακούστε, και εσείς δεν είσαστε μεροληπτικός γιατί είσαστε Άρη. Ακούστε να σας πω τώρα. Ακούστε να σας πω. Ο κύριος Καρυπίδης χάλασε πέντε κομποσκίνια. Ο κύριος Καρυπίδης εκεί ήταν στο γήπεδο. Χάλασε πέντε κομποσκίνια από το άγχος του.
0: Τι τα έκανε, τα μασούσε.
1: Υπήρχε, αν θέλετε να σας πω, αλλίωση αποτελέσματος. Αλλίωση αποτελέσματος. Αλλίωση. Η κόκκινη, αν δώσεις τον έναν κόκκινη, θα δώσεις και στον άλλον, που έδωσε την αφορμή για την κόκκινη. Δεν έκανε το θέατρο του παραλόγου που πετάχτηκε σαν κάποιους ποδοσφαιριστές σαν
0: έδωσε κίτρινη στο Ράστιτς και κόκκινη στον Μπολιβάρ. Ο Μπολιβάρ έριξε σφαλιάρα. Τι θα έδινε δηλαδή, με συγχωρείτε.
1: Πετάχτηκε, λες και τον εκτύπησε, μου θύμιζε τον Αλεξανδρή που πεταγόταν έξω από την περιοχή και κάτι άλλο του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ που τους χτύπαγε ρεύμα.
0: Καλά, ο Αλεξανδρής και ο Γιαννακόπουλος έχουν διδακτορικό.
1: Αλλά τι να κάνουμε, τους
0: χτυπούσε ρεύμα. Διδακτορικό,
1: ναι. Ναι, διδακτορικό, τι να κάνουμε, τους χτυπούσε ρεύμα. Και δεν τα λέω, εγώ το έχετε δει. Έτσι έγινε και αυτό, τους χτύπησε ρεύμα. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, μας δίνανε και την κόκκινη που σηκώσε το πόδι του.
0: Άρα λέτε ντεφορμέ, ντεφορμέ οι Έλληνες διαιτητές.
1: Θέλω να πω ότι είναι ντεφορμέ, αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Εγώ δεν είναι μόνο Ζαρβαράς, είναι και ο βαρίστας για μένα. Είναι πολύ σημαντική ευθύνη. Και θέλετε να σας πω κι άλλο ένα που δεν έχει γραφτεί καθόλου. Το δεύτερο γκολ, το πρώτο γκολ του Άρη ξεκινάει από λάθος πλάγιο. Λάθος πλάγιο, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω. Γιατί είχα παίξει διαιτητής και δεν θέλω να κρίνω τους διαιτητές, γιατί έχω κάνει και εγώ λάθη. Το θέμα είναι ότι είναι ντεφορμέ η διαιτησία. Εγώ δεν λέω ότι είχε δόλο ή δεν είχε δόλο ή ότι έγινε. Αλλά με αυτή τη διαιτησία δεν θα μπορούν να έρθουν πίσω οι Έλληνες διαιτητές. Και ξέρετε γιατί δεν θα μπορούν να έρθουν? Γιατί θα χαθεί πάλι η εμπιστοσύνη, θα θέλουν μόνο τους ξένους για το ερώτημα που ήρθαμε πριν. Και πολύ καλά είπε ο κ. Αλαφούζος, αν οι πικτέστεροι έχουν τις αμφιβολίες τους, γιατί δεν είναι έτοιμοι, γιατί δεν είχαν τόσο καιρό παιχνίδια. Και για αυτές τις διαιτησίες που άμα δεν είχαμε φέρει και το ΒΑΡ, γινότανε δηλαδή, θα μπαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν έχουν προσωπικότητα οι διαιτητές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν τρεξίματα, να πάνε να μπουν στον Golden League να τρέχουν 200 και 300 μέτρα.
0: Στον Golden League.
1: Στον Golden League να τρέχουν στίβο. Δεν κάνε, ο διαιτητής είναι προσωπικότητα. Ο διαιτητής είναι προσωπικότητα, κύριε Θωμαίδη. Δεν θέλω να είναι 200 άρισα τον Κετέρι. Αυτό είναι το φυσικό. Αυτό είναι το αυτονόητο, να είναι γυμνασμένος ο διαιτητής. Είναι γυμνασμένος ο διαιτητής. Ακούω κάτι τηλεκριτικούς διαιτητές για να κρίνω. Είναι γυμνασμένος, είναι σκοντά στη φάση. Εννοείται ότι θα είσαι γυμνασμένος. Είναι δυνατόν να είσαι Super League διαιτητής και να μην είσαι γυμνασμένος με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τρέχουν? Αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι σαν να λέμε για έναν πολιτικό, είναι καλό παιδί. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να είναι καλός άνθρωπος? Τι να είναι, λαμόγιο? Εννοείται ότι πρέπει να είναι γυμνασμένο. Το θέμα είναι να έχει την προσωπικότητα αυτή. Έχασε τον έλεγχο. Και στενοχωριέμαι πραγματικά, γιατί είναι νέα παιδιά και έχω περάσει κι εγώ από αυτή τη θέση. Αλλά δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε. Μες. Και θα έπρεπε ο βαρίστας, και το ξαναλέω, να τον βοηθήσει παραπάνω.
0: Καλώς.
1: Στον πειθαρχικό έλεγχο.
0: Πόσο να τον βοηθήσει? Έχασε 4 στα 5 έχασε ο Ζαμπαλάς. 4 στα 5 έχασε. Βλέπω, δηλαδή μιλάμε για αστοχία απίστευτη.
1: Ακούστε, εγώ Εγώ αν θέλετε να σας πω κάτι, δίνω το να δώσει ένα πέναλτι λάθος με το βάρο.
0: Εγώ κάνω κριτική στο Ζαμπαλά, ο οποίος ευνόησε την ομάδα μου, έτσι. Αλλά του κάνω κριτική.
1: Ακούστε κύριε Θωμαίδη, γιατί η Αλεπού 101 τα Αλεπόπουλα. Ακούστε να σας πω. Το να δώσεις ένα πέναλτι απ' έξω. Ακούστε. Το να δώσεις, ακούστε τώρα. Το να δώσεις, υπάρχει η διαιτησία, το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε διαιτησία, το να δώσεις ένα πέναλτι που το είδε ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή και ήταν απ' έξω και το διόρθωσε ο βαρίστας, είναι αυτονόητο για τον κύριο Φωτίου να το διορθώσει, γιατί υπάρχει το VAR. Αυτό γινόταν όταν δεν υπήρχε το VAR. Το να δώσεις όμως μία κόκκινη χωρίς να αφαιρήσεις μία κόκκινη και αφήσεις τους παίκτες με 10 και να υπάρχει αλλαγή, αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, επειδή σε έχω παίξει διαιτητής, πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο. Λύσαμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωνσταντινέ.
1: Εγώ κύριε Θωμαίδη.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ.
0: Πάμε αμέσως να κλείσουμε. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, στις 7, εδώ, στο Big Win Sport FM 94,6, με μία έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 25 Αυγούστου του 2026, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της δεύτερης της εβδομάδας. Είχαμε πριν την κλήρωση για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, όπως ονομάζεται από φέτος. Λοιπόν, βγήκανε όπως περιμέναμε με την αλλαγή που υπάρχει στο format από φέτος. Δύο ντέρμπι, ένα αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ένα δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τουλάχιστον θα πω εγώ, ευτυχώς μάλλον θα πω εγώ, δεν είναι τώρα στην αρχή της σεζόν. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι την τέταρτη αγωνιστική, το τριήμερο 27-28-29 Οκτωβρίου, και το ντέρμπι αιωνίων στην αυλαία της φάσης, την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Στην πρεμιέρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα την επόμενη εβδομάδα, το τρίμηνο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε την επανάληψη του περισσινού τελικού ΠΑΟΚ εναντίον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό τελικό με την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena, ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στα αστέρια, να κουνήσει σε ντόνι που λέμε. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η προετοιμασία των άλλων τριών Ευρωπαίων, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Θα παίξουν την Πέμπτη. Ειδικά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν ουσιαστικά την ύπαρξή τους στην Ευρώπη. Θέλουν νίκες μετά τις ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια για να σφραγίσουν την πρόκριση στην League Phase του Conference League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό το να είναι στην Ευρώπη. Ενώ ο Όφη έχει μεν το μαξιλαράκι του Conference, αλλά μετά το 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο θα πάει στη Βουλγαρία για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του 20χρονου χάφτου Όγνιεν Όγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Μια δαπανηρή μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να ενισχυθεί και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

Ολυμπιακός και αυτός κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες μέρες. Είναι στο προσκήνιο το όνομα του Βάργκας της Σεβίλης και του Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Από χθες, κυρίως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, έχουν στραφεί και τα δίνουν όλα οι Ερυθρόλευκοι. Σίγουρα δεν θα είναι οι μοναδικές μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.

Πολλές, βλέπω εδώ πολλές, πολλές ερωτήσεις και για το, για το κύπελο. Και εκτίμηση, τι feeling έχω, λέει, για, το, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αν σου έλεγα, λέει, κάνε μια εκτίμηση 0 στα 4, 1 στα 4, 2 στα 4, 3 στα 4 ή το απόλυτο. Τουλάχιστον 3, θα πω εγώ. Τουλάχιστον 3. Επίσης, κάποιος φίλος που ρωτάει για το αν θα είναι knockout τα ντέρμπι που είπα για το κύπελο, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν είναι knockout, είπαμε, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει, θα παίξει, θα δώσει 4 παιχνίδια στην League Phase, θα τα πούμε και στην συνέχεια, όπως ήταν πέρυσι το format. Μια βαθμολογία, οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στα προημιτελικά και το 5-12 από τις 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης που λέμε, για να προκύψουν οι άλλες 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν την οκτάδα.

Λοιπόν, και στο φίλο που με ρωτάει αν με το χέρι στην καρδία λέει θέλετε την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην Εθνική που γύρισε την πλάτη. Δεν θα πω, δεν θα βάλω αυτό το χαρακτηρισμό γύρισε την πλάτη. Οκ, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση του ποδοσφαιριστή για προσωπικούς λόγους να απέχει από τις υποχρεώσεις, τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Δεν έκλεισε εντελώς την πόρτα στην Εθνική. Όπως είπε και χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, η πόρτα είναι ανοιχτή και γίνονται προσπάθειες επιστροφής και προφανώς, όπως είπα στο ξεκίνημα, αφού σέβομαι την απόφασή του αυτή, προφανώς και θέλω να επιστρέψει για να τον ξαναδώ με την γαλανόλευκη φανέλα. Κύριος Σταθερόπουλος μου ζητάει ένα μικρό break. Το κάνουμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Λέει ο φίλος της ΑΕΚ, το στείλει δεύτερη φορά το μήνυμα. Τώρα που γύρισε η Σίκας, όταν έχει ΑΕΚ Ευρώπη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και έχει την ίδια ώρα newsroom, νικάμε. Τέλεια. Απλώς αύριο είμαστε, να το πω έτσι, pre-game, έτσι. 10 η ώρα φεύγουμε και έχουμε σέντρα στην Allwyn Arena. Διευκρινίζω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και μια και είπαμε για την. Σχολίασα το μήνυμα αυτό που έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας για όλα τα τελευταία νέα αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κύριε μου.
3: Πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
3: Καλά, καλά. Κοίταξε τα αγωνιστικά.
2: Περιμένω με ανυπομονησία, μπορώ να σου πω, το αυριανό παιχνίδι.
3: Χαίρομαι, νομίζω όλοι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, στην πλήκτρονότητα των ποδοσφαιρόφιλων, να το πω έτσι. Εννοείται τον Σιτφόν, δεν το συζητάμε καν, οι εκδίδες ζουν και αναφέρουν για αυτό το παιχνίδι. Και το κλαμπ σαν οργανισμός και το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ οι διοικούντες της ομάδας, η ιδιοκτησία, όλοι οι άνθρωποι της, αλλά πόσο πολύ και πόσο μάλλον και ο κόσμος της. Και ο ίδιος ο Νικολίτς, εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό διαπίστωσα βλέποντας το συνέντευξη τύπου, πολύ διαθέσιμα, πολύ ευχάριστος και πολύ έτσι διαθέσιμος για τον κοινό μέσω των εκπροσώπων του ΜΜΕ, να του δώσουμε να αποδοθεί σωστά, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει στην τέτοια στιγμή, γιατί έχω ξαναπεί ότι δεν μιλάνε για μας οι πρωταγωνιστές, μιλάνε για τον κόσμο της ομάδας και γενικότερα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου που θέλει να μαθαίνει πράγματα σχετικά με τις επικείμενες αναμετρήσεις, όπως είναι αυτή για τον κόσμο των αστεριών, για την ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, την επιστροφή σε αυτή για την ΑΕΚ από το 2019 και έπειτα, 18 με 19 σεζόν. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, αν κάποιος έλεγε ένα χρόνο πριν ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το League Face Champions League, μάλλον θα μας έλεγαν τα λουλούς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέει, ναι. Γιατί όντως έτσι όπως
2: σχετίζει... Αφοπλιστικά ειλικρινές.
3: Ναι. Όπως συνηθίζει να είναι ο Σέρβος τεχνικός για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί του και τίμοι. Πολύ σωστός, πάρα πολύ to the point τη δηλώση του. Τόνισε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Face. Υπογράμμισε ότι αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι, γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε το λάθος, θα είναι μάτς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη, πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη όμως στην ομάδα μας. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα 11-11, κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό, αλλά αυτό εδώ είναι ένα μάτς, έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γι' αυτό και περιμένω μια υπέροχη βραδιά, να πάμε φάση με φάση, λεπτό με το λεπτό, και τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα, έτσι είναι συνήθως, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, τόνισε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης. Εννοείται ότι ό,τι ακούστηκε για το ρόστερ, για το προτάσμα, για τη δυναμική της ομάδας, εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σήμερα. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα έρθουν και άλλα αργότερα μέσα σεζόν. Όμως το αυριανό είναι ιδιαίτερο και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι μόνο σε αυτό. Όλα τα τέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια όθηση. Τα μεγάλα μάτσα ανεβάζουν αυτοπεποίθηση και δυναμική, βοηθούν για να τα πας και καλά. Τέλος πάντων, και αυτός και 300 έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τάσομε ότι δεν γίνεται. Και όλας ο Στράκος από την πλευρά του, για να πω εντάχει, είπε ότι είναι όνειρο για κάθε παίχτη του Champions League. Είμαστε ανυπόμονοι για τη ρεβάνς και νομίζω ότι αξίζουμε να περάσουμε. Υπάρχει μια λογική πίεση, ένα άγχος που πάντα υπάρχουν γιατί παίζουν για το μεγαλύτερο επίπεδο. πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο, να το αποδείξουμε το θέλουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο. Κατέληξε ο διεθνής Αλβάνος goalkeeper της ΑΕΚ, από τα πολύ μεγάλα ατού για μένα στο αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος στάσεων μου για αυτά τα παιχνίδια, συνήθως αυτές τις ομάδες, όλες τις ομάδες και ελληνικές και μη, είναι η πίεση. Η πίεση ανταπόκρισης της, στο πρέπει, ας πούμε, και στην υποχρέωση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, είναι μια ομάδα πολύ έτσι του προπονητή της και πάρα πάρα πολύ έτοιμη. Μου θυμίζει πολύ τη Βίντι του Νίκολης για παράδειγμα. Εδώ η ΑΚ δεν έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα με ένα διπλό, ας πούμε, στην έδρα της αντιπάλου που άξιζε να πάρει πριν από μια εβδομάδα, θυμίζω. Οπότε πρέπει να το κάνει στο συνέδρα της. Επιπλέον ατού, αυτό που σας έλεγα χθες, σου έλεγα συγγνώμη, ότι η ΑΕΚ έχει τον Νίκολη στον πάγκο της και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέτρη του είδους, για να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις εννοώ.
2: Έχει το know-how που λέμε στα χωριά.
3: Ναι, έχει το know-how, έχει τον τρόπο να τα καταφέρνει και νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και με το, πώς το λένε, με την Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό πλάνο, σχέδιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Ο ίδιος απάντησε στο τέλος ο Νίκολιτς για τον Γκοϊτά ότι όλοι οι παίχτες είναι έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι έχει προβάδισμα λοιπόν ο Μαυριτάνος να βρεθεί στην δεκάδα και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κάτω τα δοκάρια θα είναι στο 300, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ρένβας. Κάριον Μάριν στα χαφ, δεξιά λογικά ο Μάγερ. Αριστερά Κοϊτά εφόσον είναι στο 100%, είπαμε. Και νομίζω ότι ο Γιώβιτς με τον Βάργκα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν την ζήτημα επίθεσης.
2: Μάλιστα.
3: Δεν περιμένω άλλη έκπληξη. Θα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Εντάξει, και προφανέστατα και ο Γκατσίνοβιτς θα μπορούσε να ανταποκριθεί μια χαρά. Το είδαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ίσως να έχει βγάλει δεύτερη σκέψη γι' αυτό αν δεν ήταν 100% Κοϊτά. Αλλά εφόσον είναι 100% Κοϊτά, νομίζω θα παίξει αυτός.
2: Ρωτάει ένας φίλος αν γνωρίζεις, για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσα, θα υπάρξει κάποια γιγαντοοθόνη εκτός?
3: Όχι. Δεν γίνονται αυτά σε επίπεδο Champions League, παιδιά, αυτά δεν δεν μπορεί να γίνουν σε καμία των περιπτώσεων. Γύρω και εκτός, βέβαια, μακριά από το γήπεδο, σε μαγαζιά εστίαση και αυτά, προφανώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι. Αλλά έξω από το παιχνίδι δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε κινητό ή δημοσιογράφη, παιδιά.
2: Ναι.
3: Να καταλάβει ο κόσμος. Δεν επιτρέπεται να δείξουμε εμείς κάτι μέσα από το κινητό μας, μέσα από τα site σε επίπεδο παραγωγής της Champions League.
2: Κάπου διάβασα έξτρα πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας σε περίπτωση πρόκρισης. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όχι απαραίτητα σε νούμερο, έξτρα πριν από πλευράς...
3: Μέχρι χθες δεν υπήρχε κάτι. Δεν ξέρω στον εσωτερικό κανονισμό αυτά τις ψηφίδες...
2: Ναι, πέρα από τα προκαθορισμένα, ρε παιδί μου, πριν στα συμβόλαια των παικτών.
3: Υπάρχει και τα πριν που λες, τα μπόνους επί των στόχων. Υπάρχει και με την τη συμφωνία που υπογράφει η αρχηγή. Ένα bonus, ξέρεις,
2: συνολικό, ναι, μπράβο.
3: Αφορούν συμμετοχή σε League, Champions League, αφορούν πρωτάθλημα, κύπελλο, όλα.
2: Okay.
3: Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι, αν μετά το τέλος του μάτσο, γιατί συνήθως μέχρι στιγμής ο κ. Ηλιόπουλος ολοκληρώνει το μάτσο και μπαίνει στα ποτήρια και κάνει το πριν, το ανακοινώνει. Γιατί θυμίζω ότι το είχε κάνει στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Μπαίνοντας να μοιράσει συγχαρητήρια, οι παίχτες πέφτουν πάνω του, φωνάζει το όνομά του και φωνάζει μπόνους μπόνους. Και τότε ανακοινώνει και εκείνος.
2: Μοίρασε και κάτι χιλιάρικα. Εκτός από συγχαρητήρια.
3: Τότε στο Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, είχε πει 200.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Έπειτα για να δώσει κίνητρο στους παίχτες που το είχε καταφέρει, ήταν πάρα πολύ εύστοχη κίνηση για μένα. Είχε δώσει 500.000 ευρώ αν είχαν κάνει μετά από μια νίκη της ΑΕΚ, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή. Για να ζευγαρώσουν δύο νίκες ακόμα, ώστε να πάνε τα 500.000.
2: Ναι, σωστά.
3: Είναι έξυπνα αυτά που κάνει. Οπότε θα το δούμε αύριο αυτό, νομίζω.
2: Ωραία.
3: Μέχρι σήμερα και αυτή την ώρα δεν ξέρω να έχει πάει στα ποτήρια και να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο πάλι.
2: Ωραία. Κάτι άλλο σχετικό με το παιχνίδι έχουμε?
3: Τίποτα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο πώς να το πω, οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ, φίλαθλοι δηλαδή, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλα τα μέτρα ασφάλειας για αύριο και λόγω της παρουσίας φιλοξενούμενων Βουλγαρών οπαδών και λόγω της διοργάνωσης. Ναι. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχουν το νου τους, θα είναι και πολύ ζέστη, να προσπαθήσουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ξέρεις, την ταλαιπωρία, αυτό όλο το λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Και θα έχει προελέγχους και πάει λέγοντας. Κατά τα λοιπά όχι, παιδιά, περιμένουμε το αυριανό μάτς, τίποτα άλλο. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ, είναι καλά η ομάδα. Μετά από αυτό το παιχνίδι και εννοείται εφόσον πάνε όλα καλά, θα δούμε και τι θα γίνει με το με επιπλέον κομμάτι ενίσχυσης. Εδώ επιτρέψτε μου να σποτάσω μου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ και να πάρει παίξει, θα παίξει, φορτωθεί κάποιος.
2: Τι έχουν μείνει μετά το Φερνάντες.
3: Ορίστε.
2: Λέω μετά το Φερνάντες που πήγε Αλάνια. Έχει μείνει ο Πιερό.
3: Έχει μείνει ο Πιερό. Μπορεί να μείνει και ο Σαχαμπό, αλλά να μην υπολογίζεται. Ξέρεις, ναι, να μην έχει τουλάχιστον πρώτο. Ναι. Εμένα με νοιάζει περισσότερο την ευρωπαϊκή λίστα, να σου πω την αλήθεια μου. Ναι. Γιατί ήδη ψάχνουμε ποιος θα βγει για το
2: Βιτάλης.
3: Ναι, που φανεί ο Βίντα, ξέρω εγώ, Κουτέσα, δεν ξέρω ποιος θα σκεφτεί ο coach. Αν αποκτηθεί και άλλος παίχτης, που είναι πιθανό να γίνει ένας ή ένα ακόμα προσθήκες, θα πρέπει να δούμε ποιαν θέση θα πάρει. Γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουν κάποιος που βγαίνει. Ναι. Και αυτό ξέρεις ποτέ οι προπονητές δεν το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
2: Ναι, όντως.
3: Γιατί τους προκαλεί μια αναστάτωση στα αποδυτήρια.
2: Ναι.
3: Οπότε θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας αυτό το θέμα με την ευρωπαϊκή λίστα όταν το συζητάμε και μεταξύ μας και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, ας πούμε, της εκάστοτε μεταγραφική υπόθεση.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 πριν από μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Από τον ένα Γιώργο στον άλλο, στον Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε media day εν ώψη της σεζόν που αρχίζει. Μίλησε και ο Ζελίκο Μπράντοβιτς και κάποιοι παίκτες. Πάμε να μας κάνει μια σούμα. Εγώ νομίζω, διαβάζοντας λίγο τις δηλώσεις του Ζώτς, νομίζω ότι οι καλύτερες ατάκες είναι στο τέλος, που έχει να κάνει με την νοοτροπία της ομάδος και του τι εκπροσωπεί.
4: Ακριβώς αυτό.
2: Χαίρετε, κυρία μου.
4: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι τα λέει όλα. Για μένα δείχνει και την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Ζώτς και αυτό που θέλει να περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, σε όλο τον οργανισμό, στους παίκτες, στους συνεργάτες του, στους διοικούντες, σε όλους τέλος πάντων. Είναι η κουλτούρα αυτή που έχει ο Μπράντοβιτς και η νοοτροπία και θέλει να την περάσει και στην ομάδα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά τη λέξη κουλτούρα, γι' αυτό το λέω. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή και πρέπει όλοι να καταλάβουν τι είναι ο Παναθηναϊκός, όλοι να μάθουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και να είμαστε, μάλιστα χαρακτηριστικά, να είμαστε ομάδα και στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Έτσι. Δείγμα του πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς και πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γενικότερα ήταν ο Ζώτς πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τις κινήσεις που έγιναν. Είπε για τις προσδοκίες που υπάρχουν ότι εντάξει, δεν θα παραπονεθώ ποτέ, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ξέρουμε που είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, είπε. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό και αυτό μάλλον θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αναφέρθηκε στους απόντες, ότι εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πρόβλημα και για εκείνο, ότι υπάρχουν 7 παίκτες στις εθνικές και ο Κέντρικ που είναι τραυματίας, ο Κέντρικ Νάν. Από εβδομάδα που θα επιστρέψουν οι διεθνείς θα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Ο Σλούκας αναφέρθηκε στην τριετία Αταμάν, που για μένα και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ξέχασε τον κόουτς Αταμάν και μίλησε και με τα καλύτερα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού αποχώρηση, για τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού μάλλον. Φυσικά για τον Μπράντοβιτς, όπως είναι λογικό, είπε και εκείνος καλύτερα, ξεχωριστές σχέσεις, έτσι. Αλλά αυτό που κρατάω από τη δήλωση του Σλούκα είναι ότι διαγράφει, και πρέπει να διαγράψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το παρελθόν. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα 13 χρόνια που ήταν ο Μπράντοβιτς. Πλέον υπάρχουν νέες φιλοδοξίες και εκείνος έχει νέες φιλοδοξίες. Και στο αίμα του.
2: Αν θυμάμαι καλά, το είπε ο Ζώτς και στο.
4: Ναι.
2: Βέβαια. Παρουσίασης.
4: Ακριβώς.
2: Και ουσιαστικά μετά τον προπονητή του επαναλαμβάνει και ο αρχηγός.
4: Είπε ότι στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Ναι, ακριβώς. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός στρέφεται με τίτλους, ο οργανισμός στρέφεται με τίτλους και είναι υποχρεωμένος να παίρνει τίτλους. Έκανε την πλάκα λίγο με τα γαλλικά εκεί πέρα που το ρωτήσαν κάποιοι συνάδελφοι για τη γαλλική παροικία που υπάρχει στην ομάδα. Είπε θα μάθουμε γαλλικά και εμείς να κάνουμε. Ένας εκ των Γάλλων, ο Γιαμπουσέλε, μίλησε με τα καλύτερα και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Είπε ότι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και έχει οργάνωση ψηλού επίπεδου. Έχουμε τα πάντα, μας προσφέρουν τα πάντα. Δεν θέλησε να δώσει υποσχέσεις στον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι θα δίνουμε το 100%. Ο Φαλ μας έδωσε και μια είδηση που αφορά το διαβατήριο, το ελληνικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εντάξει, προφανώς, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα το μάθουμε και εμείς, θα το μεταφέρουμε. Έτσι, προφανώς. Αλλά ο Γάλλος στάθηκε εκείνος στο κομμάτι των εγκαταστάσεων. Είπε ότι πρώτη φορά στην καριέρα του βλέπει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για την κατάσταση που βρίσκει, που βρίσκει στην ομάδα, για το Telecom Center και όλα αυτά. Για το πόσο, κατά πόσο θα είναι έτοιμος, γιατί πέρασε μια δύσκολη περίοδο, αρκετούς μήνες εκτός δράσης, είπε ότι κάνει πλήρες προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Και γενικότερα, εντάξει, δήλωσε και εκείνος ενθουσιασμένος, ήρθε για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως είπε. Χαρακτηριστικά.
2: Και κρατάω και τη δήλωση που είπε για το τέτοιο, ότι θέλω να, για, το, για τον Glass Floor, ότι θέλω να διαγράψω.
4: Α, ναι.
2: Την,
4: ναι,
2: σωστά. Την τελευταία φορά που βρέθηκα.
4: Που βρέθηκε εκεί, ναι. Αναφερόμενο φανώ.
2: Στον τραυματισμό και από εδώ και πέρα να έχω ουσιαστικά χαρούμενες στιγμές και αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο.
4: Γενικά υπάρχει ένα κλίμα εφορίας, είναι πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ τους. Αυτό δηλαδή παρατηρήσαμε σε μια πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε. Χαρούμενα πρόσωπα, χαμογελαστά πρόσωπα. Προφανώς υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά τους, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Ένας μήνας γεμάτος με προετοιμασία και φιλικά. 6 φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω, Μαρός Περιστέρη 4-5 Σεπτεμβρίου και τα δύο θα είναι εκτός έδρας επί της ουσίας, αλλά και κλεισμένων των θυρών. Το τουρνουά στη Ρόδο και μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι οι παίκτες δείχνουν τρομερό ζήλο και με την παρουσία του Μπράντοβιτς. Βγαίνει αυτό και στις προπονήσεις και γενικότερα στην οτροπία τους. Πάνε 2 ώρες πριν την προπόνηση στο Telecom Center. Εντάξει, βέβαια βρίσκουν εκεί τον Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ήδη εκεί. Θυμάσαι, ξέρω να θυμάστε, θα είχα πει και το καλοκαίρι ότι πάνε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βρίσκουν εκεί το πρωί. Εντάξει, είναι ο Ζώτς, το έχουμε πει, είναι τρομερός επαγγελματίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για τη σεζόν που έρχεται, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, μόλις αυτές τις προσωπικότητες, μόλις αυτές τις παρουσίες που υπάρχουν και την ποιότητα που υπάρχει. Και στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και στο ρόστερ, νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Παρεπτόντως, να πω, Τάσο, επειδή είπαμε χθες για τον κύριο Τζούτζι, έχουν προσθεθεί και κάποια άλλη μέλη στο προπονητικό επιτελείο. Και πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί είναι σημαντικοί άνθρωποι. Είναι ο Δημήτρης Παγίδης, ο οποίος είναι development coach, και ο Δημήτρης Παντάζης, ο οποίος είναι data analyst. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι σε αυτό το κομμάτι και εκεί έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και βάζει ανθρώπους μέσα στο προπονητικό επιτελείο, στο ελληνικό staff, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βελτιωμένος και σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα έχουν προσταθεί κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα για την βελτίωση, έτσι, των συνθηκών, να μπορώ να το πούμε, και της καλύτερης προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν και των αγώνων γενικά που έρχονται. Αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα ότι αλλάζει επίπεδο Παναθηναϊκός και σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
2: Μπατίστ και Διαμαντίδης.
4: Ναι.
2: Ήταν παρόντες.
4: Ο Μπατίστ, θέλω να σου πω, Μπατίστ, είναι έτοιμος να παίξει ένα δεκαλεπτάκι.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα.
4: Σε τρομερή κατάσταση.
2: Για πώς.
4: Σε τρομερή κατάσταση, σου λέω τώρα, άστο. Δηλαδή, ζήλεψα, ρε παιδί μου.
2: Τα λεπτά
4: που τον είδα, ναι.
2: Αριθμό, αυτή ήταν η ερώτηση.
4: Ναι, ζήλεψα που τον είδα. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ ευδιάθετος και εκείνος, όπως και ο Διαμαντίδης. Χαμογέλασε ο Ζωμίτσος, θα πει και αρκετή ώρα και με τον Ζώτσο και με τον Μπατίστ. Έκανε, είπε και ένα ωραίο Μπατίστ, λέει: θέλω τώρα μετά το τέλος προπόνησης 2 ώρες ύπνο και φαγητό. Θέλω να σου πω επίσης για τον Μπατίστ, χθες μετά το τέλος της συγκέντρωσης, της πρώτης συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού, έκανε προπόνηση και στο εφηβικό τμήμα της ομάδας. Ο ίδιος.
2: Ναι, μάλιστα.
4: Δείχνει αυτό που σου είπα πριν, το ζήλο που έχουν όλοι και το ενδιαφέρον που έχουν όλοι να βοηθήσουν την ομάδα, έτσι να κάνει αυτά τα βήματα που χρειάζεται.
2: Ωραία. Εντάχει και σε τίτλους οι απαντήσεις. Ένα λέει, επειδή ο Ναν θα χάσει το πρώτο κομμάτι τη σεζόν, αν θα απέκλεισε να φέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει ένα παίκτη με συμβόλαιο τύπου Φαρίντ.
4: Όχι, δεν θα πάει στη διάλυση. Όχι.
2: Ωραία. Ένα άλλο με φανέλα. Θα υπάρξει καινούργια.
4: Θα υπάρξει καινούργια φανέλα, ναι, φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο θα
2: ή
4: δούμε.
2: Αυτή με την Ακρόπολη.
4: Όχι, θα δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να το ρωτήσουμε ακριβώς για να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια σιγά-σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τις επόμενες ημέρες. Αρχικά, όπως λέγαμε, για τον Παναθηναϊκό και μετά. Για τη σεζόν, για τα μάτσα εντός έδρας Ευρωλίγκας.
2: Μάλιστα. Ωραία.
4: Αυτά. Γιώργο, καλή συνέχεια και στον.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Πριν επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, να πω, επειδή ήμασταν στα του μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα, ότι ανακοίνωσε ότι οι 11 σύλλογοι στην, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πήραν προέγκριση και συνεχίζουν στην, για την τελική αξιολόγηση προκειμένου να γίνουν, να επεκταθεί η διοργάνωση μέσω franchise. Δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των ομάδων, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες στις 11 ομάδες βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ μαζί με τις, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, υπήρξε μια διαρροή από την ΚΑΕ Άρης ότι ο στόχος των κίτρινων παραμένει η επιστροφή στην EuroLeague με όλα τα δεδομένα να εξετάζονται. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη σε επίσημο επίπεδο, όπως σημειώνεται από την πλευρά της ομάδος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές και ρεπορτάζ πως η πρόταση του Άρη είναι στο τραπέζι, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε και στα του Κυπέλλου, πιο αναλυτικά. Είπα στον πρόλογο τα δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα των 5 αγωνιστικών, με 2 υποσημειώσεις. Πρώτον, ότι υπάρχει εκκρεμωδικία για το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ο Λεβαδιακός είναι αυτός που μπήκε στην κληροτίδα καθώς νίκησε στο μεταξύ τους παιχνίδι. Ωστόσο, οι Αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Η εκδίκαση της ένστασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα γίνει αύριο Τετάρτη στη 1:30. Επομένως, αν δικαιωθούν οι Αρκάδες, θα πάρουν τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase. Ο δεύτερος αστερίσκος έχει να κάνει με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, που είναι το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, και αφορά τους Ευρωπαίους, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη, που έχουν κληρωθεί να παίξουν την δεύτερη αγωνιστική. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους θα μεταδοθούν την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε. Πρόγραμμα πρεμιέρας, τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Ξεχωρίζει το ζευγάρι του περσινού τελικού ΠΑΟΚ Όφη. Και από εκεί και πέρα έχουμε ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη αγωνιστική, το τρίμερο 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ, Κηφισιά Παναθηναϊκός Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Νόβιμπετ Όφη, Βόλος Έλαμπετ, Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και η πέμπτη αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 2 Δεκεμβρίου και προφανώς την ίδια ώρα. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Όφη, Βόλος Έλαμπετ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε, οι 4 πρώτες ομάδες περνούν απευθείας στα προημιτελικά. Από το 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια στην ενδιάμεση φάση για να συμπληρωθεί η οκτάδα. Από το 13 μέχρι το 16 αποχαιρετούν την διοργάνωση. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν 22 και 23 Δεκεμβρίου. Είναι μονά παιχνίδια. Τα ημιτελικά θα γίνουν
2, 3, 4 Φεβρουαρίου και η Ρεβάνς 9, 10, 11 του ίδιου μήνα και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Μαΐου. Και στις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισοβαθμίες, πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων, το δεύτερο η καλύτερη επίθεση, το τρίτο η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, περισσότερες νίκες εκτός έδρας και αν και εκεί φτάσουμε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την περσινή σεζόν.

0: Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ στο δεύτερο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Άρη. Μάνου Γκαρθία και Σούταλο, βλέπω εδώ ότι έκαναν την πρώτη προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε με μπαρμπεκιού. Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Γεια σου Τόσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μπαρμπακόα που λένε εκεί σπανί, της ομάδας. Μπαρμπακόα.
0: Μπαρμπακόα, ωραίο.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ωραία, αυτό πήγα να πω. Είναι ωραίες κινήσεις.
1: Γενικότερα το κλίμα, το έχω πει και άλλη φορά, είναι καλό. Και δεν είναι δίκαιη υπερβολή τώρα αυτό ή απλά για να το λέμε. Mm-hmm. Τεκμέρεται γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παικτών. Σε αυτό προφανώς έχει βάλει το χεράκι της και η τεχνική ηγεσία και οι συνεργάτες από την αρχή της προετοιμασίας. Κάτι το τονίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου από την πρώτη μέρα. Που ανέλαβε κιόλας, όχι μόνο από το ξεκίνημα της φετινής δουλειάς, το καλοκαίρι, και φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα στον κόλ, παιδιά, το Τάσο στο 2-3.
0: Ναι.
1: Ήταν φοβερή έκρηξη συναισθημάτων, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε ένα τέτοιο πανηγυρισμό, ένα κουβάρι πραγματικά. Όλοι οι παίκτες, αναπληρωματικοί, φυσιογραφευτές, βοηθοί, όλος ο κόσμος έγινε ένα κουβάρι και το πανηγύρισε έξαλλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό σε κάθε ομάδα. Το να έχεις υγεία αποδυτήρια, το να έχεις ένα πολύ καλό κλίμα. Και ενισχύεται προφανώς και από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο Σάκης Παπαδάκης, επειδή είναι και φίλος μου, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ο Σεφ, που επιμελείται κάθε φορά, εντάξει, ένας αθαράπευτα Αριανός. ο Σάκης είναι και μάγος της κουζίνας, να ξέρεις. Άμα φας από το Σάκη, θα γλύσεις και τα δάχτυλά σου.

0: επίθεσης. Πολλά θα εξαρτηθούν, νομίζω, για να το συνδέσω με την πρώτη προπόνηση του Μάνου Γκαρθία και του Σούτου, αλλά από την κατάσταση του Μάνου Γκαρθία. Αν ο Μάνου Γκαρθία είναι έτοιμος να παίξει με δεκάδα δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πάει ο Γκαρέ αριστερά, με Παλάσιος δεξιά, Μάνου Γκαρθία στο 10 και το Μύρ στην κορυφή της επίθεσης και να το λύσει το ζήτημα. Εκτός αν επιλέξει κάτι άλλο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για τον προπονητή του Άρη, που σίγουρα βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται, καθώς ναι, μεν κάνει αυτούς τους δύο λόγω ίωσης, αλλά έχει επιστροφές. Έχει το Χόγκλα, ο οποίος μπήκε σήμερα για πρώτη φορά μετά από την επέμβαση στο γόνατο με την ομάδα. Ο Καντεφέρε επίσης, ο Κουαμέ επίσης, άρα μάνι-μάνι μαζί με Σούταλο και Μάνου Γκαρθία. Αρκετές επιστροφές για τον προπονητή του Άρη. Ο Μάρε Ρίτσαρτς, ο οποίος θα βγάλει μια εβδομάδα κανονικών προπονήσεων, οπότε θα έχει σύνεξη ποδοσφαιριστές ο προπονητής του Άρη καινούργιος.
1: Για αυτό που λέμε, ευχάριστος πονοκέφαλος.
0: Εντάξει, ναι. Ένα άλλο ζήτημα που θα χρειαστεί να διαχειριστεί, βέβαια, ο Άρης είναι το μεγάλο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχει πλατιάσει αρκετά.
1: Πόσο είπες, 35 χθες, δεν το έλεγες.
0: 34, 35. Ναι. Τώρα μπορούμε να ξεφύγει κάτι.
1: Ναι, οκ, αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Είναι πάνω από 32-33 σίγουρα. Είναι ή 34-35, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πήγε, νομίζω πρέπει να είναι τώρα 34, γιατί πήγε δανεικό ο Ντιόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επομένως πρέπει να είναι το 34, να σου πω την αλήθεια. Και πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να γίνει μια, με το τέλος των μεταγραφών δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός, να πάνε κάποιοι δανεικοί, αν μπορεί να λύσει και κάποια συμβόλαια, δεν το ξέρω αυτό, για κάποιους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή περισσεύουν. Αυτοί δηλαδή που θα κριθούν, ότι ή έχουν κριθεί ήδη, ότι δεν είναι στις πρώτες επιλογές και ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση. Ο Δόνης, ο Μπάιχιτς, κάποιος πιτσιρικάς ενδεχομένως, ίσως παραχωρηθούν δανεικοί.
1: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση μέσα στην οποία είναι η είδηση για την παράταση των διαρκείας, αλλά και κάποιες διευκρινήσεις για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Υπήρξαν αντιδράσεις για τις τιμές στο μάτς με τον Μαφή.
0: Ναι, γιατί υπήρξε μια αντίδραση για τις τιμές στα πέταλα, που είναι αρκετά διαφορετικές και πιο τσιμπημένες σχέση με πέρσι, δηλαδή στα 25 ευρώ, και επίσης με ανακοίνωση από το Super 3.
1: Ναι.
0: Το μεσόγειο είχε μια δεύτερη, βέβαια, το αργά
1: το απόγευμα. Μπράβο.
0: Όλο τον κόσμο, ναι, για να παρευρεθεί στο γήπεδο. Υπήρξε μια διευκρινιστική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, όσον αφορά τα μεμονωμένα, τα παιχνίδια δηλαδή πόρτας που λέμε στα μεμονωμένα, υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή είναι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι δηλαδή πιο φθηνά. Γι' αυτό, για να εξηγηθεί αυτή η τιμή που τοποθετήθηκε στα πέταλα από την ΠΑΕ. Είναι, εντάξει, κοίτα, δεν θα συμφωνήσει ποτέ κανένας για τα διαρκείας, για τις τιμές, νομίζω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα η αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας είναι θέμα κουλτούρας, ξεκάθαρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι διοίκηση, ποιος είναι προπονητής ή ποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται. Αυτό που τουλάχιστον βλέπω να ισχύει σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Υπάρχει η ΠΑΕ που στηρίζει από τη δική της την πλευρά ότι, και το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωση, ότι έχουν δοθεί προνόμια, ότι οι τιμές διατηρήθηκαν στα πιο δυνατά χαμηλά που μπορούσε να τοποθετήσει τις τιμές, και γι' αυτό το λόγο δίνει και μια παράταση, γιατί η αλήθεια είναι, τάσο μου, για να προλάβω η ερώτηση δική σου ή κάποιου ακροατή, είναι πολύ χαμηλό το νούμερο. Βάζει και 2.500 και για διαρκείας μόνο φέτος έχει πουλήσει. Είναι αρκετά χαμηλός ο αριθμός.
1: Ναι, όντως. Όντως. Και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για την προσπάθεια που γίνεται μέσα στον Αύγουστο και τις προσθήκες που έχουν γίνει, νομίζω ότι στις ημέρες που παρατείνεται ο χρόνος για αγορά κάποιου διαρκείας, νομίζω θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι της.
0: Ο καθένας τώρα το εκτιμάει ανάλογα με το τι δυνατότητες έχει, με το μπάτζετ του.
1: Την ψυχολογία.
0: Την ψυχολογία. Κοίτα να δεις. Η ψυχολογία, το momentum μας αυτή τη στιγμή είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Άρης έκανε και μια ανανίκη έτσι όπως την έκανε. Στην πρεμιέρα του προγραμματός, μια ανατροπή που δίνει ένα τεράστιο boost ψυχολογικό, εκτός από τους τρεις βαθμούς. Εγώ βλέπω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, και τον προπονητή συνεχώς, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, με αναρτήσεις του στα social media να καλούν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι η δύναμη του Άρη είναι πολύ μεγάλη δύναμη που του δίνει το γεμάτο Βικελίδες, όλοι ο Γκάρε.

0: ο Ράτσιτς, υπάρχει μια, ο Μανού Γκαρθιά στο μήνυμά του χθες, αυτό το γνωρίζει, αυτός και αν το γνωρίζει, πως η, ναι, τη δυναμική που έχει ο κόσμος, δηλαδή όλοι ζητούν τη συμπαράσταση του, του κόσμου και την επιστροφή του στο, στο κλεάν της, στο κλεάν της Βικελίδης. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών θα πω, θα πω εγώ. Εντάξει, όταν η χρηματιστηριακή αξία του, του, του ρόστερ αυτή τη στιγμή του άρεξε περνά τα 40 εκατομμύρια τάσων.
1: Ναι. Σε περνάει τα 40,
0: Σε περνάει τα 40 και είναι ο 10 πλάσι ποδοσφαιριστές με χρηματιστηριακή αξία πάνω από εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Κλήρωση πώς είδες, Κυπέλου?
0: Εντάξει, έχει δύο μάτσο γήπεδο του, πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει. Mm-hmm. Με Μαρκό και Πανσεραϊκό. Έχει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως περιμέναμε, διότι ένα θα ήταν με, την, με, το, ναι, με το 1-4.
1: Και το πονηρό.
0: Και το πονηρό, ναι.
1: Συσταγωγικά.
0: Με Λεβαδιακό ή
1: η αστερά
0: Άκτορ. Mm-hmm. Το κλειδί για το πλασάρισμα είναι νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Ναι. Και το να πάρει τα δύο στην έδρα. Γενικότερα, εντάξει, είναι ένας θεσμός που μου άρεσε να τον κυνηγείς και φέτος. Ναι. Άρα οφείλει να είναι όπως πρέπει να είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο είναι νομίζω δεύτερη αγωνιστική μπαίνει, παίζει ο Άρης.
1: Ναι, ναι.
0: Με το Λεβαδιακό εκτός, 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου το τρίμερο. Ναι. Διάμεσα δηλαδή από τους αγώνες του με ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Και αμέσως μετά την ΑΕΚ, την οποία παίζει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, έχει δηλαδή μετά, πριν το μάτς με τον Ηρακλή, πριν μας με τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι, έχει το παιχνίδι Κυπέλλου είτε με τον Λεβαδιακό είτε με τον Αστέρα εκτός έδρας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λέει ο συνονόματος από τον Brighton, λέει, αν τα κριτήρια για το κύπελο πριν που έλεγα, αν τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρατε, λέει, στην ισοβαθμία, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία της Super League? Καταρχάς, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της διοργανώτερης αρχής, η ΑΕΚ είναι από πάνω για αλφαβητικούς λόγους, γιατί νίκησαν και οι δύο στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 4-0. Από εκεί και πέρα τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, έχει να κάνει με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είτε στα δύο της κανονικής διάρκειας, είτε αν υπάρχουν και στα play-off, play-out. Εγώ είπα για το κύπελο, που είναι ουσιαστικά, θα δώσουν 4 παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους, είναι μια κοινή βαθμολογία και τα κριτήρια είναι αυτά, επειδή πιθανότατα να μην παίζουν, να ισοβαθμίσουν ομάδες που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Τα κριτήρια ξεκινούν από την καλύτερη διαφορά τερμάτων και στη συνέχεια αυτό της καλύτερης επίθεσης.

πάμε στα του Παναθηναϊκού. Βλέπω κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Λεύσκη, του Χούλιο Βελάσκεθ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ. Διαβάζω κάποιες από τις πιο σημαντικές κατ' εμέ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες, αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα με ψυχή και τον εαυτό μας.

0: Γνωρίζουμε την ομάδα της ΣΑΕ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας σκεπτικό να επιβάλλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το παιχνίδι. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε κάποια λεπτά από την δεύτερη, γιατί δεν θα προλάβουμε. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, όμως τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Καλά, καλά και εγώ. Λοιπόν.
0: Τελική ευθεία εν όψη Χράντετς.
1: Ναι, τελική ευθεία εν όψη Χράντετς. Προπόνηση σήμερα κανονικά. Αύριο επίσης το μεσημέρι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνέχεια αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει για την Τσεχία για το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Χράντετς. Κάλλο δεν θέλει νίκη, θέλει πρόκριση. Σήμερα δούλεψε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα. Για μία ακόμη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα Καλάμπρια. Είναι διαθέσιμος, θα είναι στην αποστολή, όχι βασικός. Και μένει να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ. Το πιθανότερο είναι να επιλέξει ένα 4-4-2, δηλαδή όπως στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, με ίδια δεκάδα με τον Κάτρι φυσικά, έτσι. Κάποιες μικρές πιθανότητες να δούμε τριάδα πίσω για να παίξει ο Κάτρι δεξί στόπερ, αλλά νομίζω το πιθανότερο είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό με ένα 4-4-2. Έχει δουλέψει αυτές τις μέρες, θα δουλέψει και αύριο. Έχει δείξει ο Νίστρουπ και βίντεο στους ποδοσφαιριστές του. Έχει δείξει βίντεο όπου τους έδειξε, στάθηκε και στα καλά που είδε στο παιχνίδι με την Χράντετς, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας και στο κομμάτι του pressing, αλλά και στα άσχημα. Τελευταίου
0: 20 λεπτού ουσιαστικά.
1: Εκεί είναι 15-20 λεπτά, μαζί με τις χαριστές 20 λεπτού πες. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλά, έκαναν λάθη οι παίκτες, έγιναν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να έρθει το 2-2 και πλέον είναι ένα μάτς στο οποίο κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Ναι. Κρίνεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Παναθηναϊκού. Οπότε,
0: το λες μισή χρονιά.
1: Το λέω μισή χρονιά. Το λέω ευρωπαϊκή χρονιά, η χρονιά στην Ευρώπη. Η χρονιά στην Ευρώπη. Είναι σε 90 λεπτά ή σε 120 λεπτά, δεν ξέρω και εγώ τι. Παίζεται το αν θα είσαι στην Ευρώπη ή όχι, εννοώ στη League Phase. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο πρέπει. Το πρέπει είναι για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Πρώτος λόγος πρέπει να είναι στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος λόγος να μην ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Mm-hmm. Και μάλιστα κοντά σε outsider. Τρίτος λόγος, έρχονται μεταγραφές. Και άλλες μεταγραφές. Είναι διαφορετικό ένας παίκτης υψηλού επίπεδου να επιλέξει εσένα έχοντας και Ευρώπη και διαφορετικό να σε επιλέξει έχοντας μόνο Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα
0: προφανώς.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Για περισσότερο, που λέμε για περισσότερον από έναν λόγο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στην Αθήνα με την πρόκληση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, θα πρέπει να είναι καλός, θα πρέπει να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος στο τακτικό του πλάνο και να
0: αποφύγει τα αβία στα λάθη, θα πω εγώ.
1: Σωστά. Και να αποφύγει και να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρόκληση στις αποσκευές του, όπως έχει κάνει στις προηγούμενες δύο φορές, να το κάνει και τώρα. Να το κάνει και τώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή θες να πάμε
0: στο
1: διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Mm-hmm. Τώρα με τα γραφικά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τσέριν, είναι πλέον Αμπου Ντάμπι.
1: Ναι, για τις υπογραφές.
0: Okay.
1: Για τις υπογραφές. Αναφορικά με το κομμάτι της ενίσχυσης, μετά το ματς πάμε για μεταγραφικό φινάλε καυτό, όπως λέμε. Mm-hmm. Δύο χαφ, σίγουρα ένας το πιθανότερο και δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Οχτάρια.
0: Δύο οχτάρια.
1: Υψηλού επίπεδου. Μέχρι στιγμής από όλα τα ονόματα τα οποία έχουν βγει, αυτοί οι οποίοι, με τους οποίους έχει ασχοληθεί σοβαρά ο Παναθηναϊκός, έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός μάλλον, mm-hmm. είναι ο Στάγκη φυσικά και ο Λούζα της Γότφορντ. Υπάρχουν όμως άλλοι των οποίων τα ονόματα δεν έχουν βγει και ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Mm-hmm. Προφώς αναφέρουν ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει χαφ υψηλού επίπεδου.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ο Ουναΐ, γιατί κάπου διάβασα το όνομά του.
1: Ναι, θα σου πω. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ουναΐ. Και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να είναι ουναΐ. Δεν δίνω όμως, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά ας πω μηδέν. Λέω ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ λίγες. Ο ίδιος από όσο ξέρω έχει προτεραιότητα τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω εγώ. Η εκτίμηση μου αυτή είναι πάντως. Τώρα, επίσης, είναι πολύ πιθανό να πάρει στόπερ. Σε αυτήν την περίπτωση να φύγει κάποιος.
0: Περίμενε λίγο, πριν πάω στο στόπερ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ουναΐ, τον έχει προσεγγίσει, έχει υπάρξει κάποια κρούση τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Okay. Υπό την έννοια ότι σου λέω ότι... Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε... γιατί δεν βγαίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
1: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Okay.
1: Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης, πριν πάω στο στόπερ, κάπου διάβασα ότι μένει ελεύθερος από την Παρή ο Ρενάτο Σάντσες. Ναι. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ασχοληθεί ξανά μαζί του Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι με άλλο πράγμα θα ασχοληθεί. Αν ρωτάς την άποψή μου, εγώ αν έπαιρνες ένα παίκτη για πρώτο και να τον είχες για δεύτερο αυτόν, μια χαρά λύση είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά για δεύτερο,
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερή ποιότητα, αλλά...
0: Γυάλιμος όπως το λέμε, εντάξει, okay.
1: Είναι πολλά προβλήματα, ναι. Δεν μπορεί να βασιστείς πάνω του.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ πιθανό να πάρει στόπερ ο Παναθηναϊκός. Με την προϋπόθεση θα φύγει κάποιος. Υπάρχει μια κινητικότητα για τον Τουμπά. Ενδιαφέρον την Ολλανδία. Και αν φύγει εξτρέμ, θα πάρει και εξτρέμ.
0: Αν φύγει εξτρέμ.
1: Άρα για τέτοιο μεταγραφικό φινάλε πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος δηλαδή, ο Ζαρουρή, ας πούμε.
1: Ναι, αν φύγει ο Ζαρουρή, ας πούμε. Που ακούγεται ότι ίσως κάτι μπορεί να συμβεί, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει εξτρέμ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είδες ότι τα πρόλαβα όλα.
0: Καλά, ναι. Κοίταξε, έχουν, όπως καταλαβαίνεις,
1: τα μηνύματα.
0: Ποια τα?
1: Τα μηνύματα λες.
0: Ναι, μετά την επισημοποίηση της αλλαγής ζώνης.
1: Ναι,
0: όχι, άλλο, όλο, όχι, δεν έχει να κάνει με το ρεπορταζιακό. Ναι, είναι αρκετά. Νομίζω θα απαντηθούν το βράδυ, έτσι.
1: Το βράδυ. Θα είμαστε κανονικά και αυτή η εβδομάδα.
0: Okay.
1: Θα είμαστε κανονικά και αυτή η εβδομάδα με τον Ηρακλή. Και από Δευτέρα πάμε 2-4 μαζί με τον Σταύρο.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημέρι.
0: Ναι. Ωραία, κυρία μου. Τα λέμε από κοντά.
1: Πούμε,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν και αποχώρησε. Έμεινε ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Δίπλα του η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει και είναι δυσάρεστη για τον ΠΑΟΚ, καθώς η απάντηση της UEFA στην έφεση για τον Ζίβκοβιτς είναι αρνητική, κάτι που σημαίνει ότι ο δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του και στην ρεβάνς στο Μπέργεν της Νορβηγίας. Θα τα πούμε και στην συνέχεια πιο αναλυτικά με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, απλά ήταν της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Δεύτερη ώρα ξεκινάει με Αστέρα Άκτορ, ο οποίος μπήκε με το αριστερό και στο πρωτάθλημα μετά το κύπελο. Αν και υπάρχει, όπως έχουμε πει, η εκκρεμωδικία για το μάτς με τον Λεβαδιακό, πλήρωσε όλα τα αμυντικά κενά που είχε στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε λίγο με τον Αντώνη Χρονάκη και από εκεί και πέρα και ό,τι άλλο υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές ή αποδεσμεύσεις στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλή σεζόν και σε σένα που δεν τα είπαμε χθες.
1: Εύχομαι υγεία σε όλους μας και στις ομάδες και στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές και βεβαίως υπομονή και σε όλους τους συναδέλφους γιατί προμηνύεται καυτή. Σαν τον καιρό η ποδοσφαιρική σεζόν, μάλλον ξεκίνησε για την ακρίβεια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εδώ η Super League. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως έτσι όπως την περιέγραψε. Στάσου, ο Αστέρας ξεκίνησε με 0-2. Υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο αποκλεισμός από το Λεβαδιακό. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως στην εικόνα για το παιχνίδι. Ακόμα δεν ξέρουμε τελικά.
0: Ναι, αυτό. Στο γήπεδο, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Στο γήπεδο σίγουρα είναι ο Λεβαδιακός ο νικητής και η εικόνα ήταν πολύ κακή για τον Αστέρα. Ή για την ακρίβεια ήταν μία από τα ίδια σε σχέση με ό,τι είδαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν. Θύμισε πολύ Αστέρα από πέρσι το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ανταυτού η εικόνα στο Αγρίνιο είναι τελείως διαφορετική. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μέσο επιθετικό κομμάτι, εκεί που ο Αστέρας έβγαλε ευκαιρίες, έβγαλε φάσεις. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ και το πλήρωσε με συνάμυνά του. Εκεί βγήκανε αμυντικά κενά για την αρκαδική ομάδα, τα εκμεταλλεύτηκε ο Πανετολικός και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 3-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μου επιτρέψει να πω ότι ενδεχομένως στις λεπτομέρειες να αδικεί και λίγο τον Αστέρα, δεν είχε την τύχη με το μέρος του, το είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν κρύφτηκε και πίσω από δικαιολογίες. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Αστέρας, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά, αλλά υπάρχει το πολύ μεγάλο αλλά, το οποίο έχει να κάνει με το δύσκολο, βαρύ και η πολύ ιδιαίτερο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την προσεχή Κυριακή, για να ακολουθήσουν στην πορεία Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Όφη, ένα πρόγραμμα φωτιά για τον Αστέρα στο ξεκίνημά του, το οποίο χρειάζεται υπομονή. Και η υπομονή στις πολλές των περιπτώσεων δεν έχουμε δει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της αρκαδικής ομάδας φέτος είναι έτοιμοι να στηρίξουν και τον Γιώργο Αντωνόπουλο και το νέο ξεκίνημα το οποίο έχει χαράξει στους κίτρινο μπλε από το φετινό καλοκαίρι. Και βεβαίως όλα αυτά αναμένεται σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, όπως συνηθίζουν τα λένε και οι προπονητές, να βλέπουμε τον Αστέρα να ισορροπεί πράγματα, μετά την επίθεσή του να αρχίσει σιγά σιγά να βάζει σε καλύτερα δεδομένα και το αμυντικό του παιχνίδι, το οποίο τα κενά στον αγώνα με τον Πανετολικό ήταν εμφανέστατα και μάλιστα τα πλήρωσε ο Αστέρας.
0: Τα πλήρωσε, ναι, γιατί ο Πανετολικός, αυτό που είπες, okay, ήταν άτυχος, ο Πανετολικός είχε ποσοστά μπάσκετ σε ευστοχία.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ποσοστά ευστοχίας, βολές, τύπου να.
0: Ναι, μπράβο. 3-4 τώρα, 4 τελικές, 3 γκολ. Ναι, εντάξει, τι καλύτερο.
1: Μεσοεπιθετικά είχε ευκαιρίες ο Αστέρας. Είχε το ακυρωθέν γκολ του Κετού, το οποίο κυριολεκτικά είναι στο όριο. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να είναι ο παράγοντας ατυχία που λέμε, δηλαδή μιλάμε για εκατοστά. πιθανόν δεν ξέρω τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αν έχει σοφαρίσει ο Αστέρας στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα μιλάγαμε ίσως για ένα διαφορετικό παιχνίδι, αλλά με τα άλλα δεν γίνεται.
0: Ναι, με τα άλλα και τα αν. Ναι.
1: Ούτε με τα αν γίνεται δουλειά, πολύ σωστά. Η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει. Η ουσία λέει ότι ο Αστέρας ναι μεν έβγαλε φάσεις, ναι μεν είχε σαφέστατα καλύτερο και πιο βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με ό,τι είδαμε στη Λιβαδιά, αλλά τα πολλά αμυντικά κενά, τα πολλά λάθη που έγιναν και κυρίως τουλάχιστον εγώ παρατήρησα και λάθη επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό στην άμυνά του, πράγμα το οποίο το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Αστέρας και αυτό νομίζω του στερεί το θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και βεβαίως τον βάζει σε μια άλλη διαδικασία ενώπιση του πολύ δύσκολου αντιπάλου που έρχεται στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός, δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και νομίζω είναι προετοιμασμένη και για αυτό εδώ στον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος υποδέχεται πολύ νωρίς τους ερυθρόλευκους σε σχέση με τα προηγούμενα, μάλλον και πέρσι είχαν παίξει στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά είχε γίνει ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, φέτος υποδέχεται εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας τον Ολυμπιακό. Πάντως για τα δεδομένα της πόλης μας υποδεχόμαστε πάρα πολύ νωρίς τον Ολυμπιακό. Θέλουμε, θα έχουμε και κόσμο, θα έρθουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε καταλαβαίνετε η πόλη αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε διαδικασίες και σε mood Ολυμπιακού για το πρώτο πολύ μεγάλο αγώνα της σεζόν. Πόσο μάλλον αυτό θεωρείται και στο πρώτο εντός έδρας αγώνα για τον Αστέρα.
0: Όντως. Δεν μου λες, σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες και αποδεσμεύσεις, περιμένουμε πραγματάκια στο μέχρι
1: το... Σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ναι. Εκεί ενδεχομένως ο Αστέρας προς τα τελειώματα στις τελευταίες μέρες και αφού περάσει, μάλλον όχι αφού περάσει, στο ενδιάμεσο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως ο Αστέρας να κινηθεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Δεν είναι σίγουρο. Σε ό,τι έχει να κάνει μια αποδεσμεύση, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια άλλη αποχώρηση από το ρόστερ του Αστέρα. Υπάρχει το όνομα που έχει παίξει στις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Πιεδραΐτα. Είναι μεσοεπιθετικός Κολομβιανός, αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Αν δεν κάνω λάθος εγώ, αν δεν με απατά η μνήμη μου, να το ελέγξω πρώτα, παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ, όντως παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ στην Βουλγαρία. Το όνομα του παίζει στο ρεπορτάζ. Μάλιστα υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ενδεχόμενο δανεισμό. Μιλάμε πάντα για να έρθει ιδανικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Αστέρας τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα ψαχτεί. Εάν προκύψει θα πάνε μόνο σε μια επιλογή η οποία θα είναι πολύ καλά τσεκαρισμένη, θα είναι κάτι το οποίο θα εμπεριέχει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Οι άνθρωποι του Αστέρας, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φτερά, με τα άκρα της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Τάσο. Καλό βράδυ.
0: Καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη με τα τελευταία νέα του Αστέρα. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Η ΑΕΚ δίνει αύριο την δική της ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφια στην Όλγον Αρένα στις 10. Ωστόσο υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Τρεις ρεβάνς, τρία εισιτήρια λοιπόν από τα 7 συνολικά που απομένουν θα βρουν κάτοχο. Είναι σε εξέλιξη στο Αζερμπαϊτζάν η αναμέτρηση της Σαμπάμ Μπακού με την Χάπελ Μπερσεβά. Η Ισραηλινή πριν από λίγο, είναι στο 68 λεπτό, πριν από λίγα λεπτά, πήραν προβάδισμα με 2-1 και έχοντας νικήσει με 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι, πλέον το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2, βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκρισή του στην League Phase. Στις 10 έχουμε σέντρα σε 45 λεπτά από τώρα στα παιχνίδια LASK Celtic, με τους Κέλτες να έχουν νικήσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλασκόφη, και Bodoglimt Nijmegen με τους Νορβηγούς να έχουν το υπέρ τους 3-1 από την Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι.

0: Αύριο, εκτός από την ρεβάνς της ΑΕΚ, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια με ίδια ώρα έναρξης στις 10. Viking Dinamo Zagreb στη ρεβάνς του 2-2 στην Κροατία. Lyon Fenerbahçe 1-1 το πρώτο μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Και Τσέλιε Σλόβαν Βρατισλάβας επίσης 1-1 το πρώτο μάτς στην Σλοβακία. Πολύ ανοιχτά όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα αυριανά δεν είχαν νικητή στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά στο... Όχι ξανά. Πάμε στο Ηράκλειο, στο Μάνο Σουριά, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ, αλλά και φαίνεται ότι η δήλωση που είχε κάνει ο Χρήστος Κόντης μετά την νικηφόρα πρεμιέρα με το Βόλο, ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση επιθετικού, φαίνεται ότι αυτός είναι ο Κενάν Κόντρο. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Κόντρο είναι ο κλειστός, αυτό είναι πλέον πασφανές, καθώς είναι μια περίπτωση στην οποία την παλεύουν, τη δουλεύουν, την επεξεργάζονται καιρό τώρα οι δικούντες των Όφη. Είναι πάνω από ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Έχουν περάσει από πολλές φάσεις, πολλές διακυμάνσεις. Αρχικά υπήρχε ένα θετικό κλίμα, το οποίο δυσκόλευσε όμως την συνέχεια. Είχε παγώσει η περίπτωσή του, η οποία αναθερμάθηκε τις τελευταίες ώρες. Και μολονότι ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί, δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στο να είναι ο Κένναν Κόντρο ο επιθετικός που τόσο καιρό ψάχνει Όφη και έχει τόσο πολύ ανάγκη η ομάδα, ειδικά τώρα που και μετά την κλήρωση και της League Phase του Κυπέλλου αρχίζει και φορτώνει πάρα πολύ το πρόγραμμα του Όφη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα το δούμε παρακάτω, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο και να το πω, ασυνήθιστος Όφη για τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Με τη δική του κρισιμότητα το κάθε παιχνίδι. Οπότε ίσως μπει μια άνω τελεία αύριο και την Πέμπτη στην περίπτωση του Κόντρο, καθώς υπάρχει το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, και οι όποιες εξελίξεις, οριστικές, θετικές ή αρνητικές, να έχουν την Παρασκευή. Αν είναι θετικές, είναι πιθανόν ο παίκτης να βρίσκεται εδώ, στο Ηράκλειο την Παρασκευή, να ενσωματωθεί και να μπει στην ομάδα, οπότε κρίνει ο Κόντης να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αν είναι αρνητικές, αν τελικά δεν για κάποιο λόγο πάλι κολλήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται στον Όφη ότι έχουν άμεσα την εναλλακτική λύση, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις. Εδώ συζητούσαμε αν θα μπορούσε να ήταν ο επιθετικός, ο συγκεκριμένος, στην έναρξη των φιλικών αγώνων. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα επίσημα παιχνίδια και ακόμα Όφη δεν έχει καταφέρει να τον εντάξει το δυναμικό του. Οπότε, αν μέχρι και την Παρασκευή δεν ολοκληρωθεί θετικά η περίπτωση του Κένναν Κόντρο, Όφη αναμένεται να ενεργοποιήσει την πρώτη εναλλακτική επιλογή την οποία έχει, τον Ισραηλινό Μουνάς Νταπούρ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος και αυτός όπως και ο Κόντρο έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε αρκετές ομάδες και σε καλά πρωταθλήματα. Πέραν της Μακάμπι Τελαβίβ έχει αγωνιστεί στους Γκραχοσόπερς, στη Σάλτσμπουργκ, στη Βίλη, στη Χόφενχάιμ. Έχει παραστάσεις στο Europa League, 49 συμμετοχές με 23 γκολ. Και δεν θα πρέπει όμως και να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο. Είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, αν όλα πάνε καλά βέβαια με την περίπτωση του Κόντρου, καθώς ο Νταμπούρ φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει σε όλα και απλά το μόνο που περιμένει είναι το OK από τον Όφη, να προχωρήσει να απόκτηση και των δύο παικτών, που καταλαβαίνουμε ότι θα ενισχύσει, θα γεμίσει σε έναν, και με εμπειρία και με ποδοσφαιρική ικανότητα την επιθετική γραμμή της ομάδας. Γιατί όπως είπαμε, τώρα μετά και την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται το πρόγραμμα, το οποίο τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη έχει από μεθαύριο το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, ακολουθεί το παιχνίδι με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο, με την Κηφισιά, με τον Έστω για το κύπελλο, με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με τον Αστέρα, και όλα αυτά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα την οριστικοποίηση της εν δυνάμει πρόκρισης του όφη στη, στη League Phase, την κλήρωση που θα γίνει, και γιατί ανάλογα με τη, αν θα παίξει το Europa ή στο Conference, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κάποιες ημερομηνίες σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το κύπελο. Βρίσκεται λοιπόν η προετοιμασία στο κατακόρυφο, μάλλον ολοκληρώθηκε η, η εν Ελλάδη προετοιμασία. Προς ώρας μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή, δεν υπάρχουν προβλήματα, κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, τουλάχιστον ελπίζω να μην πρόκειψε και σε σημερινή προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του, του ΟΦΗ θα βρίσκονται στην, στην αποστολή, μέσα από τους οποίους θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, αυτός που θα χρησιμοποιήσει στον, στον αγώνα του Βασίλη Λεύσκη. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στον Όφη δεν στέκονται καθόλου στο σκορ του πρώτου αγώνα. Προφανώς δίνει ένα πλεονέκτημα στον, στον Όφη, όμως τόσο ο Καρυπίδης όσο και ο Κόντης, όλοι όσοι μιλούν για τον αγώνα αυτό στην Σφόζεστες, αλλά και οι ίδιοι παίκτες μεταξύ τους, τονίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να έχουν την ίδια συγκέντρωση, την ίδια αγωνιστική σοβαρότητα που έδειξαν στο, στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου και έχουν γενικά δείξει μέχρι, μέχρι στιγμής. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολο μάτς. Έχει στραφεί αποκλειστικά το ενδιαφέρον όλων στον Όφη εκεί. Αύριο το πρωί είναι σε 10.30 η αναχώρηση της αποστολής από εδώ από το Ηράκλειο. Το απόγευμα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση, θα κάνει την τελευταία του προπόνηση Όφη στο Βασίλη Λεύσκη. Θα υπάρξει νωρίτερα και συνέντευξη τύπου του, του Χρήστου Κόντη. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί και για το θέμα αυτό με τους επιθετικούς. Μόλον ότι φαντάζομαι ότι και το δικό του ενδιαφέρον και όλων στην ομάδα θα είναι μόνο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπες και εσύ Τάσο στην, στην εισαγωγή σου, μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, είπε ότι είναι προχωρημένη μια περίπτωση αυτή του Κόντρο, που περιμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να έρθει στην, στο Ηράκλειο παίκτης, να ενσωματωθεί με την ομάδα ή οι παίκτες, και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της μετεγραφικής, του μετεγραφικού παραθύρου που, που υπάρχει, αν προκύψει κάτι άλλο, Όφη δεν θα μείνει αδιάφορος. Αλλά πλέον ως επιπλέον λύση, όχι ως βασική, όχι ως αναγκαία, όπως είναι του, του επιθετικού. Είναι μια χρονιά πρόκληση, είναι μια χρονιά με πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικό αλλά κυρίως ποιοτικό, ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του, του Όφη, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως είναι μια μεγάλη ευκαιρία η φετινή χρονιά να ανεβάσει τον Όφη επίπεδο και εντός και εκτός των, των συνόρων. Οπότε περιμένοντας τις τελευταίες τελευταίες εξελίξεις για, για το παιχνίδι με την CSKA, θεωρώ ότι μετά από τη λήξη του οποίου δεν θα έχει να κάνει με το αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση ή όχι για τη League Phase του, του Europa, θα έχουμε και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Κόντρο ή του Νταμπούρ ή ένα μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές προκειμένου να έχει το ανάλογο βάθος που χρειάζεται η αποστολή. Από εκεί και πέρα κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι του Όφη έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Βουλγαρία. Κάποιοι πιο θαραλέοι με αυτοκίνητα να πάνε ο δικός.
0: Καράβι δηλαδή Αθήνα και μετά ο δικός Βουλγαρία.
1: Είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο ρουτρί.
0: Μπράβο τους. Ναι, ναι, οκ, okay, προφανώς.
1: Αν έχεις χρόνο,
0: αυτό,
1: είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το, να το κάνεις. Οπότε πάνε μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί ο δικός στην, στη Βουλγαρία.
0: Α, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Θεσσαλονίκη.
1: Ηράκλειο Θεσσαλονίκη, από εκεί εντάξει, okay. Θεσσαλονίκη Σόφια μετά.
0: Ναι, αυτό είναι το πω έτσι πιο διαχειρίσιμο.
1: Α, όχι, από Αθήνα νόμιζες.
0: Ναι, νόμιζα, από, γι' αυτό είπα στην αρχή. Ναι, γι' αυτό είπα, όπα.
1: Παρά είναι
0: δύσκολο. Ναι, παρά
1: είναι βέβαια, βέβαια, τώρα που υπάρχει αυτή η συγκυρία το ότι πάλι ο Όφη βρίσκει στον δρόμο του βουλγαρική ομάδα, όπως είχε βρει το 1988 όταν είχε παίξει με, την, με τη Βιτόσα, είναι ο πρόγονος της, της Λεύσκης Σόφιας, της ομάδας που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, τότε είχαν οργανωθεί οδικές εκδρομές από το Ηράκλειο. Δηλαδή έφευγε το πλοίο από το Ηράκλειο, έμπαινε στο το Πούλμαν, κατέβαινε στον Πειραιά και από εκεί Σόφια. Ήταν τότε, γιατί το βλέπουμε τότε σε κάποια αποκόμματα από κάποιες οικονομίες που είχαν διοργανωθεί και γενικά κάποιες αναρτήσεις που φέρνουν στο μυαλό αυτή την αναμέτρηση που τότε Όφη είχε καταφέρει με 3-1 και περάσει στην, στην επόμενη φάση. Είχε χάσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι, νίξε 3-1 το δεύτερο. Τώρα με παρακαταθήκη το 3-0 και όπως είπαμε με την συμπαράσταση του φίλου του, θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης και να βρεθεί στην league phase του Europa League.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά. Στο φίλο μου ρωτάει αν έχει βγει ρεπορτάζ Ολυμπιακού επειδή συνδέθηκε τώρα. Όχι, σε λίγο μετά τις και μισή. Και για το Ολυμπιακός λέει και Σανέλ Αρένα αν υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχει συμφωνία με την ΑΕ για τη χρήση του γηπέδου και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας την σεζόν που ξεκίνησε, όσο γίνονται τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ο Νίκος που ρωτάει κάποιους άλλους, εκτός αν είναι κάποιος από αυτούς που ρώτησαν για Ολυμπιακό, επιστρέφει την Δευτέρα 31 του μήνα. Αν έχει κάτι που να πρέπει να βγει, θα το κάνει. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για να τον ενοχλήσουμε στην άδειά του. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που την είπα λίγο νωρίτερα έχει να κάνει με τον Ζίβκοβιτς και την απουσία του και από το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες από το βράδυ της Κυριακής όταν αποκαλύψαμε την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να σβήσει η ποινή του Ζίφκοβιτς. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει να το εξαντλήσει. Πράγματι βγήκε γρήγορα η απόφαση, χθες κατατέθηκε αυτή η έφεση. Δεν αλλάζει κάτι, παραμένει τιμωρημένος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη η απουσία. Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε, ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια πάντοτε χρειάζονται προσωπικότητες, η ποιότητά του που λείπει από μπροστά. Αυτό όμως είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η βραδινή είδηση. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση που δεν είχε κάτι άλλο σημαντικό, άρα προφανώς επιβεβαιώνεται ότι όσοι την Κυριακή είχαν κάποιες κράμπες μυϊκά, ο Σορετήριο, ο Λουσέ, ο Εντιαγέ είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Καμαρά φυσικά. Όλοι ταξιδεύουν, όλοι υγιείς, γιατί λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Σαρίς. Λογικά και ο Ταχάλ θα ταξιδέψει στη Νορβηγία. Αύριο το πρωί η πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ για την νορβηγική πόλη του Μπέργκεν. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Λύση, 6:30, μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, που έχει παρελθόν στη Νορβηγία και πολλές φορές συνδυάζονται τέτοιες συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη χώρα ή έχουν παίξει στη χώρα, και λίγο μετά θα προπονηθεί και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που θα γίνει ο κρίσιμος αγώνας το βράδυ της Πέμπτης στις 8.
0: Δημήτρη, το 6:30 που είπες είναι τοπική ώρα, έτσι?
2: Ναι.
0: Έχουμε μία ώρα διαφορά, άρα 7:30 Ελλάδας.
2: Ναι. Ελπίζουμε να είμαστε εκεί να προλάβουμε,
0: ναι.
2: Μια και έχουμε μεγάλες πτήσεις,
0: ναι.
2: Για την Νορβηγία.
0: Okay.
2: Τα αγωνιστικά αυτά είναι. Από την Νορβηγία πληροφορίες για το ότι πάμε για ένα γεμάτο γήπεδο, για το ότι ο Φόρτους θα παίξει κανονικά, μια και προπονήθηκε, άρα οι Νορβηγοί έχουν επιστροφές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει, θα ήταν μια και καλή. Δεν το πέτυχε και θα αγωνιστεί. Τουλάχιστον έχοντας σε καλύτερη κατάσταση και πιο ενεργούς θα έλεγα κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι την Κυριακή έπαιξαν, πρωταγωνίστησαν και έδειξαν ότι είναι σε φάση να δώσουν τις στιγμές τους. Έχει τρία στόπερ να διαλέξει, έχει δύο αριστερά μπακ, έχει στα χαφ σίγουρα τον Λουσέ μαζί με τον Σανταμαρία, τον Ζαφίρι. Στο 10 δεν ξέρω τι θα κάνει, και μια και θα μιλήσουμε και για τα μεταγραφικά, νομίζω ότι από εδώ και πέρα πολλές φορές και πολύ συχνά θα μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που δεν θα έχει δεκάρι στην ενδεκάδα του. Θα μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που τα χαρακτηριστικά των παικτών του βολεύουν πλέον να παίζει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια στο 4-3-3. Θα δούμε, μην τυχόν και την Πέμπτη έχουμε κάτι παρόμοιο. Μπροστά έχει Τάισον, Χατσίδη, Σορετήρε, τον Μπέλκα είπαμε, δύο φορ. Να κάνει επιλογές, το τι πιστεύει καλύτερο, έχει ο Ρομπούλης του ΠΑΟΚ. Φυσικά ποιοτικά έχει ζητήματα μετά και την ποινή του Ζήφκοβιτς, η οποία παραμένει.
0: Ωραία. Πάμε στα
2: μεταγραφικά.
0: Στα μεταγραφικά.
2: Οι ειδήσεις της ημέρας και χθες και σήμερα το πρωί λέγαμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο 10 που παίζει και 8. Μπορείς να πεις ότι είναι και 8 που παίζει και 10. Ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος, ο νεαρός 20 ετών, άσος της Παρτιζάν, αρχηγός της Παρτιζάν Βελιγραδίου, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε διαπραγματευτικά, γιατί ήταν και άλλη διαδικασία διαπραγμάτευσης τώρα, ήταν πολύ πιο αποφασιστικός. Άλλες ομάδες, οι Ιταλικές όπως η Σασουόλο, οι Ισπανικές, η Νιουκάστρο που τον παρακολουθούσε αλλά δεν έκανε κάποια πρόταση. Ο ΠΑΟΚ που τρεις φορές έστειλε άνθρωπο από πέρυσι κιόλας στο Βελιγράδι για να τσεκάρει τον Ούγκρεσιτς, και φέτος τώρα που ήρθε η ώρα και έψαχνε παίχτη μπροστά, κινήθηκε γρήγορα, πλήρωσε, τα βρήκε με τον παίχτη, τα βρήκε και με την ομάδα, στη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του, σε μια μεταγραφή που και πάλι δείχνει ότι επενδύει σε μικρές ηλικίες, και με, επαναλαμβάνω, με απόλυτη συμμετοχή και του Ιβάν Σαββίδη, που σε αυτή την υπόθεση το πήρε πάνω του και έκλεισε γρήγορα την μεταγραφή και την διαπραγμάτευση.
0: Επιβεβαιώνεται η αυριανή άφιξη?
2: Όχι, δεν την επιβεβαιώνει ακόμα ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν θα... είπαμε, μετά το τι συνέβη με μια-δυο περιπτώσεις που χάλασαν, το Ντιαγέ δεν το επικοινώνησε. Θα δούμε αν ενημερώσει για την ακριβή ώρα αύξηση του ποδοσφαιριστή, αν και η μεταγραφή εδώ θεωρείται απόλυτα κλεισμένη και επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Ένας παίχτης που πέρυσι έκανε 44 μάτς, 19 ως οχτάρι, 17 ως δεκάρι, και είναι μια βασική επιλογή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που μπορεί και από την Κυριακή, ναι, από την Κυριακή παίζει τον Ατρόμητο, να τον δούμε αγωνιζόμενο.
0: Μια και πες Ατρόμητο, πήρε εισιτήρια για Περιστέρι?
2: Παίρνει εισιτήρια όπως σχεδόν κάθε φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους περιστεριώτες. Τα δίνει και λογικά την Κυριακή θα έχει πάνω από 1000 οπαδούς στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε για όλα όσα συζητάμε, όχι για όλες τις μεταγραφές, γιατί άκουγα ρεπορτάζ σήμερα ότι όλα εξαρτώνται και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την Πέμπτη. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν είναι για όλες τις μεταγραφές.
0: Ναι, το είπες και χθες.
2: Πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από το μάτι της Πέμπτης και η διάθεση του κόσμου και η παρουσία. Μεταγραφές εξαρτώνται, είναι δύο ποδοσφαιριστές που μιλάει ο ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουν να δουν και εκείνοι αν θα παίξει η Ευρώπη ή όχι. Είναι και αυτό τώρα στη μέση. Αλλά υπάρχουν και θέσεις τις οποίες δεν γίνεται να μην πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει εννιάρι. Παίζεται ποιος θα είναι. θα πάρει στόπερ, θα πάρει δεξιμπακ. Έχει μείνει πιο πίσω το 6 και ο εξτρέμ. Είναι, είπαμε για τον Φορ, ότι του στρέλετ του Σλοβάκου το αφήνει οριστικά πίσω για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κάποια μυϊκά ζητήματα. Έχει άλλους δύο υποψηφίους. Ο ένας περιμένει τον ΠΑΟΚ αν θα παίξει η Ευρώπη. Υπάρχει ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο. Παίζεται. Παίζεται ποια θα είναι η τελική επιλογή. Αλλά θα πάρει φόρο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε 23 λεπτά πριν τις 10. Πάμε για φινάλε. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στην Ολλανδία περί ενδιαφέροντος της Willem, λίγες μέρες μετά το σενάριο για την Καμπούρ, ότι ενδιαφέρεται για τον Τόνι Βιλένα, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση, αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε πρόταση και ο 31 ετών μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τα της ημέρας βλέπω ότι προχωράει όπως φαίνεται η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας από την Σεβίλη. Ένας Βάργκας ο οποίος πλέον δεν προπονείται με τους συμπαίκτες του. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά. Ποδηλατάκι έκανα σήμερα. Ο Βάργκας. Στην προπόνηση. Εντάξει, δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό. Mm-hmm. Λογικό είναι, γιατί είδες και στο πρόσφατο μάτς με την Μπιλμπάο ήταν εκτός αποστολής. Ναι. Είχε πει και προπονητής ότι δεν θα είναι καλό ούτε για αυτό, ούτε για τις δύο ομάδες να ρισκάρει οτιδήποτε. Είναι απολύτως λογικό. Έχει επέλθει έτσι συμφωνία οριστική πλέον του Ολυμπιακού, όπως φαίνεται, με τον Ελβετό Εκστρέμ, τον 28χρονο, για συμβόλαιο αρκετά υψηλό, όπως αναφέρουν και οι Ισπανοί. Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι δεδομένα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και μένει πλέον ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη δουλειά με την Σεβίλη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, σε σχέση και με άλλες περιπτώσεις που είχαμε δει νωρίτερα, είναι ότι η προσέγγιση του Ολυμπιακού είναι αρκετά διαφορετική. Βλέπουμε ότι αυτό ο διάστημα ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ για τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές, να έχει το OK με τους ποδοσφαιριστές ή τουλάχιστον να φτάσει σε μια αρχική προσφορική συμφωνία πριν καταλήξει, ξέρεις, σε όλους τους όρους, να τα βρει. Για να προχωρήσει και με τις ομάδες. Γιατί, εντάξει, καμιά φορά καταλαβαίνεις ότι μπορείς να τα βρεις και για μια ομάδα, αλλά άμα δεν έχεις προσεγγίσει τον παίκτη, να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός έτσι έχει κινηθεί. Τώρα λέμε για το Βάργκας, οκ. Okay. Υπάρχει διαφορά ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Σεβίλη. Φαίνεται πως είναι, τι να σου πω τώρα, η πρόταση του Ολυμπιακού εκεί γύρω στα 12. Φαίνεται πως είναι και συμβαίνει στις πηγές που υπάρχουν και στις προχωρήσεις στην Ισπανία. Mm-hmm. Η Σεβίλη ζητάει γύρω στα 15.
0: Ένα πάνω, ένα κάτω.
1: Κάπου εκεί τώρα, ξέρεις, άμα μπουν και μπόνους στην κουβέντα και τα σχετικά, νομίζω πως θα βρεθεί άκρη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό σημείο επαφής με την Σεβίλη, όπως σου έλεγε χθες στον Ναβάρο, τον αθλητικό διευθυντή, τον πρώην βοηθό του Κορδόν που ήταν στον Ολυμπιακό. Mm. Και δουλεύουν τώρα και οι ρεπόρτερ της Σεβίλης που κοίταξα πάλι, έριξα μια ματιά, αναφέρουν ότι και ήδη θεωρούν ότι είναι πλέον, να μην το πω θέμα χρόνου, θέμα ωρών, θέμα 24ωρου, ότι τις επόμενες ώρες ήδη πιστεύουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία από όλες τις πλευρές. Είναι και κάτι που συμφέρει και σε Σεβίλη να τον πουλήσει τον ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις που θέλει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι οικονομικά η Σεβίλη δεν είναι καλά. Και γενικότερα, Τάσο, είναι πολύ οι περιορισμοί στην Ισπανία, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αυστηρή. Με τις εγγραφές, ξέρεις, των παιχτών στο Μητρό της Λα Λίγκα και τα σχετικά, πόσες φορές έχουμε δει παίχτες να τους παίρνουν οι ομάδες ισπανικές και να μην μπορούν να τους δηλώσουν, να παίξουν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προχωράει. Την προχωράει και θέλει, ελπίζει και πιστεύω πως θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα την ολοκληρώσει σχετικά σύντομα. Αντίστοιχα, με Ισπανούς, δεν έχει μπλέξει ο Ολυμπιακός μόνο με τη Σεβίλη, αλλά και με τη Σαντεντέρ για τον Πουέρτα. Παραμένει η νούμερο ένα επιλογή του Ολυμπιακού για τα χαφ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γίνεται ένας λόγος τώρα ότι από το πρωί υπάρχουν διάφορα δεδομένα και από την Κολομβία, την πατρίδα του Ποδοσφαίρου, αλλά και από την Ισπανία, που κάνουν λόγο ότι αναφέρουν το ποσοστά ότι ο Ολυμπιακός είναι διαδεθειμένος να καταβάλει τη Ρίτερ των 16 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εμένα δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει μια τέτοια πρόταση να καταβάλει τη Ρίτρα. Αλλά έχει ανέβει και άλλο ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει ανέβει και πάνω από τα 12 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή. Η προηγούμενη ήταν πρώτος κοντά στα 12. Νομίζω ότι έχει ανέβει σίγουρα πάνω από τα 12 ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να πείσει την ομάδα. Με τον ποδοσφαιριστή και με αυτόν έχει συμφωνία ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το καλό, γιατί κυρίως από τη μεριά του πιέζει, όπως το καταλαβαίνει, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Μαζί τα λέμε με αρχή του καλοκαιριού ότι είναι μια περίπτωση πιο δύσκολες και εγώ εξ αρχής δεν έδινα πολλές πιθανότητες και ακόμα θέλω να είμαι συγκριτημένος. Δεν θέλω να λέω πάρα πολλά γιατί είναι, άμα αυτός ο Ολυμπιακός να δώσει 15-16 εκατομμύρια για να πάρει αυτό το ποδοσφαιριστή, θα μιλάμε για πέγια ρεκόρ. Θα μιλάμε τώρα για μεταγραφή που δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, που λέει ο λόγος Τουρκία γίναμε. Κατάλαβε με τα ποσά αυτά. Είναι νούμερο ένα επιλογή και νομίζω ακριβώς από πίσω υπάρχει αυτή του Άλβαρες. Όπου ο Ολυμπιακός συζητά για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Με οψιόν αγοράς. Και με τον Μεξικανό, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικό, έχει ο Ολυμπιακός γίνει σε καλό δρόμο.
0: Η Σοσιεδάδ έχει βγει από το κάδρο.
1: Η Σοσιεδάδ επί της ουσίας τάσου, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι παρότι είχε προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, έριχνε θετικό στο ίδιο να πάει στην Ισπανία, πρόταση ακόμα δεν έχει κάνει.
0: Ναι, okay, ήταν φιλολογικό μέχρι.
1: Έχει γίνει μια κρούση, αλλά σαν πρόταση επίσημη δεν έχει φτάσει. Υπάρχει μια ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, από τη Μέση Ανατολή που έχει μπει και προσφέρει ένα ποσό στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του. Να το έχουμε πάντα στα υπόψη μας.
0: Το κρατάμε, οκ. Okay.
1: Ναι, απλά νομίζω ότι ίσως θέλει να συνεχίσει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Okay.
1: Μετά και τη σεζόν που είχε τη δύσκολη στην Τουρκία με την, νομίζω, με τη Γαλατά που ήταν δανεικός.
0: Στην υπόθεση Μέλε υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Πάμε άλλη μία, να βάλουμε την Κασά στην αρχή. Συμφωνεί και με αυτόν ο Ολυμπιακός, με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή. Έχει και καλή σχέση κιόλας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τους εκπροσώπους του, ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά τα έχει βρει. Εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο φορούμενα. Γιατί από τη μία πλευρά

0: για δεξί εκτρέμ.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γκονζάλο Πλάτα. Αγωνίζεται, Τάσο, θα σου πω σε δευτερόλεπτα, έχω μπροστά μου τη Φλαμέγκο. Ο λόγο ποδοσφαιριστής είναι από το Εκουαδόρ. Είναι 25 ετών. Σε 26 είναι δεξί εκτρέμ.
1: Γκονζάλο Πλάτα τον είπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Εμφανίζονται ονόματα και δεξιών εκτρέμ. Και ο Κεμπάλ της παρίευση είναι άλλη μια περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για δεξί εκτρέμ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αποκτήσει δύο εκτρέμ, ακόμα και να φύγει ο Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Θα το περιμένω. Η λογική λέει ότι μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για δεύτερο εκτρέμ, εφόσον φύγει ο Ζέλσον.
1: Το Ζέλσον προκύπτει, σου προκύπτει το ρεπορτάζ τα περί συμφωνίας με την Κράσνονταρ. Του ιδίου, αν μη τι άλλο.
0: Α, του ίδιου λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ίδιος νομίζω πως θέλει να πάει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι πολύ καλή πρόταση, είναι πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια, μπορεί, νομίζω με τα bonus ξεπερνάει σίγουρα τα 3 ετησίως. Ο ίδιος θα ήθελε να πάει, mm-hmm. ο Ολυμπιακός αν πάρει το ποσό που θέλει, τα 6 εκατομμύρια,
1: mm-hmm.
0: Νομίζω εκεί θα κάτσει το τραπέζι για να συζητήσει και να τον παραχωρήσει. Παρότι είναι ένας παίκτης έτσι που είναι αρκετά χρήσιμος στον Ολυμπιακό, mm-hmm. έχει ακούσει πολλά, αλλά κατά την άποψή μου ένας παίκτης μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τάσο ότι θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει διαφορά. Έχει, δίνει 4 αυτή τη στιγμή η Κράσοντα, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι θα είναι και άλλο. Θα κάνει την τελική της κίνηση για να προσπαθήσει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό.
1: Okay.
0: Είναι μία δηλαδή υποψήφια αποχώρηση, άλλη μία είναι του Γιάρεμτσου, mm-hmm. που η Λιόν συνεχίζει να τον θέλει και ο ίδιος συνεχίζει να θέλει να πάει στη Λιόν.
1: Okay.
0: Ο Κλέιτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή. Από όσο γνωρίζω εγώ, μια πληροφορία που μου έρχεται σήμερα, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να σου πω δεδομένα, είναι μοιράτα η Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, okay.
0: Για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Γενικότερα έχει ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον για αρκετούς παίκτες. Δηλαδή και για τον Μπρούνο το ίδιο. Για τον Έσαι, από την άλλη που ακούγεται ότι θα φέρει πρόσωπο και θα φέρει πρόσωπο και θα φύγει, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Υπήρχε mm-hmm. πριν από μερικές εβδομάδες μια πρόταση της Φιωρεντίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες όπως είναι η Villarreal, όπως είναι η Fulham, όπως είναι... κόλλησε τώρα το μυαλό μου και άλλη μία θέλω να πούμε από την Ιταλία. Τις είχα σημειωμένες, τώρα δεν ξέχασα. Τέλος πάντων, και μια ιταλική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχει έρθει κάτι τόσο χειροπιαστό.
1: Mm-hmm.
0: Περνάνε οι μέρες, έχει 26 ο μήνας. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον χάσει μία Σεπτέμβρη, το ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Mm-hmm. Ξεκίνησε η προετοιμασία για Αστέρα.
0: Ναι. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός έπαιζε το Σάββατο. Mm-hmm. Εντάξει, έγινε την Κυριακή η προπόνηση. Δεύτερα το ρεπό ουσιαστικά. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει κάνει και τις πρώτες προπονήσεις. Είδαμε και σήμερα την προπόνηση που έγινε. Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός φωτογραφίες. Προμοδάρει πολύ και καλά κάνει τον Γκονζάλες. Και γιατί είναι έτσι μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αλλά και επειδή έχει τεράστιο fan club.
1: Ναι.
0: Τεράστιο fan club. Στα social media του Ολυμπιακού τάσο γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή στη δημοσίευση της ανακοίνωσης είχε 200.000 like, ας πούμε, 300, ξέρω εγώ. Έχουν παράκρουση οι Μεξικανοί. Μου θυμίζει πολύ το πώς τον αποχαιρέτησαν και τις αντιδράσεις κατά κάποιο τρόπο τον Κωνσταντέλια, δηλαδή την αγάπη που είχαν οπαδοί του ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του, αλλά μιλάμε και για μια πολύ μεγαλύτερη χώρα έτσι που σε πάρα πολύ λαό τώρα μια ομάδα. Είναι όλοι μέσα κανονικά. Αν συνεχίσει έτσι με το καλό, να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, ο Ολυμπιακός θα πάει με άπαντες διαθέσιμους και νομίζω πως θα είναι το πρώτο μάτσο που θα δούμε και Φρόιλερ αλλά και τον Γκονζάλες.
1: Και τον κόσμο στην πλευρά του.
0: Και φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, και τον κόσμο στην πλευρά του. Θα πάρει στήρα, εννοείται, ο Ολυμπιακός για Τρίπολη. Δίνει ο Αστέρας.
1: Ναι.
0: Πάντα. Και θα έχει αρκετό κόσμο ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το μάτς της Σαμπάχ με τη Χάμπαλ Μπερσεβά πήγε στην παράταση. Παρότι οι Ισραηλινοί προηγηθήκανε με 2-1 στο 61ο λεπτό, οι Αζέροι κατάφεραν να το γυρίσουν το μάτς 3-2, 4-4 το συνολικό σκορ. Με τέρμα του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μουταλίμοφ, ο οποίος κυριολεκτικά χρυσή αλλαγή, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο

0: 87 και τώρα έχουν παιχτεί 4 λεπτά στο έξτρα ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής με Ατρόμητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Πρεμιέρα με το αριστερό στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μπορούσε να φύγει με τον βαθμό. Με βάση την εικόνα, δεν νομίζω ότι άξιζε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Ήταν πολύ άτολμος, μου φάνηκε εμένα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το 60, κάπου εκεί 65-70. Καλώς ανασταλτικά, είχε και τον Χουτεσιώτη σε εξαιρετική ημέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει και στο πρώτο μέρος κάποιες προϋποθέσεις, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια, τελική πάσα στο σούτ, αλλά ναι, στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα δεν πήρε πολλές προσπάθειες, πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως ανασταλτικά που λέμε. Σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως η ατυχία εισαγωγικά για τον Ατρόμητο ήταν με την αλλαγή με τον Καραμάνι που είχε σκοπό να τον περάσει, τον είχε σηκώσει ήδη ο Κέρκες πριν τον γκολ, δεν το πρόλαβε. Τώρα το λέω αυτό μετά Χριστόν που λέμε, σε περίπτωση για να δέσει λίγο παραπάνω το κέντρο του,
0: ναι,
1: ο Κέρκες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στα δικά μου μάτια έχει να κάνει και με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ακόμα ο Ατρόμητος. Θέλω να πω ότι θέλει να πάρει και εξτρέμ, θέλει να πάρει και επιθετικό και σίγουρα αυτά τα εργαλεία τα χρειάζεται και ο Κέρκες. Συχνά πυκνά το λέει και ο ίδιος. Και σε ένα παιχνίδι τέτοιο στο Καραϊσκάκης, χρειάζεσαι πέρα από την άμυνα να κρατήσει και λίγο την μπάλα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα δύο εργαλεία, τουλάχιστον έναν εκ των δύο παικτών που θα πάρει, θα του φαινόταν καλή και για τη διαχείριση του αγώνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Okay, εξαιρετικά ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα και προχωράει ο Ατρόμητος. Δεν είναι εύκολο και το δεύτερο μαζί, έτσι.
0: Ναι. Ολυμπιακός, πρεμιέρα, ΠΑΟΚ, δεύτερο, ναι, δεν το λες, όχι, δεν το λες εύκολο, στα βαθιά με το καλημέρα.
1: Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, έχει αρκετά παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή, έχει τώρα τον ΠΑΟΚ εντός, τα Καπάκια Καλαμάτα εντός, Ηρακλή έξω και Κηφισιά μέσα, δηλαδή τρία από τα τέσσερα μέχρι την πρώτη μεγάλη διακοπή. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει και συνήθειες από πέρσι και από πρόπερσι και γενικά, δηλαδή να ξεκινάει να νικάει εντός έδρας. Βγήκε το πρόγραμμα και για τον Ατρόμητο μεταξύ άλλων. Αν το διαχειριστεί καλά, πρέπει και θέλει να προχωρήσει στο κύπελλο. Θυμίζω Πανσεραϊκός εκτός, ΠΑΟΚ εντός, Βόλος εκτός, Νέστος εντός. Απλώς επειδή το πρόγραμμα πλέον θα γίνει ακόμα πιο πιεστικό, είναι ανάγκη, το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρομήτου, ότι πρέπει και θέλουν και οι ίδιοι να προχωρήσουν με τα γραφικά, να τρέξουν κάποιες υποθέσεις που έχουν στα σκαριά.
0: Είπες αυτή του εξτρέμ και του επιθετικού. Για αυτές τις δύο μιλάμε ή κάποιες παραπάνω?
1: Αυτές τις δύο. Για αρχή, εντάξει, προς το φινάλε, εγώ ακόμα έναν εξτρέμ δεν θα το απέκλεια, αλλά για αρχή θέλουν αυτές τις δύο. Να το πάμε λίγο αντίστροφα, αν θέλεις, του φορ και του εξτρέμ, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα το πάμε και χρονολογικά. Υπάρχει μια περίπτωση, γενικά είναι άτυχος, αν θέλεις, φέτος ο Ατρόμητος, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, όχι μόνο για τα φορ και για τα χαφ και γενικά, που τις είχε πραγματικά στην τελική ευθεία. Ακόμα μια περίπτωση και ανταλλαγή εγγράφων έχει ξεκινήσει και το έχουν
0: στραβώσει.
1: Μία από αυτές ξεστράβωσε που λέμε, του φορ. Θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Ακόμα και εντός εβδομάδας να έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για μια πολύ καλή περίπτωση. Επιθετικό από το εξωτερικό είναι. Φορ είναι, αλλά μπορεί να βγαίνει και λίγο εκτός. Καλώς και με την μπάλα. Θα το δούμε μέσα σε επόμενες μέρες, νομίζω θα έχουμε τα περισσότερα. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Ατρόμητος φέτος θα κάνει λίγες και καλές κινήσεις μετρημένες. Έχει κάνει 4 μεταγραφές. Και βάσει σχεδιασμού προχωράει. Απλώς και ήδη ξέρουν ότι πρέπει να το τρέξουν λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν βγει και τα διαρκείας, να πούμε, εδώ και καιρό. Απλώς το λέω επειδή υπάρχει ακόμα και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Ατρόμητος εν ώψη Κυριακής και ΠΑΟΚ. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα τα διαρκείας εκείνη τη μέρα. Κανονικά τις υπόλοιπες. Δηλαδή και Σάββατο και μέσω εβδομάδα. Κανονικά μέχρι το Σάββατο, μόνο την Κυριακή δεν θα είναι. Όποιος θέλει φίλος του Ατρομήτου να το προμηθευτεί το διαρκέας του.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είμαστε.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Ένας φίλος ρωτάει, κανένα νέο στην υπόθεση walk-up? Η απάντηση είναι η ίδια με την ερώτηση, απλά αντί για ερωτηματικό, τελεία. Κανένα νέο στην υπόθεση walk-up. Και επίσης στον άλλο φίλο που ρωτάει, για το πότε θα βγουν οι ώρες και εισιτήρια για τους αγώνες Κυπέλλου. Οι ώρες, φαντάζομαι, το πρόγραμμα θα βγει τις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, να έχουμε και την απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την ένσταση του Αστέρα για το μάτς με τον Λεβαδιακό, που είναι η εκδίκαση αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Φαντάζομαι τώρα είτε αύριο μέσα στη μέρα είτε Πέμπτη Παρασκευή θα βγει το πρόγραμμα, γιατί η League Face αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, εντάξει, αυτό εξαρτάται από την κάθε ομάδα που είναι γηπεδούχος, τουλάχιστον για στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έστειλε ένας φίλος από το ξεκίνημα, λέγοντας τα διάφορες είδησούλες στον πρόλογο για το Ευρωβόλεϊ γυναικών. Προφανώς και θα έκανα αναφορά στη μεγάλη πρόκριση της εθνικής ομάδος των γυναικών. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου νίκησαν με ανατροπή 3-1 την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική. 20-25, 25-18, 25-12 και 25-14 και εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Αύριο θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στις 8 με αντίπαλο την πανίσχυρη Σερβία. Παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα το οποίο θα καθοριστεί η τελική κατάταξη στον όμιλο και κατ' επέκταση ο αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ, ο όμιλος της Εθνικής, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας ανδρών γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, σήμερα είχαμε την πρόκριση στο τετραπλό σκίφ των γυναικών για την Ζωή Φίτσιου, τη Χριστίνα Μπούρμπου, τη Βάλια Λικομήτρου και την Έλενα Διαβάτη στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν την Πέμπτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην πέμπτη θέση της προκριματικής σειράς και ήταν μέσα στους 6 επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Και επίσης η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου έκαναν μια πετυχημένη, θα έλεγα, πρόβα τελικού στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς πήρε την δεύτερη θέση με χρόνο 8:17.75. Αύριο ρίχνεται στην μάχη ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο σκιφ, τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στην Σαγκάη. Και επίσης έχουμε δύο συμμετοχές στα ημιτελικά, αυτή του Πέδρου Καϊτατζή στο σκίφ ελαφρών βαρών και του Αντώνη Παπακοσταντίνου και του Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο. Αυτά είναι τα αυριανά. Μακάρι να έχουμε προκρίσεις, να κάνουμε το 3-3, 2 δηλαδή σε τελικούς και τον Ντούσκο στον ημιτελικό. Λοιπόν, να αποχαιρετήσω και το στο αυτή μου σουράκι. Γκολ Σαμπάχ, 4-2 Σαμπάχ στο 102ο λεπτό απέναντι στην Χάπολ Μπερσεβά. 4-2 λοιπόν το σκορ. Αν μείνει μέχρι το φινάλε, θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League. 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Τώρα για σβήσιμο μπήκε λίγο Πάνος Μπουρνάς και συνεχίζει. Γιώργος Πετρίδης και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...
9: Jump.

0: Συγγνώμη που θα ξεκινήσουμε παρακάμπτοντας τη γνωστή αθλητική ειδησιογραφία, την οποία όλοι περιμένετε διακαώς να ακούσετε από τα δικά μας χείλη και μόνο.
1: Και εγώ περιμένω από τα δικά σου να
0: ξέρω,
1: να καταλάβεις.
0: Το γνωρίζω, αλλά...
1: Είμαι και εγώ φανατικός ακροατής.
0: Ναι. Αλλά επειδή πια με τον Κάφμαν δεν ησυχάζεις, δηλαδή δεν ησυχάζεις όχι μόνο επειδή έχει 37 και 38 και 39 μες στη μέρα, επειδή έχει και 30 και 31, 32, το βλέπω, δεν σταματάει ποτέ η ζέστη.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει και σε ζαυλακώνει, δηλαδή 24 ώρες, ας πούμε, το 24ωρο. Οπότε το μυαλό αρχίζει και ζαγάρι, αρχίζει και φεύγει, αρχίζει και σκέφτεται άλλα, ας πούμε, πράγματα. Οπότε ενδεχομένως να είναι αυτή μια μέρα για να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία αφορά τα κοινά της Γερμανίας, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και συγκεκριμένα στο Μάνχαϊμ, έτσι, στο γνωστό, στο πονεμένο Μάνχαϊμ. Λοιπόν, είναι ένας τύπος, λοιπόν, 35χρονος, ονόματι Τζούλιαν Φεράτ. Ωραία, ο οποίος είναι εκεί δημοτικός σύμβουλος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και είπαμε, εντάξει, είμαστε εδώ στο Μάνχαϊμ. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές, γιατί και η Γερμανία βίωσε έναν πολύ ασυνήθιστο καύσωνα. Όπως ξέρουμε, όπως και όλη η κεντρική Ευρώπη. Έτσι,
1: Αγγλία, τους, Ιταλία και τα λοιπά, ναι.
0: Τους έφτω το ταμτηρίο ο καύσωνας, δηλαδή, όχι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και είπε ότι, κοιτάξτε, επειδή είναι καύσον λιοπύρη υψηλή θερμοκρασία, πώς έλεγε και ο Διονυσάκης ο έφηβος, αχ, 38 βαθμοί, πως και αν θυμάσαι τότε τι έλεγε ο Διονυσάκης και τα λοιπά, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να πηγαίνει τώρα πια με τον καιρό. Τι θα κάνουμε, λέει, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εδώ λέει ως Μανχάιμ, εμείς εδώ προτείνω να κάνουμε ένα πάρτι ομαδικού σεξ.
1: Α!
0: Και ανταλλαγή συντρόφων μέσα στο Δημαρχείο.
1: Α! Δεν το είχα δει να έρχεται αυτό.
0: Ναι, το είχα δει. Αυτό σου λέει. Είναι πάνω στη ζέστη.
1: Με air-condition, κάτι με μπουγέλα.
0: Θα σου πω και με air-condition.
1: Άλλο λέω, κάτι με μπουγέλα, περίμενα. Κάτι με. Να βουτήξουμε στο ποτάμι, ξέρω εγώ κάτι, να γεμίσουμε το συντριβάνι. Δεν φαντάστηκα ότι θα κάνουμε το νερό το όλοι μαζί για να δροσιστούμε. Για λέγε, για λέγε.
0: Λέει γιατί.
1: Άνοιξε το μάτι μου τώρα.
0: Δεν
1: το είχα.
0: Διότι λέει πρέπει κάπως να μπούμε στον.
1: Να μπούμε, να μπούμε.
0: Πρέπει να καταρρύψουμε τα κοινωνικά. Ταμπού, έτσι.
1: Μα θα σταθούμε, δεν το πάνε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε.
0: Θα έχουμε τα αρκοντήσια ανοιχτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ξέρεις, όσο να είναι αυτές τις μέρες τώρα, πρέπει να είσαι πολύ κέρπεσέλα και του έρωτα για να κάνεις τον έρωτα τώρα με 40 βαθμούς.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Κώστα, μην το λες αυτό. Δεν δυσκολεύουν για κάποιους. Δεν δυσκολεύουν για
1: όλους. Ρε παιδί μου, για την πλειοψηφία δεν λέω για εσένα. Λέω ότι δεν είναι προσωπικό.
0: Χαίρομαι που κάνεις αυτή τη διαφορά.
1: Φυσικά και την κάνω.
0: Γιατί ξέρεις ότι πίσω από τα. Πολλές φορές πίσω από τις. Από τις κλειστές κλειδαρότρυπες του καύσωνα, έτσι, υπάρχουν από πίσω μικρά, μικρά ρομάντζα, μικρά Παρίσια τα οποία ευδοκιμούν, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Τέτοιο Παρίσι θέλα στο 92.
0: Έτσι, τέτοιο. Εννοούμε ρομαντικά, ρομαντικές καταστάσεις.
1: Αλλά το ρομαντικό, ξέρεις, όταν στάζει ο ίδρωτας μετά, ας πούμε, και πηγαίνει στη χαράδρα κάτω, το ρομάτσο χάνεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, ξέρεις, όταν ο ίδρωτας.
0: Εντάξει, μα μην είναι ρομάτσο, μπορεί μετά να γίνεται λίγο ντόπερμαν.
1: Ρε παιδί μου, όταν ο ίδρωτας κάνει ραπέλ στα μάγουλα κάτω, καταλαβαίνεις ότι το ρομάτσο πάει περίπατο.
0: Το περίφημο, να πούμε για τους φίλους μας, έτσι, το περίφημο υδροκόλλη.
1: Τι σπουδαία έκφραση αυτή. Γεια σου Ελλάδα.
0: Είναι υπέροχη.
1: Μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε.
0: Εγώ θα σου πω, την είχα ξεχασμένη στα πολύ βάθη του μυαλού μου και μου τη θύμισε η Αγγελικάρα πριν από δύο μέρες. Μου λέει κάτι μου για παντελόνι αυτό. Τη έχει πιέσει το υδροκόλλι. Και με έχει στιγματίσει από εκείνη την ώρα. Με έχει στιγματίσει.
1: Και η φουρδάκλα επίση. Το σύγκαμα, η φουρδάκλα κάτω δηλαδή. Προκαλούνται αυτή την εποχή του χρόνου. Η φουρδάκλα και το υδροκόλλι. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: για πες μου, τι άλλο είπε ο φίλος μας.
0: Οπότε είπε αυτός ότι. Και το είπε και πάρα πολύ ωραία. Λέει, κοιτάξτε, το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θα ήταν? Θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εκκύτητας με τους πολίτες. Δηλαδή, το ερχόμαστε κοντά, έρχεται ο Δήμος κοντά με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Πιο κοντά δεν γίνεται, βέβαια.
0: Λοιπόν, και μάλιστα για να το βουλοκεριάσει, είπε ότι εγώ έχω 50 ανθρώπους ήδη που έχουν πει ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άντρες, γυναίκες ή μόνο άντρες? Γιατί δεν αν είναι 50 άντρες που είπαν ναι, κατάλαβες.
0: Δεν διευκρίνησε. Δεν διευκρίνησε.
1: Και ναι, το κάνουμε καψιμί το δημοτικό κέντρο εκεί πέρα. Τώρα δεν είναι και. Δεν θα είναι και πολύ ωραία. Κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Αυτό ο τύπος ήταν.
1: Να κάνουμε αντικριστές στο δημοτικό κέντρο. Δεν είναι ωραία.
0: Γιατί δηλαδή, αν κάνουν το λιτρό αντικριστό αυτοί, γιατί να μην κάνουν αντικριστές.
1: Γιατί δεν έχουμε και καμιά χέλγα εκεί να κάνουμε δουλειά. Δεν είναι.
0: Αυτός λοιπόν ήταν γυμνιστής και πήγαινε γενικώς σε θέρετρα και τέτοια. Απλώς λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος προχωράει, ο παραδοσιακός τουρισμός, ο τουρισμός των γυμνιστών, ας το πούμε, δεν είναι πια όπως ήταν, ευθύνη. Και τι είναι τώρα σε έξαρση, τι είναι πολύ στα πάνω του αυτή τη στιγμή, το swinging.
1: Ναι.
0: Είναι το swinging. Οπότε λέει αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτός έχει πάρει. Πώς το λένε, έμπνευση από ένα γαλλικό θέρετρο στο οποίο κάνουν κατά δίσκο το Cap Dodged.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο Cap Dodged κάνουν ότι νομίζω είχε γραφτεί για δόνα ξενοδοχείου στην Κρήτη που ήταν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ε? Που γινόταν η ίδια ιστορία. Υπάρχουν, υπάρχουν μικρές φωλίες πολιτισμού, Κώστα, θα λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε λέει και εμείς λοιπόν, και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν να είμαστε οι μικροί αδελφοί. Έτσι το είπε.
1: Ναι.
0: Θα το είπα εγώ
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Το κατάλαβα.
0: Να είμαστε οι μικροί αδελφοί του Cap Dodged. Λοιπόν, και να έχουμε έσοδα στα ταμεία του Δήμου, να μην επιβαρυνθούν οι δημοτικότητες με βούλα. Δηλαδή αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο.
1: Πραγματικά
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Δηλαδή έχουν έσοδα.
2: Καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα.
0: Ενδεχομένως να καταπολεμηθεί και η υπογεννητικότητα και να περάσουν, και να περάσουν όλοι καλά.
1: Από το να ανάβει ο καθένας air condition σπίτι, θα ανάψουμε στο δημοτικό κέντρο, θα κάνουμε οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πώς το κάνουμε.
2: Το λέει και στο Pluribus αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οπότε είναι ενθουσιασμένος.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω βρει 50 άτομα. Θα πάω λέει, και θα τους μιλήσω και σε όλους με έναν ένα, γιατί θέλω, λέει, θέλω να εξετάζω και να επιβεβαιώσω τη σοβαρότητα των προθέσεων τους. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Τι σοβαρότητα προθέσεων. Θέλω να πάω να επιδείξουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω τι να έχει
0: δει. Ναι, ρε παιδί μου, το είπα, αλλά να του πει ότι όντως, ότι κύριε Κούρτ μου,
1: ναι,
0: με την κυρία Χέλγα που θα έρθετε, ναι, θα κάμετε τον έρωτα ή το είπε. Είπα ότι θα κάμετε τον έρωτα και θα κάθεστε ξέρω να παίρνετε μάτι. Ή το είπατε έτσι.
1: Ή δεν θα φέρει την κυρία Χέλγα καν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ή θα φέρει την κυρία για το σκύλο ενδεχομένως. Καταλαβες. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα.
1: Πού να τα αφήσω το σκύλι σπίτι.
0: Έμα ναι.
1: Θα μας. Αυτό έμα δεν το πάρουμε μαζί.
0: Όχι ένα λουρί.
1: Ναι, α, πού βρέθηκε εδώ, ένας πλήκτης.
0: What are you doing there, step Rottweiler? Λοιπόν, οπότε. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, οι αρχές του Μανχάιμ είπαν εντάξει, έχουμε κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό, σχετικά με την ομιμότητα αυτού του πράγματος και τη σκοπιμότητά του. Όχι, δεν έχουν θέμα με την πρόταση, έχουν θέμα με το αν αυτό είναι νομότυπο να γίνει σε δημόσιο κτίριο. Γιατί το θέμα να γίνει στο δημαρχείο. Δηλαδή δεν έχει να πάει να κλείσουμε ξενοδοχείο για να το κάνουμε. Ναι. Στο Δήμο του Μανχάιμ. Θα
1: το
0: κάνουμε στο δημαρχείο, στην αίθουσα δεξιώσεων.
1: Ναι, πού το δηλαδή. Κακό δηλαδή.
0: Αυτοί λένε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτοί λένε.
1: Τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα, μόνο εκθέσεις ζωγραφικής.
0: Έλαντε. Δηλαδή. Έλαντε. Πραγματικά.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό που γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πιο ωραίο, τι πιο αγνό από το να μπουν μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημότες και να κάνουν τον έρωτο όλοι μαζί.
0: Ναι,
1: πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: ωραίο το βρίσκω. Στις φίξουν τη σχέση, τοπική κοινωνία, θα γνωριστούν. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Όπως κάποιος ο Δήμος μπαίνει βαθιά στα προβλήματα των πολιτών, ναι, έτσι.
1: Πάντως, μιλώντας για ζέστη, και αν έχεις ολοκληρώσει την είδηση αυτή.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι βρήκα τον καινούριο μου αγαπημένο ανώνυμο ήρωα σήμερα.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρω
0: ναι,
1: το όνομά του.
0: Ναι, ναι.
1: Τον αγαπάω όμως
0: βαθιά. Ναι, ναι.
1: Διότι σήμερα φαντάζομαι ότι είναι απότοκο της ζέστης. Σήμερα γυρίζοντας προς το σπίτι μου, έτσι, κοντά στην περιοχή του, κοντά στην Ευελπίδα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα φανάρι,
0: ναι,
1: ένας άνθρωπος, ένας οδηγός μηχανής, ένα παπάκι οδηγούσε,
0: ναι,
1: περιμένοντας το φανάρι,
0: ναι,
1: έβριζε και χειρονομούσε περίπου 1-1,5 λεπτό το φανάρι που αργούσε να ανάψει. Αλλά μιλάμε για πινελίκη. Δηλαδή, χειρονομίε στο φανάρι,
0: ναι,
1: βρυσίδια στο φανάρι, παναγίτσε στο φανάρι. Μιλά,
0: άναψε ρε μπιπ.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακουγόταν μέσα από το κράνος ένα αδιανόητο μπινελίκι προς το φανάρι, το οποίο αργούσε να ανάψει. Και ήμουνα περίπου 10 μέτρα πίσω, γιατί είχε σκιά εκεί, οπότε δεν είχα φτάσει μπροστά. Αν ήμουν μπροστά και εγώ, μπορεί να βρίζα κι εγώ. Ομολογώ.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν στον καυτό ήλιο, δηλαδή από κάτω και περίμενα τόση ώρα να ανάψει το φανάρι, μπορεί να το σιγοντάριζα κι εγώ.
0: Ξέρεις το έκανα γιατί γνώριζε ότι είναι ένα συγκεκριμένο φανάρι που αργεί πολύ να ανάψει και το πέτυχε ακριβώς πάνω στο κόκκινο την ώρα που άλλαζε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έβρισε, χειρονόμησε, απευθύνθηκε στο φανάρι με τις χειδαιότερες εκφράσεις.
0: Το φανάρι όμως δεν άναψε.
1: Ξεκίνησε με κόκκινο κάποια στιγμή, κοκάλωσε στη μέση του δρόμου, συνέχισε να βρίζει το φανάρι παρότι ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου. Και κάπου εκεί όταν ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου, είχε γυρίσει και έβριζε το φανάρι από την άλλη μεριά πια, άναψε το φανάρι. Δηλαδή, μπορεί να είναι το σημείο που είχε παρκάρει το μηχανάκι, που είχε σταματήσει το μηχανάκι, του να παίζει ρόλο. Αλλά ένας πραγματικός ήρωας, γιατί σου λέω, όλοι έχουμε, συγγνώμη, όλοι έχουμε βρήσει. Ένα φανάρι μας έχει πιάσει, πορτοκαλί, κόκκινο, δεν προλάβαμε να περάσουμε, είναι πολύ γρήγορο. Έχουμε πει, ωραία. Ενάμιση λεπτό πινελίκι σε φανάρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Με χειρονομία.
0: Όχι, 1,5 λεπτό είναι
1: πάνω. Παναγίτσε στο φανάρι 1,5 λεπτό με χειρονομία στα
0: χωρίς ανάσα, ε.
1: Χωρίς ανάσα. Ήρωας. Σπουδαίος. Σπουδαίος, πραγματικά.
0: Τι να πω. Οι ήρωες συμπολίτες μας αυτοί. Αυτοί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί μέσα στο καμίνι. Η μοναχή στείλει δύο, οι οποίοι δηλώνεται και οι δύο Παριζιάνοι. Mm-hmm. Και ο ένας λέει ότι προφέρεται Cap Dag και ο άλλος ότι προφέρεται Cap Dagged.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ζείτε και οι δύο στο Παρίσι. Με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ο ένας στο Μομπελιέ και ο άλλος στο Παρίσι. Αποφασίστε όμως. Τι από τα δύο είναι. Άντε, δεν είναι Cap Dagged. Είναι Cap Dagged ή Cap Dag. Ας αποφασίσουμε. Τόσο, σε λίγο δεν έχει σημασία γιατί θα είναι το Μανχάιμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία. Ναι, αυτή ήταν η καυτή είδηση. Τι εννοείται. Ναι. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Να σου όμως τώρα με προβλημάτισε γιατί ωραία. Αλλά γιατί δεν άναψε το φανάρι πιο γρήγορα με αυτό που έκανε. Μήπως επειδή ήταν μέσα από το κράνος.
1: Μπορεί. Μπορεί. Α, μπορεί. Α. Να μην μπει απευθείας.
0: Να μην έπιασε τη συχνότητα,
1: ναι,
0: τη σωστή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Αυτό θα ήταν. Κόστο αυτό θα ήταν. Ναι. Θα δεις.
1: Γιατί κανονικά έπρεπε, ναι, παιδί μου, στα 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα να έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα όμορφα σε αυτή την ζεστή ημέρα. Τη θλιβερή κατά τα άλλα μέρα βεβαίως. Έτσι. Κατά την οποία πέθανε τόσο η Ντόλι Πάρτον όσο και η Δημήτρης Κόκοτας. Mm-hmm. Μετά από αγώνες και οι δύο. Μεγάλους. Α, Κόκοτας. Πράσον. Πολύ στεναχωρή ιστορία. Πολύ στεναχωρή.
1: Πολύ, πολύ. 57 χρόνια τώρα, νέος άνθρωπος.
0: 2,5 χρόνια, εντάξει, ναι, ναι, στη μύθη. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα θα την κλάψουν. Οι Αμερικανοί πολλοί ήταν icon για τους Αμερικανούς. Γνωστοί παγκοσμίως βέβαια, αλλά για τους Αμερικανούς ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ειδικά για τους μουσικόφιλους, όχι τόσο για άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν θέλω να βάλω ειδήσεις στη ζυγαριά ως σημαντικότερες ή λιγότερο σημαντικές. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος περιμένει τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, οι Ολυμπιακοί συζητάνε για τον Βάργκας, οι Παναθηναϊκοί για τον Ουναΐ και οι Παοκτζίδες για τον Ούγκρεβιτς, πώς τον λένε, αυτόν. Αλλά ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η είδηση είναι...
1: Μια αποχώρηση και όχι μια μεταγραφή.
0: Η είδηση είναι μια αποχώρηση, ναι, ακριβώς, ναι. Κώστα.
1: Αν ολοκληρωθεί έτσι, πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο της είδησης.
0: Κώστα, ευθύμες στο δίσεξ αμαρτήμια. Δεν ήταν η Καμπούρ. Να μην είναι η Καμπούρ.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και η Βίλεμ.
1: Και αν δεν είναι και η Βίλεμ.
0: Δεν μπορεί να μην είναι η Βίλεμ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί.
1: Θέλω να μάθω.
0: Γιατί η Βίλεμ ψάχνει έναν έμπειρο παίχτη για τη μεσαία της γραμμή.
1: Mm-hmm.
0: Κάνουμε τίκ στα κουτάκια.
1: Μέχρι στιγμή σε όλα.
0: Ωραία. Και έχει ξεκινήσει και έχει κάνει δύο ήττες πάρα πολύ κακές. Έχει φάει 8 γκολ. Mm. Το πρόβλημα της είναι στο κέντρο.
1: Mm-hmm.
0: Χρειάζομαι άλλο κουτάκι να τικάρω. Και δίνει και δύο κουτιά τσίχλες. Η κορδέλα δική μου.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Η κορδέλα δική μου. Θέλω να σου πω βέβαια ότι με κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για το κάρμα του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Νομίζω ότι είναι κακό κάρμα να φύγει τώρα ο Βιλένα.
1: Δηλαδή είναι τα κακό κάρμα που ήρθε και είναι κακό να φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω.
1: Έχεις δέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας που δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Mm. Mm.
0: Είναι ωραίο να λες ότι έχω και τον Τόνι το Βιλένα στο
1: ρόστερ. Δεν είναι. Αν ρωτά σε μένα δηλαδή που είναι και ομάδα που στηρίζω.
0: Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν. Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν.
1: Ναι. Δεν μας αρέσει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μας αρέσει, όχι. Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη εγώ.
0: Δεν σας αρέσει ο ένας, δεν σας αρέσει ο άλλος.
1: Όχι.
0: Να πάρουμε τον Γκάβι. Να πάρουμε τον Γκάβι, άμα δεν σας αρέσει ο Βιλένα. Και δεν σας αρέσει και ο Τσέριν.
1: Επειδή τον Γκάβι δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρουμε τον Γκάβι πρέπει να κρατήσουμε τον Βιλένα, ας πούμε, φόρο ζωής. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πήρε ευκαιρίες, ξαναπήρε ευκαιρίες. Μέχρι και πέρυσι του δώσε και ο Μπενίτε τον έβαλε να παίξει. Φτάνει πια κάπου.
0: Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. Ναι, παιδιά, τον Τζολίν. Το Τζολίν. Ναι. Με τον Τζολί, όταν είχε πάει ο Τζόλι στη Χάρτ, ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστά. Λοιπόν. Να μην σε ρωτήσω αν Ουναή θέλει την ομάδα σου. Θέλει την ομάδα σου, φαντάζομαι.
1: Να μην θέλω.
0: Φαντάζομαι πως
1: να μην θέλω.
0: Τι θα γίνει με αυτό, περίεργο αυτό το παλικάρι όμως.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο αυτό το παλικάρι. Θέλει να έρθει αυτό το παλικάρι, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω επιφύλαξη μετά τα περσινά του Χαίρια.
0: Να, γι' αυτό σου. Ναι. Γι' αυτό σου. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς εμπιστοσύνη, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Άλλο όταν είχε πρωτοέρθει. Όταν είχε πρωτοέρθει ήταν μια χαρά το παιδί. Μετά που έφυγε, δεν ξέρω. Με τι ακριβώς ασχολείται στη ζωή του και ποια είναι τα όνειρά του. Δεν ξέρω αν τον ερώτη τώρα να ξαναγυρίσει ή αν ξέρω εγώ το θεωρεί απελπισία, αν το θεωρεί λύση. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τον Ουναή γενικώς.
1: Καλά, δεν είναι θέμα απελπισία. Άμα θέλει να έρθει, αν ενδιαφέρεται να έρθει, προφανώς το βλέπει σαν απελπισία. Το βλέπει σαν ένα μέρος θα πέρασει καλά. Και ποδοσφαιρικά και γενικά. Γιατί απελπισία.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι θα τον απαγάγουμε.
0: Όχι, δεν λέω αυτά που λέω. Ότι είναι ψυχολόγητο.
1: Αν έχει πάρει απόφαση. Αν έχει πάρει απόφαση ότι του αρέσει εδώ, ότι ξέρω εγώ το Ισπανικό πρωτάθλημα έχει πολλή πίεση για τον ίδιο ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να έρθει σε ένα μέρο που θα είναι, ξέρω εγώ, εκ των ηγετών, που έχει καλή ζωή, που δεν ξέρω, που ξέρω εγώ τον αγαπάνε και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να θέλει να έρθει. Τι να σου πω. Μου φαίνεται δύσκολο, ακριβό. Ξέρεις, όταν ας πούμε ο παίκτης δεν είχε έρθει πέρυσι, ήθελε να πάει στη Λα Λίγκα. Μπορεί όμως να πήγε στη Λα Λίγκα να έπαιξε και να μην είναι αυτό που είχε στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τελικά. Να μην είναι όπως το είχε ονειρευτεί. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω, θέλω να σου πω, όλες τις τελευταίες κινήσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει ο Ολυμπιακός στο Μέλλε. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι. Ναι. Δηλαδή από όλους αυτούς θέλω πάρα πολύ να ολοκληρωθεί με τα γραφή του Μέλλε.
1: Ναι. Ο λόγος.
0: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ναι. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ. Βάζει γκολ, δίνει assist. Είναι ένας πολύ καλός ισορροπημένος παίχτης. Απορώ πως δεν κοιτάξει ο Παναθηναϊκός αυτό το παίχτη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, επίσης με εντυπωσιάζει ελαφρώς. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει όλο αριστερούς εξτρέμ, ενώ πιθανότατα πάει να χάσει το μοναδικό δεξί εξτρέμ που έχει. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μα δε αριστερά έχει το Ρόκα, έχει το Ζώτα Σίλβα, θεωρητικά ασχέτως αν τον υπολογίζει για εναλλακτική, τρίτη εναλλακτική στην επίθεση. Οκ. Okay. Αριστερός εξτρέμ είναι όμως στην πραγματικότητα. Αυτό έχει παίξει το 90% της καριέρας του. Λοιπόν, και πάει να πάρει τρίτο Ρούμπεν Βάργας που θα είναι και ο βασικός πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Συν που δεξιά. Πραγματικό εξτρέμ είναι μόνο ο Μαρτίνς που πιθανότητα θα φύγει. Και παίζει και κατά συνθήκη ο Ροντινέ και ο Φορτούνης.
1: Ναι. Μια χαρά είμαστε. Με Ροντινέ και Φορτούνη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι σκέψεις. Καλά. Βάστα μη δεν πάρει τελικά κανένα ξυπάχο Ολυμπιακός και ξαναγυρίσει πίσω ο Ροντινέ. Εντάξει, δεν νομίζω. Φαντάζομαι πως δεν θα γίνει, αλλά θέλω να πω. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρουσες οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβόλαιο πήρε ο Μαρτίν στο Ολυμπιακό και του φαίνεται τόσο πιο καταπληκτικό το συμβόλαιο της Κράσνονταρ και θέλει να φύγει να πάει να παίξει στη Ρωσία. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ με τον οποίο συμφώνησε. Δηλαδή, πρέπει μου κάνει εντύπωση, θέλω να σου πω. Έχει ανανεώσει πριν από 6 μήνες, συγγνώμη, ο Μαρτίν.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πάντα που ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα. Πάντα μου αρέσει εμένα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έτσι γίνεται όμως.
1: Έτσι γίνεται, αλλά ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα και τώρα πάει μια ομάδα να τα βρει με την άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Κάποιος το λέει για παράνομη προσέγγιση, αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα για να μιλάω για παράνομη προσέγγιση.
0: Ναι. Εντάξει. Ατύπως. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί ρε, εσύ, και όταν δεν γραφόταν, δεν γινόταν έτσι, πιστεύεις? Πιστεύεις ότι παλιά πήγαινε η ομάδα στην ομάδα και μόνο όταν συμφωνούσε απολύτως η ομάδα με την ομάδα, ακριβώς το πόσο μόνο τότε πήγαινε στον παίχτη? Δεν νομίζω ότι γινόταν ποτέ έτσι. Δουλειά.
1: Ή ενημέρωνε μία ομάδα την άλλη ότι θα ήθελα να μιλήσω με τον παίχτη για να δω αν ενδιαφέρεται. Μην κάνω τζάμπα πρόταση. Αλλά να γνωρίζετε ότι θα μιλήσω με τον παίχτη σας.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Να γνωρίζει. Ναι.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό, ναι, εννοώ και με συμβόλαιο σε ισχύ. Αυτό
1: ναι, αλλά να ενημερώσει την ομάδα, γιατί άμα να κάνεις πρόταση για να παίχτη, θα σου πει τελικά: εγώ δεν θέλω να έρθω στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα να το πας. Οπότε, αν έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ή κράζονταν ότι μας ενδιαφέρει ο Ζέσον, να το ρωτήσουμε αν θέλει να έρθει και να επιστρέψουμε μετά για εσάς, έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: Αν πήγαν απευθείας στον παίχτη, τα βρήκαν μαζί του και μετά θα πάει χτυπήσει την πρώτη του Ολυμπιακού, μοιάζει λίγο, ξέρεις, λίγο κάπως.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Επίσης, εντάξει ρε παιδιά, όχι, δεν είναι. Ο Ζέλσον Μαρτίς δεν είναι μέγας τραυματάνος, αλλά δεν είναι και ο παίκτης για τον οποίο έδωσε, ξέρω εγώ, η Ατλέτικο πόσα χρήματα είχε δώσει. Δεν θυμάμαι, κάτι ξέρω, 40 εκατομμύρια ας πούμε η Ατλέτικο, και πόσα είχε δώσει και η Μονακό, δεν θυμάμαι, να τον πάρει. Δεν έγινε ο παίκτης αυτός.
1: Παιδιά, Γιώρης ο Μασούρας αποχώρησε.
0: Γιώρης ο Μασούρας έχει φύγει, παιδιά, έναντι άγνωστου ποσού,
1: ναι,
0: για την Αλμπέων, πώς τη λένε αυτήν,
1: ναι,
0: την ομάδα.
1: Την Αιών πια.
0: Ε?
1: Την Αιών. Την Αιών πήγε αυτή.
0: Νέων, Μπέων, ούτε που το θυμάμαι, ναι.
1: Έχει φύγει.
0: Ναι. Κρίμα για τον Γιώρης ο Μασούρας, να πω. Ο Γιώρης ο Μασούρας πραγματικά ένας αδικημένος παίκτης. Αδικημένος. Το λέω και το ξαναλέω. Αδικημένος, δηλαδή αδικημένος. Ένας παίκτης που έπαιζε αξιοπρεπέστατα όπου τον είναι, έχει παίξει δεξί εξτρέμ στο Ολυμπιακό. Έχει παίξει αριστερό εξτρέμ, έχει παίξει σεντερφόρ. Έχει παίξει δεύτερο σεντερφόρ. Έκανε νούμερο όταν ο Ολυμπιακός είχε πιο ρηχό ρόστερ, ήταν εκεί βασικός και έκανε καλές χρονιές. Και μετά.
1: Και άκουγε πάνω τον Πινελίκη.
0: Και άκουγε πάνω τον Πινελίκη.
1: Γιατί είναι εύκολο στόχο.
0: Ναι, sorry κιόλας. Sorry κιόλας.
1: Είναι Έλληνας, δεν είναι εξής όνομα που είχε το εξωτερικό. Εύκολο είναι να βρίσκουμε έναν και να τον ευρίζουμε για όλα τα στραβά της ομάδας.
0: Ναι. Άχρηστο. Κύριε Τσαούση, εύχομαι και το πιστεύω, όλες σας οι ειρωνίες και οι σαρκασμοί για τον Παναθηναϊκό να σας επιστρέψουν στον Ολυμπιακό 100 φορές χειρότερα.
1: Είσαι γνωστός ειρώνας. Τι έχεις απορία δηλαδή, είσαι γνωστός ειρώνας. Θα σε ειρωνευτείς κιόλας γιατί δεν κοιτάξαμε το μέλε, ας πούμε. Δηλαδή, θα μας ειρωνευτείς κιόλας γιατί δεν κοιτάξαμε το μέλε.
0: Όχι, λέω, πολύ καλός παίκτης. Καθόλου δεν είναι. Και θα ήταν πολύ καλός του Παναθηναϊκού και επειδή είναι. Δανός δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δανός δεν είναι.
1: Να κρατήσεις ειρωνίες για σένα. Άμα σε ειρωνεύεσαι.
0: Δεν είναι ειρωνία. Η ειρωνία θα ήταν, έλεγα, πάτε τον Καμπελά. Γιατί δεν ξέρω τι θα απογίνει αυτό το παιδί. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι ξέρεις, κάπως εγκρυπτό και κάπως σιωπηλά, μέχρι τις 10 στιγμές θα εξαφανιστούν.
1: Ναι.
0: Εκτός από τον Καμπελά. Να σου πω κάτι, θα το πω τώρα εδώ. Φοβάμαι ότι ο Καμπελά θα γίνει βέζο. Δηλαδή, τώρα δεν θα ξανακούσουμε γι' αυτόν.
1: Αλλά θα είναι εκεί.
0: Θα είναι κάπου εκεί. Ναι. Ξαφνικά θα ακούσουμε ότι έγινε, ξέρω, παππούς. Και μετά ότι έφυγε. Το καλοκαίρι θα κάνει
1: παππούς και να ευχαριστεί. Το γιόρτασε με τους συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. Του πήρα, ξέρω, μοροδιακά ερυθρόλευκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά θα βγάλει και ένα ευχαριστήριο αυτό στις 30 Ιουνίου 2027 ότι πέρασα υπέροχα στην ομάδα και ξέρω εγώ πάω να βρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Γιατί μικρός είμαι ακόμα. Άλλωστε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Ωραίες όμως, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ωραίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τα δούμε στο χορτάρι, μετά θα έχει κλάμα κανένα δίμηνο, αλλά έτσι είναι αυτά. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πάει 10:30. Πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία, σε δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και η φωτιά στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περίμετρό της γίνεται αυτή την ώρα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ανοίγει ενότητα on demand και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Με κάθε σοβαρότητα, κάθε επισημότητα, ηρεμία και ψυχραιμία, σας ανακοινώνουμε και σήμερα ότι μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, 22 και 30, 7 και 8 δευτερόλεπτα, TikTok, δόξα το γεραμπή, δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούρης, στα μικρόφωνα.
2: Και το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε, τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoiximan.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoiximan.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες υπέροχα.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς, πάντα τα λες υπέροχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, έχουμε τα play-off του Τσουλού.
2: Ναι.
1: Με Σαμπάχ νωρίτερα που άφησε έξω την Χάπολη Μπερσεβά. Με Μπότο Γκλίμνα η Μέγγεν στο Μέδεν Μέδεν στο 38. Και Λάς Κλίντσερ Σέλτικ 1-1 στο 37. Νομίζω ότι έχουν κρυθεί και τα δύο αυτά στην πραγματικότητα, δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε EFL Cup ημίχρονο Southampton West Ham 1-1 και Stoke Hall 1-1 επίσης. Και στο 36 για την ίδια διοργάνωση Nottingham Leeds 0-0. Και έχουμε για La Liga Valencia Betis Μέδεν Μέδεν με βασικό τον Παύλο τον Μαφαίο. Τώρα είναι καλός και ο Μαφαίο. Και ο Μαφαίο είναι καλός για να παίζει στο Valencia Betis. Α, είναι καλός. Έπαιζε στη Λαλίκα, ήταν καλός. Α, εδώ δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Επειδή ήρθε πάρα πολύ χαλαρός με 15 τατού. Και νομίζω ότι θα είναι εδώ πέρα βασικός. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Νομίζω ότι ήρθε σε μικρότερο πρωτάθλημα. Γυρίστε πίσω τώρα, κύριε Μαφαίο. Γυρίστε πίσω τώρα να πάρετε παραστάσεις κι άλλες. Και στα 32 σας θα σας ξαναδούμε.
2: Μπορεί και όχι.
1: Θα επαναξιολογηθείτε, κύριε Μαφαίο.
2: Μπορεί και όχι.
1: Στα 32. Αν έχετε αλλάξει μυαλά και έχετε γίνει και λίγο καλύτερο και λίγο λιγότερο αδιάφορος. Και λίγο λιγότερο αδιάφορος, ξαναλέω. Έτσι. Άλλοι τον έχουν χαμηλά τον αμανέ. Κύριε Μαφαίο. Όλα αυτά είναι ένα μικρό όμαζο στο κύριε Τίγρη, θέλω να πω έτσι. Θέλω να πω στον κύριο Τίγρη.
2: Κύριο Τίγρη.
1: Εντάξει, είναι ένα.
2: Ή στον κύριο Μπόρμπα.
1: Ή στον κύριο Μπόρμπα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα αναβιώνοντας εδώ πέρα, μια που κάνουμε έτσι μικρά όμως, λίγο Τόλι Κοτζιά, θέλω να σε ρωτήσω ευθαρσός. Μπαρκολά, ήθελες την ομάδα σου. Ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου. Ήθελες, ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου.
2: Στην Λίβερπουλ,
1: συγγνώμη. Ναι, ναι, στην Λίβερπουλ, σιγά. Ήθελες, θέλεις, ψήνεσαι. Ψήνεσαι.
2: Εσύ τι λες.
1: Δεν ξέρω, σωστά.
2: Φυσικά.
1: Α, ψήνεσαι.
2: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
2: Φυσικά.
1: Α, είναι καλός ο Μπαρκολά.
2: Γιατί, πότε δεν ήταν καλός ο Μπαρκολά.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Καλός ο Μπαρκολά.
1: Μπορεί να πεις, το παιδί μου είναι, okay, είναι καλός, αλλά δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε. Δεν χωράει ο Μπαρκολά.
2: Και να σου πω, βλέποντας τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι τώρα της πρεμιέρας.
1: Ναι.
2: Έχεις μια στεναχώρια.
1: Για ποιο λόγο.
2: Ρε παιδί μου, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπεις.
1: Δηλαδή.
2: Τα ακραία μπάκια, παράδειγμα.
1: Τι έχεις με τα ακραία μπάκια, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα ακραία μπάκια.
2: Ε?
1: Δεν θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω βιχαλάκια, θέλω να ακούω επιχειρήματα.
2: Εσύ τώρα βλέπεις το Φριμπόγκ με τον κύριο Κέρκες, ας πούμε, στις δύο άκρες.
1: Ναι, ναι.
2: Και σκέφτεσαι ότι μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από λίγο καιρό έλπες τον Αλεξάντερ Άρνολτ, ξέρω εγώ, και τον Ρόμπερτσον. Ή τους σκέφτεσαι αυτούς δύο, ξέρω, στο prime του, στο Ρόμπερτσον.
1: Τώρα δεν τους σκέφτεσαι στο prime. Εντάξει, όμως ο κόσμος δεν πάει μπροστά με τις αναμνήσεις.
2: Ναι, πάει μπροστά με το να, όταν φεύγουν παίχτες, να παίρνεις εφάμιλους ή καλύτερους.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις το Φριμπόγκ, ο οποίος, ξέρεις, θα ήταν πολύ καλός, ξέρω εγώ, στο τσίρκο. Θα ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ διασκεδαστικός στο τσίρκο. Θα ήταν πολύ καλός, ξέρω εγώ, στο Δελφινάριο, να βγαίνει και να έχει ένα ρόλο. Βεβαίως.
1: Ο 25χρονος, που τιμάται 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός,
2: ναι, αυτός, ναι. Αν τον δεις, δηλαδή αν τον έβλεπες στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα καταλάβαινες. Εκεί θα καταλάβαινες.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή σφίγγει την ψυχή σου και λες, όχι ρε διάολε, γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί όταν αποθεραπευτεί ο Μπράντλι, είναι ο Μπράντλι βασικός, να μην είναι ο Φριμπόγκ. Ο Τσιμίκας να παίξει
2: δεξιά. Όχι, από τον Νέο Γερ... Και ο άλλος είναι άλλη τραγωδία. Είναι σου λέω τραγωδία. Τα άκρα της ομάδας.
1: Τι είχε ο κύριος Κέρκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει δηλαδή, ένας Ούγκρος, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε ένα χώρο και χρόνο σε αυτόν τον Ούγκρο πιτσιρικά, ποιος θα του δώσει.
2: Έχουμε δώσει το κέντρο όπως λέει. Δεν χρειαζόμαστε άλλον Ούγκρο πιτσιρικά να παίζει την ομάδα. Φτάνει. Καμία ομάδα της Πρέμιερ δεν έχει δύο Ούγκρους πιτσιρικάδες να παίζουν βασικοί. Δεν χρειάζεται. Και αν είναι τόσο καλός να παίζει. Δεν είναι τόσο καλός. Πολλά προβλήματα για την Λίβερ. Οπότε δεν είναι θέμα αν χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώς χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώς. Και χρειάζεται βέβαια και πολλά άλλα πράγματα πέραν του Μπαρκολά για να μπορέσει να ξαναγίνει μια ομάδα η οποία θα.
1: Πότε θα το έχει, Κώστα μου, ξεκίνησαν.
2: Δεν ξέρω.
1: Πότε δηλαδή.
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Ξεκίνησαν. Θέλει παίχτες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Πόσους θέλει παίχτες, Κώστα.
2: Θέλει. Θέλει πολλούς. Αυτό που είδα θέλει πολλούς.
1: Ωραία, να το ρωτήσω ανάποδα. Θεωρητικά λοιπόν που θέλει πολλούς,
2: ναι.
1: Μπροστά δεν είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από τις άλλες γραμμές. Να το πάω ανάποδα.
2: Σε σχετικά
1: καλύτερη κατάσταση.
2: Θεωρητικά.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ούτε μπροστά δεν είναι καλά.
2: Όχι. Τι να σου πω, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Τι τη λείπει μπροστά σε σχέση. Δηλαδή, πίσω μου είπε τη λείπει. Έχει πρόβλημα στα δύο ακραία μπακ. Ναι.
2: Έχει πρόβλημα παντού. Έχει πρόβλημα παντού. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή με τον καινούριο προπονητή και με παίκτες οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι. Mm. Κάποιοι είναι προχωρημένη ηλικία. Κάποιοι είναι ξεζουμισμένοι. Κάποιοι είναι ξενερωμένοι. Δεν είναι η ομάδα που είχε τη δυναμική, ξέρω εγώ, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, στα τελευταία χρόνια του Κλοπ, ακόμα και στην πρώτη χρονιά του Σλότ που πήγαν λίγο με φόρα, ας πούμε, από την αλλαγή προπονητή και παρότι πέρυσι γίναν πολλές μεταγραφές και ακριβές μεταγραφές, ο Ίσακ και ο Κιτικέ και ο Βίρτς και ο ένας και ο άλλος, όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί, σαν σύνολο, δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν κάτι το οποίο να είναι. Έφυγε ο Σαλάχ, μεγαλώνει οι παίκτες, μεγάλος ο Φαντάικ, τα πλάγια μπακ είναι λείπει ποιότητα, στον άξονα λείπει ποιότητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Να αλλάξει ομάδα.
2: Όχι.
1: Σ' ακούσε μια απελπισία γι' αυτό.
2: Θέλει καλούς, πραγματικά καλούς παίχτες να έρθουν και να γίνουν ομάδα όταν είναι να γίνουν. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας χρόνος που λες να έρθουν και.
1: Ένας φίλος που με λες και μου λέει: θέλει δύο wingers, ένα εξάρι και να επιστρέψουν τραυματισμένοι Μπράντλι και Κιτικέ. Είναι, ας πούμε, μια λύση αυτή. Είναι μισή λύση αυτή. Δεν ξέρεις, ούτε καν.
2: Δύο wingers λέγοντας τι, back ή extreme. Back θέλει, για μένα θέλει back.
1: Να.
2: Αυτή η εικόνα που είδα με τα back στην κατάσταση που είναι ο Φριμπόγκ και ο Κέρκες είναι μια εικόνα ομάδας, ξέρεις, από τη μέση και κάτω του πίνακα. Αυτά τα back. Να. Έτσι όπως παίζουν. Αυτό λέω.
1: Okay. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω άλλο γιατί. Δεν του στενοχωρήθηκε.
2: Και είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ο Ντίας έφυγε, δεν αντικαταστάθηκε. Ο Σαλάχ έφυγε, προφανώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δηλαδή, τι συζητάμε, αν χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Προφανώς και χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Μόνο ο Σαλάχ που έφυγε είναι ένα αριθμό γκολ και assist τα οποία πρέπει να ψάξει να τα βρει με κάποιον τρόπο. Χώρια η παρουσία.
1: Και δεν είναι ότι δεν είχε και χρόνο,
2: εντάξει.
1: Και δεν είχε και χρόνο. Για να μην ξέρω τι κάνει. Ωραία, πε να έρθει ο Μπαρκολά.

0: UEFA, στην οποία προσέφυγε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Ναι, και πολύ καλά έκανε.
0: Και ταυτοχρόνως να πούμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει διπλωματικές επαφές με στόχο να ακυρωθεί η διοργάνωση. Βγήκε, υπήρχε πολιτικό με το Ελλάδα, το οποίο βγήκε και είπε ότι είναι απαράδεκτο. Οπότε το θέμα κινείται, τέλος πάντων.
1: Εγώ θέλω να ακούσω την αλήθεια, γιατί όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς. Αν δεν μιλήσει, αν δεν έχουμε από τα επίσημα χείλη του Φιδία μία τοποθέτηση, ναι, εγώ δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τι πιστεύει, ξέρεις, ένα κομμάτι του κυπριακού λαού.
0: Σωστό,
1: ένα δυναμικό κομμάτι του κυπριακού λαού.
0: Σωστό, έχει σημασία. Έχει σημασία.
1: Γιατί ο Φιδίας, ανθρώπος που έχει επισκεφτεί τα κατεχόμενα.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω.
0: Βεβαίως, έχει κάνει συνεντεύξεις.
1: Έχει μιλήσει έτσι, για μια λύση, έτσι. Μπορεί η λύση, όπως την εννοεί, κάποιοι να τη βλέπουν σαν ξεβράκωμα τη λύση του Φιδία. Αλλά ο Φιδίας, ο οποίος.
0: Αλλά είναι το Φιδία.
1: Είναι πολιτικός, δεν είναι όπως εμείς οι άσχετοι. Ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος.
0: Βεβαίως.
1: Άσχετα αν πηγαίνει να ψηφίσει πράγματα που δεν έχει διαβάσει και λέει, ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η ομάδα μου θα με ενημερώσει.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Η ομάδα σου καλό θα ήταν να σε ενημερώσει στο μνημόσυνο επίσης φορά με παντελόνι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρά πράγματα, ναι, ενδεχομένως. Ναι, πήγε στο μνημόσυνο του Σολομού και του Ισάκ με βερμούδα. Έλα, ναι, έλα, εντάξει.
2: Ξέρει να διαβάζει.
0: Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Αυτά που τον ενδιαφέρουν ξέρει να τα διαβάζει, α το πούμε έτσι. Α πούμε αυτό. Τα statistics δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί.
1: Ας
0: μείνουμε εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σας πω ότι αρχίζει και συγκεντρώνεται κόσμος, ο οποίος βάλει κατά του Τζιάννη του Ινφαντίνο, ο οποίος ζητάει αλλαγή στην ηγεσία της FIFA πλέον εδώ και τώρα. Έτσι, γιατί δεν αντέχουν. Θέλω να πω, γίνονται ζυμώσεις δηλαδή,
1: ναι,
0: με λίγα λόγια. Και οι συγκεκριμένοι δεν είναι τίποτα τυχαία που θα σας αναφέρω, διότι είναι ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλους πρεσβευτών για τη FIFA. Δηλαδή, ναι, θεωρούνται FIFA Legends. Έτσι, άρα έχουν και έναν παραπάνω λόγο.
1: Και μια βαρύτητα, ρε.
0: Και μια ναι, βαρύτητα. Λοιπόν,
1: δηλαδή, αν ρωτήσει ένα ποδοσφαιρόφιλο, ας πούμε, ποια είναι τα ονόματα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ονόματα αυτά τα Legends.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, ένας ποδοσφαιρόφιλος τι θα βάλει στη ζυγαριά, ξέρω εγώ, τον παίχτη που έχει δει να παίζει, να σηκώνει κούπες και να το μορφαίνει τη ζωή του, ή παράγοντες του ποδοσφαίρου οι οποίοι κινούν τα νήματα. Θέλω να πω, έχει μια βαρύτητα και ο ποδοσφαιριστής. Πώς το κάνουμε τώρα, από τον κάθε παράγοντα,
0: ακριβώς,
1: τον κάθε τεχνοκράτη.
0: Ακριβώς.
1: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί
0: είναι
1: οι legends.
0: Ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είναι διάφοροι legends.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Κάποιους εκ των οποίων τους ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτούς που ξέρουμε σίγουρα, ας πούμε, τρεις είναι οι πιο γνωστοί. Ο Μίκαλο Σιλβέστρ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ντέιβιντ, ο Τζέιμς,
1: mm-hmm,
0: και ο Εμμανουέλο Πετί.
1: Ναι.
0: Τους ξέρουμε καλά.
1: Ναι.
0: Τους ξέρουμε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν αυτοί και είπαν ότι ξέρεις, ως εδώ, κάνανε δημόσια δήλωση ότι εμείς παρακολουθούμε το άθλημα που αγαπάμε να απομακρύνουμε τις βασικές του αξίες, mm-hmm, και ότι βλέπουμε σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να ζητείτε η γνώμη των παικτών ή να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς καμία μέρημνα για τους φιλάθλους, ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, ότι τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν αδύνατη τη σιωπή μας, ως εδώ, και κλείνει με ένα ως εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Και λέει η ομάδα αυτή ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι στη FIFA, η οποία βέβαια χρειάζεται μια δομική αλλαγή. Οπότε εγώ λέω, καταλαβαίνω σιγά σιγά, ότι όπου να είναι σκάει το αντίπαλον δέος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
1: Ποιο είναι όμως το
0: δεύτερο δεύτερο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει βγει μισό όνομα.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Επειδή υπάρχουν όμως πάντα και τα αντίβαρα,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω. Λοιπόν, από την άλλη, ο Σάμουελ Ετώ, πρόεδρος, θέλω να θυμίσω, Ετώ, δεν είναι απλώς πρόεδρος, πρώην ποδοσφαιριστής, είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν. Θέλω να θυμίσω. Οι οποίες Αφρικανικές Ομοσπονδίες στηρίζουν τον Ινφαντίνο μέχρι στιγμής. Η CAF δηλαδή,
1: mm-hmm,
0: στηρίζει τον Ινφαντίνο. Βγήκε λοιπόν ο Ετώ στο CNN.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Προσέξτε τώρα, γιατί. Δεν το παρακολουθούμε, αλλά εδώ πέρα γίνονται κινησούλες από παντού. Δηλαδή δεν αφήνει κανένα το θέμα. Και είπε, δεν πιστεύω ότι ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Είπε. Και θέλω να δω όλους τους συναδέλφους να ξαναδιαβάσουν το σχέδιο αυτό, λέει. Και αφού ο πρόεδρος Ινφαντίνο επανεκλεγεί,
1: mm-hmm,
0: θα έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε να επιστρέψει αυτό το σχέδιο στο τραπέζι προς συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμένω πεπισμένος ότι αν υπάρξει δημοκρατική ψηφοφορία, το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί, επειδή είναι καλό για την πλειονότητα.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ο Σάμιο Ετώ.
1: Θύμησε μου.

0: αυτό δεν ήταν εμπλεγμένο σε διάφορα σκάνδαλα, κακοποιητικές συμπεριφορές, νοθείες, μίζες, ρεμούλες και διάφορα τέτοια, ή είναι κάποιος συνεπώνυμος του?
1: Όχι, όχι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει, το ξέρουμε μια ακραία περίπτωση, το θυμόμαστε από το γεγονός ότι στα 30 του παράτησε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να πάει στην Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω, έτσι. Η οποία Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω, θυμίζω μια μικρή λεπτομέρεια της μεταγραφής αυτής. Η Ανζή Μαχάτσκαλα εδρεύει στον Ταγκεστάν.
0: Έδρευε, διότι έχει διαλυθεί η Ανζή Μαχάτσκαλα.
1: Έδρευε, σωστά, έδρευε στον Ταγκεστάν. Λοιπόν, ο Ετώ, λοιπόν, του άρεσε με τον συμβόλαιο που του δώσανε. Τρελά χρήματα, δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω ήταν τριετές συμβόλαιο, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρήματα. Και είπε όμως ότι, παιδιά, ας είμαστε σοβαροί. Είμαι ο Σάμουελ Ετώ. Εντάξει, δεν θα έρθω εγώ να μείνω τώρα στον Ταγκεστάν εδώ πέρα και αυτά. Και τι θα κάνει, Σάμουελ? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στη Μόσχα. Μα η Μόσχα, γόρι μου, είναι, πώς το λένε, 2.600 χιλιόμετρα από τον Ταγκεστάν. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Θα έχετε ένα αεροπλάνο.
0: Γρήγορο, κατά προτίμηση.
1: Ναι, το οποίο θα με πηγαίνει και θα με φέρνει στις προπονήσεις και το οποίο. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Εντάξει, αυτά. Οπότε, Σάμουελ Ετώ είναι μια περιπτωσάρα γενικώς, θα έλεγα.
0: Και μας θυμίζει και κάποιος ότι έκοβε από την αποστολή παίχτες οι οποίοι θα τον ξεπερνούσαν συμμετοχές, όπως από Μπακάρ και λοιπά. Δηλαδή, σου λέει αυτό θα με ξεπεράσει, εγώ θα το κόψουμε αυτό, δεν χρειάζεται.
1: Ανθρώπινα είναι αυτά. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι στη φύση του ανθρώπου όμως. Ναι. Ξέρετε, αυτά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο. Είναι για να γελάζει, αλλά δεν είναι τόσο. Είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι οι ποδοσφαιριστές, τα έχουν. Τα έχουν πολύ. Πώς το κάνουμε. Να πούμε ότι δεν τα έχουν. Τα έχουν. Λοιπόν, έχουν μεταξύ τους όλες αυτές τις φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκλήρωσα το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο που σου έλεγα. Όντως γίνεται ελαχιστότατη αναφορά στη Manchester United. Πραγματικά ελαχιστότατη. Δεν θέλω να κάνω spoiler για όσο το δουν. Λέει και κάτι ακόμα για την Manchester που προηγείται τη έλευση του στη Manchester. Να το πω. Η τότε να περνάει ως απλή αναφορά. Δηλαδή. Που λογικό είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Τότεναμ, Φενέρ και Ρώμα περνάνε σχεδόν ως απλές αναφορές. Και φτάνει ουσιαστικά και κλείνει με την επαναπρόσληψή του, ας πούμε, κλείνει με την επαναπρόσληψή του από την, από τη Ρεάλ. Το ντοκιμαντέρ αυτό για τον, για τον Ετώ.
0: Για τον Μουρίνιο.
1: Για τον Μουρίνιο, με συγχωρείτε.
2: Μπενφίκα έχει, τώρα που ήταν στην Μπενφίκα.
1: Απλή αναφορά. Απλή αναφορά, δηλαδή μια εικόνα. Ότι αυτά, ότι πήγε μέχρι να φύγει. Ουσιαστικά είναι προτελευταίο πλάνο. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Δηλαδή της πλάκας είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τα ματσάκια του Τσουλού. Αλλά έχουμε παιχνίδια. Θυμίζω αύριο για το Champions League. Και επειδή έκανε στις 10 αύριο, είναι στις 10 αύριο το παιχνίδι της και δεν θα βρισκόμαστε εδώ. Οφείλουμε να καταθέσουμε και τις έγκυρες και έγκριτες απόψεις μας και για το, τόσο για το Europa League της Πέμπτης, όσο και για το Conference League της Πέμπτης. Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ πέρα μια ωραία, μεγάλη παρέα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε κλείστε το ραδιόφωνο για να τα πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε Τσουλού.
0: Ναι.
1: Αύριο. Μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι. Αν θέλετε να λέτε και πρόκριση μαζί με αυτό, μπορούμε να το λέμε.
0: Ναι.
1: Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη.
0: Άσος και πρόκριση, βέβαια.
2: Νίκη στην παράταση.
1: Εγώ λέω άσος και το έχω πει ότι θα είναι 2-1 το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: 2-1, όχι στην παράταση όμως. Θα είναι 2-0, 2-1 και άγχος στο τέλος, αλλά τελικά πρόκριση της ΑΕΚ. Πάνω. Άσος. Πολύ καλά. Viking Dinamo Zagreb, 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία.
2: Διπλό η Ζάγκρεπ, 1-2.
1: Διπλό κι εγώ.
0: Άσος.
1: Μέστε. Κύριος Κώστας με τους Νορβηγούς. Να δω τι θα πει για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κοφίλο Νορβηγός.
0: Θα φτάσουμε εκεί και θα ακούσεις.
1: Όχι, εγώ απλώς το αναφέρω.
0: Θα φτάσουμε τελείως εκεί και θα
1: ακούσεις. Τελείως τυχαίο θα είναι. Τόσο παρακολουθεί τη Βίκινγκ ο κύριος Κώστας. Mm-hmm. Η γουστάρι, να το βλέπεις.
0: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Σε σειρές.
0: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Εγώ έχω ποδοσφαιρικό κριτήριο. Το δικό σου κριτήριο τι είναι. Την Δυνάμο Ζάγκρεπ την ξέρουμε. Τη Βίκινγκ την ξέρουμε.
0: Επειδή την ξέρουμε την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν χρειάζεται να συμπαθούμε κιόλας.
1: Α, γι' αυτό. Να παίζουν μόνο τα καλά παιδιά στο
0: πόδι. Όχι, δεν χρειάζεται να τη συμπαθούμε όλοι. Τι να σου πω. Α συμπαθούν ώστε να τη συμπαθούν. Εγώ τη συμπαθώ.
1: Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβα 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Παράταση πρόκριση Σλόβαν Πρατισλάβα στα πέναλτι.
2: Συμφωνώ.
0: Τσέλιε.
1: Τσέλι. Μάλιστα.
2: Σλόβα, Σλόβα.
1: Λιόν.
0: Τσέλι, τι Σλόβα. Επιμένει κιόλα.
1: Όχι, Τσέλι,
0: υποβολέα. Υποβολέα, Σλόβα. Όχι, Τσέλι.
1: Σλόβα. Έχασε την ατάκα σου, έχασε την ατάκα σου ξανά. Σλόβα.
0: Τσέλι, Τσέλι.
1: Λοιπόν, και Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία. Άσος.
2: Πρόκριση Λιόν.
1: Πρόκριση Λιόν.
0: Διπλό Φενέρ.
1: Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Πρέπει να δείτε το βλέμμα του αυτή τη στιγμή. Είναι ατσάλινο. Διπλό Φενέρ.
0: Διπλό Φενέρ.
1: Με τρέλανε τώρα. Τι έχει δει στη Φενέρ. Τι πίστη είναι αυτή που έχει στη Φενέρ.
2: Λεφτά πολλά στην Τουρκία αυτό το
1: σπάνιο. Εντάξει. Πολλά λεφτά στην Τουρκία. Παιδιά, το τουρκικό πρωτάθλημα. Αν κανονικά μπει, ξέρεις, να έρθει το δάχτυλο του νόμου από πάνω να ακουμπήσει, θα εξαϊλωθεί το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Sorry κιόλας τώρα.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το Σομπρέρο για τους λόγους
1: ναι.
0: που στην Τουρκία επενδύονται τόσα πολλά χρήματα και τι ακριβώς γίνεται με τον Ερντογάν, με τους υπηρεσίες. Αξίζει να το βρείτε να το διαβάσετε, γιατί θα σας λύσει πολλές απορίες.
1: Έχει κάποιο ρεζουμέ, έχεις ένα.
0: Όχι, παιδί μου, έχει μια ανάλυση το γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες, τι σχέση έχουν με τον Ερντογάν, τα δάνεια τα οποία παίρνουν. Δάνεια τα οποία, αν κάποια στιγμή ας πούμε, γίνει οτιδήποτε, θα καταρρεύσουν το σύμπαν γιατί ναι. είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και είναι δάνεια που επαναχρηματοδοτούν προηγούμενα δάνεια κλπ. Κάτι μας θυμίζει
1: αυτό. Πρόσεξε, πέρα από αυτό που λες, δηλαδή τα δάνεια τα οποία όντως δημιουργούν μια φούσκα ναι. προφανώς, εγώ αναφέρομαι μόνο και μόνο, δεν αναφέρομαι να κάνεις αυτό, αναφέρομαι σε όλο το τεράστιο κομμάτι των συστημένων το οποίο είναι πια ξέρεις, πασίγνωστο.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί δεν έχει αφήσει ανέγκυχτο σχεδόν κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη, πάνω. Λιόν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για το Τσουλού.
0: Να.
1: Πάμε Europa και εντάξει, ό,τι προλάβουμε και μετά, το conference. Λοιπόν, για το Europa έχουμε την Πέμπτη τώρα. Θυμίζω έτσι. Τα παιχνίδια μας είναι τα εξής. Όσο προλάβουμε, έστω τα μισά. Αραράτ Κραϊόβα, 1-1 το πρώτο παιχνίδι.
0: Κραϊόβα λέω.
1: Εγώ λέω Αραράτ.
2: Κραϊόβα.
1: Μάλιστα. Ιμπέρια Τυφλίδα, συγγνώμη, Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, θα περάσει η Γιαγκελόνια.
0: Τώρα, αν κάνει μια νίκη ή μια ισοπαλία, τώρα ναι.
1: Διαφωνείς πάνω, έχει κάτι. Όχι. Ομόνια Συντρούιντεν, 1-0 η Συντρούιντεν το πρώτο μάτς.
0: Παράταση και πρόκληση Ομόνιας.
1: Χ.
2: Ανάμεσα στο Χ για την νίκη της Ομόνιας, αλλά... Ναι. Ομόνια.
1: Ομόνια. Πάνω. Ομόνια. Βικτόρια Πλεζέν Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 3-0 στο Βελιγράδι. Θα χάσει, αλλά θα προκριθεί. Άσος Βικτόρια, πρόκριση ναι. Ερυθρός Αστέρας.
2: Θα κερδίσουν οι Τσέχοι, αλλά θα προκριθεί ο Αστέρας.
1: Ωραία. Λίλεστρομ, Εγνατία. Εγνατία είναι αλβανική ομάδα, θυμίζω. 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
0: Λίλεστρομ.
1: Λες να συμφωνούμε όλοι. Και για να πάμε ακριβώς να έχουμε πει τα μισά, Ζάλτσμπουργκ όπως τις πρέπει με τόσα ζήτα, Μιαλμπή ή Μιαλμπή για τους φίλους, 1-0 έχει κερδίσει η Ζάλτσμπουργκ και στην Σουηδία. Δεύτερη νίκη
0: ναι.
1: πρόκριση.
0: Ναι.
1: Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ωραία, έχουμε πει τα μισά παιχνίδια, τα άλλα μισά και το conference μέρων, διότι κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εξτρέμ Ρούμπερν Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τις επόμενες ώρες αναμένονται οι εξελίξεις. Φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ παραμένει ο Άλβαρες χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβίτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη σωρετήρε Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμβόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για την ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα το λέγαμε τρελό, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου ο Σέρβος τεχνικός, που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλα Μπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβεν, το μεσημέρι αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην ενδεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης η εξελίξη για την προσθήκη χάφη υψηλού επίπεδου. Σενάρια στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει αύριο Όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο, είναι η κριτική που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία και Σούταλο να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμεινα Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε η διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία αύριο στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Η Σαμπάχ νίκησε 5-2 στην παράταση τη Χάπελ Μπερσεβά και πήρε το πρώτο από τα 3 σημερινά εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Στο ημίχρονο Μπόντο Γκλιμπ Ναϊμέγεν 2-0 και Λάσκ Σέλτικ 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Το δεύτερο αφάιτα από τον Μπόντο Κλιμ Νάιμεγεν έχει γίνει 2-0. Είναι στο 50. Εντάξει, αέρα, Μπόντο. Το Λάσκ Σέλτικ 2-1, αλλά δεν κινδυνεύει στην πραγματικότητα η Σέλτικ. Στο EFL Cup, περίπου 65 λεπτό, στο Southampton West Ham 1-2 και στο Hull 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στο 53, Nottingham Leeds 0-1 και Valencia Betis έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Ένα φίλο ότι στον αγώνα τη Σαμπάχ με τη Χάπο Ελμπερσεβά,
0: ναι,
1: αριστερό μπακ για του γηπεδούχου έπαιξε ο Πούχατ, πρώην του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πούχατ λοιπόν θα παίξει τη Champions League. Έτσι.
1: Και στόπερ για τη Χάποελ ο Μιγγέλ ο Βίτορ, ο πρώην του Πάου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Πούχατ λοιπόν ξαναλέω θα παίξει τη Champions League. Με μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε 9 χρόνια πριν, έτσι, και παίζει τώρα Champions League από το Αζερβαϊτζάν. Τυχαία όλα αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μας είπαμε τα μισά παιχνίδια. Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας στο ζευγάρι μας. 3-0 οι Τούρκοι έχουν κερδίσει στην Τουρκία. 0-1 πρόκριση Μπεσίκτας. Συμφωνούμε, έχουμε κάτι διαφορετικό να πούμε.
1: 3-0 το πρώτο ήταν.
0: Ωραία. Τούνλεχ Πόζναν. 7-0 το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, ότι λέγαμε χθες, θυμίζω έτσι, ότι η Τούν για κάποιο λόγο.
1: Ζήτησε
0: αναβολή του παιχνιδιού της για το πρωτάθλημα. Προφανώς.
2: 4-4.
0: Ψάχνουν έναν τρόπο σοβαρό να γυρίσουν το 7-0.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα τον βρούνε, μάλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άρχους Μπενφίκα. 3-1 Μπενφίκα το πρώτο μάτς.
2: Διπλό
0: πρόγραμμα με φύγα.
2: Και γκολ ο Παυλίδης.
0: Τσέσκα Σόφια Όφη.
1: Θα νικήσει η Τσέσκα, θα περάσει Όφη.
0: Δεν θα νικήσει η Τσέσκα, θα έρθει.
2: 1-0.
0: Όφη, διπλό λες, δεύτερο διπλό. Ή για την πρόκριση λες τώρα. Πρόκριση σίγουρα για το μάτς. Όφη, διπλό. Μάλιστα. Φερεντσβάρος Τραμζονσπορ. Η Φερεντσβάρος κέρδισε στην Τουρκία 1-0.
1: Χ και πρόκριση Φερεντσβάρος.
0: Εγώ λέω διπλό και παράταση.
2: Παράταση. Τώρα ποιος θα κερδίσει.
0: Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει.
2: Φερεντσβάρος.
0: Και κλείνουμε με Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι. Η Άντερλεχτ κέρδισε 3-0 και στο Καζακστάν.
1: Κάνει
0: μια νίκη. Και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά για το Europa.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Conference. Στο Conference καταρχάς έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Το Rapid Hearts, το οποίο έχει έρθει 2-2 στη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Παράταση λέω εγώ. Παράταση και Hearts.
1: Rapid λέω.
2: Hearts.
0: Και πάμε στα παιχνίδια της Πέμπτης που έχουμε και το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς. 1-1 το πρώτο μάτς.
1: Κουόπιο.
0: Κι εγώ Κουόπιο, άσος. Ναι. Γιάμπλονετς Ρέιντζερς. 1-0 οι Ρέιντζερς στο πρώτο παιχνίδι. Χ.
1: Χ.
0: Καραμπάκ Τβέντε. Η Καραμπάκ κέρδισε. Το είχα πει, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει 1-0 και στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Καραμπάκ είναι δυνατή.
1: Ωραία, ξανακερδίζει και προκρίνεται.
0: Και μπαίνει.
2: 1-0.
0: Ναι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο. Η Λουγκάνο κέρδισε 2-1 στην Ελβετία. Νίκη πρόκριση Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Χ.
2: Θα χάσει 1-0, θα πάει στην παράταση και θα κερδίσει Μακάμπι.
0: Χ. Φράιμπουργκ Μάδερουελ, η Φράιμπουργκ κέρδισε 3-1 στη Σκωτία, δεύτερη νίκη πρόκριση. Νομίζω δεν διαφωνούμε. Μονακό Γκόρνικ, Γκόρνικ του Ζάμπρζε, πολωνική. Μονακό κέρδισε 3-2 στην Πολωνία. Και στην Πολωνία, μάλλον.
1: Στην Πολωνία,
0: στην Πολωνία, ναι. Μετά το τέλος του θα λέμε και στην Πολωνία.
1: Καυτό Λουιντέ, τηγάνι το Λουιντέ, δεύτερη νίκη. Πρόκληση για Μονακό.
0: Πολύ καλά.
2: Στο κλουβί του πριγκιπάτου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Να, έτσι.
2: Του Αλβέρτου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδόρα με την Τρίτα από το Κόσοβο 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, μωρή Ίντερ Εσκάλδες λέω.
1: Ωραία, ναι, μαζί σου.
0: Ναι.
2: Με την Ανδόρα.
0: Ρίγα από την Εδονία με την Κλάξφικ από τις Νήσους Φερόες 0-0 το πρώτο μάτς.
2: Πολύ κρύο.
1: Άσος.
0: Άσος, ναι.
2: κρύο.
0: Ρίγα. Okay.
2: Ρίγα.
0: Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 0-0 το πρώτο μάτς. Άσος.
1: Άσος.
2: Κοπενχάγη. Θα κερδίσει.
0: Ρακόβ Χάιντουκ Σπλίτ 2-2 στην Κροατία. Άσος.
2: Θα περάσει Χάιντουκ.
1: Παράταση και Χάιντουκ, ναι.
0: Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι εκεί.
2: Νομίζω.
0: Χράντες Κράλοβε Πανάθα. Διπλό.
1: Διπλό Παναγία μου.
2: 1-0 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
1: Όχι άλλη παράταση, δεν αντέχουμε άλλη παράταση. Κυριάκο, μη μα εφτάνει με τι παρατάσει δηλαδή. Έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία δηλαδή.
0: Μου έχει βγει η ψυχή,
1: Μου έχει βγει η ψυχή και έχουμε τέλη Αυγούστου. Και έχουμε φτάσει σε μια ηλικία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Μετά στρώνει το conference.
0: Εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό το.
1: Η υγεία μα δεν στρώνει μετά.
0: Είναι αυτό το πολύ ωραίο που το συνειδητοποιεί στην αρχή τη χρονιά. Ξέρει ότι θα σε πάει μέχρι το τέλο.
1: Όχι, δεν είναι να πάει μέχρι το τέλο, έτσι. Είναι να περάσουμε μια διαδικασία τώρα και μετά να στρώσουμε. Δεν είναι να πάει.
0: Λέω γενικώ, ρε παιδί μου, ότι γνωρίζει, α πούμε, ο καθένα για την ομάδα του, ότι από ξέρω εγώ 15-20 ποδοσφαιριστέ που δεν του γνωρίζει και αυτοί αντίστοιχα αγνοούν την ύπαρξή σου, εξαρτάται η ψυχική σου υγεία για το επόμενο οκτάμινο. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δεν είναι τρομερό πραγματικά. Ισχύει κάθε χρόνο.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι θα με γνωρίσουν. Θα γνωριστούμε, θα παραγνωριστούμε. Θα συνεχίσουν.
0: Λοιπόν, πάνω εσένα περιμένουμε. Για Πανάθα. Θέλεις. Δεν μας δείχνει τι θέλεις.
1: Πάθω να τον ολοκληρώσει. Θέλω διπλό κανονική διάρκεια. Αλλά.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε ένα διπλό κανονική διάρκεια. Να τελειώσουμε στο 90 λεπτό. Να βγούμε εδώ να κάνουμε τα σχόλιά μας Sport FM μετά ήρεμη.
0: Κοστάρα, από μένα το έχεις. Από μένα το έχεις.
1: Αυτό.
0: Είδες, το είδες. Μέσα. Ξεκάθαρο. Μπραν Πάοκ. 1-1 θυμίζω το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φοβόμαι τον Πάοκ θα αποκλειστεί.
1: Εγώ θέλω ο Πάοκ να περάσει.
0: Και εγώ θέλω, αλλά φοβόμαι θα αποκλειστεί.
1: Και βλέποντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι βγάζεις συσπήρωση η οποία για λίγα παιχνίδια λειτουργεί. Μετά θες και παίχτες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση okay. Θες συσπήρωση. Την έχει τη συσπήρωση. Εγώ λέω θα περάσει ο Πάοκ. Θα βρει τον τρόπο να περάσει.
0: Παράταση ή κανονική διάρκεια λες.
1: Κανονική διάρκεια.
0: Κανονική διάρκεια. Διπλό,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βλέπω, συγγνώμη. Δεν το βλέπω. Βλέπω πράγμα.
2: Στοιχώς βλέπω να χάνει 1-0. Πιστεύω αυτή η βλακώδη κίνηση στο πέναλτι με την Άντερλεχ που αποβλήθηκαν δύο παίκτες και δεν θα παίξει τώρα ο Ζίβκοβιτς, άσχετα αν τελικά αδίκως
0: αποβλήθηκε. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι ανεξαρτήτως κατάστασης.
1: Δεν αποβλήθηκε αδίκως, συγγνώμη κιόλας. Αδίκως δεν αποβλήθηκε. Έκανε χαζομάρα.
0: Όχι αδίκως, ατύχω, βλακωδός.
1: Αυτό. Βλακωδός, ναι. Δεν είναι αδίκως.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι άλλος που χτύπησε, λέει ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ του ΠΑΟΚ, του βάθους του ρόστερ του, όλα τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος παίκτης του είναι ο Ζίβκοβιτς. Πόσο μάλλον στην κατάσταση αυτή.
2: Είναι.
0: Εντάξει, φάνηκε με την Μπραν, θα ξαναφανεί με την Μπραν. Συγγνώμη. Ο Ζίβκοβιτς είναι αναντικατάστατος για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας. Και να λέμε για τη συσπήρωση, καλά είναι. Η συσπήρωση ήταν παρόν το Ζίβκοβιτς. Με τον Λεβαδιακό τώρα. Πάλι έξω ο Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι οι υπόλοιποι, όσοι είναι οι παλιοί και οι νέοι, θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να αρκεί για να περάσει.
0: Πάνω, τι λες. Δύσκολο λες. Μάλιστα. Πάμε. Πάφος, Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία. Άσος.
1: Άσος.
2: Πάφος.
0: Ναι. Χάπολ Τελαβίβ, Αταλάντα. Η Χάπολ Τελαβίβ πήρε 0-0 στην Ιταλία.
2: Δεν θα πάρει στην.
1: Εγώ λέω το διπλό.
2: Μέρος που
0: και εγώ διπλό λέω.
1: Διπλό λέω.
2: Ταλάντα.
0: Πάνω. Διπλό. Σενγκάλεν, Νόρτζελαντ. 1-0 έχουν κερδίσει οι Δανείς στο πρώτο παιχνίδι. Παράτα.
1: Παράταση και ποιος.
2: Οι Βέλγοι.
0: Δεν υπάρχουν Βέλγοι.
2: Δεν είναι Σενγκάλεν Βέλγοι.
0: Σενγκάλεν είναι Ελβετοί.
2: Εντάξει, εγώ τους.
1: Οι κέντροευρωπαίοι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Οι κέντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Ενδεχομένως, οι κέντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Άρα παράταση και.
0: Σενγκάλε.
2: Οι Ελβετοί που τους είπα Βέλγους.
0: Πάνω. Δανείλες. Κανονική διάρκεια ή παράταση. Κανονική. Άγιαξ Σιόν. Ο Άγιαξ κέρδισε 4-2 στην Ελβετία. Ξανακερδίζει και περνάει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Μπόρατς Βίκινγκουρι. Μπόρατς κέρδισε 3-1 στην Ισλανδία. Ξανακερδίζει. Ναι. Και περνάει.
1: Ναι.
2: Θα κερδίσει Βίκινγκουρι.
0: Θα κερδίσει η Viking Ur. Και.
2: Θα πέρασει η Μπούρατ.
0: Μα έδωσε απλώ λίγο suspense
1: αυτό. Μα κάνει τα ψώνια τώρα, αυτό μα κάνει.
0: Brighton Thompson, 0-0 το πρώτο μάτσο.
1: Νίκη Brighton και πρόκριση.
0: Οκ, ναι.
2: Την αρμάδα του Μπάμπι.
0: Ναι. Αούστρια Βιέννη Μπράγκα, 2-0 η Πορτογάλη στο πρώτο μάτσο.
1: Χ και.
0: Διπλό.
2: Μπράγκα,
0: μπράγκα. Διπλό. Ριέκα Μίτιλαντ, 2-0 οι Δανείοι στο πρώτο μάτσο. Άσο και πρόκριση Μίτιλαντ.
2: Ναι.
1: Οκ.
0: Ναι. Λάρνε, Βόρεια Ιρλανδία, Λάρνε. Με Λίνκον Ρεντίμς από το Γιβραλτάρ. Η Λάρνε κέρδισε 2-0 στο Γιβραλτάρ. Θα ξανακερδίσει και θα περάσει. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Χιμπέρνιαν Γκέντ. 0-0 το παιχνίδι στο Βέλγιο. Παράταση λέω εγώ. Επίσης με χινάρι εδώ και πρόκριση Γκέντ.
1: Χιμπέρνιαν λέω.
2: Παράταση και εγώ.
0: Ναι.
2: Γάντε.
0: Και τελευταίο παιχνίδι. Παρτίζαν Χετάφε. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς.
2: Θα χάσουν αλλά θα προκριθούν.
1: Χ και θα προκριθούν.
0: Χ. Ναι. Οκ, χ. Χ, ας είμαστε στο χ, ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Εσύ που λες ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί, όχι ο Ζίφκοβιτς, θα πρέπει να το ξέρετε. Ο διαιτής είναι Ζίφκοβιτς, το βάρη είναι Ζίφκοβιτς, η UEFA που εξέτασε τη φάση είναι Ζίφκοβιτς, εσύ επιμένεις ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί.
2: Πάντως γενικώς είναι πλακώδες. Σε ένα μάτσο 90 να αποβάλει τους δύο παίχτες. Ενώ ξέρουν ότι έχει υπάρχει επόμενο μάτς μετά από μια εβδομάδα ευρωπαϊκό. Με ό,τι και
0: να εντάξει, ήταν χαζομάρα τώρα. Εσύ δεν το συζητάμε.
1: Γιατί δεν έκρανε και κάτι τώρα. Δηλαδή, ναι. Δεν προλάβαινε ο ΠΑΟΚ να γυρίσει. Δεν είναι ότι τρέχω να πάρω την μπάλα γιατί θέλω ένα γκολ για να περάσω. Ήταν τώρα μια κατάσταση, μια αναστρέψιμη. Ήταν εκνευρισμού. Ήταν καθαρά κίνηση εκνευρισμού τώρα. Πάμε να πάρουμε την μπάλα. Έχει πάρει την μπάλα ο Μπιανκόν. Να πάμε να κάνουμε τώρα μανούρα μέσα εκεί, μέσα στα δίχτυα, ας πούμε, για να κερδίσουμε τι. Για να γίνει τι. Για να κερδίσουμε πόσο, 10 δεύτερα.
0: Λε, δεν το έχουν αποβάλει αυτό ακόμα ποδοσφαιριστέ από μέσα του.
1: Τι να σου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι η παλμή είναι ψηλά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει γκρίνια, ότι υπάρχει όλη αυτή η περίοδος ατμόσφαιρα. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και για τους παίχτες αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ξέρεις, multiplied που λέμε, να έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλι τους.
0: Ναι.
1: Από τη μία, από την άλλη, ειδικά από έμπειρους παίχτες, ξέρεις, μεγάλα παιδιά, περιμένεις ψυχραιμία σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό που λέει και ο Κούλης, ότι ξέρεις ότι ακόμα και αν αποκλειστείς εδώ, σε μια εβδομάδα έχεις παιχνίδι. Δεν πάει να μπλέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η Λάσκα έκανε το παιχνίδι 3-1 με τη Σελτίκ. Ότι βρίσκεται ένα γκολ μακριά από την παράταση αυτή τη στιγμή.
1: Και έχει βάλει γκολ και ο Λιούμπισης, έτσι.
0: Έχει βάλει γκολ ο Λιούμπισης στο δεύτερο.
1: Λίτσερ, ναι.
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Στο έκανε το 2-1. Προηγήθηκε η Σελτίκ, θυμίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει γυρίσει με 3 γκολ η Λίντσερ. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε αυτά, ήρθε η ώρα, κύριοι, εδώ που σας έχω και όλους και για όλους εσάς που μας ακούτε, για ένα από αυτά τα θέματα τα πολύ σημαντικά, τα οποία ποτέ δεν πιστεύατε ότι θα βρεθούν στο δρόμο σας και όμως υπάρχουν. Θυμάστε ότι, κάποιοι μάλλον θα θυμάστε, ότι πριν από, δεν θυμάμαι, κανένα δύο χρόνια πρέπει να ήταν, είχαμε βρεθεί μπροστά στο εκπληκτικό φαινόμενο ενός άρθρου που δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει αλλά υπήρχε, που ήταν τα περίφημα 10 λάθη που κάναμε όταν πίναμε νερό, το θυμάστε.
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαστε.
0: Έλεγε, μπορεί κάποιος όμως να κάνει 10 λάθη, 10 λάθη όταν πίνει νερό. Mm-hmm. Και όμως, ναι, ναι, το άρθρο μας απέδειξε. Ναι, ναι. Ότι μπορείς να κάνεις 10 λάθη.
1: Τουλάχιστον 10 λάθη.
0: Ναι, τουλάχιστον
1: 10. Μην πούμε ότι πάνε και 20 τα λάθη, αλλά τουλάχιστον τα 10 μας τα επεσήμανε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, νοιάζεται πολύ για όλα αυτά, για όλα αυτά τα απίθανα, σήμερα κυρίες και κύριοι, θέλω να συζητήσουμε και να μάθετε και εσείς τα 10 λάθη που κάνετε όταν περπατάτε. Κάποιος θα πει, είναι δυνατόν να κάνεις 10 ολόκληρα λάθη όταν περπατάς?
1: Θεωρώ πιο πιθανό να κάνουμε 10 λάθη περπατάμε παρά το πίνουμε νερό, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Μόντι Πάιθον, στο Flying Circus δεν είχαν σκέτσινγκ και γύρω από αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι.
0: Ναι, για πες. Να σκέψω από την άλλη ότι το νερό, τουλάχιστον κάνει κάτι για να το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι διάφορο. Το περπάτημα είναι μια πιο φυσική κίνηση.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι πιο απίθανο να κάνει 10 λάθη όταν περπατά. Δεν είναι ακριβώς 10 λάθη, κάποια όμως είναι λάθη. Όσα δεν είναι θα τα προσπεράσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το ένα λάθος εντός εισαγωγικών, το περπάτημα θεωρείς λέει, ότι δεν μετράει ως άσκηση. Εντάξει, αυτό ωραία, ωραία. Ναι. Δεύτερον, περπατάς υπερβολικά αργά. Γιατί είναι λάθος αυτό, τι πάει να πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάει να πει περπατάς υπερβολικά αργά.
1: Περπατάς υπερβολικά αργά, να έχεις και τα χέρια σου από την πλάτη και νιώθεις συνταξιόμενο στην τοποθεσία.
0: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή το αργό βήμα έχει συνδεθεί μέχρι και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το αργά βαδίζεις ζωή, κερδίζεις, δεν είναι.
2: Όταν είσαι κουρασμένος, καταλάβες. Σωματική άσκηση το κάνεις.
1: Ναι, ή όταν είσαι κάποιος ηλικίας.
2: Είσαι υπερήλικας και ναι. Δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα. Ναι. Έχεις τραυματισμό.
0: Τρίτο λάθος.
1: Ναι.
0: Κρατάς ή μιλάς στο κινητό. Όχι γιατί είσαι αφηρημένος,
1: ναι.
0: Αλλά διότι προξενούνται θέματα, λέει. Χαλάει η στάση του σώματος.
1: Ωραία, να βάζουμε ακουστικά. Όταν μιλάμε, βάζουμε ακουστικά. Ναι. Να μην χαλάει.
0: Επίσης, σου στερείτε. Ναι, εντάξει, σου στερείτε ναι. Επίσης πνευματική αποφόρτιση. Κατάλαβες. Γίνεται.
1: Ναι, αλλά αν βαριέσαι και θες παρέα γιατί έχεις περπατήσει πολύ και θες να μιλήσεις με κάποιον άλλο που σου κάνει παρέα.
0: Να μην περπατήσεις, να τρέξεις.
1: Σε παρακαλώ. Πολύ,
2: ένα να podcast.
0: Άλλο λάθος. Γέρνεις τον κορμό σου προς τα μπροστά.
2: Κύρτος ή κύβος ή λόρδος είναι αυτά.
0: Το ξέρω, εγώ το κάνω. Είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος. Άλλο λάθος, μεγάλο. Δεν δίνεις όθηση με τους γλουτούς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό να περπατάς?
1: Όχι, γιατί εγώ δίνω όθηση με τους γλουτούς.
0: Δηλαδή
1: το νου μου είναι πώς θα δώσουν όθηση οι γλουτοί.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τι κάνει το πόδι που πατάει στο έδαφος, για να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, πρέπει να σπρώχνει προς τα πίσω. Έτσι, για να ενεργοποιεί τους γλουτούς. Για να το καταλάβει. Το πόδι που πατάει στο έδαφος, να πατάει, πρέπει να σπρώχνει προς τα. Δεν πρέπει να πατάει, δηλαδή, δεν πρέπει να περπατάς. Πρέπει να δίνεις όθηση στους γλουτούς. Το καταλαβαίνεις.
1: Κάπως σαν hovercraft. Πρέπει να. Να είσαι μισό μέτρο πάνω από το έδαφος ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν το hovercraft.
2: Λόγιο gimbox το κάνω εν μέρει εγώ.
0: Άλλο λάθος. Αφήνεις τα χέρια ακίνητα ή ενωμένα πίσω από την πλάτη, ορίστε. Αυτό αλλοιώνει την ισορροπία σου. Τώρα θα πείτε 700 εκατομμύρια μπαρμπάδες που το κάνουν δεν ξέρουν αυτοί δηλαδή και ξέρουν
1: έχουν
0: εμείς.
1: Πέσει ποτέ.
0: Έχουν πέσει.
1: Επειδή βάζω τα χέρια σαν την πλάτη, έχουν πέσει.
0: Έχετε δει κανένα να πέφτει? Δεν του έχετε δει να περπατάνε με 52 μποφόρ και καταιγίδα εκεί τα χέρια από πίσω.
1: Όπως ο φίλος μου Τριπολιτσιώτης, ναι. Είναι χαρακτηριστικό περπάτημα Τρίπολης αυτό. Περπάτημα με τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, ναι, η Τριπολιτσιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λάθος λένε και αυτό. Άλλο λάθος, σέρνεις τα πόδια στο έδαφος. Τα σέρνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις σωστά. Να κάνει επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι να περπατάς.
1: Αυτό όχι. Είναι λάθος να τα σέρνεις τα πόδια. Αυτό είναι λάθος.
0: Τα πόδια.
1: Τα πόδια.
0: Είναι λάθος να τα σέρνεις.
1: Ναι, τα πόδια.
2: Την μηχανίτη. Ναι.
0: Περπατάς φορώντας ακατάλληλα παπούτσια. Το είχατε σκεφτεί? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι περπατάτε
1: ναι.
0: Και δεν φοράτε τα παπούτσια?
1: Όταν φοράω γόβες και περπατάω, η αλήθεια είναι ότι κάνω λάθος. Δεν δηλαδή, χτυπάνε.
0: Το ξέρεις όμως.
1: Τώρα,
0: ναι, αλλά έπρεπε εγώ να πω το θέμα για να το παραδεχτείς.
1: Ναι, το έχω κάνει, δεν το κάνω πια.
0: Α, δεν το,
1: δεν το
0: πια.
1: Κάνω πια. Δηλαδή, το έκανα 5-10 φορές, με χτυπήσαν. Ας τα ψηλοτάκουνα. Ναι.
0: Άρα δεν ήταν ότι κατάλαβες ότι ήταν λάθος, απλώς σε χτυπήσαν.
1: Με χτυπήσαν και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το ξανακάνω.
2: Παντόφλε ξαντάλια δεν φοράμε σε κατάλληλα μέρη.
0: Λοιπόν. Περπατάς πάντα στην ίδια επίπεδη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος να περπατάς. Δεν πρέπει να περπατάς επίπεδα.
1: Αν το σπίτι μου είναι σε επίπεδο, τι να κάνω δηλαδή τώρα.
0: Να το αλλάξεις, να αλλάξεις σπίτι. Μα τι ερώτημα είναι αυτό.
2: Να πάρεις ένα σκερπάνι και να ξυπνήσεις.
0: Θα αλλάξεις και όχι μόνο θα αλλάξεις σπίτι. Θα βάλεις μέσα ανηφόρα, θα βάλεις κατηφόρα. Θα βάλεις χώμα, θα βάλεις γρασίδι. Θέλω να έχεις ποικιλία.
1: Μπορώ να κατεβαίνω με ραπέλ επίσης από ένα βάχο, έτσι.
0: Ακριβώς. Να βάλεις σκαλοπάτια. Δηλαδή να έχει νόημα
1: ανεβαίνω
0: το πράγμα.
1: Ανεβαίνω σαν Tom Cruise πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Έτσι θα σκαφάω στο πράγμα σαν Tom Cruise. Βεβαίως.
0: Ναι, να έχει νόημα. Λοιπόν, και το τελευταίο και το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο και ακούστε, το μεγαλύτερο ίσως λάθος
1: ναι.
0: Που κάνουμε όλοι όταν περπατάμε είναι ότι παραμελούμε τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτό, δηλαδή. Το είχες σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Αυτό ποτέ.
0: Είχες σκεφτεί, είχες την τύψη ότι παραμελείς όταν περπατάς το μεγάλο δάχτυλο των ποδιού σου. Ε?
1: Δηλαδή.
0: Γιατί είναι, η δύναμη του είναι ναι. Καθοριστική
1: ναι.
0: Για το περπάτημα. Και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Όχι, όχι, δεν είναι δελτίο τώρα. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Γιόγκα δαχτύλων.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή θα σηκώνεις μόνο αυτό.
1: Την ώρα περπατάς.
0: Ναι, ναι, και θα κρατάς τα υπόλοιπα τέσσερα κάτω.
1: Μα τι είμαι, ζοφλέρ.
2: Το έχει κάνει Ούμα Θέρμαν στο Kill Bill, αλλά είχε αγγείλωση γιατί ήταν 5 χρόνια σε κόμμα.
1: Τι είμαι, ζοφλέρ, είμαι να το κάνω αυτό. Τι είναι αυτά που λες τώρα τα πράγματα. Θα σηκώνω ένα δάχτυλο και τα άλλα τέσσερα κάτω και θα κάνω γιόγκα ενώ περπατάω.
0: Όσοι θεωρείτε ότι αυτό θέμα ήταν αστείο, μπορείτε να μην ακολουθήσετε τις προτροπές και τις παροτρύνσεις. Όσοι το βρήκατε σοβαρό, ελπίζουμε να περπατάτε καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν
3: αν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club.
1: Ναι. Θα σου πω, εντάξει, πολλά μηνύματα. Δημήτρη Κόκοτα, λογικό. Δεν μπορούμε να βάλω, παιδιά, το γάμπρο στο από το Μανχάιμ, όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτά.
2: Το 80 δεν ήταν στην Bundesliga η Μανχάιμ.
1: Ήταν στην Bundesliga, δεν θυμάμαι αν ήταν το 80, αλλά ήταν σίγουρα, σίγουρα στην Bundesliga.
2: Δεν ξανά ήταν ποτέ, γι' αυτό το θυμάμαι. Μετά.
3: Γιάννη Σαν, θέλετε να έρθει από τα μέρη μου να στραγουδήσω και να ανθίσει η κερασιά σας? Χιντετώσει, χιντετώσει, 1,62-62 κιλά, το φαγκότο του Κιώτο.
1: Με γράψανε μόλις πήρα πατίνι του δρόμου επειδή βαριόμουνα, 30 ευρώ και ευτυχώς χωρίς να μου πάρουν δίπλωμα.
3: Ναι. Τι έκανες και σε
2: γράψανε?
1: Έλατε.
3: Πατινιού όχι, το κανονικό. Δεν, ναι.
1: Τρία άτομα δεν επηρεάζονται από το χρόνο, ισχυρίζεται ο άγνωστος αιτιώτης. Ο 23χρονος Ντοναρούμα, ο 17χρονος Μουζακίτης και η 13χρονη Αρετή και Τιμέ.
3: Είμαστε.
1: Ναι, και στα τρία.
3: Και ο 24χρονος Κωστάκης Μεδρινός.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, λέει, από τη στιγμή που μπορείς να βρεις σπίτια, τις γης στον άξονα, φελέκια, την μπάλα της εξεργάτρια, δοκάρια, γιατί όχι και τα φανάρια.
3: Πόσο δε με τιμάει που σήμερα είπα στο γραφείο δεν μας δίνουν τίποτα, όλο μέλο μέλο και τηγανίτα τίποτα. Δεν με κατάλαβαν, δουλεύω σχεδόν μόνο με γυναίκες, λέει η Προγούλη. Τι να κάνουμε.
1: Έχω κάτσει σε φανάρι στην Ξάνθη ένα πεντάλεπτο, περιμένοντας να ανάψει πράσινο. Μέχρι που έκανα 3 μέτρα μπροστά και άναψε. Λειτουργούσε με αισθητήρα βάρους.
3: Δεν ισχύει αυτό με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Όλοι ξέρουμε πως τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένα μικρό σκύψιμο προσδίδουν στιβαρότητα στο περπάτημα. Περπατά εγώ και ξέρω, λέει ο Σαχαμπό, σαν αμαρτία. Κύριε Κώστα, φοβάμαι ότι κάνω και τα 10 λάθη να περπατάω. Είμαι όμως πολύ σωστός στην ξαπλωτή στάση, αν με πιάνετε. Λέει ο Αρθούρος, ένα άτι από τον Περάτη.
1: Ο Φούγκιτ Χαραλάμπος Τενές αναρωτιέται, είμαι ο μόνος που η μόνη ανάμνηση που θα μου μείνει από τον Τόνι τον Βιλένα είναι τα 2-2 πέναλτι που έχασε στη διαδικασία με τον Άγιαξ?
3: Καλησπέρα σας, μετά από όλα αυτά τα λάθη στο περπάτημα, το κόβω παρά αυτά. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό.
3: Σύρσιμο ποδιών, πιο ενοχλητικό και σπαστικό, και από βόμβο κουνουπιού τα άγρια χαράματα.
1: Βαρύ. Συνεφίλ Νέβιλ αναρωτιέται, είναι το 9 to 5 το αμερικάνικο, η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα?
3: Χθες μάθαμε ότι ο μεσημεριανός ύψος, ύπνος, συγγνώμη, λέγεται πυριώτικος. Έχει βάλει ένα ψή και μπέρδεψε. Λέγεται πυριώτικος και σήμερα το μπαρμπαδίστικο βάδισμα είναι τριπολιτσιώτικο.
1: Μάλιστα.
3: Πότε είπαμε ότι είναι το...
1: Δεν ξέρω ότι είπαμε ότι είναι πυριώτικος. Εμείς.
2: Σιέστα.
1: Σιέστα. Ναπ. Σιέστα.
3: Το μάθα από κάπου αλλού. Ναι. Δεν θυμάμαι να το είπαμε εδώ.
1: Ο Άιντραχ Φαφούτης, το ίδιο θέμα. Είναι το 9 to 5 το αμερικανικό πάμε για δουλειά της Μαριάννα Στόλη?
2: Σαφέστατα.
1: Ωραία.
2: Σαφέστατα.
1: Γνωμούλα για Μαρτινέλη που έκανε κακάκια από Χριστάρα και πάει Εμμυράτα. Λέω, οπότε Ντάνι δεν
3: τον χάλασε. Δεν τον χάλασε.
2: Τον βλέπει Μάργκο Ρόμπιτ σαν εμπειράτα όμως.
3: Το Βιλένα ζευγαρά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Αλλά και εσύ περίμενες τώρα που φεύγει. 3 χρόνια δηλαδή δεν μπορούσες, τώρα που φεύγει.
2: Όντως.
3: Τι εννοείς?
2: Όντως θα συμβεί αυτό?
3: Μην το γρουσουζεύουμε, Βίλεμ. Βίλεμ, μην το γρουσουζεύουμε. Γράφουν οι Ολλανδοί.
2: Τόσο φιλές φλαχνή. Μπράβο στη Βίλεμ.
3: Σπουδαία Βίλεμ.
2: Σπουδαία.
3: Πώς γίνεται ο Βιλένα να είναι ακόμα 31 και να έχει και άλλο χρόνο συμβόλαιο? Ήρεμα ρωτάω.
1: Μετά από κάμποσα χρόνια ακρόασης, δεν έχω καταλάβει ακόμη αν αυτή η μικρή ακατάληπτη μονόλογη του Τσαούση είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ή κομμάτι ορθόδοξης καλτήλας.
3: Κύριε Κώστα, στο πρώτο ημίωρο είπατε πως η ομάδα ψάχνει wingers ή swingers. αυτή η δεύτερη λέξη για κάποιο λόγο μου θυμίζει το ιστορικό Mannheim, λέει η Σαρλίς των Πλερών.
1: Ο Κουστορίτσα Μπιζόγλη λέει, την ημέρα που δεν θα ακουστούν τα δόξα το Γιαραμπή και 21 πλάξ θα ξέρουν πως ήρθε το τέλος του κόσμου.
3: Ο Τσαούση με το μαύρο ανοιχτό πουκάμισο, αλλά Κωνσταντίνος Μαρκοράς και το, και το σέρτικο τσιγάρο στα χείλη είναι πιο τάβλα και από back-to-back τρίποδο του Καράγκουτη. Λέει ο έπειτας Φωστήρας.
1: Αφού το λες αυτό το θέμα, θα διαβάσω κι άλλο ένα μήνυμα. Ξεκινήσατε την εκπομπή με αναφορά σε όργια και θυμήθηκα την εικόνα του Τσαούση με το ανοιχτό πουκάμισο. Τώρα έχω μείνει χωρίς ρούχα και τρίβομαι στον καναπέ.
3: Μεγάλη αλήθεια. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανασκαφή δίκανου είναι όταν περιμένουμε το φανάρι να ανάψει πράσινο ή όταν έχει μποτιλιάρισμα για ώρες.
1: Ναι, για κάποιο λόγο.
3: Και όχι ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να γίνεται. Δηλαδή, ναι, για κάποιο λόγο συμβαίνει, όχι, καλό είναι να μην συμβαίνει.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πρόταση: να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή με τη φράση «Α, τώρα είναι καλό σου». Τάδε. Ωραίο. Μια ολόκληρη εκπομπή, όχι, αλλά ωραίο.
3: Είναι το Τζολίν το αμερικανικό και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Τουρίστρια Παύλα συνοδηγός σε παράνομα παρκαρισμένο αμάξι απέτησε από αστυνομικό να μην τη γράψει επειδή ο οδηγός Παύλα σύζυγος έπαιρνε καφέ, άρα ενίσχυε την τοπική κοινωνία. Την τοπική οικονομία.
1: Και τι έγινε τελικά? Τη γλίτωσε?
3: Ελπίζω όχι.
2: Τη ρούφιξε?
3: Ελπίζω όχι.
1: Τρεις και ο Κούκοτς στο ιστορικό fun fact της ημέρας. Η Γιαγκελόνια πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των Πολωνών Βασιλέων που ξεκίνησε ο Γιάγκελο και κράτησε δύο αιώνες από τον 14ο μέχρι τον 16ο. Μάλιστα.
3: Ευτυχώς που μένω Παγκράτη και αφού κάνω τόσα λάθη στο περπάτημα θα μπορώ να κυλάω στην Ιμητού.
1: Και ο Πούχατς έκανε την ασίστ με την οποία έγινε το 3-2 στο 93 και πήγε το παιχνίδι στην παράταση.
3: Είμαστε.
1: Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια, όταν πας σε ένα μαγαζί με ρούχα απλά για να δεις, πάντα θα εμφανιστεί μια υπάλληλος να ρωτήσει «Κόβεται εδώ το μήνυμα ή θες να πεις και κάτι άλλο?» Γιατί...
3: Φαντάζομαι θέλει να πει κάτι άλλο.
1: Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως. Βιλένα καλοκαιρινό πρωί έφυγες από το κοροπή και αν ο καύσωνας ορμούσε, η καρδιά ακόμα χούσε, πάγωνε και έμεινε μισή. Ήθελε ο άνθρωπος να το πει.
3: Στο εξής θα λέμε για ένα πουκάμισο αδιανό, για έναν Τσαούση. Αναφορά στον Γκέκο.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η άμμος που κολλάει στον ιδρωμένο καβάλο μετά τη θάλασσα δημιουργεί ένα φυσικό γυαλόχαρτο μετατρέποντας το περπάτημα μέχρι το αμάξι σε βηματισμό ταλαιπωρημένου καβουριού.
3: Σε swinger bar στο Βούπερταλ ο πορτιέρης σε βάζει να κάνεις πρώτα πυρίπι μπλοκ με τη σύνοδό σου και μετά σε αφήνει να μπεις για ψάρεμα. Λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Όχι, εδώ πέρα είναι τεκμηριωμένο, διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις με μία και να λες ότι είναι τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
3: Να μην είναι. Απλά να θες να πεις μέσα, να έχεις και το κορίτσι δίπλα για να το παίζεις ότι εγώ με παιδιά εδώ πέρα swinger και τα λοιπά. Ναι. Να πηγαίνεις την πέφτει των αλωνών και να η δικιά σου να μην είναι η δικιά σου.
2: Αγαπάς την Ελλάδα, από
3: έτσι. Για να σας δω.
2: Ναι, αλλά στη μέση του δρόμου.
3: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε βάζει εκεί στον προθάλαμο και σου λέει για να σε δω.
2: Αυτό είχα. Η απορία μου ήταν αυτή.
1: Σύμφωνα με τη γυναίκα μου, λέει κάποιος, κάνω λάθη ακόμα και όταν αναπνέω.
3: Ναι.
2: Φίλος μου πολύ.
3: Δεν είχα δει τον Τσαούση. Μπήκα, είδα, ήθελα να τρίψω παγάκια στις ρόγες μου, αλλά τελικά έτριψα κάτι κατεψημένες γαρίδες και ρίξα τα παγάκια στο ουίσκι. Η γυναίκα ευτυχώς κοιμάται.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μόλις τελειώσεις από την ηλεκτρική σκούπα και τη μαζέψεις προσεκτικά και το καλώδιο στην πένα και καθίσεις, θα δεις ένα μικρό σκουπιδάκι στο πιο προφανές σημείο.
2: Πάντα.
3: Ναι,
1: ναι,
3: πάντα,
1: ναι, πάντα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Κώσταλε, μπορείτε να μας πείτε ποιος έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα? Εσύ που το ρωτάς αυτό, νομίζω ότι η ερώτηση που θες στην πραγματικότητα να κάνεις είναι να πει ο κύριος Κώστας ποιος έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Του Πανετολικού, συγγνώμη, κόντρα στον Αστέρα. Διότι την ασίστ στο πρώτο γκολ την έδωσε ο Κρίστιαν Μανρίκη και δεν νομίζω ότι ρωτάς αυτό. Αυτό που στην πραγματικότητα ρωτάς είναι ποιος έδωσε την ασίστ στο γκολ του Μαυρία. Στο κόλ του Μαυρί την έδωσε ο Γιάννης ο Σατσάς.
3: Α, Σατσάς, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρίνεμα από καφού Φάιτερς. Τη Λέβερ παρουσίασε ψηλό σαν τον Φωστήρα. Τσαού αν δεις τριγύρω σου κρύψε τον αναπτήρα. Ή νέτα δεν απέφυγαν παβιό τον Ολετήρα. Μάλιστα.
3: Το Working 9 to 5 είναι απλά η αμερικανική θηλυκή έκδοση του «Την πετονιέρα μη κατηγοράς». Λέει ο Κούγκαρ, είδα σε τι πιούσι.
1: Ωραίο.
3: Κανονικά λέει θα έπρεπε να υπάρχουν ερωτήσεις για τα ζευγάρια αυτά, όπως ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, το αγαπημένο του ή αγαπημένο της φαγητό, πότε έχει γενέθλια, ποια γεύση παγωτό δεν θα έτρωγε ποτέ κτλ.
1: Λοιπόν.
3: Όχι, προτιμά να τους βάζω να κάνουν το περιπιπλόκ όμως. Είναι πιο ωραίο. Άλλο να τους κάνει ερωτήσεις σε τρίβια περσού.
1: Αυτό για τον πυργιώτικο ύπνο το είπε ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη που είναι από εκεί και εξηγούσε στον αντίπα γιατί θα δυσκολευτεί να τον ακούσει το μεσημέρι. Έμα γι' αυτό.
3: Δεν είναι σε εμάς.
1: Μόρια ανάφτραβα η Μάκη. Δημιούργησε εικόνες με τις γόβες στα πόδια. Καψώσαμε για απόψε. Λέω Αμπντελκαντέρ 32, Μαρακές, τα δερμάτινα μπαμπούτσια της Σαχάρας.

0: τι έχω χάσει. Μπαίνει στα social του κυρίου Γιάννη και δεν χάνει τίποτα.
1: Και οι γρένε.
2: Ορίστε, πήγα τουαλέτα περπατώντας με το μεγάλο δάχτυλο σε ανόρθωση και πάθα κράμπα. Τι συνέβη, βάλε τέταρτο γκολ.
1: Μετά από κανονιοβολισμό την τελευταία 20-25 λεπτά.
2: Παράτα δηλαδή.
1: Φίλε, θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο τόση ώρα που τους παίζει μονότερμα. Αλλά κάτσε να δούμε αν μετράει.
2: Ψέμα ότι ο Βιλέν έχασε 2-2. Είχε βάλει το πρώτο και κάνει πανηγυσμό ως πρώην φέγαινε τον Πορθέα Σούλτρα του Άγιαξ και μετά έχασε το δεύτερο. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, συγγνώμη, την δηλώ τις μορλές από μηνύματα σήμερα. Ναι, καλά.
0: Δίκανο γυαλίζει το αυτοκίνητο μόνο ως οδηγός, ποτέ ως συνοδηγός ή πίσω κάθισμα. Αν είσαι σε άλλες θέσεις, συχνά θαυμάζει τον οδηγό, ο οποίος το κάνει, λέω, για να έχει ροκάς. Κανονικά δικαίωμα έχει μόνο οδηγός εκεί.
2: Ναι.
0: Στο μποτιλιάρισμα, στο τέτοιο δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία, την άβολη, mm-hmm. μόνο εκείνος δικαιολογείται, που κανονικά δικαιολογείται, αλλά δίνουμε ένα ελαφρυντικό στον οδηγό.
2: Ναι. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να μας πούνε, αναρωτιέται ο Τέρενς Πούσκας. Ότι πλην ακουστικών ο Κώστας Τσάκωνας τα έκανε όλα λάθος όταν περπάταγε στο μεγάλη απόφραξη. Δεν θα τολμούσαν. Νομίζω. Ναι. Έχω 20 μήνες σχέση. Έχουμε διαφορές, αλλά πολύ αγάπη. Από τότε που κλείσαμε έναν χρόνο είναι το θέμα της συγκατοίκησης. Με πιέζει πολύ, εγώ δεν βιάζομαι και λέει ότι παίζω μαζί της. Τι να κάνω?
1: Καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Παίξε καθυστέρηση. Ναι.
2: Το στη φωλιά του Κούκολντ είναι πιασμένο. Είναι κάκολντ νομίζω, αλλά τέτοι,
0: δεν γνωρίζω. Έχω
2: λέει, αν ναι, να μας εξηγήσει αυτός που το έπιασε τι σημαίνει κάκολντ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Σε λάθος σταθμό απευθύνεσαι.
0: Πραγματικά και σε λάθος εκπομπή ειδικά.
2: Τελείως,
0: δηλαδή
2: τελείως.
0: Μπορεί η επόμενη εκπομπή να ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε.
2: Ο Καταρόμπα ξεκούμπονται λέει την περασμένη εβδομάδα στις διακοπές μου αγόρασε για την παραλία το 40 ζωές μια μπάλα για τσιλάρισμα, το βιβλίο που έχουν βάλει η Σομπρέρι. Και επιμόρφωσε εξαιρετικό βιβλίο, αντάξιο του πρώτου. Κάπου στις σελίδες του, εκεί που μιλούσε για τον Λεύ Γιασίν, ανακάλυψε τον θρυλικό Γιώζεφ Μάζοπουστ με τη μάπου από εκείνη τη στιγμή έκανα κράτηση στα εστιατόρια στο όνομα Μάζοπουστ. Ναι. Ναι, αμέ.
0: Fun fact. Το Σαμπάχ στα Αζέρικα σημαίνει αύριο, μπαίνοντας στο πάνθεον των περίεργων ονομάτων ομάδων.
2: Καλό. Εγώ πάντως θα θυμώ τη Σούλη τη Σαμπάχ.
0: Πάντα.
2: Θέλω να σου πω έτσι.
1: Από τις αδελφές του Παπατρέχα.
2: Σε κέρα Κουρσάβα λέει: περπάτησα με το μεγάλο δάχτυλο όρθιο και είμαι έτοιμος για τα καλλιστήρια του 2027 με τέτοιο κούνημα στους
0: φίλους. Μπράβο. Το σε πιστεύω πως ο Βαϊμάκης του Νορβηγού στην Ευρώπη θα ήταν καλή ατάκα για στήριξη ή και πέσιμο, λέει ο Ανάργυρος ο Μικονιάτης.
2: Α, ήταν offside τον goal της, αλλά δεν έχει VAR.
1: Μέτρησε.
0: Δεν πάμε να έχει VAR.
1: Μέτρησε, όχι το.
0: Μέτρησε. Όχι, κάποιος λέει ότι είναι offside. Προφανώς ελέγχθηκε, παιδιά, και δεν ήταν.
1: Όχι, αφού είχε VAR.
0: Αυτό λέω, ελέγχθηκε, δεν ήταν. Ο φίλος το είδε VAR, προφανώς ήταν.
1: Και την κάμερα, την απλή φάνηκε ότι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τα swingers party είναι party που όλοι κάνουν κουνιά, ακριβώς φίλε μου.
0: Ναι.
1: Κουνιά μπέλα.
2: Ακριβώς φίλε μου. Λοιπόν, ο Ιδίπους έπαιξε κολονό, έχει στείλει το εξής. Θέλει να επικοινωνήσει ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Τέλη Ιουλίου κατάφερε επιτέλους να πάω για το πρώτο πολυπόθητο μπάνιο της χρονιάς. Επέλεξα ένα σχετικά ήσυχο και γνωστό προορισμό για τις διακοπές μου, καθώς λόγω πίεσης του επαγγέλματος, στις διακοπές προσπαθώ να ερεμώ και να φεύγω μακριά από τον πολύ κόσμο. Στον δρόμο για μια γνωστή μη οργανωμένη παραλία της περιοχής, έκανα μια στάση σε μια παραλία που βρίσκεται 5 λεπτά πριν από αυτήν και στην οποία είχε πάρει το μάτι μου πέρσι, καθώς πήγαινα πάλι στην ίδια παραλία, αλλά δεν είχα σταματήσει. Ανάμεσα στον δρόμο για την παραλία υπήρχε έντονη βλάστηση. Και επειδή ο δρόμος ήταν λίγο πιο ψηλά, αν δεν κατέβαινε στην παραλία, δεν είχε εικόνα του τι παίζει. Έτσι, όταν κατέβηκα, ενθουσιάστηκα. Ήμουν ολομόναχος στο σημείο αυτό και το κοντινότερο άτομο βρισκόταν πάνω από 500 μέτρα μακριά. Σε όποιον φαίνεται μεγάλη απόσταση, να διευκρινίσω ότι μιλάμε για μέρος της μεγαλύτερης συνεχόμενης αμμόδους παραλίας της Ευρώπης, για να δώσω και γεωγραφικό στίγμα. Εν τω μεταξύ, η παραλία ήταν μεγάλη, αμμόδη, στα νερά πεντακάθαρα, πράγμα που με παραξένεψε δεδομένου του κόσμου που δεν έβλεπα. δίχω

0: Λοιπόν, να παραπονηθώ για την καλή μου τύχη. Βρήκα μια φυσική σκιά και κάθισα σε αυτό που πίστευα ότι θα γινόταν το ησυχαστήριό μου κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Μετά από κανένα μισάωρο ανάγνωση του αγαπημένου μου λογοτέχνη Τζον Νέσμπο, ένα ζευγάρι γύρω στους 45 ήρθε στην παραλία και κάθισε 6-7 μέτρα δίπλα μου. Αν και απόρρισα γιατί δεν βρήκαν άλλο σημείο λίγο πιο μακριά σε μια χανή και άδεια παραλία, δεν ασχολήθηκα. 10 λεπτά αργότερα αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα να βάλω πάλι αντιλιακό. Μια απόφαση που εκ των υστέρων ίσως θα έπρεπε να περιμένει. Κάνω να σηκωθώ και να γυρίσω δεξιά όπου βρίσκονταν τα πράγματά μου για να πάρω το αντιλιακό και βλέπω τη συμπαθή κυρία να κάνει σουτζούντ, που νιστά στο μουσουλμάνο όταν προσεύχονται, κατά την οποία γονατίζουν και κουμπούν το μέτωπο στο έδαφος. Αυτό που αφελής ειδήπους πίστεψε για ησυχαστήριο ψυχής και πνεύματος είναι στην πραγματικότητα μια παραλία γυμνιστών, στην οποία κάποια ζευγάρια κάμουν τον έρωτα επιδεικτικά μπροστά σε κόσμο. Λίγο το σοκ, λίγο το ότι δεν ήθελα να φανώ κομπλεξικός και να σηκωθώ να φύγω, πήρα το αντιλιακό μου, έβαλα και συνέχισα την ανάγνωση σαν να μην τρέχει τίποτα. Μετά από λίγη ώρα, και ενώ το πρόγραμμα δίπλα συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, εμφανίζεται έτερος λουόμενος που κινείται προς το σημείο που βρισκόμαστε. Με προσπερνάει και σκέφτομαι. Θα ντράπηκαν και οι δίπλα και θα μαζεύτηκαν με τους δύο άνθρωπος. Δίχως τόσο να γυρίσω να κοιτάξω. Κάποια στιγμή σε κάνα 5 λεπτά, ακούω ένα θόρυβο από το σημείο που ήταν το ζευγάρι και γυρίζω για να δω έκπληκτος τον έτερο λουόμενο να έχει κάνει join στο live show. Ο δε θόρυβος ήταν ένα δυνατό σκαμπύλισμα στα οπίσθια της κυρίας, αλλά πρέπει να ακούστηκε τόσο δυνατά που όταν γύρισα να κοιτάξω τι έγινε, ο άντρας της, μάλλον βλέποντας το ανήσυχο πρόσωπο μου, έκανε ένα thumbs up. Το σκηνικό αυτό κράτησε αρκετή ώρα, κυρίως το άκουγα από τα σκαμπυλίσματα. Ενώ ο καυτός ήλιος στις 6 το απόγευμα έκανε τις ανάγκες μου για αντιλιακό αρκετά συχνότερες, με αποτέλεσμα εκτός από ακουστική να έχω και οπτική παρακολούθηση του προγράμματος. Όταν το πάρτι τελείωσε, ο λουόμενος αποχώρησε κύριος, ωστόσο το ζευγάρι έμεινε άλλη μια μισή ώρα, κάνοντας το ρόντα άλλες δύο φορές. Ως προς το λόγο, που εσείς είστε το καταλληλότερο μέσο για την εν λόγω ιστορία, έχει σχέση με τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που έχετε ως εκπομπή. Συγκεκριμένα, φεύγοντας από την παραλία, πέρασα από το σημείο που είχαν γίνει τα ανωτέρω και είδα κάτι που με εκνεύρισε περισσότερο και από το καλάθι του Γιούλ πάνω στο φάλ στο τελικό του 23. Στο σημείο ήταν πεταμένη η προφύλαξη του λουόμενου που έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Ο άντρας κυρίας δεν χρησιμοποιούσε προφύλαξη. Ρε Έλληνες, πόσες φορές πρέπει να σας τα πει ο καλός γλάρος αλλά και τα ημισκούμπρια? Όχι σκουπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες γιαχτές. Κοινωνήστε αυτό το μήνυμα στο δραστήριο ερωτικά πίμνιό σας, γιατί ο επίδοξος γκουσγκούνης που έκανε την guest εμφάνιση έσκασε με φανέλα της Μπαρσελόνα στην παραλία, άρα είναι πιθανά ακροατή σας.
1: Το δέσμο τον τέλειωσε όμως, δεν μας το πέ.
0: Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Χαιρετισμού στον Έσοπο, βλέπω. Εντάξει, ο φίλος λέει, εντάξει, έχει κάνει και μία και μία υποσημείωση, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα, ότι δεν είναι. Δεν είναι. Οπότε μη λέτε τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι ωραία. Δεν είναι όμορφα να τα λέτε αυτά. Sorry κιόλας.
2: Κάποιος λέει, πες μας που είναι η παραλία να πάμε να κάνουμε εξορκισμό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση σαμπάχ σημαίνει αυριανή.
2: Σε ελεύθερη, σε πολύ ελεύθερη.
1: Καλή αυριανή, βέβαια. Mm.
2: Εντάξει, λέει, όλο αυτό με το φίλο στην παραλία. Αφού ο guest έφυγε και άνοιξε θέση, γιατί δεν μπήκε και εκείνο στο πάρτι? Δεν ήθελε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ήθελε να ακούει περισσότερο και λιγότερο να βλέπει.
0: Ναι. Μπήκε κατανόηση και σε εμάς που έχουμε να κεράσουμε από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς, βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, Bodo Glimt Nijmegen τελείωσε 3-0. Το Lintzer Celtic τελείωσε 4-1 και πηγαίνει παράταση. Τελικά στο EFL Cup, Southampton West Ham 1-4. Nottingham Leeds 0-2 και Stoke Hull τελείωσε 4-5 στα πέναλτι. Οπότε πήρε την πρόκριση Hull. Και για τη La Liga είμαστε στις καθυστερήσεις, αλλά όχι, τελικό Valencia Betis 0-1.
2: Είμαστε.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Και λέει κάποιος, να έχουμε και το νου μας, το Rod Stewart απόψε, μην πάει από καρδιά ο άνθρωπος, φίλος της Celtic γνωστός, μετά από αυτά όλα που γίνονται εδώ.
0: Ναι. Στην Εφίλ Νέβη λέει, ο ειδίποδας που προτίμησε τον Τζον Νέσμπο από το Live Sex αξίζει όλη τη σειρά βιβλίο με αυτόγραφο του συγγραφέα. Τρίτο.
2: Πού είναι η παραλία να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια? Ορίστε, οι άνθρωποι με οικολογικές ευαισθησίες. Μπράβο, παιδιά.
0: Κατάλαβες.
2: Μπράβο. Να βάλουμε τον Εγρεπόντι Δράκο να ερευνήσει την υπόθεση.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Στην Ελλάδα είναι η παραλία.
0: Ναι, είπε τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης. Έδωσε.
1: Στο χορευτό είχε κάτι.
0: Τώρα θα με βάλεις να το ψάξω, καταλαβες. Αλλά τι θα είναι, ό,τι μας πει το.
2: Η προγόλη λέει θα ήταν ο Κουπέπεπ, μάλλον. Ο τρίτος φαντάζομαι πήγε και έφυγε, αν καταλαβαίνω.
0: Εδώ έχω μια απάντηση. Θες να πω που είναι,
2: όχι.
0: Ε?
2: Όχι.
0: Για το ποια είναι αυτή η παραλία.
2: Δεν θέλω, όχι.
0: Δεν θέλεις. Δεν το λέω. Μα το λέει ο φίλος όμως.
2: Είπε όνομα.
0: Όχι, είπε ότι είμαστε μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης.
2: Όποιος θέλει να τον κουκλάρει.
0: Εντάξει, όποιος θέλει να τον κουκλάρει. Μάλιστα. Συγγνώμη. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η Αμερικανίδα Ζωζεφίν.
2: Όχι.
0: Όχι. Πολλοί λέτε ότι είναι φίδια. Όχι όμως, εμένα δεν μου ακούγεται φίδια αυτή, ναι, η ιστορία. Sorry κιόλας. Για να το πω και. Τέσσερα.
2: Ο πιο πιστός αναγνώστης Νέσμπο δεν τον απαρνήθηκε ούτε καν για αρχαιοελληνικό συμπόσιο. Mm-hmm.
0: Σας ακούω από vintage ραδιοφωνάκι τσέπης, έτσι για την νοσταλγία. Ο παλιός μισοχαλασμένος δέκτης έχει κάνει κατά λάθος ένα installation, παύλα καλλιτεχνική τοποθέτηση, παύλα remix, και έτσι σας ακούω με μουσική υπόκρουση μαζονάκι που παίζει ο διπλανός σταθμός. Με κάποιο έκφυλο τρόπο ταιριάζει. Αλλά, αν ο Γκότζος ήταν κορυφαίο original boombox, εσείς θα έστανε το ταπεινό πλην τίμιο ραδιοφωνάκι μου, λέει ο Μεστρέλνιεξ, Μεστρέλνιεξ, με παρασέρνιεξ.
2: Έχετε τσίλι διάφορες παραλίες που βάζετε με το μυαλό σας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν έχουμε επιβεβαίωση, δεν ξέρουμε ποια είναι.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Εικασίες κάνουμε και εμείς, εικασίες κάνουμε. Εντάξει. Να βάλουμε κάποιος, λέει, το κουπέπε που να πάει στην παραλία, μπας και του έρθει η έμπνευση για νέες αρκούδες. Παιδιά, ντροπή. Ντροπή. Όταν έρχεται εδώ πέρα, δεν τα λέτε αυτά. Όταν έρχεται, λες yes master, μοίρασε γνώση. Τώρα που λείπει ο άνθρωπος, αρχίζουμε και λέμε για αρκούδες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Ο ανεμοδαρμένα γύψη μας, ανεμοδαρμένη γύψη. Στην ημέρα που λέει όμως την από το Μιμίδια, λέει στην ελληνική, πότε γεννήθηκε στο 98. Εσύ, εγώ έχω παίξει προπό με καρμπόν. Πολύ καλά. Λοιπόν, κάτσε να δω αν τελείωσε και το παιχνίδι της Βαλένθια Μπέτης. Ναι, τελείωσε 0-1.
2: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο μας που ήταν εδώ πέρα παρέα μας.
0: Ευχαριστούμε, κουλαρέ.
2: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο και μεθαύριο έχει τους αγώνες, οπότε Fight Club δεν έχει. Fight Club κανονικά θα είναι την Παρασκευή. Αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν θα είναι. Κανονικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εξτρέμ Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, φαβορί για τη θέση του κεντρικού χάφου Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟ και στη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη Σορετή, Ρελουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου Σέρβος Τεχνικός, που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιόβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν στην κλήρωση της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφι, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην εντεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης, εξελίξεις για την προσθήκη χαφ. Σενάριο στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με το Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε, αλλά δεν κατονόμωσε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού, Γκαρθία και Σούταλο να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρη και Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε η διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Μπόντογκλιν και Σαμπάχ πήραν 2 από τα 7 εναπομείνοντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off. Μπόντογκλιν Ναϊμέγεν 3-0 και Σαμπάχ Χάπελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση. Στην παράταση πήγε και το LASK Celtic μετά το 4-1 των Αυστριακών που ισοφάρισαν το σκορ της ΣΥΤΑ στη Γλασκόβη. Στο 97ο λεπτό παραμένει το σκορ 4-1. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport Pepsi 94,6. Σήμερα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Λίαν συντόμως θα μπει στο στούντιο και ο Νιόνιος για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Τρεις και σήμερα. Το αυτεράδιο. Εντάξει, παιδιά, στέλνετε αυτό το ράκι με το καλημέρα μηνύματα. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση, θα εξηγήσαμε και χθες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε κιόλας. Και εγώ και ο Διονύσης που είναι στο στούντιο. Αυτά τώρα εδώ που στέλνετε. Αλλά ήταν μια απόφαση την οποία την είχαμε πάρει καιρό. Απλά περιμέναμε το timing για να αλλάξουμε. Έλα, Νιούνιο.
2: Πώς πάμε?
1: Πώς μου στείλει και ο Καραϊδρος.
2: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Προφανώς θα το πήρε μάλλον από Twitter και τέτοια. Μεσημεριανή ο αντίπας, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
2: Τι γίνεται?
1: Θα δούμε. Μην πάμε μεσημέρι, λένε, αλλά τώρα δεν γίνεται.
2: Εντάξει, παιδιά. Θα έρθουν άλλοι το βράδυ, θα είμαστε μισό μεσημέρι. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στις πορεφές 94,6 αυτεράδιο για λίγες μέρες.
1: Τρεις και σήμερα.
2: Ναι.
1: Εσύ γλιτώνεις και δύο.
2: Ναι, δεν θα είμαι. Εντάξει, θα είμαι.
1: Θα βγει ένα δεκάλεπτο.
2: Μπράβο, στη Τσεχία. Θα έρθει Παρασκευή, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πολλά και διάφορα. Είχαμε κλήρωση για το κύπελο. Με δύο ντέρμπι.
1: Για τη League Face.
2: Για τη League Face, ναι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Τα έχετε δει τα προγράμματα. Οπότε τα ξέρετε. Μπαίνουμε πλέον και σε ρυθμούς κυπέλου. Έχουμε εβδομάδα φυσικά με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για όλους. Έχουμε τα γραφικά. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
1: Με τα γραφικά έχουμε όλο καλοκαίρι. Δεν γίνεται άλλη δουλειά.
2: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Χαμός γίνεται.
2: Σίγουρα. Η ΑΕΚ θυμίζω με τη Λέσχη, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Πάμε με τη Χράντες.
1: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ παίζει πρώτα.
2: Σωστά. Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Σήμερα.
2: Σήμερα.
1: 10 το βράδυ.
2: Ναι. Ναι.
1: Οπότε θα έρθω εγώ εδώ ναι. Να το δω.
2: Ναι, ναι.
1: Για την εκπομπή μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Και ο κύριος Πάνος Μπουρνάς θα είναι στον ήχο και ο άνθρωπος σας βγάζει στον αέρα. Άγγιξα την Πασχίδιο της Δεσίλας στα μικρόφωνα. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Πάμε.
2: Δεν έχουμε. Έχουμε περάσει γραμμές, κύριε Μουσουράκη. Για τσεκάρε. Λοιπόν, αφήσει ο άνθρωπο να κοιμηθεί ο άνθρωπο τη νύχτα που κουβάγει τόσα χρόνια. Εντάξει. Καλά, κάτσε στην αρχή. Δεν πρόκειται να κοιμόμαστε νωρί.
1: Τι έχει να κοιμηθεί.
2: Μετά μπορεί, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω.
2: Κάποια μέρα που θα είσαι κουρασμένο. Αυτό...
1: Μπορεί να με πάρει ύπνο μία.
2: Ναι.
1: Μία.
2: Άντε σε ένα μάτι, ξέρω εγώ και. Κάτι θα μπει.
1: Ξεκινάει καινούργια σειρά ο Γεωργίου.
2: Δηλαδή θα είσαι σαν και θα βλέπει Γεωργίου.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω.
2: Ναι.
1: Όντω θα μπορούμε να δούμε τι Champions League, φίλε.
2: Καλά και τώρα μπορούσαμε. Δεν είναι ότι μα είχαν κλεισμένο στο.
1: Και πάλι δεν μπορούσε όλο.
2: Στον Μπουντρούμι.
1: Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα 11 ώρα, πρέπει να κατέβω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ, καθόμουν να το έβλεπα. Τι άλλο. Αυτά. Έχουμε γραμμή. Πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, εμένα με βολεύει το 2-4 που θα κάνετε, γιατί είναι στη δουλειά τέτοια ώρα. Από γεμαντά έπαιρνα και σε άλλες εκπομπές 2-4, με βολεύει. Αυτό το 12-2 δεν βολεύει, γιατί εγώ γίναγα καμιά φορά την μία ώρα και στους αγγούδα. Αυτό το 2-4 με βολεύει, σας ακούω. Λοιπόν, να σας δώσω και μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός έκλεισε τον Πόρτα.
1: Το ποιον?
3: Το Μπουέρτα πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμύρια και τον έκλεισε. 80% είναι αυτό. Από Ισπανό δημοσιογράφο το έχω ακούσει.
1: Αν επιτρέπετε, πού τον πέτυχε στον Ισπανό δημοσιογράφο?
3: Όχι, από Ισπανό δημοσιογράφο.
1: Ναι.
3: Άκουσα ότι μου το είπε κάποιο στο ραδιόφωνο. Και αυτό που το είπε στο ραδιόφωνο, ο Βρούλα Καζό λέει αλήθεια. Τα δούμε τώρα. Δύο συντηρήσει. Έχει δίνει αυτό 16 εκατομμύρια που λεπτά.
1: Τι?
3: Έχει ρήτρα.
1: Έχει ρήτρα. 20 εκατομμύρια δολάρια, 16 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά.
3: Δεν το ήξερα, είναι σπουδό 16 εκατομμύρια. Την δύο συντηρήσει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τώρα. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Αν με ελληνική ομάδα πάθαινε αυτό που παθαίνει η Σέλτικ τώρα από 3-0 και είναι στην παράταση, να αποκλειστεί πάλι από το Champions League, θα είχε γίνει χαμός. Εντάξει, τι είμαι, εντάξει είναι.
1: Δεν σου είπα ότι συνηθές... αλλά... και προηγήθηκε κιόλας. Το έκανε, 0-1.
3: Και προηγήθηκε κιόλας. Τι γίνεται ρε παιδί, και τέτοια. Το Βάρκα τον είναι κοντά η Ιρακλή.
1: Έτσι λένε οι Ισπανοί. Άρα σίγουρα υπάρχει άλλη περίπτωση, όπως υπάρχει και άλλη περίπτωση, αυτό το ξέρω και 100%, υπάρχει και άλλος παίχτης χωρίς να ξέρω το όνομα, που παίζει δεξιά, για δεξί μπακ.
3: Για δεξί μπακ.
1: Για τον Μέλλα, υπάρχει και άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και δεν έχει γραφτεί αυτό το όνομα.
3: Με δεξί μπακ, εξτρέμ και χαφ θα πάρουμε, δεν πάρουμε σε τελεφόρ. Τρεις παίχτες.
1: Αρχικά για τρεις είναι. Μετά, άμα θα φύγει, αν φύγει π.χ. ο Ζέλσον που το θέλει Κράσνονταρ, θα πάρει και άλλο εξτρέμ.
3: Ναι. Και όσο για το Σιπιόνι και εμένα, μ' αρέσει πολύ αυτό το παίκτη. Το πάω πολύ αυτό το παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι σας πήρα και έχουμε μια καλή φιλονομία στην καινούργια σας εκπομπή που θα πρέπει. Και πάνω απ' όλα με υγεία και το όλα καλά είναι στερεόμενα. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο Τάσο Φορτηγό από Μαδρίτη, να είσαι καλά φίλε μου. Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Πάει καιρός. Γιάννης από Σαλόνικα, βασικά από Χανιά.
2: Να πούμε Γιάννη μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κόκοτα.
4: Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το μεσημέρι.
1: Νεότατος.
4: Το ανακοίνησε από το ραδιόφωνο σας ο Σταύρος, ο Χωριοθένιος.
2: Ναι. Ταλαιπωρήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, τέλος πάντων, ελάφρυ το χώμα. Ελάφρυ μου.
4: Ναι, και εγώ αφιέρωσα, λίγο σε κάποια social media, μερικά αφιέρωσα κάτι από τη πορεία του, μερικά κομμάτια που μου άρεσαν πάρα πολύ το παρελθόν του.
2: Έχει έρθει μήνυμα.
4: Ήταν και καλός και πολύ καλός τύπος είχα ακούσει.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων.
4: Στα θερά ποδοσφαιρικά με στα αθλητικά παιδιά έχουν συμβεί πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα, τρελά γεγονότα, τρελά μεταγραφικά, σενάρια πάνε και έρχονται, σενάρια συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν. Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Θα ανοίξω και μια πανεθέσουλα μετά για τον Παναθηναϊκό, όπως με ξέρετε θα μιλήσω.
2: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω.
4: Ναι, μίλησε.
2: Αντίπα σε αυτή τη ζώνη πήρες 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Και πόσες, εντάξει, μία Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Με τις εκπομπές του Δεσίλα ανήκαγες στις Βίλες και τις Φιωρεντίνες. Ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει.
1: Σε αυτή τη ζώνη.
4: Έπρεπε να κλείσει το μήνυμα με ένα δεν σε χάλασε. Έπρεπε να κλείσει με ένα δεν σε χάλασε.
2: Α, λέει όλα τα χρόνια, ναι.
4: Η Ηρακλή δεν μας χάλασε.
1: Όχι, όχι, σε αυτή τη ζώνη είχα πάρει και το. Με τη Ρεάλ.
2: Ναι.
4: Και εγώ ομολογώ ότι με είχατε φτιάξει γενικά στη βραδινή ζώνη, με τα μεσονύχτια. Αλλά οκ. Okay. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θα χαλαστούμε τώρα με μια τέτοια για το ράδιο και όλα αυτά. Εγώ το μεταξύ, όταν εγώ το έμαθα σήμερα το μεσημέρι, από μια πληροφορία τέλος πάντων το έμαθα. Και λέω λογικά θα πάτε για 12 με 2. Λογικά, με τη δική μου λογική βέβαια. Μετά από αυτό που έμαθα...
2: Θα πάμε, θα κάνουμε πάλι γραμμές.
4: Πώς?
2: Θα πάμε, λέω, 2-4 και θα κάνουμε πάλι γραμμές, θα κάνουμε πάλι.
4: Ναι, ναι, ναι, ουσιαστικά ό,τι συνέβαινε και με τον κύριο Χριστόγλου. Σωστά. Και με τον Στάδο.
2: Σωστά.
4: Τα ίδια, ναι, το ίδιο. Και θα, ουσιαστικά θα συνεχίσετε λίγο την παρέα που ξεκινήσατε φέτος από το YouTube και τους μεταράτες.
2: Όχι φέτος.
4: Από πέρσι, συγγνώμη, ναι.
1: Ούτε πέρσι. Πόσα χρόνια. Το Μπεταράδες τέταρτος είναι.
2: Τρίτος νομίζω.
4: Ναι, εγώ το συνδυάσα με το χρονικό διάστημα που ξεκίνησα να σας παρακολουθώ εγώ με το YouTube. Γιατί σας είχα συνηθίσει στο ραδιόφωνο, ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
4: Από το 19. Καιρό πανελληνίων.
1: Η πρώτη φορά ήταν το στούντιο το πρώτο που ήμουν αγκαλιά με σένα.
2: Σωστά.
1: Τότε με τις μεγάλες εκπομπές.
4: Αναγκαστικά γίνατε...
1: Μετά πήγαμε στο άλλο το στούντιο.
2: Τέταρτος, ναι.
1: Τέταρτος. Περνάνε τα χρόνια, Διονύση.
2: Τι να κάνουμε.
1: 4 χρόνια.
4: Ναι, αλλά αυτό σας έδεσε. Γίνατε ουσιαστικά ποπός και βρακί.
1: Ναι, είναι δυνατό να μην ξέρει ο κόλλος μου το βρακί, το έχω πει εγώ αυτά.
4: Το παγκόσμια, γιατί λέω, έλεγα, δεν ξέρετε τόσο καιρό, μιλάμε, είπα να αποφύγω το άλλο.
2: Ναι,
1: λοιπόν, έτσι το λέει ο λαός, τι να το αλλάξουμε τώρα.
4: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Κοίτα, λοιπόν, σε διατάφτα για να μην καθυστερώ πάρα πολύ. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα για τον Πουέρτα, Ηρακλή. Γιατί εγώ έμεινα σε κάτι πρωινό, για πες μου εσύ αν ξέρεις νεότερα.
1: Όχι, εντάξει, βγήκε ο φίλος και είπε, δική του πληροφορία που έχει. Πρώτα απ' όλα είναι 48 ώρες, οι επόμενες 48 ώρες θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα και αυτές, γιατί δεν μιλάει για τον καύσωνα. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο και με τους παίχτες. Γιατί αυτό που είπα, που ξέρω ότι και για το δεξιά άκρο της άμυνας υπάρχει και άλλη περίπτωση πλην του Μέλε, θα ξεκαθαρίσει με το Βάργκας σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο.
4: Ή για τον Αλβάρες. Ο
1: Αλβάρες, ο οποίος είναι η πιο εφικτή αυτή τη στιγμή για την περίπτωση.
4: Δηλαδή είναι και καλή περίπτωση. Για έναν τέτοιο Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει. Αλλά αν έρθει ο Αλβάρες, είναι ο Φρόιλερ. Τα έχω ξαναπεί. Δηλαδή είναι ήδη έξι. Να έρθει και έβδομο στα χαφ. Κάποιος πρέπει να φύγει.
4: Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε Ηρακλή, αν. Αν. Ω, γκολ η Λίντσερ, παιδιά.
1: Πέμπτο
4: η Λίντσερ. Εντάξει, έχει κάνει
1: μην γυρίσετε σε γλυκό.
4: Τρομερά απαγορευτικά, τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε. Έχει κάνει τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε.
1: Πέντε.
4: Ο Άλβαρες, προσπαθώ να θυμηθώ, Ηρακλή, αν τον Άλβαρες τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα
1: μάτια του Ευρώπα. Με τον Άγιαξ. Αυτό λες. Και με τον Άγιαξ θα τον είχε αντιμετωπίσει.
2: Ρε τι γίνεται.
1: Παλαιότερα όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι
4: γιατί. Πάντως ναι, είναι καλή περίπτωση. Είχε
2: λίγο ευθύνη, μου φαίνεται. Πάει πολύ γωνία, βάλε πολύ μακριά.
1: Πήγε πολύ όμως γωνία.
2: Πήγε γωνία, πολύ αρέσει. Είναι πολύ μακριά, δηλαδή.
1: Ναι, αυτός εδώ τι κάνει. Δεν
2: έκανε λάθος, οκ. Αλλά και ο τροματοφύλακας πέσει πιο γρήγορα. Μέχρι να πέσει.
4: Είχε την ψυχολογία ο παίκτης και το τράβηξε από εκεί.
2: Καλά, σίγουρα. Το πρώτο λάθος είναι του αμυντικού χάφη εκεί πίσω.
1: Πέντε. Πέντε. Τι θα έλεγε η μετάδοση ο Διονύσης.
2: Τι να έλεγα. Πέντε.
4: Και κλείνοντας για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι ο Βάργκας Ανέστη μπορεί να κάνει διαφορά. Θα είναι ένας παίκτης που μετά από χρόνια πιστεύω ότι στο εξτρέμ, στο φτερό, στη θέση που πονάμε και
1: σκούζουμε.
4: Ναι, πόνο. Λοιπόν, ωραία παιδιά, θα πω άλλα στην πορεία εκεί εδώ με τον Εκώ, την Διονύση μου. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, γιατί ξέρω πολλοί κόσμος θέλει να σας μιλήσει.
2: Τρίτη
4: και σήμερα, όπως είπατε. Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά, φίλε. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται τώρα, να χαίρεις προηγηθεί κιόλας.
2: Ναι, όλα γίνεται.
1: Να έχεις κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτς, να κερδίσεις 1-0.
2: Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
2: Για πάμε, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Με ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα.
5: Έλα, Διονύση και Ηρακλής, είστε.
2: Ναι.
5: Ναι. Ναι, είμαι ο Μάνος ο Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
2: Γεια σου, Μάνο.
1: Ρε, Μάνο.
5: Μ' ακούτε?
2: Ναι, φίλε.
1: Ναι, ρε, φίλε.
5: Ναι, γιατί σας ακούω, ναι. Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, εσύ.
5: Διονύση.
2: Έλα, φίλε μου. Έλα.
5: Ναι, Διονύση, μ' ακούς?
2: Ακούω, ναι.
5: Ναι, ναι. Ήθελα να σου πω το εξής. Ακούω ότι τα ρεπορτάζ που κάνεις και εσύ και άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφολογία του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
5: Παιδιά, εκτός από τον Τάσο Νικολογιάννη, δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ ή κάποιοι άλλοι. Εντάξει, θα ασχοληθείτε με τη μεταγραφολογία.
2: Έτσι να μας,
5: Διονύση, έχεις καταλάβει ότι μεθαύριο έχετε μια καταστροφή?
2: Περίμενε. Εδώ, το πας μακριά.
5: Ένας πιθανός αθλησμός.
2: Μεθαύριο είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
5: Τι κρίσιμο, Διονύση, όλη χρονιά παίζετε.
2: Ναι.
5: Αν γίνει η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Μετά
2: θα είναι αποτυχία, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, όχι αν είναι παρόρθωτη.
2: Ναι, εντάξει.
5: Εσύ αν δεν είσαι δημοσιογράφος, θα καθόσουν να δεις τον Παναθηναϊκό τώρα μετά από τέτοιο κάζο πάλι.
2: Εγώ θα καθόμουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιος, αν θα καθόμουν,
5: ποιο είναι το θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για πάνω από ένας λόγος. Πρώτον, να έχει Ευρώπη.
5: Για όλους τους λόγους.
2: Δεύτερον, να μην ξεκινήσει η χρονιά με αποτυχία. Και τρίτον, επειδή μεταγραφικά θέλει να κάνει ακόμα πράγματα ο Παναθηναϊκός, αλλιώς έρχεται ένας παίκτης σε μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει και Ευρώπη. Και αλλιώς να πάρει μια απόφαση να πει θα πάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι.
5: Διονύση.
2: Ειδικά αν μιλάμε για επέκταση υψηλού επίπεδου.
5: Ναι, Διονύση, σε εμάς μετράει και το παρελθόν.
2: Είναι, ναι, το ξέρω.
5: Θα καταστραφεί η χρονιά πριν αρχίσει.
2: Τέλος πάντων, είναι ένα μάτς, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
5: Όλη η χρονιά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε πιο πολύ, πώς πρέπει να πάρουμε πάση για την πρόκριση, γιατί μετά όλα δεν θα έχουν νόημα. Μετά κάτσουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό να κυνηγά να πει στη τετράδα το Λεβαδιακό όπως πέρσι.
2: Ρε φίλε, πρέπει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πίεση, ξεπίεση. Τι να κάνουμε. Πρέπει να προκριθεί.
5: Να σου πω κάτι. Όσους τίτλους έχουμε πάρει τα πέτεινα χρόνια, τα έχει πάρει όφη σε 3-4 μήνες. Έχει κάνει ομάδα όφη και δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα εμείς, Διονύση, να πούμε.
2: Σου απάντησε.
5: Όχι, έχει ανέβει επίπεδο, παίζει μπάλα, μοιράζει τριάρι και
2: δεν
5: μπορεί να αποκτήσει ομάδε στην Ελλάδα. Δεν
2: ξέρω αν είναι με τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να προκριθεί. Τι άλλο να σου πω.
5: Ναι, αυτό. Πέρα τον Τάσο Νικόλα, δεν ξέρω, το έχει αναφέρει πολλές φορές ότι θα είναι ένα τεράστιο σοκ. Για μένα θα είναι ανεπανόρθωτο.
2: Δεν θα είναι.
5: Δηλαδή, μετά για να το ξεχάσουμε αυτό, αν γίνει ούμη γέννητο, πρέπει να παίζουμε μπαλά και να μοιράζουμε τριάρι και τεσσάρι σάκολοι. Δηλαδή,
2: Άσε να δούμε τι θα γίνει. Και εσύ πολύ αρνητική ενέργεια έχεις. Έχει ένα μάτσο Παναθηναϊκός κρίσιμο τώρα.
5: Με αυτά που περνάμε να γιονείς κάθε χρόνο.
2: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
5: Κάθε χρονιά είναι πιο τραγική από την προηγούμενη. Δηλαδή τελειώνει η προηγούμενη χρονιά και είμαστε όλο καλοκαίρι με ένα πιεσόμετρο. Περνάμε στο τσακ τη μία. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Παίξαμε με τρεις ομάδες, τις οποίες πριν γίνει η κλήρωση δεν ξέραμε το όνομά τους, έτσι δεν είναι. Και πάτε τώρα με εκεί να μας πείτε ότι είναι και καλές ομάδες. Ομάδες που ήταν για τέτοια και για τέσσερα, κάθε μία από
2: αυτούς. Τι να πάνε να μας πείτε. Εγώ λέω τα καλοκαιρινά προγραμματικά είναι...
5: Ναι ρε Διονύση, να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
2: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Ω, τι είσαι ένα παιχνίδι. Στα πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός.
5: Να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
2: Άμα δεν είσαι προσεκτικός, φίλε άκουσε με. Άμα δεν είσαι προσεκτικός, θα πάθεις ζημιά. Άσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν τώρα την Πέμπτη. Α δούμε, υπομονή.
5: Ναι, αλλά πάμε τώρα με τη φιλιά στο λαιμό.
2: Προφανώς.
5: Γεωλεξία.
2: Και τι να κάνω τώρα εγώ.
5: Όχι, λέω, σου λέω.
2: Μου το πες, μου το πες. Μία, δύο, τρεις, τι άλλο.
5: Με τις μεταγραφές θα γίνουν μετά και τώρα παίζεται όλη η χρονιά στην γεωλεξία. Δηλαδή μετά. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις και εσύ τι έχει να γίνει.
2: Έγινε, φιλέ.
5: Έγινε.
2: Να σε καλέσουμε. Πάμε παρακάτω.
6: Καλημέρα Διονύση Κυρακλή μου.
1: Κύριε Ανδρέα μου, βεβαίως έπρεπε να βγείτε.
6: Καλημέρα κύριε Ανδρέα μου και κύριε Διονύση μου. Χρόνια πολλά για υπερχθές να σου γίνει ένα καιρό δυνατός.
1: Ποιος γιορτές.
6: Τι κάνεις Διονύση μου καλά.
1: Ποιος γιορτές.
6: Σε πήρα και τηλέφωνο προηγουμένως, αλλά οδήγαγες.
2: Ναι. Πού το βρήκα το τηλέφωνο μου.
6: Ε?
2: Τίποτα, πάμε.
6: Τι κάνεις. Ανεξαρτήτως προκληθεί ο Παναθηναϊκός ή πέσεις πάσο ο διάλος όταν θα πάρει μέσα, θα πάρει.
2: Ναι.
6: Θα πάρει,
2: Ναι.
6: Γιατί από ό,τι άκουσα και αυτό σε πήρα πιο πολύ.
1: Έχασε πέναλτι Λίντς, για να κάνει το εξένα.
6: Επειδή άκουσα ότι, αλλιώς έχετε παίχτης που θα είναι στην Ευρώπη.
2: Περνάει η Λίντσερ τώρα, έτσι.
6: Αλλιώς θα έρθει άλλος.
1: Απλά τώρα έχει μια ελπίδα να το
2: πάρει. Ναι, κύριε Αντρέα, θα πάρει. Θα πάρει.
6: Δηλαδή ανεξαρτήτως προκλήσεων
2: ή ανεκτήριων. Βεβαίως. Θα πάρει.
6: Ακούγονται ονόματα.
2: Όχι, δεν αφήστε τα ονόματα. Αυτός έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα, ναι. Ο Λούζα, με το Λούζα έχει ασχοληθεί.
6: Με το Λούζα. Είναι σε πολύ
2: μεγάλη
6: διαφορά με
2: τον
6: Παναθηναϊκό.
2: Έχει
6: και άλλους. Είναι προχωρημένες οι προτεύσεις του Παναθηναϊκού.
2: Θέλω να σου πω, έχει και άλλους δύο παίκτες. Των οποίων τα ονόματα δεν έχουν βγει.
6: Δεν έχουν βγει, δεν έχουν διαρρεύσει.
2: Όχι.
6: Πάντως είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.
2: Πάντα υπάρχει και ο Στάγκε, δεν είναι εύκολος βέβαια, αλλά πάντα εγώ τον αφήνω στο κάδρο.
6: Ναι, εντάξει, ένα μικρό παράδειγμα. Πάντως είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις
2: και Είναι, ναι, τους έχει ο Παναθηναϊκός, δουλεύει τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα είναι πάνω απ' όλα το μάτς. Μετά
6: το μάτς, το μάτς μεθαύριο να κερδίσουμε, να προκριθούμε. Πάντως οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες μετά.
2: Ναι, αλλά σας είπα, τι σας είπα κύριε Αντρέα, το είπαμε, μην το λέμε 100 φορές. Πάνω απ' όλα το παιχνίδι όμως τώρα.
6: Ναι, και μετά θα γίνει ένα σκαφάρι, δύο.
2: Το πιθανότερο δύο.
6: Δύο, δηλαδή θα παίζουν, θα παίζει οχτάρι και ο ένας και οχτάρι και ο άλλος, γιατί πήραμε και το κάγουμε.
2: Συγγνώμη.
6: ο Κάγκο οχτάρο δεκάρι είναι.
2: Ναι, οχτάρι, ναι.
6: Δεν μου είσαι ρεγιόνι. Αυτός ο παίκτης που έπαιζε, τον θυμάμαι με τον Λιθό Λασπέρα, ήταν έπαιζε εκεί πέρα.
2: Κάγκουα.
6: Ναι.
2: Χαπόλ.
6: Χαπόλ Πεσιβά έπαιζε πέρυσι.
2: Ναι.
6: Έπαιξε και στον Λιθό Αστέρα πριν 3 χρόνια,
2: ναι, θυμάμαι. Ναι.
6: Έχει περάσει.
2: Ναι.
6: Είναι διευθυντής της Εθνικής Ζάμπια.
2: Ναι, διευθυντής είναι.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω, Διονύση μου, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι προβλημένες με τους δύο χαφ.
2: Σας είπα, απλά τώρα πρέπει να... η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι.
6: Ναι, και μετά θα τους κλείσει.
2: Συγγνώμη.
6: Και μετά, λέω, θα τους θα κλείσει η Ισπανία, θα κλείσουν. Ναι.
2: Για εκεί πάει.
6: Για εκεί πάει. Λοιπόν, έγινε, σου εύχομαι καλό ταξίδι για αύριο. Και να είμαστε μαζί όλοι παρέα, είμαστε όλοι ενωμένοι να πάρουμε την υπόθεση.
2: Έγινε.
6: Έγινε, Διονύση Κυρακλή μου, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Πάμε.
1: Εντάξει, σύντομος. Ναι. Γεια σου, ρε Φώτη, από την Πετρούπολη.
2: Καλησπέρα.
7: Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται.
2: Καλώς.
1: Έλα, ρε γορίνα μου.
7: Τι κάνετε, ρε παιδιές, καλά.
1: Θέλω να έχει το κάνει 5-2, αφού χάσαν το πέναλτι, πρέπει να την κορυφθεί. Η Σέλτικ.
7: Τι άκουσα, πάτε μεσημέρι.
2: Ναι.
7: Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Μια χαρά.
7: Εντάξει. Μια χαρά. Άλλος κόσμος το μεσημέρι, άλλος το βράδυ πιστεύω. Και το βράδυ ποιος θα είναι ή θα γυρίσει
2: εκπομπή? Θα ανακοινωθεί σήμερα.
7: Θα υπάρχει δηλαδή 12-2.
2: Σήμερα σήντομα, συγγνώμη.
1: Σύντομα
7: θα υπάρχει τέτοια εκπομπή δηλαδή 12-2.
2: Ναι, ναι, θα υπάρχει.
7: Ωραία. Γιατί στην, κάποια χρονιά στην Ελλασπορ,
1: ναι,
7: κλείσανε την καλύτερη εκπομπή, το τρίτο μάτι, κλείσανε τα βραδινά και λέω, ρε παιδιά, γιατί μιλάμε τώρα, το τρίτο μάτι ήταν το περισσότερο κόσμο, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, ό,τι και να κάνετε, έχετε τον κόσμο σας, έχετε την αστή σας, ο κόσμος σας θέλει, θα πάτε καλά. Όνομα δώσατε, γιατί άκουσα χθες λίγο και άκουσα ότι... τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ίσον είσαι να αλλάζουμε...
7: ναι, κάτι αλλάζει. Τέλος πάντων, εντάξει, τα ξέρετε εσείς αυτά. 15 εκατομμύρια, ρε παιδιά, για τον Βάργκας Ολυμπιακός.
1: 12.
7: Πολλά δεν είναι.
1: 12, και... κοίτα το
7: πάει 12, έτσι διάβασα τώρα. 12
1: θέλει κάποια μπόνους.
7: Κάποια μπόνους. Πάει στα 15 και αυτού του ένα χρυσό συμβόλαιο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, παιδιά, ότι έχουν, ότι... το συζητούσαμε στη χθεσινή εκπομπή το πρωί μαζί με τον Διονύση και τον Άκη.
7: Ότι πλέον... πάει για 20 δηλαδή, ότι... κοντά.
1: Όχι, 15 πάει. Ναι. Α, λες και με το συμβόλαιο μαζί.
7: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Δηλαδή, και για το μαζί με τον Διονύση και τον Άκη.
7: Ότι πλέον... πάει για 20 δηλαδή, ότι... κοντά.
1: Όχι, 15 πάει. Ναι. Α, λες και με το συμβόλαιο μαζί.
7: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Δηλαδή, και για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, πλέον βάζουν πολύ πιο βαθιά
7: τα χέρια. Αυτό ούτως ή άλλως θα γινόταν.
1: Ναι, δεν μπορώ να... εντάξει, δεν μπορεί να φτάσουν στα επίπεδα που υπάρχουν στο εξωτερικό που όλοι δίνουν τα εικοσάρια για...
7: τα εικοσάρια...
1: φεύγουν έτσι. Αλλά και μόνο ότι συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Μπουέρτα και έχει κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια, ότι έχει κάνει 12 για τον Βάργκας. Είναι ποσά τα οποία, ειλικρινά σου μιλάω, εγώ δεν θα τα πίστευα στην αρχή. Δεν θα έλεγα, δεν γίνεται.
7: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ο τέτοιος που πήρε ο Παναθηναϊκός... που ήταν στην ΑΕΚ, τώρα ξεχνάω το όνομα. Πόσο τον πήρε ο Παναθηναϊκός?
2: Ολιβάη.
7: Ολιβάη. Κάνα πεντάρι να στήχησε.
2: Δανεικός είναι.
1: Όχι, δανεικός είναι. Αλλά πόσο είναι, 2 εκατομμύρια δανεισμός, 2,5.
7: Ναι. Δηλαδή ο ένας 2,5 και ο Βάργκας 15 πιστεύεις ότι έχουν τόσο
2: άλλο
7: μεγάλη
2: αγορά,
7: διαφορά μεταξύ τους.
2: Άλλο η αγορά.
1: Άλλο η αγορά.
7: Και είναι και 28-29, έτσι, ο Βάργκας.
1: Παιδί,
7: εγώ για μένα, καλύτερα να πάει να δώσει τα λεφτά στη Σεντετιέν για το, πώς το λένε, το Extreme.
1: Το Τατασβίλι.
7: Μπράβο. Παρά να τα δώσει για αυτόν. Έτσι είναι η γνώμη μου.
1: Ναι.
7: Τι να πω. Εντάξει. Εδώ μεταξύ γυρνάμε πάλι στα ίδια ονόματα. 3-4. Αν το πρόβλημα είναι οικονομικό και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να φτάσει τελευταία μέρα για να γλιτώσει 1-2 εκατομμύρια, κάνει λάθος. Αν δεν θέλουν οι παίχτες και δεν τα βρίσκει με τους παίχτες, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Εντάξει,
7: αλλά αν δεν θέλουν οι παίχτες, είναι ακόμα χειρότερα.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης, ξέρεις να είναι συνέχεια, καταλαβαίνεις ότι.
7: Ναι, καλύτερα να μην τον φέρεις.
1: Ναι.
7: Άμα έρθει με μισή καρδιά.
1: Αν έρθει μισή καρδιά δεν θα παίξει.
7: Αυτό. Τέλος πάντων. Ο Ελβετός που πήραμε, ας λένε, που είναι μεγάλος,
1: και
7: είναι πολύ
1: πιστεύω,
7: μεγάλος παίκτης.
1: Και εγώ τον πιστεύω πολύ.
7: Πολύ μεγάλος
1: παίκτης. Ότι έληξε, πέρασαν οι Αυστριακοί, πέρασε η ΛΑΣΚ.
7: και να μιλήσω, εντάξει, για τις μεταγραφές, αυτοί ξέρουν, θα δούμε, θα μιλήσουμε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός εμένα μ' άρεσε προχθές. Μ' άρεσε πολύ ο Φορτούνης.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός μέχρι τις αλλαγές αφιλούσε μόνο με Φορτούνη.
7: Ναι.
1: Με τις μπαλιές που έβγαζε που είχε με πάσες κλειδιά αρκετές. Δύο που είχε δώσει στον Ελκαμπή, είχε και την εκτέλεση του φάουλ. Μετά τις αλλαγές ο Ολυμπιακός βελτίωσε πάρα πολύ το πρόσωπό του. Το πολύ καλό.
7: Ναι, γιατί σφίξαν τα λουριά.
1: Όχι, έτσι. Και οι αλλαγές βοήθησαν και οι πέντε.
7: Βοήθησαν, εννοείται. Αλλά όσο περνάει και ο χρόνος, δίνουν και το κάτι παραπάνω.
1: Ήταν και πολύ καλή η αριστερή πλευρά με Ρόκα.
7: Πρώτα, αμυντικά, δεν έκανε ο Ατρόμητος ούτε κόρνερ δεν έκανε.
1: Εκτέλεσε ένα από εκεί από το φάουλ.
7: Ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή, αμυντικά ο Ολυμπιακός τα έρχε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Γιατί εγώ τον Ατρόμητο τον εφοβόμουν πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο αντίπαλο. Εμένα μάλιστα ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από πέρυσι, άσου να λένε, εγώ αυτά που λένε τα ακούω βέρεσε. Στην Ευρώπη είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά για την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Δεν βλέπω να έχει, δηλαδή να είναι καλύτερη καμιά άλλη ομάδα τον Ολυμπιακό και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Αν έρθουν και αυτοί που λένε, οι δύο να έρθουν, ο Ολυμπιακός πιστεύω θα το πάρει άνετα το πρωτάθλημα. Και αυτό που φοβάμαι, το λέω από τώρα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καινούργια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα όταν μπει στο καινούργιο γήπεδο. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι.
1: Τον ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
1: Okay.
7: Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή τον υπολογίζω, πιστεύω έχει πολύ καλούς παίχτες και είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πιστεύω, από την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν.
7: Εντάξει. Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Δεύτερα. Πότε ξεκινάτε?
1: Δευτέρα.
7: Δευτέρα. Άντε, καλό ρίζικη. Να είστε καλά.
1: Ρίχτω.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι τη εκπομπή σε Αυτεράδιο, που Διονύζα στη Λακυρία, κυρία Κλειαντύπα. Όχι, ρε φίλε, η Μουτσάτσο ήταν πιο νωρί από τη μεσημεριανή εκπομπή. Δεν σταματάνε. Η εκπομπή στο YouTube που ρωτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ρακλή, καλησπέρα, Διονύση.
0: Ο Νιόνιος είναι λίγο έξω.
1: Δεν πειράζει, τον καλησπέριζουμε και αυτόν. Ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε.
0: Μια χαρούλα.
1: Τώρα τα άμαθα τα νέα εγώ για ότι από βραδινή γίνεστε μεσημεριανή.
0: Άστα να πάνε.
1: Μία, τρεις ή δύο, τέσσερις.
0: Δύο, τέσσερις.
1: Εντάξει. Πρωινή εκπομπή...
0: Θα πάει 10-12.
1: Μετά... Α, θα πάει 10-12. Εντάξει.
0: Οπότε...
1: Είναι μακριά η μία από την άλλη, το ένα στούντιο από το άλλο.
0: Κοίτα, το χειμώνα στην Αθήνα, όπου για να πας μακριά είναι. Δηλαδή και από Αθήνα στην Αθήνα δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή άμα κατέβεις στην Πειραιώς, εντάξει. Αλλά... Όχι, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Δεν μπορεί να κάνει και δύο ώρες τώρα το Σύνταγμα Μοσχάτο. Δεν γίνεται.
1: Α, εντάξει. Σύνταγμα είναι το ένα Μοσχάτο το άλλο. Εντάξει, ναι. Άμα προλαβαίνεις και κάνεις και ένα διάλειμμα να φας και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων. Με καλή αρχή όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να... εκπομπή κοινού θα είναι, έτσι.
0: Ναι, Μιλτό μου.
1: Άμα... Μακάρι να σας στηρίξουμε οι ίδιοι, μπορεί να είναι και άλλοι ακροατές, είναι άλλες, είναι θέμα...
0: Βέβαια, μπορεί να δουλεύει. Πολλοί φίλοι δουλεύουν εδώ. Πολλοί φίλοι που μας ακούνε έχουν σταματήσει τη δουλειά και κάθονται και ξέρεις να χαλαρώσουν.
1: Καλά, μπορεί και από δουλειά να σε πάρει ο άλλος. Μπορεί να είναι σεκιουριτάς, να είναι
0: θέμα, υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε νοσοκομεία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και μπορεί να έχουν λίγο χρόνο λάσκη και να παίρνουν και τηλέφωνο. Πώς περάσετε διακοπές?
0: Ωραία, φίλε, εγώ ξεκουράστηκα. Δεν πήγα, και δεν είχα πάει και ποτέ μου στη Μονεβασιά, μα να μ' άρεσε. Εντάξει, δεν έχει τις παραλίες από εκεί πλευρά, αλλά εγώ δεν είμαι και ο τρελός φανεξέστης.
1: Από να έχεις την ησυχία σου, εντάξει.
0: Ήθελα ησυχία και την είχε εκεί στις παραλίες στην ησυχία. Μ' άρεσε πολύ το κάστρο και είχε και πολύ καλά μέρη για φαγητό.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Να πας, Μπιλτό.
1: Θα πάω.
0: Για να πας, θα σου πω και πού θα φας.
1: Να είμαστε καλά. Τώρα εδώ δεν ξέρω, εντάξει, για τις ομάδες. Τα αθλητικά μας εδώ, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, ευτυχώς λίγο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει μια μιζέρια και μια γκρίνια σε πολλούς. Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι εντάξει, περιμένω, δεν έχω τέτοιο. Χάρηκα που έμεινε με τη Λίμπαρα, όχι λόγω προσωπολατρίας, αλλά γιατί πρέπει να μένουν οι προπονητές που ξεκινάνε τη χρονιά, είτε πρώτη τους χρονιά, είτε συνεχίζουν, όπως και το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκού. Βέβαια, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνουν. Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε υποστεί και ένα σοκ με τη φυγή του Κωνσταντέλια. Είχε συνηθίσει με άλλο προπονητή του Σαχ. Βέβαια. Αυτό, ναι. Και του Λουτσέσκου. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν για μένα πάντως σαν τέτοιο μονάδα έπρεπε να φύγει. Ως Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε και ένα. Φοβόμουν να μην μείνει στάσιμος, δηλαδή στη Γερμανία και στην Dortmund θα μάθει πιο πολλά, θα ολοκληρωθεί περισσότερο και ως ποδοσφαιριστής, μπορεί να δέσει και το κορμί του περισσότερο, να γυμναστεί, να μην είναι τόσο ευάλωτος.
0: Εντάξει, και έτσι όπως πήγαινε το Bundesliga γενικά, πολλές φορές που τα παιχνίδια ανοίγουν, πιστεύω θα βλέπουμε highlights κάθε εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Τους Έλληνες κιόλας. Μακάρι τα παιδιά για να είναι καλό και για την εθνική και για την προβολή, εντάξει. Δεν είναι το ελληνικό ποδοσφαίρο, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα όπως και να έχει, εγώ το είχα πει ότι οι προπονητές από την αρχή, το είχα πει και στο Διονύση τον προηγούμενο μήνα που έκανε κάποιες εκπομπές, ότι πρέπει και ο Νίστρουπ να μείνει. Δηλαδή έδειξε ένα καλό δείγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2 στο ΆΚΑ και πέρασε, είχε κάνει καλές αλλαγές. Τώρα
2: αυτό αλλαγές. Που ισοφάρισε. Τώρα δεν το βγήκαν καθόλου. Ναι, τώρα
1: δεν το βγήκαν γιατί. Ήταν σαν να ήταν η ομάδα σύνδετη. Έκανε κακό κουτσάρισμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Θυμάμαι κάτι παιχνίδια του Ολυμπιακού, άμα τα θυμάσαι η Ρακλή που πήγαινε με κάτι 4-2-4.
0: Αυτό το είχε κάνει στη Λίλη, ο Τάκης.
1: Ναι, και ξέρεις, κάτι τέτοιο μου δίνει και ο Νίστρουπ.
0: Και με εσύ ο Ρόμπερτ, βασικό.
1: Ναι. Που είχε μειώσει ο Γιανακόπουλος στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός περίμενα. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, ίσως αν του φύγει και λίγο το άγχος των προκριματικών που είναι πιο δύσκολοι αγώνες ίσως και από τους ομίλους, να είναι πιο δεμένος με τις μεταγραφές που έκανε, τον περίμενα καλύτερο. Είπα, ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί και ένα σοκ, Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα φανεί και αύριο λίγο βέβαια που θα σφίξουν τα γάλατα ή άμα πάει η Champions League. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι συνεχίζει και έχει αρχίσει τη χρονιά όπως τελείωσε την περσινή. Πολύ δεμένη ομάδα, καλή ομάδα.
0: Έχει κάνει και τις προσθήκες, βέβαια, είναι δεμένη ομάδα.
1: Εντάξει, ούτε η απουσία του Πινέδα είναι αισθητή ακόμα. Αλλά
0: εντάξει, αυτό θα μιλάμε... το δεις, γιατί είναι το να βρεις ποδοσφαιριστή.
1: Δεν την είδαμε τον Όφιν από την Αμερική.
0: Να ξέρεις τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα, δεν τα βρεις.
1: Εντάξει,
0: έπαιζε παντού. Παντού, όπου και τώρα έπαιζε, έπαιζε.
1: Εσύ, Διονύση, καλά πέρασες τις διακοπές σου, δεν σε ρώτησε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ.
1: Εντάξει. Πολλές μετακινήσεις, δεν ξέρω, ξεκουράστηκες.
2: Εντάξει, τουλάχιστον... αυτά είναι στο πρόγραμμα.
1: Τουλάχιστον, εντάξει, αλλάζεις και να μην ξεκουραστείς, αλλάζεις παραστάσεις. Και εγώ καλά πέρασα, ακόμα δεν έχω επιστρέψει εγώ.
2: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Καλά είναι. Καλά είναι. Να είμαστε καλά.
0: Πού γυρνάς δηλαδή τώρα?
1: Τώρα με Βόρεια Εύβοια. Αλλά έχω πάει και Τρίκαλα, ξαναπήγα, έχω πάει και σε διάφορα μέρη. Τώρα είμαι Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα.
0: Τα Τρίκαλα μια φορά είχα πάει για θέμα.
2: Ναι.
1: Τρίκαλα δεν είναι για καλοκαίρι, είμαι από εκεί και πηγαίνω.
0: Ναι, προ-ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Mm-hmm. Πολύ ωραία πολύ ήταν.
2: Από τότε είσαι να πας στα Τρίκαλα.
1: Καλή είναι.
0: Γιατί δηλαδή
1: για έπρεπε δηλαδή, να πάω.
2: Πολλά χρόνια.
0: Σου λέω αυτό εποχές πορτάιμ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: για ρεπορτάζ
0: τώρα...
1: Ολυμπιακού πήγες.
0: Όχι. Για να κάνω ένα θέμα και για την ομάδα του 2003.
1: Είχαν παίξει τα Τρίκαλα 99-2000 άλλα εθνική, αλλά έχουν γίνει πολλά μάτια στο γήπεδο που ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός. Ναι,
2: τότε γινόντουσαν.
0: 99-2000 με προπονητή ο Ραμπάμποβιτς.
1: Α, τα θυμάσαι.
2: Α, λες για
0: το... έκανα ρεπορτάζ Τρικάλων εγώ. Ζόραν Μπάμποβιτς.
2: Δανείλο Παναθηναϊκός τότε, εκείνες τις εποχές.
0: Ναι, με...
1: Όχι, τον κεράστηκε και ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί να ήταν και με κεράστα μετά. Θυμάμαι και με Δανείλο ένα. Όχι μόνο με τα Τρίκαλα, όταν ήταν τιμωρημένες οι ομάδες.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω για τα Τρίκαλα. Έχουμε χαθεί. Άλλα λέει
2: όχι,
0: ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
2: Είπε ο φίλος ότι και όταν ήταν τιμωρημένοι παίζανε στα Τρίκαλα.
0: Παίζανε κάποιοι στα Τρίκαλα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ένα μάτς Παναθηναϊκός Ιωνικός.
1: Ναι, 5-0, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο.
0: Κοίτα, τα Τρίκαλα όταν ανέβηκαν από τη Β' στην Α, είχαν την ομαδάρα που ήταν. Ο Μυρίλοβιτς, Δεκάριο, ο Στοίνοβιτς, ο Ντάμπιτς, τρεις, ο Ιορδανίδης, ο παλιό το Center Four που ήταν από τη Δόξα Δράμας, τέσσερις που τα παστέλωνε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο που δεν νομίζω, το Τζιούκα.
1: Ναι, πέντε,
0: Αγγελό.
1: Ηρακλής είναι διαβασμένος, μπράβο, τα θυμάστε.
2: Έκανε το ρεπορτάζ.
0: Τώρα τους έκανα από αυτές τις ομάδες.
1: Έχουν περάσει και 26 χρόνια όμως, εντάξει.
0: Μένουν αυτά, ρε φίλε, γιατί ήταν όταν. Ξεκινούσα και με αυτές τις ομάδες που μίλαγα τότε με τους προπονητές. Εγώ ξέρεις πόσα ξενοδοχεία έχω πάει. Γιατί δεν υπήρχαν. Εντάξει, είχαν αφήσει.
1: Ω αθλητικό δημοσιογράφο πάντα, έτσι.
0: Για να φτιάξει σχέση τώρα, α πούμε, για σου παρά, με πρόεδρο Καρατζούνη.
1: Α, είσαι δυνατό.
0: Ναι. Καλά, είχα πέσει πολύ βαθιά, να ξέρει, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Είχε Τρίκαλα Καρατζούνη, Καστοριά Τσολάκη, Χριστίδη στα Γιάννενα, τρει, Σομπατζή στην Άουσα. Μία με του πρόεδρου συνέχεια. Μόνο με πρόεδρου μιλούσα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή και με πέντε τους προπονητές.
2: Ναι.
1: Θα σε ξαναπάρω να μιλήσουμε για Τρίκαλα την επόμενη φορά.
0: Και ανέβηκαν. Αλλά ένα διπλό είχαν κάνει στον πύργο με τον Πανελλιακό.
1: Είχαν κάνει κι άλλο. Τώρα μου διαφεύγει. Είχαν κάνει κι άλλο. Είχαν κάνει στον Πανελλιακό. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο είχαν κάνει τώρα. Ένα έκπληξη στην Καλαμάτα. Δεν θυμάμαι. Είχαν κάνει κι ένα ακόμα εκείνη τη χρονιά. Είχαν βγει τελευταία. Είχε θυμάμαι Παναθηναϊκό στην Κυράστα. Και ο Ολυμπιακός το μεγάλο Μπιγκόν.
0: Αλμπερτίνο.
1: Χρονιά. Ναι.
2: Έγινε.
1: Ωραία κύριε. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά φίλε μου.
0: Το Αλμπερτίνο Μπιγκόν ήταν η αλλαγή Ζάχοβιτς από αυτές που μένουν.
2: Καλά εννοείται. Εννοείται.
0: Ήταν δυνατή. Τον έπιασε ο Μητρόπουλος.
2: Ναι. Πάμε.
0: Ξέρεις η ομάδα Άρας ήταν τότε Β' Εθνική. Τα έχω πει πολλές ώρες.
2: Άλλη εποχή.
0: Ρε παιδί μου, οι ομάδες τότε που ήταν Β'

0: φιλάθλους που σας παίρνουν, μοιάψει ηρεμία στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Γιατί πολύ καλή αυστηρή κριτική που κάνουν, έχουν χίλια δίκια, αλλά μην φτάνουν σε επίπεδα ισοπαίδωσης, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε δει κάτι από το συγκεκριμένο προπονητή. Στήριξη καλή, είναι θετική, αλλά αν σε μένα δεν πανέω ούτε από το μυαλό μου η λέξη αποκλεισμός, έτσι, θα είναι ντροπή όχι για την ομάδα, για την ιστορία του συλλόγου. Ντροπή για την ιστορία του συλλόγου από ομάδες που η ΜΕΤΣΕΣΕΚΑ δεν έχει οπαδούς ούτε για τηλεφωνικό θάλαμο, η δε άλλη δεν ξέρω τώρα αν... Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να... Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω προτάσεις.
1: Εγώ διαφωνώ πάντως ότι...
0: Ορίστε.
1: Ότι
0: θα... Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω που είπε ο προηγούμενος φίλος που μίλαγε ο Διονύσης ότι άμα κάτσε στραβή την Πέμπτη, γιατί μπάλα είναι. Ωραία.
0: Δεν το δέχομαι αυτό. Άλλο, δεν το δέχομαι.
1: Δεν είναι ότι καταστρέφεται η χρονιά.
2: Αν όμως, φίλε, αυτό, το
1: θα είναι σοκ. Ξεκινάς με τεράστια μουρμούρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα κουβαλά αυτή τη χρονιά 5 χρόνια στην Ευρώπη.
0: Μα δεν
2: και
0: το
2: θα είναι και
0: αυτό.
2: Για το προφίλ της ομάδας, γιατί το ξεκίνημα.
0: Μα δεν είναι
2: είναι
0: δεν
2: και
0: μπορώ
2: ο Παναθηναϊκός τώρα 16 χρόνια. Υπάρχει η γκρίνια, βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι λογικό.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ, αγαπητέ κύριε Διονύση.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης. Δεν είναι αδιανόητο για όλους εμάς τους παλαιούς και μάλιστα με τέτοια μέτρια έως μικρής δυνατότητας ομάδας. Τι πάει να πικάζω, εγώ δεν αναφέρομαι, απλώς είπα να υπάρξει μια ψυχραιμία και όλα αυτά. Σίγουρα όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια την ομάδα, αυτή η γενική καταγραφή εναντίον του τεχνικού επιτελείου, που φτάνει στα όρια ισοπαίδωσης και αυτό είναι άδικο, ας πούμε.
2: Ναι, θέλει ψυχραιμία.
0: Θέλει ψυχραιμία, αλλά πρέπει και κάτι να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα επειδή μου αρέσει, κρατάω και αρχείο για την ομάδα. Κοίταζε ότι η ομάδα ποτέ δεν είχε δεχτεί 7 γκολ σε 5 παιχνίδια. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, ας πούμε. Ή ποτέ η ομάδα δεν είναι, δηλαδή ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος πραγματικά βλέπω ότι προσπαθεί να δώσει κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο, αλλά νιώθω ότι μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όντως δουλεύει και προσπαθεί να αλλάξει.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αυτό θέλει χρόνο. Τώρα που θες αποτελέσματα.
0: Θέλει χρόνο, αλλά άμα αρχίσει αγαπητοί και χάνονται βαθμοί και στο πρωτάθλημα, ποιος χρόνος να υπάρξει μετά. Ναι, δηλαδή, ούτε και σε αυτό συμφωνώ που λένε διάφοροι συνάδελφοί σας να δούμε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
2: Εγώ συμπέρασμα εκεί θα βγάλω. Αλλά το κοτσάρισμα.
0: Ναι, αλλά μα έχει κάνει σκόνη τους βαθμούς. Τι να το κάνουμε τα συμπεράσματα, τα θετικά ή τα αρνητικά. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάτι, ας πούμε.
2: Το κοτσάρισμα του με την.
0: Αυτό είναι. Αυτό που πήγα να πω και μου παρεμβήκατε. Αυτό. Ότι δεν δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Έχω δει δεκάδες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό. Τέτοια καταγραφή όμως δεν είχα ξαναδεί.
2: Όχι μόνο, έχουμε δει κι άλλα. Τι λες τώρα.
0: Έχουμε δει, αλλά. Δηλαδή, πάνω σου χάρη για το Γιάντζεκ Μοχ υπήρχε γενική καταγραφή υπέρ του προπονητή.
2: Γιατί με τον Κυράστα τι υπήρχε.
0: Ο Κυράστας ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι, ίσως είχαν επηρεαστεί και από μια σελίδα τίτλου που είχε βγάλει ο φίλαθλος τότε ότι πέταξε λευκή πετσέτα.
2: Με τον Κυράστα ο Παναθηναϊκός. Δεν τα θυμάμαι. Το πρώτο διάστημα δεν βλεπόταν. Έχει παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Γκράτσερ.
0: Ναι, ναι, και πήρε το 2-1 με πέναλτι του Φλίψεν.
2: 1-0. Ή 2-1.
0: 2-1. Ναι, 2-1 στο 22ο λεπτό.
2: Στο 90 θα αποκλειόταν.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Στο 90 δεν βλεπόταν.
0: Και σωστό.
2: Έπαιρνε κάτι νίκες τότε. Είχε παίξει, είχε παίξει ένα πολύ καλό μάτσο, ένα ντέρμι με την ΑΕΚ στο Καρεσκάκι.
0: Ναι, σωστά, ναι.
2: Μετά δεν βλεπόταν. Έχει πάρει νίκη, θυμάμαι, με τον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή, με γκολ στο 90 πάλι.
0: Με το ζόρι.
2: Να γυρίσω τον κούμα. Υπήρχε και άρχισε να παίζει καλά ο Παναθηναϊκός από τη Λα Κορούνια και μετά.
0: Ναι, ναι, σωστά, μπράβο. Καλά με τη Λα Κορούνια.
2: Θέλω να πω ότι πολλές φορές.
0: Είχε χαθεί η μπάλα, η ομάδα ήταν εκπληκτική.
2: Ναι, πολλές φορές. Τι να κάνουμε, θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο, αλλά βέβαια, καλό είναι όταν κάνουμε μια υπενθύμηση του παρελθόντος να πούμε και τι παίχτες είχε ο Παναθηναϊκός τότε επικυράστα, έτσι, και να μην τους συγκρίνουμε τους σημερινούς. Αυτή είναι μια άλλη τώρα.
2: Τότε θέλω να πω ότι υπήρχε καταγραφή.
0: Που δεν υπάρχει χρονική διάρκεια να τα αναφέρουμε, γιατί σαν παλαιός θυμάμαι πάρα πολλά που δεν, καλό είναι να μην αρχίσουμε και τα σκαλίσουμε.
2: Όταν ήμουν μικρός, δεν θέλω να τους βάλω στην κυρία, για να είμαστε, γιατί αυτοί οι παίχτες έγραψαν ιστορία στον Παναθηναϊκό. Όταν ήταν μικρή, θυμάμαι το περίφημο που πάμε με τους γκουμομπασινάδες, τα θυμάσαι.
0: Ναι, εγώ όμως θυμάμαι ότι στο Φλίψεν υπήρχε και ένας Ασάνοβιτς, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν παίχτες. Τώρα, εντάξει, τέλος πάντων, αφήστε το τώρα αυτό.

0: φίλε.
1: Έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα που τη θεωρώ δεδομένη και ούτε καν για συζήτηση.
0: 1-0 την Κράτσερ μου στέλνει ο Αριστοτέλης. Ευχαριστώ, Αριστοτέλη. Όντως,
1: 1-0.
0: Ένα πέρασε τόσο. Έχει 2-1. Και εγώ λάθος έκανα.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, ο Γρηγόρης Αμπλιάνο Κυψέλη. Γιαννενάκης ήταν το δεκάρι. Στη Δόξα Βίρονα. Μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει αν είχες τόσα χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μου λέει και αποκλειόταν από μια Χράντετς. Θα το ανεχώσουν. Θα το ανεχώνουμε. Αλλά αυτό που λέω ότι.
0: Ποιος θα το ανεχθεί,
2: όταν γίνεται όμως, θα χτίσει πάλι μια καινούργια ομάδα από το μηδέν. Δεν σου λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλό πρόσωπο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
0: Έχει δείξει, θα σου πω ότι έχει δείξει επίτα. Τα έχω δει όλα από κοντά.
2: Ναι.
0: Καλά και νεκρά διαστήματα. Στο ίδιο μάτς.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει.
0: Δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο ότι δέχεται γκολ.
2: Δεν είναι από αυτές τις ομάδες που μπορεί να σφαίρει αυτά.
0: Γιατί δεν έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Όμως, για μένα.
2: Η διάρκεια έχει μια λογική.
0: Ναι, αυτά για μένα ξέρετε γίνονται. Γιατί ακόμα δεν έχει μια Παναθηναϊκός. Έχει σε προκριματικά στα οποία συνήθως στηρίζει τον περσινό κορμό. Συνήθως θα το κάνουν οι προπονητές.
2: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός δεν στηρίζεται σε περσινό κορμό. Έχει 6 και 7 παίκτες καινούριους. Αυτό δεν είναι απλό. Δεν πάει να παίζει με χωριά όπως λέμε. Κατάλαβες.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα μεγάλες ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλει όμως προσοχή, φίλε. Όταν έχεις απέναντί σου μια κανονική ομάδα, όχι μεγάλη ομάδα, αλλά κανονική, θέλει προσοχή. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κερδίσει να πάρει υπόψη. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει. Τι να κάνουμε όμως. Αυτό στον Παναθηναϊκό είσαι. Θα υπάρχει για πάντα. Ας φρόντιζε ο Παναθηναϊκός να μην είχε κάνει αυτή την αυτοκτονία στο ΆΚΑ και να πήγαινε τώρα πιο άνετο εντός αγωγικών στο.
2: Έχαλα με 2-0.
0: Ναι, θα ήταν πιο άνετο, παιδί μου. Τώρα πρέπει να πάρει νίκη. Να δούμε. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα ρε στην αυλία.
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
3: Καλά. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία για τον Παναθηναϊκό να μιλήσω.
0: Ναι.
3: Να αποφορτήσουμε και λίγο την ομάδα. Θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός, παίξει το 60%. Άντε το 70% να πω πιο πολύ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την ομάδα η οποία...
0: Προφανώς δεν έχει να φοβηθεί, τι συζητάμε. Πρέπει όμως...
3: Ήταν και τυχερή αυτή, έτσι, ήταν και πολύ τυχερή. Πήγαν όλες τις κόντες πάνω τους.
0: Καλά, τυχερή είχαν και δύο δοκαρία, κάτσε τώρα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει αυτοί. Και το έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
2: Έχουν την ψυχολογία.
0: Ναι, έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
3: Πήγαινε εκεί
0: να
3: τους κόψεις
0: τον τζαμπουκά ποδοσφαιρικά. Αυτό πρέπει να κάνει.
3: Ναι, το ξέρω, ναι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε και να... Θα δείξει αύριο τι γίνεται, εντάξει, το κάτω-κάτω όλα μέσα είναι. Να παλέψουμε τουλάχιστον μια καλή εμφάνιση για να το πάρουμε το ματσάκι. Και αν δεν το πάρουμε, έχει ο Θεός, ο προπονητής δεν πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να φύγει, εντάξει. Όπως είπατε και τον Κυράστα και τον Μίκλαντ, θυμάστε τι λέγανε για τον Μίκλαντ. Ο Κουκούπης, ο Νέλος Πινέλος. Ο κοντός που πας με τον Τάπα.
0: Όχι, ο Μίκλαντ δεν είχε περάσει.
3: Ήταν ο καλύτερο εξαροοκτάρι που πέρασε με...
0: Αφισβήτηση στην αρχή είχε περάσει ο Χένριξεν.
3: Και ο Χένριξεν, αλλά μετά λέω την εποχή του Μίκλαντ και του Στράντλετ. Με καλύτερες προοπτικές και προσδοκίες ήρθε ο Στράντλετ.
0: Ναι.
3: Και ο Μίκλαντ έβγαλε μάτια μετά. Τέλος πάντων, να μην πούμε για Μπορέλη τι λέγανε.
0: Τέλος πάντων.
3: Ο Κυράστας έκανε μια μάθημα, άμα και εγώ παίζαμε με Τσέχους πάλι. Είχαμε κερδίσει εκτός και εδώ που δεν βλεπόμασταν, πήραμε ένα 0-0 και μετά πέταγε η ομάδα.
0: Ένα 0 με την Κράτσερ, λες.
3: Ναι. Και δεν εντάξει. Επίσης θέλω να πω σήμερα, επειδή είδα το δεύτερο ημίχρονο της Σαμπάχ με την με τη Χάπολ Μπερσεβά, δεν μας έκανε ο Πούχατς, έτσι.
0: Μου το παντέλε ήταν... αυτό και δεν το έχω δει.
3: Εγώ το είδα, παιδιά, και ο Πούχατς φώναζα και τότε που τον είχαμε, γιατί δεν τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς και βάζει τον Χουακάρ συνέχεια και τον Μπλαντένοβιτς.
0: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
3: Ήταν. Πώς δεν ήταν.
0: Ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
3: Αμέσως μετά είπε ο Γιωβάνοβιτς, βεβαίως, στο δεύτερο χρόνο.
0: Ο Πούχατς ήταν χειμώνα.
3: Ο Πούχατς ήρθε δανεικός, Πολωνός.
0: Δεν και... πρέπει να ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
3: Να ήταν και ο Μπλαντένοβιτς.
0: Μετά
3: απλά δεν έβαζε το Χουανκάρ και είχε στον πάγκο τον Μπλαντένοβιτς και τον Πούχατς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Πούχατς ήταν από τα μοντέρνα αριστερά μπακ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε ευκαιρίες αυτό το παιδί.
0: Ναι.
3: σε σχέση με το Χουανκάρ, δηλαδή θυμάμαι, έβλεπα το Χουανκάρ όλη την μπάλα πίσω, πίσω, πίσω, μια σέντρα να βγάλει τις προκοπές της ενέργειας. Αυτός μπήκε, έπαιξε δύο παιχνίδια, έβαλε και ένα γκολ που δεν μέτρησε, νομίζω με τη
0: Λιβαδιά.
3: Στη
0: Λιβαδιά. Πρέπει να είχε τραυματιστεί. Δεν θυμάμαι αν είχε τραυματιστεί. Δεν το θυμάμαι, α πούμε.
3: Ναι, είχε τραυματιστεί.
2: Αυτό θυμάμαι κανένα. Δηλαδή τώρα που το θυμάμαι.
0: Έπαιξε λίγο.
3: Ο Ποχάτς. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Έπαιξε ένα με, με τον Άρη εντός και ένα νομίζω που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ.
0: Νομίζω και ο ίδιος. Δεν το θυμάμαι καλά.
3: Ό, δεν είχε τραυματίσει. Τον έβαλε εκεί, δεν τον ξανάβαλε. Και ήταν από τα μοντέρνα μπακ. Μικρός ηλικία τότε, 24 χρονών. Τέλος πάντων, η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει καλά μεθαύριο. Θέλει προσοχή το μάτς. Αλλά αν είμαστε σωστοί και παίξουμε έστω ένα ημίχρονο να παίξουμε γεμάτο, θα τους πάρουμε αυτούς. Θέλει προσοχή βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Δεν τίποτα σπουδαίο. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Ναυλία.
2: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμη και πάμε
0: μετά στο διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
2: Έλα ρε Μάρκο.
4: Τι κάνετε?
2: Μια χαρούλα, εσύ.
0: Καλά, Μάρκο.
4: Άκουσα και εγώ τα...
2: τα μαντάτα.
0: Πού είχε δυσκολευτεί περισσότερο η ΑΕΚ στο conference πέρυσι? Με την Άντερλεχτ ή με τους Κύπριους?
4: Με τους Κύπριους.
0: Είχαν δοκάρει αυτοί στο τέλος, καλά θυμάμαι.
4: Είχαν δοκάρει και στην κόντρα, χωρίς να διακοπεί το παιχνίδι, έβαλε γκολ η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή, αν έμπαινε το γκολ, θα είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ.
4: Θα πηγαίναμε πέναλτι. Γιατί είχαμε έρθει σοπαλίες στην Κύπρο. Ναι. Και εδώ κερδίσαμε 3-1, αλλά στην παράταση.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, αν είχε γίνει το πολύ πολύ, η ΑΕΚ να ισοφάριζε 2-2. Δεν θα πήγαινε 3-1, όπως πέρσι.
0: Ναι.
4: Δοκάρι και στην κόντρα βάλαμε γκολ. Το βάλε ο Γιώβιτς, θυμάμαι. Και περάσαμε, δηλαδή είχε την τύχη με το μέρος της και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχ εκεί.
0: Εκεί θυμάμαι το ξεκίνημα κυρίως, θυμάμαι, που έβγαζε ως 300 πάρα πολλά.
4: Το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτά υπήρχε μόνο Άντερλεχ και μετά ισορρόπησε, ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Αλλά βέβαια από τα τρία προκριματικά το καλύτερο παιχνίδι ίσως σε όλη τη σεζόν, ελληνικά και ξένα, να ήταν αυτό με την Άντερλεχ.
0: Ναι.
4: Εδώ.
0: Το εδώ λες, το εδώ, ναι.
4: Ναι. Από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, δηλαδή υπήρχε μόνο ΑΕΚ και σε πολύ μεγάλη ένταση και δηλαδή η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική, δεν κίνδυνευσε καθόλου. Στα άλλα που λέμε, ναι, κίνδυνευσε και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχ εκεί στο πρώτο 20, 25 λεπτό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Το κάνει και μέσα, το κάνει και
2: έτσι. Πολύ καλά, καλά. Πολύ ωραία.
4: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παιδιά, από χτες ξέρω τα νέα σας, τα ανακοινώσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καινούργια σας εκπομπή. Έχω να θυμάμαι πολλά από εσάς, ας πούμε, το 18-19 δεν ξεκινήσατε. Στη σεζόν 18-19
2: νομίζω.
4: Τότε έτσι. Κοίτα, και δεν ξεχνάω, ας πούμε, ότι με εσάς αφορμή έχω επισκεφτεί το σταθμό δύο φορές.
0: Ναι.
4: Τα δύο βραδιές που έχω έρθει. Έχω συνδυάσει με την παρουσία και με καλές και κακές στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές και προσωπικές. Γενικά τόσα χρόνια δεν είναι λίγα, αυτά τα 8 χρόνια. Εύχομαι καλή συνέχεια, δεν θα χαθούμε εφόσον υπάρχουν τηλεφωνήματα.
0: Οπότε.
4: Και η μεσημεριανή ζώνη με βολεύει εμένα προσωπικά. Κυρίως το 3-4 είναι φωλικό για μένα. Θα τα λέμε. Καλή συνέχεια. Να τώρα για το όνομα που άκουσα.
0: Καλά είσαι εσύ.
4: Ναι. Μπράβο. Μέχρι τώρα είμαστε όλα που έλεγχο. Τώρα που λέτε για το όνομα, επειδή αυτό που κάνετε είναι μια τρίπλα. Αν έχετε τη λέξη τρίπλα, ο τίτλος της εκπομπής μέσα.
0: Ναι. Θα το μάθετε τη Δευτέρα.
4: Και επειδή θα είστε και τρεις,
0: ναι,
4: το τρίπλα κάπως συνδυάζεται, ξέρεις.
2: Mm-hmm. Ναι,
4: τώρα, δηλαδή, εσείς θα πάρετε την εκπομπή που είχε ο Μπάμπης με τον...
0: Με τον Σταύρο θα είμαστε εμείς με τον Σταύρο.
4: Ναι, ο Μπάμπης, ας πούμε, θα έχει ο κάτι Μπάμπης άλλο.
0: Πάει αλλού.
4: Πάει αλλού. Mm. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε, θα χαθούμε, καλή συνέχεια. Πιστεύω
0: σας
4: ικανοποιεί αυτό, γιατί είχα διασταθεί ότι σας είχε κουράσει πια το βράδυ.
0: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, μια αλλαγή στη ζωή μας.
4: Ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν και το μεσημέρι. Δεν θα μας χάσετε δηλαδή.
0: Όχι.
4: Απλά ίσως γνωριστείτε και με καινούριο κόσμο και με που δεν τον ξέρετε. Ναι. Έτσι.
0: Εντάξει, ρε Μάρκο, να σε καλά.
4: Συνέχεια, και εγώ έτσι νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη,
0: εμείς, Μάρκο,
4: βραδινή παρέα. Έτσι, το 12-2 ήταν πολύ ωραίο έτσι, που το είχατε κάνει. Είχαμε και τα ευτράπελα, είχαμε και, τις εντάσεις μας και όλα αυτά.
0: Ήσουν και θα είστε το αμυντικό μας χαφ. Έτσι. Που έβγαινε πάντα και ηρεμούσε.
4: Ναι. Α, τώρα που είπες και αμυντικό χαφ. Επειδή ακούω πολύ κριτική για, για να τελειώσω, για τον προπονητή σας. Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε εδώ το 2-2 που ήρθατε. Πάντα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει το δίλημα και το ερώτημα. Ενισχύω το κέντρο, την άμυνα, φέρνω την ομάδα προς τα πίσω, άρα φέρνω τον αντίπαλο προς την περιοχή μου, ή προσπαθώ τον αντίπαλο να τον κρατήσω στην περιοχή του. Με τις αλλαγές που έκανε, τους δύο επιθετικούς. Πιστεύω στο μυαλό του είχε το πώς να κρατήσει τον αντίπαλο στην περιοχή του για να τον κάνει να φοβηθεί δύο φρέσκους επιθετικούς. Εντάξει, δεν του βγήκε. Αλλά για σκέψου και το άλλο. Να είχε κάνει τις αλλαγές που λέτε, να είχε ενισχύσει τα χαφ, να είχε τραβήσει λίγο την ομάδα προς τα πίσω. Πάλι 2-2 να ερχόταν. Τι θα λέγατε, όλοι, τράβηξε την ομάδα προς τα πίσω, έφερε τον αντίπαλο στην περιοχή μας. Μπήκαν τα γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να, όποιο σύστημα και να παίξει ο προπονητής, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την προσοχή των παιχτών και οπωσδήποτε και το θέμα τύχης. Να κάνουμε. Με εσάς ήταν το κάνει και μέσα που λένε. Mm. Αλλά πιστεύω έχετε προϋποθέσεις να περάσετε, γιατί αυτή η ομάδα παίζει αρκετά ψηλά από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζει ανοιχτά. Θα σας αφήσει χώρους. Οπότε εκεί στην κόντρα νομίζω ότι ευνοείστε εσείς.
0: Για να δούμε. Γεια σου Μάρκο μου.
2: Έγινε ρε Μάρκο.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Θα τα λέμε από Δευτέρα και άλλες ώρες. Δεν θα χαθούμε.
0: Έγινε.
4: Λοιπόν,
0: καλά.
4: Για χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες, στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui.
5: Πάμε. Πήγαμε.
4: Oui, oui. Oui, oui.
5: Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Φου, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
6: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. 339. Όχι. 339. 338.
7: 333.
6: Το πάμε, λοιπόν.
5: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα στσακίσω. Σου. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
8: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουσκες.
6: Καλά κάνετε.
9: Γράψτε, γράψτε!
10: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
6: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητεία. Να το γέρο στα σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
11: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
12: 6 ώρα από ένα εκτιμή Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
6: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Job Sharp Detap. Sharp Job Sharp Detap. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
6: Η Sharp Door.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
6: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
6: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
15: Τελειώ, ούτε πείτε.
16: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
6: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Ναι, ποιος είμαι εγώ?
0: Ναι.
1: Μέλα, καλησπέρα. Γεννήσε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γιάννης μου, από Αίγιο.
2: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Τι κάνεις, Γεννήσε, τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Καλά, λοιπόν, είμαι.
1: Δεν θα πω για ομάδα, για τον Παναθηναϊκό κτλ. Θα πω ένα πράγμα μόνο, γιατί αυτό ήθελα να το πω και θα το πω για να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Όταν φεύγει ένας μπάμπης που είναι 30-28 χρόνια σε μια εκπομπή σε γεννημένη, παραμένουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής εκεί. Δηλαδή ποιος κάνει και χορηγηθήματα, παραμένουν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάνε αυτοί τότε να κάνουν την καλύτερη επιλογή για μια ώρα που είναι prime. Prime βέβαια λέγεται 9 και μετά, αλλά prime είναι για πολλούς αυτούς που είναι ιδιωτές, είναι prime και το ράδιο. Ποιους φέρνουν? Αυτούς που είναι πάρα πολύ, πολύ καλά και έχουν πολύ ακρόαση, τους πάνε εκεί να καλύψουν ένα κενό σωστά. Αυτή η κίνηση έγινε με εσάς και πιστεύω πραγματικά ότι θα έχετε μεγάλη ακροαματικότητα. Μεγάλη.
0: Να σε καλά.
1: Όχι, το λέω, σκέφτομαι όσο και εγώ αν είμαι αδελφής, θα έκανα. Ποιος λείπει από εκεί που έφυγε κάποιος, θα βάλω κάτι που είναι καλός. Sorry για τη φωνή μου, έχω φαρυγίτερα. Ναι. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, εννοώ από τους υποσταμένους σας. Εντάξει. Το θέμα αν είναι αλλάξει η ώρα και τα λοιπά, εσείς θα βρείτε τις διαδικασίες σας, τις δουλειές σας και θα κάνετε άλλες ώρες κατάλευση, λέω, από YouTube και τα λοιπά, εκεί που πρέπει. Ναι. Είναι κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Και μήπως σας πω και όλες ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματικότητα ακόμα από που πήγε πριν. Αυτή είναι η απόψη μου. Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό που ήθελα.
2: Βεβαίως.
1: Να πω.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πας έξω, Διονύση.
0: Ναι, ναι, αύριο φεύγουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα. Μπορείς εσύ να κάνεις μετάδοση και ο άλλος να πάει στον πάγκο?
0: Όχι, στον πάγκο θα είμαι.
1: Το ξέρω που, ξέρω που είσαι. Να γίνει το ανάποδο. Μια φορά να το κάνετε για ανάποδο.
0: Δεν γίνεται, όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται, το ξέρω, χαίρομαι πολύ. Το ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό. Διονύση, λέω, Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Εσένα να σε βάλουν έτσι, σου κάνει κάποια στιγμή, να κάνεις περιγραφή αγώνα.
2: Όχι.
1: Θες να σε πάγκο ή να είσαι στην περιγραφή?
2: Πουθενά.
1: Αν σε βάλουν...
2: Πουθενά σου
1: λέω. Να πάνε,
2: πουθενά, πουθενά δεν θέλω.
1: Ηρακλή, μου λέω, Ηρακλή.
2: Ναι. Δεν βασούβα, σου απαντάω, πουθενά δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν.
1: Αν δεν σε αρέσει, θες μόνο ράδιο?
2: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν
2: κρατιέμαι εγώ εκεί.
1: Με θυμάσαι ποιος είμαι εγώ από εκεί, έτσι?
2: Ναι, βρε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι μετά όλα που έχουν συμβεί να δείξουμε τον πραγματικό σου αυτό. Γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα, δηλαδή απέχουμε. Έχουμε μπάτσα δεκαπλάσιο, αν θυμάμαι και από αυτήν. Από όλους έχουμε δεκαπλάσιο, έτσι δεν είναι, Διονύση?
0: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το δείξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω και για μπάτε. Λέω τον μπάτε.
0: Πολύ πιο υψηλό.
1: Παναθηναϊκού, ξέρω αν είναι άστρα σε μάρκετ, σου λέω αν είναι 10.
0: Είναι παραπάνω, είναι πολύ ένα. Παραπάνω. Ναι, ναι, πολύ παραπάνω.
1: Ακριβώς. Να παίξουμε σωστά, να σκεφτεί και ο Νίστρομπ ότι πρέπει. Εντάξει, τώρα έφυγε ο Τσέριν, να σκεφτεί 2-3 πράγματα στο μυαλό του, να βάλουμε 2-3 γκολ στην αρχή για να τελειώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Εύχομαι αυτό και καλή επιτυχία. Και σε όλες τις ομάδες γενικότερα, αυτό που σας είπα πάντως για την εκπομπή, θα δείτε, θα έχετε μεγάλη απήχηση.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εκεί που δεν θα το περιμένετε.
0: Να είσαι καλά. Να
1: είσαι. Είναι για σας αναβάθμιση για μένα, είναι αυτό.
0: Έγινε.
1: Χαίρετο σας, γεια.
2: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γονέα μου.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, τις δυο καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν ξέρω τώρα αν μας φέρουν αυτές ή όχι, Διονύση Σύραξη.
0: Δεν σε Γιάννη, δεν ακούγεσαι καλά και χθες το ίδιο πρόβλημα.
3: Λοιπόν, έκαμε. Για περίμενε λίγο, μήπως βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Για πάμε. Λοιπόν, καταιγιστικές εξελίξεις, λέω παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν μας φέρουν ή όχι. Βραχυπρόθεσμα πιστεύω, μας φέρουνε. Γιατί θα βάλει ο Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια συμφωνείς, Διονύση?
0: Πού, φίλε μου?
3: Θα πάρει 50 εκατομμύρια, ρε παιδάκι, με αυτά franchise.
0: Ποια franchise?
3: Α, ποια franchise, καλά. Λοιπόν, κάτσε να εξηγήσω τότε λίγο, γιατί βλέπω δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα σήμερα ανακοίνωσε 11 franchise καινούρια. Με 700 εκατομμύρια ίσπραξη.
0: Ναι.
3: Από αυτά τα 11 ήταν καταρχάς 25 οι αιτήσεις, όχι μόνο από ομάδες και από φαντ, και από τα οποία προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο τα 11 και τελικά θα επιλογούν τα 8.
2: Και στα 11 και είναι και μέσα και ο ΠΑΟΚ, στα 11 από τους 80.
3: Και μπράβο, ρε Ήρα. Μπράβο, μπράβο. Είναι και ο ΠΑΟΚ. Καλά που μου το θύμισες, για να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ο Άρης, πρόσεξε.
2: Και έχει κάνει ο Άρης είναι πιο πίσω, αλλά έχει κάνει συνάντηση και ο Άρης.
3: Όχι. Ο Άρης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έκανε πρόταση προσφορά.
2: Έχει κάνει συνάντηση στους παιδιούς, είπε ότι έχει κάνει πρόταση.
3: Άλλη συνάντηση προσφορά δεν είναι κατέθεση τελικά. Όλοι πιστεύαν ότι κατέθεση και ο Άρης. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει. Βγήκε ανακοίνωση, θα πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε πρώτα σε αυτό που μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς Ηρακλή τώρα, από τα 700 εκατομμύρια, βάζουμε στη τσέπη 50 εκατομμύρια ο καθένας. Γιατί μοιράζονται στους 13 μετόχους. Περίπου 50 εκατομμύρια. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις 50 εκατομμύρια.
0: Αυτά από την τωρινή σεζόν.
3: Τώρα τα παίρνεις. Όταν εγκριθούν τα φραντζάιζ, οι προτάσεις γίνανε. Όταν εγκριθούν στις 15 Σεπτέμβρη,
0: άρα είναι για να τρέχουν από τη φετινή σεζόν. Ρωτάω γιατί δεν το έχω πάρει.
3: Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσει τα 50 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Δηλαδή έχει στην άκρη 50 εκατομμύρια. Που μπορεί να τα βάλει του χρόνου, ξέρω εγώ, να χτυπήσει το Γιώργιτ, λέω, τον Μπογκδάνοβιτ. Αλλά έχει 50 εκατομμύρια. Η Ακλή τώρα έχει 50 εκατομμύρια στην άκρη. Μπορεί να πάρει τον Χεζόνια, λέω.
2: Καλά, το Χεζόνια τον το παίρνει και τώρα. Δεν χρειάζεται να πάρει τα 50. Ναι, ρε, μου πάρει το να έρθει ο Στεφκάρη.
3: Αν πάει το Ντουμπάι και του δώσει 5 το Χεζόνια, πώς θα παίρνεις?
2: Θα δώσει, ρε φίλε, μην τον πάρω.
3: Κοίτα,
2: Γιάννη, εγώ θα σου πω κάτι. Το να φτάνει το μπάτζετ σε 40 και 50 εκατομμύρια και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί η αγορά αυτό να το αντέξει στην Ευρώπη.
3: Άμα τάχεις.
2: Κοίτα, και τι θα λέμε τώρα, τι έχουμε φτιάξει τις καρομπάδες.
0: Γιατί? Άμα τάχεις.
3: Τι εννοείς υπερομαλία, το Ντουμπάι άμα βάλει 80 και πρέπει να το κοντράρει.
2: Θυμίζω ότι όταν είχε τα τεράστια μπάτζετ τη ΤΣΕΣΕΚΑ λέγαμε να υπάρχει financial fair play που υπάρχει. Δηλαδή και ότι να υπάρχει και ένα το, όχι financial fair play, το αντίστοιχο.
3: Υπάρχει salary cap, υπάρχει και πάρα πολύ τελεία.
2: Ναι, άμα είναι να πληρώνεις 10 εκατομμύρια παραπάνω, αυτά έλεγε η ΤΣΕΣΕΚΑ και πλήγε
3: το 80 και το περίμενε. Μα ο Παναθηναϊκός πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια.
2: Και το 80% σε όσους έβγαιναν εδώ, έλεγαν τότε, θυμάμαι εγώ, ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να έχει μια ομάδα τη δυνατότητα να έχει 30 εκατομμύρια budget και άλλοι να έχουν 5.
3: Μπράβο, γι' αυτό βάλανε το salary cap. Να μην γίνεται αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα να έχει 400 εκατομμύρια και καημένοι οι φτωχοί να μην μπορούν.
2: Δεν είναι έτσι, γιατί και στο ποδόσφαιρο υπάρχει το financial fair play.
3: Και δεν υπάρχει φόρο,
2: δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουν τα έσοδα της Μπάγερ Μονάχου.
3: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
3: Όχι, και έσοδα να έχεις, Ηρακλή, και έσοδα να έχεις. Άμα περάσεις το salary cap, όπως το NBA, πληρώνεις φόρο πολυτελείας. Δεν πιστεύω να
2: μιλάω για το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο είπε τώρα.
3: Ναι, στο ποδόσφαιρο όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να κοντράρει την Αγγλία, έτσι όπως το κάνανε. Γιατί τα έσοδα
2: ποτέ δεν μπορούσες, ρε αδερφέ, να κοντράρεις την
3: Αγγλία. Πώς δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός, θυμάστε τότε, την κόντραρε την Αγγλία.
2: Βρε αδερφέ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βίλα. Σε ημιτελικό. Τι να κάνουμε, θα έρθουν οι νίκες.
3: Έτσι, μία φορά στις 10.
2: Και άλλα, και την Άρσεναλ την απέκλεισε και την Άρσεναλ την ξανακέρδισε.
3: Μου ξέρετε, σου λέω, η Παρτιζάν μπορεί να χτυπήσει η Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν δεν μπορεί να χτυπήσει τη Champions League στο ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο κάποτε πρέπει να κάνει τέλος τον άνθρωπο. Δεν είπαμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
2: Τι να κάνει το ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην έχει έσοδα η Premier League. Πώς γίνεται αυτό?
3: Α, το ποδόσφαιρο τώρα θα το αναλύσω άλλη μέρα. Αν θες, α, το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, μας συμφέρει μας αυτό ή όχι? Παίρνεις 50 εκατομμύρια τώρα, αλλά οι μέτοχοι από 13 πάνε στους 20, γιατί 8 θα δώσει στους 21. Άρα τα έσοδα επιπλέον μοιράζονται δια 21, όχι δια 8 που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή το Ντουμπάι που δίνει τώρα για το αυτό το Super Cup που δίνει 15 εκατομμύρια, Εσύ θα τσιπώνεις ένα εκατομμύριο. Τώρα δεν θα τσιπώσεις ένα, θα τσιπώσεις, κατάλαβες, βραχυπρόθεσμα, παίρνει τα 50 εκατομμύρια, αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρω αν μας συμφέρει. Γιατί τα έσοδα πλέον θα μοιράζονται για το 21. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω μακροπρόθεσμα δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό αυτό. Σύμφερε να είναι λιγότερη η μέτοχη και οι άλλες ομάδες που να αγοράζουν τις wildcard, όπως η Χαπόελ που έδωσε 10 εκατομμύρια για την wildcard και τα μοιραστήκαμε, κατάλαβες.
2: Θα ανοίξει, πάμε τώρα ένα τελευταίο, θα ανοίξει τελευταίο. Η Ευρωλίγκα θα ανοίξει, το έχω πει πολύ καιρό. Θα γίνονται πολύ περισσότερα τα παιχνίδια και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
3: Εμάς δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτό. Εμάς ο Ολυμπιακό ήταν Αθηναϊκό. Αν μας συμφέρει η μέτωση,
2: θα πάρει στο για μένα καλύτερα να έχει περισσότερες ομάδες, να μην είναι οι ίδιες και οι ίδιες. Γιατί ας πούμε από ένα διάστημα και
3: μετά... Θα έχεις λιγότερα έσοδα.
2: Δεν θα έχεις λιγότερα, θα φροντίζει να έχεις χορηγικές συμφωνίες. Να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά τα έσοδα θα πηγαίνουν δια του 24.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά και τι έκανε τα παιδιά.
3: Τώρα τα πηγαίνουν 10... δια του 12. Το πρόβλημα, αυτό λέω, άμα συμφέρει όχι. Αυτό το θέμα θέλω να πω. Άμα συμφέρει αυτή η επέκταση. Λοιπόν, πάω τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έκανε προσφορά 80 εκατομμύρια. Ο Μητσοτακίδης.
2: Ναι.
3: Καταρχάς τις προσφορές είναι από 70% εκατομμύρια. Αλλά πρόκειται να δεις τι γίνεται. Στις 11 προσφορές, αυτό και κλείνω, γιατί με ρωτούσαν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες. Και δεν ήξερα και πολλά να τους πω και μου λέει ρώτα, μου λέει τι να ρωτήσω, τα παιδιά είναι ποδοσφαιρικοί, δεν ξέρουν. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, από ό,τι υποψιάζομαι, οι 7, αυτές οι 11 που προκρίθηκαν, οι 7 είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η Βίρτους Μπολόνια, η Χαπόελ Τελ Αβίβ, κατάλαβες, Παρτιζάν εκτός, αυτές δεν θα πάρουν λογικά, που είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι το πιο λογικό. Άρα μένει μία θέση. Τη θέση αυτή τη διεκδικούν ο ΠΑΟΚ,
2: η Νάπολη,
3: η Ρώμα και το Λονδίνο.
2: Πρόσεξε
3: όμως, πού υστερεί ο ΠΑΟΚ έναντι όλων αυτών. Η Ρώμη έχει ένα γήπεδο 100.000, φοβερό γήπεδο.
2: Ναι.
3: Η Νάπολη χτίζει καινούριο γήπεδο, υπερσύγχρονο. Και το Λονδίνο, αν το πάρει, λένε, θα πάει στο γήπεδο των 25.000. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έχει ένα γήπεδο 8.000. Εκεί κατά μένα υστερεί ο ΠΑΟΚ. Άγιος, άμα είχε ο ΠΑΟΚ 15-20.000 γήπεδο, πιστεύω θα το έπρεπε να βλέπει με τα 80 εκατομμύρια του Μητσοτακίδη. Και τελευταίο και κλείνω.
2: Στο Λονδίνο ποια ομάδα θα είναι.
3: Είναι τεράστιο λάθος του Άρη, παιδιά. Τεράστιο λάθος που δεν έκανε και πρόταση. Ας μην το έπαιρνε. Δεν έκανε καν σάκελο. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, έβγαλε ανακοίνωση Καράρης ότι εμείς δεν κάναμε σάκελο. Τεράστιο λάθος κατά μένα.
2: Καλά, μπορεί να κάνει τον χρόνο, μπορεί να κάνει
3: πιο μετά. Θα μείνει έξω από τις εξελίξεις.
2: Δεν θα μείνει έξω.
3: Είναι τεράστια υπόθεση να πάρεις φρασιά στην Ευρωλίγκα σαν ομάδα. Λοιπόν.
2: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά, τα λέμε. Πλέον μέρα θα τα λέμε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά, τι έγινε.
2: Μια χαρούλα.
4: Καλά είστε.
2: Ναι,
0: Χρήστος είσαι.
4: Με κατάλαβα.
0: Πού είσαι, πολύ παλιός ακροατής. Από όταν έκανα 2-5.
4: Χρήστος Παναθηναϊκός από Νέα Σμύρνη, αν θυμάστε.
0: Όταν έκανα 2-5.
2: Όχι ο Γερμανός.
4: Όχι.
0: Ο Χρήστος Νέα Σμύρνη.
4: Και Ηρακλή, είμαστε και γείτονες τώρα, εδώ και χρόνια.
2: Απάνω, Ερυθρέα.
0: Φαντάζομαι ότι το Χρήστο τον είχε πετύχει στο Μιλάνο.
4: Με στο μυαλό μου. Ήθελα να σου πω, Ηρακλή, ότι έχει το φίλο σου δίπλα, τον έχω γνωρίσει πριν 18 χρόνια. 18.
0: Στο Μιλάνο.
4: Το 2008 στο διπλό του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο.
0: Το 9, ναι.
4: 8 γενιά, ναι, κάπου εκεί.
2: Τότε που κάνει τις 3 ερήνες.
4: Στο ταξίδι είχα πάει μόνος μου, Διονύση, και βρήκα ένα συμπαίκτη μου στο μπάσκετ.
0: Είχες πάει?
4: Είχα πάει μόνος μου στο Μιλάνο, με την τρέλα τότε που είχαμε.
0: Ναι.
4: Και βρήκα ένα συμπαίκτη μου τυχαία στο μπάσκετ που παίζαμε μαζί και ήμασταν και παρέα. Ναι, και εσένα και τον Νικολογιάννη και όλα τα παιδιά τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ εσύ τώρα αφού το πήγες εκεί στο Μιλάνο.
0: Ναι.
4: Ήμασταν πιάτσα του Όμο, Διονύση, για καφέ.
0: Ναι.
4: Και ήταν ο Γκότζος, ο γνωστός μουσιογράφος,
0: ναι,
4: μαζί με τον Βαρδινογιάννη. Και πίναν καφέ, οκ. Okay. Και ήμασταν όλοι εκεί μαζεμένοι παχνακοί και το ρωτήσαμε το.
0: Και εγώ καθόμουν με τον Νταμπάκο και τον
2: Βαρδινογιάννη. Ήθελε...
0: Όχι, δεν ήμουν εκεί μπροστά σου κοινικό.
4: Δεν ήσουν εκεί. Παιδιά και ρωτάμε τον Τζίγκερ.
2: Έχει μυστική ιστορία ο Δεσίλας. Έχει μυστική ιστορία.
4: Κάτσε να σου πω αυτό. Και ρωτάμε τον Τζίγκερ. Πρόεδρε, τι να κάνουμε, πώς θα τα πάμε σήμερα. Παίξε διπλό, παιδιά, είναι σίγουρο. Κανείς δεν το πίστεψε. Ναι, κανείς δεν το πίστεψε. Ήρθε. Ένα τρελό παιχνίδι. Όποιος θυμάμαι παιχταράζει από την Ίντερ του Μωρίνιο.
2: Τον κόλπο θυμάμαι, κάνει... μια κεφαλιά δεν ήταν.
0: Και κάνει ματσάρα το.
4: Ριμπάουντ ο Σερέκη από την κεφαλιά του Γκούμα. Το θυμάμαι, άστο κινηματογραφικά.
0: Είχε κάνει ματσάρα τότε. Τι μου έχει μείνει από εκείνο το ματς, δύο πράγματα.
4: Πολλά.
0: Ματσάρα, Ζιλμπέρτο και Γκάμπριελ.
4: Ισχύει.
2: Ένα μπακ.
4: Όργον, ο Βραζιλιάνο.
0: Και θυμάμαι, έχω πάει στο ημίχρονο να πάρω ένα καφέ το Κυλικείο, είχε και κρύο πολύ. Και μιλάμε με τον Νικολογιάννη, εγώ το πιστηρικά. Και του λέω: Τάσο, έχουν πρόβλημα στα στημένα αυτά. Φαινόταν ότι σε κάθε στημένο, όποτε είχε κόρνερ ο Παναθηναϊκός ή φάουλ, είχε μια αναμπομπούλα στην περιοχή τη. Έτσι έβαλε και ο Παναθηναϊκός.
4: Ο κλασικός Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια μετά είχε κάτι φορά.
4: Μηδέν πίσω, ένα μπροστά το βάλω. Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός
0: πάντα. Ήταν εκείνη η Ίντερ του Μωρίνιο που είχε μέσα άστο.
4: Του χρόνου το πήρε. Τι να λέμε.
2: Μιλή το ίδιο.
4: Και βγήκαμε τότε πρώτη στον όμιλο μόλις αυτού.
0: Καμπιάσο στα καλά τότε. Μιλάμε για.
2: Ο Καμπιάσο ήταν το επίπεδο παίχτη. Ρεάλε, Ιντερ, δεν ήταν.
4: Ναι.
2: Και έχει βάλει και την γκολάρα με την Αργεντινή τότε με του Σέρβου που είχαν αλλάξει 30 πάσε.
0: Είχε μπει ο Κρούζ, θυμάμαι αλλαγή.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Πύραυλο Κρούζ.
4: Ναι, Αντριάνο τότε. Άσε με τη Μιλίτο, του είπε. Πάμε λίγο στο τώρα. Έχει ιστορία να πει.
0: Όχι, όχι, λέω ότι.
2: Ότι έχει, έχει.
4: Έχει.
0: Ιστορία.
4: Θα την πει μετά,
2: μα. Έχει ιστορία. Με το που προσγειωθήκατε και πήγατε στην πλατεία.
0: Α, ναι, ρε, παιδί, κάτσε να δει πώ θα
4: κάνω.
2: Μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα...
2: Πιτσιρίκια.
4: Μεγάλη, την πει μετά. Οι
0: πιτσιρικάδες τώρα, εμείς.
4: Καλά, ναι.
0: Και έχει
4: έχω κι εγώ Ηράκλη μία έτσι πιπεράτη. Τέλο πάντων.
0: Έχει ένα συνάδελφο.
4: Ναι.
0: Ωραία, ο Βαγγέλης ο Νατζιάδη. Δεν είχε
4: θυμάσει.
0: Το παιδί μου ήταν λίγο. Μου λέει, δεν είμαι για πολλά. Ήταν λίγο σφιχτό οικονομικά κάποιο. Έχει έξω.
2: Πιτσιρίκια τότε.
0: Πιτσιρικά δεν μπορεί να κάνει πολλά λεφτά. Εντάξει, του λέω μην αγώνεσαι. Θα τα βρούμε. Του λέω ρε παιδί μου, είμαι και εγώ εδώ. Άμα χρειαστεί κάτι. Εντάξει, πάμε στον Ντουόμο. Ο Νεραντζιάς είναι λάτρης του καφέ. Που έχει πει μην ανοιχτούμε πολύ γιατί δεν είμαστε για πολλά. Του λέω εντάξει, Ευαγγέλη. Όλα θα γίνουν. Α πάμε κανένα σάντουιτ, κανένα αυτό.
2: Θα τη βγάλουμε.
0: Και Μιλάνο
4: τότε ξέρει.
0: Πάμε Μιλάνο, πάμε Ντουόμο. Ό,τι στάσει λέει ο Νεραντζιάς να πιούμε ένα καφέ. Του λέω Βαγγέλη εδώ είναι λίγο. Όχι, μου λέει, ήρθα να μου το χαλάσεις. Εντάξει, το πάμε, ό,τι θες. Παίρνει ένα καφέ και μια μπακέτα. Ήθελε να πιει και Φρέντο Σεγεράτο. Λέγανε γιατί είναι λάτρης του καφέ. Μου λέει, κάτσε να πιω. 35 ευρώ. Νάτσο, Νεραντζιάς. Του λέω, δεν είναι το Σαντέ στην Καλυθέα που πήγαινε στο πρωί. Εδώ είμαστε στον Ντουόμο.
2: Αρχίσαμε, του λέω. Με 35 άντια.
0: Του λέω, μου λέγε και να πάμε και χαλαρά του. Άμα ξεκινήσαμε έτσι, γονατίσαμε.
4: Α, μπούμε μέσα. Ωραία χρονιά, κύριε.
0: Πιτσιρικά δε τότε. Εγώ ήμουν 24.
4: Τότε ήμουν και εγώ, ναι, και 22. Τώρα στα φρέσκα, Γιονίση, επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, δεν παίρνω πια συχνά. Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια για την αλλαγή, νομίζω το αξίζετε και όλα να ξεκουραστείτε. Πολύ νύχτα ρε παιδί μου, μας έχετε κάνει παρέα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Αλλά εμένα νύχτα μ' αρέσει. Πάτε
4: τώρα είναι ότι πρέπει για σας.
2: Κοίτα σου, εμένα νύχτα μ' αρέσει.
4: Παίρνω και ήθος εκπομπή μετά
2: από χρόνια. Το κάνω 19 χρόνια. Κάνω 19 χρόνια το βράδυ.
4: Ναι, το ξέρουμε.
2: Δεν ήταν και εύκολη απόφαση. Απλά δεν ήταν ότι δεν παλεύετε, ήταν ότι κάποια στιγμή. Έπρεπε και εγώ να, έχω το... να μην ασχολούμαι 11 η ώρα να φεύγω πάλι. Δεν γινόταν.
4: Εννοείται. Ή να το κάνατε σουκούτα βραδιά κάπως, αλλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα, εξολογικό είναι. Σας χρειάζεται εκεί ο σταθμός. Στον Παναθηναϊκό λίγο Διονύση γρήγορα να πούμε. Αρχικά τι βλέπω εγώ έτσι από τον Παναθηναϊκό το φετινό. Οι επιλογές έγιναν γρήγορα, okay, πολύ καλό αυτό. Απλά για μένα... Το μοναδικό λάθος μέχρι τώρα που βλέπω είναι να έχει γίνει στο σχεδιασμό, στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι ο Καμάρα δεν κάνει για εξάρι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο παίκτης. Θέλει δίπλα του, τι να σου πω, ένα σκύλο κανονικό που να δαγκώνει δηλαδή.
0: Και
4: αυτός να πάει, ή να πάει στο 8 ή δεν ξέρω πώς να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί, γιατί είναι ο πρώτος που παίρνει την μπάλα από την άμυνα και πάντα του πέφτουν δύο πάνω του.
0: Ναι.
4: Επειδή τον έχουν δει να εργός, κατάλαβες, εκεί είναι θέμα... Πολύ σημαντικό και φοβάμαι.
0: Είναι πιο πολύ.
4: Μπράβο.
0: Είναι εξαρτήτω. Δεν
4: το έχουμε διαβάσει τώρα αυτό. Φοβάμαι μην γίνει εκεί.
0: Δηλαδή είναι πέρσι που μπορεί να σου κουβάλει την μπάλα και να μοιράσει. Αλλά...
4: Ναι, αλλά μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
4: Για εκεί η Ευρώπη πίεση, που είναι άλλοι ρυθμοί, άλλες οι εντάσεις, δεν κάνει.
0: Την πίεση δυσκολεύεται, ναι.
4: Αυτό φοβάμαι.
0: Αυτό έχει δείξει τώρα τουλάχιστον.
4: Ναι, αυτό σου λέω μέχρι τώρα. Το πολύ θετικό είναι ότι φέτος βλέπω να βάζουμε πιο εύκολα γκολ. Ευτυχώς έχουν μπει στο κόλπο και οι επιθετικοί όλοι από νωρίς. Πολύ καλό αυτό ότι είναι όλοι μέσα στο γκολ. Και τρώμε πολύ εύκολα γκολ.
0: Γιατί εκεί θες καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και χημεία.
4: Αυτή τη μέση λύση να βρει επιτέλους Παναθηναϊκός. Yeah. Δηλαδή να βρεις μια ομοιογένεια στην άμυνα. Γιατί έχει πάρει καλούς
0: αμυντικούς. Ομοιογένεια Αύγουστο δεν θα βρεις.
4: Όχι, δεν θα βρεις. Εννοείται. Μέσα προβάδισμα.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, να είσαι πιο σφιχτός.
4: Εννοείται. Πολύ καλή επιλογή, η επιλογή των Ολλανδών και των δύο. Yeah. Ένας με την εμπειρία του φοβερός. Και ο άλλος που βλέπεις είναι επιτέλους ένα δυναμικό στόπερ μετά από χρόνια στο Παναθηναϊκό. Γιατί συγκρίνουμε ας πούμε τον Τουμπά. Τουμπά πάει στην μπάλα και μόνο συγγνώμη ζητάει τον επιθετικό. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
4: Άλλος παίκτης. Τελείως.
0: Και
4: θέλω και, θέλω και τη γνώμη σου τώρα πριν κλείσω. Εσύ τι βλέπεις για το μάτς?
0: Τι βλέπω για το μάτς? Πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός πολύ προσεκτικός στα μετώπιστε. Να μην δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα μάτς. Καλά, φυσικά και να σκοράρει ή να πάρει την νίκη.
4: Τι είναι, το ένστικτός θέλω να πιστεί.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι παιχνίδι υπομονής, φίλο μου. Ναι. Έτσι το βλέπω.
4: Καλά, περιττώ να σου πω ότι μόνο εγώ τα πάθαινα αυτό με τον Παναθηναϊκό. Έχασα 500 ευρώ δελτίο Ηρακλή με τον γκολ στο τέλος και δεν μου άφηνα να κάνω cash out.
2: Αδερφέ,
0: τι το έχεις παίξει?
4: Μόνο αυτό. Διπλός ο πόνος τότε. Άστο. Από 2-0, Διονύση.
2: Τις τελευταίες τρεις μέρες, τέσσερις. Τρεις.
4: Ναι, τα χάνεις έτσι.
2: Όχι, θα σου πω. Έχω ποντάρει σε συνολικά 27 παιχνίδια διαφορετικά. Έχω ναι, πιάσει ναι. Τα 22.
4: Ναι.
2: Τα 22.
4: Πολύ καλό.
2: Ε.
4: Και?
2: Μηδέν.
4: Έλα ρε.
0: Άμα έτσι, να μα έχεις ένα.
4: Πω. Άστο. Αυτό σαν σου λέει κανένα διάλειμμα. Τέλος πάντων, ναι. Κατάλληλη τη γραμμή. Χάρηκα πάρα πολύ τα παιδιά. Εύχομαι τα καλύτερα. Επειδή λόγω δουλειά δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω κανένα μεσημεράκι, αλλά θα τα πούμε, δεν χάνομαστε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Πολύ παλιός ο Χριστός. Πολύ παλιός.
2: Δεν το θυμόμαι.
0: Από, σου λέω από όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ.
2: Γιατί να μην ήμουν τότε, όταν έστασαμε τη σειρά εδώ αυτή την εικόνα.
0: Ναι. Πού ρε, στο Μιλάνο.
2: Δεν θα ήμουν.
0: Άστο, άστο. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι. Βάλτε και ένα σποτάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Τελευταίο μισάωρο είναι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
5: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
6: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
2: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
7: Είμαι στον αγέρα.
2: Στον αγέρα.
7: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κάνει μια νίκη, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Α, και την κάνει.
2: Μα είναι δυνατόν να χάνουμε το διάκο, ρε.
6: Ναι.
2: Τι.
6: Λο.
3: Λο, γιαγιά, ποιο θα του τα λέει.
6: Ναι.
2: Όχι καταναγκασμός.
6: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
2: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
2: Ορίστε.
9: Παίξτε.
2: Απέξτε το τζόκερ.
6: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν πού κάνει βούκες.
2: Τι κάνει, τι κάνει.
6: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
10: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
3: Δεν την κακομπάναμε, δεν την τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.

0: Τελευταίο τέταρτο με κοσάλ, το 2-10-95-79-283-45. Ηρακλή, ακούγεσαι. Είναι τώρα Ηρακλής, είναι σε άλλο κόσμο. Ηρακλής. Λοιπόν, να ξαναπούμε, επειδή κάποιοι ρωτάτε. 2-4 θα πάμε το μεσημέρι, παιδιά. Ηρακλή. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ακούγομαι. Νίκος Αγγής.
2: Λέλα ρε Νίκο.
1: Είναι.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, ήθελα κάτσω να παρακολουθήσω έτσι με πολύ άγχος, έτσι με πολύ... Έτσι το μάτς με τη Celtic.
2: Ναι.
1: Κάτι έβαζε, κάτι μου έλεγε ότι εδώ θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Το ξέρα δηλαδή με τη Λίντσε, γιατί έκατσα και το παρακολούθησα. Δεν παρακολούθησα κανένα άλλο, αυτό ήθελα να δω, γιατί είδα και το πρώτο μάτς. Είδα το μόνο που είχα δει. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι η Celtic κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, γιατί το είδα ότι άγγιζε και η άλλη ομάδα να βάλει κανένα γκολ. Δηλαδή ήταν πολύ πλασματικό αυτό το σκορ, πολύ ψεύτικο. Μου φαινόταν ότι ρε παιδί μου κάτι θα γίνει. Δεν τελείωσε έτσι η παρτίδα, πώς το λένε. Ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή, κάτι θα γίνει. Το υποψιαζόμουν, το φανταζόμουν, αλλά και από το 0-0. Και όταν έφαγε το 0-1 ακόμα. Που λες τώρα 4 είναι 4 γκολ προηγείται, δεν γίνεται ποτέ το ποτόν. Έτσι. Βάζει τον γκολ από λάθος που έγινε τον γκολ και βάζει το 1-1. Και όταν πάει στο εμίχρονο, εγώ λέω από μέσα μου, κάνω θα βγει 5-1. Έτσι μου ήρθε μια, λέω 5-1 θα βγει.
2: Δεν το παίζες.
1: Δεν το παίζα. Αλλά μετά δεν το παρακολουθώ το μάτι. Για ένα κοσάλτο δεν το είδα καθόλου. Το πίστευα ότι θα γίνει 5-1, αλλά δεν ήθελα να το δω. Λέω άσε τώρα. Και το αλλάζω στο 59, ξέρω εγώ, μπαίνω στο 59, το βλέπω 3-1. Να το λέω. Θα γίνει τώρα, δεν μπορεί. Δηλαδή ακόμα και που πέναγε ο χρόνος και έφτανε προς τα 90, λέω θα μπει γκολ. Μπαίνει το τέταρτο, λέω τώρα να το έγινε. Δηλαδή και έχασε και πέναλτι, έτσι. Και στο 5-1 γίνεται ένα πέναλτι, δεν το βάζει. Και έμεινε όπως τέτοιο. Το άξιζε κιόλας. Η Celtic το έδειξε, δηλαδή ότι δεν μπορούσε, δεν τράβαγε. Γιατί και η Λίτσα έπαιζε και μονότερμα. Δηλαδή ήθελε να το πάρει το μάτς. Το νιώθες. Ότι ό,τι και αν γίνει εμείς θα το πάρουμε σήμερα. Όσο και αν ήταν το σκορ. Γιατί μετά από 0-4 δεν γίνεται να γυρίσει τώρα αυτό το πράγμα. Μια στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο. Και το άκουσε. Δηλαδή και από το πρώτο μάτς άμα το έβλεπες έχασε και ευκαιρίες και προς το τέλος. Δεν πέτυχε και κάποια γκολ που έπρεπε. Δεν ξέρω, πώς θα βλέπετε τώρα εσείς αυτό το
2: δεν
1: πράγμα.
2: Το είδα, δεν το έχω δει. Εγώ τώρα εδώ, ούτε και εγώ το...
0: Ούτε είχα εικόνα από το πρώτο μάτς να σου πω.
1: Αλλά είναι τραγωδία τώρα, πάτε να παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται, είναι πολύ καζό να παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Τώρα από 0-4, όχι αυτό, σου καταστρέφει και όλη τη χρονιά σου η Celtic. Πάλι ψυχολογία θα πει τώρα και στο πρωτάθλημα. Αλλιώς είναι.
2: Μετά καλά, από δεν είναι και παλιά. Θα συνεχίσει το Europa League, δεν είναι ότι δεν θα μείνει.
1: Μωρέ, τώρα τι μου λες, έχεις 4-0 σκορ και δεν πάει να περάσεις. Αυτό θα τους μείνει όλη τη χρονιά τώρα θα τους μείνει έτσι, γιατί εννοείς. 4-0 ήταν, δεν ήταν 1-0. Και να γίνει ανατροπή και να φας 5. Κατάλαβες, δηλαδή και η καζούρα και η μουρμούρα και από τους οπαδούς και όλα αυτά μην νομίζεις, θα έχει αντίκτυπο και συνέχεια. Και στο αγωνιστικό προφίλ. Τέλος πάντων, θέλω να το αφήσω λίγο στη μέση αυτό. Θέλω να ακούσω τώρα αυτό που για τον Άρη και τον Μπάουκ, για τον Φρασάις που γίνεται να συμμετάσχουν τώρα στη EuroLeague. Εμένα μου φαίνεται αστείο και γελίο πραγματικά. Να πούνε αυτές οι ομάδες γιόλοι και έχει γίνει και πρόταση.
0: Γιατί δεν
1: γιατί γελίο, θα σου πω κάτι. Γιατί το DNA, το DNA τους, δεν θα μιλήσω πιο πολύ για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσω. Γιατί ο Άρης εντάξει έχει πάει και κάποια πρωταθλήματα. Να μιλήσω ένα λεπτό. Δεν είναι για EuroLeague. Καταρχάς εδώ πέρα δεν μπορεί να κερδίσει στην τέταρτη κατηγορία που παίζει. Δεν μπορεί να πάει ξαφνικά στην πρώτη.
0: Τι κινήσεις κάνουν. Έχουν ανεβάσει το budget. Έχουν... Θα είναι άλλες εικόνες από εδώ και στο εξής από τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Άρα ποιο DNA, τι λες.
1: Ενώ ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για EuroLeague. Δεν είναι για επίπεδο, για κάτι. Όσα λεφτά και να ρίξουν, όσα λεφτά και να πέσουν.
0: Γιατί,
1: γιατί. Τι, γιατί, γιατί εδώ και στην... Γιατί και στην τέταρτη δεν είναι εκεί που παίζει την πιο μικρή κατηγορία και από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να το πάρει.
0: Λεφτά και πάνε να αλλάξουν επίπεδο. Αυτό σου λέω.
1: Και εμείς, ναι, εντάξει. Και εμείς είχαμε ρίξει όμως και λεφτά γιατί είχαμε πάει για κάποιους καλούς παίκτες πριν 5-6 χρόνια, αλλά δεν κάναμε και κάτι. Okay. Δεν είναι πάντα, δεν είναι σίγουρο πάντα αυτό θα πάρεις κάτι.
0: Μα τι σου είπε ότι θα πάνε να το πάρουνε.
1: Ναι, αυτό όμως σου λέω ότι μου...
0: Για περίμενε.
1: Εμένα μου φαίνεται και... Ναι, εμένα μου φαίνεται προβληματικό, δηλαδή και να παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ και να παίζει ΑΕΚ, να παίζει στις τρίτες κατηγορίες. Έχει να παίζει ο ΠΑΟΚ στην πρώτη. Με...
0: Τι παράγοντες έχεις, τι λεφτά έχεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ο ΠΑΟΚ δείχνει, ας πούμε, και ο Άρης ότι πάνε να ανεβάσουν το επίπεδο τους ξεκάθαρα.
1: Ναι, εντάξει, θα πάρουν και κάποια λεφτά όμως, έτσι, μην μου το λες έτσι όμως. Θα πάρουν κάποια λεφτά εδώ πέρα.
2: Τι θα πάρουν κάποια λεφτά.
0: Από ποιον.
1: Δεν θα πάρουν μετοχές εδώ πέρα, δεν είπαν για 50 εκατομμύρια. Θα πέσουν κάποια λεφτά, άκουσα, από 700 εκατομμύρια και θα τα πάρουν αυτές οι 10 ομάδες, όσες είναι, δεν ξέρω.
0: Όσοι είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, άμα παίξουν Ευρωλίγκα, πέσουν τέτοιο, δεν θα πάρουν.
0: Αλλά σου λέω ότι
2: για δεν θα πάρουν, θα δώσουν αυτές οι ομάδες για να μπουν και τώρα για αυτοί που είναι ήδη μέτοχοι, αλλά θα θέλουν να γίνουν μέτοχοι στην πορεία.
0: Ακριβώς.
2: Για να... Από 13 που είναι τώρα, ας πούμε, να πάνε 20, 21.
1: Κάποιες αυτές τις ομάδες θα μπουν σίγουρα. Δηλαδή είδα και εγώ και η Παρτιζάν και αυτές θα μπουν κάποιες ομάδες. Σίγουρα θα... Δηλαδή 6-7 ομάδες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο στα μάτια μου. Okay. Να παίξει τώρα πάω Γυρολίκ. Δηλαδή πώς θα συνεχίσει, πώς μπορεί να κατηθεί στη Γυρολίκ τώρα αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν έχει καν εμπειρία από πιο μικρές κατηγορίες. Πώς θα παίξει εδώ, ούτε και...
0: Σου λέω
1: δηλαδή πάλι... για Γυρόκαπ δεν απάκουτα, όχι για τώρα Γυρολίκ.
0: Σου λέω και πάλι, μην έχεις την εικόνα, εδώ πέφτουν χρήματα. Πάει να αλλάξει στάτους και ο Πάοκ και ο Άρης. Αυτό θα γίνει σταδιακά, δεν έγινε μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Τώρα, άμα μου λες έτσι, και αν είχε παίξει EuroLeague που εμείς δεν θέλαμε, γιατί μας είχε γίνει η πρόταση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι ομάδα είχαμε κάνει τώρα. Τώρα, άμα τα λέμε στα λόγια, δεν γίνεται έτσι.
0: Μα ποια λόγια, εδώ πέφτουν χρήματα, σου λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί, όσα χρήματα και να πέφτουν. Είναι μικρή φανέλα, δεν μπορεί.
0: Μικρή φανέλα του Πάου.
1: Για τον μπάσκετ, γιατί τι είναι μεγάλη. Τι έχει κάνει.
0: Τι λες και μικρή. Δεν σου είπα ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει πάρει όμως τίτλους.
1: Έχει μεγαλύτερη τώρα πορεία. Τώρα δεν θα τα συζητάμε. Αυτά έχει πάει και ένα τελικό γύρο Ολυμπιακό όμως.
0: Φίλε, άλλο συζητάμε.
1: Ναι.
0: Άλλο συζητάμε. Έγινε.
1: Έγινε. Καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Ναι.
3: Τι έγινε, τη σειρά μου.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία στην εκπομπή που θα κάνετε.
2: Να σε καλά.
3: Όποτε μπορούμε να σας πούμε. Αυτή η ζώνη θα κλείσει ή...
0: Όχι.
3: Θα συνεχιστεί το 12-2 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οκ, okay, μια χαρά. Ρε Διονύση, το έχει μοίρα μας που φαίνεται ρε φίλε. Πράγμα που πάει να στρώσει λίγο το καράβι έτσι να ρίξουμε ένα χαμογελάκι και αυτά να πει. Θα γίνει κάτι, κάτι πάντα γίνεται και μας πάει πίσω γύρισμα δηλαδή. Δεν ξέρω κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δηλαδή,
0: δεν θέλει να ηρεμήσεις.
3: Ναι, δεν γίνεται. Λες και έχουμε φάει κατάρα επειδή με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό γιατί. Λες πήρα από πολιτή, βλέπεις στην αρχή κάποια πραγματάκια, παίρνει η ομάδα κάποιους παίκτες που είναι ποιοτικοί, είναι παιχταράδες κάποιοι από αυτούς και βλέπεις ξαφνικά να πνέει τον ύπνο του δικαίου. Ρε Χριστιανέ μου, ρε Αφροπέ μου, ρε προπονητή μας, έχεις το μάτς 2-0,

0: δεν είναι γιατί δεν εμπιστεύεται τον Κοντούρη καθόλου, ενώ πέρυσι ήταν εξαιρετικός ο μικρός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό μάλλον θα ξέρει καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής. Θεωρώ ότι υποτίμησε. Αυτό το θεωρώ σίγουρο.
1: Μέχρι στιγμής, ενώ πάει καλά στην προετοιμασία του αγώνα, στο τακτικό κομμάτι κτλ.
0: Μα το έχεις δει ότι δεν έχει δώσει εδώ το τεχνικό.
1: Κάνει κάπως στο. Που είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, μέχρι τώρα σου λέω ότι γίνεται. Στο κομμάτι του, των αλλαγών. Θα δούμε. Μαθαίνει
0: εκεί,
1: και αυτό.
0: Ναι, λίγο στη διαχείριση, στην πορεία του παιχνιδιού, κάπως λιγάκι μπερδεύεται. Αλλά επειδή η ομάδα είναι ποιοτική, την πιστεύω και συμφωνώ και με τις αποχωρήσεις που γίνανε και θέλω να φύγει και ο Τουμπά. Δεν κάνει για την Παναθηναϊκό ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Μπορούμε να του φτιάξουμε ολόκληρο βίντεο με τα λάθη που έχει κάνει μέσα στη χρονιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
0: Να φύγει. Συμφωνώ να φύγει και ο συγκεκριμένος παίκτης. Μήπως πάρουμε κάνα πιο σοβαρό χαφ εκεί πέρα, κάνα αμυντικό χαφ, αληθινό αμυντικό χαφ, κόφτη που δεν έχει ομάδα. Μετά από τον Μαξίμοβιτς η ομάδα δεν έχει κόφτη. Έχει μόνο ψευτοκοφτό οχτάρια. Αμυντικό χαφ τύπου Μαξίμοβιτς να καλύπτει τους χώρους εκεί και να μαρκάρει δεν υπάρχει. Έφυγε αυτός, τελείωσαν τα αμυντικά χαφ. Και μια ερώτηση να κάνω σε αυτά, να ευχηθώ καλή τύχη και στην ΑΕΚ αύριο. Είναι πολύ καλό να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με κορυφαία παιχνίδια, φιλτράκια και αυτά και καλή τύχη και στην ομάδα μας. Αλλά πάντα βάζω κάποιες ερωτησούλες εγώ τις περίεργες. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε πόσο κόστησε η μεταγραφή του Κιζερίδη από τη ΧΑΤ στην Τουρκία. Κάτι το έχετε σαν πληροφορία αυτό.
2: Δεν πήγε ακριβά.
0: Νομίζω γιατί το λέω.
2: Όπως θα σου πω.
0: Να πω πρώτα γιατί το λέω. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίχτη με πάρα πολύ καλή κίνηση, εξαιρετικό σου, ο οποίος κρύφηκε και στην εθνική. Και έτσι από περίεργεια πόσο πήγε ρε φίλε, πόσο τον αγοράσαν τον Κισελίδη που είναι και Έλληνας και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Γιατί δεν κάνει για τους Big Four αυτός ο παίκτης, κάνει για την Τουρκία αυτός ο παίκτης. Αλλά έτσι από ένα πορό. Μπορώ να το κοιτάξω παρακαλώ.
1: Περίμενε, να το δω. Σύμφωνα.
2: Αδία, δεν το θυμάμαι.
1: Γιατί δεν μου το βγάζει.
2: Δεν πρέπει να το βγάλει.
1: Δεν μου βγάζει όλη την καρτέλα. Έχει κολλήσει.
0: Γιατί είναι τρομερό για τόσα λίγα λεφτά.
1: Εδώ λέει. Ένα 2 εκατομμύρια βλέπω.
2: Ναι, μπράβο, τόσο πρέπει.
0: 2 εκατομμύρια. Ηλικιακά λοιπόν και στη θέση που παίζει. Και μόνο που το καλέσαν στην εθνική ομάδα, το συγκεκριμένο παίχτη, και με τη χρονιά που κάνει πέρυσι στη ΧΑΤ, θα έπρεπε να καταλήξει σε ελληνική ομάδα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Okay.
0: Δεν εξετάζω σε ποια ομάδα. Σε κάποια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Να ξέρεις, το είχα ρωτήσει αυτό που λες. Γιατί ο παιδί Ολυμπιακός έψαχνε και Έλληνες, ήταν και εξτρέμ το παιδί, και λέω. Ναι. Λες μήπως ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, αλλά μου χαμογελάει.
0: Ναι, μήπως δεν φίλε. Δηλαδή πραγματικά αυτός δηλαδή άμα θα κάνει μια καλή χρονιά στην Τουρκία, μετά ξαφνικά θα λέμε κάνει 10. Δηλαδή κάνουμε λάθη. Αυτό θέλω να πω. Και θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, και τα 2 εκατομμύρια δεν είναι εδώ από το οποίο
1: δεν παραδείγματο. 1,9 για την ακρίβεια το βλέπω.
0: Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά για να πάρει σε ένα εξτρέμ που έχει κάνει, που έχει παίξει καλά.
2: Εντάξει, λες να πεις ότι έκανε μια χρονιά. Οκ, να το καταλάβω. Αλλά...
0: Και για να σου πω όμως κάτι.
2: Το έπαιρνε στο ρίσκο.
0: Όταν τον καλείς στην εθνική, αυτό ακριβώς μπράβο. Όταν τον αυτή τη στιγμή που καλείς και στην εθνική και έπαιξε κιόλας και ήταν και καλός σε παιχνίδι της εθνικής, το παίρνεις το ρίσκο. Όπως το πες.
2: Το παίρνεις το ρίσκο, δεν είσαι χάσει κάτι.
0: Το παίρνεις το ρίσκο, ναι, δεν είναι.
2: Και άμα δεν βγει, δεν βγει. Και δε, ούτε ο πρώτος. Εδώ δεν βγαίνουν παίχτες που έχουν δοθεί λεφτά.
0: Και το τελευταίο και κλείνω, γιατί σας κούρασα, είδα Ντόρτμουντ. Τρέλα.
2: Τα βλέπεις πολύ Ντόρτμουντ φέτος.
1: Όλοι μας.
0: Συνέχεια. Τα είχα σκάψει. Δεν υπάρχει παιδιά. Τι έτσι τους κάνει ο Κωνσταντινέφ. Πώς συμπάλαξε αυτό το παιδί δηλαδή.
1: Πώς συμπάλαξε.
0: Και ο Γιωβάνοβιτς καλό θα είναι ή να το πάρει σοβαρά ή να μας δώσει μια παρέτηση να έρθει ένας σοβαρός προπονητής. Πολύ σοβαρός. Να πάρει τα παιδιά αυτά να δουλέψει.
1: Δεν είναι
0: μόνο φίλε σοβαρός. Είναι σοβαρός.
1: Φίλε, τώρα το μόνο που δεν μπορείς να τον πεις, το Γιωβάνοβιτς είναι δεν είναι σοβαρός, για όνομα σου.
0: Μα τι είσαι σοβαρός, θα πάρεις μέσα να πούμε τους τις κουρμπέλιδες, 58 χρονών.
1: Καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα στα χαφ, στα κεντρικά χαφ έχουμε πρόβλημα. Μεταγραφή δεν μπορεί να κάνεις στην εθνική.
0: Πώς έχουμε πρόβλημα στα κεντρικά.
1: Δεν έχουμε στο 6-8 πρόβλημα.
0: Δεν έχεις καλύτερο παίξα τον Κουρμπέλη, θες να μου πεις.
1: Έχουμε πρόβλημα, σου λέω εκεί.

0: Τέλος πάντων. Έγινε για να προχωρήσουμε, να βγάλουμε ένα ακόμα.
1: Έλα, καλά.
0: Πάμε.
2: Τελευταίο φίλο, ναι.
0: Τελευταίο φίλο, ναι. Ναι. Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Εγώ.
2: Βεβαίως. Ναι.
3: Μιχάλη Σανιά, τι κάνετε, παιδιά?
2: Έλα ρε Μιχαλή.
3: Καταρχήν, κρίμα που φεύγετε, αλλά πάλι από, για εσάς πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί θα, είναι άσχημο, δηλαδή θα ξεκουραστείτε κάπως. Και σίγουρα και το πρόγραμμά σας είναι αλλιώς, δηλαδή τη νύχτα ξέρεις, μπορεί να κάνεις και να βγεις και με τι γενικά, αλλά τέλος πάντων είναι άσχημο για μας. Εντάξει, ελπίζω και η αντικατάσταση να σας φτάσουν έστω και λίγο. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι ευχαριστούμε για αυτό που μας χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε, είναι χαίρομαι για αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις σίγουρα το βράδυ, ρε παιδί μου, θες και να βγεις κάπου με την κοπηγιά και το ένα και το άλλο, και κάπως περιορίζει αυτό η ώρα. Τέλος πάντων, δεν θα χαρούμε, αλλά είστε καλά πάντως.
2: Ναι, είναι
3: καλή. Γιατί και πιστεύω και οι δύο είσαστε πάρα πολύ καλοί και σωστοί. Πολλοί που δεν σύμφωνα με όλα μαζί σας, αλλά τέλος πάντων να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω καλή επιτυχία στην ΕΣΑ. Σας ακούμε και το μεσημέρι και αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ρε Μιχάλη.
3: Τίποτα και οι δύο να είστε σωστοί και να είστε καλά. Για τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: γονιά. Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χριστό.
4: Τι κάνετε, Ελλάδα είναι.
2: Ναι.
4: Τι άκουσα, θα είστε το μεσημέρι.
2: Ναι.
4: Αλλάζετε μάλια. Mm-hmm. 2 ώρα, δηλαδή μία Γερμανίας. Mm. Δύσκολο. Εντάξει. Εντάξει. Ποιοι θα σας εγκαταστήσουν, ξέρετε ποιος θα είναι.
0: Θα το μάθετε είναι σύντομα, θα το μάθετε σύντομα.
4: Εγώ Ελλάδα είμαι τώρα εδώ. Ήρθα από χτες, ζέστα.
2: Hey, πολύ ζέστα.
4: Ζέστας, ναι. Έφερα τη ζέστα στην Ελλάδα μου. Τώρα, Διονύση, τώρα τι βλέπεις για την Πέμπτη?
0: Τι να δω. Το πρέπει είναι τεράστιο και πρέπει. Το πρέπει είναι τεράστιο, έχει υποχρέωση ο Παναθηναϊκός να πάρει πρόκριση. Τι άλλο να δω. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
4: Κοίταξε, μερικές φορές λέμε. Είδα τη Λίντς αυτή. Είδες πως το πιστεύουν αυτή. Mm-hmm. Το πιστεύουνε. Και θα βάζει και 3 και 4 γκολ. Εμείς μετά το 2-0 που λες να το κλείδωνε. Τι να κλείδωνε. 2 αλλαγές να έκανε. Ένα σεντερφό να βάζε μόνο τον 4 και τον Πελίστρι. Το αδυνάμενο το κέντρο με το Τζέριν και το... και το Κουντούρι, έτσι, άντε και το Γιάκουτς, εγώ σου λέω θα ήταν 4-0 το σκορ. Δεν θα κλείδωνε, θα πήγαινε 4-0. Τι την κλείδωνε, εκεί βάλτε τους γκολ. Και βάζεις 2 στατικούς κυνηγούς που είναι αυτό, τι τρομερό έκανε ήταν αυτό. Ήταν τρομερό. Τέλος πάντων, εγώ θα τους νικήσουμε, αλλά δεν ξέρω τι θα... και τώρα είναι και ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι ότι είναι. Και δεν είναι και καμιά άσχη ομάδα, δηλαδή με την Μπεσίκτας, δηλαδή πέρασε η Μπεσίκτας, παίξαν καλά με την Μπεσίκτας, καλύτερα από εμάς. Αλλά, εντάξει, δεν είναι για Παναθηναϊκό αυτός ομάδα.
2: Δεν έγινε, Χρήστο, γιατί κλείνουμε.
0: Χρήστο μου, κλείνουμε.
4: Εύχομαι τώρα...
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Σας ακούω μία ώρα, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
4: Καλό
0: λοιπόν,
4: βράδυ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, άδω θα τα πείτε εσείς.
2: Ναι, με εμένα. Και με ζεστάνει και μια ολισμή.
0: Να είμαστε εμείς την Παρασκευή. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πιο άχρηστα πράγματα αυτής της ζωής είναι κάποιες τρίτες. Να, καλή ώρα, σαν και αυτή την τρίτη που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Μία τρίτη με την οποία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ειδικά όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο με την μπάλα, καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα τον άλλον και λέμε «Α, ωραία, πότε θα πάει Τετάρτη?». Κάποιοι άλλοι λένε «Α, ωραία, πότε θα πάει Πέμπτη?». Παρ' όλα αυτά, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ώρες που μας προσφέρει η Τρίτη, να εκμεύσουμε λίγη σοφία, λίγη εμπειρία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μας δώσει αυτή η μέρα. Όχι πολλά, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας κοιτάζοντας τι ώρα είναι, 8 και 7, πότε θα πάει Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι. Όλα θα τα φτιάξουμε 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Να, ας πούμε, ένα από τα θετικά αυτής της ημέρας είναι ότι έχω και σήμερα τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας και μετά από εκνή έρευνα που έκανα εχθές, δηλαδή του έστειλα μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο, για ακόμα μία φορά ο λαός του Big Wins for FM 94,6 είχε δίκιο, δεν θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Πιο συγκεκριμένα μου είπε ότι ναι, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι την Δευτέρα το βράδυ έχει παράσταση στη Ρόδο. Λίγο δύσκολο Δευτέρα πρωί να είναι στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, υποθέτω. Μου λέει, αν δεν έρθω την Τρίτη το πρωί, θα έρθω την Τετάρτη. Εντάξει, του λέω, Τσουβί μου, μην αγχώνεσαι, ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, μάλλον ό,τι μέρα και να έρθεις, όχι ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις. 8 με 10, εμένα εδώ θα με βρεις. Πλην σουκού φυσικά. Ναι, Γιαννίση, το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Θα βάλουμε τις βάτες μας, θα φτιάξουμε τα κοκαρίκα μας, αυτό με τη λακ, και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 εδώ, παιδιά, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Και όχι, παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αθλητικά. Έφυγε ο Τσέριν, προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το επαναληπτικό της στα play-off της Champions League. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, γιατί φουντώνει το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες, Γιαννήση, που βγαίνουν τη νύχτα από Φρεάτια. Εγώ είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι αρουραίους για πρώην, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που αποτυπώνει τρεις άνδρες με φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από Φρεάτιο στη Νέα Υόρκη, σε ελάχιστη απόσταση από το πολυσύχναστο Penn Station και το Madison Square Garden. Όλοι έχουμε δει σε εξέντευξη, δεν ξέρουμε που είναι το Madison Square Garden. Λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο ξανά το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Βγαίνουν βιαστικά, λέει, από τα τμισμένα φρεάτια, φορώντας φακούς κεφαλής και φόρμες εργασίας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Τσαφούλιας να κάνει το sequel μετά την Καλλιρόης, να πάει Square Garden, γιατί όχι.

Αυτές οι εικόνες λοιπόν έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία και φυσικά έχουν οδηγηθεί σε έρευνα οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, η έρευνα υπέδειξε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με άτομα που αναζητούν αντικείμενα αξίας τα οποία ενδέχεται να έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα. Κύριε παιδί μου, δεν έχεις βάλει ένα πλυντήριο για είχα ένα 5 ευρώ. Πού πήγε το 5 ευρώ από το παντελόνι? Κουμπιά, χαμένες κάλτσες. Μάλλον τέτοια πράγματα θα ψάχνουν. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και αν υπάρχουν κροκόδιλοι ή όχι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπως λέγεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200-300 χρόνια.

Προσπαθώ να κάνω ερυφηφή, λέει, στο τρόπο του NBA. Μην δίνεις ιδέες. Και φυσικά όλο αυτό έχει ανησυχήσει την αστυνομία, γιατί σου λέει, εντάξει, okay, γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει γνωστό και θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν στους υπονόμους και έχουν απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην επιχειρήσει να εισέρχεται σε αποχετευτικούς αγωγούς, φρεάτια, λεκάνες συλλογής ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Ήδη καταλαβαίνετε ότι η βλακεία είναι η μεγαλύτερη επιδημία. Ξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κανένα μυστήριο στη Νέα Υόρκη, λέει, η ομάδα αλήθειας είναι που αλλάζει βάρδια χαιρετισμούς από την εργατική καλυθέα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη να αρχίσουν να βγαίνουν από πέρα από το Μοσχάτο άνθρωποι από τα φρεάτια. Άσε με τώρα.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, έτσι θα κυλήσει η ημερούλα σήμερα. Με τέτοιου είδους ειδήσεις. Άντε, κάνα μεταγραφικό. Κάποιος έφυγε, κάποιος έρχεται, κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιος μπορεί να φύγει. Και λίγο από την προετοιμασία των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μέχρι για αύριο και μεθαύριο. Πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

Σήμερα από αρχαία Ολυμπία, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν και εγώ άνθρωπος τυφλοπόντικας. Έβγαινα ξημερώματα από κάτι καταγώγια με το φως του κινητού. Αναμένω για να βλέπω. Καλά. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Καλημέρα Μαρία, είμαι και εγώ από αυτούς που λένε άντε να έρθει η Τετάρτη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρία, στο είπα χθες για τον Τζούβι, τον ξέρουμε πια σαν κάλπικη δεκάρα, δεν πειράζει, γυρίσει όποτε είναι, εμείς εδώ σε επάλξεις. Πάρα πολύ σωστά, εντάξει παιδιά, ναι εννοείται, γιατί εσείς παρακολουθείτε για το που κάνει τις παραστάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά εσείς που έχετε το νου σας και πάντα ξέρει περισσότερα ο κόσμος εδώ του σταθμού, το έχουν αποδείξει πολλάκις.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έχουμε την επικείμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν. Η είδηση που δεν άρεσε και πάρα πολύ στον κόσμο του Τριφυλιού, ειδικά εν ώψη του παιχνιδιού τώρα της Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Γουότφορντ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Είναι από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης που καλύπτει τόσο το οκτάρι όσο και το εξάρι. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή πορεία στην Championship με την Watford. 7 γκολ, 10 assist σε 44 συμμετοχές. Ήτανε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ του 26. Τελικά όμως δεν ταξίδεψε στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Ενώ με την επιστροφή του στην Αγγλία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στο νησί. Μάλιστα, ο μαροκινός μέσος είχε εκφράσει επικοινωνιακός προς την διοίκηση την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Watford. Γι' αυτό και ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Διονύση, τον άφησε εκτός από την πρεμιέρα της Championship απέναντι στη Southampton. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 7 Αυγούστου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο Λούζα είχε επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και ήταν διαθέσιμος. Εξήγησε όμως ότι είχε παρατεταμένη άδεια επειδή συμμετείχε στο προπονητικό camp του Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, αυτό ήταν το Μάιο. Τέλος πάντων, καλή παρουσία ως αλλαγή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Brentford στις 16 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα.

Καλημέρα στο Γιάννη. Εμείς οι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή εμείς που παίζουμε στοίχημα, περιμένουμε με την ίδια χαρά και τις Τρίτες. Και ας μην έχει ελληνική ομάδα, Γιάννης από Σπάτα, δυστυχώς γράφω από το δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά. Να προσέχεις και ελπίζω να έχεις σταματήσει δεξιά για να γράψεις το μήνυμα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Όχι απλό φρεάτιο, Μαρία, από τα καλά, τα αχνιστά με τον ατμό. Ναι. Βγαίνουν κανονικά, παιδιά, λες και είναι από σπα τα αρούρια. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απότομα του Ολυμπιακού, μίλησε σε μεξικανικό μέσο σχετικά με τη νέα του ομάδα. Στάθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από τη μετακίνησή του και αποκάλυψε τι όνομα έχει ζητήσει να αναγράφεται στη φανέλα του. Και φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από το παρατσούκλι του, Μορμιγκά. Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα του Μόρμιγκα. Θα δούμε αν γίνεται, λέει. Αν όχι, το A. Γκονζάλες, που επίσης είναι καλό, το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το Όρμιγκα. Όρμιγκα, συγγνώμη, όχι Μόρμιγκα, Όρμιγκα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ μαζί του είμαι. Και όποιος θέλει να βάζει τέτοια ονόματα στις φανέλες. Αχ, ο Παπαδόπουλος. Έλα τώρα, Παπαδόπουλος. Σιγά, και τι έγινε. Βάργα. Σιγά. Μόρμιγκα, Όρμιγκα, Όρμιγκα.

Ο Γιώργος από Ξάνθη λέει: έχω ξεκινήσει τρεις φορές να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και έχω κοιμηθεί και τις τρεις. Μάλλον είναι εξίσου βαρετό με το ποδόσφαιρό του. Γιώργο από Ξάνθη, θα βρω που μένεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μην με κάνεις τώρα να υπερασπιστώ το Μουρίνιο. Γιατί βαρετό τώρα το παιχνίδι του Μουρίνιο, θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, μήπως έχεις ξεκινήσει, καρδούλα μου, να το βλέπεις κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ που σε έχει πλακώσει όλη η μέρα. Και μετά πας και ξαπλώνεις στον καναπέ ή παίρνετε το λάπτοπ αγκαλιά στο κρεβάτι. Μήπως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν θα το έλεγα και βαρετό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ένα break από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Και χθες, μετά από προτροπή ενός φίλου μου, ξεκίνησα να βλέπω το ακροτήρι του φόβου. Το ξέρεις, το έχεις δει? Όχι. Η συζήτηση ήταν ως εξής. Λέω, μ' αρέσει ο Μπαρδέμ. Αν σ' αρέσει ο Μπαρδέμ, να δεις το ακροτήρι του φόβου. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή ταινία. Είναι επηρεασμένη και από κάποια άλλα βιβλία. Είναι μέσα Spielberg ανακατεμένος, είναι διάφοροι. Και φυσικά ο Μπαρδέμ παίζει πάλι έναν ψυχάκια. Αυτό. Ωραίο είναι, έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ωραίο είναι, θρυλεράκι. Καλό, καλό. Θυμίζει λίγο το The Beast in Me.

Καλημέρα Ζάμπια, να είστε καλά. Χρήστος Ολυμπιακός. Λέει κάποιος καλά, δεν είναι ένα παλτό αυτός. Επειδή, μπράβο, έτσι θέλω να ξεκινάμε την ημέρα μας, αισιόδοξα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Exit. Καλημέρα μου, να περνάς όμορφα και εσείς. Δηλαδή ένας καλός εξτρέμ θα τον καταπιεί, θα γίνει μυρμικοφάγος. Έπρεπε.

λέει, σήμερα θα δω τη ρεβάνς στη ΣΑΚ εδώ στη Μύκονο, εκτός αν το απόγευμα που θα παίζουμε μπάλα στο, με το μικρό στην Άνω Μερά, κατέβηκε ένας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, εσύ πήγαινε Άνω Μερά με το μικρό να παίξετε μπάλα, ο Ηλιόπουλος δεν θα έρθει και η ρεβάνς είναι αύριο. Αυτό. Εσύ να έχεις αυτό στο νου σου. Το καταλαβαίνω, επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν Τρίτη, είχε την εντύπωση ότι. Και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Η ρεβάνς είναι αύριο, μην ξεχνιόσαστε, μην πάτε γήπεδο, μην στηθείτε στις τηλεοράσεις. Η ρεβάνς είναι αύριο στις 10.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Αθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να πάμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή της Κατερίνας Κοντοχριστοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ξιφασκίας στην ιστορία. 29χρονη Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι, σε ένα άθλημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και που το 98% των ανθρώπων που το παρακολουθούν δεν το ξέρουν.

Δηλαδή μιλάμε για μοναχικά αθλήματα όπως είναι αυτά του στίβου, της κολύμβησης. Νομίζω ότι η ξυφασκία πρέπει να είναι στην κορυφή μακράν. Άλλη μια επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες ήρθε και από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ισπανίας με 3-1 σετ και με ανατροπή και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

αγωνίζεται όμως και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1 Sport. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία και ζητά την νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή της στη φάση των 16. 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή κάλυψη από ΕΡΤ 1 Sport και φυσικά ενημέρωση από sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στη δίκη στον Sky, μίλησε για τους Έλληνες διαιτητές, όπου πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Big Four ώστε να επανέλθουν στους αγώνες. Χαρακτηριστικά είπε ότι μιλάμε, είμαστε σε συζητήσεις. Βέβαια τα περισσότερα, λέει, παράπονα πέρσι ήταν από ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά και οι περισσότεροι αγώνες ήταν από ξένους διαιτητές, λέω εγώ. Μίλησε για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του, αλλά και για την προσπάθεια της ΕΠΟ να τον επαναφέρει στην εθνική ομάδα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Γιατί, να πω την αλήθεια, εντάξει, όλους μας έχει πονέσει το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θέλει να απέχει από την εθνική ομάδα. Είναι δικαίωμά του να διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος το χρόνο του, την καριέρα του, τις επιλογές του, τα πάντα, το πόσο θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, το πόσο θέλει να είναι μακριά από την εθνική. Αλλά από τη στιγμή που το δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα στην περιουραίως ατμόσφαιρα ένα αίσθημα έτσι, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας όποτε η ώρα θέλει μπορεί να γυρίσει στην εθνική και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές, και που από τη μία λίγο το καταλαβαίνω, αλλά πιο πολύ δεν το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ ότι αν εγώ ήμουν παίχτης της εθνικής ομάδας και άκουγα ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει βγαίνει από την εθνική, ενώ εγώ είμαι εκεί παρόν, στον πάγκο, στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις βγαίνεις, που μπορεί να ισχύει για τον Κωνσταντέλια και για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν θα αισθανόμουν και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, αναρωτιόμουν, χθες το έβλεπα και αναρωτιόμουν. Okay, και πες ότι δίνει τα προκριματικά η εθνική και παίρνει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πει ο Κωνσταντέλιας, εγώ τώρα έρχομαι. Αυτό θα ήταν καλό για την ομάδα.

Δηλαδή, όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις επαγγελματικές, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, σε τα περισσότερα πράγματα της ζωής, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Φυσικά και όλοι μένουμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Κωνσταντέλια να παίζει στους αγωνιστικούς χώρους και όλοι θα τον θέλαμε και στην ομάδα μας και στην εθνική μας και παντού. Αλλά νομίζω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το ναι, ναι, και η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Επαναλαμβάνω, για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ειδικά για την εθνική ομάδα, να λέμε για τον οποιοδήποτε παίχτη ότι η πόρτα για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

Βέβαια η κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, έτσι. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βγαίνοντας, ακούγοντας μάλλον τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να απέχει και δεν έχει πει ποτέ. Και βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό μας. Μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, λέει κάποιος. Συμφωνούμε. Το ξέρω. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Πιθανότητα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το όλων των εποχών. Κάθε εποχή είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί να συγκριθεί ένας παίχτης αυτής της εποχής με έναν παίχτη μιας άλλης εποχής, 50 χρόνων πίσω, ας πούμε.

Αχ, Μαρία, ηρέμησε λίγο. Τώρα που μου το είπες, θα ηρεμήσω. Ο Κωνσταντέλιας Ταμπενοβγαίνει όποτε θέλει στην Εθνική. Είναι σαν τον Πελέ της Βραζιλίας. Αν το έλεγες αυτό στη Βραζιλία, οι Βραζιλιάνοι θα σε λιντσάριζαν. Αν έλεγε και ο Πελέ ότι όποτε θέλω θα μπαίνω, όποτε θέλω θα βγαίνω. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχε πει ο Πελέ κάτι τέτοιο όμως ποτέ. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων διεθνών, οι οποίοι δίνουν το παρόν όποτε τους καλεί και τους χρειάζεται η Εθνική. Αυτό λέω. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο ανοιχτό μυαλά.

Αντίθετα, λέει, Νεϊμάρ μπαίνει στην Εθνική Βραζιλία και έχει να παίξει 2 χρόνια. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα θα τα φυλάξετε να έρθει ο Τσούβι για να μιλήσουμε για το θέμα Νεϊμάρ, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι συμφωνείτε μαζί μου, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Αυτά είναι. Οι δύο απόψεις είναι αυτές. Είναι αυτοί που έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια εμπειρίες και δεν ξέρεις, θα τα ακούσεις τώρα, λέει, από τους αρούγκανους. Το ήξερα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει. Σας είπα τις σκέψεις μου. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτη μέρα δουλειά μετά από 12 μέρες κουφονίσια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας, πώς ήταν αυτές τις μέρες τα κουφονίσια? Ήταν σαν το κέντρο της Αθήνας, όπως είχαμε δει στα τέλη του Ιούλη? Είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα? Ο Πελές, ναι παιδιά, ο Πελές. Ναι, τι πρόβλημα έχετε?

Κάποιος μου λέει: όχι άλλο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη. Να σκέφτεσαι από μέσα σου όταν αφορά τον Ντέλια. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη που σας άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Και επαναλαμβάνω: το θέμα δεν είναι του Ντέλια, ήταν η αφορμή. Έτσι. Καλησπέρα σας.

Πάρα πολύ μου έχετε στείλει μήνυμα ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εθνική μπάσκετ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο πιστεύω και για την εθνική μπάσκετ, παιδιά. Γιατί μου είπα, προστατεύεις τον Αντετοκούμπο? Ναι, γιατί εμένα περίμενα τον Αντετοκούμπο να τον προστατεύσω. Άντε ρε Ζαφυρά του, μίλα ρε Ζαφυρά του.

Επόμενος λέει, ήρεμα ρωτάω, πώς ένιωθαν οι συμπαίκτες του Ντέλια στην Εθνική όταν τον έβλεπαν να τρώει πάγκο για να παίζουν αυτοί ενώ δεν το άξιζαν. Πραγματικά δεν περιμένεις να σου απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Το αν έχουν γίνει λάθος επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδια, το είδαμε. Το είδαμε και λουστήκαμε και τις... Και τα αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παίχτες θα πηγαίνουν στην Εθνική έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο από τον Μάκη Γκαγκάτση και από τον κάθε προπονητή ότι θα παίζεις. Αλλιώς δεν έρχομαι. Ό,τι θέτε.

Καλημέρα, ολημέρα. Υπάρχετε εσείς που στεναχωριέστε γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε σεζόν ναυαγοσώστες που χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι η σειρά μας τώρα. Και δηλαδή, τώρα που τελείωσε η σεζόν, εσείς οι ναυαγοσώστες, τι κάνετε? Όχι, πραγματικά, είναι αληθινό το ερώτημα. Κάνεις κάτι άλλο παρόμοιο ή μετά, ξέρω εγώ, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ. Από τις πιο δύσκολες δουλειές, παιδιά, να ξέρω. Και του λογιστή και του ναυαγοσώστη, τώρα που το σκέφτομαι. Δύσκολο πράγμα, και μακάρι να υπάρχετε οι ναυαγοσώστες και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε τίποτα. Σαν τους πυροσβέστες ένα πράγμα. Και τους λογιστές.

Κάποιο λέει, Μαρία, υπάρχει κάποιο Έλληνα παίκτη που αντιπαθεί. Αν σε φέρουν σε δύσκολη θέση, πε ένα ξένο. Πού χαιρε, παιδιά, για να αντιπαθεί κάποιον. Θα πρέπει να τον ξέρει και προσωπικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει επειδή τον βλέπει στο γήπεδο να παίζει ή να μην παίζει, να πει τον συμπαθώ, μάλλον να πει τον αντιπαθώ. Το να συμπαθεί είναι πιο εύκολο να μην τον ξέρει και να τον συμπαθεί. Αλλά το να αντιπαθεί και να μην τον ξέρει, δύσκολο, ρε παιδιά.

Εύχομαι, λέει, με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού η εκπομπή αυτή να σταματήσει. Μην κάνεις αυτή την ευχή 8 και 55. Περίμενα πάει 11 και 11. Τότε πιάνουν οι ευχές, ρε φίλε.

Καλημέρα στον Κώστα. Ωραία, ρε. Βρήκαμε κι άλλο θέμα να διαχωριστούμε. Τον Κωνσταντέλια, απίστευτη Ελληνάρα, σωτηρία με τίποτα. Ρε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να διαχωριστούμε. Εντάξει, μια σκέψη είπα. Καλημέρα και στον Ανδρέα από τις Λεύκες Πάρου. Ναι, το είπαμε για το μπάσκετ. Εγώ κατάλαβα πώς το λες. Καλημέρα στον Αναστάση. Κανένας πάνω από την Εθνική λέει. Καλημέρα στον Βασίλη. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στην Εθνική με τον Κωνσταντέλια που συμβαίνει αυτό και στον μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το έχετε αναφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Νικόλαο. Είναι καλό λέει, να παίζει ο Τάσος ο Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Παιδιά, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Μπακασέτα, ούτε με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όταν λέει ο Ιβάνοβιτς στον Μπακασέτα, παίζει, θα πει: Όχι, δεν παίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ντάμο. Καλημέρα, Μαρία. Περιμένω να δω αντίδραση την Πέμπτη από την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό και αναλόγως θα βγάλω συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν. Ξέρω είναι νωρίς, αλλά θα πρέπει να δείξουν κοχώνες, νομίζω, είδομεν.

0: Και εγώ εσένα δεν σε ξέρω, λέει, προσωπικά, αλλά σε αντιπαθώ. Ναι, αλλά με ακούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις άλλα κριτήρια. Λοιπόν, πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.